0: Ομία ακολουθεί τη δήλωση Ζελένσκι ότι η Μόσχα ετοιμάζεται για την ανάπτυξη στην Ουκρανία χιλιάδων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα, καθώς και ότι παρέλαβε νέους βαλιστικούς πυράβλους από την Πιονγκιάνγκ. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, δυτικά της Τρίπολης. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.
4: Στα δημάρχη είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη των Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
5: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
6: Και ο μικρός.
5: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούρης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούρης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

0: χαρές.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης η Κολομβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια δεκάδων κτηρίων. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μόλις τρεις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον, τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τον καταστροφικό σεισμό εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από το φωνικό σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Κουβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που αναφέρουν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας αποζημιώσεις για ανθρώπους που όπως υποστηρίζει σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική μειώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν, εκτιμούν στρατιωτικοί αναλυτές. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας, δυτικά της Τρίπολης. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτησης.

0: Εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και τρεις μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία στα βορειοδυτικά της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες εκτελεστικό διάταγμα για τα παιδικά εμβόλια της Ιλαράς, της Παροτίτιδας και της Ερυθράς που θα πρέπει να χορηγούνται σε ξεχωριστές ιατρικές επισκέψεις. Οι ειδικοί στη δημόσια υγεία έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η απόσταση μεταξύ των εμβολίων μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο τα παιδιά να μολυθούν από μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί με εμβόλιο πριν την επόμενη επίσκεψη στο γιατρό. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρει στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Ρίχνετε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό.

πως θα είσαι πάντα εκεί. Κι άλλη φορά θα ξυπνήσω ξαφνικά με

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς χορώ και με σπασμένα

με το κορμί γυμνό. Μόνο δρόμος και πάω, αντίθετα εγώ λυγίζω μα δεν σπάω.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κολοβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια δεκάδων κτιρίων. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, η Ισπανία, η Βραζιλία και ο Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τους τραυματίες και σε όλους όσοι επλήγησαν από το σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Κουβαρά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτή αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στην πόλη Αλμόχα και τις λιμενικές εγκαταστάσεις της στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, σύμφωνα με το στρατό της Ιεμένης που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Η Τουρκία υιοθέτησε χθες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη μέρους των μαχητών του ΠΚΚ που θα καταθέσουν τα όπλα, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί για πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζει την τύχη του Αμπντουλάχ Οτζαλάν, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε απομόνωση από το 1999. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της

0: κράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία στα βορειοδυτικά της χώρας. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, της δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο.

κι όνειρα δειπνά προτού ραγίσει, στου πόνου το ξοκλήσει αγιάζει ερημιά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Κολομβία μετά το χθεσινό σφοδρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ που άφησε πίσω του τουλάχιστον 111 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Σε πλήρη εξέλιξη, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Καλή, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 κτίρια υπέστησαν ζημιές, από τα οποία τουλάχιστον 61 κατέρευσαν ολοκληρωτικά. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου πρόεδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της ΟΑΣ. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, ενώ εκφράζει τη συμπαράστασή τους στους τραυματίες και όλους όσοι επλήγησαν από το σεισμό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής σε στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στον Κουβάρα. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινη πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλήματα.

0: Λεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κίνηση που ενδέχεται να πλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα η Τεχεράνη έθεσε ως προϋποθέσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία την καταβολή αποζημιώσεων, την άρση των κυρώσεων και τον τερματισμό των στρατιωτικών απειλών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν, εκτιμούν στρατιωτικοί αναλυτές. Στην Ιεμένη, επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στην πόλη Αλμόχα και στις λιμενικές εγκαταστάσεις της στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη, σύμφωνα με το στρατό της χώρας που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στη Λιβύη, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες από επίθεση ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα δηληστήρια πετρελαίου της χώρας, στη Ζαουίγια, στα δυτικά. Η Τουρκία υιοθέτησε χθες ιστορικό νόμο για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ που θα καταθέσουν τα όπλα, κέριο βήμα της συνεχιζόμενης διαδικασίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Δεν προβλέπεται γενική αμνηστία, ούτε ξεκαθαρίζεται η τύχη του Αμπντουλάχ Τσαλάν, ο οποίος εκτείει ισόβια κάθειξη σε απομόνωση από το 1999. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεγκτα βόρεια, ανατολικά και νοτιοδυτικά της χώρας. Εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία. Πέθανε χθες, ηλικία 87 ετών, ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, της δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 25 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Να το πούμε πλήρες. Και δεν είναι μόνο το 105,8, υπάρχουν και δεκάδες άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Μπορεί βεβαίως να μας ακούτε και διαδικτυακά, είτε από το Earth.co, είτε από το earthnews.gr, είτε το earth.gr. Σκέτο. Ποιος να ακούτε, ο Γιάννης ο Πρίντεζης μας κάνει και σήμερα την τιμή να είναι στην κονσόλα του ήχου, στην πολυεδρική κάτι που λέει ο Παπασταματίου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Λείπει σε ρέντι και έχω δύο μικρόφωνα, σε όποιο θέλω κάθομαι. Εσείς στη συντροφιά μας, ποιοι εσείς τώρα? Οι περισσότεροι είστε στην περιφέρεια, στην Ύπαιθρο, εκεί που ζείτε και εργάζεστε ή εκεί που έχετε πάει διακοπές. Γιατί εδώ στην Αθήνα, νάδα. Παιδιά, έρχεσαι το πρωί στις 5.30 εδώ για να έρθεις στο Ραδιομέγαρο να ετοιμαστείς και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν έχει κομπή. Βγαίνεις στο δρόμο στη Μεσογείον. Όχι σε κανένα δρόμο, κανένα στενάκι έτσι, ξέρω εγώ, στο Χαλάνδρι, στο αυτό, στην Αγία Παρασκευή, μικρό στενάκι. Στη Μεσογείον. Σταματάς το αυτοκίνητο, κατεβαίνεις κάτω, κάνεις 5 push-ups για να έτσι λίγο να πάρεις τα πάνω σου, να ξυπνήσεις. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, συνεχίζεις. Δεν έχεις δει ψυχή. Μ' αρέσει όμως που υπήρχαν και κάτι sites μεγάλης επισκεψιμότητας τα οποία λένε δεν έφυγε κανείς από την Αθήνα. Δεν πήγαν διακοπές οι Έλληνες. Δεν ξέρω για τους Έλληνες, δεν πήγαν διακοπές οι Αθηναίοι. Που ποιοι Αθηναίοι δηλαδή? Τέλος πάντων, 6 και 12 το πρωί της 3ης, 11ης Αυγούστου του 2026. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, εσείς όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας, τι χαρά που το παραλαμβάνουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio, χωρίς το 105,8, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Νομίζω είμαι σαφής και κατανοητός. Σήμερα λοιπόν, 11η Αυγούστου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και στο Αιγαίο έως και 7 μποφόρ. Και έβλεπα χθες ότι ανακοινώσεις μετεωρολογικών σταθμών κτλ. Ότι είχαν και ρηπές 120 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι κοντά στα 11-12 μποφόρ, έτσι. Δηλαδή, πολύ πράγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, μέχρι αυτά θα φτάσει. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 37 και στα υπηρετικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε εντωμεταξύ αυτό το αεράκι, το οποίο αεράκι, που δεν είναι ακριβώς αεράκι, αλλά τέλος πάντων το λέμε εμείς χαριτολογώντας, κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας πιο χαμηλή. Δηλαδή είναι, δείχνει το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο, στη γωνία κτλ. Δείχνει 37-38, αλλά η αίσθηση είναι ότι εντάξει, ανοιξούλα, κάπου εκεί είμαστε, σε αυτό το μήκος. Πλασματικό είναι. Διότι άσφαλτος, τείχη, μπετά, τζάμια κτλ. Κτλ. Πυρακτώνονται. Και το απόγευμα, πάνε να περπατήσεις ξυπόλυτος, κούφια η ώρα, κακός, δεν έπρεπε. Και καίνε όλα.
Τώρα τα λέμε εμείς αυτά που έχουμε και το ευεργετικό αεράκι, το μελτεμάκι, που λένε ότι είναι το φυσικό air condition του Αιγαίου και της Ελλάδας. Τι να πούνε και δίπλα μας, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Εκεί περιμένουν το τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έχουν χάσει το μέτρημα, κύμα καύσωνα. Δηλαδή, όταν λέμε κύμα καύσωνα, εννοούμε 39. Αλλά 39 εκεί, μιλάμε τώρα ότι είναι σαν αίσθηση εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 47. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν και τα ποτάμια τα οποία πέφτει, όλο πέφτει στάθμη. Λένε κάποιοι στη Γερμανία, ξέρω εγώ, σε άλλες χώρες, ότι τα ποτάμια κινδυνεύουν να κοπούν στα δύο. Δηλαδή, να δημιουργηθεί μία, πώς βλέπετε εδώ πέρα καμιά φορά, άμα πηγαίνετε προς Θεσσαλονίκη, το γάλα, γαλλικό αξιόλουδι αλιάκμονα, πώς τους βλέπετε κάποιους από αυτούς άδειους, δεν έχουν καθόλου νερό και κάτι τρόχαλα, κάτι βράχια είναι ενδιάμεσα, έτσι. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας. Κάνουν όλοι κούρα εν ώψη του 15 Αύγουστου. Είναι όμως Παγκόσμια ημέρα Στύλπαν. Τι είναι το Στύλπαν τώρα? Δεν ξέρετε. Μπορεί να ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε όμως, θα μάθετε τώρα. Είναι ένα μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, Trinidad et Tobago. Είναι ένα κρουστό όργανο κατασκευασμένο κυρίως από βαρέλια πετρελαίου που παράγουν διάφορους ήχους. Οι εκτελεστές τους ονομάζονται πανίστς και χρησιμοποιούν μπαγκέτες με ελαστιχένιες άκρες. Μια ομάδα από πανίστς συγκροτεί την Steel Band ή Steel Orchestra. Αυτά τα τύμπανα στην αρχή δεν ήταν μουσικά όργανα. Χρησιμοποιούνταν για επικοινωνία σε μεγάλες αποστάσεις με τη χρήση ειδικού κώδικα. Στη δεκαετία του 1780, χιλιάδες άνθρωποι από τη Δυτική Αφρική μεταφέρθηκαν με τη βία στα σκλαβοπάζαρα και κάποιοι από αυτούς πουλήθηκαν στο Τρίνιντατ. Για να συνεννοούνται μεταξύ τους, είχαν αρχίσει με τα τύμπανα να στέλνουν σήματα ο ένας τον άλλον. Στην πορεία αυτό εξελίχθηκε σε μουσικό όργανο. Φαντάζομαι, αν έχετε δει τίποτα ταινίες που δείχνουν λίγο καραϊβική, λίγο έτσι κουλέρ λοκάλ, τέτοια Τζαμάικες, Τρινιντάτ και τέτοια, θα έχετε δει αυτά τα ειδικά έτσι βαρέλια με τον ανάποδο πάτο, τον οποίο τον έχουν γαλβανίσει και χτυπάνε με τα, αυτά τα, τις μπαγκέτες, σε πάση περιπτώσει, που είναι ελαστιχένιες, και βγάζουν ωραίο κατά κάποιους λόγο, ήχο, για άλλους δεν τους αρέσει καθόλου. Να μην τα πολυλογώ σήμερα, τιμάται αυτή η μέρα. Τιμάται αυτή η μέρα. Εντάξει, λοιπόν, στο Τσάντ γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Γαλλία. Είναι στη Βουλγαρία η μέρα του πολεμικού ναυτικού και στην Αρμενία είναι η μέρα της αρμένικης εθνικής ταυτότητας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη, 21 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα που ήδη έχουν 27. Καλημέρα στο συνονόματο στις Σέρες, το Διονύση. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη, μου λέει ο κύριος Γιώργος, στο αφήγημα της κυβέρνησης λεφτά υπάρχουν και όλοι οι Έλληνες να πάνε διακοπές. Μπράβο. Πολύ καλό. Ωραίο ξύπνημα έχετε 6 και 20. Πολύ ωραίο. Συνεχίζω εγώ. Το 1716 σαν σήμερα, τρομακτική θύελλα με αστραπές κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος. Εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενία αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Το
1875, σαν σήμερα, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης στο εξής: η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνον σε όποιον έχει την δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Ήταν 11η Αυγούστου του 1988 που ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Πολλοί τότε δεν του είχαν δώσει την απαραίτητη προσοχή, εν πάση περιπτώσει, θα το μάθαιναν λίγο αργότερα, την 11η Σεπτεμβρίου. Το 1990, σαν σήμερα, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην Υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Το 1996, ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι Γκριζιλίκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. You 30 χρόνια αργότερα θα γινόταν μια εκδήλωση προς τιμήν του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, που ένας κύριος που θεωρεί τον εαυτό του εκλεγμένο και είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής εκπρόσωπος του κυπριακού λαού, εμφανίστηκε με βερμούδα, άσπρο πουκάμισο, άσπρες αθλητικές κάλτσες κλπ. Κλπ. Στην Κύπρο έχει γίνει θύμα, εκεί πρέπει να γίνει. Εδώ απλώς το επισημαίνουμε. Σαν σήμερα, το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, βρε, το τρίτο μνημόνιο. Και βλέπω μια φωτογραφία να κοσμεί το συγκεκριμένο κομμάτι, που είναι χαμογελαστή ο κύριος Ντάισελμπλουμ με τον κύριο Τσακαλώτο. Είναι τότε που ξέραμε τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε. Καταλάβατε, που υπόθηκε και χθες. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1826 ο Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος Έλληνας οφθαλμίατρος. Το 1948 ο Γιάν Πάλαχ, Τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας διαμαρτυρόμενος για την εισβολή, πιανού λέτε εσείς, της Σοβιετικής Ένωσης στην Τσεχοσλοβακία. Και το 1950 γεννιόταν ο Στίβεν Βόσνιακ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρείας Apple. Αντιθέτως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1956 ο Τζάκσον Πόλοκ, Αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Το 2004 η Βάσο Μανολίδου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 2014 ένας από τους πιο λαμπερούς, φωτεινούς ηθοποιούς που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο κόσμος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή που κάνει διακοπές αλλά μας ακούει και λέει πόσο αγαπημένο τραγούδι το Firework. Αλήθεια. Το τιμούμε γιατί είναι εδώ και η Κέιτι Πέρι. Το ξέρετε, έχει κάνει βόλτα στα νησιά. Μαζί με τον Τριντό, παρακαλώ. Και μας λέει η φίλη μας η Μέρη από το Ανόβερο της Γερμανίας, περιμένουμε την Πέμπτη 34 και την Παρασκευή 37 βαθμούς Κελσίου, χωρίς air condition να θυμίσω, και κάποιοι όπως και εμείς χωρίς μπαλκόνι, με τα νερά από τα ποτάμια να εξατμίζονται και να βρισκόμαστε μόνιμα σε ωραιότατη σάουνα. Μην ξεχνάμε ότι στη Γερμανία το πρώτο κύμα ζέστης ήρθε φέτος τον Ιούνιο, πριν ακόμα ζεστάνει στην Ελλάδα. Υπομονή μέχρι να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Με το καλό.

Μας στέλνει μήνυμα και ο Σταμάτης από το Χίο που λέει καλημέρα από Χίο. Υπομονή, λίγες μέρες έμειναν για να τελειώσει το καλοκαίρι και να πάρουμε ανάσα. Δεν θυμάμαι άλλο καλοκαίρι ο Αύγουστος να κάνει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Συνήθως ζέστες είχε ο Ιούνιος και μετά έπιαναν τα μελτέμια. Μας λέει ο Σταμάτης από το Χίο. Έχουν αλλάξει αυτά προ καιρού. Θυμάμαι που σας έλεγα από την εκπομπή, το συζητούσαμε και με την Κατερίνα. Υπήρχε πριν από κάμποσα καλοκαίρια ένας Ιούλιος, ο οποίος το πρωί είχε μελτέμια. Είχαν φύγει κάποιοι για να προλάβουν να μην τους χτυπήσουν τα μελτέμια του Αυγούστου, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν να βρίσκουν όποια παραλία θέλουν κτλ. Τον Ιούλιο λοιπόν τα μελτέμια τους είχαν αλαλιάσει. Κάθονταν και κάναν αμοβολή στην παραλία. Δεν βρίσκαν παραλία που να μην πήγαιναν, έψαχναν κάποια παραλία με βράχους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Τα μελτέμια, μπας και βρουν λίγο ησυχία. Και το απόγευμα, κάποιες ώρες, 2-3 ώρες, έπιανε καταρακτώδης βροχή. Ήταν πριν λίγα καλοκαίρια. Το είχα απολαύσει, διότι τα απογεύματα, όπως καταλαβαίνετε, έβγαινα για να χορέψω στη βροχή. Η Φωτεινή θα πάει σήμερα στο Λιτόχωρο. Ωραία είναι στο Λιτόχωρο. Ωραία είναι στο Λιτόχωρο. Αγαπημένη Πιερία.

Λοιπόν, την άλλη μέρα τον ακούμε. Αν την λέω σωστά, μπορεί και να μην την λέω σωστά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα χθες. Θα τα συζητήσουμε όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα ανοίξουμε έτσι την βεντάλια της ενημέρωσης. Αλλά τώρα, πάμε. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη, είτε μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τουλάχιστον 132 νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίκον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που όπως υποστηρίζει σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πέθανε χθες ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της δήλωσης στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι. Μια ξεχωριστή καλημέρα σε έναν φίλο, καρδιακό φίλο, ειλικρινά. Τον φίλο μου τον Γιάννη από το Λιβάδι, ο οποίος ζει στην Πιερία, λέει ωραία η Πιερία, αγαπημένη, 25,5 βαθμούς, αλλά μόνο πάνω είναι τέλεια αυτόν τον καιρό. Το πάνω, όταν λέμε εμείς πάνω, είναι το Λιβάδι. Έτσι, όπου ο Γιάννης προχθές παρουσίασε και μια εργασία για την ιστορία του χωριού μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι, καλά δεν το είχα μάθει και εκ των προτέρων, αλλά γίνονται διάφορες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο εν όψει και πανηγυριού 15 Αύγουστο στο χωριό μου. Σε μία από αυτές τις εκδηλώσεις ο Γιάννης παρουσίασε την ιστορία του χωριού. Μπράβο ρε Γιάννη. Ευτυχώς που υπάρχει το Facebook και τα μαθαίνω. Πάμε λοιπόν στην ειδησιογραφία της ημέρας. Η πρώτη είδηση, κατά τη γνώμη μου, χωρίς δεύτερη κουβέντα, είναι ο φοβερός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που έγινε στην Κολομβία. Πέφτει μακριά η Κολομβία. Ωστόσο, οι εικόνες που φτάνουν μέχρι και εδώ, πάρα πολύ, με αστραπία ταχύτητα, πάρα πολύ γρήγορα, είναι συνταρακτικές. Ο κόσμος που έβγαινε και έτρεχε για να σωθεί και με τη φρίκη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, νομίζω ότι είναι από τις εικόνες της χθεσινής ημέρας που δεν θα ξεχαστούν εύκολα. Μέχρι τώρα έχουμε τουλάχιστον 111 νεκρούς από αυτόν τον σεισμό, 87 τραυματίες, δεκάδες κτίρια κατεστραμμένα. Έβλεπα, υπάρχουν βίντεο στο Twitter, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα sites, όπου έβλεπες ένα κτίριο σιγά σιγά να ξεκολλάει όροφος-όροφος πριν καταρρεύσει ή ολόκληρες προσώψεις να γκρεμίζονται. Διάβαζα δε ότι οι περισσότεροι εκ των θυμάτων ήταν αυτοί που προσπάθησαν να φύγουν και τους έπεφταν οι τείχοι στα κεφάλια τους εγκλωβίζονταν μετά στα συντρίμια. Οι περισσότεροι νεκροί διάβαζα, δεν ξέρω αν αληθεύει 100%, αλλά είδα και τέτοιες εικόνες, πέθαιναν από τα συντρίμια τα οποία έπεφταν από τους τοίχους, σοβάδες ή οτιδήποτε οποιασδήποτε άλλες κατασκευές έπεφταν πάνω στα κεφάλια τους στην κυριολεξία. Διάβαζα ένα χαρακτηριστικό ότι επειδή στο αεροδρόμιο τους έπαθε αρκετά μεγάλη ζημιά, όσοι έμειναν μέσα στο αεροδρόμιο που υπάρχουν οι κολόνες το ένα το άλλο, κάποιο είδους στήριξη εν πάση περιπτώσει, σώθηκαν. Όσοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν το αεροδρόμιο, πολλοί από αυτούς μάλλον, όχι όλοι, πολλοί από αυτούς βρήκαν τραγικό τέλος.

Έχει ξεκινήσει ήδη μια ολόκληρη παγκόσμια καμπάνια, εκστρατεία για να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρω ότι θα πάνε πολλές δυνάμεις από τις αυτές που είναι εξειδικευμένες για να βρίσκουν ανθρώπους μόλις που τελείωσαν, αν τελείωσαν, από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί πάνω από 6.000 άνθρωποι επίσης βρήκαν τραγικό τέλος από έναν σεισμό, από έναν διπλό σεισμό, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τουλάχιστον 1.500 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιά, 61 κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Εν τω μεταξύ είχαν και πολιτική αλλαγή εκεί. Ο πρόεδρος που έχει αναλάβει την εξουσία ανέλαβε την εξουσία μόλις πριν από 3 ημέρες.

αυτό είναι το κύριο θέμα της ημέρας κατά τη γνώμη μου και οι προσπάθειες που θα γίνουν για την ανέβρεση επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Επαναλαμβάνω, πάρα πολλά κτίρια γκρεμίστηκαν, έπαθαν ζημιές, σοβαρές ζημιές, κάποια άλλα κατακριμνίστηκαν. Άλλο θέμα είναι οι δικές μας πυρκαγιές. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας με 26 βαθμούς ήδη, παρακαλώ. Στις δικές μας πυρκαγιές χθες ανησυχήσαμε από μια φωτιά στον Κουβαρά της Αττικής, μια πυρκαγιά η οποία λένε τα πρώτα στοιχεία, έτσι, η πρώιμη έτσι, εξέταση των στοιχείων, ότι προκλήθηκε από σπινθήρες, από πυκνωτές ρεύματος ή από καλώδια ρεύματος κτλ. Έτσι λένε τα πρώτα στοιχεία, δεν βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Επαναλαμβάνω ότι εμπιστευόμαστε απόλυτα το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής που θα βγάλει τα αίτια για αυτήν την πυρκαγιά. Θέλω από αυτό το βήμα να πω ότι υπήρχε μια ξεχωριστή στιγμή σε αυτήν την πυρκαγιά. Ο Σπύρος Δαρσινός, ο συνάδελφός μας και φίλος μας, έχει το θλιβερό καθήκον να πηγαίνει από φωτιά σε φωτιά, να καλύπτει όλες τις φωτιές που έχουν μπει το τελευταίο διάστημα. Ήταν και στην Αττικοβιωτία, κάθε πρωί μιλούσαμε μαζί του ή τον ακούγαμε στην σύνδεσή του με την τηλεόραση, με το Earth News. Χθες σταμάτησε το ρεπορτάζ και πήγε να σώσει μία χελώνα. Έγινε θέμα φυσικά και καλώς έγινε θέμα που ο Σπύρος έσωσε μία χελώνα από βέβαιο θάνατο μέσα από τις φλόγες. Ήταν ένα από τα ωραία περιστατικά, όσο ωραίο μπορείς να πεις, ένα περιστατικό σε μία πυρκαγιά. Το λέω γιατί, για παράδειγμα, πριν από λίγες ημέρες, θυμάστε, είχε γίνει κακός χαμός με μία συνάδελφο η οποία την είχε πιάσει ένα νευρικό γέλιο, ας πούμε, και είχαν πέσει όλοι να τη σταυρώσουν, βρε αδελφέ. Ναι, τώρα είχαμε μια άλλη εικόνα, μια τελείως διαφορετική εικόνα και αξίζει αναφοράς. Παραμένω στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί εκτός από αυτή στον Κουβαρά έχουμε και μία απόφαση των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες έδωσαν εντολή να επανελεγχθούν οι ανεμογεννήτριες ανά τη χώρα και κατά πόσο εγκυμονούν κινδύνους για πιθανές πυρκαγιές. Θα έχετε ακούσει πιθανότατα, έχουν οδηγηθεί και στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για το έργο των ανεμογεννητριών στην Αττικοβιωτία. Από εκεί εικάζεται ότι από τη Βιωτία ξεκίνησε η πυρκαγιά, από το σημείο που ενώνονταν το δίκτυο από τις ανεμογεννήτριες, η παραγωγή ενέργειας από τις ανεμογεννήτριες, με το δίκτυο του ΔΔΕ. Εκεί κάτι πήγε στραβά, λένε επίσης τα πρώτα στοιχεία. Η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, δεν θα τη βρούμε εμείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει δόθηκε άλλη μία αφορμή για να επανεξεταστούν το πώς έχουν γίνει και αν έχουν γίνει με σωστό τρόπο οι συνδέσεις, τα έργα, οι εργασίες, οι ανεμογεννήτριες αυτές κατά αυτές, όλο το πλέγμα εν πάση περιπτώσει. Επανεξετάζεται σε όλη τη χώρα. Φυσικά βρήκαν πολύ αφορμή που μέχρι τώρα έλεγαν ότι μπαίνουν φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες. Μετά λέγανε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιά για να μπουν ανεμογεννήτριες. Κάποιοι το έχουν προχωρήσει και λένε ότι οι ανεμογεννήτριες βάζουν φωτιά για να μπουν πυρηνικοί σταθμοί. Και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία θα ακούγονται πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει μικρή σημασία έχουν.

υπάρχει για το άλλο θέμα της επικαιρότητας, αυτό που προέκυψε με το ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι κατανόμων υπεύθυνοι, εν πάση περιπτώσει. Ζήτησαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις εξηγήσεις που θα δώσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να δούμε αν θα την πείσουν ή όχι. Αλλά έχω ακούσει τελείως διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Για παράδειγμα, ότι είχαν ενημερώσει κανονικά τον πύργο ελέγχου ότι θα πάνε να προσγειωθούν εκεί. Όχι, δεν τον είχαν ενημερώσει. Μα ποιον είχαν ενημερώσει? Γίνεται ένα τέτοιο γαϊτανάκι. Να δω τι θα γίνει τελικά και να δω και αν, για παράδειγμα, η ποινή, βρε αδελφέ, θα είναι, ξέρω εγώ, πλήρωσε 1000 ευρώ πρόστιμο ή 3000 ευρώ πρόστιμο και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Καλημερίζουμε τον Δημήτρη από την ορεινή Φωκίδα. Μας στέλνει δύο υπέροχες φωτογραφίες. Άδειο βλέπω τον δρόμο. Δεν έχει σημασία. Ανατολή. Ήλιος πίσω από κάτι συναφάκια. Ωραία φωτογραφία. Ωραίες φωτογραφίες μάλλον. Δύο μου στέλνει. Πολλά πράγματα γίνονται στον διεθνή περίγυρο, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Έχουμε πάλι τις ιστορίες με τον Περσικό Κόλλο που συνηθίζω εγώ να σας λέω τέτοια ώρα το πρωί, να σας ενημερώνω. Δεν έχουμε κάποιο είδους νέα ένταση επί του παρόντος. Το μόνο που έχουμε είναι αυτό το brand affair σε λεκτικό επίπεδο προς το παρόν για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και εάν θα συμφωνήσει το Ιράν ή δεν θα συμφωνήσει. Το Ιράν έχει δηλώσει τα πόδια και λέει ότι όχι, δικά μας είναι τα στενά. Εμείς θα ορίζουμε ποιος θα, και πώς θα περνάει, πότε θα περνάει και αν θα πληρώνει και τι θα πληρώνει. Έτσι λέει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι, ο κύριος Τραμπ δηλαδή, επιμένουν ότι αυτοί έχουν το πάνω χέρι και θα στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν με τους αποκλεισμούς κτλ. Οπότε θα αναγκαστεί να υποχωρήσει. Αλλά η αβεβαιότητα παραμένει. Το ίδιο και παραμένουν ψηλά τα ασφάλιστρα κινδύνου για να διαβεί στα στενά του Ορμούς ή να ταξιδέψει στην ευρύτερη περιοχή, τα εμπορικά πλοία δηλαδή. Οι δε τιμές των καυσίμων σκαμπανεβαίνουν, πάμε μία πάνω μία κάτω. Τώρα είναι στα πάνω τους το τελευταίο διάστημα. Αυτό που μένει ίδιο και απαράνακτο είναι οι επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και κυρίως εναντίον πολιτικών στόχων, δηλαδή πολυκατοικιών, εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε άλλους 5 νεκρούς από επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια. Έχουν βρει το κενό οι Ρώσοι, έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Οι βαλιστικοί πυράβλοι μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο με συγκεκριμένους τρόπους, για παράδειγμα από τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα Patriot τα λεγόμενα, αυτά που έχουμε και εμείς. Αλλά έχουν τελειώσει οι πυράβλοι που χρησιμοποιούν αυτά τα αντιαεροπορικά συστήματα, τα συστήματα αεράμινας, θα το πούμε σωστά, δεν είναι ακριβώς αντιαεροπορικά. Τα συστήματα αεράμινας χρειάζονται πυράβλους, έτσι. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν τελειώσει, διότι έχει σταματήσει ο εφοδιασμός της Ουκρανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες Ηνωμένες Πολιτείες και αυτές κατά τα φαινόμενα δεν έχουν επάρκεια, διότι έχουν ξοδέψει όλο το απόθεμα. Οργιάζει ο παγκόσμιος τύπος επ' αυτού, αν και το αρνείται ο κύριος Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξοντώσει, έχουν εξαϊλώσει όλο το απόθεμα που είχαν σε πυράβλους ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, προηγμένα συστήματα στον εξάμηνο πόλεμο εναντίον του Ιράν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ουκρανία δεν έχει τέτοιους πυράβλους, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας και έτσι η Ρωσία ανεμπόδιστη χτυπάει πόλεις, πολυκατοικίες. Διάβαζα για την ιστορία μιας οικογένειας, οχταμελούς οικογένειας, σύζυγος, οι δύο σύζυγοι και 7 παιδιά. Έτσι, εννιαμελής οικογένεια. Έχει μείνει μόνο ο άντρας της οικογένειας, όλοι οι άλλοι σκοτώθηκαν στον ύπνο τους. Παιδιά από ηλικία από 3 ετών έως 15. Αυτό το πράγμα δεν σταματάει και δεν ξέρω πώς θα σταματήσει, αν θα σταματήσει ποτέ. Στην Ρωσία προς το παρόν οι αρμόδιοι, δηλαδή όλη η πολιτική ηγεσία, λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το στόχο μας, δηλαδή την κατάληψη όλου του Ντονμπάς, και μετά βλέπουμε, θα δούμε εάν και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό να γίνει, μιας και δεν υπάρχει προέλαση επί του εδάφους τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κούντα. Εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος εκεί συνεχίζεται, όπως και συνεχίζεται ο θάνατος, για να μην πω η σφαγή των αμάχων. Η Φωτίνη λέει: «Γνώμη μου, οι Ουκρανοί κρατούν τις Θερμοπύλες της Ευρώπης, έχουν χάσει τόσο κόσμο, έχουν δεχτεί τρομακτική βία και εμείς οι Ευρωπαίοι πετάμε χαρτά ετώ».
Καλημέρα στον Ιερώνυμο από την Αλεξανδρούπολη με 23 βαθμούς. Χθες κάποια στιγμή αισθάνθηκα σαν να ήμουν στη γείτονα χώρα την Τουρκία. Μόνο τουρκικά άκουγα. Την καλημέρα μου στον Φούρναρη, στην Άνω Καμήλα, σε Ρόγκ και σε όλους τους αρδοποιούς. Έχει πολύ τουρισμό από δίπλα, είναι η αλήθεια. Το συζητούσαμε και χθες, για όποιον θυμάται, ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού, ένα μεγάλο τρόπος του λέγεται, ένα 10%, αυτό μας είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος ακροατής, ότι το 10% των Τούρκων είναι η μεσαία και ανώτερη τάξη. Αυτή εισοδηματικά μπορεί και να ταξιδέψει και να κάνει διακοπές και να αυτό, και έρχεται στην Ελλάδα, της αρέσει, ούτως ή άλλως βρίσκει και πιο φτηνές υπηρεσίες και καλύτερη ενδεχομένως καλύτερες καταστάσεις από ό,τι δέχεται στην Τουρκία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχουν έρθει κατά χιλιάδες. Και στην Ξάνθη πολλοί Τούρκοι, μας λέει η φίλη μας η Φωτεινή. Καλημέρα στην Αντωνία, είπα, στα άσπρα σπίτια. 25 βαθμούς θερμοκρασία εκεί.

Από το αστυνομικό δελτίο, αυτό που η είδηση που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες είναι με έναν αστυνομικό ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπηρεσικό του αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περασμένη Κυριακή, Τρίτη σήμερα, το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο μέσα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Την εξαφάνιση του είχε δηλώσει η σύντροφός του. Και φέρει και κάποια σημάδια, εκδορές στο λαιμό και στο πρόσωπο, μελανιές στα χέρια, το όχημα ήταν κλειδωμένο, είναι ένα μυστήριο στο οποίο θα κληθούν να δώσουν τις απαντήσεις οι αστυνομικές αρχές φυσικά. Και υπάρχει και η πολιτική επικαιρότητα. Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τα εξής. Καταρχήν είχαμε μία συνέντευξη θέσης του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι τώρα ξέρω τον τρόπο. Παλιά δεν ήξερα τον τρόπο, ήξερα τι ήθελα, αλλά δεν ήξερα το πώς. Τώρα ξέρω και το πώς. Αυτό δεν ξέρω τι λέει για αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν πριν από κάμποσα χρόνια ή τι λέει και για τον ίδιο που ζητούσε την εμπιστοσύνη του κόσμου πριν από τόσα χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ο καθένας τα αξιολογεί με τον δικό του τρόπο. Φυσικά η συνέντευξη προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις και της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σας έχω επισημάνει εδώ και καμιά εβδομάδα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει τακτική απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Εκεί που τον είχε στο απειρόβλητο, δεν ασχολιόταν μαζί του και έκανε αυτό το λεγόμενο μονομέτωπο αγώνα. Από τότε που ξεκίνησε η ιστορία για τα οικονομικά των κομμάτων, έχει βάλει για τα καλά στο στόχαστρο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την ελληνική αριστερή. Συμπαράταξη, αν θυμάμαι καλά. Την Ελλάδα, σε πάση περιπτώσει, όπως έχουμε μάθει να τη λέμε. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, με αφορμή μια φράση του κυρίου Τσίπρα ότι εγώ τα έβαλα με τα συμφέροντα. Του είπανε με ποια συμφέροντα τα έβαλες. Εδώ το κόμμα σου είναι ανώνυμη εταιρεία στην οποία μέτοχη είναι η ελληνική διαπλοκή και εσύ είσαι απλά ο διευθύνων σύμβουλος ή κάτι τέτοιο. Θα κρατήσει αυτό να μου το θυμηθείτε. Γι' αυτό και σας το επισημαίνω να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Κατά τα λοιπά συνεχίζεται η διαρροή στελεχών όσο μπορεί κάποιος να τα πει στελέχη, με την έννοια ότι δεν είχαν δοκιμαστεί κάπου, με αυτή την έννοια το λέω. Από το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού εξακολουθεί να φιλορροεί. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω μια απορία. Συγχωρήστε με, επειδή τώρα είμαστε μεταξύ μας, αφήστε με να την διατυπώσω. Έχω την εξής απορία. Κατηγορείς ένα κόμμα ότι είναι προσωποπαγιές. Μα καλά, συγγνώμη, δεν ήξερες που πήγαινες. Δηλαδή, ένα κόμμα που δεν έχει ιδρυτική αρχή, διαιρετική διακήρυξη, δεν έχει καταστατικό, δεν έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, πρόγραμμα. Βασίζεται όλο γύρω από ένα πρόσωπο, σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, γύρω από δύο πρόσωπα, δύο Μαρίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθώ εκεί. Εσύ δεν ξέρεις ότι πας σε ένα προσωποπαγιές κόμμα. Τώρα φεύγεις και τον καταγγέλνεις ως προσωποπαγιές. Αυτό για σένα τι λέει ακριβώς? Αυτή την απορία την έχω και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Ανατείλαμε κι εμείς εδώ. Καλή εκπομπή. Σλάβο Ουκραίνη. Η Ρόιαμ Σλάβα.

Δεν ξέρω ποιος είναι για τα πανηγυρία, Φωτεινή μου. Ειλικρινά δεν ξέρω. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Αλήθεια. Με αυτά που ακούω, βλέπω κλπ. Εν τω μεταξύ υπόθηκε και κάτι άλλο σε αυτή τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, επανέρχομαι μόνο γιατί δεν θα βγούμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων. Λέει δεν είμαι ούτε Μαδούρο ούτε συμβιβασμένος της Μεσογείου όπως έχουν πει. Το Μαδούρο για καλό το λέει. Δεν έχω πολύ καταλάβει. Έχω και αυτή την απορία. Όλα απορίες έχω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εικόνες αποκάλυψης στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 οι τραυματίες, ενώ δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και εθελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις, σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον Κουβαρά. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επιπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, τρία μέτωπα πυρκαγιών μένονται ανεξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία, μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν σχεδόν στο 70% της επικράτειας, εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες. Στον Καναδά, χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα για να γλιτώσουν από την πυρκαγιά που μένεται από την Παρασκευή στη Βρετανική Κολομβία. Πέθανε χθες η ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. «Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της», δήλωσε στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανότητα.

0: ποσότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Star News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Αυτό το διαδικτυακά, να, η κυρία Δήμητρα, για παράδειγμα, από το Ευρωκόπη της Δράμας, με τωρινή θερμοκρασία 14 βαθμούς, σας ζηλεύω, θέλω να σας πω, μας ακούει μέσω ίντερνετ. Ωραία. Με είδε και στην τηλεόραση πρόσφατα και χάρηκε πολύ. Και εγώ χάρηκα που βγήκα. Ωραία, ήτανε.

Σας έλεγα νωρίτερα για τον σεισμό στην Κολομβία. Είχα μείνει στους 111 νεκρούς. Ήδη ο απολογισμός έχει ανέβει. Στους 132 έχει πάει μέχρι τώρα. Και φαίνεται ότι θα ανέβει κι άλλο, γιατί υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι και εγκλωβισμένοι. Νωρίτερα σας έλεγα ότι το πετρέλαιο είναι στα πάνω του. Στα 88 δολάρια είναι το Brent, καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για το Ορμούζ προς το παρόν μοιάζουν να είναι σε αδιέξοδο. Μοιάζουν, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, δεν ξέρεις και τι να πιστέψεις ακριβώς από όσα γράφονται και λέγονται. Και τώρα ξαφνικά μπήκε στο κάδρο της όλης αναστάτωσης στην ευρύτερη περιοχή και η Λιβύη. Διαβάζω ότι υπήρχε επίθεση με ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας. Η δεξαμενή που τυλίχθηκε στις φλόγες περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης. Αποτελούσε τμήμα του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της χώρας. Στην οποία Λιβύη, σύν της άλλης, είχαμε και μία βόμβα, παγιδευμένο αυτοκίνητο με βόμβα, με εκρηκτικό μηχανισμό, που τίναξε στον αέρα τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ανατολικής Λιβύης. Δεν ξέρω πόσοι εξημών θυμάστε ότι η Λιβύη είναι μοιρασμένη στα δύο. Έχει μία την επίσημη θεωρητικά κυβέρνηση στην Τρίπολη και έχει και άλλη μία ανεπίσημη κυβέρνηση στην Ανατολική Λιβύη, με έδρα τη Βεγγάζη, εκεί που το πάνω χέρι έχει αυτός ο στρατάρχης, ο Χαλίφα Χάφταρ. Κάποτε ήταν φίλος της Ελλάδας, μετά τα κύμνιασε με την Τουρκία κλπ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι μια μπλεγμένη υπόθεση. Αυτού του ανθρώπου, τον επικεφαλής στρατιωτικής υπηρεσίας, του Χαλίφα Χάφταρ, τον τεινάξε στον αέρα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο χθες Δευτέρα. Το αναφέρω γιατί μέχρι τώρα η Λιβύη ήταν εκτός κάδρου. Τώρα μπήκε και αυτή στο κάδρο της αναστάτωσης και της έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Τώρα, επειδή λέμε τις θερμοκρασίες στα διάφορα μέρη και επειδή σας λέγαμε και για τις πυρκαγιές και που είχαμε και χθες στην Αττική και την άλλη για την Αττικοβιωτία που γίνονται οι έρευνες για να βρεθεί το πού οφείλεται, από πού ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, να σας πω ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιοχές των περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. Έτσι, έχετε το νου σας. Και το θέμα δεν είναι μόνο να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα η πολιτική προστασία, που πρέπει να είναι ούτως ή άλλως όλο το καλοκαίρι. Πρέπει να βάλουμε λίγο το χέρι μας και εμάς. Υπάρχει έκκληση, επαναλαμβάνω, εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει έκκληση, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, έκκληση να μην κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα ή πυρκαγιά. Χρειάζεται έκκληση γι' αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, απευθύνεται έκκληση από τις αρχές για αυτόν τον λόγο.

Είχαμε και ένα περιστατικό. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να ακούσετε όταν σχολιάζαμε ένα διάστημα ότι στο αεροδρόμιο της Κιάθου έχουν κάνει κάποιοι, το θεωρούν σπορ, να πηγαίνουν και να βλέπουν τις απογειώσεις και προσγειώσεις αεροπλάνων, γιατί ο διάδρομος προσγειώσεις και απογειώσεις είναι δίπλα στο δρόμο. Είναι πάρα πολύ κοντά και στην θάλασσα και δίπλα στο δρόμο. Πάνε εκεί λοιπόν και φωτογραφίζουν τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις, αλλά τόσο κοντά στα αεροπλάνα που λέγαμε είναι θαύμα που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποιο κακό. Μια Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ρεύμα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Σκιάθου. Ήταν κάτι που το βλέπαμε να έρχεται. Δεν ξέρω ποιος τρόπος υπάρχει και αν υπάρχει κάποιος τρόπος να απαγορευτεί να υπάρχουν εκεί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια βίντεο με αεροπλάνα που πηγαίνοντας να προσγειωθούν στη Σκιάθο περνούν πάνω από τους λόμενους σε σχετικά μικρή απόσταση. Εντάξει, στη φωτογραφία φαίνεται ακόμα μικρότερη, αλλά είναι γενικώς μικρή η απόσταση. Δηλαδή το ρεύμα που δημιουργούν οι τουρμπίνες του αεροσκάφου τους επηρεάζει αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και αν πρέπει να γίνει κάτι. Πάντως σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει για να αποφευθούν τα χειρότερα. Αυτό λέω. Η Ιταλίδα τουρίστρια, 52χρονη, υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, έτσι. Υπήρξε αεροδιακομιδή της στον Βόλο για να της παρασχεθούν οι αναγκαίες, να της παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια, εν πάση περιπτώσει.

Είναι από αυτά τα πράγματα που τα βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις πώς και γιατί γίνονται και γιατί εξακολουθούν να γίνονται και γιατί δεν υδρώνει το αυτί κανενός. Όπως δεν μπορείς να καταλάβεις και την παραξενιά των ανθρώπων που πάνε και στείνονται πίσω από τις τουρμπίνες ενός αεροπλάνου. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία από την Κορυθό με θερμοκρασία 25 βαθμούς. Επίσης από το ίντερνετ μας ακούει, είδατε. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ. Όμορφη καλοκαιρινή καλημέρα. Μου το γράφει και στα γερμανικά, αλλά ναι. Schönen Sommerlichen Guten Morgen. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά.

Επειδή έλεγα για τις παραξενιές του κόσμου γενικώς, πώς φέρεται ο κόσμος. Ώρες-ώρες νομίζουμε ότι μόνο εμείς φερόμαστε παλαβά και κάνουμε διάφορα πράγματα από κοτιές και τέτοια πράγματα. Διαβάζω μια είδηση και συγγνώμη, αλλά ανατριχιάζω. Ένας κύριος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Φρατολίν, ο οποίος είναι επιχειρηματίας στον χώρο του καφέ, σκότωσε την μικρή του κόρη, την 9χρονη κόρη του, Μελίνα, και την έπνιξε σε ένα βάλτο στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Γιατί? Για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Για το κορίτσι είχε εκδοθεί σήμα Amber Alert, είχε υπάρξει αστυνομική επιχείρηση μεγάλη γιγαντία για τον εντοπισμό της 9χρονης. Σε αυτές τις έρευνες συμμετείχε δείχνοντας και κάποια αγωνία και ο πατέρας της μικρής, και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι την είχε πνίξει με τα ίδια το χέρια για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγό του. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός ανθρώπου να σκοτώσει την κόρη του?

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Κιάτο. Λέει: χαιρόμαστε να σας ακούμε, κύριε Χατζηχάλη μου, κύριε Διονύση. Αλλά μου λέει η κυρία Κατερίνα και το ωραίο μας ανέκδοτα. Στις 18 του μηνός θα γυρίσει η Κατερίνα, θα τα λέτε πάλι μεταξύ σας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο. Για να μην νομίζετε ότι σας ξεχάσαμε, η φρέσκη Ανατολή μας χάρισμά σας μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την Ανατολή στην Χίο. Μας ακούει καθημερινά κάνοντας την κρούστα μου ξαπλωμένο. Καλά κάνετε. Κατά τα άλλα, με σαφώς χαμηλότερο άνεμο από χθες γύρω στα 5 μποφόρ, με θερμοκρασία αυτή την ώρα 26 βαθμούς Κελσίου στη Χίο. Μια καλή μέρα να έχετε, κύριε Κυριάκο.

Στο επόμενο μισάωρο θα σας πάμε σε ένα θέμα που μας κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Εμάς, εμένα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε ένα σπάνιο γενικός φαινόμενο στον ουρανό. Θα έχουμε ένα τριπλό φαινόμενο. Θα έχουμε πρώτον πολλά πεφταστέρια, διάτοντες αστέρες. Αύριο είναι οι Ατρίτες, αλλά επειδή η Σελήνη θα είναι στη νέα φάση της, θα μπαίνει στη νέα φάση της, δηλαδή ουσιαστικά δεν θα υπάρχει φεγγάρι, θα έχει περισσότερο σκοτάδι και άρα θα είναι πιο ορατό το φαινόμενο από τη Γη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, θα έχουμε το πρωί της 12ης προς της 13ης, θα έχουμε συναστρία 6 πλανητών, το οποίο επίσης θεωρείται σπάνιο. Για τους προληπτικούς κάτι σημαίνει, ίσως και για τους αυτούς που μελετούν το διάστημα κάτι σημαίνει, είναι περισσότερες οι δυνάμεις που ασκούνται κτλ. Για τους προληπτικούς δεν το συζητώ καθόλου. Και το τρίτο φαινόμενο που θα έχουμε την 12η προς 13η του μηνός είναι μια ολική έκλειψη ηλίου. Δεν θα είναι πολύ ορατή από την Γη. Θα γίνει αργούτσικα εδώ, θα γίνει κατά την δύση του ηλίου, οπότε δεν θα την δούμε. Θα δούμε μόνο, λέει, σε ένα μέρος της Ελλάδος, θα δούμε το 2-3% της έκλειψης του ηλίου. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται με αυτό. Έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε άλλα μέρη, σε άλλα μήκη και πλάτη του κόσμου, διότι η έκλειψη ηλίου θα δημιουργήσει, επειδή θα είναι ολική, θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο και απότομο χάσμα στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Έτσι, οι αρχές ανά τον κόσμο που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν σημάνει συναγερμό, γιατί ένα παρόμοιο φαινόμενο είχε δημιουργηθεί το 2015, είχε παρουσιαστεί το 2015, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διάφορα blackout σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Και θυμίζω, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε, ότι το 2015 εξαρτώταν πολύ λιγότερος κόσμος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δι' την ηλιακή ενέργεια από ότι σήμερα, που έχουν περάσει 11 χρόνια, έχουν ανθίσει και επεκτείνονται με γεωμετρική πρόοδο τα φωτοβολταϊκά πάρκα ανά την Ιφίλιο. Γι' αυτά θα συζητήσουμε λίγο μετά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει τα σκιτσάκια του, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Τροχόσπιτο είναι αυτό, Γιάννη. Τροχόσπιτο.

Ο Δημήτρης, ο φίλος μου από τη Μυτιλίνη, λέει: λυπάμαι που το λέω, αλλά στις πόλεις είναι τέτοια η φωτορύπανση που ούτε αθροίδες ούτε συναστρία θα δούμε. Μόνο αν ανέβουμε στην εξοχή σε κανένα βουνό. Πολύ πιθανό. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Απλά λέω ότι έχουμε μία λίγο παραπάνω βοήθεια, επειδή το φεγγάρι πέφτει στην αλλαγή της φάσης και θα είναι σκοτεινό. Αυτό, δεν θα έχουμε φεγγάρι, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Προφανώς δεν είναι η μόνη πηγή φωτός, αλίμονο.

Είχα τη χαρά, την ευκαιρία και τη χαρά στις διακοπές που έκανα τον Ιούλιο να βρίσκομαι σε ένα σημείο που δεν είχε πολλά φώτα γύρω-γύρω και έτσι έβλεπα στον ουρανό όχι χιλιάδες άστρα, έβλεπα αστερισμούς, έβλεπα τέτοια πράγματα που είχα ξεχάσει. Και πού να σας πάω στο Λιβάδι, που είναι πολύ ψηλά, 1200 υψόμετρο και είναι πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα και όλα αυτά τα, και δεν υπάρχουν και φώτα πολλά γύρω-γύρω. Ολόκληρο γαλαξία βλέπεις πάνω από το κεφάλι σου. Να πάτε στο Λιβάδι. Και αν πάτε στο Λιβάδι, να σηκώθησετε το βλέμμα σας προς ψηλά τη νύχτα. Να δείτε γαλαξίες. Άλλο ένα θέμα της επικαιρότητας έχει κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση. Επανέρχομαι λίγο στο θέμα της μετανάστευσης. Με αφορμή την Θέουτα και όσα έγιναν εκεί, αυτό το θύλακα τον Ισπανικό στο Μαρόκο, όπου εισέρευσαν κοντά στους 60.000 μετανάστες, εκ των οποίων οι περίπου 57.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ισπανικής κυβέρνησης, έχουν ήδη αποχωρήσει και έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο. Κάποιος με είχε ρωτήσει αυτό, λέγεται pushback. Pushback λέγεται και αυτό. Υπάρχει μια κοινή επιστολή της Φρέντριξεν της Δανίας, της Πρωθυπουργού της Δανίας, και της Τζόρτζια Μελόνι, της Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Πάρα πολλούς τους ξένησε η κοινή επιστολή μιας δεξιάς προς την ακροδεξιά Πρωθυπουργού της Ιταλίας, με αυτή την ρετσέτα, με αυτή την ταμπέλα βγήκε στην Ιταλία, και μιας σοσιαλδημοκράτισσας της Δανίας. Και καταλήγουν, έχει μια τελευταία, η τελευταία παράγραφος αυτής της κοινής επιστολής έλεγε ότι οι δύο χώρες μας, αλλά φανταζόμαστε και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, αυτό που θέλουμε, έχουμε κάποιες αρχές με τις οποίες μεγαλώσαμε και τις οποίες σεβόμαστε. Η Ευρώπη στήθηκε πάνω στα, το λέω περιφραστικά έτσι, πάνω στα θεμέλια του δυτικού και του χριστιανικού πολιτισμού. Ναι, ωραία, έτσι δομήθηκε. Θέλουμε αυτοί που έρχονται εδώ να μην θέλουν να σέβονται αυτήν την αρχή και αυτή τη φυσιογνωμία και την ταυτότητά μας και να μην θέλουν να την αλλοιώσουν. Αυτή είναι η ακροτελεύτια παράγραφος, κατά απόδοση δικιά μου, της κοινής επιστολής της Φρέντριξεν, της Δανής Πρωθυπουργού, με την Ιταλίδα ομολογό της, την Τζόρτζια Μελόνι, και έχει προκαλέσει σε πάρα πολλούς έτσι μια έως και δυσανεξία. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνεί η Φρέντριξεν με την Μελόνι? Πριν καιρό σας λέγαμε ότι το θέμα της μετανάστευσης με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επηρεάζει οριζόντια και κόμματα και χώρες και οτιδήποτε και δημιουργεί νέα δίπολα ή νέα μέτωπα. Με Simple Minds θα πάμε τίτλους ειδήσεων, με Simple Minds.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες αποκάλυψης από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, η οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους, σε πλήρη εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ο οποίος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Οι συνθήκες του θανάτου του ερευνώνται. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση Μαρφίν. Αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απέτησε χθες από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην Ουκρανία, 5 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και με αφορμή την τελευταία κουβέντα που είχαμε για την κοινή επιστολή της Τζόρτζια Μελόνι με την Φρέντριξεν της Δανίας για το μεταναστευτικό, με αφορμή τα γεγονότα στην Θέουτα του Μαρόκου, αυτό τον ισπανικό θύλακα. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: τελικά φαίνεται ότι όλοι έχουν δικαίωμα να είναι υπερήφανοι για την κουλτούρα τους εκτός από τους δυτικούς. Αν κάποιος θέλει να στηρίξει μειοψηφίες, α στηρίξει τους λευκούς χριστιανούς. Είναι μόλις το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τώρα, θα τα ακούσει αυτό κανένας από αυτούς που διαδηλώνουν στα διάφορα νησιά, ανεπιθύμητος ο ένας, ανεπιθύμητος ο άλλος, και ποιος σας ξεπλένει, κύριε Δημήτρη? Δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε, το καταλαβαίνετε. Αλλά ο δυτικός πολιτισμός και γενικότερα οι αξίες του και οι αρχές του φαίνεται πως αμφισβητούνται από πολλές πλευρές και τελείως διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά που θα γίνουν αύριο. Δηλαδή, σας περιέγραφα πριν ότι θα έχουμε τρία φαινόμενα. Ένα, τα πεφταστέρια, τις Ατρίδες. Δεύτερο, θα έχουμε την συναστρία, τους έξι πλανήτες που θα βρεθούν στην ίδια ευθεία. Ένα γενικά σπάνιο, από ό,τι καταλαβαίνω, φαινόμενο. Δεν είμαι και ειδικός. Και απ' την άλλη, θα έχουμε και ολική έκλειψη ηλίου, που σε κάποιες χώρες έχει σημάνει συναγερμό, γιατί θα έχουμε και πτώση της τάσης όσον αφορά την ενέργεια που εκλείεται από τον ήλιο, από τα φωτοβολταϊκά, και πάει λέγοντας. Επειδή εμείς αυτά δεν το πολύ ξέρουμε, απλά τους τα παρατηρούμε, καλέσαμε τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά. Είναι γνωστός της εκπομπής, γνωστός και στους φίλους ακροατές, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Είναι αστρονόμος και καθηγητής φυσικής διαστήματος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Μουσά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι που σας ξανακούω.
1: Και εγώ
0: χαίρομαι που σας ξανακούω.
1: Και με το εκλεκτό κοινό σας.
0: Τι γίνεται αύριο? Πολλά πράγματα γίνονται μαζεμένα.
1: Μετά από 36 ακριβώς, με συγχωρείτε, 37 ώρες, για να είμαστε ακριβείς, θα έχουμε τα όρια μιας έκλειψης στην βόρειο-δυτική Ελλάδα. Δηλαδή από την Έδεσα μέχρι τους Οθωνούς, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν θα είναι καθόλου ορατή στα αλήθεια, γιατί θα καλύψει, φανταστείτε, στην Κέρκυρα, που θα είναι το μέγιστο περίπου, 2,7% της επιφάνειας του ήλιου. Δηλαδή, τίποτα.
0: Δεν θα προλάβουμε να δούμε το φαινόμενο, δηλαδή, στην ολότητά του. Θα δούμε μόνο να καλύπτεται ο ηλιακός δίσκος κατά το 2,7% στο maximum.
1: Μάλιστα, βεβαίως δεν θα πρέπει να δούμε καθόλου, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι κι αλλιώς το μάτι μας δεν διακρίνει αυτό το 2%, και ποτέ δεν βλέπουμε την έκλειψη με γυμνά μάτια ή με μαύρα γυαλιά ή με γυαλιά ηλεκτροκόλλησης ή οτιδήποτε άλλο μας δώσουν, εκτός από ειδικά φίλτρα, ειδικά γυαλάκια, τα οποία πουλούνται ακόμα και με 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά σωστό. Ειδικά από καταστήματα που πουλάνε τηλεσκόπια κλπ. Δεν υπάρχουν πολλά, βέβαια, στην Ελλάδα. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, δεν θα δούμε τίποτα.
0: Ναι. Ναι. Αυτό συμβαίνει κάθε πόσο καιρό? Είναι περιοδικό φαινόμενο?
1: Κάθε χρόνο, ναι, βεβαίως.
0: Η ολική έκλειψη.
1: Κάθε χρόνο έχουμε μία ή δύο. Μπορεί να μην είναι απολύτως ολικές, ας πούμε κάποιες είναι δακτυλιοειδείς, για παράδειγμα. Η επόμενη θα είναι 2 Αυγούστου, ορατή στην Αίγυπτο, για να πούμε το πιο κοντινό μέρος. Αλλά 2 Αυγούστου θα είναι τόσο ζέστη που είναι λίγο δύσκολο να το ανεχτεί κανείς. Πολύ σημαντικό όμως για τους αστρονόμους και άλλους.
0: Γιατί έχει δημιουργήσει έτσι μια αναστάτωση στο χώρο όσων ασχολούνται με την ενέργεια, με την ενεργειακή επάρκεια κτλ. Και λένε ότι το 2015, που είχαμε ένα παρόμοιο φαινόμενο, ολική έκλειψη ηλίου δηλαδή, είχαμε blackout σε πολλές περιοχές, λόγω ακριβώς του ότι είχε απότομη πτώση της τάσης που έρχονταν από την ηλιακή ενέργεια.
1: Αυτό είναι πρόβλημα κακής διαχείρισης του δικτύου, γιατί η έκλειψη, εντάξει, σταματάει τον ήλιο για ένα διάστημα που μπορεί να πάρει μέχρι και τη μία ώρα και κάτι, ένα τμήμα δηλαδή της ακτινοβολίας. Αλλά το ίδιο θα συνέβαινε αν είχαμε βροχή, ας πούμε, αν είχαμε σύννεφα έντονα.
0: Άρα είναι θέμα διαχείρισης αυτό.
1: Ναι,
0: και δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή να ανησυχούμε. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Εμείς με τίποτα, είμαστε τόσο μακριά.
0: Εμείς όχι, δεν ανησυχούμε.
1: Και έτσι κι αλλιώς είναι στη δύση του ήλιου. Ναι, δηλαδή 8.30 η ώρα περίπου, 8.32 Φερρυππίν είναι στην Έδεσα κοντά, θυμάμαι, και 3 λεπτά αργότερα είναι στην περιοχή της Κέρκυρας, όπως σας είπα. Έτσι και αλλιώς εκείνη την ώρα δεν περιμένουμε ενέργεια από τον ήλιο.
0: Εσείς οι αστρονόμοι και που ασχολείστε και με τη φυσική του διαστήματος κτλ, τι παρατηρείτε σε αυτές τις ιστορίες? Άντε, εμείς χαζεύουμε το φαινόμενο, αν έχουμε τα ειδικά γυαλιά, είπαμε όχι με γυμνό οφθαλμό, ούτε καν με γυαλιά ηλίου. Λοιπόν, εσείς τι παρατηρείτε, γιατί το περιμένετε αυτό το φαινόμενο?
1: Είναι πολύ σημαντικό για να δει κανείς το στέμα του ήλιου, αυτά που υπάρχουν γύρω από τον ήλιο. Και η Μέδουσα, για παραδείγμα, η αρχαία Μέδουσα, όπως απεικονίζεται στο στήθος της Αθηνάς ή οπουδήποτε την έχουμε δει, θα έχετε προσέξει, τα μαλλιά της έχουν μέσα φίδια.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα φίδια και τα μαλλιά της, έτσι τα ανακατωμένα, είναι τα μαγνητικά πεδία του ήλιου, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αστρονομία και σε κάποιο βαθμό επηρεάζουν με μια περιοδικότητα 11 ετών την ακτινοβολία που έρχεται στη Γη. Περίπου μισό της χιλίες ανεβοκατεβαίνει σε 11 χρόνια. Πολύ μικρό, όχι αμεληταίο. Για πολλούς λόγους λοιπόν μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι υπάρχει γύρω από τον ήλιο, και αυτό είναι δυνατό από την αρχαιότητα κιόλας, μόνον στις ολικές εκλήψεις.
0: Ευτυχώς, ναι, βέβαια. Ευτυχώς βέβαια που εμείς δεν είμαστε στην εποχή της μυθολογίας να δούμε την Μέδουσα και να πετρώσουμε, έτσι να γίνουμε πέτρες. Μπορούμε να δούμε, οι επιστήμονες δηλαδή, με τα τηλεσκόπια και με όποιους τρόπους μπορούν να βλέπουν και να παρατηρούν αυτές τις πύρινες γλώσσες και την ακτινοβολία που είναι γύρω γύρω από τον ήλιο. Αυτό μας λέτε, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Και μάλιστα υπάρχουν όργανα, ειδικά τηλεσκόπια να τα πούμε, στεματογράφοι, οι οποίοι απεικονίζουν συνεχώς από διαστημόπλια το στέμα του ήλιου. Αλλά δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ κοντά στην σελήνη, στο όριο της σελήνης και το όριο του ήλιου βέβαια. Είναι δύσκολο τεχνικά να γίνει, και γι' αυτό οι εκλήψεις, οι παρατηρήσεις των εκλήψεων πάνω από τη Γη έχουν ενδιαφέρον για τους αστρονόμους. Επιπλέον είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, δηλαδή ξαφνικά αρχίζεις, παγώνεις, ξαφνικά πρέπει να βάλεις, ας πούμε, σακάκι που λέει ο λόγος, μπορεί να δεις, και θυμάμαι το είχα δει, κάτι νυκτόβιες σαλαμάνδρες που είχα δει την τελευταία έκλειψη στην Ελλάδα στο Καστελόριζο, και βγήκαν έξω οι κακομοίρες γιατί νόμιζαν την νύχτα.
0: Ότι νύχτωσε. ναι. Έχουμε, εκτός από αυτό το φαινόμενο, έχουμε και άλλα δύο. Έχουμε τις Περσίδες, το οποίο δεν είναι πυκνό φαινόμενο. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό.
1: Κάθε χρόνο.
0: Απλά, ναι, ακριβώς. Αλλά,
1: εντυπωσιακό πάντως.
0: Είναι εντυπωσιακό, και διάβαζα ότι επειδή αύριο αλλάζει φάση η σελήνη και δεν θα έχει φεγγάρι, θα είναι πιο ορατές τροποντινά, όπου δεν έχει, όπως μας έλεγε ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης από τη Μυτιλήνη, όπου δεν θα υπάρχει φωτορύπανση από τις πόλεις μας που έχουμε αλλάξει το περιβάλλον.
1: Πάρα πολύ σωστά. Έτσι είναι, γιατί πάντα τις βλέπουμε εδώ που τα λέμε, ακόμα και να έχει σελήνη, φυσικά όχι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αυτό.
1: Αλλά καμιά φορά και η φωτορύπανση από τους δρόμους, έτσι, στενούς δρόμους που κάπου έχουν βάλει έτσι φώτα, μας δυσκολεύουν, και είναι κρίμα να βάζουμε φώτα εκεί που δεν χρειάζεται. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ουρανούς και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη τη γη, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα είτε σε παραλίαση, είτε ας πούμε να πάει κανείς μέσα σε ένα βουνό. Πάω στην Πάρνηθα, Φερρυππίν, που είμαστε κοντά. Mm-hmm. Χωρίς να βλέπει την Αθήνα όμως, μπορεί να δει ένα σωρό πράγματα που δεν τα φαντάζεται ότι μπορεί να τα δει λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα.
0: Τα
1: φυσικά
0: έχει δει μόνο σε...
1: και τους διάτοτες.
0: Βέβαια. Τα έχει δει μόνο σε βιβλία ή τα έχει ακούσει από περιγραφές ενδεχομένως. Αλλά είναι πάνω από το κεφάλι του. Απλά δεν τα βλέπει.
1: Ναι. Ευτυχώς ακόμα μπορεί να τα δούμε. Όμως, όπως σας είπα, ακόμα και στην Αττική.
0: Και έχουμε και την. Θα έχουμε συναστρία, θα έχουμε 6 πλανήτες στην σειρά. Το διάβασα σωστά και αυτό είναι έτσι, όλα την ίδια μέρα.
1: Αυτά είναι συνέχεια λίγο πολύ. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο που κρατάει αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες. Εξαρτάται πόσους μαζί θέλουμε να δούμε. Το να είναι συγκεκριμένοι ξανά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι πλανήτες συχνά μαζεύονται σε μια μικρή σχετικά περιοχή του ουρανού. Ας πούμε, όσο βλέπει το μάτι μας από δεξιά μέχρι αριστερά, να δώσω ένα παράδειγμα, 40 μοίρες ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Φυσικά είναι όμορφο να το βλέπει κανείς.
0: Είναι και γιατί έχουν υπάρξει τόσες προλήψεις για τις συνόδους των πλανητών και για όταν ευθυγραμμίζονται, και το έχουμε δει από την 7η τέχνη μέχρι τη μυθολογία, ότι είναι κάτι κακό.
1: Είναι μια αταβιστική έτσι ανοησία, θα έλεγα, που μας έχει μείνει από την προϊστορική εποχή. Δηλαδή θυμάμαι πολύ καλά μία πινακίδα από τη Μεσοποταμία, η οποία λέει όταν ανατείλει η Αφροδίτη από εκεί και είναι το τάδε αστέρι από πίσω, θα βρέξει. Τώρα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, είναι άνευ σημασίας. Αλλά επειδή το θα ας πούμε δύο φορές ή δεν ξέρω τρεις, το καταγράψαν και σου λέει άμα ξαναβγεί η Αφροδίτη με αυτό το αστέρι θα βρέξει. Είναι ψήγματα παρατηρήσεων των ανθρώπων κατά την εποχή που ακόμα η αστρονομία δεν είχε γίνει επιστήμη, που γενικεύοντας, γιατί έτσι κάνουμε την επιστήμη, βλέπουμε ένα φαινόμενο μια φορά, δύο, τρεις, δέκα, λέμε είναι νόμος. Αλλά δεν είναι πάντα, γιατί βεβαίως υπάρχουν τα τυχαία, όπως είπαμε εδώ. Και με αυτά τα τυχαία ή και άλλα γεννήθηκε η αστρολογία. Άλλωστε την αρχαία εποχή ο όρος αστρολογία σημαίνει πάντοτε αστρονομία.
0: Ναι, ήταν ταυτισμένα. Στη συνέχεια,
1: ναι,
0: στη σύγχρονη εποχή, στη σύγχρονη εποχή διαχωρίστηκαν και είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ακριβώς, και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα κάποια ψήγματα της αστρολογίας υπήρχαν ακόμα και στην ιατρική.
0: Ναι.
1: Όσο παράξενο και αν φαίνεται.
0: Μάλιστα. Αυτό οι έξι πλανήτες που θα είναι στη σειρά, θα είναι ορατή διαγυμνού οφθαλμού, θα είναι εύκολο κάποιος να το δει ή θα είναι εύκολο να το καταλάβει, δηλαδή να πει ναι, αυτά είναι οι έξι πλανήτα. Αυτή είναι η Αφροδίτη, αυτός είναι ο Δίας, αυτό είναι ή όχι.
1: Βεβαίως. Πάρα πολύ εύκολα, με γυμνό μάτι πάντοτε, γιατί είναι τα πιο λαμπρά και είναι αυτά που δεν τρεμοπαίζουν. Συνεπώς δεν τα χάνουμε. Ακόμη καλύτερα μπορούμε να τα διακρίνουμε, να τα αναγνωρίσουμε δηλαδή, αν βάλουμε ένα από καμιά δεκαπενταριά τουλάχιστον προγράμματα, applications που είναι διαθέσιμες δωρεάν στο ίντερνετ, στο τηλεφωνό μας. Και ανοίγουμε το προγραμματάκι και μας δείχνει τον ουρανό εκεί που είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Τη στιγμή που είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι τα αναγνωρίζουμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, και χρήσιμο έτσι. Είναι ωραίος ο ουρανός. Είμαστε τυχεροί εμείς οι αστρονόμοι.
0: Είναι ωραίος, όντως. Κύριε Μουσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά, κι εγώ. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Με το καλό.
0: Να είστε καλά.
1: Με το καλό.
0: Ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, αστρονόμος και καθηγητής φυσικής διαστήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για αυτή την συγκυρία που θα έχουμε αύριο, 12 Αυγούστου, ειδικά για την έκλειψη, μας είπε ότι θα είναι σε 37 ώρες από τώρα, αλλά μόνο, όπως σας έλεγα νωρίτερα, 2-3%, 2,7% προσδιόρισε ότι το ποσοστό του ήλιου θα έχει κρυφτεί και θα είναι ορατό από εδώ. Την Κέρκυρα μας ενέφερε, για παράδειγμα, δηλαδή αμεληταίο ποσοστό του ήλιου θα κρυφτεί και θα είναι ορατό από την, από την Ελλάδα. Ωστόσο, ακόμα και αυτό την ιστορία, το 2,7%, μην το κάνετε, μην το δείτε με γυμνά μάτια. Το είπε ο καθηγητής, τον ακούμε.

Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Γιάννη από την Ριζούπολη, που δεν είναι στη Ριζούπολη, είναι στο Χαλκούτσι και κάνει τις διακοπές του και καλά κάνει. Επανέκαμψε. Καλημέρα στην Ποθητή, τη φίλη μας από τη Σαντορίνη. Καλημέρα και στον Γιώργο, που τέτοια ώρα είναι στην Εγνατία, πηγαίνει για καβάλα. Εκεί έχει 23 βαθμούς, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, σχετική δροσιά και ησυχία σήμερα. Και μου στέλνει ένα κείμενο. Έχει κατατάξει τους οδηγούς που βλέπει κατά τη διαδρομή που κάνει, ανάλογα με τις πινακίδες, και λέει: οι γαλλικές πινακίδες, όσα αυτοκίνητα έχουν γαλλικές πινακίδες, τρέχουν υπερβολικά και ταξιδεύουν σε κομβόι. Δεύτερον, οι ρουμανικές πινακίδες, σαν να είναι μόνοι τους στο δρόμο. Οι σερβικές πινακίδες είναι απρόβλεπτοι. Όσοι έχουν βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορούν με αναμένα φώτα, και όσοι έχουν τουρκικές πινακίδες αργεί και στην αριστερή λωρίδα. Από τα χειρότερα μου είναι αυτό. Όσοι έχουν γερμανικές πινακίδες, αναλόγως της εθνικότητας του οδηγού. Ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Με ρωτάει και εγώ που κυκλοφορώ στους δρόμους. Εγώ δεν βλέπω τέτοιες πινακίδες. Εγώ έχω άλλη μανία. Έχω κατατάξει τα αυτοκίνητα με βάση και τους οδηγούς τους, έτσι, τους ιδιοκτήτες τους, με βάση την καταγωγή του αυτοκινήτου, την χώρα προέλευσης του αυτοκινήτου, και με βάση συγκεκριμένες μάρκες. Μπορώ να πω, απλά δεν κάνει τώρα, γιατί θα θεωρηθεί ίσως διαφήμιση ή δυσφήμιση μιας εταιρείας. Όσοι έχουν ένα συγκεκριμένο τύπου αυτοκίνητο, για παράδειγμα, είναι σαν αυτούς που νομίζουν, που έχουν ρουμάνικες πινακίδες, νομίζουν ότι είναι μόνοι τους στο δρόμο. Και σαν να σε αντιμετωπίζουν ότι εσύ πρέπει να υποκληθείς για να περάσουν, γιατί κοίτα τι αμαξάρα που έχουν. Εγώ έχω τέτοια. Εγώ τα πάω με βάση τις μάρκες των αυτοκινήτων και τα έχω ομαδοποιήσει στις χώρες προέλευσης των αυτοκινήτων. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τα γερμανικά αυτοκίνητα, τα αμερικανικά αυτοκίνητα, τα γιαπωνέζικα, τα κινέζικα. Παιδιά, πόσα κινέζικα έχω αρχίσει να βλέπω στους δρόμους. Πολλά κινέζικα αυτοκίνητα. Πόσες μάρκες έχουν αυτοί οι Κινέζοι? Ένας γνωστός μου, πολύ, πολύ αγαπητός μου, μου έχει πει ότι κάποια στιγμή τα κινέζικα αυτοκίνητα θα εξαλείψουν όλα τα άλλα, θα τα εκτοπίσουν από την αγορά, θα τα αντικαταστήσουν, και όχι σε μάκρος, έτσι, στον ορίζοντα, έτσι, σημάκοντα θα γίνει αυτό το πράγμα. Και από τότε που μου το είπε, ίσως επειδή μου το είπε, το προσέχω κιόλας, βλέπω όλο και περισσότερα κινέζικης προέλευσης αυτοκίνητα στους δρόμους, τουλάχιστον της Αθήνας, εδώ που κυκλοφορώ. Η Φωτεινή, που είναι στην Ξάνθη και εκεί παρατηρεί το φαινόμενο, μπαίνει στην κουβέντα και λέει: συνήθως όσοι είναι κομβόι, εκεί που βλέπει αυτή τουλάχιστον, είναι Τούρκοι στην καταγωγή που μένουν στην Ευρώπη και πηγαίνουν στην Τουρκία ή επιστρέφουν από τις διακοπές τους, και τρελαίνονται αν μπεις ανάμεσά τους και γρήγορα ξαναγίνονται γραμμή. Αυτό δεν το έχω δει. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ξεκάθαρα σε κάποιους συγκεκριμένους οδηγούς συγκεκριμένου αυτοκίνητου αναφέρεσαι. Μπέσε άκρες. I

Εκτός από τους διάφορους οδηγούς που για διάφορους λόγους μου τη δίνουν και φαντάζομαι και σε πολλούς έξιμων από ό,τι καταλαβαίνω και από τα δικά σας τα μηνύματα, εμένα μου τη δίνουν και κάποιοι άλλοι. Οι τύποι που είναι αραχτοί και περιμένουν να δουν μια ανάρτηση ενός επώνυμου ή όχι, δεν έχει σημασία, για να μπουν από κάτω να γράψουν το μακρύ τους και το κοντό τους. Για παράδειγμα, ανεβάζει μια φωτογραφία η Anne Hathaway. Η Anne Hathaway είναι γνωστή ηθοποιός, πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Έχει έρθει στο προσκήνιο ορμητικά το τελευταίο διάστημα, γιατί παίζει και στο Διάβολος Πράντα, που φοράει Πράντα νούμερο 2. Είναι η δευτεραγωνίστρια ή η πρωταγωνίστρια, εν πάση περιπτώσει, μαζί με τη Meryl Streep. Παίζει και στην Οδύσσια. Ναι, ωραία. Η Anne Hathaway λοιπόν είναι εξαιρετικά γνωστή αυτή την περίοδο. Μπαίνουν από κάτω. Η φωτογραφία που ανέβασε είναι ότι είναι εγκυμονή, έτσι. Μπήκαν από κάτω και τις γράφουνε. Ψέματα λες, δεν είσαι έγκυος. Και πότε έμεινες έγκυος? Και αν ήσουν έγκυος, γιατί δεν φάνηκε στα γυρίσματα? Και το ένα και το άλλο. Μπαίνουν μέσα και τις γράφουν διάφορα. Αμφισβητούν ένα απλό αυτονόητο γεγονός. Αναγκάστηκε η γυναίκα να πει στη συγκεκριμένη φωτογραφία είχα ψεύτικα μαλλιά, αλλά αληθινή κοιλιά. Δηλαδή κάθεται και απολογείται τρόποντινά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν και θέλουν να γράψουν το μακρύ του κοτοκοντό του στα social media. Θα μου πεις εδώ πεθαίνει άνθρωπος και μπαίνουν από κάτω και βάζουν γελάκια. Ο Κυριάκος, ο φίλος μας από Τυχείο, λέει: Στοιχείο προσπαθούμε να μάθουμε στους Τούρκους ότι το stop είναι το δικό τους ντουρ, που σημαίνει stop. Γιώργο, και αυτό και το άλλο με τα 4 γράμματα και τα 2, κυρίως το πρώτο, αυτό που αναφέρεις. Πώς με έχετε ψυχολογήσει όμως. Λοιπόν, μουσικά, πάμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας χαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας προτείνουμε να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Και αν μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 την ώρα που θα έχει εκπομπή η Μαρία Γεωργίου, να της πείτε χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να τη χαιρόμαστε. Γεια σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα στην Κολομβία, όπου διασώστες ψάχνουν επιζώντες μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Η δονήσια έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων, καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, ανακοίνωση Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα απέτηση προς το Ιράν διατύπωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ζητώντας την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις. Σε μια κίνηση που αυξάνει την ένταση και ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η απέτηση του Αμερικανού πρόεδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρώσουν τα αποθέματα ορισμένων από τους σημαντικότερους πυράβλους τους μετά από σχεδόν 6 μήνες πολέμου με το Ιράν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη ημέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η επουπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, αλλά και προηγούμενα περιστατικά για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στο Κίεβο, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στο κέντρο της πόλης. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Στην Ισπανία, 3 μέτωπα πυρκαγιών μένονταν εξέλεκτα, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πιθανότητα ωστόσο τοπικών βροχών από το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, σε 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να... και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

0: Καλώς ήρθατε στις τηλεφωνικές υπηρεσίες της τράπεζας Loose Bank. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
1: Ναι, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου.
0: Πείτε μου το όνομά σας. Το PIN σας παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή στο λογαριασμό σας έχετε 100 ευρώ.

0: ένα φύ.
1: Τώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το
1: 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.

0: 270 τραυματίες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αυξηθούν όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με συνεργεία και θελοντές να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια καταστραμμένων κτηρίων, ιδιαίτερα στην Κάλη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα συντρίμια. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργία σε 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ Ισπανία, Βραζιλία και Ισημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις 3 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, απευθύνει ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του ενεργού κινητού του τηλεφώνου. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του θανόντος, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τον σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η εποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία.

0: αξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ξεκινάει η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, ερτικά εριστικά, μέχρι τις 11 κοντά σας, ο Μπάμπης Πλάγκος στο μικρόφωνο, ο Σαμάτης Καραγκούνης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. Παρά τις προβλέψεις για σαραντάρια κατά τη χθεσινή μέρα, νομίζω ότι η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή και στην περιοχή μας, στην Ηλία. Βέβαια δεν έλειψαν οι θερμοκρασίες έτσι λίγο ενοχλητικές, 37,4 έφτασε η υψηλότερη θερμοκρασία και ήταν στην Ανδραβίδα. Και αυτή η θερμοκρασία ήταν μία από τις ψηλότερες στην Ελλάδα, ήταν 39,5 στις Σέρες και 38 στη γειτονική Ζάκυνθο αλλά και στη γειτονική Καλαμάτα.

καλά πήγε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προέβλεπε και για σήμερα 40-41 και για αύριο και για μεθαύριο επίσης 41-42, έχει αλλάξει την πρόβλεψή της. Θα τη δούμε σε λίγο και μάλλον θα πάμε σε μια εβδομάδα πιο ήπια από ό,τι αρχικά την περιμέναμε, γιατί λέγαμε ότι αυτή η εβδομάδα και μέχρι το 15 Αύγουστο θα πάει με πάρα πολύ μεγάλη ζέστη και μάλιστα έκανε πρόβλεψη, θα θυμάστε την περασμένη εβδομάδα, εγώ ο ίδιος το έλεγα, ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάνει πρόβλεψη για ιστορικά υψηλά όσον αφορά τη θερμοκρασία από το 2007. Αυτά έχουν αλλάξει πάντως και βλέπετε πώς αλλάζει η πρόγνωση των μετεωρολόγων από μέρα σε μέρα και από ώρα σε ώρα. Αλλά μιας και είπα για την υψηλότερη θερμοκρασία τη χθεσινή που είχαμε στη Μακεδονία, στις Σέρες, 39,5, σε μια άλλη πόλη της Μακεδονίας, της Δυτικής όμως, καταγράφηκε και η χαμηλότερη στην Ελλάδα. Και η υψηλότερη δηλαδή στη Μακεδονία και η χαμηλότερη στη Μακεδονία. Μόνο που η χαμηλότερη ήταν στη Φλόρινα. Όταν κάποιες περιοχές, ας πούμε για παράδειγμα, καίγονται, κάποιες άλλες διπλανές, όχι δροσίζονται, κρυώνουν. 14,7 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο ως χαμηλή θερμοκρασία χθες στη Φλόρινα.

Λοιπόν, και να σας πω και για την μέχρι τώρα θερμοκρασία, γιατί τις κοιτάζω έτσι και από περιέργεια σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, 9 και 16 πρώτα λεπτά, η υψηλότερη θερμοκρασία είναι στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά. Είναι 33 βαθμοί Κελσίου, πρωί-πρωί.

Στο Αργοστόλι λοιπόν 33 βαθμοί, στοιχείο 32 και 2, και στη Μάνη κάτω σε εμάς, γενικότερα στη Λακωνία, εκεί στους 32 βαθμούς. Και ελάχιστες θερμοκρασίες σήμερα, αυτή την ώρα, όχι σήμερα, αυτή την ώρα. Στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας λέει 10,6. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα είναι Ιωάννινα, Βοβούσα Ιωαννίνων με 12 βαθμούς και Βλάστη Κοζάνης. Έτσι, αυτά από περιέργεια. Για να πάμε να σας πω ότι σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι στην περιοχή μας, στον νομό Ηλίας, η ανώτερη θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 36 βαθμούς, άρα θα είναι πάρα πολύ καλά. Για αύριο, εκεί που περιμέναμε αρχικά την περασμένη εβδομάδα ότι θα πάμε στα 40-42, λέει ότι αύριο η ανώτερη θερμοκρασία θα είναι 35. Και περιμένουμε ένα διήμερο, τουλάχιστον τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία περιμένει ένα διήμερο, Πέμπτη και Παρασκευή, με 40 και 39 ανώτερες θερμοκρασίες. Δύο μέρες είναι, θα περάσουν. Μετά έχουμε την γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το Σάββατο, όπου λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω γιατί αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα, αυτή τη στιγμή περιμένουν ένα καιρό που θα είναι πάρα πάρα πολύ καλός με ανώτερη στους 35 βαθμούς, και από την Κυριακή και μετά πάμε σε απολύτως φυσιολογικές συνθήκες στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Άλλωστε μετά το 15 Αύγουστο πάντα, πώς λέμε, αλλάζει και ο καιρός σιγά σιγά και προετοιμαζόμαστε να μπούμε στο φθινόπωρο. Το φθινόπωρο βέβαια, το οποίο μπαίνει 21 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι τώρα να ρίξουμε μία ματιά και στα σημαντικότερα γεγονότα. Θα ξεκινήσω από την είδηση με την οποία ξεκίνησε και η ΕΡΤ, το πρώτο πρόγραμμα αν θέλετε, το ΕΡΤ News πλέον. Ξεκίνησε το δελτίο ειδήσεων πριν από λίγο που ακούσατε. Και η είδηση αυτή έρχεται από τον εξωτερικό χώρο, είναι πολύ δυσάρεστη είδηση για τον μεγάλο σεισμό που έγινε στην Κολομβία, ο σεισμός των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλώνησε τη χώρα αλλά και γειτονικές χώρες εκεί της Κολομβίας, που ωστόσο δεν είχαν πολλά προβλήματα. Ο απολογισμός των νεκρών έχει ανέβει πλέον στους 132 και οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχες κάτω από τα ερείπια, μάχη με το χρόνο, για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι. Πάνω από 600 είναι οι τραυματίες, με τις επιχειρήσεις έρευνας να συνεχίζονται στις πλέον πληγήσεις περιοχές, την ώρα που οι τεράστιες καταστροφές και τα προβλήματα στις επικοινωνίες δυσκολεύουν την αποτίμηση της καταστροφής. Βέβαια, πιστεύω ότι και εσείς έχετε δει και στην τηλεόραση, αλλά και σε βίντεο τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, εικόνες από την ώρα του σεισμού και τα κτίρια να καταραίουν, κάποια κτίρια σαν χάρτινη πύργη κυριολεκτικά. Μακάρι να μην αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, αλλά έτσι όπως είδαμε αυτά τα βίντεο και τις φωτογραφίες και αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα πάρα πολύ δύσκολα θα είμαστε αισιόδοξοι. Μέχρι τώρα μάλιστα, και το λέω αυτό ότι θα είμαστε, μάλλον είναι αισιόδοξα τα νούμερα που ακούγονται τώρα, γιατί έχουν ήδη κάνει ανακοινώσεις επίσημες από την Κολομβία για τα κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει και τα οποία είναι 61 κτίρια, ενώ 1500 έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν είναι 60 κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει και τα οποία ήταν και κάποια πολυόροφα, ότι ο αριθμός δυστυχώς των νεκρών πρέπει να αυξάνεται, θα αυξάνεται ώρα με την ώρα που περνάει στην Κολομβία. Ας είμαστε όμως αισιόδοξοι, μακάρι όπως είπα να μείνει εκεί ο αριθμός. Μία από τις ειδήσεις επίσης που θα συζητηθεί σήμερα είναι
η είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν πήγε, ξέρετε, στην Τουρκία που έγινε η σύνοδος του ΝΑΤΟ τις προηγούμενες μέρες, βγήκε λοιπόν σήμερα η είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε την φυγή του από την Τουρκία, μια μυστική φυγή από την Τουρκία, φοβούμενος ιρανική επίθεση. Όπως αποκαλύπτει λοιπόν η Washington Post, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν αναχώρησε τελικά με το αεροσκάφος στο οποίο εμφανίστηκε δημοσίως ότι θα επιβιβαζόταν, δηλαδή έκανε τις χαιρετούρες, ανέβηκε πάνω, χαιρέτησε τον κόσμο και φάνηκε και το αεροσκάφος το οποίο θα έφευγε, αλλά στη συνέχεια κατέβηκε, πήγε, μεταφέρθηκε μυστικά σε άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος και το Air Force, το προεδρικό δηλαδή αεροσκάφος της Αμερικής, χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Ήθελα να ξέρω το κουράγιο αυτού του πιλότου που το πήρε, εκτός αν δεν το ήξερε. Μπορεί να πεις ότι δεν το ήξερε και ότι αν θα γινόταν κάτι θα πήγαινε σαν πρόβατο στη σφαγή. Το ταξίδι, λέει, της επιστροφής του, το λέει η Washington Post αυτό, ότι το ταξίδι της επιστροφής του Αμερικανού Προέδρου είχε ήδη σημαδευτεί από αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ο Τραμπ, λέει, δεν πήρε το Boeing 747 με το οποίο είχε πάει στην Τουρκία, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του νέου προεδρικού αεροσκάφους, δώρου του Εμιράτου του Κατάρ προσωπικά στον Μεγιστάνα. Επικαλούμενη λοιπόν Αμερικανό αξιωματούχο, που δεν κατονόμασε, η Washington Post ανέφερε πως αντί να χρησιμοποιηθεί το παλιότερο μοντέλο του στόλου των προεδρικών αεροσκαφών, όπως ανακοινώθηκε πως έγινε επισήμως, αφού εθεάθη πάνω σε αυτό μπροστά στις κάμερες, ο Τραμπ αποβιβάστηκε μυστικά και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο σε άλλο μικρότερο αεροσκάφος. Αφού έφτασε, πήγε από την Τουρκία στη Μεγάλη Βρετανία, αφού έφτασε λοιπόν στη Μεγάλη Βρετανία με αυτό το αεροσκάφος, επανενώθηκε με την ομάδα του Λευκού Οίκου και τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν για να ολοκληρώσει το ταξίδι της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροσκάφος που του δώρησε το Κατάρ. Και λέει η Washington Post ότι τα μέτρα προφύλαξης οφείλονταν στις απειλές του Ιράν, χώρας που γειτονεύει με την Τουρκία, εναντίον του Αμερικανού Προέδρου. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι υπήρχε οποιοδήποτε κίνδυνος, έκανε λόγο για υποτιθέμενες απόπειρες κατά της ζωής του στην πτήση της επιστροφής.

Λοιπόν, αυτά και για τον Τραμπ. Βγήκε αυτή η είδηση από την Washington Post και νομίζω ότι θα κάνει αίσθηση και θα συζητηθεί αρκετά και στα σημερινά δελτία ειδήσεων. Αυτό επίσης που θα απασχολήσει την επικαιρότητα σήμερα είναι το γεγονός ότι απολογήθηκε η 46χρονη για την φωνική επίθεση στην Μαρφίν. Δεν έχω καμία σχέση, είπε, με τον εμπρισμό, και αποδίδει ρόλο στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν και αμφισβητεί τα στοιχεία που την φέρουν ενώπιο της δικαιοσύνης. Να θυμίσω ότι εγώ στη Μαρφίν έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι πριν από 16 χρόνια. Στη γυναίκα αυτή αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πρυπόλησαν το κτίριο, με αποτέλεσμα τις 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων ήταν και μία έγκυος. Και θα δούμε ποια θα είναι αυτή η υπόθεση, ποια θα είναι η απόφαση, η απόφαση του δικαστηρίου για την 46χρονη.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει 11 ο μήνας, 11 Αυγούστου. Είναι μια παγκόσμια ημέρα, όπως σχεδόν κάθε μέρα. Είναι η παγκόσμια ημέρα του Steel Pan. Το Steel Pan είναι ένα μουσικό όργανο που προέρχεται, λέει, από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, το Trinidad και Tobago.

Ενώ όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα το 1875, στο λόγο του θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος ο Α, ο πρώτος, στη Βουλή, διακηρύσσεται η αρχή της δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία της Βουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. Σαν σήμερα το 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπι Λάντεν η τρομοκρατική Ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα, η βάση, έτσι είναι η μετάφραση στα αραβικά. Σαν σήμερα το 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Αυγούστου ήταν το 1996 όταν οι ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφτηκαν με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι γκρίζοι λύκοι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ. Και σαν σήμερα το 2015, κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Το τρίτο μνημόνιο ήταν. Και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, ακούτε πάντα την Earth Pyrgus 102,5 στα FM. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι το πολύ ωραίο που έχει διαλέξει ο Θοδωρής Τσεπενέκας και αμέσως μετά περνάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Η πρώτη ξέσπασε στη Γαστούνη και η δεύτερη στα Κοτέη Καλεχενών, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Εργασίες για την προστασία από κατολισθήσεις στην Εθνική Οδό Πύργου Τρυπόλεως στο ύψος των Λαγκαδιών ξεκινούν άμεσα. Χθες υπεγράφει σύμβαση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πάνω από 500 στρέμματα δάσους έκαψε η πυρκαγιά στο μουζάκι του Δήμου Πύργου. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα της πυροσβεστικής για τα αίτια του συμβάντος με πιθανότερη την εκδοχή του εμπρισμού. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου θα διεξαχθεί η λαϊκή αγορά στην Αμαλιάδα λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου. Η λειτουργία της θα λάβει χώρα στον προκαθορισμένο χώρο έξω από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αμαλιάδας κατά τις προβλεπόμενες πρωινές ώρες. Ανοιχτό για το κοινό θα είναι την Κυριακή 16 Αυγούστου ο Φάρος του Κατακόλου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας που εορτάζεται από το πολεμικό ναυτικό. Οι εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές και επισκέψιμες προς όλους από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα. Με αυξημένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε προχθές το δεύτερο Olympia Night Run στην Αρχαία Ολυμπία. Στον αγώνα συμμετείχαν περισσότεροι από 900 δρομείς από ολόκληρη την Ελλάδα και 17 χώρες. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια κατέκτησε 17χρονη Ελένη Ακοβάκη από την Ηλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Με χρόνο 55.99 βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. Ο καιρός. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

0: σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας μετά το δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει αύριο στο λιμάνι του Κατακόλου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου με τον τίτλο «Στο φως του λιμανιού, Κατάκολο 2026». Μια εκδήλωση με την Φιλαρμονική των Λεχενών, 9:30 το βράδυ στο λιμάνι του Κατακόλου. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση, αλλά να μιλήσουμε και γενικότερα για την Φιλαρμονική Λεχενών, τον πρόεδρό της, τον κύριο Ανδρέα Μίγκο. Καλή σας μέρα, κύριε Μίγκο.
1: Καλημέρα, κύριε Πλαό, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Νομίζω ότι ήταν καιρός να πούμε 5 κουβέντες για τη Φιλαρμονική Λεχενών, γιατί είναι μια φιλαρμονική η οποία δεν έχει παίξει μόνο σημαντικό ρόλο στον πολιτισμό των Λεχενών, αλλά ακούγεται συνεχώς και διαρκώς και στην Ηλία και έξω από την Ηλία και μας εκπροσωπεί πανάξια και ως νομό σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει σε αρκετά μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο. Να πούμε όμως αρχικά για την αυριανή την εκδήλωση.
1: Ναι. Αύριο λοιπόν κάνουμε μια συναυλία στο Κατάκολο γύρω στις 9:30. Πριν από τη συναυλία θα κάνουμε και μια διέλευση από κάποιους δρόμους του Κατακόλου παίζοντας μερικά εμβατήρια, έτσι για να δώσουμε και στην ένα χαρούμενο τόνο στην ημέρα. Και μετά έχουμε τη συναυλία. Η συναυλία είναι με τραγούδια του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου.
0: Ναι.
1: Διαρκεί γύρω στη μία ώρα. Έχουμε, εκτός από τη φιλαρμονική, υπάρχουν τραγουδιστές, υπάρχει πιάνο, υπάρχει και μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι όποιοι έρθουν θα το απολαύσουν. Την ίδια συναυλία κάναμε και στα Λεχενά την Κυριακή. Με πάρα πολύ μεγάλη...
0: Την περασμένη Κυριακή.
1: Αυτή την Κυριακή τώρα. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Έχουμε ένα μαέστρο ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία. Ήταν μαέστρος πάρα πολλά χρόνια στη Φιλαρμονική των Ιωαννίνων και στη Φιλαρμονική της Ναυπάκτου. Και τώρα εδώ και ένα χρόνο είναι στα Λεχενά. Και έχει απογειώσει αρκετά. Έχει απογειώσει δηλαδή τη Φιλαρμονική. Έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο.
0: Η μία φιλαρμονική που διαβάζω εγώ στο διαδίκτυο ψάχνοντας και με την ευκαιρία της συνομιλίας μας, διαβάζω ότι έχει ιδρυθεί το 1932, δηλαδή ναι. Σε λίγα χρόνια συμπληρώνεται έναν αιώνα ζωής.
1: Ναι, 94 χρόνια μέχρι τώρα, ναι, συμπληρώνουμε το 2032, συμπληρώνουμε 100 χρόνια. Η φιλαρμονική είναι από το 1932 στα Λεχενά. Τώρα φανταστείτε στα Λεχενά του 1932 να υπάρχει φιλαρμονική. Εκείνη την εποχή δηλαδή φιλαρμονικές υπήρχαν μόνο στα νησιά του Ιωνίου λόγω παράδοσης τεράστιας, Κέρκυρα κλπ.
0: Λόγω της επιρροής από την Ιταλία.
1: Από την Ιταλία. Και σε πολύ μεγάλες πόλεις. Αθήνα, Πειραιά.
0: Στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα, η οποία τώρα δεν έχει πρόβλημα τώρα. Και στη Θεσσαλονίκη κτλ. Η φιλαρμονική αυτή λοιπόν μπήκε μέσα στη ζωή, στην καθημερινότητα των Λεχενών. Έκανε μόνο μία διακοπή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Γερμανική κατοχή και από τότε συνεχίζει αδιάλειπτα να προσφέρει υπηρεσίες και να παράγει, πιστεύουμε εμείς, πολιτισμό. Την τελευταία 15ετία έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουμε αποκτήσει εξωστρέφεια, δηλαδή πηγαίνουμε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος,
0: ναι,
1: όπου μας καλούν, για να συμμετέχουμε εκεί σε συναυλίες, σε εκδηλώσεις, παρελάσεις, θρησκευτικές εκδηλώσεις κτλ. Παραδείγματος χάρη, φέτος το καλοκαίρι πήγαμε ένα τριήμερο στο Καρπενήσι, στις αρχές Αυγούστου, δηλαδή 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, είχαμε πάει στο Καρπενήσι όπου μέναμε τρεις μέρες και συμμετείχαμε εκεί σε εκδηλώσεις για το θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη, που σκοτώθηκε στο Καρπενήσι. 27 Σεπτεμβρίου, ας πούμε, θα πάμε στην Τρίπολη, που συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Τρίπολης. Το Νοέμβριο θα πάμε ένα διήμερο στην Αράχοβα, όπου εκεί συμμετέχουμε πάλι σε εκδηλώσεις για κάποια μάχη που είχε γίνει. Συμμετέχουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε πάει στην Αρεόπολη 2 ημέρες. Έχουμε πάει στους Φιλιάτες, έχουμε πάει σε πάρα πολλές φορές στην Πάτρα σε εκδηλώσεις, στην Κόνιτσα, στο Καρπενήσι όπως σας είπα, και σε πολλές άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Έχουμε πάει στο Μέγαρο Μουσικής 2 φορές και έχουμε κάνει συναυλία.
0: Ναι.
1: Γενικά ακούγεται η Φιλαρμονική. Τώρα έχουμε η Φιλαρμονική των Λεχενών και κατ' επέκταση τα Λεχενά και όλος ο νομός Ηλίας.
0: Βέβαια, αυτό που είπα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ διαβάζω και σε αυτά που έχετε κάνει ότι, για παράδειγμα, έχετε συμμετάσχει σε υποδοχές πρωθυπουργών, προέδρων της Δημοκρατίας, πρωθυπουργών λέει το 17 και το 22, σε υποδοχή προέδρων Δημοκρατίας το 19 και το 23 και στην υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη το 2023. Δηλαδή σε πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα.
1: Ναι, ναι, και πιστεύω ότι ανταποκρινόμαστε πάρα πολύ καλά σε αυτά. Το 2023 είχε έρθει ο Πατριάρχης. Και είχαμε πάει και στον πύργο στην υποδοχή του, και στα Λεχενά και στην Αδραβίδα. Υποδοχές πρωθυπουργών, ναι, είχε το 2017, ναι, ο Τσίπρας ήταν το 2017. Γενικά πιστεύω ότι έχουμε αναγνωριστεί και σε επίπεδο νομού Ηλίας και σε επίπεδο Πανελλήνιο.
0: Κύριε Μίγκο,
1: είμαστε μια από τις καλύτερες φιλαρμονικές.
0: Ναι. Πόσους μουσικούς έχει η φιλαρμονική? Ορφεύς είναι το όνομά της, έτσι?
1: Ορφεύς, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει αυτή τη στιγμή σε πλήρη διάταξη, όταν είναι 50 με 55.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε στο Κατάκολλο αύριο θα είναι 40 άτομα περίπου.
0: Μάλιστα. Και ναι. Είναι και νεαροί σε ηλικία, δηλαδή έρχονται νέα παιδιά να μάθουν, να αποτελέσουν και αυτοί ένα μέλος της φιλαρμονικής στο μέλλον.
1: Κυρίως είναι νέα παιδιά. Αυτή τη στιγμή στη φιλαρμονική το μικρότερο παιδί είναι 11 ετών και το μεγαλύτερο παιδί, να το πω έτσι, είναι 76. Υπάρχει δηλαδή και άνθρωπος που είναι 76 ετών και παίζει στη φιλαρμονική και δίνει και το καλό παράδειγμα. Όμως ο κύριος όγκος είναι παιδιά.
0: Και υπάρχουν και. Ναι.
1: Δημοτικού γυμνασίου, λυκείου, ναι.
0: Και υπάρχουν και. Πώς να το πω τώρα. Ώρες διδασκαλίας για νέα παιδιά που δεν είναι, για παράδειγμα, στην φιλαρμονική, αλλά φιλοδοξούν να αποτελέσουν στο μέλλον. Το μέλλον.
1: Βέβαια. Αυτό υπάρχει, γιατί η φιλαρμονική αντιμετωπίζει. Και οι δικοί μας και γενικά οι επαρχιακές φιλαρμονικές αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Όταν τα παιδιά φτάνουν γύρω στα 17-18 που αρχίζουν πολλά
0: χρονιστήρια. Αυτό συμβαίνει παντού, σε όλες τις, ναι, σε όλες τις δραστηριότητες.
1: Και σε άλλους.
0: Και στον αθλητισμό και τα λοιπά. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά λοιπόν τα παιδιά σταματάνε τη φιλαρμονική. Όταν πάνε στο πανεπιστήμιο, αν τυχόν περάσουν στην Πάτρα, μπορεί να τα έχουμε να συνεχίσουν. Αν πάνε Αθήνα κλπ, τα έχουμε χάσει. Οπότε λοιπόν, αν δεν υπάρξει φυτώριο, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διάλυση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το μαέστρο, ο οποίος κάνει 2 ή 3 φορές την εβδομάδα μαθήματα σε νέα παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 35 παιδιά, τα οποία μαθαίνουν καινούργια όργανα και θα αποτελέσουν το μέλλον όταν κάποια από αυτά τα παιδιά σταματήσουν και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει.
0: Τα παιδιά αυτά είναι από τα Λεχενά ή και από γύρω περιοχές?
1: Μεγάλη πλειοψηφία είναι από τα Λεχενά, αλλά υπάρχουν και παιδιά από τη Μυρσίνη ή από γειτονικές πόλεις, δηλαδή, που έρχονται και μαθαίνουν μουσική.
0: Μάλιστα. Ναι, κάτι θέλετε να πείτε άλλο? Ναι.
1: Θέλω να πω, να κάνω μια παρένεση, ας πούμε, προς τους γονείς κυρίως, να εμπιστευτούν τα παιδιά τους στη φιλαρμονική. Γιατί μαθαίνοντας μουσική μπαίνεις καταρχήν σε έναν άλλο νέο καινούργιο κόσμο. Εκτός από αυτό, το παιδί κοινωνικοποιείται, γιατί μαθαίνει μόνος του βέβαια το μουσικό όργανο, αλλά μετά συμμετέχει στην μπάντα και κοινωνικοποιείται, και εκτός από αυτό είναι και ένα εφόδιο για τη ζωή του. Αυτή τη στιγμή έχουμε την τελευταία δεκαετία πάνω από 15 παιδιά τα οποία ξεκινήσαν από τη Φιλαρμονική Λεχενών και παίζουν τώρα σε στρατιωτικές μπάντες του ναυτικού, του λιμενικού, της αεροπορίας και του στρατού. Δηλαδή ουσιαστικά αυτά τα παιδιά εξασφαλίζουν και το μέλλον τους μέσα από τη Φιλαρμονική.
0: Ναι.
1: και κυρίως κάνανε επάγγελμα, κάτι που τους άρεσε πάρα πολύ. Γιατί όταν είσαι στη φιλαρμονική, δεν γίνεται να παίζεις και να μην σου αρέσει.
0: Ναι, σαφώς, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σου αρέσει πολύ για να το, για να το προχωράς. Επίσης θέλω να πω ότι και εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, γιατί η φιλαρμονική δεν είναι δημοτική. Mm-hmm. Είναι σωματείο δηλαδή η φιλαρμονική. Οπότε επομίζεται όλα τα έξοδα το σωματείο. Δεν είναι ότι παίρνεις επιχορηγήσεις από τους δήμους.
0: Από πού έχετε πόρους, κύριε Μίγκο?
1: Λοιπόν, καταρχήν εμείς έχουμε συνδρομές από όλους τους κατοίκους των Λεχενών, από πάρα πολλούς δηλαδή, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι ανώνυμοι, οι οποίοι δίνουν ποσά μικρά σχετικά της τάξης των 20 ευρώ ή 30 ευρώ, αλλά τα δίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και έτσι μαζεύονται αρκετά χρήματα προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας. Επίσης, έχουμε επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν προτάσεως που κάνουμε κάθε χρόνο, γιατί υπάρχει μια διαγωνιστική διαδικασία εκεί. Όμως έχουμε και επιχορηγήσεις από χορηγούς στους οποίους απευθυνόμαστε. Με τελευταία την Τέρνα, θέλω να το πω αυτό, γιατί την Κυριακή βραβεύσαμε και τους υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων της Τέρνα, της εταιρείας, που έχει κατασκευάσει τον δρόμο, τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος, οι οποίοι δώσαν σεβαστά χρηματικά ποσά στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που έχουν οι διάφορες εταιρείες που κάνουν έργα. Ναι. Όλα αυτά αναζητούμε συνέχεια πόρους χρηματοδότησης, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε.
0: Πόσες είναι πάνω κάτω οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει η Φιλαρμονική Λεχενών?
1: Αν βάλουμε εκτός από τις συναυλίες, η συναυλία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πολύ μεγάλη
0: προετοιμασία, βέβαια.
1: Κάνουμε, ας πούμε, περίπου 5 συναυλίες τον χρόνο. Χριστούγεννα, Πάσχα και 3 το καλοκαίρι. Όμως συμμετέχουμε σε πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις, λιτανίες, παρελάσεις και συμμετοχές σε άλλες πόλεις. Δηλαδή φτάνουμε σίγουρα τις 40 με 50 εμφανίσεις τον χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε τέλος Ιουνίου είχαμε πάει στο Πούσι και στο Λάλα, δύο συνεχόμενες ημέρες για τη μάχη στο Πούσι και για το Λάλα. Παντού μας καλούν και εμείς ανταποκρινόμαστε στο μέτρο του δυνατού πάντα.
0: Κύριε Μίγκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τη συνομιλία, για όσα μας είπατε. Και να θυμίσω εγώ ότι αυτή η συνομιλία μας έγινε με αφρομή την αυριανή εκδήλωση στο Κατάκολο και τη συναυλία που θα δώσετε εκεί, έτσι.
1: Και εγώ καλώσα τους πολίτες της περιοχής, του Πύργου κλπ. Να έρθουν και εκεί θα δουν ότι δεν θα χάσουν τον χρόνο τους που ήρθαν. Θα το απολαύσουν, θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Μίγκο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσατε, φίλες και φίλοι, τον πρόεδρο της Φιλαρμονικής Λεχενών, τον κύριο Ανδρέα Μίγκο. Η Φιλαρμονική, Φιλαρμονική Λεχενών, η οποία θα δώσει συναυλία αύριο στις 9.30 στο Κατάκολο. Μια φιλαρμονική την οποία την διοργανώνει ο Δήμος Πύργου. Και καλείστε βέβαια όλοι να πάτε να δείτε. Νομίζω θα περάσει, και εγώ νομίζω ότι θα περάσετε ένα καλό βράδυ, ένα όμορφο βράδυ. Και πάμε τώρα να σας πω και κάποιες άλλες ειδήσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα και η εφημερίδα Πατρίς, αλλά και κάποια site, όπως και εφημερίδες των Πατρών, έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, με τον αυτοκινητόδρομο το Πύργος Πάτρα, το τμήμα αυτό της Ολυμπίας Οδού, που έφτασε επιτέλους εδώ και ένα χρόνο και στον Πύργο. Και αναφέρουν λοιπόν όλες αυτές οι εφημερίδες, αλλά και τα site και της Πάτρας, επαναλαμβάνω, και του νομού μας και το Ηλία Live, αναφέρονται στον ένα χρόνο λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου Πύργος Πάτρα. Ήταν 1η Αυγούστου του 2025 που δόθηκε στην κυκλοφορία αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι αρχικά από τον Πύργο μέχρι την Κάτω Αχαγιά, και στη συνέχεια δόθηκε και το υπόλοιπο τμήμα το Νοέμβριο. Αλλά το τμήμα τουλάχιστον αυτό, το Πύργος Καμίνια που λέμε, είναι από την 1η Αυγούστου του 2025. Συμπληρώθηκε λοιπόν ένας χρόνος. Σε ένα χρόνο αυτού του κομματιού, αυτού του αυτοκινητόδρομου, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα θανατηφόρο ατύχημα και δυστύχημα, και αυτό είναι στα ευχάριστα, γιατί στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών κατά μέσο όρο θρηνούσαμε 13 συνανθρώπους μας κάθε χρόνο. Τον τελευταίο λοιπόν χρόνο δεν είχαμε ούτε ένα νεκρό σε δρόμο που ενώνει τον πύργο με την Πάτρα, και παρότι ο δρόμος αυτός φιλοξένησε περίπου 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, 1140 λέει οχήματα στα διόδια του πύργου πέρασαν και για τις δύο πλευρές, και προς Πάτρα δηλαδή και προς πύργο, και 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα πέρασαν από τον μετοπικό σταθμό διοδίων της Πάτρας, που αυτός λειτουργεί όπως σας είπα από τα τέλη Νοεμβρίου του 25. Κατά μέσο όρο δηλαδή και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε 14.000 αυτοκίνητα περίπου. Δεν είναι μικρά τα νούμερα, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα νούμερα, και στο ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, θανατηφόρα ατυχήματα, δυστυχήματα, ενώ από την άλλη πλευρά καλούνται λέει κατά μέσο όρο οι άνθρωποι της ασφάλειας του αυτοκινητόδρομου να παρέμβουν σε 8 περιστατικά ανά ημέρα, τα οποία όμως αυτά τα περιστατικά είναι κυρίως περιστατικά αυτοκινήτων που μένουν στο δρόμο, είτε λόγω μηχανικής βλάβης, είτε λόγω ελαστικών ή κάποιων άλλων μικροατυχημάτων. Αυτό είναι το ευχάριστο, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Είναι γεγονός ότι ο αυτοκινητόδρομος παρέχει ασφάλεια, κάτι το οποίο δεν παρήχε ο παλιός, όχι ο παλιός, ο εθνικός δρόμος, γιατί παραμένει εθνικός δρόμος, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί από όλους μας και ως καρμανιόλα.

Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να ολοκληρώσουμε και αυτό το μέρος της εκπομπής μας με τραγούδι και 10 η ώρα ακριβώς συνδυόμαστε για το Δελτίο Ειδήσεων από την Αθήνα και επιστρέφουμε με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τουλάχιστον 132 οι νεκροί, 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν. Ο πρόεδρος της δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα ερείπια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από κτίρια που κατέρευσαν.

0: Τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επήγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος είχε τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δύσβατη δασική περιοχή στον Μαραθιά της Ζακύνθου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ήχησε το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και τα νησιά του Αιγαίου, καθώς επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση για τυχόν αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων διενεργεί Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Την έρευνα διέταξε η υποπτεύουσα εισαγγελέας με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία αλλά και προηγούμενα περιστατικά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν με τις προβλεπόμενες άδειες και αν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Στο μεταξύ, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στον Κουβαρά αποδίδεται σε σπινθήρες από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίνη. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Νέα εμπόδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά τώρα αποζημιώσεις από την Τεχεράνη για θανάτους και καταστροφές των τελευταίων δεκαετιών. Η απέτηση του Αμερικανού Προέδρου δεν είχε τεθεί προηγουμένως και ήρθε ως απάντηση στις προϋποθέσεις που έδεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών. Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε την υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού έπειτα από έρευνες που βασίστηκαν στο στίγμα του κινητού του τηλεφώνου που ήταν ανοιχτό. Οι αρχές εξετάζουν εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια του, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του

0: Μου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26 24 0 22 569 και 6974 731 669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

ΕΡΤ πύργο 102,5 στα FM, ερτικά αριστικά, η καθημερινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σαρμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, με άλλο ένα θέμα που αφορά τους δρόμους εδώ στον νομό μας, αλλά και γενικότερα και στην γύρω περιοχή. Το ένα κομμάτι ήταν αυτό που σας είπα με τον αυτοκινητόδρομο Πύργος Πάτρα. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το επίσημο αίτημα της επέκτασης του δρόμου αυτού μέχρι και την Τσακώνα, μέχρι και την, από το τέλος δηλαδή της Ολυμπίας Οδού εδώ στον Πύργο, μέχρι και την Τσακώνα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η κοινοπραξία έχει ήδη στα χέρια της τη μελέτη με τους κυκλοφοριακούς φόρτους, και αν και αυτοί, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με το... με τους αντίστοιχους της Πατρών Κορίνθου, υπάρχει ωστόσο αυξημένο ενδιαφέρον για την συνέχιση του δρόμου του κομματιού Πατρών Πύργου μέχρι και την Τσακώνα, και υπάρχει και η κοινοπραξία η οποία θέλει αυτόν τον άξονα ολοκληρωμένο. Θα δούμε λοιπόν, θα προχωρήσουν σε διεκδίκηση της χρηματοδότησης, έτσι λέγεται. Θα φτιάξουν τον φάκελο για να προχωρήσουν στη διεκδίκηση της χρηματοδότησης για την κατασκευή του δρόμου Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα.

0: Βέβαια, για να το ολοκληρώσω και το κομμάτι το οποίο έλεγα για αυτή την διεκδίκηση, αν θέλετε, να ολοκληρωθεί ο δρόμος και να ολοκληρωθεί και ο άξονας με τον δρόμο Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, ότι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν είναι η επιλογή της οριστικής χάραξης του δρόμου μέχρι την Τσακώνα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Καγιάφα, που είναι και ένα προστατευμένο οικοσύστημα και εκεί υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Βέβαια, θεωρείται πιθανότερη επιλογή η παραλιακή χάραξη, καθώς η διάνοιξη, υπήρχε για αυτό το σενάριο, η διάνοιξη της σύραγγας στο όρος Λαπίθα θα αυξήσει κατά πολύ το κόστος αυτού του έργου. Λοιπόν, αφήνουμε το δρόμο Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα, μακάρι τα πράγματα να πάνε καλά και να δημιουργηθεί και αυτός ο οδικός άξονας, έτσι ώστε να μπει και η νότια Ηλία στο κομμάτι των αυτοκινητόδρομων, γιατί είναι ουσιαστικά και η μοναδική περιοχή που έχει μείνει εκτός αυτοκινητόδρομων, μαζί με το κομμάτι της δυτικής Μεσσηνίας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα, πάμε σε ένα άλλο διαφορετικό θέμα, γιατί δημοσιεύτηκε η νέα ρυθμιστική απόφαση θύρας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κοινωνική περίοδο 2026-2027, και θα κουβεντιάσουμε για τη νέα ρυθμιστική στο κυνήγι με τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας στην Πελοπόννησο, τον κύριο Άλκη Κωνσταντόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πλάγο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για τους φίλους που, αν και οι κυνηγοί νομίζω ότι είναι από τους πλέον ενημερωμένους ανθρώπους πάνω στο χόμπι τους, έτσι τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω, να δούμε λίγο τη νέα ρυθμιστική και αν περιλαμβάνει κάποια διαφορετικά γεγονότα, στοιχεία, άρθρα, στοιχεία
1: με παλιά.
0: Ναι, σε σχέση με την παλιά, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Οι κυνηγοί είναι πολύ ενημερωμένοι και για την νομοθεσία και για τις διατάξεις περί θύρας και για τις απαγορεύσεις που υπάρχουν, αλλά επίσης και για τους άγραφους νόμους του κυνηγιού, γιατί να ξέρετε ότι το κυνήγι εκτός από τους γραπτούς νόμους διέπεται και από κάποιους άγραφους νόμους που έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά που πρέπει να έχει ένας κυνηγός στον κυνηγότοπο για να τιμάει την ιδιότητα του κυνηγού. Γιατί το κυνήγι, ενώ προσπαθούν κάποιοι να το χαρακτηρίσουν χόμπι ή σπορ, το κυνήγι δεν είναι τίποτα από αυτά, είναι ένας τρόπος ζωής, είναι μια δραστηριότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο από τα αρχαίγωνα χρόνια, από τότε που ο άνθρωπος για να επιβιώσει έπρεπε να κυνηγήσει για να βρει την τροφή του. Δεν είναι κάτι ξένο, απλά ο άνθρωπος στις τελευταίες δεκαετίες έχει κλειστεί μέσα στα μπετά των μεγάλων πόλεων και έχει μάθει την φύση να την παρατηρεί μέσα από τις εικόνες που βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του ή της τηλεόρασης.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Και δεν τη βιώνει. Και δεν τη βιώνει. Αυτό είναι το μεγάλο χαρακτηριστικό του κυνηγιού και γενικότερα οποιασδήποτε δραστηριότητας έχει να κάνει με με τη φύση, ότι πρέπει να είσαι εκεί για να νιώσεις το μεγαλείο της φύσης στο σύνολό της.
0: Και έχουν αλλάξει οι εποχές και έχουν αλλάξει, αν θέλετε, και το τι γνωρίζει πλέον ο κόσμος και ο νεαρός κυρίως, τα νεαρά, τα παιδιά, τι γνωρίζουν για την φύση, για τα ζώα και...
1: Και μπορώ να συμπληρώσω σε αυτό ότι είμαστε λίγο τυχεροί εμείς ακόμα οι άνθρωποι.
0: Στην επαρχία, βέβαια.
1: Σε σχέση με τις μεγαλοπόλεις που, όσο και αν φαίνεται αστείο, μου έχει τύχει να δω μικρά παιδιά που πηγαίνουν επίσκεψη στα χωριά των παππούδων και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την κότα από το αρνί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Εμένα μου είχε πει μία συνάδελφος στην Αθήνα ότι το παιδί της πίστευε ότι το ψάρι είναι αυτό που έτρωγε, δηλαδή ψαροκροκέτα. Ναι. Δεν ήξερε καν τι είναι σαν ζώο το ψάρι. Έτσι, μέχρι
1: δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτό πάντως είναι μια μεγάλη κουβέντα και θα έχει ένα ενδιαφέρον κάποια στιγμή να κάνετε ένα άρθρο γι' αυτό, που είναι άσχετο από το κυνήγι και σχετικό μαζί.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Πόσο αυτή η αποχή από την επαφή με τη φύση έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα που συναντάμε αυτή την εποχή, αυτά τα χρόνια πια στην κοινωνία μας. Mm-hmm. Και εννοώ για βίες καταστάσεις, εννοώ για απομόνωση, δηλαδή κλείνεται στον εαυτό του, επικοινωνεί με τους άλλους μόνο μέσω των social media, δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η φυσική επαφή. Είναι ένα μεγάλο θέμα, να μην το πιάσουμε, να πούμε λίγο για το κυνήγι τώρα, έτσι, ναι. Μια και ναι. Ξεκινήσαμε γι' αυτό. Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν έχει δηλαδή αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια η νέα ρυθμιστική.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν αλλαγές, είναι τα ίδια πράγματα και έτσι για να πω κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Επειδή τώρα ξεκινάει μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη είναι η θύρα μόνο στις λεγόμενες ζώνες διάβασης. Οι ζώνες διάβασης είναι συγκεκριμένες περιοχές όπου μεταναστεύουν κάποια πτηνά, όπως είναι το τριγώνι που περιμένουμε αυτή την περίοδο ή το ορτίκι. Και σε αυτές τις περιοχές και μόνο επιτρέπεται και η θύρα του αγριόχειρου, ο οποίος ξεκινάει και αυτός από τις 20 Αυγούστου. Μετά τις 15 Σεπτέμβρη ανοίγει το κυνήγι του λαγού και κάποιων άλλων θυραμάτων και μετά την 1η Οκτώβρη ανοίγει το κυνήγι της Πέρδικας. Μιλάω για θυράματα που μας ενδιαφέρουν εμάς.
0: Εδώ στην περιοχή.
1: Γιατί έχουμε στην περιοχή μας και του Φασιανού.
0: Ναι.
1: Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι να ξέρουμε ότι σε κάθε περιοχή, εκτός από τη γενική ρυθμιστική που βγαίνει από το Υπουργείο, το κάθε δασαρχείο μπορεί να εκδώσει μία τροποποίηση της ρυθμιστικής, στο οποίο θα βάλει τους δικούς του κανόνες, π.χ. σε περίπτωση που υπάρχουν καμένες εκτάσεις.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν με απόφαση του οικείου δασαρχείου απαγορεύονται. Έτσι λοιπόν ένας κυνηγός θα πρέπει να ενημερωθεί για τη ρυθμιστική της περιοχής που κυνηγάει, όχι μόνο για τη γενική ρυθμιστική. Ναι μεν τα όρια κάρπωσης, δηλαδή το κάθε θύραμα δεν είναι απεριόριστο στο πόσο θα καρποθείς, αλλά όμως πρέπει να ξέρει και τις περιοχές που επιτρέπεται να κυνηγάει. Και
0: μάλιστα.
1: Θα σας πω και κάτι που ίσως δεν ξέρετε, αλλά είναι μια μεγάλη καινοτομία αυτή για να δείτε πόσο μπροστά είμαστε σαν κυνηγητική οικογένεια. Κάθε κυνηγός όταν θα εκδώσει την άδεια θύρας παίρνει δωρεάν μια εφαρμογή που είναι για το κινητό του, η περίφημη εφαρμογή Κένταυρος. Αυτή η εφαρμογή έχει κάποια χαρακτηριστικά που είναι ένας ψηφιακός χάρτης που σου δείχνει όλες τις περιοχές που απαγορεύεται το κυνήγι και μάλιστα σου δίνει και μήνυμα όταν μπει σε μια τέτοια περιοχή ότι εδώ που είσαι απαγορεύεται. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος μέσα στο δάσος να κάνει και λάθος.
0: Μέσω GPS δηλαδή.
1: Ακριβώς. Mm. Επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι έχει τα στοιχεία όλα για τη ρυθμιστική, έχει όλες, για όλα τα θυράματα τα επιτρεπόμενα όρια. Όρια κάρπωσης εννοώ, μέχρι πόσα ναι. θυράματα μπορεί να πάρει ένας κυνηγός στην έξοδό του. Και το πιο σημαντικό, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο κουμπί έκτακτης ανάγκης, να το πω έτσι, που μπορεί να στείλει στίγμα, το στίγμα που βρίσκεσαι όταν το πατήσεις και να ενημερωθούν οι οικοί σου ή αυτούς που έχεις επιλέξει εσύ ότι βρίσκεσαι στη συγκεκριμένη περιοχή και έχεις πρόβλημα.
0: Κάτι σαν το δηλαδή, 112 των κυνηγών δηλαδή, κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι, δηλαδή σκεφτείτε ότι χτυπάω ξύλο, ένας κυνηγός βρίσκεται μόνος του σε μια απομακρυσμένη περιοχή και στραβοπατάει και στραβουλάει το πόδι του, δεν μπορεί να περπατήσει μόνος του.
0: Καλή βοήθεια
1: μέσα
0: του.
1: Σήμα, και ξέρουν πού θα το βρούνε, γιατί έχει τις συντεταγμένες του που βρίσκεται. Άρα λοιπόν η διασωστική ομάδα δεν θα ψάχνει γενικά ένα βουνό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το σύστημα, το Κένταυρος, είπατε, ποιος το έχει οργανώσει, ποιος το έχει δημιουργήσει.
1: Έχει δημιουργηθεί από την Συνομοσπονδία, από την Συνομοσπονδία, Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδας και μοιράζεται σε όλους τους κυνηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: ισχύει
1: λοιπόν
0: από φέτος αυτό ή ήταν και πέρυσι?
1: Αυτό το έχουμε και τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια.
1: Ναι. Και επίσης μέσα από αυτό το σύστημα δηλώνουμε σε κάθε έξοδό μας τον αριθμό των θυραμάτων που θυρεύουμε. Είναι δηλαδή υποχρέωση για 14 θυράματα συν το τριγώνι να δηλώνεται η κάρποση την ώρα που φεύγεις από τον κυνηγότοπο.
0: Α, είναι έτσι, υποχρεωτικό λοιπόν, αυτό, ε?
1: Ναι. Είναι υποχρεωτικό, είναι τα είδη μέσα, φαίνονται και δηλώνεις την κάρποση αυτό. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν τι πετυχαίνουμε. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχει καταργηθεί το κυνήγι του τριγωνιού, εδώ στην Ελλάδα έχει καθοριστεί ένας συγκεκριμένος εθνικός αριθμός, συγκεκριμένα και φέτος είναι ο ίδιος με πέρυσι
0: 36.000 άτομα λέει.
1: Μπράβο. Οπότε καταγράφοντας κάθε μέρα οι κυνηγοί την κάρποση που κάνουν, έχουν το σημείο, όταν θα φτάσει στο σημείο των 36.000 αυτόματα
0: θα απαγορευτεί το κυνήγι.
1: Ναι. Αν πιαστούν, που λέει ο λόγος, αυτά τα πουλιά σε μία μέρα τελειώνει το κυνήγι του τριγωνιού. Που δεν γίνεται γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα τριγώνια μας σκέφτονται σε παράξενες ημέρες.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σύστημα, το κένταυρος, μας είπατε, και για την, αν θέλετε, τον έλεγχο των ατόμων, των ζώων δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Για τον έλεγχο των κυνηγών και για την ασφάλεια των κυνηγών.
1: Ακριβώς. Είδατε που σας είπα πριν στην αρχή ότι η κυνηγή, ο Έλληνας κυνηγός είναι αρκετά εξοικειωμένος και με την τεχνολογία και με την χρήση κανόνων, να ακολουθεί κανόνες. Τώρα να πούμε και κάτι ακόμα.
0: Θέλω να ρωτήσω πριν πείτε κάτι. Θέλω να ρωτήσω, ξεκινάει η φετινή κυνηγετική περίοδος 20 Αυγούστου. Το ίδιο ήταν και πέρυσι.
1: Ναι.
0: Γιατί 20 Αυγούστου και όχι για παράδειγμα 1η Σεπτέμβρη. Ή να πω εγώ 1η Αυγούστου να είναι οι κυνηγοί και στα δάση και να βοηθήσουν λίγο στην πυροπροστασία.
1: Θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα για το θέμα της πυροπροστασίας, αλλά θα σας πω κάτι για την έναρξη. Για παράδειγμα σε πιο βόρειες χώρες, όπως ας πούμε στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στη Σερβία κτλ. Η θύρα ξεκινάει από 1η Αυγούστου. Εδώ, επειδή όπως είπαμε αυτή την περίοδο κυνηγάμε κυρίως μεταναστευτικά
0: πουλιά,
1: είδη, δεν υπήρχε νόημα στις υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν να υπάρχουν κυνηγοί έξω που να κυνηγούν. Δηλαδή δεν υπήρχε και λόγος να καίγεσαι χωρίς να υπάρχει κάποιο θύραμα, να το πω έτσι. Όμως γενικότερα οι ημερομηνίες που ξεκινάει και τελειώνει η θύρα κάθε είδους θυρεύσιμου εξαρτάται από κάποιους βιολογικούς παράγοντες που αφορούν είτε τη μετανάστευσή του, είτε αν μιλάμε για θυράματα ντόπια όπως είναι ο αγριόκυρος, όπως είναι ο λαγός και η πέρδικα, οι ημερομηνίες έναρξης έχουν να κάνουν, βγάλουμε τον ακριόχειρο έξω, για το λαγό και την πέρδικα έχουν να κάνουν και με το βιολογικό τους κύκλο, δηλαδή πότε έχουν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των νεοσών ή των νεογνών τους, προκειμένου να μπορούν να επιβιώσουν στο περιβάλλον και να μπορούν να ξεφύγουν από τους κυνηγούς και από τα σκυλιά και από τους κινδύνους τους άλλους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άρπαγες όπως θέλετε στη φύση. Άρα λοιπόν δεν θα ήταν λογικό να ξεκινάει ας πούμε νωρίτερα το κυνήγι όταν είτε δεν υπάρχει θύραμα, γιατί μιλάμε για μεταναστευτικά είδη, είτε δεν έχουμε την κατάλληλη ανάπτυξη των νέων ατόμων για να είναι σε φάση να μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Αντίστοιχα δεν τελειώνουν όλα τα θυράματα στις 28-29 Φλεβάρι, κάθε φορά η λήξη είναι στο τέλος Φλεβάρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάποια τελειώνουν νωρίτερα, όπως η πέρδικα τελειώνει το πρώτο 15ήμερο του Δεκέμβρη και ο λαγός τελειώνει και αυτός αρχές Γενάρη. Θέλω να πω δηλαδή ότι και εκεί πέρα λαμβάνεται υπόψη ο βιολογικός κύκλος προκειμένου να βοηθήσουμε τα θυράματα να ζευγαρώσουν και να αναπαραχθούν. Το κυνήγι είναι μια διαδικασία αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και των θυραμάτων. Δεν είναι ο σκοπός μας να εξολοθρευτούν τα θυράματα και εξάλλου ποτέ το κυνήγι, σε σπάνιες μάλλον περιπτώσεις, ποτέ δεν οδήγησε σε εξολόθρευση πληθυσμών και ειδών. Άρα λοιπόν η απάντησή μου στο γιατί δεν ξεκινάνε όλα την πρώτη νωρίτερα ή αργότερα έχει να κάνει με το βιολογικό κύκλο και με τις συνήθειες μετανάστευσης που έχουν
0: ουσιαστικά με, με την προστασία των θυραμάτων δηλαδή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σαν παράμετρος και πρέπει να το δούμε ότι ο κυνηγός στην ουσία είναι, είναι προστάτης της φύσης, για να έρθω και σε αυτό που είπατε λίγο πιο πριν. Σαφώς η παρουσία των κυνηγών όταν ξεκινάει το κυνήγι αποτρέπει ή ας το πούμε έτσι προλαμβάνει στη διέννησή τους καταστάσεις όπως φωτιές που μπορεί να κάψουν δάση ολόκληρα. Είτε γιατί υπάρχει κόσμος, όπου υπάρχει κόσμος είναι δύσκολο κάποιος να κάνει κακόβουλα μια τέτοια ενέργεια, δηλαδή να βάλει μια φωτιά, αλλά και όταν κατά λάθος προκληθεί κάπου φωτιά, θες από ένα σπινθήρα, θες από ένα
0: καλώδιο κτλ.
1: Καλώδιο, οτιδήποτε, όταν υπάρχει άνθρωπος κοντά, μπορεί να επέμβει άμεσα και να σταματήσει εν τη γενέση της το περιστατικό ή να ειδοποιήσει με το, σε άμεσο χρόνο τις αρχές για να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν και να μην επεκταθεί το, η ζημιά. Αυτό όμως να ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς οι κυνηγοί το κάνουν. Και τι θέλω να πω με αυτό. Κατά την περίοδο της την αντιπυρική, οι θηροφύλακες που δουλεύουν όλο το χρόνο, οι θηροφύλακες που είναι ιδιωτικοί, είναι των συλλόγων, των ομοσπονδιών, της συνομοσπονδίας, έτσι. Αυτοί έτσι κι αλλιώς βρίσκονται στο δάσος. Και σίγουρα υπάρχει συνεργασία και με τις τοπικές πυροσβεστικές αρχές και με τις, την πολιτική προστασία και είναι και αυτοί εκεί στο, στην περίπτωση που εντοπίσουν κάτι, δηλαδή έχουν το νου τους και για φωτιές όλη την περίοδο που δουλεύουν, φυσικά για την προστασία από τη λαθροθυρία. Να ξέρετε επίσης ότι σε, πολλά, σε πολλούς κυνηγητικούς συλλόγους, όπως και ο κυνηγητικός συλλόγος του Πύργου για παράδειγμα, υπάρχει πυροσβεστικό όχημα. Υπάρχει δηλαδή όχημα που μπορεί να μεταφέρει νερό και να συνδράμει στις ενέργειες και στις δράσεις της πυροσβεστικής. Επίσης υπάρχουν ομάδες από κυνηγούς οι οποίοι μπορούν να, να λειτουργήσουν σαν βοηθοί την καθοδήγηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για να φτάσουν στην εστία μιας πυρκαγιάς. Ξέρετε, ο ντόπιος ξέρει να σου πει πώς θα πας στο συγκεκριμένο σημείο που φαίνεται ο καπνός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καταλαβαίνετε, μαζεύει το χρόνο, είναι πιο γρήγορη αντίδραση όλα αυτά τα φαινόμενα, γιατί τώρα είναι πολλά τα χρόνια που συμμετέχουμε σε, στην πυροπροστασία σαν κυνηγητικός σύλλογος πύργου, έχουμε αποκτήσει μια σχετική εμπειρία. Ο χρόνος είναι το παν. Όταν δηλαδή πιάσεις τη φωτιά στο ξεκίνημά της, έχεις πολλές πιθανότητες να την καταπολεμήσεις και να μην πυροσκαρδάσεις καταστροφή.
0: Ναι.
1: Κύριε... Άρα λοιπόν είμαστε εκεί και για τη φωτιά.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Απλά το συνέδεσα εγώ με, το, με τον χρόνο έναρξης της κυνηγητικής περίοδου.
1: Έχει να κάνει με, το, με τη βιολογία.
0: Με την προστασία του θυράματος.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά και να το τελευταίο
0: το καλό βόλι δεν πάει εδώ πάντως, έτσι. Το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε αλλού. Ναι.
1: Ναι. Το τελευταίο όμως θα ήθελα να κλείσω αυτό και αυτό να μείνει το πιο σημαντικό είναι ότι πρώτο και τελευταίο μέλημα όλων μας που βγαίνουμε στη φύση είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
0: Ναι. Ναι.
1: Το βασικότερο είναι να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στους οικείους μας, στους φίλους μας. Δεν έχει καμία σημασία η απώλεια ενός θυράματος. Αν υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να προκληθεί ένα ατύχημα.
0: Ναι, ναι.
1: Προσοχή, προσοχή, προσοχή, κανόνες ασφαλείας, είτε είμαστε με παρέα που είναι ακόμη πιο σημαντικό, είτε είμαστε μόνοι μας, γιατί καμιά φορά μέσα στο δάσος μπορεί να είναι και άλλοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μανιταροσυλλέκτες,
0: περιπατητές.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να έχουμε πάντα το μυαλό μας και τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, το μυαλό μας συγκεντρωμένο και να προσέχουμε πάντα ότι δεν υπάρχει, χωρίς να βλέπουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να πυροβολήσουμε σε κατεύθυνση που δεν βλέπουμε τι μπορεί να υπάρχει εκεί.
0: Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πάμε, φίλες και φίλοι, με μία μικρή καθυστέρηση στο δελτίο ειδήσεων. Ένα λεπτάκι, έχουμε πάρει παραπάνω χρόνο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το μεσημέρι σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Η πρώτη ξέσπασε στη Γαστούνη και η δεύτερη στα Κοτέη Καλεχενών, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και αεραίες δυνάμεις. Εργασίες για την προστασία από κατολισθήσεις στην Εθνική Οδό Πύργου Τρυπόλεως στο ύψος των Λαγκαδιών ξεκινούν άμεσα. Χθες υπεγράφει η σύμβαση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πάνω από 500 στρέμματα δάσους έκαψε η πυρκαγιά στο μουζάκι του Δήμου Πύργου. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα της πυροσβεστικής για τα αίτια του συμβάντος με πιθανότερη την εκδοχή του εμπρισμού. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου θα διεξαχθεί η λαϊκή αγορά στην Αμαλιάδα λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου. Η λειτουργία της θα λάβει χώρα στον προκαθορισμένο χώρο έξω από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αμαλιάδας κατά τις προβλεπόμενες πρωινές ώρες. Ανοιχτός για το κοινό θα είναι την Κυριακή 16 Αυγούστου ο Φάρος του Κατακόλου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας που εορτάζεται από το πολεμικό ναυτικό. Οι εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές και επισκέψιμες προς όλους από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα. Με αυξημένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε προχθές το δεύτερο Olympia Night Run στην Αρχαία Ολυμπία. Στον αγώνα συμμετείχαν περισσότεροι από 900 δρομείς από ολόκληρη την Ελλάδα και 17 χώρες. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια κατέκτησε 17χρονη Ελένη Ακουβάκη από την Ηλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Με χρόνο 55.99 βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιώρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ένα από τα θέματα, φίλες και φίλοι, τα οποία επίσης απασχολούν και σήμερα τον τοπικό τύπο, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, έχει να κάνει με την επάρκεια του νερού στην Βόρεια Ηλία. Μάλιστα, χθες υπήρξε και συγκέντρωση πολιτών για το θέμα αυτό στο Βαρθολομιό. Η επάρκεια του νερού είναι κάτι το οποίο απασχολεί το Βαρθολομιό και ιδιαίτερα την θερινή περίοδο και με την κάθοδο των ετεροδημοτών, των τουριστών κτλ. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Έχει κάνει δηλώσεις και στον τοπικό τύπο τώρα σήμερα και ο δήμαρχος Πηνιού, ο Αλέξης Καστρινός, ο οποίος τονίζει ότι το πρόβλημα της υδροδότησης απαιτεί άμεσες λύσεις, υπευθυνότητα και συνεργασία όλων. Ο κύριος Καστρινός είπε επίσης ότι το δηληστήριο εξυπηρετεί τρεις δήμους, Δήμος Ήλιδας επίσης, ο Δήμος του Πηνιού και είναι και ο Δήμος Ανδρίσανας Ανδραβίδας Κυλλίνης, και ότι το δηληστήριο, είπε, εξυπηρετεί τρεις δήμους και η βιώσιμη λειτουργία του απαιτεί συνεργασία, κοινό σχεδιασμό και κοινή ανάληψη ευθύνης. Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Ήλιδας, ο Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, τονίζει ότι η ποσότητα του νερού που στέλνει το δηληστήριο φράγματος Πηνιού προς το Δήμο Πηνιού είναι η ίδια με πέρυσι και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει επιπλέον ποσότητα μέσα στις επόμενες μέρες. Υπάρχει πάντως ένα θέμα εκεί στη Βόρεια Ηλία με το νερό, με την ποσότητα, με την επάρκεια γενικότερα, και αρκετά παράπονα από δημότες των τριών αυτών δήμων.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε τώρα και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού μας τύπου. Θα ξεκινήσω σήμερα με την εφημερίδα Πατρίς, η οποία γράφει σήμερα στο πρώτο της θέμα «Η οδός της ασφάλειας που αλλάζει τη ζωή μας». Ένα έτος μετά, οι αριθμοί στην Πατρών Πύργου αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα του έργου. Διαδρομή 45 λεπτών χωρίς αγωνία και ταλαιπωρία. Πριν 13 νεκρούς είχαμε κάθε χρόνο, τώρα 4 μόλις τροχαία με ελαφρύ τραυματισμό, 3,14 εκατομμύρια οχήματα, 3.140.000 δηλαδή οχήματα, πέρασαν από τους δύο μετοπικούς σταθμούς διοδίων, αναφέρει η εφημερίδα Πατρίς στο πρώτο της θέμα. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, έτοιμος ο σχεδιασμός σε γήπεδα, κολυμβητήρια και παραλίες για τους αγώνες του 2027 από την Αρχαία Ολυμπία και Ήλιδα. Είναι για τους παγκόσμιους αγώνες νέων που θα γίνουν του χρόνου, το 27 δηλαδή, με διοργανώτριες πόλεις στην Αρχαία Ολυμπία και την Ήλιδα. Για το κυνήγι που μιλήσαμε πριν από λίγο, η νέα ρυθμιστική, λέει η Πατρίδα, οι ίδιοι κανόνες για το κυνήγι. Παύλος Μαρινάκης, το δημογραφικό δεν μπορεί να περιμένει. Ελένη Ιακωβάκη, υπερήφανη σε Λεχενά και Ηλία για το μετάλλιο το οποίο κατέκτησε. Υπογραφή σύμβασης για αποκατάσταση στα Λαγκάδια κοντά στο έργο. Σε Γαστούνι και Κοτέικα και νέες φωτιές για τις δύο πυρκαγιές που είχαμε χθες. Ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων ότι υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν υπήρξαν συνέχεια σε αυτές τις δύο φωτιές. Πάμε και στην εφημερίδα Πρώτη. Το θέμα του νερού είναι εδώ ως κύριος θέμα, ως πρώτο θέμα. Άμεσες λύσεις στην υδροδότηση. Η επάρκεια νερού στο Δήμο Πηνιού παραμένει μείζον πρόβλημα. Αλέξης Καστρινός, το διηλιστήριο εξυπηρετεί τρεις δήμους και η βιώσιμη λειτουργία του απαιτεί συνεργασία, κοινό σχεδιασμό και κοινή ανάληψη ευθύνης. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, το διηλιστήριο δίνει την ίδια ποσότητα νερού που έδινε και πέρυσι. Συγκέντρωση πολιτών για το θέμα χθες στο Βαρθολομιό. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Τα υπόλοιπα θέματα από την εφημερίδα Πρώτη. Έφυγε ένας αγνός και ασυμβίβαστος καλλιτέχνης, ο Μεσίνιος Νίκος Καλογερόπουλος, σε ηλικία 74 ετών. Βουτιά στη θάλασσα κατέληξε σε εφιάλτη, 31χρονη από την ηλία χτύπησε σοβαρά στον Αυχένα, με ένα θέμα το οποίο το αναφέραμε και χθες. Πέθανε ο σημαντικός στοχαστής Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η θερινή συναυλία «Τόσα καλοκαίρια» από τη Φιλαρμονική Λεχενών Ορφεύς. Τέθηκε υποπλήρη έλεγχο πυρκαγιά σε Κοτέικα και Μέλισσα και χθες το μεσημέρι πυρκαγιά απείλησε τη Γαστούνη.

Πριν πάμε, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου, να σας πω ότι δυστυχώς άλλη μια ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε θύμα απάτης στο νομό μας. Από, ξέρετε τώρα, από επιτίδιους που κατά καιρούς λένε ότι είναι τεχνικοί, λογιστές, εφοριακοί, προκειμένου να αρπάξουν τα χρήματα κυρίως των ηλικιωμένων. Τώρα υπάρχει μια νέα υπόθεση η οποία απασχολεί τους αστυνομικούς και η οποία συνέβη χθες το απόγευμα, σύμφωνα και με το site Lia Live. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 80χρονη γυναίκα, προσποιήθηκε τον τεχνικό του ΔΔΕ και της ανέφερε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και τη ζήτησε αρχικά να απομακρύνει τα τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και του κλιματισμού. Βλέποντας ότι η ηλικιωμένη απαντούσε θετικά, τη συζήτησε συνέχεια να βάλει σε μια σακούλα τα χρήματα και τα κοσμήματα, είναι το γνωστό σενάριο, καθώς θα υπήρχε κίνδυνος να καταστραφούν και να τα αφήσει στην αυλή του σπιτιού, στην περίφραξη. Οι δράστες πήραν τη σακούλα, 6.000 ευρώ είχε βάλει μέσα η ηλικιωμένη και είχε βάλει και τα κοσμήματά της. Τα πήραν οι επιτίδοι και βέβαια όταν η 79χρονη κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ενημέρωσε τις αρχές, αλλά τα χρήματά της είχαν κάνει φτερά. 6.000 ευρώ και όπως σας είπα και τα κοσμήματα. Πρόκειται για μια 79χρονη, 80χρονη σε χωριό του Δήμου Ήλιδας.

Αυτό επίσης που πρέπει να σας πω είναι ότι έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη μία φωτιά στην περιοχή του κεριού Ζακύνθου. Είναι στη Ζάκυνθο που μάλιστα εκεί έχει ηχήσει και το 112, με τους πολίτες να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν, για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Ήδη επιχειρούν στο σημείο 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Είναι δύσβατο το σημείο στο κερί, γνωρίζετε, αν γνωρίζετε όλοι, νομίζω ότι περισσότεροι γνωρίζετε από τη Ζάκυνθο. Δύσβατο το σημείο και προσπαθούν να μην τους ξεφύγει η φωτιά. Μια φωτιά η οποία έγινε η αρχή της, ξεκίνησε σε περίπου στις 10 η ώρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Η εφημερίδα Καθημερινή γράφει σήμερα: «Φτωχός συγγενής, η έρευνα. Κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρατική δαπάνη στην Ελλάδα». Από την εποχή της κρίσης, λέει η εφημερίδα, της κρίσης χρέους και των μνημονίων, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για έρευνα και ανάπτυξη είναι κολλημένες στο επίπεδο του 0,5% του ΑΕΠ. Η εφημερίδα Τα Νέα γράφει σήμερα, γράφουν, ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. Συνταξιούχοι, το επίδομα των 300 ευρώ. 473.000 χαμηλοσυνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος, λέει η εφημερίδα. Την ενίσχυση κάνουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, χείρες και χείροι κάτω των 60 ετών, όσοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 300 ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Και υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα με ενδιαφέρον από Τα Νέα. Πώς ξεμπλοκάρουν τα αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα με χρησικτησία. Πώς απελευθερώνονται χιλιάδες ακίνητα, ποιους αφορούν, ποια δικαιολογητικά θα απαιτούνται και πότε η υπόθεση θα οδηγείται τελικά στα δικαστήρια. Η εφημερίδα Απογευματινή γράφει σήμερα: «Μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων. Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Ποιες κινήσεις καλύπτονται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και σε ποιες η ΑΑΔΕ επιβάλλει φόρο από 10 έως 40%. Γράφει το θέμα αυτό ο Γιώργος Αυτιάς, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα των Συντακτών λέει σήμερα: «Η μεγάλη απάτη του Μαξίμου. Εύρος. Ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενα κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια. Στον κάλαθο των αχρήστων το Master Plan της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Περιοχής. Υιοθέτησαν σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός έργων η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργή από τον επικεφαλής Σταύρο Μπένο, αποκλειστική δήλωσή του στην εφημερίδα των Συντακτών». Στο μεταξύ, εγώ να σας συμπληρώσω, γιατί μιλάει τώρα εδώ για τον Εύρο και για το σιδηρόδρομο εκεί στην περιοχή και ότι εκτός έργων είναι η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, ότι λίγο πιο πάνω από μας και δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά, υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρόμου από την Ανδριανούπολη, από την Τουρκία δηλαδή, η οποία θα προχωρήσει μετά στη συνέχεια στη Βουλγαρία, θα ενωθεί με την Σόφια και θα υπάρξει ένας μεγάλος σύγχρονος σιδηρόδρομος ηλεκτροκινούμενος από την Τουρκία μέχρι και την κεντρική Ευρώπη. Εμείς μάλλον θα μείνουμε απ' έξω. Ο ριζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και της γενίκευσης των συγκρούσεων, στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, λέει ο ριζοσπάστης.
Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει σήμερα στο πρώτο του θέμα 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, λέει. 5 πακέτα για μόνιμους διορισμούς σε Υπουργεία, Δήμους, σοφρονιστικά καταστήματα και οργανισμούς, η κατανομή θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα. Η Κόντρα, λοιπόν. Η Κόντρα γράφει σήμερα, το λέω γιατί μου θυμήθηκα ένα θέμα το οποίο ήθελα να θίξω, αλλά δεν το είπα, το ξέχασα. Λοιπόν, η Κόντρα γράφει σήμερα, προσχωρούν στον Σαμαρά 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος πρόκειται να υποβάλουν τις παρετήσεις τους. Επαναλαμβάνω, προσχωρούν στο κόμμα Σαμαρά 3 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Και γράφει λοιπόν στο εισαγωγικό σημείωμα, αποφασισμένοι να μετακινηθούν στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Αντώνης Σαμαράς, εμφανίζονται 3 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένας εξ αυτών που εκλέγεται σε νομό της Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά στα δίκτυα στήριξης του Αντώνη Σαμαρά και οργανώνει πυρήνες σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι υπάρχει μία έντονη κινητικότητα από τον Αντώνη Σαμαρά και στον ομό μας. Και ήδη έμαθα για έναν υποψήφιο βουλευτή που θα κατέβει στον ομό Ηλίας. Πρόκειται για γιατρό που είχε κατέβει 2 φορές σε περιοχή των Αθηνών, είναι γιατρός που δεν μένει στον πύργο. Κατάγεται όμως από κοινότητα, τοπικό διαμέρισμα αν θέλετε, στον Δήμο του Πύργου. Γιατρό που είναι στην Αθήνα πάρα πολλά χρόνια, περίπου 40 χρόνια, και που ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες δύο ή τρεις εκλογές. Έχω δεσμευτεί ότι δεν μπορώ να πω το όνομα. Ωστόσο σας λέω ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα από τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα το οποίο θα δημιουργήσει. Υπάρχουν δηλαδή ακόμη και σήμερα πριν ανακοινωθεί το κόμμα, υπάρχουν υποψήφοι βουλευτές που έχουν συμφωνήσει να κατέβουν στον ομό Ηλίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για γιατρό που μένει στην Αθήνα τα τελευταία 40 χρόνια, δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί και είχε θέσει υποψηφιότητα δύο ή τρεις φορές με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να εκλεγεί πάντως και τις 3 φορές. Και πάμε να κλείσουμε και τα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία γράφει σήμερα: άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς παραμονή του 15 Αυγούστου. Σε Ισλαμαμπάντ μετατρέπεται η πρωτεύουσα. Προκλητική πρόσκληση σε χιλιάδες λαθρομετανάστες να πλημμυρίσουν το κέντρο, υψώνοντας τις σημαίες του Πακιστάν και χτυπώντας τα τύμπανα. Επίδειξη ισχύως και υβριδικής επιρροής. Με γιορτινό προσωπείο, λίγο μετά τη σύναψη της αμυντικής συμφωνίας με Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Ναι, εγώ το ενέκρινα, απαντά κοινικά η αντιδήμαρχος του Δούκα. Συγκλονιστική αυτοψία της Δημοκρατίας στα άβατα της Ομόνιας, όπου βασιλεύει η ανασφάλεια, είναι άφαντη η αστυνομία και έχει χαθεί η ελληνική γλώσσα. Συνηθίζω να κλείνω τα πρωτοσέλιδα και με την αναφορά μας στο ERT News, το δικό μας site, το site της ERT. Πρώτο θέμα είναι σήμερα το θέμα για την Κολομβία. Κολομβία, λέει, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα. Μάχη με το χρόνο στα ερείπια μετά το σεισμό. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, δυστυχώς αυτό που έλεγα και εγώ. Δεύτερο θέμα από το Earth News είναι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο που είναι σε εξέλιξη. Πυρκαγιά τώρα στην περιοχή Χανδρής, στην Μαραθία, είναι στο κερί που σας έλεγα εγώ νωρίτερα. Είχε σε 112 ό,τι σας ανέφερα. Υπήρχε ένα θέμα πρωί-πρωί σε όλα τα site όσον αφορά με ένα αστυνομικό που έχουν βρει νεκρό αστυνομικό
που βρήκαν στον Άγιο Δημήτριο. Και υπήρχαν πάρα πολλά σενάρια, αλλά επειδή ήταν αρκετά νωρίς, ήταν οι πρώτες στιγμές τέλος πάντων από τότε που βρήκαν τον αστυνομικό νεκρό, θεώρησα ότι δεν θα πρέπει να σας πω πριν βγουν τα πρώτα συμπεράσματα. Και πράγματι τα συμπεράσματα είναι εντελώς διαφορετικά από τα σενάρια, τα φαντασιόπληκτα, τα οποία ανέφεραν αρκετά site. Πολλές σελίδες στο διαδίκτυο. Το Earth News λοιπόν έγκυρα και έγκυρα μας ενημερώνει ότι ο νεκρός αστυνομικός στον Άγιο Δημήτριο πέθανε από πνευμονικό ίδημα, όπως έδειξε η αρχική εξέταση. Τα ευρήματα που εξετάζουν οι αρχές, λέει, αλλά δεν πρόκειται για σενάρια άλλα που έγραφαν πολλά site, πρόκειται για πνευμονικό ίδημα από το οποίο έχασε τη ζωή του ο αστυνομικός. Και η Washington Post, επίσης θέμα το οποίο σας είπα, το γράφει και το Earth News, απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Τραμπ να αλλάξει αεροπλάνο στην Τουρκία και να πάει μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, γράφει η Washington Post. Αυτά, φίλες και φίλοι. Για 2 ώρες κοντά σας ήταν ο Μπάμπης Πλάκος μέσα από την συχνότητα της Ερτ Πύργους 102,5 στα FM. Ο Σταμάτης Καραγκούνης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι σε 2 λεπτάκια, λιγότερο από 2 λεπτά, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Θα ακολουθήσει η αθλητική εκπομπή και στις 12 ακριβώς η Αθανασία Καρούμπαλη με τη μουσική εγκυκλοπαίδεια. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σε δασική έκθεση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, εστάλει και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουμπαρά Αττικής. Σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλή στάση του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η φωτιά που ξέσπασε εχθές το πρωί στον Κουμπαρά.

0: Εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτίριων μετά το μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, κυρίως στην πόλη Κάλη, και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός έγινε αισθητό σε Παναμά, Ισημερινό και Βενεζουέλα, χωρίς να εκδοθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας έξι αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Στο μεταξύ, την υποστήριξη για επιχειρήσεις διάσωσης με τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους ανακοίνωσε η Κομισιόν. Βοήθεια και υποστήριξη προσφέρουν επίσης ΟΗΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η Σημερινός. Επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του χθες το βράδυ στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, καθώς φαίνεται ότι ο αστυνομικός υπέστη βαρύτατο πνευμονικό οίδημα αφού φέρει σημάδια βαρύτατης υποξίας. Οι αρχές αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση για την αιτία θανάτου. Η εξαφάνιση του 38χρονου είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή το βράδυ. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η 46χρονη είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της από τις Βρετανικές Αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος ο καιρός, από 25 ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 ως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Ντόλτσε Καμπάνα, Πράντα, Ρέιμπαν, Τόμι Χίλφιγκερ.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιανοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιανοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπώνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφούς.

0: διατροφής. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
2: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται το Σωκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπαδριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Καλή αντίδραση που βαζόταν στην εκκίνηση, αλλά αυτός που παίρνει προβάδισμα από την αρχή είναι ο Πόποβιτς. Και επίσης εκείνος που τον παρακολουθεί είναι ο Νιούβολτ από την Ολλανδία, αλλά ο Πόποβιτς ξεχωρίζει, ο Βαζέος έχει μείνει πίσω. Είπαμε τους χρόνους θα δούμε. Ο Πόποβιτς εύκολα άνετα θα κερδίσει με 47-13 το χρόνο. Ο Βαζέος κάνει 48-86.
2: Ένατος.
1: Το πανέμορφο ρεκόρ είναι του ίδιου.
2: Ένατος ο Βαζέος. Δεν προκρίνεται, προτελευταίος δηλαδή, 10 ήταν οι συμμετέχοντες, οπότε δεν είχαμε επιτυχία. Δεν είχαμε επιτυχία. Λοιπόν, έχουμε και το Cisco αργότερα. Μέχρι τώρα μία πρόκριση στις 4 ελληνικές συμμετοχές που είχαμε. 3 ελληνικές συμμετοχές στα προκριματικά 50 μέτρα πεταλούδα. Η Άννα Ντουντουνάκη κατάφερε να προκριθεί στα απογευματινά ημιτελικά, τα οποία θα γίνουν 8 και 25. Στην τέταρτη προκριματική σειρά η Ντουντουνάκη ήταν 7η με χρόνο 26-38. Είχε η Ντουντουνάκη τον 18ο καλύτερο χρόνο, ενώ η Δαμασιώτη κατέλαβε την 21η θέση και η Βλάχου την 25η. Οπότε η Ντουντουνάκη θα είναι το βραδάκι εκεί που θα αρχίζουν και τα μάτς εκεί κοντά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, θα είναι και η Ντουντουνάκη στα ημιτελικά. Λοιπόν, Σπύρος Νικολαίδης είναι στη κονσόλα των ήχων, Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Βασίλης Παπανικολάου συνεχίζει. 11 και 11 αυτά είναι, και ο μήνας έχει 11 και η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Το πετυχαίνουμε συχνά αυτό. Τα εντεκάρια τα προλαβαίνουμε, τα πετυχαίνουμε. Και μια φορά το μήνα πετυχαίνουμε και το 11 και 11 στις 11 του μηνός, έτσι. Λοιπόν, το οποίο σε 5 δευτερόλεπτα θα ανήκει στο παρελθόν. Λοιπόν, είχαμε αρχίσει να λέμε πριν όλα αυτά, διακοπές, οι σφήνες, οι παρενθέσεις και όλα αυτά. Είχαμε αρχίσει να λέμε για το απογευματινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να δούμε, είναι ένα... για μένα αυτή τη στιγμή πρέπει να παίζονται δύο θέσεις, γιατί δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ο Πόποβιτς κατά τα δοκάρια από τον Μεντιλίπα. Να δούμε τι θα γίνει με το δεξί άκρο. Έχουμε δηλώσεις. Πάμε για τον δηλώσεις του Βαζέου.
3: Ναι, νόμιζα ότι ήμουν λίγο πιο γρήγορος. Είχα υπολογίσει ότι μπορώ να πάω 48-5 το πρωί για να περάσω. Ήξερα ότι ήταν και πολύ διπλή. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πού, σε ποιο σημείο δεν βγήκε κούρσα και έμεινα πίσω. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα. Ξέρω ότι μπορώ να είμαι πιο γρήγορος, αλλά δυστυχώς δεν βγήκε.
4: Το έχεις αποδείξει και μάλιστα φέτος, πριν από μερικούς μήνες. Επηρέασε καθόλου η υπερπροσπάθεια χθες από τη Σκυτάλη το σημερινό?
3: Σίγουρα υπήρχε μια παραπάνω κούραση. Ήταν η πρώτη φορά που χρειάστηκε να κάνω δύο γρήγορα 200 τώρα σε αυτή τη χρονιά, οπότε, αλλά νομίζω ότι χειρίστηκα καλά, είχα πολύ καλή ενέργεια και διάθεση σήμερα το πρωί. Είναι ένα καινούργιο αγώνισμα, ένα καινούργιο ατομικό μου αγώνισμα, το οποίο πιστεύω ότι μπορώ ακόμα να το μάθω και να βελτιωθώ, αλλά ναι, αυτό νομίζω ότι απλά δεν βγήκε τόσο καλά σήμερα το πρωί. Και εγώ, γεια σας.
2: Λοιπόν, αυτά είπε ο Ανδρέας Βαζέος. Λοιπόν, είδατε παιδί μου, μερικές φορές όλοι το παθαίνουμε αυτό, όταν μπαίνουμε και κολυμπάμε, να μην μπορούμε μετά να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Τον ακούγατε δηλαδή, δεν μπορούσα να μιλήσει, δεν είχε ακόμα τις ανάσες. Εγώ δηλαδή με την πρώτη χεριά δεν έχω ανάσες μετά. Έτσι. Άρα δεν είναι μόνο δικό μου το θέμα. Άρα όλοι το παθαίνουν. Όσοι κάνουν κολύμπι έτσι δυνατά, μετά δεν μπορούν. Μέχρι να θέλεις ένα πεντάλεπτο να πέσουν οι παλμοί, όλα αυτά τα πράγματα για να πάρεις ανάσες. Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε. Πάμε τώρα. Περιμένουμε κάτι άλλο τώρα. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Όχι, δεν περιμένουμε λίγο τώρα να αρχίσουμε να πούμε λίγο για μπάλα, ρε φίλε. Να πούμε λίγο για μπάλα. Χωρίς τέλος πάντων. Θα δούμε λοιπόν για τον Ολυμπιακό το απόγευμα. Ποιο θα επιλέξει δεξί μπακ, ποιον θα επιλέξει εκεί προς τα δεξιά. Αν θα είναι η πρώτη φορά θα εμπιστευτεί Φορτούνη, αν όχι, αν θα εμπιστευτεί Γκουστάβο Σά, αν θα παίξει ο Τσικίνιο από την αρχή, αν πάει δηλαδή με Τσικίνιο στα χαφ, θα τον πάει ξέρω στα πλάγια, δεν ξέρω. Δηλαδή με το, ο Μεντιλίμπαρ είναι πραγματικά ένα σταυρόλεξο. Είναι σταυρόλεξο. Δεν υπάρχει βασικός και αναντικατάστατος πέρα από 3-4 άτομα. Ακόμη δηλαδή και για το κέντρο της άμυνας αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για καμία θέση στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού το βράδυ. Μπορούμε να κάνουμε απλώς εκτιμήσεις, μαντεψιές. Μαντεψιές, όταν κάνεις μαντεψιές, οι 9 φορές στις 10 πέφτουν έξω. 9 φορές στις 10. Δεν κάνεις μαντεψιά, ξέρω εγώ, για μία-δύο θέσεις. Ο Πόποβιτς θα είναι σίγουρος κάτω από τα δοκάρια? Λένε ότι μάλλον ναι. Με σιγουριά όμως κανένας δεν μπορεί να το πει. Ποιο θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού? Θα είναι ο Πιρόλα με το Ρέτσο? Οι πιθανότητες λένε ναι. Ο Ρέτσος όμως, επειδή ήταν λίγο και ζήτησε και αλλαγή, ξέρω, στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν ήταν απολύτως έτοιμο κτλ. Μήπως δούμε δύο αριστεροποδάρους? Κάποιοι λένε ότι μπορεί να δούμε και δύο αριστεροπόδαρους. Δηλαδή να δούμε Κάρμο και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Λίγο προχωρημένο, αλλά ούτε εδώ είναι σίγουρο λοιπόν. Θα παίξει ο Ντάνι Γκαρθία από την αρχή. Επειδή τον αγαπάει ο Μεντιλίμπαρ, λέμε ότι θα παίξει. Αλλά κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην παίξει. Κάποιοι λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει λίγο πιο aggressive, ας το πούμε, στο χώρο της μεσαίας μέσης. Μπορεί να πάει, ο ΕΣΕ θα είναι, να πούμε ότι θα είναι, αλλά ο ΕΣΕ και πάλι δεν είναι στο 100%, γιατί προέρχεται από ένα τραυματισμό, δεν ξέρουμε, μήπως στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμος. Στο προηγούμενο μας, μετά πάμε πιο μπροστά, εκτός από τον Ελκάμπη, ο οποίος δεν γίνεται και αλλιώς δηλαδή. Έτσι και αλλιώς, και να γινόταν αλλιώς πάλι Ελκάμπη θα έπαιζε, αλλά όπως και να το κάνουμε. Έχουμε παιδιά σίγουρο ένα παίκτη. Δηλαδή να πούμε ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς θα ξεκινήσει σήμερα. Θα ξεκινήσει το προηγούμενο, δεν ξεκίνησε. Έπαιξε ο Ρόκα. Έτσι. Δεξιά είχε βάλει το Ροντινέι, δεν είχε πάει καλά ο Ροντινέι. Δεν πήγε καλά. Μου πει ποιο πήγε καλά στο προηγούμενο παιχνίδι. Αλλά ο Ροντινέι δεν πήγε καλά. Μήπως λένε το γυρίσει πίσω τώρα δεξιμπακ το Ροντινέι, ξέρω εγώ, και βάλει, ξέρω εγώ, ένα πιο. Τον Ζώτα Σίλβα, α πούμε, ξέρω εγώ τέτοιο. Ποιο μπορεί να πει. Καταλαβαίνετε ότι είναι τόσα τα ερωτηματικά για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Αν θέλετε να το δούμε σοβαρά τώρα και δεν το δούμε, ξέρω εγώ, πες μια ενδεκάδα και πέρα να τελειώνουμε. Α, που μια ενδεκάδα τελειώνουμε, πέσαμε και έξω, να πληρώσουμε και πρόστιμο. Τι έγινε? Παυλόπουλος. Πάμε στην... Παυλοπούλου. Όχι, Παυλόπουλος.
5: Παυλοπούλου, την οποία βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο και εδώ η ελληνική σημαία. Από την ομοιότητα
2: βγήκαμε πρώτη. Η μαμά της. Νικολέτα Παυλοπούλου στην πρώτη θέση. Και αυτό το χάσαμε.
6: Κατεβαίνει το 1-9. Κάνει ατομικό ρεκόρ.
5: Πάρα πολύ καλή κούρσα. Ειδικά το δεύτερο 50 ήταν εξαιρετικό. Ήταν μέσα στις πρώτες. Και ας γίνει έκτη, αλλά ήταν πολύ κοντά οι διαφορές στο γύρισμα. Η Ντελακόρτε, η Ιταλίδα δεύτερη. Τρίτη η Πίνιο. Τέταρτη η Κλικότσκα. Το 1-0-8-82 είναι ένας πολύ καλός χρόνος για την ίδια, αλλά και δείχνει ότι ήρθε να δώσει τη μάχη της για να κάνει κάτι καλό, και αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλλά ήταν εκπληκτική στο δεύτερο 50.
2: Ωραία, σε λίγο φαντάζομαι η Νικολέτα Παυλοπούλου θα κάνει και δηλώσεις, θα την ακούσουμε. Για να δούμε τώρα τι έχουμε. παρακάτω. Δεν πιστεύω να έχουμε κάποια άλλη ελληνική συμμετοχή. Είναι σε αυτή δηλαδή, αυτή εδώ τη σειρά. Πάρα πολλές, δηλαδή τελειώνει μία, αρχίζει η άλλη. Όχι, εδώ δεν υπάρχει ελληνίδα αθλητρία. Οπότε συνεχίζουμε όταν έχουμε τη Νικολέτα Παυλοπούλου με τις δηλώσεις. Θα με ειδοποιήσετε για να τις ακούσουμε. Πρώτη θέση, έτσι, στα αυτή την προκριματική σειρά. Λοιπόν, αυτά γενικά για τον Ολυμπιακό. Πέρα από τους παίκτες, το θέμα είναι τώρα το εξής. Δηλαδή το στυλ παιχνιδιού που θα διαλέξει ο Μεντιλίμπαρ. Οι Ολλανδοί ήδη γράφουν ότι ο Ολυμπιακός του αρέσουν μακρινές μεταβιβάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουν κάτσει και έχουν δει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Αυτό γράφουν, ότι τους αρέσει ο Ερυθρόλευκος, οι μακρινές μεταβιβάσεις, παίζουν με αυτόν τον τρόπο κλπ. Δεν είναι αυτό το πράγμα κρύφο. Αν κάποιος κάτσει και δει που έχουν κάτσει και αυτοί να δούνε. Γιατί διακυβεύονται αρκετά πράγματα. Θέλει και η Νάιμέγκεν, όπως το θέλει πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός, θέλει και η Νάιμέγκεν την πρόκληση που θα κριθεί στο σημερινό παιχνίδι. Άρα λογικό είναι να έχουν κάτσει να διαβάσουν τον Ολυμπιακό. Θα δούμε αν ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, γιατί στα εκτός έδρας παιχνίδια πολλές φορές παίζει και διαφορετικά. Όχι ότι δεν θα ψάξει με μακρινές μεταβιβάσεις στον Ελκάμπι. Αυτό το πράγμα θα γίνει. Αλλά μπορεί στο παιχνίδι να βάλει και άλλα πράγματα. Εξαρτάται πάρα πολύ το ποιος θα, πώς θα είναι η κατοχή μπάλας στα δικά του διαστήματα ο καθένας, και βεβαίως εξαρτάται και από την ευστοχία. Όποια ομάδα μπει μπροστά, αυτομάτως αποκτά και ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί μετά μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι με τον τρόπο τον οποίο θέλει ο προπονητής. Ο προπονητής της Νάιμέγκεν είναι ένας έξυπνος τύπος. Γενικότερα η Νάιμέγκεν έχει όνειρα φέτος, αλλά όνειρα έχει και ο Ολυμπιακός. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει το παιχνίδι, το έχει αποδείξει και στην Ολλανδία, ότι, δηλαδή όχι, πέρυσι το έχει αποδείξει, την περασμένη σεζόν δηλαδή, ότι μπορεί να πάρει και νίκες και όλα αυτά τα πράγματα, και πολλές φορές παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Αυτό το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Τι φταίει και αν θα διορθωθεί αυτό με τις προσθήκες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, θα περιμένουμε να το δούμε. Το πρώτο δεν ήταν ενθαρρυντικό. Το πρώτο δηλαδή εντός έδρας παιχνίδι δεν ήταν ενθαρρυντικό, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε ακόμη περισσότερο. Να σε έχει βάλει στην αναμονή. Στα υπόλοιπα του Ολυμπιακού, με τα γραφικά και όλα αυτά, εντάξει, μία από τα ίδια, δεν βλέπουμε να προχωράει κάτι άλλο. Όποιος παίχτης εμφανίζεται μετά από λίγο υποχωρεί το όνομά του, εμφανίζεται κάποιος άλλος κτλ. Οπότε δεν δίνουμε καμιά σημασία, ξέρω εγώ, στο τι ακούγεται, τι δεν ακούγεται. Αυτό για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, εδώ έχουμε μια αναμέτρηση που θεωρητικά πάντα είναι πολλά με λίγα. Πολλά με λίγα είναι η αναμέτρηση. Θεωρητικά, στα χαρτιά. Βάζοντας κάποιος κάτω, ξέρω εγώ, παίκτες, ρόστερ, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός την πάτησε στο πρώτο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι δεν το περίμενε. Όχι ότι κατέβηκε στο πρώτο παιχνίδι με τη μύτη ψηλά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν περίμενε αυτό το πράγμα. Περίμενε, ξέρω εγώ, ότι και ειδικά μετά το 1-0, αυτά εδώ, τα πράγματα θα είναι μάλλον εύκολα. Θα πάρουν μια νορμάλ πορεία, ξέρω και τα λοιπά. Θα σημειώσει κάποια στιγμή και ένα δεύτερο γκολ. Αν δεν έκλεινε σε μεγαλύτερο σκορ, θα έκλεινε σε ένα 2-0, εντάξει. Και θα πήγαινε κάπως έτσι. Ήρθε λοιπόν αυτή η περίπτωση, ισοφαρίστηκε, μετά κλείστηκε πίσω η δάση, μετά αντεβάλλει τους γκολ. Δεν ξέρω τι αλλαγές θα κάνει ο Νίστρουπ, πέρα δηλαδή από το Λιβάη Γκαρσία που όλοι λένε ότι θα ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα, μάλλον δεν θα πάει σε πολλές αλλαγές. Ίσως να υπάρχει και μια αλλαγή εκεί πέρα, να μείνει έξω Τσιριβέγια και να μπει κάποιος άλλος, τέλος πάντων. Θα δούμε, ξέρω, και ποιος θα πει και πόσο επιθετικά θα το πάει ο Νίστρουπ το παιχνίδι. Γιατί εδώ έχουμε ένα φαβορί και έχουμε και ένα outsider. Θα δούμε δηλαδή. Το φαβορί θεωρητικά, όπως είπαμε, δηλαδή την έχει πατήσει στο πρώτο παιχνίδι, τώρα θα φανεί τελείως διαφορετικό. Και οι παίκτες καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει αύριο. Δεν υπάρχει αύριο, δεν υπάρχει αυτό που λένε ο μαξιλαράκι. Δηλαδή είναι παίκτες καλοί, ακριβοπληρωμένοι, πολύ καλά συμβόλαια, όλα αυτά. Υπάρχει και κόσμο στο Παναθηναϊκό εκεί. Και όλα αυτά καταλαβαίνουν λίγο ότι δεν είναι εδώ, δεν παίζουμε πια. Έτσι. Νομίζω ότι θα μιλήσει η λογική σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ότι το ποσοστό αυτή τη στιγμή είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο για τον Παναθηναϊκό θα ρίξω και μια ματιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν τα είδα στοιχηματικά, δηλαδή το πώς τα βλέπουν και οι εταιρείες. Μερικές φορές παίρνεις και να είμαι και Ολυμπιακός απόλυτα ισορροπημένο οι αποδόσεις για μια στιγμή στον Ολυμπιακό. Μάλλον στον Άσο της Νάιμεγκεν 2,69-2,70, 3,60 το Χ και 2,80 το διπλό του Ολυμπιακού. Δηλαδή 2,70 ο Άσος, 2,80 το διπλό. Αν αυτό δεν είναι ισορροπία, απόλυτη ισορροπία. Έτσι, στον Παναθηναϊκό, εδώ υπάρχει φαβορή. Δηλαδή, εδώ έχουμε ελληνική συμμετοχή. Η Τασάκου. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και πάλι να συνδεθούμε R2 Sports.
7: Σλοβενία, με συγχωρείτε. Θα είναι στην πρώτη διαδρομή η Γιούλια Εφίμοβα στα 34 της με μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις, κόλυμπα στην δεύτερη διαδρομή για τη Ρωσία. Στο 3 είναι η Μαξάρη από την Ιρλανδία. Αχαράντα Evans για τη Μεγάλη Βρετανία. Μπενεντέτα Πιλάτο στο 5 για την Ιταλία. Σόουτεν για την Ολλανδία στην 6η διαδρομή. Μακάρθνη για την Ιρλανδία στο 7. Η Κλίντιψα για τη Σουηδία στο 8. Και η Ιερόκινα για την Κύπρο στην 9η διαδρομή. Στο 0 είναι η Τασάκου. Ήδη έχει ξεκινήσει καλά η Πιλάτο με την Μαξάρη να την ακολουθεί. Μαξάρη ήταν τρίτη στο Παρίσι, αλλά ένα χρόνο αργότερα στη Σιγκαπούρη έμεινε εκτός τελικού. Εδώ μαζί με την Πιλάτο μονομαχούν για την πρώτη θέση. Η Τασάκου γύρισε σε 32-82. Τώρα πλέον έχουμε αλλάξει και στην κεφαλή της κούρσας. Θα τερματίσει πρώτη η Evans με ρεκόρ αγώνων. Η Τασάκου θα ολοκληρώσει την προσπάθειά της σε 1-9-34, ενώ έκανε πρώτο καλό μισό. Στο δεύτερο πεντάρι της δεν ήταν πιθανότατα αυτό που θα περίμενε. Θα κάνει 1-9-34 η Τασάκου.
2: Μάλιστα. Στην ένατη θέση, πρώτη τελευταία η Τασάκου. Οπότε ολοκληρώθηκε και αυτή η κούρσα. Λοιπόν, αυτό με τα ποσοστά, ξαναλέω που δίνουν οι στοιχηματικές. 2,70 να η Μέγκεν ο Άσος, 3,60 το Χ, 2,80 ο Ολυμπιακός. Στον Παναθηναϊκό 5 απόδοση ο Άσος της ΤΣΕΣΚΑ 1948, 3,80 το Χ και 1,85 το διπλό κατά μέσο όρο, σας λέμε τώρα από στοιχηματικές εταιρείες. 1,85, προσέξτε, εγώ το περίμενα πιο χαμηλό, έτσι. 1,85 σε βλέπει μεν, αλλά δεν σε βλέπει και σαν κάτι ακλόνητο, σαν κάτι... Σου δίνει τις πιθανότητες ότι είναι με το μέρος σου, δηλαδή ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα 60-40, αλλά όχι παραπάνω. Δηλαδή το 1,85, λίγο πολύ, στοιχηματικά, έτσι ερμηνεύεται. Ελπίζουμε να έρθουν πιο εύκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό δεν θα είναι τόσο εύκολο το μάτς, δηλαδή το βλέπετε και εσείς, και δεν θα είναι και εύκολο και για την Αϊμέγγεν, έτσι δεν είναι? Εδώ είναι πολύ, πολύ αμφίροπο. Θα δούμε τώρα αν θα κριθεί στον γκολ, αν θα πάει, ξέρω, διαφορετικά, αν τους έχουν καμία παράταση, τίποτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το πώς μπορεί να κυλήσει ένα παιχνίδι. John Wayne, λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Απλώς προέκρινα να δεν είμαι πρωινός τύπος. Έλα, εσύ λέει 9 η ώρα το πρωί. Ναι, γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό, ρε παιδιά? Είναι νέα παιδιά οι αθλητές και οι αθλητές. Είναι νέα παιδιά. 9.30 ώρα ήταν το αγώνισμα. Δεν ξύπνησε 8.30. Α, δηλώσεις, πάμε.
4: Θέλεις κάτι καλύτερο από αυτή την κούρσα, αυτή την πρώτη κούρσα στο ευρωπαϊκό?
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου βγήκε καθόλου έτσι όπως ήθελα. Θα το συζητήσω με τον προπονητή μου, θα δω τι δεν πήγε καλά και πάμε παρακάτω.
4: Σε πρώτη φάση έχεις εντοπίσει κάποια λάθη κατά τη διάρκεια της κούρσας δικά σου?
8: Νιώθω ότι ξεκίνησα αργά και δεν μου βγήκε και η επιστροφή όπως θα ήθελα. Η αλήθεια είναι δεν έχω δει καθόλου χρόνους, μόλις βγήκα, οπότε θα δείξει.
4: Νικόλ, πολύ υψηλό το επίπεδο. Γενικότερα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το λένε όλοι. Δύο λόγια για την δική σου κούρσα.
9: Ναι, πράγματι. Πάνε όλοι πολύ γρήγορα και για πρωί. Δηλαδή η 16άδα έκλεισε σχεδόν ανάμεσα σε όλο το κάτω από την προηγούμενη διοργάνωση. Έκανα ρεκόρ ατομικό. Είναι σημαντικό πάντα να βελτιωνόμαστε. Είναι λίγο γλυκό πικρό έτσι, το συνέστημα. Πιστεύω θα μπορούσα να πάω λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, βέβαια είναι και το ρεκόρ μου και για πρωί. Οπότε είναι ακόμη πιο σημαντικό. Εντάξει, η 16 ήταν δύσκολη, αλήθεια είναι, αλλά ήλπιζα σε ένα λίγο πιο γρήγορο χρόνο.
4: Το δεύτερο 50 ήταν καλό.
9: Ήταν καλό, αλλά νομίζω στο πρώτο μπήκα λίγο πιο σφιγμένη, δεν μου βγήκε όπως το έχω κάνει προπόνηση. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ήταν πρώτη κούρσα, δεν είναι και το κύριο μου αγώνισμα. Συγκεντρωνόμαστε τώρα για τη μεικτή που είναι την Παρασκευή.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματικές εικόνες στην Κολομβία. Με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Ο απολογισμός ξεπερνά τους 130 νεκρούς, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει. Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πνευμονικό είδημα έδειξε η αρχική εξέταση για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακύνθου, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας. Πρώτα εξασφαλίζουμε την αντοχή της οικονομίας και μετά επιστρέφουμε χρήματα στην κοινωνία, είπε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Σε πύρινο κλειό περιοχές του Καναδά με περισσότερους από 20.000 κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από τις πυρκαγιές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Air Sport.

0: 4.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 12 παρά 25. 12 παρά 25. Πάντα και με τη ματιά μας εκεί στα παιδιά, στους αθλητές, στις αθλήτριες, τα οποία συμμετέχουν. Εσείς που δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς για αυτά τα παιδιά που είναι 20-25 χρονών, 9 η ώρα το πρωί το να αγωνίζονται είναι πρωί, τι να σας κάνω, δεν καταλαβαίνετε. Το Μίλτο Ντεντόγλου όταν λέει για, όταν έχει τύχει να κάνει άλματα το πρωί, που λέει δεν είμαι, γιατί δεν είμαι πρωινός τύπος, τον έχετε ακούσει? Τον έχετε ακούσει? Σας κακοφαίνεται? Ή δηλαδή άμα υπάρχει η επιτυχία, ξέρω κάποιος είναι επιτυχημένος, ξέρω, και πει κάτι, αυτό τότε είναι normal? Ενώ όταν κάποιος αποτύχει, ξέρω εγώ, και πει, ξέρω εγώ, είναι πρωί, τότε αυτό δεν είναι normal και θα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά ο οργανισμός του? Άρε, τι ξύλο θέλουμε όλοι, τι ξύλο θέλουμε? Έτσι είναι, κύριε Σπύρο, έτσι είναι, κύριε Σπύρο. Δηλαδή η μάνα, άμα ξέρω εγώ το παιδί δεν σηκώνεται το πρωί, ξέρω εγώ, αλλά γράψει καλά, θα πει το παιδί μου είναι αητός και τα λοιπά. Άμα το παιδί, το άλλο το παιδί, πάλι δεν ξυπνάει το πρωί, αλλά δεν γράψει καλά, θα πει ότι είναι ρεμπεσκές ο γιος μου. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Από το αποτέλεσμα κρίνεται. Το αποτέλεσμα. Βγαίνει ο Μίλτος Ντεντόγλου, ο οποίος είναι αθληταράς και σήμερα, ξέρω, θα σηκώσει όλα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και λέει, δεν μου αρέσει το πρωί, δεν είμαι πρωινός τύπος εγώ. Εγώ θέλω να ξυπνάω αργότερα, ξέρω, και τα λοιπά. Τι να πεις, ποιος να βγει να πει κάτι στο Μίλτο Ντεντόγλου? Όταν όμως είσαι, ξέρω εγώ, δεν σε ξέρουν καλά, το όνομά σου, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και βγεις και πεις το πρωί δεν μπορώ εγώ να αποδώσω, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, για πάω λίγο στα μηνύματα. Να δω τι λέτε. Λέτε τίποτα ενδιαφέρον ή ξέρω, θερινή ραστούν και είστε. Καλημέρα, Βασίλη, λέει, καλή εκπομπή. Βασίλη, σε 5-6 χρόνια ο Αύγουστος θα είναι σαν τον Ιούνιο, με τόσο κόσμο που έχει η Αθήνα και συνεχίζει να αυξάνεται. Σταύρος Bus Driver. Μ' αρέσουν αυτά τα Bus Driver. Έτσι. Έχει πολύ κόσμο. Παιδιά, για Αύγουστο έχει ακόμη κίνηση. Έχει ακόμη κίνηση και έχει πολύ κίνηση. Όμως να μην λέμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Τα είπαμε και χθες, τα είπαμε και... έχει ακόμη κίνηση. Τώρα τι λέτε εσείς τώρα για... Σίσκος. Σίσκος. Πάμε λοιπόν και πάλι R2 Sports.
2: Γρήγορος είναι ο Κος, ο οποίος είναι στην επόμενη κούρσα, ο Ούγγρος. Με ένα 53-19 που είχε κάνει. Μετά από τον Απόστολο Σίσκο. Ο Σίσκος που κάνει ένα εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι πάρα πολύ γρήγορος στην κούρσα. Το είναι επίσης η Σάντος Ντάντζικερ Τόματς Τσεκών στο 3. Γκρίμπανκ, Σμυρνόφ, Μπούκα, Μπούσινγκ και Κοζίνσκι. Στα 200 μέτρα ύπτιο στο Βελιγράδι πριν από 2 χρόνια είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο ο Απόστολος Σίσκος. Εδώ το πρώτο βήμα είναι ο ημιτελικός. Γιατί οι αγώνες έχουν τα δικά τους βήματα. Ξεκινάει από την πρώτη πρόκριση. Ξεκίνησε δυνατά ο Απόστολος Σίσκος, όπως και ο Σμινόφ, ο Ρώσος. Αυτοί οι δύο είναι που προπορεύονται. Πάμε από το πρώτο γύρισμα, από το πρώτο πενιντάρι. Γυρίζει σε χρόνο 26-79 ο Σίσκος, ο οποίος μένει λίγο πίσω με τον Σμυρνόφ. Να είναι αυτός ο οποίος προηγείται. Έχει ανέβει ο Γάλλος, ο Τωμά. Είναι στην τέταρτη θέση τώρα ο Σίσκος. Συνεχίζει να προηγείται ο Σμυρνόφ, ο Τωμά και ο Βρετανός, ο Γκρίνμπανκ. Τελευταίο πενιντάρι, το τελευταίο γύρισμα, Πάμε τώρα για τον τερματισμό. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ανεβαίνει ο Σίσκος. Όσο παίρνουν τα μέτρα, είναι ακόμα πιο δυνατός. Έχει το ΜΑΚ πάρει ένα ισχυρό προβάδισμα. Ο Σίσκος είναι στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή. Δίπλα από τον Greenbank, το ΜΑΚ. Σίσκος καλύπτει όσο μπορεί τη διαφορά. Το ΜΑΚ θα κάνει χρόνο. Καταρχήν ο Σίσκος κάνει χρόνο 1.55.64. Για να ξεκινήσουμε από αυτό που μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Το ΜΑΚ κάνει χρόνο 1.55.14. Εδώ βλέπουμε την εκκίνηση. Το ΜΑΚ 1.55.14, 1.55.64 για το Σίσκο, ο οποίος ήδη παίρνει την πρόκριση για τον ημιτελικό. Με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο μέχρι τώρα, υπάρχουν ακόμα άλλοι 8 αθλητές που συμμετέχουν. Γκρίνμπακ, Τσέτσκα και Μπούκα είναι οι υπόλοιποι που έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής την πρόκριση. Ο Μπουάρτ, δεν
1: ο Γάλλος λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Τωμά. Δεύτερος ο Απόστολος Σίσκος, πολύ καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση. Ακούσαμε από τον Γιάννη τον Αναγνωστόπουλο ότι παίρνει και την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου ήταν ο στόχος σε αυτή την κούρσα. Ωραία. Αν έχουμε αργότερα και τις δηλώσεις, θα συνδεθούμε με R2 Sports για να τις ακούσουμε. Καλημέρα, λέει ο Ηλίας. Δεν ξέρω πώς βγάζουν τα ποσοστά οι στοιχηματικές για υποβιβασμό. Πάντως η Θιελάρα, όπως την είδα, δεν είναι πρώτο φαβορί για υποβιβασμό. Οκ, γενικότερα πώς βγάζουν με τις ομάδες που έχουν ανέβει. Δεν τις θεωρούν ακόμη, τις θεωρούν λίγο ότι ίσως οι άλλοι έχουν το know-how, πως θα μείνουν στην κατηγορία ή ξέρω έχουν συνηθίσει στην κατηγορία. Γενικά έτσι ψιλοβγαίνουν. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος. Αλλά αν βγάλουν τα ποσοστά και πιστεύεις ότι η Θιελάρα θα μείνει, δεν έχεις παρά να εμπιστευτείς τα πιστεύω σου και το ένστικτό σου. Καλημέρα παλικάρια. Όχι, αλλού είμαστε. Το είχα στείλει, λέει ο Νίκος, και το πρωί το μήνυμα, αλλά η πρόταση για τις σικουδιές ισχύει και για σας, Αλάνια. Που είναι για τις σικουδιές που είναι στην Κρήτη. Στην Κρήτη, μάλιστα. Στα Χανιά. Δεν προλαβαίνουμε. Μόνο ο Πετράν εκεί. Έχει φτάσει και η ΑΕΚ, γιατί είχε φύγει η ΑΕΚ για το Ηράκλειο. Sold out εκεί τα εισιτήρια. Μια χαρά, ωραία θα περάσετε. Μια χαρά, Κρήτη τώρα καλοκαίρι. Ποιος δεν περνάει καλά. Ο Χρήστος, για να δούμε τι λέει ο Χρήστος. Α, που λέγαμε για τις τηλεοράσεις πριν για τα σημερινά παιχνίδια. Και θα βάλουμε και μια τρίτη τηλεόραση, λέει, να παίζει κάτι έτσι, κάτι άλλο, για να δέσει το γλυκό. Για να βάλεις, βάλε ό,τι θέλεις, φίλε, εκεί πέρα. Βάλε, εκεί να το έχεις το τάμπλετ αυτό. Το έχεις το τάμπλετ, το έχεις αυτά που θέλεις να βάλεις, τα άλλα, τα περίεργα. Ο Δημήτρης, Βασίλη καλημέρα, ελπίζω το βράδυ να σταματήσουν τα χατήρια και να παίξουν οι καλύτεροι. Με προσπερνά ότι η κουβέντα είναι για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ντάνι. Σε προσπερνά, δεν σε προσπερνά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μερικές φορές είναι και μερικά αμάξια, ξέρω εγώ, μάρκες και ακριβά και τα λοιπά, και τα προσπερνά, ξέρω εγώ, τα προσπερνάνε κάτι κουβαδάγια, κάτι κονσερβοκούτια που τα λένε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Οπότε, φίλε, δεν γίνεται. Κοίταξε, κάποια στιγμή όσοι διαφωνούν με κάποιο παίχτη, όταν βλέπουν ότι ο προπονητής επιμένει σε κάποιο παίχτη, απλώς πρέπει να παραδοθούν. Εσύ λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, πρέπει να παραδοθείς και να πεις, πάει παιδιά, δεν ξέρω, το παρατάω αυτό το θέμα, γιατί αυτό αποφασίζει ο προπονητής. Τι βλέπει ο προπονητής, τι δουλειές κάνει μέσα στο γήπεδο ο Ντάνι, που αρέσουν στον προπονητή και τον ξεκινάει βασικό σε κάθε παιχνίδι, αυτό το πράγμα είναι θέμα του προπονητή, έτσι. μερικά πράγματα δεν είναι να λες πάνω από λες μια γνώμη, ξέρω, και τελειώνει εκεί. Ο Τάσος λέει, ρε Μπιλ, θα θυμηθώ το καλώς ήρθε το δολάριο. Τι μας νοιάζει τους Παναθηναϊκούς αν ο κήπος είναι ανθυρός. Να καλυβώσουμε, τι λέει, τα ζουμπουλούδικα είναι το θέμα και να γίνει δουλειά. Δεν σε νοιάζει. Σε νοιάζει, φίλε. Μια φορά σε είπανε, δεν θυμάσαι, τόσα χρόνια. Ξέρω εγώ, ήσουν αβολευόσουνα όταν δεν έχει λεφτά. Έβγαλε την πρίζα από το ο Αλαφούζος και τα λοιπά. Και τώρα δηλαδή που γεννάνε και τα κοκόρια, δεν σε νοιάζει. Πάμε, δεν σε νοιάζει. Κάποτε έλεγε, δεν έχω πέσει. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μερικές φορές ένας οπαδός, ξέρω εγώ, αισθάνεται καλύτερα να λέει ότι έχω πιτσιρίκια, έχω έτσι, δεν έχει λεφτά η ομάδα, πρέπει να πληρώσει αλλού και τούτα και τα άλλα. Αλλά εντάξει, ξέρεις, όταν έρχεται και η ανθυρή εποχή και τα λοιπά, πρέπει αυτό το πράγμα να το αναγνωρίζεις. Μην έρθουν πάλι τα άσχημα, μην έρθει πάλι κανένας χειμώνας, έτσι. Βέβαια. Δεν το βλέπω καλά το παράρτημα της Νότιχαμ. Δεν βγάζει παρέλαση ο γυαλατζίος στρατηγός. Πού βρέθηκε τώρα του. Τζον Μπακαλάκος. Δεν τον έχω ξαναδεί αυτό. Ο οποίος είναι, υποστηρίζει ένα Μέγκεν, έχει υποστηρίξει, ξέρω εγώ, το μισό πλανήτη του, όλους τους αντιπάλους του Ολυμπιακού. Δεν σε έχω ξανακούσει, φίλε, δεν ξέρω τι. Για να δούμε. Άλλος φίλος, ο Αναστάσιος, λέει, αυτό το πράγμα με πολιτικό δελτίο ειδήσεων στη μισή ώρα εκπομπής που διαρκεί μια ώρα, αν και περισσότερο είναι γραμμή των μέσων του Αλαφούζου. Φυσικά, επέβαλε το ίδιο σύστημα, φυσικά μεταδίδει τις ειδήσεις πολιτική που επιθυμεί η κυβέρνηση και ο Αλαφούζος. Παιδιά, να σας πω. Δηλαδή, για τους, λέει τώρα ο φίλος για τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, το οποίο ακούγεται ένα λεπτό κάθε μία ώρα. Δεν λέει σοβαρά, μιλάμε τώρα. Δηλαδή, καθόμαστε να το κουβεντιάσουμε αυτό. Εάν πρέπει να παίζει ένα λεπτό η τίτλη των πολιτικών ειδήσεων, μην γίνει καμιά φωτιά και δεν έχετε πάρει είδηση. Μην γίνει, ξέρω εγώ, κανένα τέτοιο και δεν έχετε πάρει είδηση. Και κρίνεται τώρα αυτό ως κάτι το οποίο δεν ταιριάζει οτιδήποτε λέει ο Αναστάσιος. Αλήθεια, Αναστάσιο, τώρα. Είναι κάθε και μισή, δηλαδή ανά μία ώρα, ένα λεπτό. Τόσο πολύ, δηλαδή, σε πειράζει αυτό. Πραγματικά, μερικές φορές δεν καταλαβαίνω, έτσι, πραγματικά. Ο Στέφανος λέει, εγώ θα έβαζα Σιπιώνη Έση μπροστά, Φορτούνη Ζώτα αριστερά, Μαρτίνος Έσε, Σιπιώνη Έσε μπροστά, Φορτούνη Ζώτα αριστερά, Μαρτίνος ανάποδο πόδι δεξιά και Ελκαμπή. Δεν είμαι μακριά από αυτή την ιδέα, μου αρέσει η ιδέα σου. Μ' αρέσει η ιδέα σου, έτσι. Ο άλλος φίλος, ο Λαζ Νταντ, να ρωτήσω ο Γιώκητς πώς πάει σε όλα τα ραντεβού της εθνικής του. Είναι αναλόγως, φίλε, πρέπει να στο επιτρέπει και η ομάδα. Τώρα η Miami Heat, επειδή είναι νεοαποκτηθής ο Γιάννης στους Miami, δεν είναι Milwaukee, ξέρω εγώ, που ήξερε τα δέντια και ήταν και λίγο αφεντικός Milwaukee ο Γιάννης, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Δεν είναι πάντως, ξέρω εγώ, τα 500 χιλιάρικα, έτσι. Εγώ δηλαδή δεν. Βγήκε και η ΟΚΕ, δεν είναι θέμα χρημάτων και τα λεφτά υπάρχουν και όλα αυτά. Τώρα, πώς πάει ο Γιώκητς που λες, δεν το ξέρω. Μπορεί η ομάδα του προφανώς το επιτρέπει, αυτό είναι. Για έλα, εξήγησε μου, Παναγιωτάκη, εσύ που γενικότερα. Καραγκιόζεδες, λέει άλλους κότες. Ποιος είναι αυτός ο μάγκας εδώ, μεγάλος μάγκας, που είναι και νέος, ξέρω, γενικότερα. Τέλος πάντων, έχετε εδώ ξυδάκι στο Βαγγέλη, σε άλλες εκπομπές τώρα αυτές. Τι είναι αυτός, που βρέθηκε, προσγειώθηκε αυτός. Ο Ηρακλής, ο Παναθηναϊκός μπορεί, ο Ολυμπιακός πρέπει να τα καταφέρουν σήμερα. Δυστυχώς πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρουν. Ηρακλής από Μυτιλίνη. Εσύ, και εσύ πολύ απεσιόδοξο είσαι. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρουν και οι δύο γενικότερα έτσι. Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου. Γιώργος από Βελίκα Λάρισας. Ελπίζω να έχουμε δύο νίκες το βράδυ για τις ελληνικές ομάδες. Καλή εκπομπή. Ωραία παραλία είναι αυτή που στέλνεις. Ο Μάρκος. Γελάει και όλος βάζει τέτοια. Έτσι βρε και ορατά, λέει, όπως το διότι. Έτσι βρε και ορατά. Καλά σου κάνουν να μην σε αφήσουν να πεις λέξη για την ομάδα σου. Okay. Ο Γκρέκ, θα πεις για Παναθηναϊκό ή μόνο Ολυμπιακός ενδιαφέρει? Είπα για Παναθηναϊκό. Τι άλλο θες να πω για Παναθηναϊκό? Τι άλλο θες να πω για Παναθηναϊκό? Δεν έχει διλήμματα τέτοια. Ο Νίστο θα βάλει και το Λιβάι μέσα κατά πάσα πιθανότητα, αν και μερικοί λένε ότι μπορεί και να μην το, μπορεί και να μην τον βάλει. Τον Γκάτιρ θα βάλει δεξί μπακ, δεν έχει άλλα θέματα. Ο Κυριακόπουλος θα παίξει αριστερά. Οι δύο Ολλανδοί θα παίξουν στο κέντρο της άμυνας. Γενικά ο Τσέριν απλώς θα, μάλλον θα παίξει τη θέση του Τσιριβέγια. Δεν έχει άλλα θέματα ο Παναθηναϊκός να λύσει. Πέρα από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είναι να παίξουν. Αυτοί οι παίχτες να παίξουν. Δεν υπάρχουν. Σε αυτό το πράγμα τώρα να παίξουν, δεν θα παίξουν. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το θέμα είναι αυτοί που θα μπουν, που ξέρουμε κατά τα 9 ενδέκατα. Πες ότι υπάρχουν δύο θέσεις που μπορεί να παίζονται αυτή τη στιγμή. Δεν παίζονται όμως παραπάνω. Παναθηναϊκός πρέπει να αποδείξει ότι είναι καλύτερη ομάδα από την ΣΕΣΚΑ. Στον Ολυμπιακό υπάρχουν ερωτηματικά. Είναι πολλά τα ερωτηματικά στον Ολυμπιακό. Αλλά δυσκολία ισχύει και αυτό που λες. Ο Ηρακλής, καλημέρα. Λέει, η ΕΟΚ μόλις ανακοίνωσε ότι η ημίκληση του Γιάννη δεν ήταν λόγω της ασφάλειας που δεν πληρώθηκε, αλλά γιατί το Μαϊάμι δεν τον άφησε. Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι εκείνος ήθελε να είναι παρόν. Το είπαμε, Ηρακλή, το είπα εδώ και περίπου μια ώρα. Το είπα αυτό το πράγμα. Εδώ και περίπου μια ώρα. Ευχαριστώ πάντως. Έχουμε δηλώσεις. Α, τι ήταν αυτό. Κάτι άλλο. Έχουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε.
0: Πρωτάθλημα. Σε πολύ λίγο
1: δίπλα.
0: Θα αισθανθεί λίγο καλύτερα και θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τις δηλώσεις. Νομίζω ότι έρχεται. Απόσταλε, δεν θέλω να σε πιέσω, μόνο αν αισθάνεσαι καλά, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν.
1: Για να δούμε, γιατί πρέπει να πάρει και τις ανάσες του.
0: Δύο λόγια για την κούρσα στο ευρωπαϊκό.
3: Εντάξει, ήταν μια καλή πρωινή κούρσα. Το μόνο αυτή τη στιγμή που σκέφτομαι είναι πώς θα διεκδικήσω τη θέση μου στο τελικό. Θα τα δώσουμε όλο το απόγευμα για να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τώρα.
0: Έχεις έρθει σε αυτό το ευρωπαϊκό με πολύ καλούς χρόνους. Μίλησε μου λίγο για την ψυχολογία σου, τη σκέψη σου, την τοποθέτηση που έχεις απέναντι στον ανταγωνισμό που είναι πολύ ψηλό σε αυτό το ευρωπαϊκό.
3: Εντάξει, όπως βλέπουμε, οι χρόνοι και τα entry list που λέμε εμείς δεν παίζουν κανένα ρόλο. Είναι το τι θα κάνουμε σε αυτούς τους αγώνες εδώ πέρα. Οπότε θέλει ψυχραιμία, συγκέντρωση για να βγει το καλό αποτέλεσμα την κατάλληλη στιγμή.
1: Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του Απόστολου Σίσκου, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση. Τον ακούσατε, το απόγευμα είναι τα σημαντικά στον ημιτελικό. Θέλει να βρεθεί, φυσικά θέλει να βρεθεί στον τελικό. Έχει τις δυνατότητες να πιάσει και μια καλή θέση. Καλώς τον Αποστόλη.

Λοιπόν, τίποτα, τίποτα. Γεια σου. Ο Κρίς. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα προκριθούν σε ομίλους. Ο Όφη, Super Cup, ο Όφη θα πάρει το Super Cup και η ΑΕΚ εκτός τετράδας στο πρωτάθλημα. Τι λες εσύ Κρίς, τι έχεις δει? Και επίσης ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα back to back. Εντάξει, άστο το τελευταίο. Ο Όφη το Super Cup και η ΑΕΚ εκτός τετράδας στο πρωτάθλημα. Ω, πολύ τολμηρός. Πολύ καλημέρα σας, λέει ο Ηλίας. Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός σήμερα θα είναι αποτυχία ή δεν πειράζει? Και ας είναι από μια ομάδα που στήχησε όσο ένας παίχτης του Παναθηναϊκού. Φυσικά και πειράζει. Δεν είναι, φαντάζομαι εγώ έτσι, δεν είναι, εντάξει. Όλοι τώρα, ξέρω εγώ, όταν κάθονται και μεταξύ τους, ξέρω εγώ, λένε με περισσότερες αλήθειες. Οι οπαδοί της ίδιας ομάδας, δηλαδή, όταν κάθονται και μεταξύ τους, λένε περισσότερες αλήθειες από ότι όταν είναι κι άλλοι που αλόθρησκοι και τούτο και τ' άλλο, τα λοιπά. Τα ξέρουμε αυτά. Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι μόνο το θέμα του στόχου του Παναθηναϊκού, ότι στο conference πρέπει γιατί έχει πολλούς παίκτες και πρέπει οι παίκτες να παίζουν και πρέπει να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Γιατί αν ο Νίστρουπ καταλήξει, πού θα καταλήξει? Σε μια βασική ενδεκάδα για το πρωτάθλημα, πάνω κάτω με κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνουν. Δεν γίνεται μια ομάδα να παίζει κάθε Κυριακή και όποτε κάτσει και το κύπελο Ελλάδος. Πρέπει οι υπόλοιποι παίχτες, έχει μεγάλο ρόστερο ο Παναθηναϊκός, και πρέπει όλοι οι παίχτες να αγωνίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Γιατί το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται επεξήγηση, έτσι. Είναι κανείς που δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα? Είναι διπλή δηλαδή η σημασία του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος λέει, για να δούμε, λέει, αϊκάρα μας λείπουν οι φανελάρες με το δικέφαλο στα πλάγια, εποχές Τσάρτα Σαραβάκου. Okay, Χριστό. Ο Άγγελος, γεια σου Βασίλη, καλή επιτυχία στο θρύλο. Κοίταξε να δεις, και εμένα με ενοχλεί, να το πω καλύτερα, δεν μου αρέσει κάθε μισή ώρα αυτό το δελτίο να το ακούω. Γιατί ρε παιδιά κάθε μισή ώρα? Μην τρελαθούμε, πείτε μου γιατί το έρμηνε, αφού ακούγεται. Λέτε για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν πιστεύω να εννοείται κάθε μία ώρα ακούγεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων και κάθε μία ώρα ακούγεται μονόλεπτο, ακούγονται τίτλοι πολιτικών ειδήσεων. Όχι, όχι, είναι δεύτερο. Και λένε, ξέρεις γιατί, Φώτη μου, λένε κάθε μισή ώρα. Πού ακούγεται κάθε μισή ώρα? Δηλαδή, να καταλάβω δηλαδή τι πράγμα εννοούμε. Γιατί το λέτε κάθε μισή ώρα? Να πεις ρε παιδί μου, να πεις ρε Άγγελε, κάθε μία ώρα δεν μπορώ να ακούω τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Κάθε μία ώρα. Όχι κάθε μισή όμως, αφού ακούγεται κάθε μία. Να φανταστείς ότι όταν ακούω ότι συνδέεται, είτε είμαι αλλού και κάνω άλλη δουλειά, την παρατάω και τρέχω να πατήσω stop. Γιατί γενικά δεν γουστάρω να ακούω ειδήσεις. Ό,τι θέλω να μάθω είναι καλά το Facebook που ενημερώνει, και επίσης υπάρχουν και εφαρμογές που έχουμε στα κινητά που κάθε τόσο βαράει με κάποια έκτακτη είδηση τα φιλιά μου. Ρε εσύ Άγγελε, εντάξει, δηλαδή πάνω απ' ότι σε ενδιαφέρουν και άλλες οι ειδήσεις. Δεν σε ενδιαφέρουν μόνο τα αθλητικά. Εσύ ερμηνεύω το μήνυμα σου, άρα δεν ξέρω, εντάξει, όπως θέλει ο άλλος, δεν θέλει να πει, εντάξει. Η Δέσποινα λέει να μιλά συνέχεια για την Πανάθα, εσύ. Μας φτιάχνει τη διάθεση, τι δεν καταλαβαίνεις? Μπράβο, σας φτιάχνει τη διάθεση η Δέσποινα. Η Μπανάθα, εγώ. Νίκο, εντάξει, άστον άλλον τώρα, εντάξει, άστον άλλον. Πες στον Γκρίς ότι κοιμάται όρθιος και η ΑΕΚ θα περάσει και από την League Phase του Champions League και θα πάρει και το πρωτάθλημα, λέει και ο Νίκος. Και ο άλλος Νίκος λέει κάτι που δεν διαβάζει, τέλος πάντων, πάλι για τον Κρίς, τέλος πάντων, που έλεγε για την ΑΕΚ και τι βλέπει. Καλημέρα, προσοχή Ολυμπιακή, αν δεν πάρετε αποτέλεσμα στην Αϊμέγγεν δεν θέλω άγχος. Ζει ωραίο δάσος δίπλα, να πάτε για συλλογή μανιταριών. Καταλαβαίνω, μερικές φορές δεν καταλαβαίνω. Ο Νησιώτης, ο Αριστοτέλης το στέλνει αυτό. Φυλάκια, τριφυλάκια, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Φώτη μου, για σένα αυτά τα μηνύματα που τα καταλαβαίνεις τα έτσι εδώ. Λοιπόν, φτάνουμε προς το, για να δω πως έμεινε κάτι άλλο.
Ο Άγγελος επανέλθε και λέει: έχεις δίκιο, Βασίλη, κάθε μία ώρα. Οκ, okay, δεν το λέω με κακία. Ίσα ίσα από σταθμός για μένα είναι η καλύτερη συντροφιά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν αλλάζει συχνότητα με τίποτα. Τα φιλιά μου. Εντάξει, Άγγελε, αυτό κάθε μία ώρα θέλετε να το βγάλετε. Είναι μερικοί ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Δεν θέλουν καθόλου ειδήσεις στη ζωή τους. Τίποτα. Δεν θέλω να μάθω. Τίποτα. Δεν θέλω. Θέλω να ακούω μόνο για μπάλα ή να ακούω μουσική, ξέρω και τα λοιπά. Δεν θέλω τίποτα. Το καταλαβαίνω. Σεβαστό. Σεβαστό. Εντάξει, αλλά μην λέτε ότι είναι κάθε μισή ώρα. Είναι κάθε μία. Ένα λεπτό κάθε μία ώρα, αυτό είναι. Ο Νίκος επίσης, ο Τάκης Λεμονής, έχει έρθει για διακοπές στην Ελλάδα, άκουσα. Λέει ο Νίκος. Okay. Ο Αντώνιο λέει: καλημέρα, τους έχει περάξει ζέστη η μοναξιά. Διάλογο θα ακούσει πλέον το Facebook. Τι έπασε. Τι είναι αυτό. Τι παίζει με φούσκες φωτί. Παίξε. Μας φτιάχνει η Παϊσή όταν μιλάς για την Πανάθα. Δεν θα μιλάω όμως. Δεν μιλάω. Καλημέρα, αυτοί που διαμαρτύρονται για τα δελτία ειδήσεων είναι σίγουρο ότι κρατάνε και χρόνο από τα ρεπορτάζ των ομάδων για να δουν για ποια μιλάτε περισσότερη ώρα. Δεν το πιστεύω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Βασίλη, πιστεύω. Κλείνουμε, εντάξει, παιδιά, φεύγουμε, εντάξει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Έρχεται ο Φώτης Παρόλας, έρχεται το αθλητικό δελτίο ειδήσεων πριν, Φώτης Παρόλας μετά. Να είστε καλά, θα τα ξαναλέμε αύριο, γνωστό το ραντεβού, ίδια ώρα. Γεια σας.

132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει, 270 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια

0: Επίσης, ο ΙΕ, Ισπανία, Βραζιλία και η σημερινός επίγον πακέτο βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μόλις τρεις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Κολομβίας, ο οποίος έχει τη στήριξη της Ουάσιγκτον. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από το καταστροφικό σεισμό της Κολομβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία σχολίασε στο Ed News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, παραθέτοντας τις βασικές ομοιότητες αλλά και τις διαφορές με τους διαδοχικούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα των δύο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, αλλά ως προς την τροτότητα των κατασκευών. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για τις συνθήκες θανάτου του 34χρονου αστυνομικού στον Άγιο Δημήτριο, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Κυριακή το βράδυ. Τα ευρήματα μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε παθολογική αιτία και όχι σε εγκληματική ενέργεια. Από την αρχική εξέταση φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου, ωστόσο πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί ακριβής αιτία θανάτου. Ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, προσδιορίστηκε χρονικά περίπου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της όρου του. Ενώπιον του ανακριτή, αυτή την ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα πως βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στην κυκλοφορία τέθηκε η νέα οδική γέφυρα της λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου στην παλαιά παραλιακή οδό στο ύψος του Ηλισσού ποταμού στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλυθέας και Μοσχάτο Ταύρου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά σε δύο λωρίδες. Παράλληλα ήρθε πλήρως ο αποκλεισμός της λεωφόρου στο τμήμα από τη λεωφόρο Θησαίος έως την Καποδιστρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 24 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo.

0: Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
5: Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
6: Ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων Κρεσταίνων υποδέχεται τον Σοκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την πάντα του σε μια μεγάλη συναυλία στον Πολυχώρο Πολιτισμού Γιορτή Σταφίδα στα Κρέστενα την 3η 11 Αυγούστου. Μαζί του η μουσική. Γιάννης Παπατριανταφύλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέον Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα. Προπόληση εισιτηρίων στην ιστοσελίδα more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης Ρόδων Αρχαία Ολυμπία, Κλεψίδρα, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Διονυσοπούλου Μαρία, Κρέστενα, Βιβλιοπωλείο Κορκολής, Πύργος, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπανόραμα, Αμαλιάδα, Κομωτήριο Over the Top, Ζαχάρο και στο ταμείο την ημέρα της συναυλίας.

ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκταση στις Βολήμες Ζακύνθου. Στον Μαραθία Ζακύνθο επίσης προκλήθηκε πυρκαγιά από τετράτροχη μοτοσικλέτα. Χθες το απόγευμα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία. Πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Έχουμε νέα φωτιά, η οποία ξέσπασε πριν λίγο στο νησί της Ζακύνθου, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες. Η φωτιά, να πούμε πως ξέσπασε σε δασική έκταση, ήχησε το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο στις Βολίμες Ζακύνθου έφτασαν αμέσως και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Βοήθεια φυσικά παρέχουν και οι υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντως, πριν από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε πυρκαγιά που προκλήθηκε σε δύσβατη δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου, η οποία έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Η φωτιά αυτή προκλήθηκε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου Beach Buggy, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην δασική έκταση στο Μαραθία Ζακύνθου. Και για τις δύο αυτές πυρκαγιές και φυσικά οτιδήποτε νεότερο υπάρχει από το μέτωπο εκεί, θα μας ενημερώσει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στην Ζάκυνθο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όμως, εκτός από αυτές τις φωτιές που έχουμε μάλιστα στις Βολίμες Ζακύνθου σε εξέλιξη, είχαμε χθες και δύο πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το απόγευμα στη Βόρεια Ηλία, κινητοποιώντας φυσικά ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ στον πύργο θα μας ενημερώσει, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρές υποψίες για εμπρισμό έχουν κινήσει στις τάξεις της πυροσβεστικής οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα σχεδόν ταυτόχρονα στη Βόρεια Ηλία, μία στην περιοχή της Γαστούνης και άλλη μία προς την περιοχή των Λεχενών κοντά στην κοινότητα Μέλισσας. Η σχετικά κοντινή απόσταση για τις δύο πυρκαγιές και η ώρα που εκδηλώθηκαν δημιουργούν υποψίες στην πυροσβεστική για απόπειρα εμπρισμού. Κινητοποιήθηκαν και στα δύο σημεία ισχυρές και επίγειες και νεαρίες πυροσβεστικές δυνάμεις με τουλάχιστον 10 αεροσκάφη και ελικόπτερα να επικαιρούν στα δύο σημεία. Πρώτα σβήστηκε η πυρκαγιά στην Γαστούνη, δεν επεκτάθηκε, ενώ ακολούθησαν αρκετές ρήψεις στην πυρκαγιά κοντά στα Λεχενά, διούταν πάρα πολύ κοντά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και ελαιώνες. Η Βόρεια Ηλία είναι κατεξοχή περιοχή με αγροτικό τομέα και υπήρχε κίνδυνος για μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να καούν. Ωστόσο, η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με τις επίγειες δυνάμεις να κόβουν τη φωτιά λίγο πριν μπει σε αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια και με τις ενιαίες τρύψεις από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα περιόρισε τον κίνδυνο σε μερικά στρέμματα καμένης γης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Λέσβος, καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο δείκτης κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός, με την πυροσβεστική υπηρεσία φυσικά και την πολιτική προστασία να βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Δέσποινα Αθανασιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο στην Λέσβο. Δέσποινα, δύσκολη κατάσταση και σήμερα στο νησί λόγω των ανέμων και υπάρχει μεγάλη, θα λέγαμε, επαυξημένη ετοιμότητα εκεί.
2: Σωστά, Βίκυ. Βιώνουμε το γνωστό φαινόμενο hot dry wind που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Γι' αυτό το λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία των δύο δήμων, των Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου αλλά και της περιφέρειας, βρίσκονται σε πλήρη επαγρύπνηση. Να σου πω ότι Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας εντολή να προχωρήσουν άμεσα σε ρήψεις νερού εφόσον εντοπιστεί εστία. Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων στο νησί, έχει έρθει ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και επταμελής ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Στο έργο της πρόληψης φυσικά συμμετέχουν και οι εθελοντικές πυροσβεστικές ομάδες, πραγματοποιώντας περιπολίες σε περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενώ την ίδια ώρα έχουν τεθεί περιορισμοί στη διέλευση και την πρόσβαση σε δασικές περιοχές. Ιδιαίτερη έμφαση έχω να σου πω ότι δίνεται

0: Στο 15 Αύγουστο, καθώς πλησιάζει και αναμένεται αυξημένη κίνηση προς την Αγιάσο, για παράδειγμα, που χιλιάδες περιπατητές πηγαίνουν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν, και εκεί οι περιπολίες είναι πάρα πολύ αυξημένες, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με δυναμική παρουσία εποχικών πυροσβεστών από όλη την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη με αφορμή και το θάνατο 7 ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον κατά την προσπάθεια κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Στη μνήμη τους μάλιστα των πυροσβεστών που χάθηκαν τηρήθηκε από τους συναδέλφους τους ενός λεπτού σιγή σε κλίμα συγκίνησης. Οι εποχικοί πυροσβέστες μάλιστα αναφώνησαν αθάνατοι. Οι διοργανωτές συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της κινητοποίησής τους τόνισαν ότι οι εποχικοί πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του πυροσβεστικού σώματος. Για το λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, δωδεκάμηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και της εκπαίδευσής τους, ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι πυροσβέστες απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία. Ο Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τόνισε την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και την αντιπυρική προστασία και του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή ήταν η πρώτη συγκέντρωση στην Τρίπολη, θυμίζουμε και αναφέρουμε. Θα ακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας με τελική τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, όπως μας προανήγγειλε ο κύριος Ψαρόπουλος, στις 31 Αυγούστου έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι πρέπει να το προστατέψουμε όλοι αυτό το κομμάτι των πυροσβεστών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Και να πάμε στην Ζάκυνθο, που εκεί έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς, το οποίο εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Μιλάμε για τις βολήμες Ζακύνθου. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Συγκεκριμένα στην περιοχή κορύφη των βολημών, είναι στο βόρειο κομμάτι, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Έχουν μεταβεί ήδη και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία μονάδα της 17ης ΜΟΔΕ, καθώς και 6 εναέρια, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να οριοθετήσουν την πυρκαγιά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά το πρωί στο νότιο κομμάτι,
0: στη Μαραθία.
1: Στο Μαραθία, όπου συγκεκριμένα προκλήθηκε η φωτιά από ένα beach buggy. Τα αυτά τα τετράτροχα οχήματα που είναι σαν μικρά αυτοκίνητα και κινούνται σε ανώμαλο δρόμο μόνο, το οποίο ήταν στην περιοχή, στο δασικό δρόμο το πρωί και έκανε βόλτα μαζί με άλλα, ήταν κονβόι, δεν ήταν μόνο του τελικά, ήταν περισσότερα από 5 με 6 οχήματα του ιδίου τύπου και έκαναν βόλτα στο δασικό δρόμο, επειδή είναι ανωμάλου δρόμου τα συγκεκριμένα. Το ένα από αυτά λοιπόν πήρε φωτιά, δεν πρόλαβα να το σβήσουν, ούτε ο οδηγός του, ο οποίος μάλιστα είχε στην επιβάτη τον ανήλικο γιο του, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε οι υπόλοιποι της ομάδας που έκαναν τη συγκεκριμένη βόλτα. Από τη φωτιά που υπήρχε που ξέσπασε στο ATV, έφυγε και πήρε το δάσος, κινήθηκε άμεσα η πυροσβεστική και εδώ με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα, 2 μονάδες της ΜΟΔΕ και 6 επίσης εναέρια, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, την περιόρισαν πολύ γρήγορα και τώρα πλέον έχει κατασβεστεί πλήρως. Να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοικιάζει τα συγκεκριμένα οχήματα, καθώς και ο οδηγός του οχήματος, προκειμένου να διερευνηθεί το πώς έγινε, πώς ξέσπασε η φωτιά και υπό ποιες συνθήκες πήρε φωτιά το ATV, το συγκεκριμένο αυτό το beach buggy.
0: Μάλιστα. Η τελευταία φωτιά, να υποθέσουμε, Ανδρέα, που ξέσπασε πριν λίγο, μπορεί να ήχησε το 112 για να καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Ωστόσο, όμως, να υποθέσω, δεν απειλούνται κάποιες κατοικημένες περιοχές.
1: Όχι, ακόμα δεν είναι πολύ μακριά από κατοικημένες περιοχές, ωστόσο δεν φαίνεται να απειλούνται. 112 είχαμε και εδώ το πρωί στο
0: Μαραθία.
1: Για ετοιμότητα και γρήγορση.
0: Μάλιστα. Η άνεμη στην περιοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή αυτή
1: τώρα,
0: την ώρα?
1: Εδώ στο νότιο τμήμα δεν είναι. Εκεί στο βορρά πρέπει να είναι λίγο περισσότερο, γιατί είμαστε καθοδόν, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο πιο ενισχυμένη. Το πρωί εδώ, που ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μαραθία δηλαδή, ήταν αρκετά ισχυρή η άνεμη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα, για οτιδήποτε νεότερο, έτσι και αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Εμείς να πάμε τώρα ευθύς αμέσως στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, καθώς έχουμε εκεί ανάλυση του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία πάνω από 95.000 στρέμματα έχουν καεί στο Ρέθυμνο την τελευταία δεκαετία. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
2: Από το 2017 έως και το 2026 είναι τα 95.000 αυτά στρέμματα. Είναι τεράστιες δηλαδή εκτάσεις που έχουν χαθεί από τις πυρκαγιές στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την προκάλεσε η φετινή πυρκαγιά στις Μέλαμπες, η οποία άφησε πίσω της περίπου 53.300 καμένα στρέμματα και καταγράφεται ως η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Κρήτη από το 2017. Ιδιαίτερα επιβαρημένος εμφανίζεται ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου, που έχουν καεί συνολικά 77.500 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 22% της συνολικής του επιφάνειας, του Δήμου δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι πως μεγάλο μέρος της περιοχής των Μελάμπων έχει ξανακαεί το 2022 και έτσι μέσα σε μόλις 4 χρόνια σημαντικές εκτάσεις βρέθηκαν για δεύτερη φορά αντιμέτωπες με τις φλόγες.
0: Μάλιστα. Ευτυχία, να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, θα έλεγα, καθώς έχουμε στα χέρια του λιμενικού δύο άνδρες στα Χανιά, οι οποίοι φέρεται να έχουν μετατρέψει την κλοπή αλλιευμάτων σε συνήθεια.
2: Και μάλιστα ο ένας, στην προσπάθειά του, ένας τεταρτιάχρονος, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους λιμενικούς, έπεσε στη θάλασσα όταν μαζί με έναν 27χρονο εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα στην περιοχή Αλμυρίδα, μετά από κλοπή ψαριών από τους ιχθυοκλοβούς του Ελκεφέ, στον κόλπο της Σούδας. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δύο άντρες φέρεται να εμπλέκονται και σε δύο προηγούμενες κλοπές, έχοντας αφαιρέσει συνολικά τουλάχιστον 860 κιλά ψάρια, αλλά και κάμερες και εξοπλισμό συνολικής αξίας πάνω από 10.600 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκάφη, οχήματα, δίχτυα και 210 κιλά από τσιπούρες και λαβράκια, τα οποία θα διατεθούν στα ιδρύματα της πόλης των Χανίων και φυσικά οι δύο συλληφθέντες παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε χθες στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ η εν λόγω υπηρεσία επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα για τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε και εσύ, Βίκη, χθες το μεσημέρι παρουσιάστηκε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του αεροσκάφους, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, ενώ αναμένεται μέχρι και αύριο να καταθέσει και γραπτό σε την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε καλέσει χθες το πρωί τον ιδιοκτήτη και τον χειριστή να παρουσιαστούν. Ωστόσο, μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν λίγες ημέρες παράταση προκειμένου να προετοιμαστούν. Ο χειριστής, όπως είπαμε, τελικά παρουσιάστηκε. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να παρουσιαστεί εντός των επόμενων ημερών. Τώρα για το περιστατικό έχει διεταχθεί εισαγγελική έρευνα ώστε να ξεκριβωθεί αν υπήρξαν παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές, ο ρόλος του πύργου ελέγχου καθώς και το σχέδιο πτήσης, το οποίο όπως μάθαμε τελικά εχθές ήταν το ελικόπτερο το συγκεκριμένο ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Είναι μια μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση το ένα μέρος από το άλλο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με την ελευθερία που δίνεται στους χειριστές των ελικοπτέρων να προσγειώνονται και να απογειώνονται από διάφορα σημεία και αυτό συμβαίνει λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά αδειοδοτημένα ελικοδρόμια στη χώρα. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λοιπόν επανεξετάζει το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αερομεταφορές με ελικόπτερο, εστιάζει στα σημεία όπου θα επιτρέπεται η προσγείωση και η απογείωση των ελικοπτέρων και δίνει βάση φυσικά στην προστασία των πολιτών, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένων περιοχών όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή κάποιες ευαίσθητες περιοχές όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν και το Σαρακίνικο της Μήλου. Να πούμε κλείνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Πριν λίγα μόλις χρόνια είχαμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στη Σαντορίνη όπου και τότε το ζήτημα είχε επιλυθεί με παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άξου.
0: Θυμόμαστε, Λίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γιαννιώτη της Άρτας. Με έναν 16χρονο αναβάτη μοτοσικλέτας να καταλήγει σε χαράδρα μετά τη σύγκρουση με γεωταχή αυτοκίνητο. Χρειάστηκε μάλιστα μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την προσέγγιση και την ανάσυρσή του από το δύσματο σημείο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και εμείς θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και Αλεξάνδρα, έχουμε νεότερα για την υγεία του 16χρονου. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύματα στο κεφάλι.
4: Ναι, είχε τις αισθήσεις του όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Έχει γίνει αξονική στο κεφάλι. Ακόμη δεν έχουν κάποια εικόνα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση από όσο γνωρίζουμε με τις τελευταίες πληροφορίες των γιατρών. Όσον αφορά για το χρονικό του περιστατικού, σε δύσβατο σημείο κατέληξε ο 16χρονος αναβάτης όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινώντας μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης. Η μοτοσυκλέτα είχε συγκρουστεί με γιοταχή στην επαρχιακή οδό Κομποτίου Σκουλικαριάς και μετά τη σύγκρουση εξετράπη της πορείας της με τον ανήλικο να πέφτει στη χαράδρα. 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα προσέγγισαν το 16χρονο και χρησιμοποιώντας φορείο και σκοινιά κατάφεραν να το ανασύρουν από το γκρεμό. Ο 16χρονος παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο της Άρτας. Εκεί έχουν υποβληθεί και οι απαραίτητες εξετάσεις καθώς όπως είπαμε φέρει τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και θα αποφασίσουν αν απαιτείται και διακομιδή στα Ιωάννινα. Την ίδια ώρα, να ξέρετε ότι η τροχέα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέο περιστατικό πτώσης σοβάδων αναστάτωσε το Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, ευτυχώς όμως χωρίς τραυματισμούς. Προκάλεσε ωστόσο έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Η πτώση επιχρησμάτων και δομικών υλικών συνέβη σε γραφείο επιμελητών γιατρών της Γεωργικής Κλινικής του Βενζελίου, την ώρα ευτυχώς που ο χώρος ήταν άδειος, με την Ένωση Εργαζομένων του Βενζελίου Νοσοκομείου να χαρακτηρίσει η ανακοίνωσή τους ως καθαρή τύχη το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Μάλιστα, αναφέρει ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το Σεπτέμβριο του 2025 στο νοσοκομείο. Απαιτεί άμεση εκταμείευση των περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται με βάση τη σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος που κατασκευάστηκε το 1950 και λειτουργεί επί 76 χρόνια όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Κάλεσε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να επισκεφθεί το νοσοκομείο, να δει την πραγματικότητα των υποδομών και τις ζημιές που έχουν προκληθεί και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ζητάνε να έρθει ο Υπουργός με μια ακόμα ανακοίνωση, αλλά ζητάνε να έρθει και ένα. Ανακοινώσει να έρθουμε τη χρηματοδότηση. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό χθες με ένα ιδιαίτερο τρόπο, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει. Mm-hmm. Έκανε λόγο για συμμορία της μιζέριας που μεγαλοποιεί ότι το οτιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα του καταραίοντος ΕΣΥ. Πρόσθεσε ότι η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου με ρύμνησε για την αποκατάσταση της ζημιάς, ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς ελέγχους από τη διοίκηση νοσηλευτικού ιδρύματος προς τη τεχνική υπηρεσία. Και χαρακτήρισε απρόβλεπτο γεγονός χωρίς ενδείξεις ότι θα συμβεί αυτό το περιστατικό και κατέληξε παιδιά χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Είχαμε και δεύτερη ανάρτηση σήμερα το πρωί μετά την αντίδραση του Προέδρου της Ένωσης Εργαζομένων του Νοσοκομείου, του Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος τοποθετήθηκε στην αρχική ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων ζήτησε από τον Υπουργό να ξεκαθαρίσει αν το Βενζέλιο είναι μέσα στο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης, στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός. Και πότε θα χρηματοδοτηθεί. Και είπα ακόμα ότι η Ένωση ποτέ δεν είπε ότι καταραίει το ΕΣΥ.
0: Μάλιστα.
5: Και δεν έχει κανένα λόγο να παρουσιάζει ένα νοσοκομείο που υπηρετούμε καθημερινά ως καταραίων. Ο Υπουργός, λοιπόν, στη δεύτερη ανάρτησή του, επισημαίνει ότι την τελευταία τριετία εκτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του και επισημαίνει ότι έχει ζητήσει μελέτη για την ανακαίνιση του επίμαχου κτηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά τώρα τραυματίστηκε στη Σκιάθο μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι κινητήρες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Ο Χρυσόστομος Τρίμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου και Χρυσόστομε, η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
6: Ακριβώς, και καταγράφεται μία υποραχνοειδής αιμορραγία, ένα αιμάτωμα δηλαδή στον εγκέφαλο. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της, αφού έγινε η διακομιδή από το Κέντρο Υγείας Σκιάθου στο νοσοκομείο του Βόλου, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική αυτή τη στιγμή. Οι γιατροί κάνουν λόγο για ένα κρίσιμο πρώτο 24ωρο όσον αφορά την πορεία της υγείας της και από εκεί και πέρα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, αν θα χρειαστεί δηλαδή να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση ή όχι, αν θα αντιμετωπιστεί δηλαδή φαρμακευτικά η όλη κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η γυναίκα υπέστη και κατάγματα. Μπορείς να φανταστείς, Βίκη, πόσο δυνατό είναι το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφου, το οποίο εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται για απογείωση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Σκιάθο έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο αεροδιάδρομός του εφάπτεται κάθετα. Είναι κάθετα σε δρόμο κεντρικό του νησιού, οπότε δεν μπορεί να περιοριστεί η πρόσβαση σε εκείνο το σημείο, καθώς υπάρχει αρκετή κίνηση οχημάτων σε καθημερινή βάση και είναι μια παγκόσμια τάση, θα μπορούσε να το πει κανείς, πολλοί επισκέπτες του νησιού να πηγαίνουν ακριβώς σε εκείνο το σημείο για να
0: νιώσουν τα αεροπλάνα.
6: Το κύμα των κινητήρων, το κύμα αέρα που παράγουν οι κινητήρες την ώρα που ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται για απογείωση ή απογειώνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάποιο ατύχημα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχουμε κάτι μικρό ή μεγαλύτερο στο συγκεκριμένο σημείο. Απομένει να ξεκαθαρίσει και επισήμως ότι η 52χρονη μαζί με μια φίλη της βρισκόντουσαν στο σημείο και για ποιο λόγο.
0: Ναι, ναι.
6: Γιατί αρχικά είχε δηλωθεί ως τροχαίο ατύχημα το οποίο είχε προκαλέσει τον τραυματισμό της, ωστόσο στη συνέχεια αυτό αναιρέθηκε. Μάλιστα η φίλη της 52χρονης είχε έρθει και σε επικοινωνία με το Ιταλικό Προξενείο στο Βόλο προκειμένου να φροντίσει το νοσοκομείο του Βόλου για την περίθαλψή της, το Ιταλικό Προξενείο δηλαδή, γιατί ήρθε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου Βόλου. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη της πορείας της 52χρονης και από εκεί και πέρα τι αποφάσεις θα λάβουν οι γιατροί όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασης της δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Ανησυχητική αύξηση των τροχαίων δυστυχημάτων σημειώθηκε το φετινό Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα στα νησιά πάντοτε του Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια ζωφερή πραγματικότητα, καθώς ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων παρουσίασε κατακόρυφη και ανησυχητική αύξηση, αφήνοντας πίσω του έναν βαρύ φόρο αίματος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε σύγκριση με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, σοκάρει. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου όταν τον Ιούλιο του 2025 είχαν καταγραφεί 2 θύματα. Ο τραγικός απολογισμός συμπληρώνεται από 8 σοβαρούς τραυματισμούς και 61 ελαφρύτερους. Η ρίζα του καρπού αποτυπώνεται ανάγλυφα στα στατιστικά των αστυνομικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι αρχές βεβαίωσαν το αστρονομικό νούμερο των 12.272 παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη οδηγικής παιδείας και η υποτίμηση του κινδύνου παραμένουν οι βασικές αιτίες της τραγωδίας. Οι πιο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν 636 άτομα να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, 252 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επήρεια αλκοόλ, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους γύρω τους, ενώ βεβαιώθηκαν 170 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και 84 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Έκλεισε ένα χρόνο η νέα Εθνική Οδός Πατρών Πύργου, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών, αλλά και σε μια μεγάλη περίοδο οδικής ανασφάλειας για τους διερχόμενους οδηγούς. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του τμήματος από Καμίνια μέχρι Πύργο από τον μετοπικό σταθμό διοδίων μας δείχνει ότι έχουν διέλθει από τα διόδια του Πύργου περίπου 1.140.000 οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις και αντίστοιχα από τον μετοπικό σταθμό διοδίων της Πάτρας που λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2025 έχουν διέλθει περίπου 2 εκατομμύρια οχήματα. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις είναι περίπου 3.129 οχήματα στον Πύργο, ενώ στην Πάτρα παρατηρείται 2,5 φορές υψηλότερη κίνηση, περίπου 11.470 οχήματα. Τα περισσότερα, το 86%, ήταν ελαφριά οχήματα, επιβατικά και το 14% βαρέα. Όμως, όπως ανέφερες και εσύ εισαγωγικά, η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας ήταν αναμενόμενο ότι θα μείωνε σημαντικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Τα στοιχεία λοιπόν του πρώτου χρόνου λειτουργίας του δρόμου το πιστοποιούν απόλυτα, καθώς αποδεικνύουν πως έχει αποτρέψει τις μετοπικές του θανάτου σε έναν δρόμο που είχε χαρακτηριστεί Καρμανιόλα μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Δεν είχαμε λοιπόν σε αυτόν τον χρόνο κανένα θανατηφόρο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα συμβάντα που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Ολυμπία Οδός στον ένα χρόνο λειτουργίας των 65 χιλιόμετρων του δρόμου, ανέρχονται σε 3.000 περίπου 8 συμβάντα ανά ημέρα δηλαδή. Το 49% αφορά κινητοποιημένα οχήματα για ελαστικά, μηχανική βλάβη, ενώ μόνο 6% αφορά τροχαία ατυχήματα, 136 στον αριθμό, εκ των οποίων όλα 131 με ηλικίες ζημιές, 4 με ελαφρύ τραυματισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, όπως τις χαρακτηρίζουν σε κοινή επιστολή τους, αναφορικά με τις υλοτομήσεις που γίνονται στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, όντως. Ζητούν την άμεση διερεύνηση αυτών των καταγγελιών, τις οποίες χαρακτηρίζουν, όπως είπες και εσύ, σοβαρές. και έχει να κάνει με τις εκτεταμένες, όπως λένε, υλοτομήσεις στη μεθοριακή ζώνη των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συζητούν αυτή τη διερεύνηση. Και μιλάω για τις τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστό. Τι κάνουν τώρα? Σε κοινή επιστολή τους προς το Υπουργείο επικαλούνται στοιχεία πρόσφατου ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών που έκανε λόγο για καταγγελίες υλοτομήσεων πέραν των εγκεκριμένων ορίων, για παράνομες διανοίξεις δασικών δρόμων, υλοτομήσεις εκτός της προβλεπόμενης ζώνης εργασιών και σοβαρά ελλείμματα διαφάνειας, όπως έλεγαν, ως προς τις συμβάσεις ανάθεσης, την εποπτεία των εργασιών και τη διαχείριση της παραγόμενης ξυλίας. Σημειώνουν μάλιστα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι υπάρχουν υπηρεσιακά έγγραφα και αυτοψίες των δασικών υπηρεσιών που έχουν ήδη καταγράψει μέρος αυτών των παραβάσεων. Τώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό εκφράζουν οι τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις για συγκεκριμένες ζώνες της μεθοριακής γραμμής σε δασικά οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής σημασίας, όπως είναι το δάσος Φρακτού, η Ροδόπηση Μίδα, η Ελατιά, οι κορυφές του όρους Ορβίλου και το όρος Χαϊντού Κούλα, αλλά και τα χαμηλά δάση πλατήφυλλων στην περιοχή του Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας. Ενώ σημειώνουν ότι άμεσα απειλούμενοι σε περίπτωση επέκταση των εργασιών θα είναι και η ζώνη ειδικής προστασίας Ορεινός Εύρος Κοιλάδα Βερίου, όπου διαβεί και σημαντικός πληθυσμός ημερόβιων αρπακτικών πουλιών, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Καρδίτσα, καθώς εκεί έχουμε απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων που επέβαλε 8 χρόνια φυλάκιση σε ένα 17χρονο που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας. Η Δώρα Μήτρα είναι μαζί μας. Δώρα, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήταν μία υπόθεση που είχε σοκάρει την Καρδίτσα με δεδομένο ότι εμπλέκονταν ανήλικοι. Okay. Θυμίζουμε ότι ο 51 ετών άντρας είχε βρεθεί νεκρός στις 22 Μαρτίου σε είσοδο πολυκατοικίας στην πόλη της Καρδίτσας, φέροντας πολλαπλές μαχαιριές στο θώρακα, την πλάτη και το χέρι, και η αστυνομική έφτασε γρήγορα στη σύλληψη του 17χρονου και ενός 16χρονου, αξεπιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο απέναντι σπίτι, αλλά και από μαρτυρία γυναίκας που βρίσκονταν στο διαμέρισμα όπου έγινε το συμβάν. Όπως ανέφερες και εσύ, το αναμορφωτικό μέτρο της κράτησης 8 ετών επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του και εν συνεχεία θα μεταφερθεί σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Και να πούμε ότι το δικαστήριο, έπειτα και από σχετική πρόταση της εισαγγελέως, έκρινε αθώο για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία τον 16χρονο, ο οποίος αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Μαραθώνια η χθεσινή δεύτερη δικάσιμος, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα με την έκδοση της απόφασης. Σύμφωνα με τον συνήγορο πολιτικής αγωγής, τον δικηγόρο τον κύριο Κωστή, η απόφαση του δικαστηρίου είναι σεβαστή από την οικογένεια, ωστόσο θεωρεί ότι το δικαστήριο εξάντλησε τα περιθώρια επίοικιάς του, τα όρια επίοικιάς του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δώρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. 3-24 ώρα χωρίς νερό συμπληρώνουν σήμερα οι κάτοικοι 5 χωριών του Δήμου Κομωτινής μετά από προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης το περασμένο Σάββατο. Ακολούθησαν 2 βλάβες σε συγκεκριμένο αγωγό που έχουν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ροής στο δίκτυο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και να ξεκινήσουμε από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκε πλήρως η ροή του νερού στο δίκτυο ίδρυσης και πλέον και τα 5 χωριά υδροδοτούνται κανονικά. Όλα ξεκίνησαν, Βίκυ, ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με αυτούς που ξέρουν κάπως τα τεχνικά πράγματα καλύτερα, όταν εξέδωσε και μια ανακοίνωση η ΔΕΙΑ Κομωτινής ότι από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ θα γίνει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, προκειμένου να αποφορτιστεί, να αποσυμφορηθεί το δίκτυο, δεδομένης της υπεραυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών τουριστών στην περιοχή. Το Σάββατο όμως το μεσημέρι, την επόμενη δηλαδή ημέρα, το νερό σταμάτησε ξαφνικά. Έσπευσαν τα συνεργεία της ΕΙΑΚ να εντοπίσουν για ποιο λόγο συνέβη αυτό και μέχρι και την Κυριακή έψαχναν, όταν την Κυριακή το πρωί βρήκαν ένα σπάσιμο σε έναν αγωγό. Έπεσαν πάνω στο σπάσιμο τα παιδιά, τα συνεργεία, η τεχνική, να αποκαταστήσουν το σπάσιμο. Το κατόρθωσαν, όμως τη Δευτέρα, χθες, ένα νέο σπάσιμο επέφερε νέο πρόβλημα στην υδροδότηση. Αποκαταστάθηκε και αυτό, όμως παρόλα αυτά υπήρχε πάλι έτσι μειωμένη ροή υδάτων. Ο λόγος, ο εγκλωβισμός αέρα μέσα στο δίκτυο και οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν ώστε να αποσυμπιεστεί η κατάσταση, να εκτονωθεί το δίκτυο. Μετά από αρκετές ώρες προσπαθειών, τελικά έγινε κατορθωτό και αυτό και όπως σας είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, πλέον έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση. Μιλάμε για τα χωριά των Υφαντών, της Παραδημής, του Μεσοχωρίου και του Μικρού και Μεγάλου Κρανοβουνίου. Τώρα η διοίκηση της ΔΕΙΑ και ο Δήμος Κομωτινής στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα για συντήρηση του πεπαλαιωμένου, είναι αλήθεια, δικτύου και την εξέβρεση πόρων προκειμένου να κατασκευαστούν έργα νέου υδροδοτικού δικτύου στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η εκκρεμότητα της οικοδομικής άδειας του στεγάστρου επιβατών στο νέο λιμάνι Καρλοβάσου, που παραμένει ανοιχτή εδώ και περίπου 20 χρόνια, ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο, με αφορμή την προσπάθεια του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου να προχωρήσει στη συντήρησή του. Να πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη που έχει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα πολυσύχναστο μέρος, γιατί όπως ξέρετε μέσα στο καλοκαίρι ο τερματικός σταθμός όλων των πλοίων που έρχονται από τον Πειραιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή γίνεται στο Καρλόβαση, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κόσμος περνάει από εκεί. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο δυνατό να φτιαχτεί το συγκεκριμένο σκέπαστρο, ούτως ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την ασφάλεια των επιβατών. Όπως ανάφερε τώρα και ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο κ. Τσεσμελής, αρχικός στόχος ήταν να προχωρήσει κανονικά η συντήρηση του στεγάστρου, γιατί όπως είπαμε εξυπηρετεί καθημερινά το επιβατικό κοινό. Μάλιστα η σχετική δαπάνη είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 25, όταν όμως το θέμα ήρθε το 26 και ξεκίνησε η διαδικασία, βρήκαν μπροστά τους ότι δεν υπήρχε η οικοδομική άδεια. Παρά το ζήτημα της νομιμότητας, ο πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξεκαθάρισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Για το λόγο αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα οι δυνατότητες της παρέμβασης για την συντήρηση του στεγάστρου. Αυτό μας απασχολεί. Αυτό λοιπόν μας είπε. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να διερευνηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να λήξει και αυτό, να διοδοτηθεί κανονικά και να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ώστε με ασφάλεια οι επιβάτες να περνούν από το συγκεκριμένο στέγαστρο όταν έρχονται και όταν φεύγουν από την Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στις σοβαρές ελλείψεις σε αίμα και στα νοσοκομεία της περιφέρειας αναφέρεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας με αφορμή την αναγκαστική καραντίνα των αιμοδοτών για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιμοδότες από περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα για τα κουνούπια να προσφέρουν αίμα ως μόνο τρόπο για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή εκατοντάδων ασθενών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι γνωστό ότι την περίοδο του καλοκαιριού και ιδιαίτερα όσο πηγαίνουμε προς τον 15 Αύγουστο υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις αιμάτων σε όλη την επικράτεια και απευθύνουν βεβαίως εκκλήσεις άπαντες να συνδράμουν το έργο οι εθελοντές αιμοδότες. Ωστόσο υπάρχουν επιπρόσθετα ζητήματα που ανήκουν και λόγω των ιών του ιού του Δυτικού Νείλου. αφού η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα προσθέτει επιβαρύνσεις της αιμοδοσίας λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών. Η εικόνα της μονάδας μεσογειακής ανεμίας σε όλη τη χώρα είναι ανησυχητική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται βεβαίως στην Αττική αλλά και σε αρκετά νοσοκομεία στην περιφέρεια. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, όπως αναφέρει ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, έχει λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάγγιση από τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχουν παγώσει αναγκαστικά ένα μεγάλο μέρος δεκτανής των εθελοντών αιμοδοτών. Υπάρχουν αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας που έχουν τεθεί σε ισχύ και οι περιορισμοί που δημιουργούν επιπρόσθετη ασφυξία την ήδη μειωμένη καλοκαιρινή προσφορά. Υποψήφιοι αιμοδότες, όπου σε περιοχές όπου έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου στο αίμα. Αυτή η συγκυρία, η αναγκαστική αυτή ιδιότητα καραντίνα στους αιμοδότες λόγω των κρουπιών και οι άργες τράπεζες αίματος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Αυγούστου, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις. Και έχουμε έτσι και αναβολές προγραμματισμών μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερες ποσότητες αίματος από την ενδεικνύει σε πολυμεταγγιζόμενες ασθένειες. Γι' αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας απευθύνει μια έτσι ευρύτατη έκκληση προς όλους τους αιμοδότες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, να προσφέρουν τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των κατατόπους νοσοκομείων ή σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες που γίνονται αυτή την περίοδο. Και να συνδράμουν βεβαίως, γιατί όπως αναφέρει, μια αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει μέχρι και τρεις συνανθρώπους μας σε αίμα που έχουν τόσο πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε στα νέα πλάγια Χαλκιδικής, όπου δύο ναυαγοσώστες έσωσαν ένα αγοράκι το οποίο γλίστρησε από φουσκωτό περίπου 40 μέτρα από την ακτή και άρχισε μάλιστα να βυθίζεται. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
15: Φουσκωτό στρώμα. Ήταν και δίπλα στους γονείς του μάλιστα, οι οποίοι άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Οι ναυαγοσώστες, οι δύο της παραλίας εκεί στα νέα πλάγια, ανταποκρίθηκαν αμέσως, μπήκαν στη θάλασσα, βούτυξαν στη θάλασσα και ανέσυραν το παιδί, το οποίο είχε τις αισθήσεις του, αλλά είχε αυξημένους καρδιακούς παλμούς και χαμηλά ποσοστά οξυγόνου. Μάλιστα χρειάστηκε να του χορηγήσουν και οξυγόνο, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση των ναυαγοσωστών. Ο 7χρονος δεν γνώριζε κολύμβη και μάλιστα δεν φορούσε και το απαραίτητο σωσίβιο, γι' αυτό και οι ναυαγοσώστες κάνουν έκκληση προκειμένου να φορούν τα παιδιά τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν μπαίνουν στη θάλασσα, ειδικά αν δεν γνωρίζουν κολύμβη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα.

0: Στο πλαίσιο της πανελλήνιας εθελοντικής δράσης δωρεάς μυελού οστών, διοργανώνεται και στοιχείο σήμερα ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών σε κεντρικό σημείο της αγοράς. Μάλιστα, να πούμε πως το γεγονός αυτό συμπίπτει με τη σημερινή λευκή νύχτα του Εμπορικού Συλλόγου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Οι νοσηλευτές λοιπόν δίνουν όραμα ελπίδας και με αυτό το σύνθημα ο σύλλογός τους εδώ στη Χίο των νοσηλευτών διοργανώνει σήμερα σε ένα καφέ στον κεντρικό δρόμο τον εμπορικό της πόλης της Χίο στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Αυτό θα γίνεται από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη λήψη των δειγμάτων, ώστε οι πολίτες αφενός να ενημερωθούν για τη διαδικασία που είναι ιδιαίτερα εύκολη και αφετέρου να συμμετέχουν ενεργά εφόσον πληρούν τα κριτήρια για το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Να σημειώσουμε ότι παίζει ρόλο και το ηλικιακό, οπότε καλό είναι όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές να το τρέξουν άμεσα, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι σημαντικό επίσης ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη ταλαιπωρία για το όλο θέμα, το να γραφτούμε εθελοντές δότες μυελού των οστών, που είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να αυξηθούν οι πιθανότητες συμβατότητας για τους συνανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αιματολογικά και ονοπλασματικά νοσήματα. Το γεγονός ότι σήμερα στη Χίο Εμπορικό Σύλλογο, στη συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Δήμο Χίου, διοργανώνουν και την Λευκή Νύχτα, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 11.30 το βράδυ και οι εμπειρίες και των προηγούμενων χρόνων, αλλά και από άλλες πόλεις, δείχνουν ότι προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εθελοντές που θα γραφτούν σε αυτή τη λίστα των εθελοντών δωτών μυελού των οστών. Δείχνει σε ό,τι φορά και με αφορμή το ρεπορτάζ από τη Λάρισα, ένα θέμα που τίθεται στη Χίο είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση με νοσοκόμους, με προσωπικό το νοσηλευτικό τμήμα, αφού οι προσπάθειες που γίνονται και είναι ιδιαίτερα πετυχημένες με εξορμήσεις και σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους στα χωριά του νησιού για να έχουμε μολυψίες, αυτές πολλές φορές μπορεί να αναβληθούν λόγω του ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό για να προγραμματιστούν αυτές οι δράσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό και αυτή η στήριξη του νοσοκομείου της Χίου.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Με σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας θωρακίζονται σχολικές μονάδες στους Δήμους Κοζάνης και Ορδαίας. Οι παρεμβάσεις στα σχολεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει ο Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκδόθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Η χρηματοδότησή τους προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η πρώτη πράξη αφορά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και οι δεύτεροι σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας. Ειδικότερα περιλαμβάνουν στοχευμένες παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε 10 κτίρια βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Κοζάνης προϋπολογισμού 336.000 ευρώ και 58 σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων του Δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού 1.362.000 ευρώ. Σκοπός των παρεμβάσεων η θωράκιση των σχολικών κτιρίων εναντί κινδύνου πυρκαγιάς και η συμμόρφωσή τους με τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας. Οι προτινόμενες δράσεις διακρίνονται σε μέτρα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Για την ενεργητική πυροπροστασία προβλέπεται να εκτελεστούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν πυρανύχνευση και χειροκίνητο συναγερμό, φορητά πυροσβεστικά μέσα, υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, φωτισμό ασφαλείας και όπου απαιτείται μόνιμο πυροσβεστικό δίκτυο. Για τα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα γίνουν διάφορες οικοδομικές εργασίες όπως η τοποθέτηση πορτών που αντέχουν σε φωτιά, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης με υλικά που αντέχουν σε φωτιά διαχωριστικά ώστε να διαμορφωθούν ασφαλείς διάδρομοι διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Η UNESCO συμπεριέλαβε τον Όλυμπο στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πρακτικά αυτό σημαίνει αυστηρότερη προστασία του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας και καλύτερο σχεδιασμό για επισκέπτες, μονοπάτια και υποδομές. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι και ειδικότερα το ενδιαφέρον για τον Όλυμπο είναι τεράστιο αυτό το διάστημα μετά την ένταξή του και στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θα ήθελα να σας πω ότι γενικότερα, αν και είναι λίγο νωρίς να πούμε και να αποτυπώσουμε σε νούμερα την αύξηση των επισκεπτών εδώ στην περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενταθεί το ενδιαφέρον. Ρωτούν πάρα πολύ για το βουνό. Και βεβαίως και μόνο η διάκριση αυτή, η παγκόσμια διάκριση, έχει τοποθετήσει το βουνό των θεών για τα καλά στο παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Mm-hmm. Να σας πω ότι αυτή την εποχή το Λιτόφορο και γενικότερα οι επισκέπτες έχουν κατακλείσει εδώ την περιοχή και της Πιερίας. Βρισκόμαστε άλλωστε στην κορύφωση του καλοκαιριού και λόγω του 15 Αύγουστου. Η πληρότητα στα καταλήμματα αγγίζει το 80% με 85%, ενώ υπάρχουν πάντοτε και οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής για το 15 Αύγουστο και υπάρχει αισιοδοξία να φτάσει ακόμη η πλειότητα και στο 100%. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι η ανάδειξη έτσι, του Ολύμπου μέσα στον κατάλογο της UNESCO φέρνει και πάρα πολλές ευθύνες, αλλά και πολύ μεγάλους στόχους. Ένας από τους στόχους είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά στην πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του βουνού.
0: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Καστοριά και τη Χιάτιστα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά για να μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινάει επισήμως η υποβολή των αιτήσεων για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το λόγο του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η βουλευτής Χαστουγιάρης, κυρία Μαρία Αντωνίου, από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Λευτέρη Κρητικό, η σχετική απόφαση υπεγράφει και εναρτήθηκε ήδη στο πρόγραμμα Διάβια. Πρόκειται για μια δράση συνολικού προπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, Βίκη, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη συμμετοχή 3 εκατομμυρίων και με τη συμμετοχή φυσικά 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Προεφηριακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί και τρίτο κύκλο στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρώντας να δώσει αναπτυξιακή αναπνοή σε έναν κλάδο που έχει πληγεί κέρια τα τελευταία χρόνια λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Ουκρανία και τις απώλειες παραδοσιακών αγορών όπως η Ρωσία λόγω του εμπάργου που έχει τεθεί σε ισχύ για τις εξαγωγές αυτή. Όπως τόνισε η κυρία Αντωνού, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προστασία της παραγωγικής βάσης της Καστοριάς και όχι μόνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Με την λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος κορυφώνονται σήμερα στην Κέρκυρα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη λύση της πολιορκίας του νησιού από τους Οθωμανούς το 1716, η οποία αποδόθηκε σε θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος. Λυκούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η ημέρα παραπέμπει σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κερκυριακής ιστορίας. Το καλοκαίρι του 1716 η ενωτοκρατούμενη Κέρκυρα πολιορκήθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις με την πολιορκία να ολοκληρώνεται μετά από 1,5 περίπου μήνα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου. Η παράδοση αποδίδει τη σωτηρία του νησιού στην θαυματουργή επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος καθώς οι Τούρκοι είχαν υπερφαλαγγίσει σχεδόν τα τείχη του φρουρίου της πόλης και δεν είχαν κανένα λόγο να φύγουν άτακτα αφήνοντας νεκρούς, τραυματίες, οπλισμό και πλήθος εφοδίων πίσω τους. Αντίθετα, η σφοδρή κακοκαιρία και τα οράματα που όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι Οθωμανοί ιστορικοί ήταν εκείνη την νύχτα οι πολιορκούντες, αποδόθηκαν σε παρέμβαση του Αγίου. Σημαντική αυτή νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων απέτρεψε την τελευταία προσπάθεια επέκτασης του Οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Η λιτάνευση του σκηνώματος καθιερώθηκε από την επόμενη χρονιά από τους ίδιους τους ενετούς. ως ετήσια ανάμνηση της διάσωσης της πόλης και αποτελεί μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την ιστορική και θρησκευτική ταυτότητα της Κέρκυρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. 13 μέχρι και 20 Αυγούστου στο Καραβόσταμο θα γεμίσει με μουσικές και ήχους. Μιλάμε για διαφορετικούς τόπους, διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετικοί τρόποι ακρόασης. Ωστόσο όμως ο πραγματικός πρωταγωνιστής παραμένει ένας και μιλάμε για την Ικαρία πάντοτε. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάριου. Πράγματι, από, σύμφωνα με τους διοργανωτές, έχουμε από ambient, jazz, avant-pop, ηλεκτρονικές αναζητήσεις, μέχρι και sound walks ή sound path και ένα απογευματινό πάρτι που κινείται ανάμεσα σε world music και afro και funk και πιο ηλεκτρονικά μονοπάτια. Λοιπόν, δεν θα λείψουν όμως οι αφηγήσεις με ιστορίες και μύθους από την Ικαρία, τα λογοτεχνικά εργαστήρια που προσεγγίζουν το νησί μέσα από το λόγο, τη μνήμη και τον τόπο, καθώς και προβολές ταινιών animation για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να αναφέρω ότι το Ικαρία State of Mind έχει επίσημα προταθεί για το 2026 στο Παγκόσμιο Βραβείο Τεχνών για την Καινοτομία. Όπως τονίζουν και οι ίδιοι άνθρωποι του, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ, είναι ένα πολιτιστικό μανιφέστο, μια πρόταση για το πώς η τέχνη μπορεί να ξαναγίνει κοινό αγαθό, πώς η κοινότητα μπορεί να ξαναμπεί στο κέντρο της πολιτιστικής εμπειρίας και πώς ένας τόπος μπορεί να μιλήσει στον κόσμο χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Με τις καλύτερες εντυπώσεις ολοκληρώθηκε το θερινό πρόγραμμα «Αθλητισμός και παιχνίδι» του Δήμου Δράμας, ένας θεσμός που για ακόμη μία χρονιά προσφέρει στα παιδιά της πόλης ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, δημιουργία αλλά και ουσιαστική ψυχαγωγία. Από την ΕΡΤ Καβάλα, Στασούλα Κρητικού μαζί μας. Στασούλα.
7: 6 εβδομάδες, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους, διήρκεσε το πρόγραμμα αυτό και μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο μάθησης, έκφρασης και συνεργασίας για παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών που επιλέχθηκαν καθαρά με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι λοιπόν οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά και εικαστικά εργαστήρια. Η απασχόληση των παιδιών έγινε υπό την εποπτεία γυμναστών και εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν στην καθημερινή του ζωή και την υγεία τους, ενώ όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. Η αυλαία του προγράμματος έπεσε μέσα σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα κατά την τελετή λήξη, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές της ημέρας, μουσική, χορός, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αλλά και απονομή των αναπνευστικών συμμετοχής. Η μεγαλύτερη επιτυχία κάθε δράσης δεν μετριέται από το πρόγραμμά της, αλλά από το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές των παιδιών, μας δήλωσαν σήμερα στην ΕΡΤ Καβάλα οι διοργανωτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.
8: Ο καιρός.
0: Γενικά, εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 35 με 37 βαθμούς και στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά τοπικά, τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου.
1: Στο Μουντιάλ, μάλλον και δεν ξέρω αν ήταν.
2: Όχι, δεν ήταν λόγω προβλημάτων υγείας.
1: Ωραία. Μέχρι τα τελευταία του παιχνίδια στην Αμερική ήταν εκεί ο πατέρας του, έτσι ήταν.
2: Μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Λοιπόν, Δήμητρης Καϊμάς στην αθλητική ενημέρωση. Αύριο θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τα πολλά μηνύματά σας και σήμερα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Εδώ στο έχουμε και λέμε. Ακολουθεί ο Γρηγόρης Νιάκας με την ραδιοεφημερίδα. Από τον Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο. Ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Σε πορτοκαλί στην Αγερμό για τις φωτιές, ο μηχανισμός σε Αττική και όχι μόνο εδώ, σε άλλες 4 περιφέρειες της χώρας και σήμερα. Σε κόκκινο στην Αγερμό η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα εμπόδια στις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να είναι στον αέρα η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, με ό,τι αυτό και συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία. Ενώ την ίδια ώρα σοκάρουν πραγματικά εικόνες αποκάλυψης από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία, ανίποτη η τραγωδία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 11 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρήνη Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη

0: Δηλώνει αθώα και αρνείται ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ. Άγνωστη τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Στους 132 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. 570 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Μυστικά και με διαφορετικό αεροσκάφος αποχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα λόγω ιρανικής απειλής δολοφονίας, αποκαλύπτει ο Washington Post. Σε θάνατο ερήμην καταδικάστηκαν τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και ο αδερφός του Μάχερ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στη Συρία. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός, κυρίες και κύριοι, αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος και σήμερα έχουμε νέα φωτιά. Είχαμε πριν από λίγο στη Ζάνκηθο, στην περιοχή Βολίμες. Θα πάμε σε λίγο στον ανταποκριτή μας για να μας δώσει τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από το διεθνή χώρο και τη Λατινική Αμερική ειδικότερα και πιο συγκεκριμένα στην Κολομβία, όπου ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών έπληξε τη χώρα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται και οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε μαζί όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Να θυμίσουμε, Δέσποινα, ότι πριν από λίγο καιρό, 24 Ιουνίου ήταν, είχαμε τον διπλό σεισμό επίσης στη Λατινική Αμερική, στη Βενεζουέλα, διπλός φωνικός σεισμός που άφησε πίσω του 6.300 νεκρούς και πάνω από 70.000 τραυματίες.
2: Μακάρι να μην δούμε τέτοια νούμερα, Γρηγόρη, πάλι. Καταρχήν να σου πω ότι ήταν μια σκηνή από τον εξορκιστή, ο τρόπος με τον οποίο κουνιόταν το κρεβάτι, μου λέει ένας επιζών της από το σεισμό.
0: Και αυτό τα λέει όλα η φράση
2: ακριβώς.
0: Αυτή.
2: Ακριβώς. 7,4 όπως είπες, ένα σεισμός που είχε, ένα μέγεθος σεισμού που είχε για δεκαετίες δεν είχε συμβεί. Ο νεότερος απολογισμός είναι 164 νεκροί, κάποια διεθνή μέσα δίνουν ακόμα 132. Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, δεκάδες πλήρης καταρρεύσεις κτιρίων, πάνω από 600 τραυματίες και πολύ καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Μέχρι πρότινος ήταν περίπου στις 2.000. Υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια, καταστροφές στα αεροδρόμια, 6 αεροδρόμια έχουν σταματήσει τις πτήσεις για προορισμούς και υπάρχουν συνεχιζόμενοι μετασεισμοί, αυξάνοντας την ανησυχία. Σημειώθηκε λοιπόν χθες επίκεντρο κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην περιοχή Τσόκο, μία από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας.
0: Και είναι τρομακτικά τα βίντεο που βλέπουμε διαρκώς από χθες. Υπάρχουν πολλά βίντεο και στο ernews.gr και από την ώρα του σεισμού πραγματικά σε πιάνει τρόμος, αλλά και από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που είναι σε εξέλιξη.
2: Και μόνο το γεγονός ότι έγινε αισθητή σε Παναμά, η σημερινό και Βενεζουέλα, καταλαβαίνουμε πόσο δυνατός ήταν. Δεν εκδόθηκε βέβαια προειδοποίηση για τσουνάμι. Επίκεντρο βρίσκεται στην περιοχή του Ειρηνικού που ανήκει στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς, την τεκτονική ενεργή ζώνη γύρω από τον Ειρηνικό ωκεανό. Τώρα, ο πρόεδρος της χώρας έχει κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανέλαβε προσωπικά το συντονισμό της κυβερνητικής αντίδρασης, επιδίωξε να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης στα σωστικά συνεργεία. Ο σεισμός αποτελεί την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον πρόεδρο, γιατί είχε αναλάβει τα καθηκοντά του μόλις τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα εγκαταλείψει τους πληγέντες και ότι θα σταθεί δίπλα τους. Βέβαια, τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες. Έχουμε και χώρες οι οποίες έχουν βρίσκονται να βοηθήσουν την Κολομβία και η οποία δέχεται προσφορές διεθνούς βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα διαθέσουν 15,5 εκατομμύρια δολάρια για προσωρινή στέγαση, τρόφιμα και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται η χώρα. Το ίδιο το Ελ Σαλβατόρ, το Μεξικό, η Χιλή, όλες γενικότερα οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, να σου πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγο είπε ότι θα θέσει στην διάθεση της Κολομβίας

0: τις υπηρεσίες, τις δορυφορικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και θα στείλει χρήματα ως την, για την αντιμετώπιση τουλάχιστον των πρώτων αναγκών μετά την, μετά την, το φωνικό αυτό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν. Βέβαια, επειδή η μορφολογία του εδάφους είναι τέτοια και υπάρχουν και δάση και που είναι δύσβατα και δεν μπορούν να περάσουν τα συνεργεία, δεν βοηθάει καθόλου η μορφολογία του εδάφους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των σωστικών συνεργείων, οι οποίοι λένε ας μην χάσουμε την πίστη μας.
1: Μάλιστα.
0: Και να δούμε τουλάχιστον να μην υπάρχουν, να μην δούμε τόσους πολλούς νεκρούς όσους στον προηγούμενο φωνικό διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.
1: Μακάρι, το όλοι το ευχόμαστε αυτό. Μάχη με το χρόνο λοιπόν στα Ερείπια δίνουν τα σωστικά συνεργεία μετά το σεισμό. Δέσποινα Σιριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που επέζησαν και λένε, όπως διαβάζουμε στο Ερκ Νιούς, 5 δευτερόλεπτα ακόμα και θα είχαν καταρρεύσει τα πάντα στην ευρύτερη περιοχή. Ο καθηγητής τώρα διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Ερκ Νιούς 105,8, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου αν σχετίζει το φωνικό σεισμό στην Κολομβία με το πρόσφατο πολύ νεκρό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα και αν εκτιμά ότι θα αυξηθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρωινές διαδρομές ο κύριος Λέκας.
2: Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση μεταξύ του σεισμού της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Υπάρχει μια ασθενή συσχέτιση, δεν είναι τόσο σίγουρη. Γιατί ο σεισμός στην Κολομβία, οι σεισμοί στην Βενεζουέλα, δηλαδή 8,2 και 7,5, και ο σεισμός στην Κολομβία 7,5, είναι σεισμοί οι οποίοι έγιναν σε διαφορετικά γεωτεκτονικά πλαίσια, αλλά έγιναν στην ίδια ουσιαστικά κινήση τόσο της πλάκας της Νότιας Αμερικής. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό στη Βενεζουέλα επιφανειακό, ο οποίος είχε τεράστια, είχε οδυνηρές επιπτώσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σεισμό βάθους, μεγάλο βάθους, δηλαδή της αξίας των 115 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά είχε επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα, όχι ως προς την έκταση, αλλά στον τύπο των καταστροφών.
3: Έτσι και εδώ στην Κολομβία πιστεύετε, εκτιμάτε ότι θα φτάσουμε, ο αριθμός των νεκρών θα διαφοροποιηθεί πολύ τις επόμενες ημέρες?
2: Δεν θα διαφοροποιηθεί πολύ. Εκτιμώ με βάση τους αλγορίθμους που έχουμε ότι δεν θα υπερφύγει τους χίλιους.
1: Τώρα να έρθουμε στο εσωτερικό μέτωπο, κυρίες και κύριοι, όπου κυριαρχεί η ανησυχία και η επιφυλακή για το φόβο των πυρκαγιών. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωσης πυρκαγιών βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, ή μάλλον πιο σωστά και σήμερα, ενώ η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί επικινδυνότητα, αφού το τρίπτυχο, ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ευνοεί ακριβώς την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι πυροσβέστες και εθελοντές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο από το πυροφυλάκιο στο Βύρονα, ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Θαρσινός.
4: Και εδώ στο πυροφυλάκιο του Βύρων, αλλά και σε αυτό τη Ηλιούπολη, στο οποίο βρισκόμασταν πριν από λίγο, οι ομάδες των οθελεντών βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να επέμβουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν περιπολίες στο βουνό του Ημιτού, το οποίο αποτελεί κέντρο μεγάλου ενδιαφέροντος όσον αφορά το ζήτημα της πυρασφάλειας. Όσον αφορά εδώ την κατάσταση στην περιοχή του Ημιτού, απαγορεύεται ρητά η διέλευση των απλών πολιτών εδώ στο βουνό του Ημιτού. Υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες δεν επιτρέπουν, καθότι όταν έχουμε επίπεδο επικινδυνότητας 4, τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές, απαγορεύεται η παρουσία απλών πολιτών, είτε με οχήματα είτε πεζοί, σε αυτές τις δασικές εκτάσεις.
1: Εν τω μεταξύ, σε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και στη Σμυνθήρα προκλήθηκε από την επαφή δύο εναέριων καλωδίων. Αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Ερκ Νιούς, η έναρξη της πυρκαγιάς στην περιοχή του Κουβαρά, με την έρευνα των αρμόδιων αρχών να βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, η έρευνα δεν περιορίζεται στην περιοχή του Κουβαρά. Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες υλικού κοντά σε ολικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών. Ακούμε και πάλι το Σπύρο Θαρσινό.
4: Ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα πλέον μετά από την απόφαση της εποπτεύουσας εισαγγελέως της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική έρευνα για την τυχόν εμπλοκή των εγκαταστάσεων των αιωλικών πάρκων στις τελευταίες πυρκαγιές, αλλά σε συνεργασία και με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου επεκτείνεται αυτή η εντολή και για την, και αυτή η έρευνα, με συγχωρείτε, ναι, και για τα υπόλοιπα αιωλικά πάρκα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των εισαγγελέων είναι να διερευνηθεί εάν και εφόσον έχουν παίξει αυτά τα αιωλικά πάρκα καθοριστικό ρόλο στην έναρξη πυρκαγιών. Βεβαίως να διαπιστωθεί αν υπάρχουν, αν τα αιωλικά πάρκα λειτουργούν με βάση τις προβλεπόμενες άδειες, βεβαίως, και αν τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ουσιαστικά αναμένεται να εξεταστεί και αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
1: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, λοιπόν, σε πανελλαδικό επίπεδο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε υποπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αεροπάγου, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν έχει πολύ μεγάλη συζήτηση πλέον στη χώρα μας για τις εγκαταστάσεις αυτές. Στο Κουβαράτικη τώρα, χθες ξέσπασε μεγάλη φωτιά, τα λέγαμε τέτοια ώρα, υπήρχε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Στην περιοχή αναμένονται και κλιμάκια για την ερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ του Air News.
5: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι ορατό ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε την πτηνοτροφική μονάδα που έχει καταστραφεί ολοσχερός, αλλά και μιλάμε και μια μεγάλη οικολογική καταστροφή, καθώς μεγάλες εκτάσεις βλάστησης καταστράφηκαν. Πίσω μου τώρα παραμένουν επίγειες δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιούν διαβρώσεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Όμως το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται όχι μόνο στην αντιμετώπιση των τελευταίων εστιών, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών που πυροδότησαν την εν λόγω πυρκαγιά. Πληροφορούμαστε για κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι πραγματοποιεί αυτοψίες σήμερα στην περιοχή, συλλέγει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Πληροφορούμαστε ότι κάποιοι κάτοικοι υπέδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κολόνα ηλεκτροδότησης, πιθανή πηγή που προδότησε την πυρκαγιά. Αυτό βέβαια δεν εξακριβωθεί και από την έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι το πιο κοντινό σπίτι από την εν λόγω πτηνοτροφική μονάδα που κάει και ολοσχερός είναι στα 500 μέτρα και λόγω της μαζικής ενίσχυσης των δυνάμεων και της επίγειες, αλλά και από αέρος με ελικόπτερα και αεροσκάφη, κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Όμως παρόλα αυτά παραμένουν στο σημείο προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Λοιπόν, φεύγουμε με τον Κουβαρά, φεύγουμε με την Αττική, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ζάκυνθο, γιατί μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθιά και τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο, πριν από λίγο είχαμε και δεύτερο μέτωπο, δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολίμες. Συνδεόμαστε με τον αποκριτή μας, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σχεδόν οριοθετημένη η φωτιά και στις Βολίμες, στην περιοχή Κορίφη συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύουν κατοικίες ή οικισμοί. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε περίπου πριν από ούτε μία ώρα και αμέσως ρίχτηκαν στη μάχη και εκεί, όπως και στην πρωινή φωτιά, τα επίγεια, οι επίγειες δυνάμεις και αέρια. Δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενδιαφέρον έχει στην πρωινή φωτιά η οποία έχει κατασβεστεί πλήρως. Το πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε λοιπόν από ένα όχημα. Αυτά τα λεγόμενα τα beach buggies είναι τα οχήματα, τα τετράτροχα, που όχι οι γουρούνες, οδηγείται σαν αυτοκίνητο, διθέσιο, και κινούνται στις παραλίες και σε κακοτράχαλους δρόμους.
1: Είναι αυτά που συνήθως ενοχλούν τους άλλους λόμενους, έτσι.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό τώρα οι συγκεκριμένοι πήγαν να κάνουν μια δασική διαδρομή. Ήταν ένα κονβόι περισσότερων από 5 με 6 τέτοια οχήματα. Μάλιστα από ό,τι μάθαμε είναι μια διαδρομή η οποία γίνεται αν όχι καθημερινά κάθε 2 μέρες και διασχίζουν τέτοια οχήματα και μάλιστα οργανωμένα. Λοιπόν, ένα από αυτά πήρε φωτιά σήμερα, οδηγούσε ένας τουρίστας και μάλιστα είχε και τον ανήλικο γιο του μέσα, πρόλαβαν και βγήκαν έξω από το όχημα, προσπάθησαν να το σβήσουν με πυροσβεστήρες και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο κονβόι αυτό, δεν τα κατάφεραν, με αποτέλεσμα η φωτιά να φύγει από το όχημα και να μεταλαμπαδευτεί σε κάμνους που ήταν δίπλα και από εκεί και πέρα στο βουνό, στη δασόδη έκταση, όπου είναι μάλιστα και πάρα πολύ δύσβατη. Και το ευτύχημα ήταν ότι ήταν άμεση και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής. ρίχθηκαν στη μάχη από πολύ νωρίς και ένα αέρια. Και η φωτιά πλέον αυτή έχει και αυτή κατασβεστεί.
1: Μάλιστα, έχει κατασβεστεί λοιπόν αυτή η πρώτη φωτιά στις Βολήμες, στο Μαραθιά. Οριοθετημένη η δεύτερη φωτιά στις Βολήμες. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, Ανδρέα. Για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Να θυμίσουμε τώρα εμείς, για να ξαναρθούμε εδώ στην Αττική, η οποία μετρά τις πληγές της, ειδικά οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική μετρούν τις πληγές τους από την καταστροφική πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία λοιπόν υποβολής αιτήσεων για την κρατική. Και αρρωγή προς τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
7: Τώρα εδώ ήρθαμε, κάναμε τις αιτήσεις. Έχω φέρει ορισμένα χαρτιά, δεν τα ξέρω κιόλας. Και κάναμε την αίτηση για να πάρουμε μια αποζημίωση. Ξεκινάνε από 20 και θα δούμε.
8: Ελπίζουμε στην κρατική αρρωγή και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση να υλοποιηθούν και να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τα σπιτάκια μας, για τα παιδιά μας, για εμάς, για όλο. Και το γερμενό να μην πεθάνει.
1: Ακούσαμε λοιπόν ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στη μεγάλη φωτιά να μιλούν στην κάμερα του Air News. Τώρα, μέσα στη διάστημα 10 ημερών, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος άμεσων αναγκών και των αποζημιώσεων για την οικοσκευή. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πότε θα δοθούν τα πρώτα χρήματα? Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.
9: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κατσαφάδος στην κάμερα του Air News. Επίσης για τη διαδικασία μίλησε και ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρικός.
10: Αφού τελειώσουμε τις οικοσκευές μέσα στον Αύγουστο, στόχο μας είναι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη να έχουμε τελειώσει με όλους τους χαρακτηρισμούς των κτηρίων και των αυτοψιών που έγιναν σε αυτά.
1: Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή από τους πολίτες εν ώψη των δύσκολων ημερών που αναμένονται, ειδικά το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου, ζήτησε ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8, επισημένοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ίδιος όμως ρωτήθηκε σε κάποιο σημείο τη Μαρία Γεωργίου για τα αίτια των πυρκαγιών, ειδικά ρωτήθηκε για τις καταγγελίες περί ευθυνών του ΔΔΕ. Για να ακούσουμε τι είπε.
11: Ηλεκτρικό δίκτυο, είτε τοπικό είτε σε γενικό επίπεδο, θα απαιτείται συντήρηση, γιατί και αυτά είναι υλικά. Μπορεί να προκύψει αστοχία υλικού, μπορεί να προκύψει υπερφόρτωση δικτύου. Είναι συνθήκες που μπορεί καλώδια είτε από ανεμογεννήτρες είτε από τα υπόλοιπα δίκτυα μπορεί να ενωθούν μεταξύ τους από τον αέρα. Μπορεί να γίνει μια ταλάντωση και να γίνει ένας πενθυρισμός από τη στιγμή που κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα. Είπαμε και πριν ότι ο καθένας αυτό που του αναλογεί πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει για να μην προκαλεί προβλήματα στην κοινωνία, στην πατρίδα, στη χώρα και να μην θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
3: Και ένα άλλο σημείο που ξεσπούν πολλές πυρκαγιές είναι τα σκουπίδια και η χιτά. Το είχαμε στην Πάρο αυτό.
11: Ακριβώς. Είπαμε και πριν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με φλόγα, με θερμή εργασία και με θερμοκρασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιά. Είναι η χιτά, η οποία είναι αυτή η χώρη υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να έχουν πάρει τα μέτρα και τα μέσα προστασίας, να είναι καθαρισμένο η περιοχή γύρω από τον χιτά, να έχουν υδροφόρο όχημα το οποίο θα μπορεί να ρίξει νερό στο σημείο το οποίο θα δημιουργηθεί αυτή η πυρκαγιά.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις επικρατούν πλέον στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όσο παραμένει βεβαίως σε ασφυξία η κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία των στενών του Ορμού. Το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα $90 το βαρέλι. Ενώ στην εγχώρια αγορά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για νέες αυξήσεις στις τιμές λιανικής στην Αντλία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της οικονομικής μας συντάκτρια Κωνσταντίνας Δημητρούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, με τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων από τα στενά του Ορμούς να παραμένει σε μονοψήφιος. Όταν, να θυμίσουμε, πριν από την κρίση τα διερχόμενα πλοία ανέρχονταν σε 130 με 140 την ημέρα. Ωστόσο, μία μικρή είδηση ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το νέο καθεστώς που θα διέπει τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι υπήρξε μετά από αυτό μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές σε σχέση με το πρωί. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Σε επίπεδο ωστόσο εβδομάδας καταγράφει κέρδη μεγαλύτερη από 13%, πάνω δηλαδή από 10 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με τα επίπεδα που βρέθηκε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα, είναι αυτή η άνοδος προειδεάζει σαφώς, Γρηγόρη, για νέες αυξήσεις στη λιανική στην εφόρια αγορά, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις τιμές χοντρικής στα δηληστήρια σήμερα. Βλέπουμε την αμόλυβδη στα 1,42 ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,35. Οι τιμές με τις οποίες αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι τιμές που προμηθεύονται σήμερα τα πτήρια από τα δηληστήρια. Είναι 2,5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν η πορεία των διεθνών τιμών ήταν ακόμα πτωτική και είχε αποτυπωθεί και στην Αντλία αλλά και στις δηληστηριακές τιμές. Αυτή τώρα η αύξηση θα περάσει σύντομα και στην Αντλία. Αποτυπώνεται ωστόσο ακόμα η πτώση των προηγούμενων ημερών. Παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το πετρέλαιο κίνησης σήμερα. Η μέση του τιμή πανελλαδικά έχει υποχωρήσει και αυτή κάτω από τα 2 ευρώ. Σαφώς βέβαια, Γρηγόρη, οι καταναλωτές στην περιφέρεια και στις τουριστικές περιοχές βλέπουν τιμές υψηλότερες. Εξαρτώνται από το πόσο συχνά τα πρατήρια προμηθεύονται και σε τι τιμές από τα δηληστήρια. Ωστόσο, καταγράφηκε μια σημαντική αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα. Όταν και ξεκίνησε, πρέπει να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν, Γρηγόρη, ότι αυτή η επιδότηση των 10 λεπτών είναι σημαντική, διότι συγκρατεί τις τιμές σε σχέση με το ανσασέρ που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές. Πάντως, η πορεία δεν προδιαγράφεται καλή. Οι παράγοντες της αγοράς προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις στα δηληστήρια τις επόμενες ημέρες και μάλιστα από αύριο, ενώ στελέχη της αγοράς Λιανική σχολιάζουν ότι η σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές είναι μια άσχημη εξέλιξη για τις τιμές στην Αντλία για την εβδομάδα που έρχεται. Να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα ακόμα στοιχείο που μας έρχεται από τη διεθνή αγορά και αφορά την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Και σε αυτό το έτοπο έχουμε μια σοβαρή επιδείνωση πάνω από τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε υψηλά τριών εβδομάδων και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά. 8,5% υψηλότερα η εβδομαδιαία μεταβολή. Η νέα άνοδος έρχεται, πρέπει να πούμε, σε μια κρίσιμη εποχή για την ευρωπαϊκή αγορά, με τα επίπεδα αποθεμάτων να υποχωρούν στα χαμηλότερα εποχιακά επίπεδα από το 2009. Εντείνονται τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό για τον επερχόμενο χειμώνα. Αν και η Κομισιόν εμφανίζεται κάθε συγχαστική και ότι μπορούν να αποκατασταθούν τα αποθέματα αυτά και από ποσότητες LNG από εναλλακτικούς προμηθευτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι το φυσικό αέριο είναι συνδεδεμένο με την τιμή του ηλεκτρικού. Έχουμε ωστόσο κάποιες περικοπές, παρατεταμένες μάλιστα περικοπές, στην προσφορά από το κοίτασμα φυσικού αερίου της Νορβηγίας, το Ormen Lange. Τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Ευρώπης μέσω αγωγών, καθώς αυτό θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την ήδη πιεσμένη αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και να ενισχύσει βέβαια την μεταβλητότητα των τιμών.
1: Δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα από ό,τι μας μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα, και σε μια κρίση.
13: Πολύ ρευστό το τοπίο. Ναι, πολύ ρευστό το τοπίο. Μια... Γρηγόρη, και αλλάζει από ώρα σε ώρα.
1: Και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος είναι σε κίνηση, είναι σε εξέλιξη καλοκαιρινές διακοπές, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, μετακινείται και όλα αυτά επηρεάζουν σε κάθε περίπτωση. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άσχημα τα νέα λοιπόν από την αγορά των καυσίμων. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Air News ο κύριος Θέμης Γκουρτζής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίχων Εμπόρων Καυσίμων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Οι τιμές είναι σχεδόν κατά τα 2 ευρώ στις περισσότερες αστικές περιοχές. Έχουμε βέβαια μια σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές και αυτό είναι άσχημο για την εβδομάδα που ερχόμαστε. Ο καταναλωτής στις διακοπές του θα φροντίσει να τις πάει έστω και με 5-7 ευρώ ακριβότερο στο φουλάρισμά του εν σχέση με πέρσι, αλλά στις διακοπές δεν το σκέφτεται κάτι ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο είναι το καθημερινό κόστος λειτουργίας και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των ιδιωτών, και αυτό είναι που προσθέτει τα έξοδα τα καθημερινά και είναι σημαντικό το κομμάτι να δούμε πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί αυτό το κόστος. Δεν είναι καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές. Έχουμε συνεχείς μεταπτώσεις, μεταβολές στα πρόσημα, μάλλον προς τα πάνω. Τα δηλισμένα προϊόντα, το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη είναι ακριβότεροι, ανεβαίνουν περισσότερο από το Brent. Και εδώ πρέπει να βλέπει και ο καταναλωτής, όπως και εσείς που πρέπει οι δημοσιογράφοι να τον ενημερώνετε, μεταξύ του Brent και, και τη τιμή στην Αντιλία πάντα μεσολαβεί η τιμή του δηληστηρίου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, η οποία δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί, διότι υπάρχουν σημαντικά κοστολόγια και ελλείψεις καυσίμων από τα αποθεματικά που έχουν δώσει τα κράτη για να μην έχουμε ελλείψεις καυσίμων στο ανά τον κόσμο.
1: Τώρα, και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι αυξήσεις στο πετρέλαιο αποτελούν σημείο ένδειξης της στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επαναλειτουργία του Στενοτορμούς, την ώρα που η δυσπιστία ένθεν κακήθεν δυσκολεύει τις συζητήσεις των δύο πλευρών στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και επίτευξης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε τη Δευτέρα στα 6 πλοία από μέσο όρο περίπου 11 πλοίων τις προηγούμενες 10 ημέρες. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέστη Σιριοπούλου και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό και πού μπορεί να οδηγήσει. Μόλις 6 πλοία σε μία ημέρα από 11 πλοία τις προηγούμενες ημέρες, Δέσποινα.
0: Ας δούμε, Γρηγόρη, το ποτήρι μισογεμάτο τώρα, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν σχετικά με το μέλλον της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο και ενδεχομένως να έχουμε μια καλή είδηση τουλάχιστον στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διπλωματικό επίπεδο, όπου το Ιράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προσέρχονται, όπως είπε και εσύ, στις διαπραγματεύσεις με πραγματική διάθεση για ειρήνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο Ισμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι όταν μια πλευρά σηκώνει το σπαθί και ταυτόχρονα ζητά συνομιλίες, δεν μπορεί να θεωρείται ότι επιδιώκει πραγματική ειρήνη. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να ανοίξουν πλήρως στην περίπτωση εάν πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Και ο Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις συνέπειες της διακοπής της ναυσιπλοείας. Επίσης έχουμε πει κατηγορίες από το Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν μετατρέψει τις οικονομικές κυρώσεις σε εθισμό, λέγοντας ότι οι δεκαετίες οικονομικής πίεσης δεν κατάφεραν να υποτάξουν τη χώρα και αντίθετα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανέβρεση διπλωματικής λύσης.
1: Είναι ένα πραντεφέρ αυτό, να δούμε πού θα οδηγήσει.
0: Ακριβώς, και
1: θα
0: σε περιφερειακό επίπεδο οι Χούτι της Ιεμένης εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πόλης Αλμόχα και του λιμανιού της στην Ερυθρά Θάλασσα, και νωρίτερα σήμερα φορτηγό πλοίο δέχτηκε επίθεση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα. Να πάμε τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με τον συνήθι τρόπο του και τις αναρτήσεις του δήλωσε ότι εφόσον το Ιράν ζητάει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμινης πολεμικής σύγκρουσης, θα ζητήσει και ο ίδιος αποζημιώσεις από την Ισλαμική Δημοκρατία στο πλαίσιο οποιονδήποτε μελλοντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα ιδέα το Ιρανικό αίτημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν έχει τεθεί ποτέ στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών και ότι θα πει αυτός που κάνουν τις διαπραγματεύσεις να το ζητήσουν.
1: Και μας κάνει την καλύτερη πάσα τώρα, αφού αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα, είδαμε νωρίτερα, της Washington Post και των New York Times για την επιστροφή του από την Άγκυρα με κινηματογραφικό τρόπο. Ήταν μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μετέβη, λέμε, στρατιωτικό αεροσκάφο στη Βρετανία, όπου και επιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή της ΗΠΑ. Αλλά υπήρχε κάτι το κινηματογραφικό σε όλη αυτή την επιχείρηση.
0: Ναι, γιατί χρησιμοποίησε ένα όχημα τρόφο μεταφοράς για να πάει στο στρατιωτικό αεροσκάφος, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τότε, όταν είχε γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει το παλιό Air Force One και όχι αυτό που, που του είχαν δωρήσει οι Καταριανοί και είχαν γίνει απαραίτητες τροποποιήσεις. Υπήρχαν τότε διάφορα ερωτηματικά γιατί χρησιμοποίησε το ένα αεροπλάνο και δεν πήρε από την αρχή να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το καινούριο Air Force One. Μάλιστα είχαν πει ότι πήγαν, σταμάτησαν στη Βρετανία προκειμένου οι στρατιώτες να δουν το καινούριο Air Force One. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν απομακρύνθηκε μυστικά από την Τουρκία τον Ιούλιο, μετά το τέλος της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, μετά από μια προειδοποίηση για πιθανή ιρανική απόπειρα δολοφονίας του, σύμφωνα με αποκαλύψεις αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
1: Τον είδαμε λοιπόν να μπαίνει στο παλαιό Air Force One
0: τον
1: και
0: είδαν,
1: να βγαίνει.
0: Τον είδαν. Όχι, το ήταν ως εξής. Επιβιβάστηκε δημοσίως το παλαιότερο Air Force One, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα. Στην πραγματικότητα όμως, μέσω ενός οχήματος μεταφοράς catering, τροφοδοσίας, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος, ένα C-32A, μαζί με συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων και τον Υπουργό Άμυνας, τον Pete Hegseth. Και πέταξε προς την Βρετανική βάση Μίντελχολ, όπου εκεί επιβιβάστηκε στο Air Force One για την επιστροφή. Και να σου πω, την ώρα που ήταν στο έδαφος ακόμη και δεν είχε απογειωθεί, ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να κατεβάσουν τα σκίαστρα από στα παράθυρα τους.
1: Δέσποινα Στυριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, τορμούς και τον τρόπο με την αποκαλύψει για το πώς επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Να έρθουμε στα δικά μας τώρα, από το δικαστικό ρεπορτάζ, επόμενη είδηση. Απολογείται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, επίθεση, να θυμίσουμε, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Η ίδια βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορία που της αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια Άννα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η απολογία, Άννα.
15: Καλό μεσημέρι, έχει ολοκληρωθεί η απολογία της 46χρονης. Μία ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Παρέδωσε απολογιστικό υπόμνημα, στο οποίο εξέδωσε τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς της και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού. Αρνείται πλήρως την κατηγορία σύμφωνα με τον συνηγορό. Επίσης, αποδίδεται, στις 46χρονη αποδίδεται παρουσία με ρόλο υποστήριξης στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου της 5ης Μαΐου του 2010. Όπως είπαμε, σύμφωνα με τον συνηγορό της 46χρονη, ναι μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από το κατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Πριν ξεκινήσει η απολογία της, να σας πω ότι κατέθεσε ως μάρτυρας η αδερφή της 46χρονης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε στην ανακρίτρια ότι πέρασε με την αδερφή της έξω από το κατάστημα της Μαρφίν προτού σπάσουν τα επεισόδια και προτού τυλιχθεί στις φλόγες, και κατά τη διάρκεια των επεισοδίων βρισκόντουσαν σε άλλο σημείο. Θυμίζουμε ότι για την φωνική εμπριστική επίθεση κατηγορούνται ακόμα δύο άντρες 42 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν τον περασμένο μήνα. Είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, γι' αυτό κατηγορείται και η 46χρονη. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία, βρίσκεται στο γραφείο του εισαγγελέα και έπειτα θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση τη 46χρονη.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, αλλά τα ενδεχόμενα να εξετάσουν οι αρχές για το θάνατο του 34χρονου αστυνομικού που βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στην Αττική, ο Ζώης Κακαβάς, ο αστυνομικό μα συντάκτη, έχει όλε τι πληροφορίε για αυτή την τραγική υπόθεση. Ζώη.
16: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Η ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την αρχική εξέταση, Γρηγόρη, φέρεται να έχει διαπιστωθεί πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου. Ωστόσο, πρόκειται για ενδείξεις που δεν είναι αρκετές για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Η πρώτη εικόνα πάντως και τα ευρήματα μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, παραπέμπουν σε παθολογική αιτία, όχι σε εγκληματική ενέργεια. Θυμίζουμε, ο αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε όχημα της αστυνομίας. Ήταν κλειδωμένο, λένε οι πληροφορίες. Μέσα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα μπουκάλι με αλκοόλ. Ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον χρόνο θανάτου 10 με 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό της σωρού. Δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες. Τον αναζητούσε η σύντροφός του. Είχε φύγει από το σπίτι του. Όταν ήταν εμφανίστηκε στη δουλειά του, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, οι οποίοι ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, συγκεντρώνουν καταθέσεις, ενώ αναμένουν τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Τα συμπεράσματα δηλαδή, αλλά και τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον αστυνομικό. Δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αν είπαμε κάτι για την φωτιά που είχαμε σε υπόγειο και είναι ακόμα σε εξέλιξη γκαράζ σε πολυκατοικία στο Ελληνικό.
1: Όχι, για πες μας, για να πούμε και για αυτή τη φωτιά.
16: Έχουμε λοιπόν, ενημερώθηκε η πυροσβεστική λίγο μετά τη μία. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση. Μάλιστα. Είναι υπόγειο γκαράζ 350 τετραγωνικά, 15 πυροσβέστες σε 6 οχήματα και μάλιστα. Είχαμε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
1: Στο είπαμε, ελληνικό μας είπε ζωή, έτσι.
16: Ναι, ως το ελληνικό, όπως είπαμε, παραμένει σε εξέλιξη. Είναι πολλά τα υλικά που είναι πλαστικά. Αλλά το θετικό είναι πως απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ενίκια της πολυκατοικίας που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά καθώς και της διόρροφης παρακείμενης πολυκατοικίας.
1: Ευτυχώς. Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε τι έγινε στη Σκιάθο, κυρίες και κύριοι, και ποια είναι η κατάσταση της 52χρονης Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία υπέστη κρανιογκεφαλικές κακώσεις χθες το μεσημέρι, όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες σε αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Βόλ και τη συνεχεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Πάμε στη Λάρισα και στον συνάδελφο τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση της 52χρονης. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το καλό είναι ότι η 52χρονη έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί και καλύτερα η κατάστασή της. Οι γιατροί μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά ανησυχούν και για το αιμάτωμα που έχει καταγραφεί στο κεφάλι της 52χρονης Ιταλίδας επισκέπτρια στο νησί της Σκιάθο, και αυτό είναι που παρακολουθούν. Τονίζουν ότι είναι κρίσιμο πάντα το πρώτο 24ωρο, 48ωρο, και από εκεί και πέρα, αναλόγως και της εξέλιξης της πορείας της επισκέπτριας στο νησί της Σκιάθου, θα δουν αν θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση ή αν θα αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά η κατάσταση. Μιλάμε για μια πολυτραυματία, γιατί πέρα από το αιμάτωπα στο κεφάλι έχει και αρκετά κατάγματα η 52χρονη, τα οποία προκλήθηκαν από την ένταση, από τη δύναμη του αέρα που παρήγαγε οι κινητήρες του αεροσκάφους που ετοιμαζόταν εκείνη τη στιγμή να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο νησί των Βορείων Σποράδων. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε η 52χρονη μαζί με μία φίλη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε, όχι όμως αρκετά σοβαρά για να χρειαστεί νοσηλεία, καθώς αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο αρκετοί επισκέπτες στο νησί της Σκιάθου να βρίσκονται έξω από τον αεροδιάδρομο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντης για να βιώσουν αυτό ακριβώς, τη δύναμη του αέρα που παράγουν οι κινητήρες ενός αεροσκάφους.
1: Πραγματικά εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά πολλοί αναζητούν αυτή την εμπειρία εντός εισαγωγικών και να όμως μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, έτσι.
17: Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Εδώ και αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο του Σκιάθου αναζητούν οι τοπικές αρχές γενικότερα λύσεις. Υπάρχει αρκετή σήμανση στο σημείο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος, ωστόσο αποτελεί μια παγκόσμια τάση, γιατί δεν το συναντά κανείς αυτό σε πολλά αεροδρόμια στον πλανήτη γενικότερα, ένας αεροδιάδρομος να είναι κάθετα σε έναν δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά αρκετά αυτοκίνητα. Είναι δηλαδή ανεπτυγμένη η κυκλοφορία σε αυτό το δρόμο και σε εκείνο το σημείο αρκετοί επισκέπτες πηγαίνουν για να βιώσουν αυτήν την, σε εισαγωγικά, όπως ανέφερε και εσύ Γρηγόρη, εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, δεν βάζουν ορισμένοι μυαλό, να το πούμε έτσι, και έχουμε τέτοιου είδους ατυχήματα όπως αυτό της 52χρονης, που αποδεικνύεται ωστόσο ένα από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο νησί της Σκιάθου. μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Χρυσόστομε, εμείς ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχει γρήγορα περαστικά η γυναίκα και μακάρι να πάρουν το μάθημα τους και όλοι οι υπόλοιποι που αναζητούν τέτοιες ανάλογες εμπειρίες. Φεύγουμε από τη Σκιάθο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη Μήλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση, τα λέγαμε και τις προάλλες, του ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλο. Χειριστής του ελικοπτέρου ενημέρωσε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το συμβάν, ενώ θα υποβάλει σχετικό επώνυμο αύριο Τετάρτη. Λιναθολογή του καλό μεσημέρι και θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα αναφέρει σε αυτές.
18: Ακριβώς, Γρηγόρη, χθες το μεσημέρι πρόσφυγε τελικά στην Αρχή Πολιτικής Προστασίας Οχυρισής του ελικοπτέρου, έδωσε τις εξηγήσεις του, ενώ αναμένεται, όπως είπες και εσύ, αύριο να καταθέσει γραπτός την αναφορά του σχετικά με το περιστατικό. Και ο χειριστής του αεροσκάφους μαζί με τον ιδιοκτήτη ήταν να παρουσιαστούν νωρίτερα. Το πρωί ενημέρωσαν ωστόσο μέσω του δικηγόρου τους ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες παράταση ώστε να προετοιμαστούν. Ο χειριστής τελικά, όπως είπαμε, πήγε το μεσημέρι. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται και εκείνος να εμφανιστεί εντός των επόμενων ημερών ενδεχομένως. Τώρα η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη σχετικά με το πώς ακριβώς αποφάσισε ο χειριστής του αεροσκάφου, του ελικοπτέρου, συγγνώμη, να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, γιατί το σχέδιο πτήσης, όπως μάθαμε τελικά, ήταν να προσγειωθεί στις αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο που και προσγειώθηκε. Ερευνάται ακόμα ο ρόλος του πύργου ελέγχου και το αν υπήρξαν τελικά παραβάσεις, ποιες ήταν αυτές. Γιατί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό στο νόμο που αφορά στις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει τώρα και μία μελέτη με τις Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία επεξεργάζεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα όσον αφορά τις αερομεταφορές με τα ελικόπτερα και κυρίως το σκέλος που αφορά στις προσγειώσεις και απογειώσεις των ελικοπτέρων. Να πούμε ότι είχαμε και στο παρελθόν, νομίζω το αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είχαμε και στο παρελθόν περιστατικά παρόμοια στη Σαντορίνη, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί και τότε με την παρέμβαση του εισαγγελέα.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να δούμε τι γίνεται τώρα με την έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου, ναδιούχων του Αυγούστου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες ημέρες οι Αθηναίοι, και όχι μόνο οι Αθηναίοι, αλλά κάτι και όλων των μεγάλων αστικών κέντρων, την Αθήνα και τα αστικά κέντρα, και με προορισμό προς τα νησιά και τους άλλους παραθεριστικούς προορισμούς. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδο ναδιούχων εν ώψη του 15 Αύγουστο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε αυξημένα μποφόρ και σήμερα. Όλγα, καλό μεσημέρι. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα βεβαίως και στην έξοδο, αλλά και έχουμε και ανησυχία για το μέτωπο των πυρκαγιών.
19: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Παραμένουν ισχυροί βοριάδες. Σήμερα ακόμα φτάσαμε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα οι ρηπές του ανέμου προς την Κάριστο, 87 χιλιόμετρα ανά ώρα προς την Πεντέλη. Φυσικά έχουμε μια μικρή εξασθένιση, τουλάχιστον σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, γιατί σήμερα οι βοριάδες μένουν πολύ ισχυροί, αλλά έως 7 μποφόρ. Χθες φτάναμε και τα επίπεδα της στήλας, 8 μποφόρ. Παρ' όλα αυτά, όντως ο κίνδυνος πυρκαγιάς ελοχεύει. Είμαστε στην κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα και αύριο σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερα προς την Αττική, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου. Αύριο, επειδή θα ενισχυθούν λίγο παραπάνω οι άνεμοι, δηλαδή λίγο σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς και περισσότερο στο εσωτερικό της χώρας. Σήμερα, στο εσωτερικό της χώρας, είμαστε στην κατηγορία 2. Σήμερα, αύριο, θα είμαστε σε περισσότερες περιοχές στην κατηγορία 3. Αυτό συμβαίνει γιατί ενισχύονται λίγο οι άνεμοι και μέσα στο υπηρετικό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία τώρα, έχουμε κατά τόπους πολύ έντονη ζέστη στη δυτική όμως Ελλάδα, όπου και χθες ξεπεράσαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα έχουμε φτάσει και 39, θα έχουμε ακόμα και μία ώρα για να ανέβει και λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Έτσι, στη Δυτική Ελλάδα είμαστε κοντά στους 38 με 39 και στην Πελοπόννησο, στα ανατολικά δεν ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Από την Πέμπτη λίγο αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η εικόνα του καιρού, ενισχύονται οι βοριάδες ακόμα περισσότερο και πέφτει και η θερμοκρασία. Ποια αισθητή αυτή η αλλαγή θα γίνει την Παρασκευή όμως. Την Παρασκευή πλέον θα φτάσουμε και τα επίπεδα της θύελλας όσον αφορά τους βοριάδες, 8 και πιθανώς 9 μποφόρ, ιδιαίτερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν και κάποια προβλήματα έτσι στα ακτοπλοϊκά, κάποιες ακυρώσεις ή κάποιες έτσι μικροκαθυστερήσεις. Γι' αυτό ήταν καλό όποιος θέλει να ταξιδέψει γενικότερα αυτές τις ημέρες, ανήμερα και το 15 Αύγουστο, να επικοινωνήσει με τα κατατόπους ή με εναρχία. Φυσικά, όπως είπαμε. Ναι.
1: Όχι, σ' ακούμε, Όλγα, να ολοκληρώσουμε τώρα με αυτό.
19: Ναι, και θα έχουμε και πτώση θερμοκρασίας και αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο, που στα νοτικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς και στα δυτικά 35 με 37.
1: Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Κορυφώνεται λοιπόν έξοδος των αδειούχων εν ώψη 15 Αυγούστου. Η κίνηση παρουσιάζεται αυξημένη στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στον Πειραιά. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα με προορισμό τα νησιά και άλλες περιοχές της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
20: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγοι για τη σημερινή ημέρα από το λιμάνι του Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού θα πραγματοποιηθούν 33 δρομολόγια με ταχύπλοια και 20 με οχηματαγωγά πλοία. Μετά την αυξημένη κίνηση του τετραημέρου, η σημερινή εικόνα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση. Η κυκλοφορία έχει μειωθεί αισθητά, έχουν φύγει και πάρα πολύ και το τετραήμερο από την Παρασκευή έως και χθες συνολικά περισσότεροι από 110.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ τέλος περίπου 35.000 επιβάτες ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρονικού.
1: Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Ισχυρή παραμένει η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη, με σχεδόν 3 στους 10 Ευρωπαίους ταξιδιώτες να δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επισκεφτούν την Ελλάδα έως το Μάιο του 2027. Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αλλά ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε ιδιαίτερη δημοφιλή περίοδο για ταξίδι στην Ελλάδα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον πρώτο κύκλο της κυλιόμενης έρευνας αγοράς που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού σε 10 σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιωρεντίνος, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
21: Ισχύει αυτό. Έχουμε πετύχει να έχουμε ένα ανθεκτικό τουριστικό προϊόν, το οποίο επηρεάζεται μεν η αγοραστική δυνατότητα των τουριστών που επισκέφτονται τη χώρα λόγω της οικονομικής κατάστασης της πατρίδας τους, αλλά παραμένει να είμαστε ελκυστικοί, να έχουμε αυξητική τάση επισκεπτών και ελπίζω ότι και τα έσοδα εφέτος θα είναι επίσης ικανοποιητικά. Προσπάθεια να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο έχει πετύχει. Και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα ότι μπορεί κάποιοι εμβληματικοί προορισμοί του καλοκαιριού, οι οποίοι απευθύνονται μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, να είναι είτε στάσιμοι, να έχουν μια ελαφρή πτώση. Παρ' όλα τα αυτά, βλέπετε ότι σπάμε ρεκόρ στις αφίξεις αλλά και στα έσοδα. Θα σας πω μερικά στοιχεία, αλλά οι εμπειρίες και η φιλοξενία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, με πολύ υψηλά ποσοστά. Με 83% αναφέρονται στην ποικιλία των προσφερωμένων εμπειριών, ότι η χώρα μας είναι ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός, και 82% ότι είμαστε φιλικοί και φιλόξενοι ως κάτοικοι. Επίσης, υψηλά ποσοστά στην θέμα ασφάλειας, αλλά και την ποιότητα των τουριστικών υποδομών και 67% η σχέση ποιότητας τιμής. Δηλαδή, τα νούμερα αυτά δείχνουν ένα όριμο πλέον προορισμό, ανθεκτικό αν θέλετε.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα λεφθούν οι τελικές αποφάσεις και ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που διαμορφωθεί και μετά βέβαιως την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον 15 Αύγουστο από τα Χανιά που βρίσκεται για ολιγορήμες διακοπές, τότε λοιπόν θα διαμορφωθεί το πακέτο των οικονομικών μέτρων που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πολλά έχουν ακουστεί για τα μέτρα και το ύψος του πακέτου. Είναι δικές σου πληροφορίες, Άγιε.
22: Καλό μεσημέρι. Όσα θα ανακοινωθούν θα είναι πλήρως προσαρμογημένα και θα συνοδεύονται από ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη ενώπιση της προετοιμασίας για την ερχόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας πως θα παρουσιαστούν συνέχεια πολιτικών οι οποίες εξαγγέλθηκαν σε παλαιότερες. Δεν εκπληρώθηκαν υπό ακραίες συνθήκες σε κρίση και τελικά ήρθαν για να μείνουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα το επιχείρημα της συνέπειας λόγων και έργων της κυβέρνησης. Άλλωστε, όπως είπε και σε πρόσφατη συνέντευξή του Πρωθυπουργού, φέτος δεν θα παρουσιάσουμε έναν κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά ένα οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και τα πεπραγμένα της επιταετούς κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός δηλαδή των τελευταίων ετών θα βρίσκεται και στο επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας. Η απόδοση της οικονομίας και η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια κατά πολλούς ανεβάζουν αρκετά το ύψος των παροχών πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο, δίνοντας και την ευκαιρία κοινωνία στην κυβέρνηση να παρουσιάσει και να βρει πλέγμα μέτρων. Να σημειώσουμε πως τα κονδύλια αυτά θα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό όρο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών και θα δημιουργείται μια μεγαλύτερη ευχέρεια για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα χρηματοδοτούνται και έργα αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης, ενεργειακής αναβάθμισης πυρίων και κρίσιμων υποδομών. Να σημειώσουμε πως στο επίκεντρο της κυβερνητικής στόχευσης βρίσκονται επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και αγρότες που θα ακούσουν συγκεκριμένα μέτρα, ενώ ακόμα και τώρα βρίσκονται στο τραπέζι μείωση φορολογίας. Στο τεκματό εισόδημα, αλλά και μια σειρά από μέτρων, με στόχο βέβαια κυρίως την αύξηση του εισοδήματος και για τα επόμενα έτη.
1: Άγιε Μαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να φαίνονται μέσα στο 2027, αλλά μαζί με αυτά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το σχέδιο της επόμενης τετραετίας με ορίζοντα το 2030. Είπε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές.
2: Επομένως, ναι, άμεσα μέτρα για το 2027, αλλά και ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, και πιστεύω ότι το βάρος θα πέσει εκεί που πονά σήμερα ο κόσμος, θα σας έλεγα, στην τσέπη του δηλαδή, και στο μισθωτό που θέλει να του μένουν περισσότερα στο τέλος του μήνα, και στο συνταξιούχο που θέλει προφανώς μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια, στον αγρότη που κι αυτός έχει, βλέπει σήμερα ένα αυξημένο κόστος παραγωγής και παλεύει με αυτό, στον ελεύθερο επαγγελματία και στο μικρομεσαίο που οι άνθρωποι δουλεύουν όλη τη μέρα και θέλουν να βλέπουν η προσπάθειά τους να πιάνει τόπο. Και παράλληλα είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα ισχυρό επενδυτικό σκέλος, γιατί όλο αυτό που συζητάμε, πως το μέρισμα θα επιστραφεί πίσω στην κοινωνία και σε επαγγελματικές ομάδες, προϋποθέτει να μεγαλώνει η πίτα στη χώρα και ο πλούτος. Επομένως, η Ελλάδα που θα ακούσετε τον Πρωθυπουργό να περιγράφει του 2030 θα είναι μια χώρα που έχει μεγαλύτερα εισοδήματα, λιγότερους φόρους, περισσότερες επενδύσεις, σίγουρα ισχυρότερη άμυνα και ένα κράτος το οποίο να μην σε ταλαιπωρεί διαρκώς για το αυτονόητο.
1: Τώρα, επίθεση του Αλέξη Τσίπρα με βαρύς χαρακτηρισμούς και παρεμφερή επιχειρονολογία εξαπέλυσαν χθες Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με αφορμή τα πειρά του πρώην Πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης για τη διαφθορά, τη λειτουργία των θεσμών και την ακρίβεια. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση που έδωσε στον πρώην Πρωθυπουργό η βουλευτής του Πασόκ Ευαγγελία Αλιακούλη, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, γιατί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, όλοι μας, με μνήμη χρυσόψαρου. Και όσο και αν επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας με τις Ιθάκες και με τις Οδύσσιες μάλλον να φτάσει εν πάση περιπτώσει στο νέο του λιμάνι, λέγοντας ότι έχει καινούριο πράγμα να παρουσιάσει με υλικά παλιά όμως από ό,τι βλέπω, γιατί μπορεί να στέλνει στους εξώστες τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη, τους υπουργούς του και τους ανθρώπους που τον στήριξαν. Αυτό, ξέρετε, έχει να κάνω μία υποσημείωση, ότι έχει και μία ηθική διάσταση στην πολιτική.
1: Αυτά λένε λοιπόν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στο δεύτερο μέρος συνέντευξής του στο INGR άφησε εκνέχουμες κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Πάμε στον πολιτικό μας στάθη Γιάννη Φασούλα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στον ιστότοπο in.gr τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, θα χάσει την πρωτιά και αυτό οπωσδήποτε θα ωφελεί στη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα. Εκτιμά μάλιστα ότι η δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει βέβαια δεύτερη κάλπη, θα είναι η κάλπη, όπως λέει, της ανατροπής. Σχολιάζοντας τώρα και τη σχετική ερώτηση, τα χρέη των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι τα χρέη δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και ασκεί κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα νοικοκυρέψει τα δημόσια οικονομικά, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Και καταθέτει την πρόταση της Ελλάς ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι αυτά που θα πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις. Ερωτάται όμως ο κύριος Τσίπρας για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό είναι στην επικαιρότητα αναφορικά με την χρηματοδότηση και τους φόρους της χρηματοδότησης της Ελλάς. Απαντάει, η Ελλάς στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, λέει ο κύριος Τσίπρας. Ό,τι αφορά τώρα την εκλογική ετοιμότητα του κόμματός, τονίζει ότι είναι έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων.
6: Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης, ο κύριος Τσίπρας αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης, των παρεμβάσεων και τι ακριβώς και ποια ακριβώς θα είναι η δική του τακτική. Λοιπόν, εφόσον κληθεί να κυβερνηστεί, παραλέγει το ποιος θα λογοδοτήσει, δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμί, δεν θα καθίσει στο σκαμί, και αν θα δικαστεί, δεν δικαστεί σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτική, δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης ή της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Άρα εγώ θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει κάποιος ή ο δύνατος τάδε φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει μια ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσει. Ό,τι αφορά τώρα τη μεταγραφολογία των τελευταίων καιρών, λέει ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική. Σημειώνει, δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό, αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους συντρόφους, τους πρώην συντρόφους των ΣΥΡΙΖΑ και όσοι έχουν παραιτηθεί από βουλευτές ή ενδέχεται ακόμα στελέχη να παραιτηθούν από την Κομοδρού, δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή, τονίζει ο πρόεδρος της Ελλάδας.
1: Γιάννη Φασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, γεμάτη αθλητική ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο, στίβο και κολύβεις. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στον Μπέρμιγχαμ, στοχεύοντας στον 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο. Καλό μεσημέρι.
7: Ακριβώς, το 14ο είναι ο τελικός, 10 και 16. Mm. Για την ακρίβεια, από την Ερτένα θα δούμε το μεγάλο τελικό. Στόχος είναι το 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο και νομίζω και η κατάκτηση, μάλλον και το σπάσιμο. Το νέο πανελό ρεκόρ που θέλει ο Τεντόγλου. Παράλληλα έχουμε, όπως είπαμε, και τελικούς και στην κολύβηση. Είναι από τις 7.30 το απόγευμα και μετά πλήρες πρόγραμμα και στίβο και κολύβηση. Έχει δύο σπόρ την κολύβηση. Παράλληλα 8.30 έχουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊμέγγεν θέλει νίκη για να περάσει στα play-off του Champions League και ο Παναθηναϊκός επίσης νίκη για να περάσει όμως στα play-off του Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα αποκλειστεί αν χάσει απόψε τέλος για την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Europa League. Από εκεί πέρα είχαμε και τις κλήσεις του Γιάννη Σπανούλη για την εθνική ομάδα. Είναι μέσα τέλος του μήνα έχουμε τα παιχνίδια και τα προκριματικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι εκτός ο Αντετοκούνμπο.
1: Η μεγάλη απουσία, ναι.
7: Ναι, καθώς δεν πληρώθηκε έγκαιρα το πόσο που έπρεπε να δοθεί, έκανε και μια διαφημιστική ανακοίνωση η ΕΦ. Οπότε, χωρίς τον Αντετοκούνμπο, η ομάδα του Σπανούλη θα προσπαθήσει έτσι να αποκριθεί στο τελικά του με τον μπάσκετ.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
12: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Οριοθετήθηκε πριν λίγο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Ελιές στις Βολίμες Ζακύνθου, ενώ υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Μαραφιά στο Κερί Ζακύνθου. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε υπόγειο χώρο κατοικία στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολη στην Αττική. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα με τη συνδρομή εθελοντών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από το πρωί η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρθίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Ζουδούκου με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντάς τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η Ελληνική Λύση, τέλος, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στην τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, σύμφωνα με πηγές της ακτοφυλακής και κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ιεμένης. Η επίθεση σημειώθηκε σήμερα στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίχτερ που συγκρόνισαν τη χώρα. 132 έως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει κυρίως στην πόλη Κάλι και εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Την αποκάλυψη πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε μυστικά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα με διαφορετικό αεροσκάφος, λόγω απειλής δολοφονίας από το Ιράν, έκανε η Washington Post. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ενώ δημοσιογράφοι και στελέχοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαινε στο έργο το Ιράν, έκανε η Washington Post. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ενώ δημοσιογράφοι και στελέχοι του Λευκού Οίκου πίστευαν ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών

0: και κλίματα πολέμου στη διάρκεια της 14χρονης σύγκρουσης στη χώρα. Την ίδια ποινή επέβαλε Συριακό δικαστήριο και στον εξάδελφο του Άσαντ, Άντεφ Νατζίμπ, για τον ρόλο του στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στην Ντερά το 2011, που αποτέλεσαν την απαρχή της εξέγερσης και του εμφυλίου πολέμου. Αύριο στις 11.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου θα πραγματοποιηθεί η δημοσία δαπάνη κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να ενισχυθούν τα ευρήματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο επιθυμεί ο καθένας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση, Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου. Ζωντανά στο στούντιο και σήμερα μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα, Earth News Radio 105,8, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε.

μετράμε αντίστροφα για ένα παγκόσμιο γεγονός, μετράμε αντίστροφα για την αυριανή ιστορική ολική έκλειψη ηλίου, την πρώτη που θα βιώσει η υπηρωτική Ευρώπη μετά από δεκαετίες. Θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά και συνέχεια της εκπομπής βέβαια, αλλά στην Ισπανία αυτή τη στιγμή επικρατεί κυριολεκτικά πανικός, με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες να έχουν κατακλείσει τη χώρα προκαλώντας τουριστικό κράχ. Την ίδια ώρα και στην Ιταλία προετοιμάζονται για μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη ηλίου που θα σβήσει τον ήλιο έως και 95% κατά το ηλιοβασίλεμα. Η γυραιά Ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη για άλλη μια φορά με έναν παρατεταμένο εφιάλτη. Μιλάμε για το πέμπτο διαδοχικό κύμα ακραίου καύσωνα που θα σαρώσει δυτική και κεντρική Ευρώπη. Ήδη έχει δείξει τα δόντια του. Αυτή τη φορά και πάλι η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των ακραίων αυτών θερμοκρασιών, δεχόμενη το ισχυρότερο πλήγμα. Επίκεντρο επίσης αυτού του κύματος ακραίας ζέστης για άλλη μια φορά θα βρεθεί και η Βρετανία, όπου προετοιμάζονται εκεί οι άνθρωποι στη Βρετανία, η οποία Βρετανία αυτή τη στιγμή σχεδόν τα τρία τέταρτα της Αγγλίας βρίσκονται επισήμως σε κατάσταση ξηρασίας. Δηλαδή η εικόνα των υδάτινων πόρων έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επισήμως σε ξηρασία. Αυτή τώρα η ξηρασία, φανταστείτε, συμπίπτει και με το νέο κύμα ζέστης, με θερμοκρασίες που τα φτάσουν άνω των 30 βαθμών Κελσίου, οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα, ξαναερχόμαστε εδώ στα δικά μας και τα βλέμματα όλων στρέφονται απόψε το βράδυ στο Μπέρμιγχαμ. Εκεί ο κορυφαίος Μίλτος Τεντόγλου θα πέσει στη μάχη, θα ρηχτεί στη μάχη του μεγάλου τελικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. 10 και 16, για να είμαστε ακριβείς, έτσι όπως είπε νωρίτερα ο συνάδελφος, ο αθλητικός μας συντάκτης Δημήτρης Καϊμάς, 10 και 16 στην ΕΡΤ 2. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Στο Viber περιμένουμε τα μηνύματά σας. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά.

0: Και μένουμε εδώ στα δικά μας. Με το νερό θα ασχοληθούμε και πάλι. Στη Χαλκιδική θα πάμε. Εκεί όπου η Χαλκιδική αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Έτσι, υπάρχουν χιλιάδες επισκέπτες που γεμίζουν τα θέρετρα, τις παραλίες, τα καταλήματα, τις επιχειρήσεις. Μαζί όμως με τον τουρισμό αυξάνονται κατακόρυφα και οι ανάγκες σε νερό. Και όπως σε όλα δείχνουν στη Σιθωνία, οι διαθέσιμες ποσότητες δεν είναι ανεξάντλητες. Ο Δήμος Σιθωνίας απευθύνει έκκληση σε κατοίκους, επισκέπτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού. Στη Σάρτη, εκεί η τοπική κοινότητα ζήτησε για παράδειγμα από τα beach bars να σταματήσουν τη λειτουργία των ντουζ στις παραλίες. Ο Δήμος αναζητά και μόνιμες λύσεις βεβαίως. Αυτά που καταλαβαίνετε είναι προσωρινές οδηγίες. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σιθωνίας, τον κύριο Γιάννη Μαλίνη, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Χαίρετε, κύριε Μαλίνη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Ποια είναι η κατάσταση, η πραγματική εικόνα σε ό,τι αφορά την επάρκεια νερού?
1: Μπορώ να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι η Σιθωνία φέτος με το νερό τουλάχιστον ζει μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, δεν έχει κοπεί ούτε μισή ώρα το νερό μας στην Νικήτη, το νερό μας στη Σάρτη, το νερό μας στο Μαρμαρά. Πέρα από κάποιες βλάβες που αντιμετωπίσαμε στις αρχές στο τέλος του Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο, δεν είχαμε κανένα απολύτως θέμα. Γίνεται οι ανακοινώσεις όλες που βγάζουμε γίνονται για προληπτικούς λόγους, γιατί ο κόσμος
0: είναι
1: πολύ σε επισκεψιμότητα και όλες αυτές οι ανακοινώσεις που κατά καιρούς διαβάζετε είτε από τις κοινότητες είτε και δικές μου ακόμη είναι εκκλήσεις προς τον κόσμο ώστε να γίνεται μια ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.
0: Άρα μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει διακοπές και ούτε από ό,τι καταλαβαίνουμε θα υπάρξουν. Εντάξει, εντός αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Τετραετία 19-23 πριν εκλεγούμε ως διοίκηση, γιατί και το νερό ήταν η σημαία μας σε εκλογές. Με το 1/5, τα 2/5 του κόσμου σε επισκεψιμότητα και λόγω COVID, αυτά βιώνουμε τραγικές καταστάσεις. Ναι. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, βέβαια είπατε πάρα πολύ σωστά, με λύσεις πρόσχερες όπως είναι οι γεωτρήσεις και όλα αυτά. Αλλά όσοι μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης πουθενά. Ίσως οι περιοχές προβλήμα αντιμετωπίζουν, η περιοχή της Τωρώνης αντιμετώπισε κάποια προβλήματα που είναι μια δέσμευσή μου ότι το Σεπτέμβριο θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά με αυτό για να δώσουμε την καλύτερη λύση.
0: Τώρα εδώ το θέμα είναι και ότι η κατανάλωση νερού αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της τουριστικής κίνησης. Και όχι μόνο σε εσάς. Γενικώς, σε πάρα πολλά.
1: Υπάρχει και θέμα παιδείας αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να μιλάει όλος ο πλανήτης για το φαινόμενο της λειψιδρίας, να μιλάμε για κλιματική αλλαγή και να βλέπεις ανθρώπους να ποτίζουν ανεξέλεγκτα τα γκαζόν, να πλένουν 10 λουλούδια τα αυτοκίνητά τους, τις αυλές τους και οτιδήποτε κατέβει στο κεφάλι του καθενός.
0: Εδώ πάλι όμως.
1: Πρέπει όλοι σιγά σιγά να μπούμε σε μια φιλοσοφία ότι το νερό, ο επόμενος πόλεμος θα γίνει για το νερό.
0: Αυτό.
1: Δεν θα γίνει για το πετρέλαιο, θα γίνεται για το νερό.
0: Αυτό το καταλαβαίνουμε, Δήμαρχε. Απ' την άλλη όμως, έχουμε και όλα αυτά τα γερασμένα δίκτυα, προβλήματα στις υποδομές, στις διαρροές παντού σε όλο το δίκτυο. Όχι εκεί σε εσάς τώρα, έτσι. Ανοίγουμε την κουβέντα.
1: Η Χαλκιδική είναι ένας προσφυγικός προορισμός, έτσι. Ο οποίος άνθρωποι δημιουργήθηκαν παντού ανεξέλεγκτα οικισμοί. Υπήρχε μια αναρχιδόμηση. Γίνονται προσπάθειες από όλους τους δημάρχους και της Χαλκιδικής και εμείς έχουμε ετοιμότητα. Δεν έχω εγώ αυτή τη στιγμή ετοιμότητα για μια φαλάτωση στην Νικήτη. Υπάρχει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο να την υποβάλω?
0: Εκεί
1: όχι.
0: Είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα στην Νικήτη, ναι, φαλάτωση.
1: Έχω αυτή τη στιγμή όρημα φαλάτωση. Υπάρχει κάποιο ανοιχτό χρηματοδοτικό εργαλείο? Όχι. Έχω έτοιμο.
0: Άρα ρεαλιστικά.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση βιολογικού τη Σάρτη στα 5 εκατομμύρια. Υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο να το υποβάλω? Όχι. Και ξαφνικά έρχονται και το ΙΕΙΑΣ να πάρουν τα νερά από τους Δήμους που είναι το μόνο μας έσοδο. Και σκεφτείτε ότι εμείς, πέρα από τα έσοδα, σκεφτείτε ότι εμείς όταν γίνεται μια βλάβη, είμαστε υποχρεωμένοι σε μισή ώρα έως μία να έχουμε τα συνεργεία μας εκεί για να αποκαταστήσουμε. Δηλαδή θα είμαστε σε έναν Δήμο, πλέον η αυτοδιοίκηση θα πάρει το ρόλο του θεατή.
0: Μα αν δεν γίνουν και έργα, αν δεν μπορέσετε να μπείτε σε προγράμματα, όχι εσείς όλοι οι Δήμοι που αντιμετωπίζουν το αντίστοιχο πρόβλημα. Πώς θα υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό που λέμε λειψιδρία, όχι
1: πάρα
0: μόνο φέτος,
1: πολύ
0: μιλάμε για τα επόμενα 10 χρόνια.
1: Πάρα πολύ 20. Εύκολα και πάρα πολύ ωραία θα μπορούσε να δοθεί λύση, ειδικά στους τουριστικούς δήμους. Και θα αναφερθώ στο τέλος αφεκτικότητας. όπως το ονομάζουν. Τα τέλος ανθεκτικότητας είναι τα 3, 5 και 10 ευρώ που αφήνει κατά την εκτέλεσή του επισκέπτης. Όλο αυτό λοιπόν πάει σε ένα κεντρικό κουρμπανά. Ναι. Αυτά λοιπόν τα έσοδα του τέλους ανθεκτικότητας.
0: Θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω.
1: Θα έπρεπε, όχι θα μπορούσαν, θα έπρεπε να δίνονται στους Δήμους, ο οποίος ο Δήμος είναι υποχρεωμένος για τα υποχρεώτερα, να παρέχει τα νερά υποχρεώτερα, να κάνει τον καθαρισμό της παραλίας υποχρεώτερα, να βάλει την αυγωστική κάλυψη υποχρεώτε, να έχει συντηρεί το δικό δίκτυο, να κάνει την αποκομιδή των σκουπιδιών και των βαρέων ογκωδών. Όλα αυτά, έτσι ο κάθε Δήμο, εδώ φτάνουμε στο, εντοπίζουμε το εξής, ότι αντί η αυτοδιοίκηση να γίνεται δυνατή, υποβαθμίζεται ο ρόλος της αυτοδιοίκησης σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το λάθος. Μιλάμε και με μια μελέτη που έχει κάνει ο φίλος μου Γιάννης ο Μαλαδράκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά, που είμαστε και μαζί στο δίκτυο πόλων, στο διοικητικό, μιλάμε ότι για τους τουριστικούς Δήμους ο τέλος ανθεκτικότητας έρχεται στο ποσό γύρω στο 5 δις.
0: Μάλιστα. Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα, Δημαρχέ, από έναν ακροατή της εκπομπής, δηλαδή, που μου λέει ότι ενδεικτικά στην Οικίτη το νερό κόβεται συνέχεια κάθε μέρα σχεδόν.
1: Το νερό κόβεται στην Οικίτη κάθε μέρα? Όχι. Νομίζω δεν το δέχομαι αυτό που λέει ο ακροατής σας. Ζούμε στην Οικίτη, ζούμε στο παλιό χωριό. Μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα των φίλων της Οικίτης που μόλις προχθές και όλα ρωτούσαν οι άνθρωποι που ήταν να επισκεφθούν την περιοχή πότε κόβεται το νερό και το απαντούσαν οι ίδιοι κάτι και το νερό δεν κόβεται φέτος και είναι έκπληκτος.
0: Ωραία, εγώ οφείλα να το καταθέσω γιατί είναι ένα ερώτημα σε μια ζωντανή εκπομπή και τα λοιπά. Γι' αυτό.
1: Και εγώ ακριβώς γι' αυτό σας απάντησα. Τώρα, να υπάρχει κάποια βλάβη, να κόψουμε το δίκτυο σε συγκεκριμένο σημείο για να γίνει αποκατάσταση, να το δεκτώ. Αλλά ότι κόβεται στοχευμένα συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα σημεία, όχι, δεν το δέχομαι. Ο ακροατής σας θα πω ότι είναι κακοπροαίρετος.
0: Επειδή μιλήσατε πριν και για την κουλτούρα σε σχέση με το νερό όλων μας, ήθελα να ρωτήσω πώς ανταποκρίνονται οι επαγγελματίες της περιοχής, του τουρισμού, οι επιχειρηματίες δηλαδή. Ξέρω εγώ, υπήρχαν αντιδράσεις από τα beach bars?
1: Όχι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Οι επαγγελματίες καταλαβαίνουν, ο κόσμος το επιχειρεί, καταλαβαίνει και αντιλαμβάνει το πρόβλημα και το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα νερά και είναι και εκπληκτικοί και δίνουν αγώνα σε αυτό που κάνουν. Το θέμα είναι οι άνθρωποι που έχουν τα εξοχικά τους, που νομίζουν ότι πληρώνοντας τα τέλη, τα δημοτικά τέλη, μπορούν να κάνουν εδώ ανεξέλεγκτα ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Εκεί έχετε εκδώσει, ας πούμε, συγκεκριμένες οδηγίες για να πείτε ότι δεν είναι ανεξάντλητοι οι πόροι?
1: Τώρα για 20 μέρες συζητήσαμε να μην ποτίζουν τα γκαζόν ή να τα ποτίζουν συγκεκριμένες ώρες με μέτρο. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους να πλένουν τις αυλές τους και το δρόμο, το λάστιχο. Τα αυτοκίνητά τους θα πλέον το δρόμο του αυτοκίνητα. Πρώτον, είναι αντιαισθητικό και αντιτουριστικό για τον επισκέπτη και δεύτερον, δημιουργεί τεράστιο ζήτημα στην προδότηση.
0: Ναι. Φαίνεται ότι η έκκληση έτσι ως οδηγία δεν περνάει.
1: Πάντα υπάρχουν ασυνείδητοι και με τα ογκώδη πάντα θα υπάρχουν ασυνείδητοι και με τα σκουπίδια θα υπάρχουν πάντα ασυνείδητοι. Το θέμα είναι εμείς θα αποκτήσουμε και δημοτική αστυνομία, ήδη τελειώνει το πέρασμα και θα έρθουμε 1η Σεπτέμβρη. Και όλα αυτά κάποια στιγμή σιγά σιγά πρέπει να μπουν, θα αναγκαζόμαστε πλέον να μπουν όλα αυτά σε τάξη. Μάλιστα. Πρέπει να μπουν σε τάξη αν θέλουμε να μιλάμε όχι για ανθεκτικότητα, αλλά
0: και
1: για
0: ναι, αν πρέπει να υπάρχει και έλεγχος τελική πάνω σε αυτό που λέμε νερό, σπόροι που δεν υπάρχουν, ας γίνει έτσι.
1: Το 70 υπήρχε ο αστυνόμος στο κάθε χωριό που γυρνούσε και μοίραζε πρόστιμα. Σε αυτές τις εποχές θα γυρίσουμε πάλι.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαλίνης, ο Δήμαρχος Ιθονίας.

Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Ακούσουμε δηλαδή όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Ευτυχώς τα πράγματα με την δεύτερη φωτιά που είχαμε σήμερα στην Ζάκυνθο, μία το πρωί, μία ξέσπασε το μεσημέρι. Τα πράγματα είναι πολύ καλά. Έχει οριοθετηθεί και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα. Και ελπίζουμε έτσι να πάει το πράγμα γενικώς, σε όλη τη χώρα.

Η ενημέρωση σε τίτλους. Στους 169 είναι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Πακιστάν στο Bloomberg. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται από το πρωί 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμβρισμό της τράπεζας Μαρφίνη. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Τρεις ναυτικοί νεκροί από επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Άγνωστη η τύχη των υπόλοιπων μελών του πληρώματος. Ξεπέρασαν τους 2.000 οι θάνατοι από την επιδημία του έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Ελιές στη Σβολή Μεζακίνθου. Αύριο στις 11.30 στο Χαλάνδρη, κηδεία του συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, δημοσία δαπάνη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και πάλι 3 και 35 η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος. Καθώς εδώ προετοιμαζόμουν στο στούντιο για να υποδεχθώ την επόμενη καλεσμένη μου για ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο θέμα που αφορά πολλούς, υπάρχουν αλλαγές και πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές. Το θέμα έχει να κάνει με τη μητρότητα. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν ξεκινήσουμε, διάβαζα ένα άρθρο που είχε να κάνει με την Anne Hathaway. Τι σχέση θα μου πείτε έχει αυτό? Η Anne Hathaway είναι έγκυος για τρίτη φορά. Είναι η γυναίκα άνω των 40 ετών και το θέμα είναι ότι δεν τολμά να ανεβάσει μια φωτογραφία στα social media με ένα μπλουζάκι που μπορεί να αφήνει λίγο την κοιλιά της να φαίνεται, είτε οτιδήποτε, και υπάρχουν τόσα hate comments και μια ρητορική μίσους ότι είναι ψεύτικη εγκυμοσύνη και ότι η ίδια προσποιείται την εγκυμοσύνη της και προσπαθεί κάθε φορά να απαντήσει και να πει μα τι είναι αυτά που λέτε και ούθο καθεξής. Και μου ήρθε πραγματικά μία φράση στο μυαλό με το αχ, αυτή η μητρότητα, τι τραβάνε όλες οι μανούλες. Πριν ακόμα φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, ειδικά σε μια τέτοια εποχή υπερέκθεσης που ο καθένας μπορεί να λέει οτιδήποτε θέλει.

0: θα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα πιο χρηστικό αυτή τη φορά. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές στην άδεια μητρότητας. Δηλαδή, η άδεια μητρότητας δεν αφορά πλέον μόνο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή την κλασική εικόνα μιας εργαζόμενης μητέρας με πλήρη και σταθερή απασχόληση. Έχει αλλάξει η εποχή, έχει αλλάξει η αγορά εργασίας και μαζί της αλλάζουν τέλος πάντων και οι ανάγκες των οικογενειών. Έχουμε μια υπουργική απόφαση πρόσφατη, με την οποία διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της ειδικής αυτής άδειας προστασίας της μητρότητας. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, είναι εργατολόγος, θα μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι ακριβώς αλλάζει, ποια είναι τα δικαιώματα μιας εργαζόμενης μητέρας, πού συνδυάζεται το 9μηνο με τις άλλες άδειες και τέλος πάντων ό,τι μπορούμε θα πούμε για να ενημερώσουμε. Χαίρετε κυρία Κάρδαρη.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Κάνατε ένα πολύ σωστό διάλογο και πολύ σωστό σχόλιο πριν. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι πράγματι μια υπουργική απόφαση έρχεται να διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων για την ειδική άδεια μητρότητας, που είναι ένα 9μηνο που αμείβονται οι μητέρες από τη ΔΥΠΑ με μισθό το βασικό και φυσικά καλύπτονται και για τα ένσημά τους. Και εκτός από τις φυσικές μητέρες, λοιπόν, πλέον και οι θετές μητέρες και οι τεκμερώμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας.
0: Αυτό, τεκμερώμενη μητέρα είναι εκείνη που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και οι μητέρες που υιοθετούν παιδί ηλικίας έως 8 ετών καλύπτονται πλέον και αμείβονται γι' αυτό το 9μηνο για να είναι κοντά στο παιδάκι τους.
0: Και επειδή η εργαζόμενη μητέρα του 2026 μπορεί να μην έχει απαραίτητα μια δουλειά ή μπορεί να μην έχει απαραίτητα ένα πλήρες ωράριο και μια σύμβαση έτσι όπως την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και εδώ έχει επιληφθεί εντάσσεται μια διαφοροποίηση σε αυτή την υπουργική απόφαση.
1: Ναι, εντάσσεται λοιπόν μια διαφοροποίηση, όπως σωστά το λέτε, γιατί περιλαμβάνει πλέον και τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, όπως επίσης και τις εργαζόμενες που είναι εποχικά εργαζόμενες, εποχικά απασχολούμενες. Επίσης, στην ιδιαίτερη εκείνη περίπτωση που ο εργοδότης θέλει να καλύψει την μητέρα με το μισθό της ενώ απουσιάζει κάνοντας χρήση της άδειας μητρότητας, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να δίνει την αμοιβή αυτή, θα παρέχει την προστασία αυτή. Και αν ακόμη μία μητέρα που θέλει να προσθέσει στο εισόδημά της βρει κάποιες ώρες δουλειάς,
0: 3 ώρες τη μέρα, 4 ας πούμε,
1: μια μερική απασχόληση για προσθήκη στο εισόδημά της, και σε αυτή την περίπτωση δεν χάνεται αυτό το επίδομα που λαμβάνει από τη ΔΥΠΑ. Είναι σημαντικές αλλαγές, κυρίως για τα θέματα της υιοθεσίας, που δίνει και αυτό το περιθώριο μέχρι 8 ετών να είναι το παιδάκι. Να δηλώσω επίσης ότι την άδεια προστασίας της μητρότητας και αυτή την 9μηνη άδεια, όπως σωστά είπατε, μπορεί η μητέρα να επιλέξει πότε θα την πάρει. Μπορεί να την πάρει δηλαδή αμέσως μετά τον τοκετό, μπορεί να κάνει χρήση της άδειας λοχίας, χρήση της κανονικής άδειας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει την άδεια της μητρότητας.
0: Άρα μπορεί να το συνδυάσει και έτσι, δηλαδή το 9μηνο αυτό με τις...
1: Αρκεί να είναι συνεχές, όχι να το διακόπτει.
0: Το 9μηνο να είναι συνεχές.
1: Ακριβώς. Όχι δηλαδή να παίρνει την κανονική άδεια, να διακόπτει, να επανέρχεται. Θα πρέπει να έχει τελειώσει ή να τα αφήσει για το τέλος, αλλά το 9μηνο να είναι συνεχές, και όπως γνωρίζουμε μπορεί να παραχωρήσει και κάποιους μήνες και στον πατέρα. Δηλαδή μπορεί να παραχωρήσει για παράδειγμα 3 μήνες στον πατέρα να κάνει χρήση.
0: Άρα μπορεί να μεταφερθεί στον πατέρα και το δικαίωμα.
1: Ακριβώς. Στον έναν γονέα λοιπόν, από τον έναν γονέα στον άλλον, αρκεί να είναι εργαζόμενος με μισθωτή εργασία, με εξαρτημένη εργασία.
0: Σε ό,τι αφορά...
1: Να μην είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες εκείνες, τις μητέρες εκείνες που αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας, τεκμερώμενες μητέρες, εκεί τι προβλέπετε ακριβώς, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ειδικές προϋποθέσεις?
1: Δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις. Θα αποδεχθεί ότι είναι παρένθετη μητέρα και θα πάρει την άδειά της. Κανονικά. Όπως σαν να ήταν η φυσική μητέρα.
0: Μπορούμε να δώσουμε και ένα πιο πρακτικό tip, δηλαδή υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνει μια εργαζόμενη μητέρα πριν υποβάλει αίτηση για να μην χάσει χρόνο ή κάποιο δικαίωμά της?
1: Τα βαθιά θα πρέπει να ξέρουμε ότι η νομοθεσία, η εργατική νομοθεσία, προστατεύει τη μητέρα και την μητρότητα γενικά και δεν είναι δύσκολες οι διαδικασίες για να λάβει αυτή την άδεια ή οποιαδήποτε άλλη προστασία παρέχει ο νόμος. Όπως για παράδειγμα το ότι δεν μπορεί να απολυθεί μια εργαζόμενη μέχρι το παιδί της να γίνει 18 μηνών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απολυθεί μια κυρία από τη στιγμή που θα είναι σε εγκυμοσύνη, ακόμα και αν δεν το ξέρει. Μπορεί να επανέλθει πίσω αν έχει απολυθεί. Δηλαδή, αν
0: το μάθει
1: απολυθεί,
0: αφού έχει απολυθεί και είναι έγκυος και δεν το ήξερε και η ίδια, μπορεί να επανέλθει.
1: Υποχρεούται να επανέλθει και να μείνει στην εργασία της εφόσον το επιθυμεί μέχρι να, να γίνει το παιδάκι 18 μηνών. Κατά τα λοιπά, οι διαδικασίες προβλέπονται από τη ΔΥΠΑ. Εύκολα μπορεί κάποιος να ενημερωθεί, θα δώσει τον λογαριασμό της και θα μπαίνουν τα χρήματα εκεί. Είναι απλές οι διαδικασίες μέσω διαδικτύου. Στη ΔΥΠΑ παρέχονται όλες οι οδηγίες. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι για το οποίο χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Και στο 1555 επίσης παρέχονται και πληροφορίες.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κάρδαρη. Νομίζω
1: καλή
0: ήταν πολύ σημαντικά αυτά να τα ακούσουν όλοι όσοι μας ακούνε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, εργατολόγος. Εντάξει, και εδώ όπως καταλαβαίνετε, η ουσία αυτής της αλλαγής είναι ότι η προστασία της μητρότητας αρχίζει να προσαρμόζεται περισσότερο στην πραγματική αγορά εργασίας. Να γίνεται δηλαδή με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα.

0: Πάμε να συνδεθούμε με τη Σπυριδούλα Κακλατζή, Earth News, για να δούμε για μια φωτιά αυτή την ώρα στο Πικέρμι.
1: Είναι κοντά στην οδό Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι και η χαμηλή βλάστηση φαίνεται μέχρι ώρας ότι δεν απειλεί οικίες, τους οικισμούς που είναι εκεί. Χαμηλή βλάστηση όμως, όπως είπαμε, επειδή πνέουν ισχυροί άνεμοι, έχουν σπεύσει άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σπυριδούλα, το παρακολουθούμε λοιπόν και εμείς. Μια νέα φωτιά, σε μια νέα αστεία φωτιά σε εξέλιξη στο Πικέρμι αυτή τη φορά. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι εκεί, οπότε θα συνδεόμαστε όποτε υπάρχει ανάγκη για να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξή της.

Και ενώ στην Ευρώπη, κεντρική και δυτική κυρίως, περιμένουν, προετοιμάζονται για ένα ακόμα κύμα ακραίας ζέστης, ή το πέμπτο ή το έκτο είναι αυτό στη σειρά. Πραγματικά είχα χαθεί μπάλα από τον Μάιο. Σας έλεγα ότι ειδικά σε ό,τι αφορά την Αγγλία, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται επισήμως σε κατάσταση ξηρασίας. Δηλαδή, για να μην τα απολογούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καμία περιοχή της Αγγλίας δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε φυσιολογική κατάσταση ως προς τα υδατικά αποθέματα. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχει ρίξει σταγόνα για 60 συνεχόμενες μέρες, και όσοι ξέρετε από Αγγλία καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό χειροτερεύει. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν βρέχει και που υπάρχουν περιοχές που έχουν να δουν βροχή μπορεί και περισσότερο από μήνα, η κατάσταση πάει προς το χειρότερο. Οι ταμιευτήρες έχουν πέσει, οι αρχές εκδίδουν όχι οδηγίες, απαγορεύσεις για χρήση νερού, σε καλά σε ποτίσματα με το συζητώ, σε πλυντήρια αυτοκινήτων, σε πισίνες, απαγορεύεται η χρήση λάστιχου για περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι εταιρείες ίδρυψης επίσης έχουν επιβάλει περιορισμούς. Και εννοείται ότι οι αρχές βρίσκονται σε μια επιφυλακή, έτσι ώστε αν πρέπει να γίνει, να ζητηθούν περαιτέρω μέτρα από τους πολίτες. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που έχει γίνει αυτό, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, και το 2006 υπήρχαν τέτοιες απαγορεύσεις.

Τώρα αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου η Ευρώπη θα βρεθεί στο επίκεντρο ενός πραγματικά εντυπωσιακού ουράνιου φαινομένου, μιας ολικής ηλιακής έκλειψης. Της πρώτης μάλιστα που θα είναι ορατή από την Υπηρετική Ευρώπη από το 1999. Αυτή η ολική φάση θα διαρκέσει περίπου 2 λεπτά, 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την τοποθεσία. Περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται στη ζώνη της ολικότητας, όπως λέμε εκεί δηλαδή, όπου θα φαίνεται η ολική φάση, κυρίως στην Ισπανία. Παρ' όλα αυτά και σε άλλες περιοχές, και στην Ισλανδία, Γρυλανδία, Ρωσία, Πορτογαλία. Όμως η αλήθεια είναι ότι μερική έκλειψη θα είναι ορατή και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, όπως και στην Αφρική ή στη Βόρεια Αμερική. Και τώρα όλα αυτά, αυτό τώρα το συγκεκριμένο φαινόμενο, η αυριανή ας πούμε έκλειψη, είναι από εκείνα τα φαινόμενα που μας θυμίζουν πόσο εντυπωσιακό είναι το σύμπαν. Την ίδια στιγμή πόσο μικροί είμαστε εμείς μέσα σε αυτό. Τώρα για την Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι κυρίως επιστημονικό και τηλεοπτικό, αφού δεν θα έχουμε ολική φάση, μάλλον ούτε μερική, αλλά τέλος πάντων όπου και αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, προσοχή, θυμίζω, ποτέ παρατήρηση του ήλιου με γυμνό μάτι ή απλά γυαλιά ηλίου.

Λοιπόν, έχουμε και ένα νεότερο τηλεγράφημα από την Κολομβία, κυρίες και κύριοι. Μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με το χειρότερο σεισμό στην ιστορία της. Μιλάμε για 2 λεπτά επί της ουσίας που άφησαν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους, εκτεταμένες καταστροφές. Ο νεότερος απολογισμός φτάνει τους 224 ανθρώπους, με νεκρούς εννοούμε. Παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια. Οι διασώστες βρίσκονται εκεί, οι εθελοντές βρίσκονται εκεί, οι άνθρωποι με ό,τι μπορούν και με γυμνά χέρια βρίσκονται εκεί επί τόπου και δίνουν μάχη με το χρόνο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα, αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ, ραντεβού. Κατά τα λοιπά, δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης κοντά σας. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στο Πικέρμη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 115 πυροσβέστες με 30 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφ και 3 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Αντιμέτωπη με τον χειρότερο σεισμό στην ιστορία της βρίσκεται η Κολομβία, καθώς τα 7,4 ρίχτερ που ταρακούνησαν τη χώρα άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους και εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί φθάνουν τους 224, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, καθώς πολυόροφα κτίρια στις πόλεις Περέιρα και Κάλι κατέρευσαν. Την ίδια ώρα, διευκρίνιστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμια, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο. Κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ. Σε συνέντευξή του στον Bloomberg, δήλωσε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ημερών δείχνουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε κάποιο είδους διευθέτηση. Στο μεταξύ, αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο άνοιξε πυρ χθες εναντίον πλοίου με σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο αναφέρει ότι το ελικόπτερο έπληξε το πηδάλιο του πλοίου, καθώς το πλήρωμά του αγνώρισε προειδοποιήσεις δυνάμεων που επιβλέπουν τον ναυτικό αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρόκειται για το Vela Nova, το οποίο αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε πληγεί από πύραυλο. Ολοκληρώθηκε η απολογία της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν που εκδόθηκε από τις Βρετανικές αρχές. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Εν αναμονή της απόφασης για την προδικαστική της αντιμετώπιση. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε μέσω του σταθμού μας για εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στο NGR, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία και χαρακτηρίζοντας τον αναξιόπιστο. Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του, ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί στη δεύτερη κάλπη να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση κάλπη της ανατροπής, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται για πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά του κόμματος. Από το Πασόκ, η Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αποσαφηνίσει από πού χρηματοδοτείται η πολιτική του δραστηριότητα και οι εκδηλώσεις του, κάνοντας λόγο για ζήτημα διαφάνειας. Η ελληνική λύση τέλος σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετατρέψει την πολιτική όχι σε τέχνη του εφικτού, αλλά στη τέχνη του βαρόνου Μινχάουζεν. Σαφή προειδοποίηση για την αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών απευθύνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Όπως επισημαίνει, λόγω της κλιματικής αλλαγής, τα κύματα ζέστης γίνονται συχνότερα, εντονότερα, διαρκούν περισσότερο και καλύπτουν μεγαλύτερες περιοχές. Η Ευρώπη βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού που συνοδεύεται από ξηρασία, πυρκαγιές και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τον οργανισμό, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα επίμονα συστήματα υψηλών πιέσεων, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες και τα ξηρά εδάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ευρύος καιρός αύριο, βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για λίγο τη ροή της εκπομπής του Γιάννη Πετρίδη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πικέρμι Αττικής. Έχουμε και μία σωρό που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο εκεί στην περιοχή. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας πει πληροφορίες. Σπυριδούλα.
1: Γύρω στις 3:30 σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στεκών στα Σπάτα. Μέχρι στιγμής έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση, δεν φαίνεται να απειλεί οικίες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, βρέθηκε, εντοπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σωρός άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντός γεωταχή αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς, φαίνεται η έρευνα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Εντόπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, να κλείνει προς το συμπέρασμα ότι πιθανότατα από το αυτοκίνητο αυτό να ξέσπασε η φωτιά, η οποία έκαψε δυστυχώς τον άτυχο άνθρωπο και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δεν βοηθάει το έργο των πυροσβεστών, γι' αυτό και ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις κατάσβεσης της φωτιάς των πυροσβεστών, 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 36 οχήματα και μαζί με τους Έλληνες πυροσβέστες και Ρουμάνοι και Γάλλοι βοηθούν στο πεδίο, στο πλαίσιο προγράμματος προεγκατάστασης ευρωπαϊκών πυροσβεστών. Από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, βοηθούν και οι υδροφόρες του Δήμου και μηχανήματα έργου. Να πούμε ότι γύρω στις 4:20 ήγησε και 1

0: 12 για ενημέρωση όλων όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Όπως είπαμε, δεν κινδυνεύουν οι οικίες, οι οικισμοί εκεί που βρίσκονται, αλλά προς ενημέρωση, επειδή έχουμε και πολύ σχεδόν στον έμος αυτή την ώρα στην Αττική, ήχησε και το 112. Να θυμίσουμε ότι και πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε μια φωτιά στο αντίστοιχο σημείο που βρίσκεται και τώρα στην Ημεροπεύκου στα Σπάτα.
1: Σπυριδούλα, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Εννοείται, για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ξανασυνδεθούμε.
2: Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σήμερα 1964, τα ιταλικά τραγούδια που ακούγαμε το 64, πολύ μεγάλες επιτυχίες και στη χώρα μας αυτά, ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, γενικά το 64. Και ποιοι δεν τα έχουν χορέψει τα περισσότερα από τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα, από τους νέους του 1964. Είναι η 32η και τελευταία εκπομπή για το 64. Earth News Radio, για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στα περισσότερα τραγούδια, τουλάχιστον στα μισά τραγούδια, όπως αυτό που ακούσατε, η ενορχίστρωση και η διεύθυνση ορχήστρας είναι του Ένιο Μωρικόνε. Κάποια από αυτά κυκλοφόρησαν τον τελευταίο μήνα του 63, αλλά βέβαια η επιτυχία ήρθε το 64. Ξεκινήσαμε με τον Εντουάρντο Βιανέλο και το «Ο Μίο Σινιόρε».

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του 64 στην Ιταλία, με πωλήσεις πάνω από 1 εκατομμύριο, αντίτυπα σε μικρούς δίσκους τότε. 81 ετών σήμερα ο Τζιάνι Μοράντι, από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές όλων των εποχών στην Ιταλία. Έτσι ξεκίνησε και ήταν μια ατελείωτη καριέρα στις επόμενες δεκαετίες. Και εδώ η ενορχήστρωση ήταν του Ένιο Μορικόνε.

από το περίφημο τότε φεστιβάλ Un Disco per l'Estate, το τραγούδι του καλοκαιριού του 1964 και για τα επόμενα καλοκαίρια ήταν αυτό που ακούσαμε. Κοντέ σου λα σπιάτζα, με τον δημοφιλέστατο επίσης Νίκο Φιντένκο, Αγκάζα τη Ρένε. Πριν το τραγούδι που ακούσαμε του Τζιάνι Μοράδη ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία, ώστε έγινε και πετυχημένη κινηματογραφική ταινία.

με πωλήσεις πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Ιταλία, ο δημοφιλέστερος όλων των τραγουδιστών, ο Αντριάνο Τσελεντάνο. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη επιτυχία του το 1964. Ciao ragazzi. Ο Τσελεντάνο με τις ατελείωτες επιτυχίες και τα ατελείωτα φιλμ.

88 ετών σήμερα ο Τσερεντάνο, 86 η Μίνα. Η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της Ιταλίας. Η μεγαλύτερη επιτυχία της μέσα στη χρονιά του 64 ήταν η διασκευή σε αυτό το τραγούδι των Doc Pomus και Mort Schumann. Τραγούδισε για μια πόλη όπως είναι η Αθήνα σήμερα, όπως είναι τον Αύγουστο η Αθήνα. Città Vuota.

Με αυτό το τραγούδι η έφηβη τότε Τσιλιόλα Τσενκουέτη πήρε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο τον Φεβρουάριο και λίγο μετά το πρώτο βραβείο στην Eurovision, γιατί αυτό το τραγούδι είχε στείλει η Ιταλία τότε, το 64. Η Τσιλιόλα Τσενκουέτη, 78 ετών σήμερα, επίσης μία από τις δημοφιλέστερες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε φωτιά στη τοποθεσία Ήμερο Πεύκο στο Πικέρμι. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σωρός εντός γιοταχή. Φωτιά σε δασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Εκτροχιασμός βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στην Ιδωμένη στο Κιλκής. Δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίνη. Η ίδια δηλώνει αθώα και αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, δηλώνοντας ότι δεν βρισκόταν κοντά στη τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ στη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας του Πακιστάν στο Bloomberg. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Σαν Ρέμο 1964. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, έβγαλε πάρα πολλές επιτυχίες το Σαν Ρέμο, όχι το 64 μόνο, όλα τα φεστιβάλ της δεκαετίας του 60 και αργότερα. Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες. Στο Σαν Ρέμο εκείνο το βράδυ το είπαν δύο ερμηνευτές. Θα ακούσουμε και τις δύο ερμηνείες, από τον Ιταλό και τον Αμερικάνο. Ο Ιταλός από τους δημοφιλέστερους στην Ιταλία στη δεκαετία του 60 και του 70. Από αυτούς που έφεραν το rock and roll στην Ιταλία, όπως ο Τζελεντάνο. Ο Αμερικάνος από τις δημοφιλέστερες παρουσίες στην Αγγλία και την Αμερική εκείνα τα χρόνια. «Quando vedrai la mia ragazza», «Little Tony» και «Gene Pitney».

Τζιν Πίτνεϊ και ο Λίτλ Τόνι. Από το Σαν Ρέμο είναι και το επόμενο. Και ήταν μαζί με το Ιντσινόκιο Τατέ που ακούσαμε στο πρώτο μέρος οι μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Αυτό με τα επόμενα χρόνια έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις μόνο στην Ιταλία. Ένα απόλυτο ιταλικό τραγούδι από έναν επίσης νέο τότε, 81 ετών σήμερα, τραγουδιστή που κι αυτός ήταν στον χώρο του rock and roll. Είχε μάλιστα μια φωνή που στα slow προσπαθούσε να μιμηθεί, ήταν επηρεασμένος από τον Elvis. Το τραγούδι έχει τίτλο «Una lacrima sul viso».

Una lágrima σουρβίζω με τον Μπόμπι Σόλο. Όλα αυτά ήταν πολύ μεγάλες επιτυχίες και το βλέπω από τα συνεχόμενα μηνύματα που έρχονται, αλλά το ήξερα και από την απήχηση που είχαν αυτά τα τραγούδια στη χώρα μας ιδιαίτερα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Νότια Αμερική. Ο Ιωάννης μου γράφει κάτι πολύ σωστό. Γιάννη, καλησπέρα. Το σύστημα του Σαραέμου, όπου τα τραγούδια ερμήνευαν δύο ερμηνευτές, αυτό άρχισε στη δεκαετία του 60, όχι παλαιότερα, είχε αντιγράψει κατά κάποια τρόπο και σε κάποια περίοδο το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ναι, που το έλεγαν το τραγούδι δύο ερμηνευτές. Ο αγαπημένος, ο απόλυτος τραγουδιστής στη χώρα μας τις δεκαετίες του 60. Στην επιτυχία του 64, Sergio Endrigo.

Θεία μου με τον Εντρίγο. Ένα τραγούδι του Μοντούνιο το 1964 αποθεώνει την καριέρα της Ορνέλα Βανόνι. Το έχουν πει και ποιοι δεν το έχουν πει.

Ορνέρα Βανόνι, η Βαζανίκη, Μίλβα και Μίνα, οι τέσσερις μεγάλες του ιταλικού τραγουδιού. Θα ακούσουμε τώρα δύο από τα δημοφιλέστερα ονόματα παγκόσμια στη δεκαετία 50, 60, 70, 80, που έκαναν καριέρα στην Ιταλία με ιταλικά τραγούδια ή μάλλον θα έλεγα τραγουδώντας ειδικά τους τραγούδια με ιταλικούς στίχους από μεγάλων στιχουργών του Μουγκόλου και των άλλων, ή έγραφαν τραγούδια ειδικά για την Ιταλία, για το ιταλικό κοινό, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Πολ Άνκα. Πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στην Ιταλία του 64. Ogni volta. Και εδώ αυτός είναι ο Ένιο Μορικόνε.

Ο Πολάνκα, Ιταλός. Ο Νίλ Σεντάκα, Ιταλός. Το τραγούδι έχει βγει βέβαια και σε αγγλική εκδοχή.

Η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια τότε όμως, ιδιαίτερα στα μεσαία χρόνια της δεκαετίας του 60, ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα προς το τέλος. Μία από τις 32 εκπομπές για το 64 έχει ασχοληθεί και με το γαλλικό τραγούδι. Ρίτα Παβώνε.

Θα πρέπει να σας πω ότι όλα τα τραγούδια που ακούτε στις εκπομπές δεν είναι κατεβασμένα, εκτός από το καινούργια, το έχουμε πει αυτό, κάποια από τα καινούργια δεν είναι κατεβασμένα από το διαδίκτυο, είναι από φυσικό προϊόν, είτε από δίσκους είτε από CD. Και γιατί? Γιατί αυτές είναι οι πραγματικές σωστές ερμηνείες. Πολλά τραγούδια που είναι στο διαδίκτυο δεν είναι οι σωστές ενορχιστρώσεις αυτών που έγιναν κάποτε επιτυχία. Μην χάσετε αύριο, μεθαύριο και την Παρασκευή ένα τριήμερο αφιέρωμα στο Brill Building. Το έχω αναφέρει αυτό σε εκπομπή παλαιότερη, αλλά θα βαδίσουμε στους διαδρόμους, στους διάφορους ορόφους αυτού του κτηρίου της Νέας Υόρκης, για να ακούσουμε μαζί μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 60 και πώς γεννήθηκαν σε αυτό το κτίριο.

0: ναι, ναι, πάει έτσι πια. Ναι, ναι. Λοιπόν, έλεγα ότι το καλό του είναι ότι όταν περνάει, δεν είναι ότι επειδή έχει αποφασίσει να σουτάρει, είναι ότι και πασάρει κιόλας πολύ καλά. Λοιπόν,
1: μικρή διακοπή, επιστρέφουμε αμέσως.
0: Μπράβο, το έμαθες, δεν είπες για όπως θες. Για δελτίο. Ή έχουμε.
1: Έχει δελτίο.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Λέω και εγώ, ξέρω εγώ.
1: Μικρή διακοπή απλά λοιπόν. Πάμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, με δύο βολές του Γεωργάκη του Χαραλαμπίδη, ο οποίος εκτός από. Εντάξει, αστευόμαστε γιατί πήρα το σχετικό μήνυμα.
1: Για πες.
0: Εκτός ότι είναι γιος του Κώστα, έχει ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα. Ξέρεις ποιος του βάλε λάδι.
1: Λάδι.
0: Λάδι. Ποιος το βάθησε, παιδί
1: μου. Ποιος.
0: Ο Δημήτρης ο Μαυροειδής.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι. Λοιπόν, και οι δύο υπήρξαν παίχτες του Αμαρουσίου. Μια λαμπρή περίοδο, την περίοδο που ήταν και ο Σάουλς Σούλης Μαρκόπουλος. Προπονητής ο Μαυροειδής έμεινε και στην ομάδα της Ευρωλίγκας με τον Μπαρτζόκα, που έκανε τη μεγάλη πορεία. Αλλά τώρα έχουμε και βολές με τον Σασλόγλου.
1: Τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο.
0: 55 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο. Για να δούμε ο Σασλόγλου. 2 στις 2. 4 στις 4 βολές και περνάμε 4 πόντους. 62-66. Δεν λέμε τίποτα γιατί έχουμε πάρει διαφορές μεγαλύτερες και τις έχουμε χάσει. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που είχε η ομάδα στα προηγούμενα μάτς. Λοιπόν, για να μην λένε οι φίλοι, αναφέραμε το θέμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου, γιατί και χθες είπαμε ότι θα περιμέναμε και το δεύτερο μέρος. Ήρθε χθες το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, η οποία έχει και άλλα θέματα.
1: Πρωτεύων είναι για μένα πρωτεύων το θέμα του Μποντιρόγκα. Που εμείς εδώ είχαμε γίνει κακοί τότε που είχαμε πει ότι ήταν λάθος.
0: Όχι λάθος, έγκλημα ήταν.
1: Μεγάλο λάθος να αποκαθιλωθεί η φανέλα του Μποντιρόγκα. Και ξέρεις κάτι.
0: Και στο ημίχρονο κιόλας.
1: Εγώ εξέφραζα την ώρα εκείνη που το είπα, ήταν λάθος κίνηση, τους οπαδούς του. Πήρα πάρα πολλά μηνύματα από οπαδούς του Παναθηναϊκού που ήταν. Υπερβολική αυτή η αντίδραση. Και τώρα θα τη διορθώσει.
0: Ναι, προφανώς θα επιστρέψει.
1: Θα επιστρέψει η φανέλα του Ντέγιαν Μποντιρόγκα και σωστός. Και παραδέχθηκε προς τιμή του ότι έκανα λάθος ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Είναι σημαντικό.
0: Να σου πω κάτι. Εδώ έχει κάνει και ο πατέρας του και ο θείος του λάθος.
1: Με το Γιαννάκη.
0: Με το Γιαννάκη.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν ο πρώτος αρχηγός που σήκωσε Ευρωλίγκα. Ενώ Κύπρο πρωταθλητών, εν πάση περιπτώσει. Ευρωλίγκα. Η ιστορία δεν αλλάζει. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να την αλλάξει. Αυτό τελείωσε. Κατακτήθηκε με αρχηγό τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Με την τάπα του, με οτιδήποτε θέλετε. Αυτό ότι ο Μποντιρόγκα υπήρξε ένας από τους θρύλους του Παναθηναϊκού.
1: Και αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ναι. Πάρα πολύ.
0: Περισσότερο θυμώνει τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Να σου πω για κάτι ακόμα.
0: Τους φίλους του Παναθηναϊκού παρά το δικαιολόγησαν τότε.
1: Ναι. Εμείς γίναμε τότε κακοί κάποια στιγμή. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι απλά εκφράζαμε.
0: Εντάξει,
1: τη βούληση των. Μάλλον την επιθυμία και την κριτική που έγινε
0: το κοινό από
1: τους ίδιους, το κοινό αίσθημα. Του μέσου οπαδού του Παναθηναϊκού.
0: Και
1: αυτό άκουσε για τον Γιανακόπουλο, αυτό κατάλαβε. Και διορθώνει ένα λάθος που έκανε.
0: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο.
1: Είναι σημαντικό να διορθώνεις το λάθος όμως.
0: Το λαϊκό αίσθημα των φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά και κάθε λογικά σκεφτόμενου ανθρώπου.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά επαναλαμβάνω, έχει κάνει λάθος επειδή έχουμε αγιοποιήσει. Παύλο και πάνε που εντάξει. Ο Παύλος θεωρητικά. Για να κόψω ο αείμνηστος.
1: Καλά, ο Παύλος
0: είναι άλλο επίπεδο.
1: Συναγωνισμού και ανταγωνισμού. Ναι, για μένα ο μεγαλύτερος παράγοντας που υπήρχε στο μπάσκετ.
0: Και αυτός έκανε τέτοιο λάθος.
1: Το έκανε το λάθος, ναι.
0: Έτσι, το Γιαννάκη όταν πήγε προπόνηση στο Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Γιαννάκης θα κάνει. Θα πρέπει να δουλέψει ή στον Παναθηναϊκό ή στο Μαρούσι και στον Πανιόνιο.
1: Καλά, κοίταξε. Τότε υπήρξε. Θα θυμάσαι τους αγώνες με τον Ολυμπιακό. Υπήρξε τρομακτική ένταση.
0: Γιατί ποτέ δεν υπάρχει.
1: Και τρομακτικές. Η αντιδράση του Παναγιώτη Γιαννάκη ήταν ενός προπονητή μιας πολύ μεγάλης ομάδας.
0: Εντάξει, ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
1: Σαν τον Ολυμπιακό, με σακάκια που έβγαζε το ένα το άλλο. Κατάλαβες.
0: Σε μια περίοδο, αν θυμάσαι τον τρίτο τελικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, που ήταν μια διαιτησία η οποία σε έβγαζε από τα ρούχα σου και.

0: Δέτερος να είσαι.
1: Ναι, πέρα από αυτό, ήταν ότι όταν είσαι στον πάγκο του Ολυμπιακού, όποιος και να είσαι, όπου και να είσαι και παίζεις στο ΆΚΑ ή του Παναθηναϊκού και παίζεις στο ΣΕΦ, θα εκνευριστείς.
0: Μα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην εκνευριστείς.
1: Δεν γίνεται. Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην εκνευριστείς.
1: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πάντως είναι σημαντικό ότι δήλωσε ευθέως ότι η φανέλα θα αποκαθιλωθεί.
0: Θα αποκατασταθεί, δε.
1: Θα αποκατασταθεί. Αποκαθιλωθεί είναι κατεβαίνει.
0: Είχε αποκαθιλωθεί.
1: Είχε αποκαθιλωθεί.
0: Τώρα
1: θα μπει πάλι στην οροφή. Ναι.
0: Θα γίνει έπαρση σε κάνα μάτς.
1: Νομίζω ότι θα γίνει. Θα είναι εκεί.
0: Θα τη βρουν οι φίλοι.
1: Στον πρώτο αγώνα της Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Και το δεύτερο λάθος που παραδέχθηκε, ή μάλλον το είπε αλλιώς, δεν θα το ξανάκανα, αλλά είχε αυτοκριτική τουλάχιστον.
1: Με το ισόρουχο.
0: Με το ισόρουχο. Το οποίο ήμουν στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν το είχε ο ίδιος.
1: Όχι, του το έδωσε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι.
0: Συγκεκριμένο γνωστό.
1: Ναι.
0: Οπαδό.
1: Ναι.
0: Και ελληνικής, του Παναθηναϊκού και ιταλικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, όπως είχε αναφερθεί. Γιατί είμαστε μπροστά με τον Κώστα, το μεταδίδαμε το μάτς.
1: Ποιο μάτς?
0: Το κυπέλλου αυτό, το μισό.
1: Το μισό αγώνα. Ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Μάτς κυπέλλου.
1: Το πρώτο ημίχρονο.
0: Κατά σύμπτωση και του Μποντιρόγκα κατέβηκε στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.
1: Φέτος,
0: στο ημίχρονο.
1: Από λίγους μήνες.
0: Στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Και τότε ο Ολυμπιακός αποχώρησε σε μάτς με τον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε τη διαδικασία αποχώρησης προς την Α2.
1: Ναι.
0: Στο ημίχρονο. Και τότε πήγαινε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και του ενεχειρίζει αυτό το εσόρχο, σικ εσόρχο, όταν λέω σικ, πώς το λένε, κυρίλα το λέμε εσόρχο, γιατί ήταν string από τα πιο εξαντρίκ, έτσι, και το οποίο ακούμπησε στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Πάει, τελείωσε αυτό και αυτό ο σημαντικό, είπε ότι θα το ξανάκανα, ουσιαστικά ήταν πάλι ένα συγγνώμη για την επιλογή αυτή, την κίνηση, 66-64. Μόλις πέτυχαν πόντο οι Σλοβαίνοι, απομένουν 9 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα πια, έτσι. 2 πόντους μπροστά η Εθνική. Κάτσε να σου πω, το Χαραλαμπίδη.
0: Ο Χαραλαμπίδης, ο οποίος είπαμε...
1: Ο κομμανταδόρος εθνικής είναι.
0: Είπαμε, είναι καλός playmaker. Αυτό μου το έχει πει και ο γιος μου, να ξέρεις.
1: Mm-hmm.
0: Παρότι δεν έχουν παίξει...
1: Έβαλε και το δίποντο τώρα, πριν από λίγο.
0: Που έχουν βρεθεί αντιπάλοι...
1: 6 πόντους για το Χαραλαμπίδη, ναι, για πες.
0: Ότι είναι πολύ καλός playmaker. Μου λέει, παπά, μην τον βλέπεις. Γιατί εγώ, να πω την αλήθεια, τον Γιώργο δεν τον είχα δει. Αλλά είχαν παίξει και μου λέει, είναι πολύ καλός playmaker, απλά δεν έχει πρώτη επιλογή το shoot. Δηλαδή δεν είναι playmaker που σκοράρει.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω απειλή όμως τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά δεν εκβιάζει δηλαδή, όχι, την προσπάθεια, θα πεις.
0: Ναι, όχι, δεν εκβιάζει. Είναι περισσότερο να οργανώσει. Τώρα μιλάμε... αδικούμε και νομίζω ότι είναι και δικό μας λάθος να εστιαζόμαστε στα παιδιά αυτά, στα τρία δηλαδή που έχουν
1: το όνομα. Τον Μπάρλο, τον
0: γιατί αδικούμε, αδικούμε τους άλλους,
1: υπόλοιπα παιδιά. Ναι.
0: Αδικούμε τους άλλους, οι οποίοι την ίδια προσπάθεια καταβάλουν, που λέει ο λόγος.
1: Mm-hmm.
0: Όχι που λέει ο λόγος, έτσι είναι.
1: Ο Μπάρλος έχει 2 βολές τώρα, έχει κερδίσει 2 βολές, ο Ανδρέας ο Μπάρλος έχει 7 πόντους μέχρι τώρα, 3-3 βολές. Και δίνει την ευκαιρία, θα δώσει μάλλον την ευκαιρία στην Εθνική να φύγει με 6 πόντους αν ευστοχήσει. Είναι εύστοχος την πρώτη, 69-64 για την Εθνική μας, 9 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Να δούμε αν θα είναι εύστοχος και στην δεύτερη βολή. Ο γιος του Νίκου του Μπάρλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι εύστοχος και στην 70-64 Εθνική μας. Παίρνει μια καλούτσικη διαφορά, έτσι, της τάξης των 6 πόντων.
0: Στο ξεκίνημα της έντασης περίοδου. Να πούμε ότι ήρθε και μια δήλωση αργότερα στο ράδιο της ΕΟΚ,
1: mm-hmm,
0: ότι ο Γιάννης ήθελε, του Δήμου του Ντικούδη, του υπεύθυνου των εθνικών ομάδων, που είπε ότι ο Γιάννης ήθελε. Στην ουσία διευκρίνησε αυτό που εμείς το είδαμε ως λίγο θολό.
1: Ναι, ναι, έτσι, και καλά έκανε και το έκανε αυτό ο Δήμος Ιωδικούδης. Έσπεσε να δικαιολογήσει.
0: Ότι.
1: Να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα.
0: Οδεύει προς αυτό που είναι το πιο λογικό. Ότι δεν θέλαν να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με τους Hit. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Ξέρεις. Δηλαδή, γιατί θα το χρειαστώ μακάρι στο παγκόσμιο να προκριθούμε. Να τα καταφέρουμε και να προκριθούμε. Και εκεί θα το χρειαστούμε. θα το χρειαστούμε και σε άλλους διοργανώσεις. Οπότε...
1: Κάτσε, επειδή έχει υποβάλει πολλές φορές ο Νίκος το ίδιο ερώτημα, να το απαντήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι άλλο θέμα βέβαια. Είχα ξαναρωτήσει, λέει, αλλά δεν απαντήσατε. Ο νικητής του EuroCup, πόσε σεζόν έχει το δικαίωμα να παίξει στην Ευρωλίγκα?
0: Νομίζω ότι παίζει μία.
1: Μία φορά.
0: Και αν, αν μπει στα play-off, ξαναπαίζει. Δηλαδή η Μονακό τα κατάφερε γιατί είχε μπει στα play-off. Αλλά μπορεί να έχει αλλάξει αυτό τώρα, δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Θα το ξανακοιτάξουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί η Ευρωλίγκα κάνει κάποιες αλλαγές στα. Γιατί του χρόνου θα έρθει ο άλλος του EuroCup, ας πούμε. Έτσι. Με αυτή τη λογική θα ερχόντουσαν, θα αυξάνονταν οι ομάδες. Τέλος πάντων, αν και θα αυξηθούν, θα πάνε 24 σταδιακά. Σταδιακά, απότομα θα πάνε. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα μέτωπα. Κάτσε να δω, περίμενα. Έτσι, διχώ, μετα... εδώ, ο Ιωάννης, δεν μπορεί να μην διαβάσει του Ιωάννη τα μηνύματα. Έτσι, ξέρεις, είναι ο... μαζί με τον πρόεδρο και τον Θάνο αυτοί που στέλνουν σταθερά. Για να σε δω, Γιάννη μου, καλό το κείμενο σήμερα, εννοώ σε μέγεθος. Λοιπόν, καλησπέρα, Ιωάννης. Καλησπέρα στους μπασκετικούς γίγαντες και φίλους. Σήμερα θα είμαι λιτός.
1: Αυτά μου αρέσουν. Μην τα διαβάζεις αυτά, ρε Γιάννη.
0: Όχι, όχι. Εγώ διαβάζω αυτό, μου αρέσει. Σήμερα θα είμαι. Θα είμαι λιτός.
1: Σωστό. Αυτό ναι, το διαβάζεις.
0: Αυτή είναι η διαδραστικότητα.
1: Ναι.
0: Βάζοντας ποινή στη σημερινή μου, γραφή. Εγώ θα σου έλεγα, έβαλες κόφτη. Που έχουν τα φορτηγά να μην τρέχουν. Λοιπόν, με το τεσάρι του Ολυμπιακού έχουμε κανένα νέο? Όχι. Κάτι για Watford ισχύει? Είναι μέσα στους παίκτες, αλλά που είναι σε μια λίστα ευρύτερη όμως. Με την επικοινωνιακή φανφάρα του Γιαννακόπουλου γελάμε. Αύριο εγώ θα κάνω πρόταση για οριστική διαγραφή του ελληνικού χρέους. Μπορεί να γίνει δεκτό. Αν πουλήσει την
1: Διανέξ... Εντάξει, άμα έρθει κανένα ζιόκι του χρόνου όμως, δεν θα γελάς.
0: Αυτό είπαμε. Η απάντηση είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ότι αν έρθει, θα κάνει όλους εμάς που είμαστε δύσπιστοι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα μπορεί να μας κάνει πλάκα.
1: Αυτό λέω.
0: Έτσι. Γιατί εντάξει, εννοείται ότι το κάνουμε.
1: Είναι εξαιρετικά, όχι δύσκολο.
0: Εγώ
1: τώρα, όπως στο μυαλό μας το έχουμε με τα μεγέθη αυτά, τα οικονομικά, το θεωρούμε ανέφικτο, έτσι.
0: Θέλω να σου πω κάτι.
1: Όπως είναι τώρα τα πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να μην έχει κάτι, ένα σχέδιο στο μυαλό του άνθρωπος. Δεν γίνεται. Τώρα, εμάς. Με τα δεδομένα και την εμπειρία μας.
0: Το μόνο
1: χαρίζω στο κουρμπέτι.
0: Φαντάζει
1: ανέφικτο αυτό.
0: Το μόνο που με κρατάει, ξέρεις, είναι ότι όταν γράφτηκε, όταν ήταν για τον Ντομινίκ, κανείς δεν πίστευε. Όταν ήρθε, βέβαια,
1: ναι,
0: ο Ντομινίκ δεν ήταν στο prime time τότε, έτσι, αλλά...
1: Καλά, δεν ήταν
0: ούτε και...
1: τότε το όνομα που είναι τώρα ο Γιόκιτς στους Νάγκετς, έτσι.
0: Ήταν το κορυφαίο όνοματα. Το κορυφαίο όνομα, μάλλον, που ήρθε μέχρι. Λοιπόν, αν πουλήσει τη Διανέξ, κάτι να γίνει ενδεχομένως. Πριν από αυτό, ας μειώσει την τιμή του. Λέει φάρμακα τώρα, μην κάνουμε.
1: Όχι. Αυτά τώρα, φίλε, παιδιά, εντάξει, καλό βράδυ. Μην κάνουμε κρίσεις, ειδικά μην μπλέκουμε επιχειρήσεις. Ναι. Άλλο η επιχείρηση του κάθε ενός ανθρώπου που ανοίγει το πορτοφόλι του και βάζει χρήματα, και άλλο τα αθλητικά. Και στο τέλος, από την κάθε επιχείρηση του καθενός από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο τιμόνι μεγάλων ομάδων. Υπάρχει αυτή η πολυτέλεια να βλέπουμε εδώ τους παικταράδες που έρχονται. Σε όλες τις ομάδες.
0: Γεια χαρά στα τρελά αγόρια.
1: Εντάξτε.
0: Γεια χαρά στα τρελά αγόρια της ΕΡΑ. Καλά τα όνειρα του Προέδρου για Γιόκιτς. Δωρεάν είναι άλλωστε. Αλλά πείτε κάτι και για τις τελευταίες κινήσεις του. Σουκού, μετά τον Μπαρτζόκα έχουμε τον Μακρόν. Για την καρδίτσα λέει. Μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι οι τρεις τελείες πηγαίνουν στο Ασκού. Καρδίτσα εννοεί. Έχουμε το μακροβιότερο coach Λίγκας σε παραμονή, εννοεί με τον Μπαρτζόκα, όπως το είπε. Προβλέπεται να είμαστε καυτοί φέτος. Ειδικά με την τελευταία μεταγραφή που έκανε η καρδίτσα, ήταν έτσι πολύ δυνατή κίνηση. Ενισχύθηκε πάρα πολύ, έμεινε και η Ιαπωνική. Και μιλάω βέβαια για την απόκτηση του Τζόρνταν Μακρέι. Ο Κόρο επέστρεψε. Ο Φράνσις, ο Σμιθ είναι παίκτες οι οποίοι δείχνουν ότι η καρδίτσα θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και θα πρέπει να περιμένουμε. Ο Παπανικολόπουλος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Αν δεν υπήρχε φέτος, ήταν, εγώ θεωρούσα πέρσι, αυτό ήθελα να πω τώρα, το είχα πει σε ανύποπτο χρόνο, αλλά μου δίνει την ευκαιρία να το ξαναπώ, ότι πέρσι θεωρώ ότι ο Παπα-Νικολόπουλος αδικήθηκε στην ψηφοφορία,
1: ναι,
0: του καλύτερου προπονητή. Το πήρε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά η ψηφοφορία έγινε για τον καλύτερο προπονητή της Λίγκας, της GBL. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός, το πήρε γιατί η πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Η Καρδίτσα έχει λιγότερα όπλα και λιγότερα, ας το πούμε έτσι, άρετα πιο σημαντική επιτυχία. Έτσι, με αυτή την έννοια το συζητάμε. Ότι εγώ θεωρούσα ότι η επιτυχία της Καρδίτσας ήταν μεγαλύτερη από αυτή του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν υπολογίζω την Ευρώπη. Είναι άλλο. Στην Ευρώπη ας ψηφιστεί καλύτερος προπονητής στο FIBA Europe Cup, ο Καντσιγγέρη. Έτσι.
1: Απλά... Λοιπόν, ο Μοναμά κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση.
0: Σου είπα, είναι μεγάλος παίκτης αυτό, αλλά...
1: 16 πόντους μέχρι τώρα. Όπου βλέπει μια δυναμία στην άμυνα των Σλοβαίνων, με προσωπική προσπάθεια, τελειώνει τις φάσεις. Έχει 16 πόντους μέχρι τώρα, 7 στα 12. Ασίστ έχει μία μέχρι τώρα.
0: Ωραία.
1: Έτσι, 76-70 η Ελλάδα προηγείται της Σλοβενίας. Και απομένουν πια... Κάτσε να δω πόσο απομένει για το τέλος του αγώνα πλέον, έτσι. Κι άλλο καλάθι για την ελληνική ομάδα και πάμε στο 76-70 πια, έτσι. Mm-hmm. Και απομένουν 5 λεπτά και 38 δεύτερα για το τέλος του αγώνα και για την πρόκριση εθνικής ομάδας παιδών, mm-hmm, στους 8 του Under 16, του ευρωπαϊκού. Πάλι ο Μονάμα ήτανε, κάτσε να δούμε. Όχι. 16 πόντους είναι ο Σπαθανάσιος Πανούλης, 16 πόντους και ο Μοναμά. Και από εκεί και πέρα έχει ανέβει πάρα πολύ ο Ανδρέας ο Μπάρλος. Έχει 10 πόντους, έχει ένα rebound, έτσι, 2 assist.
0: Είναι ένας παίκτης στον οποίο προσαρμόζεται η αντιπαλή άμυνα, με την έννοια ότι ξέρουν ότι είναι ένας παίκτης. Mm-hmm. Γιατί ήταν
1: 13 κλεψίματα έχουμε συνολικά.
0: Ναι.
1: Σουτάρουμε στα δίποντα, έχουμε γύρω στο 50%, 48,94, 23,47, 2 στα 13 τρίποντα, πολύ χαμηλό ποσοστό, 15,38, 70,59, 70% είμαστε στις βολές.
0: Η Ισπανία καθάρισε το Βέλγιο 97-60, είπαμε ότι είχε πάρει διαφορά. Mm-hmm. Οπότε η Ισπανία, θυμίζω, είναι η ομάδα που μας κέρδισε εκεί που την κερδίζαμε. Όχι, αλλού πήγε το μυαλό μου τώρα. Άστο. Mm.
1: Λοιπόν, λέγαμε πριν. Καταρχήν η Γερμανία θα έχει τον Μπόγκα, έτσι.
0: Να.
1: Στα παράθυρα τώρα και τρεις NBAers. Στα παράθυρα των προκριματικών για το παγκόσμιο φυσικά θα είναι εκεί ο Σρέντερ, πάντα δίνει το παρόν με την εθνική ομάδα της Γερμανίας, είναι ο Ντασίλβα, ο Τρίσαν Ντασίλβα τον Μάτσικ και ο Αζέια Χαρτενστάιν τον Θάντερ, είναι οι άλλοι NBAers. Mm. Έτσι, η Ζακ Μπόγκα είπαμε. Και τα υπόλοιπα παιδιά, οι Γερμανοί που. Ότι είμαστε. Τα αδέλφια δεν βλέπω, αλλά νομίζω ότι παραμένει τραυματίας ένας από τους δύο. Τα δύο αδέλφια. Δεν το ξέρω αυτό. Τέλος πάντων.
0: Κρατήσω. Η Φιλανδία δεν είχε ανακοινώσει ακόμα ομάδα από ό,τι βλέπω.
1: Mm-hmm.
0: Φυσικά το λέω. Το λέω μεταξύ μας. Κοιτάω εδώ τώρα γιατί στο site το επίσημο έχει ποιες ομάδες, ποιες χώρες έχουν ανακοινώσει τα ρόστερ τους. Mm. Μέχρι στιγμής η Φιλανδία δεν έχει ανακοινώσει γιατί έχει βάλει την Ελλάδα, άρα είναι ενημερωμένο. Γιατί η εθνική ανακοίνωσε σήμερα νωρίς. Η Ισλανδία δεν έχει ανακοινώσει. Το Μαυροβούνιο.
1: Εντάξει, την εθνική μας.
0: Ο Άταμαν.
1: Ναι.
0: Για να μας ακούει και ο Σωτηρίου και μας κάνει παρατήρηση. Δεν έχει ανακοινώσει. Εντάξει, αυτές οι χώρες.
1: Και για Άταμαν έχουμε και το φίλο το Χέρκουλες. Μεγάλη κληρονομιά του Άταμαν, λέει. Ακόμα τραυματίας ο Σλούκας. Γιατί είχαμε κάψει τόσο πολύ το Σόρτς που έπρεπε να παίζει ο Σλούκας για να περάσουμε τον ΠΑΟΚ. Ο φίλος ο Ηρακλής από την Πάτρα.
0: Ναι, να πω κάτι, ότι ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός, πέρα από την πλάκα τώρα, σε εκείνο το μάτς κινδύνευσε με αποκλεισμό. Δηλαδή, πρώτα σώζει την παρτίδα, και μετά την παίρνεις διπλή.
1: Πω πω ρε φίλε, άκου τώρα, Σπηλιάκι Παρισίας. Είναι από το Στασιό, που το ξέρω καλά, 5 χιλιόμετρα, 3-4. Και από τη Σπηλιάκι Παρισίας που μας στέλνει το μήνυμα ο φίλος, α, η Σωτηρία, συγγνώμη, είναι ένας πολύ καλός μου φίλος που έχει σπίτι εκεί. Mm. Πολύ καλός μου φίλος. Εκδότης εφημερίδας.
0: Mm. Καλά, εσύ
1: Σπηλιάκι Παρισίας.
0: Εσύ είσαι του Jet Set.
1: Όχι, σιγά. Mm. Είναι καλός φίλος από παλιά. Άκου, τι, από σπηλιά.
0: Μάλιστα, κύριε Γαβρίλη. Μας κάνει παρατηρήσεις.
1: Σε μένα τώρα μίλησε. Ναι.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Έχουμε και άλλες ειδήσεις. Μην παρασυρθούμε. Την Εθνική να κοιτάς εσύ.
1: Ναι, τη βλέπω.
0: Και άσε με εμένα να πω 2-3 πραγματάκια. Για παράδειγμα, ο Τζόελ Μπολομπόη πάει στη Βιλερμπάν να δούμε τελικά αν η Μπάς, η οικογένεια
1: Μπάς.
0: Εγώ θέλω
1: το μπάτζετ τελικά. Το τελικό μπάτζετ της Βιλερμπάν.
0: Να δούμε και αν η Μπάς θα. Οι ιδιοκτήτες των Lakers.
1: Όχι φέτος. Για τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Αν θα γίνει αυτό, θα γίνει για του χρόνου. Δεν αποκλείεται για φέτος.
0: Πάντως ο Μπολομπόη είχε και άλλες προτάσεις, όπως είπε, αλλά θα μείνει στη Βιλερμπάν. Θα προτιμήσει τη Βιλερμπάν, την προτίμησε τη Βιλερμπάν.
1: Mm-hmm. 76-72 με την ευκαιρία, έτσι.
0: Να λες
1: συνέχεια. Προηγούμαστε τη Σλοβενία.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Έχουν αρχίσει αφήξεις παικτών. Όπως είπε στο Μαρούσι, έκανε μια μεταγραφή.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Wear.
0: Απέκτησε το Lance Wear. Από που πέρσι έπαιξε στον Ηρακλή και θυμίζω ότι ο Ηρακλής ήταν η πρώτη του ομάδα.
1: Παιδιά, κανένα φάουλ εκεί, τίποτα, εντάξει.
0: Τι δεν είναι.
1: Καλά.
0: Δεν τα βλέπω εγώ, εσύ είσαι με ειδικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ποιος είναι πρόεδρος της FIBA, κατεβάσουμε την τέτοια του. Το Λάβαρο.
1: Εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, να σου πω. Ο Lance Wear.
1: Τα παρατράγουδα. Λοιπόν, πάμε.
0: Lance Wear, 25 χρονών, 2-6. Πέρσι στον Ηρακλή είχε το στατιστικά του πέρσι. Είναι πεντάρι, έτσι εννοείται. Τα στατιστικά του πέρσι στον Ηρακλή, που ήταν η πρώτη του ομάδα επαγγελματική, άρα το Μαρούσι είναι η δεύτερη, 7 πόντι, 5,4 rebound, 1 assist σε 24 παιχνίδια που αγωνίστηκε, υπήρξε παίκτης του Καλυπάρη, αλλά την καλύτερη του χρονιά την έκανε την τελευταία στα πανεπιστήμια στο Texas Arlington, που είχε τις καλύτερες εμφανίσεις του. Άρα ο Lance Wear θα είναι ο ένας από τους δύο σέντερ του Αμαρουσίου. Πάμε παρακάτω. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τα φιλικά. Βλέπω Μύκονος, Μαρούσι, Περιστέρι, ΑΕΚ και Βίκος.
1: 2-3 βολές από το Μοναμά και 78-72. Απομένουν για την Ελλάδα βέβαια, 6 πόντους μπροστά. Απομένουν 3 λεπτά και 46 δεύτερα για το τέλος του αγώνα πια. Έτσι, μια μικρή. Έχει ένα συνεχές πλεονέκτημα, ένα προβάδισμα η εθνική μας.
0: Εν τω μεταξύ, πώς σου φάνηκε το χθεσινό.
1: Εγώ άλλο βλέπω τώρα, ότι πλησιάζει δελτίο πολιτικών ειδήσεων και τελειώνει. Α, θα προλάβουμε για το τέλος του αγώνα.
0: Το μάτς.
1: Βέβαια.
0: Τι λες, πόσα δευτερόλεπτα έχω.
1: 3 λεπτά και 31 δεύτερα. Έχουμε τώρα ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά το τέλος του πολιτικού ιδίου για να. Του δελτίου ειδήσεων για να δούμε το τέλος και τις αναμέτρησης. Είπαμε, Ελλάδα περνά, αν νικήσει, τι είπες.
0: Προχώρα.
1: Περνά στους 8 του Ευρωμπάσκετ. Σλοβαίνοι μείωσαν 78-73.
0: Λοιπόν, νόμιζα ότι έλεγες ότι προλαβαίνουμε πριν το δελτίο. Και λέω τι λέει.
1: Αυτό δεν γίνεται.
0: Στο μπάσκετ 3 λεπτά είναι μισή ώρα.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι αντίπαξον. Τρεις επιβάτες με ελαφρά τραύματα διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στη Μαρφίνη. Στην αιτιολογία της αρνήθηκε τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία και τις αποδίδουν, όπως παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιωδώς στη πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε άνδρα ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Βαγόνι εμπορικής αμαξοστοιχίας που μετέφερε πετρέλαιο εκτροχιάστηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στους 224 νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, πάνω από 600 τραυματίες και εκατοντάδες αγνοούμενοι σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιο είδους διαθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χουάτζα Ασίφ στο Bloomberg News. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
5: Ακούτε, Ερασπορ

0: Καλό το άσμα. Καλό το άσμα, αλλά εδώ και για το τόπο, φίλε. Καταρχήν το VAR με δικαίωσε. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά κάτσε τώρα εδώ γιατί το VAR δεν δικαίωσε.
0: 78-74 προηγείται η Ελλάδα. Αντιαθλητικό είχε χρεωθεί στον Μοναμά.
1: Και χάσαν τις βολές.
0: Χάσαν τις βολές οι Σλοβαίνοι. Mm. Άγγελε, αυτό δεν έγινε που το βλέπεις κι εσύ. Έχασαν και τις δύο βολές.
1: Αλλά. Αλλά ξαναπάνε τις βολές γιατί στην εξέλιξη, στην επαναφορά.
0: Ναι,
1: στην επαναφορά.
0: Θα και η ειδησία. Λοιπόν, εντάξει.
1: Στην επαναφορά δεν έγινε, έγινε ένα φάουλ.
0: 78-74, επαναλαμβάνουμε. Ελλάδα προηγείται τη Σλοβενία. 3-18 και. Τρίτη χαμένη, μπράβο.
1: Θα βλέπει πιο γρήγορα ο Μπαγάσας. Είναι γρήγορα.
0: Καλά, τραβάει τα μαλλιά του ο προπονητής των Σλοβαίνων, έτσι. Mm.
1: Στον πάγκο το δικό μας είναι παρεμπιπτόντος,
0: ναι,
1: και η Κατερίνα Δελή, η οποία είναι στον Προμηθέα.
0: Μία στις τέσσερις για τους Σλοβαίνους, 78-75, 3-15 για το τέλος του αγώνα πια. Για πες.
1: Εκτός από τον Δημήτρη Μπουζούλα που είναι ο άμεσος συνεργάτης του Μησιακού, είναι και η Κατερίνα Δελή, η οποία είναι η μοναδική γυναίκα που έχει πάρει πρωτάθλημα παιδών στην Ελλάδα ως προπονήτρια με το Περιστέρι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα είναι στον Προμηθέα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα το μάτς, κάτσε να γυρίσω στο μάτς και εγώ γιατί.
0: Άστοχο ευτυχώς η τελική προσπάθεια εδώ το καλάθι κοντά στο καλάθι των Σλοβαίνων.
1: Γιατί
0: 2-46 επί το τέλος, τους 3 πόντους διαφορά για την ελληνική ομάδα. 78-75. Να δούμε τώρα γιατί είναι κρίσιμη αυτή. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Σουτ άστοχο για την ελληνική ομάδα.
1: Ποιος θα το πάρει το σουτ, τώρα το βλέπω ο Μπάρλος νομίζω.
0: Όχι, και ήταν άστοχο, η μπάλα για τους Σλοβαίνους, απομένουν 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Και σοφάρισανε με τρίποντο οι Σλοβαίνοι, 78-78. Μεγάλη μάχη, το παιδιά είναι από την αρχή. Το περιμέναμε δηλαδή. Πήραμε 2-3 φορές ένα μαξιλαράκι ασφαλείας στις τάξεις των 5-6 πόντων. Αλλά τώρα με το τρίποντο... Να δούμε ποιος το εκτέλεσε από τους Σλοβαίνους, γιατί είναι και εμείς το βλέπουμε σε από τη FIBA το YouTube μέσω FIBA. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε εύκολα τους παίκτες.
1: Κοίτανε, όλα τους ξέρουμε κιόλας όλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω, το τρίποντο το έβαλε ο Auer, Άντζε Auer, στα 2-16. Ο Σπανός ήταν αυτός που έχασε το τρίποντο νωρίτερα για την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και
0: να σου πω, επειδή υπάρχει time out και έχουμε και μια ερώτηση από το φίλο του Μιχάλη. Καλησπέρα, λέει. Ό,τι διαβάσαμε για τον Ντόρση ισχύει, ανανέωσε με σχεδόν 3 εκατομμύρια.
1: Το πιθανότερο είναι να ανανέωσε.
0: Κάπου εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με σημαντική αύξηση αποδοχών.
1: Μα έτσι. Έπαιρνε ένα 800. Είναι...
0: Για φέτος πόσο ήταν η πρόβλεψη?
1: Είναι 800.
0: Είναι 800. Ναι. Καλά, είναι αυξησάρα, δεν είναι...
1: Ναι.
0: Το χειρίζει και έξυπνα.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε όμως. Σε ποσοστό είναι, πολύ μικρό, είναι μικρότερη από την αύξηση που ζητάει ο WOCAP, για παράδειγμα. Δηλαδή ο WOCAP από ένα 200, αν πάρει 2, αν γίνει πρόταση 2, είναι μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που έκαναν, γιατί είναι σχεδόν 100%, σχεδόν. 80% από αυτή την πρόταση που έκαναν στον Ντόρση.
0: Καλά, εντάξει, τώρα εξέλιξη από ό,τι δείχνουν τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετική για τους δύο παίκτες, έτσι, για τον WOCAP και τον Ντόρση.
1: Προς το παρόν
0: αντιστρόφως
1: πηγαίνουν τα πράγματα όπως δείχναν να πηγαίνουν.
0: Άστοχο σουτ για την ελληνική ομάδα από τον Ανδρέα τον Μπάρλο. Όλα αυτά.
1: Κοίταξε, εδώ τώρα νομίζω ότι αρχίζει να προσπαθούν να γίνουν ήρωες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και είναι τα ονόματα της ομάδας.
0: 1-41 πριν το τέλος, πάντα 78-78. Λάθος ευτυχώς για την ελληνική ομάδα. Μάλλον έκλεψε την μπάλα ο Μοναμά, ο οποίος και είναι ο παίκτης, ο οποίος με μία ακόμα διήρηση επιτυχάνει ένα καλαθάκι. Καλάθαρος. 80-78.
1: Ξέρεις τι,
0: 1-27.
1: Το πάνω γίνει ώρα, τι σημαίνει? Τρίποντο Σπανός που είναι σέντερ.
0: Ναι.
1: Τρίποντο Μπάρλος. Για να τελειώσει το μάτς, να δώσει αέρα στην εθνική και να πάρει πίσω το προβάδισμα.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ.
0: Βγήκε η άμυνα για την ελληνική ομάδα, όπως μας λέει και ο Άγγελος.
1: Εδώ πρέπει να πας σίγουρα. Να σουτάρεις, ναι, με μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Εδώ πήγε στο ψηλό. πρέπει να ήταν λίγο φάουλ εδώ, αν το είδα καλά. Τέλος πάντων, η μπάλα πάλι σε ελληνικά χέρια.
1: Χαραμπίδης, φάουλ. Βολές.
0: Ναι. 59 δεύτερα για το τέλος. 59,5 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. 80-78 για την ελληνική ομάδα.
1: Σημαντικές
0: συμβολές. Υπενθυμίζουμε, ναι, είναι πολύ σημαντικές συμβολές.
1: Του Γιώργου Χαραλαμπίδη.
0: Υπενθυμίζουμε ότι αν νικήσουμε, πάμε στους 8 του Ευρωμπάσκετ.
1: Εδώ νομίζω ότι έχει κάνει μια αλλαγή ο Μισιακός. Έχει βάλει playmaker το Χαραλαμπίδη, αυτό που είπαμε ότι είναι playmaker, και πήρε την μπαλά από το Σπανούλη και τον Μπάρλο, οι οποίοι το πρώτο που κοιτάνε είναι να εκτελέσουν. Καταλαβες. Και έβαλε, ναι, και έβαλε playmaker το Χαραλαμπίδη, ο οποίος είπαμε είναι playmaker καθαρό, καθαρό, δεν κοιτάει να σκοράρει, κοιτάει να δημιουργήσει, και γι' αυτό είπαμε ότι νωρίτερα βιάστηκαν και ο Μπάρλος να πάρει το τρίποντο και ο Σπανός που είναι σέντερ.
0: Είναι κρίσιμες συμβολές του Ιού Χαραλαμπίδη, 80-78, αν ευστοχήσει.
1: Είπαμε το βαφτιστήρα του Μαυροειδή.
0: Βαφτιστήρα του Μαυροειδή,
1: ναι. Θα στείλει μήνυμα σε λίγο. Το έχασε την πρώτη, ορίστε μάτι.
0: Το ματιάσαμε.
1: Το ματιάσαμε, ναι.
0: Ναι. 80-78, 59 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα για το τέλος του μάτς. Ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος, με εξαίρεση 2-3 σημεία της αναμέτρησης, όπου είχαμε πάρει σαν εθνική, η ελληνική ομάδα είχε πάρει ένα αέρα της τάξης των 5-6 πόντων.
1: Άστοχος πάλι.
0: Στο δεύτερο, ναι.
1: Άστοχος, ναι, πάλι και τζάμπολ, και νομίζω ότι η μπάλα δείχνει Ελλάδα. Το βελάκι δείχνει Ελλάδα. Οπότε ο Χαραλαμπίδης, νομίζω, ο οποίος έχασε τις δύο βολές.
0: Ναι, αλλά πήγε πάνω στην μπάλα. Μετά τη διεκδίκησε.
1: Έβαλε το χέρι πάνω στην μπάλα, mm-hmm, και πήρε τζάμπολ. Βελάκι Ελλάδα.
0: Εδώ είναι τώρα η διαχείριση αυτών των 56 δευτερολέπτων, ναι, και αυτή η επίθεση.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε χάσει βολές, χάνουμε βολές σε κρίσιμα σημεία.
0: Καλά, έχασαν και οι Σλοβαίνοι τώρα.
1: Εντάξει, έχασαν και οι Σλοβαίνοι, αλλά και εγώ
0: τρεις,
1: και τον Ελλάδα.
0: Τρεις, τέσσερις από λίγο, αλλά μας ενδιαφέρει η Ελλάδα.
1: Δηλαδή, χάσαμε το πρώτο μάτς από τις βολές, χάσαμε. Γενικά, δεν βάζουμε τις κρίσιμες. Επαναφορά, η μπάλα σε ποιον, για να δούμε Σπανούλης.
0: Εδώ τις βάζουν παίκτες πανέμπειροι σε...
1: Σκάουσκας βλέπε. Σπανούλης,
0: ναι, τώρα...
1: jump shoot από τα 3 μέτρα για δίποντο, άστοχος.
0: Ναι.
1: 78-80, όπως έλεγε ο έμνησος Φίλιππος Συρίγος, όχι τρίποντο τώρα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να παίξουμε άμυνα με αλλαγές. Μια πάσα... διαγώνια,
0: ήταν λίγο πανηγυρισμένο.
1: Κλέψιμο από τον Μπάρλο. Ο Μπάρλος διάβασε τη φάση και την close out επίθεση, και έτσι η μπάλα στην ελληνική ομάδα.
0: 22-20 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα.
1: Ο Σπανούλης τη δίνει στον Μπάρλο. Ο Μπάρλος την κρατάει για να κερδίσει φάουλ και κερδίζει φάουλ. Στο 78-80 θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε σχεδόν καθαρίσει αν έμπαιναν οι βολές του Χαραλαμπίδη. Να δούμε τώρα αν ο Μπάρλος το κάνει αυτό,
0: αν τις βάλει τις δύο βολές, νομίζω καθαρίζει το ματσάκι. 15 δεύτερα βέβαια έχει ακόμα. Όχι, δεν έχει καθαρίσει, αλλά
1: ναι, εντάξει,
0: σαφές πλεονέκτημα για την εθνική ομάδα.
1: Αν βάλει και τις δύο, θα θέλουν δύο κατοχές.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε
0: περιμένουμε.
1: Είπαμε δεν προτρέχουμε ποτέ στο μπάσκετ.
0: Να δούμε.
1: Πετάγεται και ένα διαφημιστικό. Το βλέπεις και εσύ? Γιατί το βλέπω εγώ?
0: Όχι, διαφημιστικό εγώ δεν βλέπω. Βλέπω τις δύο βολές του Μπάρλου. Τώρα επιχειρεί την πρώτη από τις δύο.
1: Έξω.
0: Άστοχος.
1: Στην πρώτη. Τρίτη χαμένη βολή στο τελευταίο λεπτό.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι και.
1: Άγχος.
0: Και το άγχος και αυτή η ηλικία. Έτσι.
1: Ας βάλει λοιπόν μία και μετά μπορούμε να κάνουμε και φάουλ που λέει ο λόγος, για να έχουμε τον έλεγχο. Mm-hmm. Να μην ρισκάρουμε δηλαδή να δεχτούμε τρίποντο. Ανδρέας Μπάρλος βάζει τη δεύτερη. 78-81, 15 δευτερόλεπτα και ένα. Ο Ανδρέας Μπάρλος δίνει αέρα τριών πόντων και time out, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι, εντάξει, το λογικό ήταν αυτό.
1: Εδώ νομίζω.
0: Για να σχεδιάσει η επίθεση, δεν ξέρω ποιο το ζήτησε. Νομίζω ότι το ζήτησαν οι Σλοβαίνοι.
1: Α, βλέπω και τον Παπαδόπουλο, τον coach της εθνικής εφήβων. Ο οποίος.
0: Άρα και εδώ πανστρατιά που λέμε, έτσι.
1: Πανστρατιά.
0: Ναι.
1: Βλέπω. Αλλά κάθεται μακριά. Δηλαδή, ενώ μίλησε με το Μισιακό, έχει κάτσει λίγο πιο μακριά. Δεν τον είχα δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Εκτός αν κάνω λάθος. Και το time out, οι οδηγίες και από τους δύο προπονητές. Προφανώς εμείς δεν πρέπει να φάμε τρίποντο για να μείνουμε μπροστά. Ακόμα και καλάθι να δεχθούμε, αν δεν είναι τρίποντο, η goal foul εκεί είναι τα δύσκολα. μπορούμε να έχουμε εμείς τον έλεγχο του σκορ. Φυσικά θα μας κάνουν φάουλ, έτσι. Και από εκεί πέρα πάμε στη διαδικασία των βολών.
0: Να σου πω για τον Νταρόν Ράσελ, είπες με την συμφωνία του με την ΕΦΕΣ.
1: Όχι, δεν προλαβα.
0: Νταρόν Ράσελ, έτσι. Σύμφωνα με δημοσίευμα, δεν είναι επίσημο. Έτσι. Ο Τούρκος δημοσιογράφος το αναφέρει αυτό, ο Ανίλ Ουισάλ. Πέρσι ήταν στην Κλουζ. Πρώτο σκόρερ του EuroCup. Παίρνουμε από το κάτω ράφι, ρε παιδί μου.
1: Μα αυτό δεν δηλαδή.
0: Ναι, είχε πέρσι στο EuroCup με την Κλουζ 19,8 πόντους, 3,6 rebound, 6,2 assist. Καλές εμφανίσεις και σπουδαία νούμερα, αλλά άλλο EuroCup και άλλο Ευρωλίγκα. Αυτό ήθελα να πω δηλαδή, ότι είναι όντως. Λοιπόν, πάμε. Το έχεις μπροστά σου, Γιάννη, γιατί εμένα.
1: Όχι, εμένα πάει πίσω, να ξέρεις. Ο Άγγελος το βλέπει.
0: Μόνο ο Άγγελος το βλέπει.
1: Έχει ξεκινήσει η επίθεση. Τρίποντο, άστοχο. Rebound από ποιον? Rebound για. Κάνει challenge ο Μισιακός, γιατί έδειξε ο ένας διαιτητής. Έδειξε Σλοβενία. Και μου φάνηκε Σλοβενία. Δεν ξέρω, Άγγελε, εσύ που το είδες. Να πούμε. Και εγώ αυτή την εντύπωση σχημάτισα.
0: Η εντύπωση είναι ότι το πιο γρήγορο κομπιούτερ.
1: Εσύ κοίταγες τη Βίβια Νικολοπούλου, γιατί δεν έχουμε πει το όνομά της.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι στη ρύθμιση του ήχου. Έψαξα έναν τρόπο να το βρω. Τι να κάνουμε. Να το πω, γιατί όλοι όσοι εργάζονται σε αυτή την εκπομπή και μας υποστηρίζουν και μας ανέχονται κυρίως, πρέπει να παίρνουν αυτό που τους αναλογεί.
0: Γιατί το είπαμε το άστοχο τρίποντο των Σλοβένων.
1: Απλά τώρα τα πλάνα που δείχνει δεν φαίνεται. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ένα blockout.
0: Τέλος πάντων, μεγάλη μάχη μέχρι τέλους είναι. Την αρχή μέχρι το τέλος. Το βλέπαμε, συνεχίζουμε να το βλέπουμε. Πάλι έχει τη φάση τη, ζητάει κάτι. Ο Μισιακός ζήτησε.
1: Όχι, δείξαν μπάλα για τη Σλοβενία,
0: ναι.
1: Και ο Μισιακός ζήτησε challenge. Τώρα εδώ ψάχνουν κάτι νωρίτερα. Δεν κοιτάνε το out, κοιτάνε κάτι νωρίτερα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να. Ναι. Ο Άγγελος το έχει δει καλύτερα λίγο. Ο Μπάτζιος λέει μάλλον την έβγαλε.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ποιος είναι ο Έλληνας αυτός που πάει στην μπάλα πάνω.
1: Καλά, δεν έχει σημασία, αλλά. Σλοβενία τελικά. Η μπάλα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κοιτάγαν τη φάση πριν. Δηλαδή όλο το τρίποντο.
0: Ναι, ήταν καθαρή φάση πριν, δεν είχε κάτι.
1: Ναι. Να, σωστό αυτό που λέει ο Άγγελος. Να δούνε αν είναι βρήκε στεφάνι για να πάει 14. Αλλά έμειναν 10,7. Οπότε δεν είναι. Και να πάει 14 το ίδιο είναι. Γιατί είναι 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεσή τους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε φάουλ.
0: Θα πάμε στις δύο βολές δηλαδή, έτσι. Ναι. Και μετά λοιπόν.
1: Σουτ για απόφαση. Τρίποντο, airball. Το τρίποντο ήταν υποπίεση, μπάλα για την Ελλάδα. Έγινε εκεί ένα μελέ που λέγαμε στο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί μελεδάκι, ναι,
1: προσπάθησαν να την επαναφέρουν. Βρήκε σε πόδι Έλληνα παίκτη, μπαίνε πλάκι και Σλοβένος. Και η κατοχή για την Ελλάδα, που είναι κοντά σε μια μεγάλη πρόκριση, 4,4 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, την κατάλληλη στιγμή. Και όταν λέμε κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη στιγμή είναι τα νοκάουτ. Γιατί θυμίζουμε ότι προκρίθηκε ως τρίτη στον όμιλο, γιατί έκανε δύο ήττες που κάλλιστα θα μπορούσε να έχει αποφύγει γιατί είχε τον έλεγχο. Αλλά τα σημαντικά είναι τα νοκάουτ και το ξέρει καλύτερα από όλους οι εθνικοί ανδρών. Τόσα χρόνια πήγαινε καλά στις πρώτες φάσεις, στους ομίλους και στα νοκάουτ.
0: Πάντως, εγώ είδα την άμυνα εκεί στο τρίποντο. Εξαιρετική άμυνα των Ελλήνων. Στο τρίποντο που επιχείρησε πριν γίνει το μελεδάκι που λες εσύ για να κερδίσουμε την μπάλα. Πολύ καλή άμυνα, χωρίς φάουλ.
1: Σωστή άμυνα.
0: Πολύ σωστή άμυνα. Και σε κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.
1: Και το σουτ που έκανε, ο Βασίλης Πανέλος, φαίνεται να γελάει νιώθοντας μια ασφάλεια. Και ενώ είναι και άλλοι γονείς, έτσι. Απλά στεκόμαστε στο Βασίλη, γιατί δεν ξέρουμε τους γονείς όλων των παιδιών. Εκτός αν είναι ο Νίκος ο Μπάρλος και ο Γιώργος Κώστας ο Χαραλαμπίδης. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως ο φακός εδώ της FIBA δεν πάει πάνω τους. Το Βασίλη έχει στοχεύσει.
1: Ένα.
0: Το Βασίλη του Σπανούλη και τη γυναίκα του. Την Ολυμπία.
1: Εντάξει, είναι φυσιολογικό.
0: Είναι πολύ φυσιολογικό. Ναι. Πάντως ζουν με την αγωνία. Εντάξει, okay.
1: Αλλά ήταν χαμογελαστός θεωρώντας ότι έχει κρυθεί το παιχνίδι. Εδώ η επαναφορά είναι να γίνει, να μπει σε ένα χέρι κάποιος.
0: Δεν μπορεί, δεν είναι δηλαδή.
1: Να την αγκαλιάσει.
0: Το όχι το προπονητή, λέγει μέσα του, δεν τον βλέπει. Αγωνιά.
1: Φάουλ.
0: Εξηγεί δίπλα τι γίνεται.
1: Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Σασλόγλου. Ναι. Ο Σασλόγλου, ο οποίος είπαμε είναι και αυτός πενταδάτος σε αυτή την ομάδα. Πάει να εκτελέσει ελεύθερες βολές με μία. Με μία στην ουσία
0: καθαρίζουμε
1: τελείωση.
0: Την ιστορία.
1: Γιατί ναι, και να πετάξουν. Ναι. Το λέω, τι μπορεί να γίνει.
0: 81-78, υπενθυμίζουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Το σκορ 4,4 για το τέλος.
1: Γιατί.
0: Ή όχι. Είναι πιο
1: 2,4.
0: 2,4.
1: Εντάξει, κερδίσαμε. Ο Σασλόγλου βάζει τη βολή και το ρωτάει μάλιστα τον προπονητή του αν είναι να τη χάσει. Του λέει. Δεν κατάλαβα τι του είπε. Αλλά ό,τι και να γίνει, δεν αλλάζει το πράγμα.
0: 8.
1: Οπότε ο Σασλόγλου θα βάλει και τη δεύτερη. Οπότε 83-78, μεγάλη πρόκριση για την εθνική ομάδα των εφήβων. Σπάει το σερί, τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει. Αγκαλιές στα παιδιά, των παιδιών. Η Σλοβενία, που είπαμε, πήρε το under 20, πήρε το under 18, αποκλείεται την Ελλάδα στους 16. Άρα τη πάμε το σερί. Έτσι. Και η εθνική ομάδα, η οποία ταλαιπωρήθηκε χάνοντας δικά της παιχνίδια στον Όμιλο, τώρα παίρνει μια τεράστια νίκη, πρόκριση από τη Σλοβενία. Δεν ήταν εύκολος αντίπαλος, μεγάλη έτσι, ανακούφιση για αυτή την ομάδα. Είπαμε, υπήρξε και η κριτική των τελευταίων ημερών, υπήρξαν πάρα πολλά που έγιναν.
0: Εντάξει, πάντως αυτό από απομένει τελείωσε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τελείωσαν όλα, η εθνική είναι στους 8 του Ευρωπαϊκού.
1: Και θα παίξει με τη Λετωνία. Θα πούμε και πότε θα παίξει. Απλά να πούμε. Καψάλης 5 πόντους σε 15 λεπτά. Ο Διαμάντης, ο Μάριο Διαμάντης έπαιξε 3 λεπτά σχεδόν, δεν σκόραρε. Ο Γιώργος Μαναμά σε 22 λεπτά.
0: Από τους πρωταγωνιστές εθνικής μας.
1: 16 πόντους με 6-13 δίποντα και 4-7 βολές. Αστόχησε στα 2 τρίποντα που επιχείρησε.
0: 6 rebound.
1: Είχε 6 rebound. Είναι πολύ αθλητικός. Είπαμε, έχω την καλύτερη γνώμη για αυτό το παιδί. Σπανός.
0: Και 3 κλεψίματα, ο Μονομά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, να με συμπληρώνεις εσύ. Σπανός σε 27 λεπτά, ο βασικός ψηλός. Είχε 9 πόντους. Με 3 στα 12 δίποντα. 0-1 τρίποντα, αυτό που δεν έπρεπε να πάρει. 3-4 βολές. Την άλλη φορά θυμάσαι, είχε χάσει 3 συνεχόμενες. 12 rebound για ένα πόντο τώρα.
0: Όπω ότι πάει double-double. Κάνει τώρα, απόψε δεν το κατάφερε, αλλά
1: ναι,
0: μια χαρά.
1: Ναι.
0: 12 rebound.
1: 12 rebound, 2 assist. Ο Γιώργος Χαραλαμπίδης στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε είχε 6 πόντους με 2 στα 2 δίποντα, 0-2 τρίποντα, 2-4 βολές, οι 2 χαμένες μας άγχωσαν λίγο στο τέλος, αλλά ευτυχώς οι Σλοβαίνοι δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν αυτό. 4 rebound, 2 assist. Θανάσης Πανούλης σε 24 λεπτά 16 πόντους με 2 στα 7 δίποντα, 1-3 τρίποντα και 9 στις 14 βολές, 10 rebound, να το στο double-double. Το έκανε
0: ο
1: Θανάσης, ο οποίος αυτή τη φορά σούταρε λιγότερο από τις προηγούμενες φορές και ήταν πολύ καλύτερος όσον αφορά την προσφορά του στην ομάδα. Ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου είχε σε 18 λεπτά 6 πόντους, 3-5 δίποντα και 2 rebound. Ο Μάριος Καραβασίλης σε 25 λεπτά είχε 4 πόντους με 2-3 δίποντα, 9 rebound. Είναι ο παίκτης που ξεκινάει μαζί με το Σπανό στη γραμμή, στο 4 στην ουσία. Λευτέρης Αδαμόπουλος είχε 2 πόντους σε 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, με ένα σουτ πήρε, το έβαλε. Ο Ανδρέας Μπάρλος, ο οποίος έβαλε την βολή που σφράγισε, στην ουσία όχι σφράγισε, έδωσε μεγάλο αέρα, τον αέρα των τριών πόντων, είχε 13 πόντους με 4 στα 9 δίποντα, εδώ ήταν άστοχο στα τρίποντα, 0 στα 6 τρίποντα, 5-6 βολές, 3 assist και 2 rebound. Σασλόγλου 6 πόντους με 6-6 βολές, 0 στα 2 τρίποντα. Και ο Ζέρβας έπαιξε 4,5 περίπου λεπτά, δεν πήρε προσπάθεια, έχει μείνει στο φάουλ που είχες πει νωρίτερα. Άρα λοιπόν η εθνική που τελείωσε με 2 στα 19 τρίποντα, πολύ χαμηλό ποσοστό, 10,50%, 10,5%, 24-53, δίποντα 45,28%, βολές 67,44%, 29-43%, πήραμε 51 rebound και για να δεις Σλοβαίνοι πόσα πήραν, απλά έτσι από περιέργεια, εμείς πήραμε, είπαμε 51, που είναι τώρα, γιατί δεν γυρίζει, ναι, πιο κάτω είναι σίγουρα. Βλέπω κάτι λάθος εγώ. Α, ναι, η Σλοβενία. Εμείς πήραμε 51, οι Σλοβαίνοι πήραν 43 rebound. Είχαν, πρόσεξε, 4 στα 15 τρίποντα. Νομίζω 4 στα 5, αλλά τώρα είναι το είδα καλύτερα. Mm-hmm. 4 στα 15 και είχαν, πρόσεξε εδώ τώρα τι γίνεται, είχαν 22 στις 40 βολές οι Σλοβαίνοι. Ήταν από εμάς πολύ πιο άστοχοι. Εμείς είχαμε 60%, εκείνοι 55% με το ζόρι. Οπότε η Εθνική Ελλάδος πήρε τη μεγάλη πρόκριση. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στο προπονητικό team και όλους όσοι δουλεύουν για αυτή την ομάδα. Συνεχίζουμε με την Λετωνία. Να δούμε τώρα πότε παίζουμε. Μισό λεπτό να πάμε στο section το κατάλληλο, mm-hmm, για να πούμε πότε γίνονται οι αγώνες.
0: Καλά, ώρες δεν θα έχει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Απλά ξέρουμε τον αντίπαλο και δούμε μέρα. Υπάρχει και μέρα προγραμματισμένη σίγουρα.
1: Περίμενε.
0: Λοιπόν, απλά να πω κάτι λίγο πριν το τέλος και της εκπομπής αυτής, ότι ενώ ο Γιάννης δεν θα αγωνιστεί με την Εθνική, τα άλλα τρία παλικάρια, οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι θα αγωνίζονται με την, με τους Heat, δηλαδή ο Γιώβιτς, Σερβία, Φοντέκιο, Ιταλία, ο Λάρσον, Σουηδία, θα συμμετάσχουν στους αγώνες των παραθυρών με τις εθνικές ομάδες, έτσι. Mm. Αυτό μόνο θέλω να πω.
1: Λοιπόν, αύριο παίζουμε. Απλά την ώρα, η ώρα είναι, πρέπει να θα διαμορφωθεί καταλήλως μόλις τελειώσουν όλα τα ζευγάρια. Mm-hmm. Έτσι. Να πούμε ποια ζευγάρια έχουμε μέχρι τώρα. Καθώς ξεκινάει το Λιθουανία-Ιταλία που είναι το ένα ζευγάρι και ο νικητής θα παίξει επί τον νικητή του Ισραήλ-Γερμανία. Τουρκία-Ρουμανία θα παίξει με τον νικητή του Γαλλία-Γεωργία. Ξέρουμε δύο ζευγάρια τα οποία είναι στο ίδιο ταμπλό, εννοώ ότι μπορούμε να συναντηθούμε πριν τον τελικό με αυτούς. Η Πολωνία κέρδισε την Τσεχία 96-68 και πέρασε και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που διέλυσε το Βέλγιο με 97-60. Ο νικητής του Πολωνία-Ισπανία στα προημιτελικά θα παίξει στα ημιτελικά με το νικητή του Ελλάδα-Λετωνία. Mm-hmm. Έτσι, γιατί θυμίζω η Λετωνία διέλυσε 99-59 τη Σερβία και εμείς με δυσκολία μεν, αλλά αυτή τη φορά καταφέραμε να κερδίσουμε ένα μάτς που πήγε στον πόντο, να κερδίσουμε την Σλοβενία που είχε πολύ μεγάλο...
0: Με λάθη που έγιναν, εντάξει, στο τέλος και χαμένες βολές, αλλά εντάξει, σημασία έχει νίκη, πρόκριση.
1: Εννοείται.
0: Και οι Σλοβένοι,
1: και οι Σλοβένοι
0: στο τέλος έκαναν
1: βιαστικές επιθέσεις.
0: Είναι και θέμα ηλικίας και απειρίας αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ βιαστικές επιθέσεις για τρίποντα. Mm-hmm. Στην ουσία αητό αιμολούσαν, δηλαδή την πέταγαν την μπάλα. Ακόμα και στην τελευταία άμυνα που βγήκε, ο παίκτης ούταρε στραβά. Εντάξει. Τέλος πάντων, είπαμε, η ηλικία είναι παιδες. Έτσι, μην είμαστε αυστηροί. Εδώ βλέπουμε άντρες και τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Αυτό είπα, παιδιά, ότι έμπειροι παίκτες θα... πολλών εκατομμυρίων τώρα.
1: Όχι, τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύσουμε. Ναι. Έτσι. Γενικά, αρκεί και τα ίδια τα παιδιά να προστατεύσουν τους εαυτούς τους. Από το να αποκτήσουν νωρίς, να ξεφύγουν από το σωστό δρόμο και όπου ο σωστός δρόμος είναι η σωστή νοοτροπία, mm-hmm, για τον μπάσκετ.
0: Λοιπόν, Γιάννη, κάπου εδώ. Καταρχήν, σε λίγο αρχίζει μαζί σας, θα είναι ο Δημήτρης Γιαχνατζής. Έχει πολύ ποδόσφαιρο από εδώ και πέρα. Τώρα σε λίγο.
1: Και σε
0: λίγα
1: λεπτά, το βράδυ, Στεφανίδη προγραμματικά.
0: Σε λίγο αρχίζει αγώνα κυπέλου, έτσι. Mm. Τρίκαλα Λάρισα σε περιγραφή του Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος είναι παντού. Ο καλός ο φίλος, τα παλιά.
1: Στο ημίχρονο
0: πετάγεται
1: και κάνει κανένα ρεπορτάζ και κοινωνικό,
0: ναι,
1: και επιστρέφει.
0: Κατεβαίνει και στην Αθήνα, κάνει και λίγο στα Μέγαρα που κάλυψε τις πυρκαγιές. Ανεβαίνει πάλι πάνω, εντάξει. Να είναι καλά ο Βαγγέλης. Τεράστιο κεφάλαιο για την ΕΡΤ γενικά.
1: Κοίταξε.
0: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Μητρούσης.
1: Λοιπόν,
0: καληνυχτίζουμε εμείς. Καλησπερίζουμε μάλλον.
1: Άντε, γεια, συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Εσά αύριο πάλι, 4 ώρα εδώ.
1: Ελπίζουμε να το βάλουν στην ώρα μας για να έτσι να έχουμε ένα ενδιαφέρον να παρακολουθούμε. Ναι.
0: Κοίτα, άχαρο είναι λίγο.
1: Ναι, άχαρο, αλλά εντάξει.
0: Από το YouTube, αλλά εντάξει.
1: Έχει μια ζωντάνια.
0: Υπάρχει, υπάρχει τουλάχιστον ενδιαφέρον και ενημέρωση.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, γεια χαρά.
1: Τσάω.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
5: Ακούτε Era Sport.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού από την Έρα Σπορ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8.30. Και αμέσως μετά μικρόφωνο στα γήπεδα, καθώς θα έχουμε σέντρα στα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, της Νέιμέγγεν με τον Ολυμπιακό για την τρίτη προγραμματική φάση του Champions League, και την ίδια ώρα θα ξεκινήσει στη Σόφια ο αγώνας της ΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 με τον Παναθηναϊκό για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Η σημερινή ημέρα είναι αρκετά πλούσια, καθώς δεν έχουμε μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια των Ευρωπαίων μας στα κύπελα Ευρώπης του ποδοσφαίρου, αλλά και πολλά ακόμα σημαντικά πράγματα, καθώς στις 10:05 στα κύπελα Ευρώπης του ποδοσφαίρου, αλλά και πολλά ακόμα σημαντικά πράγματα, καθώς στις 10:05

0: την ώρα μέσα από το Netflix. Επίσης σήμερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ στις 9 και 5 έχουμε τα προκριματικά του Πικοντό, θα αγωνιστεί η Κατερίνα Στεφανίδη και 5 λεπτά νωρίτερα θα ξεκινήσει ο τελικός της Φυροβολίας όπου εκεί θα πάρει μέρος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Ελληνική συμμετοχή σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης έχουμε και στις 9 παρα 5 αυτή τη φορά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Στις 9 παρα 5 λοιπόν η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στα 800 μέτρα ελεύθερο. Και βεβαίως είχαμε και την επιτυχία που ανέφεραν και λίγο νωρίτερα ο Βαγγέλης Ζορμπάς με τον Γιάννη Τεντόπουλο, με την εθνική μας ομάδα παιδών στο μπάσκετ να κερδίζει την Σλοβενία με 83-78 στο γύρο μπάσκετ κάτω των 16 που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η εθνική ομάδα των παιδών η οποία πέρασε στην οκτάδα και αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Νωρίτερα στη διάρκεια της ημέρας είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ και του ΟΦΗ για το αυριανό Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 8 το βράδυ ΑΕΚ εναντίον ΟΦΗ, ενώ πριν από πολύ λίγο ξεκίνησε και η πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου. Τα Τρίκαλα υποδέχονται εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πείτε το, την ΑΕΛ στο Έλευση Αρίνα. Τα Τρίκαλα αναφέρονται ως γηπεδούχοι. Πάμε λοιπόν στο στάδιο της Έλευση Αρίνα να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, όπου και θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ από το Ελευσία Αρίνα, όπου διεξάγεται η πρώτη φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Δύο ομάδες που κληρώθηκαν για την πρώτη φάση είναι ο Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα και η ΑΕΛ. Ο Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα, να το πούμε ότι είναι η ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το κύπελο Ερασιτεχνών. Και αυτός είναι ο λόγος που παίρνει μέρος σε αυτή τη διοργάνωση, όπως προβλέπεται και από τον οργανισμό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Και θα πρέπει να πούμε ότι όποια ομάδα κερδίσει το σημερινό παιχνίδι, ή τα Τρίκαλα ή η ΑΕΛ, θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση, στη δεύτερη φάση, την ομάδα της Καλλιθέας εκτός έδρας. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, είναι 0-0. Σε αυτά τα 7 λεπτά θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ είναι αυτή που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχει επισκέψεις προς την περιοχή του Αθλητικού Όμιλου Τρίκαλα, χωρίς όμως να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να την απειλήσει ή να την παραβιάσει. Με αποτέλεσμα να είναι το 0-0 μέχρι στιγμής. Να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παρατακτεί στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από την τυπικά γηπεδούχο, την ομάδα των Τρικάλων, η οποία τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά στην επίθεση με τον Κοκκίνη, ο οποίος μέσα στην περιοχή θα δώσει εκεί την πάσα, θα γίνει το σουτ και η μπάλα θα κοντράρει πάνω στο τσιγκάρι και θα περάσει πλάγια. Το σουτ έγινε από τον Τρίμη, μέσα από την περιοχή και από πλάγια θέση, η μπάλα κοντράρισε στον τσιγκάρι και στη συνέχεια κατέληξε πλάγια. Το πλάγιο είναι από την δεξιά πλευρά για την ομάδα των Τρικάλων. Να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται, ξεκινώντας από την ομάδα της ΑΕΛ που είναι τυπικά φιλοξενούμενη. Βενετικίδης, Αγαπάκης, Παράς, Ρισβάνης, Καραγιαννίδης, Ατράντα, Τσικάρας, Παπαγεωργίου που συνδέει τις δύο ομάδες, Νικοκυράκης, Μακρύς και Νίτσος, επίσης συνδέει τις δύο ομάδες ο νεαρός ο Νίτσος, και από την άλλη πλευρά η τυπικά γηπεδούχος, η ομάδα των Τρικάλων, η οποία αγωνίζεται όλος στο Έλευση Αρίνα λόγω ότι δεν υπήρχε άδεια στο δημοτικό στάδιο των Τρικάλων, ενώ τώρα έχει γίνει μια παλιά για την ΑΕΛ που προσπαθεί μέσα στην περιοχή να γίνει σέντρα από την αριστερή πλευρά, αλλά εκεί όμως δεν υπάρχει κάποιος παίκτης της άλλα, αλλά είναι ο κεντρικός αμυντικός των Τρικάλων, ο Χαλικιάς, ο οποίος θα απομακρύνει την μπάλα, όμως η μπάλα θα περάσει ξανά στην κατοχή των Βυσσινή. Λαζαρίνας, Κακάνης, Χαλικιάς, Κόντρας, Καμπέρης, Παπαδάκος, Κοντοθανάσης, Κοκκίνης, Τρίμης, Σαμαντάς και Κουντρουμπής που συνδέει τις δύο ομάδες, είναι η ενδεκάδα για την ομάδα των Τρικάλων, αυτή που επέλεξε ο Νίκος Μπαδήμας, ενώ για την ΑΕΛ προπονητής είναι ο Σωκράτης Οφριδόπουλος. Η ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται στην επίθεση με τον Τζιγκάρα να κάνει ένα σουτ, εύκολο όμως, θα πέσει ο τροματοφύλακας του Τρικάλων.

0: Ζαρίνας και θα μπλοκάρει την μπάλα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά ως γηπεδούχος η ομάδα των Τρικάλων, κυρίως οι συναντήσεις ήταν στη δεύτερη εθνική, υπάρχει βέβαια και στην τρίτη εθνική κατηγορία και μία στο κύπελλο Ελλάδος, ήταν η μοναδική. Για να δούμε όμως τώρα στα Τρίκαλα, μέσα στην περιοχή με τον Σαμαντά, η ευκαιρία για τα Τρίκαλα με τον Κοκκίνη να ανοίξουν το σκορ, όταν από το γύρισμα του Σαμαντά από την αριστερή πλευρά μέσα στην περιοχή, κοντά θα έλεγα έτσι στην μικρή περιοχή, το πλασέ από τον Κοκκίνη ήταν ο Βενετικίδης, αυτός ο οποίος απομάκρυνε τον κίνδυνο και διατήρησε το 0 για την ομάδα του στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Να λοιπόν που τα Τρίκαλα ουσιαστικά σε αυτή την πρώτη ουσιαστική επίθεση κατάφεραν να απειλήσουν και να φτάσουν πολύ κοντά στο να ανοίξουν και να προηγηθούν απέναντι στην ΑΕΛ. Το 0-0 παραμένει στο 11ο λεπτό και να θυμίσω βέβαια Δημήτρη ότι δεν υπάρχει παράταση, όποια ομάδα είναι νοκάουτ το παιχνίδι, όποια ομάδα κερδίσει παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Καλυθέα, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας, εδώ το γκολ, από κοντά είναι ο Κώστας ο Παπαγεωργίου, η πάσα που έγινε από τον Μακρύ, τον Κύπριο πρωτοβουλίστη της ΑΕΛ, ο οποίος στο δεύτερο δοκάρι ουσιαστικά, ο Κώστας ο Παπαγεωργίου και αρχηγός για την ομάδα της ΑΕΛ, δεν θα δυσκολευτεί για να βάλει, να στείλει τη βάλα στα δίχτυα και να κάνει το 0-1. Αθλητικός όμιλος Τρίκαλα ΑΕΛ 0-1. Με αυτή λοιπόν την προσπάθεια, στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ και προηγείται των Τρικάλων με αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε από τα δεξιά με τη σέντρα του Μακρύ από πλάγια θέση, το γύρισμα ουσιαστικά προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί ξεμαρκάριστος ο Κώστας Παπαγεωργίου που ήρθε από πίσω, την έστειλε στα δίχτυα και κάνει έτσι το αθλητικό όμιλος Τρίκαλα ΑΕΛ 0-1 στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης, υπενθυμίζοντας ότι λίγο νωρίτερα την ευκαιρία την είχε ο Κοκκίνης για λογαριασμό των Τρικάλων να βάλει μπροστά την ομάδα του. Σίγουρα αυτό το γκολ δίνει ένα νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι που βρίσκεται στο ξεκίνημα. Έχει πολύ δρόμο ακόμη για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, αν θα υπάρχει αντίδραση από τα Τρίκαλα ή θα υπάρχει συνέχεια στα τέρματα από την ομάδα των Τρικάλων. Το 10ο λεπτό της αναμέτρησης, αθλητικός όμιλος Τρίκαλα ΑΕΛ 0-1.
1: Βέντελη Μικρούς, σας ευχαριστώ πολύ. Τρίκαλα ΑΕΛ λοιπόν 0-1 από το τέρμα του Παπαγεωργίου στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό. Είναι το πρώτο παιχνίδι, το μοναδικό παιχνίδι που θα γίνει για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου. Η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στην δεύτερη προκριματική φάση την ομάδα της Καλυθέας εκτός έδρας. Και όπως είπε ο Βαγγέλης Μητρούσιας, τόσο το παιχνίδι αυτό όσο και οι αγώνες της δεύτερης προκριματικής φάσης είναι παιχνίδια νοκάουτ που διαρκούν 90 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Αν λήξουν ισόπαλα, δεν υπάρχει διαδικασία παράτασης. Πηγαίνουμε κατευθείαν στην διαδικασία των πέναλτι. Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι της Καϊράτ Αλμάτι με την Λεύσκη Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League. Ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει άμεσα τόσο την ΑΕΚ όσο και τον ΠΑΟΚ. Η Λεύσκη Σόφιας έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται με 1-0. Θυμίζω ότι η Λεύσκη Σόφιας ήταν νικήτρια και στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι που έγινε στην Βουλγαρία. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η Λεύσκη θα είναι αυτή που θα περάσει στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την ΑΕΚ, ενώ η Καϊράτ Αλμάτι, που θα αποκλειστεί από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις. Βεβαίως υπάρχει ολόκληρο παιχνίδι μπροστά μας και πολλά μπορούν να γίνουν. Η ομάδα λοιπόν που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ, με τον νικητή από το ζευγάρι της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιάννη Σαντορνέο που βρίσκεται στην όμορφη Κρήτη. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Κατέβηκες από νωρίς σήμερα, είχαμε και τη συνέντευξη τύπου των δύο τεχνικών για το αυριανό Super Cup, έτσι.
2: Ναι, πρέπει να προλάβουν, να είμαστε εκεί. Είναι αλλιώς να το παρακολουθείς, βλέπεις συμπεριφορές, πολύ ωραίο κλίμα, μας είχε λείψει το Super Cup.
1: Ναι,
2: το είπε, σε πάω τώρα κατευθείαν στο ρεπορτάζ, αλλά το είπε ωραίο ο Πέτρος Μάνταλος, δηλαδή τώρα που γίνεται το Super Cup πρέπει να το κρατήσουμε και είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει με τους οπαδούς και των δύο ομάδων και όταν προκύψει ντέρμπι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καμαρώνουμε για το ωραίο κλίμα πέρσι, ελπίζουμε το ίδιο να είναι και φέτος, αλλά δεν είναι το κλασικό ντέρμπι, κατάλαβες τρία.
1: Ναι.
2: Η υπόθεση είναι όταν θα έρθει το κλασικό ντέρμπι, να μην ψάχνουμε γήπεδο να το κλείσουμε,
1: έτσι,
2: αλλά να επιμείνουμε με την παρουσία των οπαδών και των δύο ομάδων. Αυτό σημαίνει εξέλιξη, αυτό σημαίνει πρόοδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Άγιος είναι στροθοκαμιλισμός, ωραία.
1: Και ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη, Γιάννη, κάποια στιγμή να μην υπάρχουν και αυτές οι κενές θύρες μεταξύ των δύο οπαδών, έτσι, οι ζώνες ασφαλείας που λέμε για να χωρίζουν τους οπαδούς των δύο ομάδων. Είμαστε λίγο μακριά τώρα.
2: Κοίταξε, εμείς προσπαθούμε να γυρίσουμε την εποχή των 80's.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, κατάμεστα γήπεδα.
2: Όλοι οι άλλοι βήματα μπροστά,
1: έτσι.
2: Και εμείς θέλουμε να πάμε βήματα πίσω για το καλό του ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Τι να πεις, ωραία.
2: Κάπου το χάσαμε τη διαδρομή, γίνεται όμως προσπάθεια.
1: Ωραία, όμως το έθεσε και ο Μάρκο Νικολίτς στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι για την ΑΕΚ η κατάκτηση αυτού του τροπέου αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο, καθώς έχει να παίξει 30 χρόνια.
2: Κοίταξε, σκεφτόμουν, επειδή ο Μάρκο Νικολίτς είναι ένας προπονητής που κάνει Mind Games, παρόλα αυτά είναι ένας προπονητής πολύ ειλικρινής. Δηλαδή, για οποιοδήποτε θέμα μιλήσει μπροστά στα μικρόφωνα, όσο καυτό και αν είναι αυτό το θέμα, θα πει αυτό που πραγματικά πιστεύει. Και αυτό είναι που γίνεται και στη συνέχεια. Γιατί δεν έχει πει ψέματα. Ούτε έχει κάνει διπλωματία, ούτε ασκεί πολιτική. Λέει αυτό που πιστεύει. Ο Νικολίτς πραγματικά θεωρεί ότι το αυριανό παιχνίδι είναι ο τελικός των τελικών. Δεν βλέπει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή μπροστά του.
1: Ναι.
2: Το εννοεί, το έδειξε με τα λόγια του, το έδειξε με το ύφος του, το έδειξε στην ένταξη που με το βλέμμα του. Είναι τρομερά αποφασιστικός και περνάει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην ομάδα. Αφήστε Λεύσκη Σόφια σε Καϊράτ, αφήστε αν θα είμαστε Champions League Playoff και να σκεφτούμε το αυριανό.
1: Έτσι, ξεκάθαρα, ναι.
2: Ένα μάτς τη φορά και εδώ σου λέει είναι ένα παιχνίδι που στο τέλος της βραδιάς, αν έχουμε νικήσει, παίρνει την κούπα και την πάει στο μουσείο της ΑΕΚ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. έτσι το είπε, ότι τη ουσία έτσι το είπε. Είναι εγώ να το πάρουμε στο γήπεδό μας. Γιατί έτσι το βλέπει. Σου λέει είναι κούπα. Δεν είναι κάτι για να διασκεδάσουμε εδώ. Θα διασκεδάσουν οι φίλαθλοι. Εμείς σου λέει πρέπει να μπούμε μέσα και να πάρουμε το κύπελο. Και αυτό είπε και ο Μάνταλος. Δεν θα σκεφτώ, λέει, το ατομικό. Ξέρεις, το ατομικό έπεται.
1: Ναι.
2: Ότι έχει πάρει 3 πρωταθλήματα, έχει πάρει 2 κύπελα, να πάρει και το Super Cup.
1: Ναι, σου απάντησα σε σχετική ερώτηση που το έκανες.
2: Ναι, το ομαδικό. Δηλαδή, να πάρουμε το Super Cup. Αφού έχουμε έρθει εδώ, δεν έχουμε έρθει για τουρισμό. Α, τι ωραία, αέρα, Ιωφάνεια, Ηράκλειο, Ξύπη.
1: Πάμε για ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, ναι.
2: Ναι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, έχουμε έρθει να πάρουμε το κύπελο. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί η ΑΕΚ πέτυχε πέρσι, ξεκινώντας πολύ πιο πίσω ένα χρόνο νωρίτερα, σε σχέση με τις εκτιμήσεις που αφορούσαν τους ανταγωνιστές της, επειδή ήξερε τις αδυναμίες της, ήξερε μέχρι που έφτανε, το είπε και αυτό ο Νίκολης, δηλαδή ήταν προσγειωμένη η ομάδα και κοιτούσε να διαχειριστεί ένα παιχνίδι κάθε φορά. Αν η ΑΕΚ μπει στο κήπεδο και σηκώσει λίγο τη μητούλα, θα πάθει πατατράκ. Αλλά η ΑΕΚ του Νικολίτ δεν δείχνει τέτοια συμπτώματα.
1: Mm-hmm.
2: Δεν δείχνει τέτοια φαινόμενα.
1: Και
2: το έδειξε και στην προετοιμασία, με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή, την έβλεπες και σε φιλικά παιχνίδια που δεν υπήρχε σκοπιμότητα στην έκβαση ενός αποτελέσματος.
1: Ναι.
2: Η ΑΕΚ έπαιζε για να νικήσει.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον όταν είχε τις βασικές της επιλογές μέσα και το rotation ήταν πιο ισορροπημένο. Το αναφέρω αυτό σε σχέση με τη Σάντσπορ που έπαιξε από την αρχή στο τέλος με μια δεύτερη ενδεκάδα ο Νίκολης.
1: Σωστό. Ο Νίκολης προβληματίζεται λιγάκι, αλλά είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτός είναι ο κανονισμός. Όταν το ρώτησαν σχετικά με τον κανονισμό πλέον που υπάρχει από την ΕΠΟ για τη χρησιμοποίηση δύο μικρών ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα.
2: Ο Νίκολης έχει δίκιο στην ουσία της τοποθέτησής του. Τι εννοώ, δεν τον προβληματίζει ο κανονισμός αυτός καθ' αυτός. Δεν τον ενοχλεί δηλαδή και το είπε μαζί.
1: Η διαδικασία τον ενοχλεί.
2: Αν χρειαστεί να έχω δύο Έλληνες, πέντε Έλληνες, εφτά Έλληνες,
1: ναι,
2: τον ενοχλεί η αμεσότητα σου.
1: Ναι.
2: Όταν παίρνεις μια τέτοια πρωτοβουλία, που είναι και ασυνήθιστη διεθνώς εδώ που τα λέμε, και δεν την κάνει ούτε στις διεθνείς διοργανώσεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ωραία. Αλλά όταν εσάς στρατηγική λες, θα σας αναγκάσω να καλλιεργήσετε το ελληνικό ταλέντο. Αυτή τη διοργάνωση έχω από αυτή τη διοργάνωση στο κύπελο και το Super Cup θα σας το επιβάλλω. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα προετοιμασίας των ομάδων. Δηλαδή, σου λέει, παίρνω αυτή την απόφαση. Πολύ ωραία, να την εφαρμόσεις ένα χρόνο. Πώς γίνεται στο πρωτάθλημα που λέμε όποιες αλλαγές συμβούν για το φορμάτ
1: από την επόμενη περίοδο
2: μετά. Έτσι, μπράβο. Αυτό σου λέει ο Νικόλης. Mm-hmm. Θέλετε 5 Έλληνες, θέλετε 7, θέλετε 2, θέλετε 3. Μην το κάνουμε άμεσα. Για όλες τις ομάδες μιλούσε ο Νικόλης. Ναι, ναι. Για τους προπονητές, για τις διοικήσεις, για τον ποδοσφαιρικό διευθυντή. Να έρχεται ένα χρόνο μετά η εφαρμογή. Δεν θα αλλάζει κάτι δηλαδή τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Για να υπάρχει το περιθώριο της προσαρμογής, πάρα πολύ απλά.
2: Ναι, δεν θα αλλάζει κάτι, ναι, επί της ουσίας. Δηλαδή, γεννημένος το 2004 σημαίνει ότι βάζεις παίκτες που είναι K22. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή και το wow, δεν είναι K19.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Mm-hmm. 22 πρέπει να είσαι έτοιμος, στασμένος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Αλλά το να το κάνεις ως προσαρμογή με ένα χρόνο μπροστά και το επιχείρημα της εφαρμογής γίνεται πιο ισχυρό και οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν καλύτερα.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν σε αυτό που είπε ο Νικόλης και το είπε με ξεκάθαρο τρόπο, έχει δίκιο.
1: Mm-hmm. Γιάννη, εστιάζεις κάτι άλλο από την συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Νικόλης? Θα ακούσουμε ένα αποσπασμά του εμείς σε λίγο.
2: Κοίταξε, είπε αρκετές φορές ότι ωραία ήταν με το πρωτάθλημα, ωραία περάσαμε, ωραία χαρήκαμε, τέλος. Δεν θέλω να το ξανακούσω.
1: Α, πρέπει να σας έκανε όλους να πεθάνετε στο γέλιο στη συνέντευξη τύπου, έτσι. Με εκείνο το σφύριγμα που έριξε.
2: Τέλος. Δεν θέλω άλλο. Εδώ είμαστε τώρα, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Ξεκινάμε από το μηδέν.
1: Από το μηδέν, από την αρχή.
2: Έτσι χτίζεις νοοτροπία, δηλαδή. Ο Νικόλης έχει αυτή τη δυνατότητα. Είναι σαν να πατάει κουμπιά στην ψυχολογία των παικτών. Δεν θα πω παίζει με το μυαλό τους, αλλά ενισχύει την σκέψη τους. Mm-hmm. Όπως έλεγε ένας παλιός σου φίλος, strong mentality.
1: Ναι.
2: Τώρα τα λέει στη Σαουδική Αραβία, δεν είναι η Αλσάντ.
1: Σωστά. Έτσι.
2: Λοιπόν, είναι όμως το βασικό στοιχείο για να χτίσεις μια ομάδα ικανή να κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί αν τελικά καταλήξει να πάρει το πρωτάθλημα, δεν το ξέρεις. Έτσι, αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
2: λέμε τέσσερις μεγάλες ομάδες πάνε για το πρωτάθλημα. Ένας θα πανηγυρίσει στο τέλος, έτσι.
1: Σωστό.
2: Αλλά για να κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει πρώτα απ' όλα πνευματικά να είσαι έτοιμος να διαχειριστείς και την αποτυχία και την επιτυχία. Και αυτό, για παράδειγμα, ο Νικόλης το έλεγε πολύ συχνά πέρσι. Δηλαδή, στην αποτυχία να μην τα κάνουμε όλα ίσω μας συναισθηματικά και στην επιτυχία να μην λέμε φέρτε μας τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. Να υπάρχει, λέει, μια ισορροπία, ένα μέτρο. Πόσες φορές το έλεγε πέρσι, θυμάσαι?
1: Ναι. Συνέχεια.
2: Εκεί ακριβώς. Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετεί και τη φετινή ΑΕΚ.
1: Mm-hmm. Πιθανή ενδεκάδα, μπορέσεις να κάνεις μια πρόβλεψη, μια μάντεψη για αύριο?
2: Κοίταξε, επειδή μπαίνουν τα δύο παιδιά τώρα εκεί, υποχρεωτική συμμετοχή, θεωρώ ότι η εξάδα μπροστά έχει έναν βαθμό δηλαδή αξιολόγησης. Για παράδειγμα, τετράδα στα χαφ, περιμένουμε να είναι Κοϊτά, Καλοσκάμης, Μάγερ και μάλλον Μαρίν. Δηλαδή, μπορεί ο Μαρίν να μην έπαιξε με καλυθέα, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο Μαρίν, γιατί τον προφύλαξε λόγω ενοχλήσεων στον Αστράγαλο. Αν είναι 100%, θεωρώ ότι ο Μαρίν θα μπει αντί του Κάιρινεν. Και στην πορεία του παιχνιδιού μπορούν να προσθεθούν Κάιρινεν και Βιτάλης. Άρα η τετράδα να είναι αυτή. Μπροστά περιμένουμε το κλασικό του δίδυμο, Γιώβιτς Βάρκα.
1: Mm-hmm.
2: Περιμένουμε τώρα, φυσικά και υπάρχει ο Ζήνη, φυσικά και μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά μας έχει δείξει ότι επιμένει και πάλι Γιώβιτς Βάρκα και βεβαίως το αγαπημένο του αυτό 4-4-2 με τον τρόπο που το συνθέτει στο γήπεδο Νίκολης. Τώρα στην άμυνα, πρώτα πίο. Βλέπω 300 αντί Μπρινιόλι, γιατί λόγω του τραυματισμού είχε μείνει πίσω. Δεν έχει παίξει σε ανταγωνιστικά παιχνίδια και μπει αλλαγή σε ένα φιλικό. Έπαιξε βασικός και με την Καλυθέα. Οπότε θέλει να του δώσει παιχνίδια του 300. Το θεωρώ πιο λογικό να παίξει ο 300 αυτή τη φορά. Και όχι ο goalkeeper Κυπέλου, όπως το βλέπαμε πέρσι με τον Μπρινιόλι. Γιατί έρχονται τα play-off του Champions League. Και εφόσον παίξει ο Αλεξίου από τους μικρούς, θα πάει Αλεξίου μου κουντί. Ο Αλεξίου είναι το backup του Ρέλβα. Βέβαια εκεί δημιουργείται μια μεγάλη έλλειψη, γιατί ο Ρέλβα πραγματικά κάνει πολλά πράγματα στην άμυνα, ειδικά με το build-up της για την ομάδα της ΕΚ. Αλλά άμα βάλει τον Αλεξίου, τον Ρέλβα θυσιάζει, ούτε ο Αλεξίου ούτε ο Ρέλβα έχουν άνεση να παίξουν ως δεξιστόπερ, δηλαδή για να παίξουν μαζί. Τώρα, αν σκεφτεί κάτι άλλο, γιατί έχει πάρει όλους τους μικρούς μαζί ο Νικόλιτς.
1: Ναι.
2: Θα το δούμε αύριο. Κάπως έτσι θα βλέπω τα πράγματα πάντως.
1: Ωραία. Θυμίσαι μου πόσο κόσμο θα έχει στο πλευρό της ΑΕΚ αύριο, Γιάννη.
2: Κοίταξα, αυτό που μαθαίνω σε σχέση συνολικά με τα εισιτήρια και τα λοιπά, η ΑΕΚ πάει πάνω από 9.000 εισιτήρια. 9.5 κάπου και 9.500 δηλαδή.
1: Mm-hmm. Αρκετός κόσμος. Ωραία. Ναι, ναι. Ωραία. Κάτι άλλο που...
2: Υπάρχει και κόσμος δηλαδή που ψάχνει εισιτήρια, έχει έρθει χωρίς να έχει εισιτήρια.
1: Και ψάχνετε τελευταία δηλαδή, στιγμή. Ναι.
2: Είναι μικρό το νούμερο, είναι μικρός ο άτομος.
1: Ναι, εντάξει. Μάλιστα, κάτι άλλο Γιάννη που να συμπληρώσουμε πριν το μάτς, μία μέρα πριν το παιχνίδι.
2: Περιμένουμε, κοίταξε, η υπόθεση του Νίκλας Ελίασον.
1: Ναι, ναι.
2: Περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έχει διαρρεύσει πια στα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης η πρόταση που έχει κάνει Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ. 300.000 ενίκιο για τον Ελίασον και προαιρετική οψιόν αγοράς στα 2.800.000 ευρώ, η οποία αν ενεργοποιηθεί αφαιρούνται τα 300 χιλιάρικα του ενοικίου, γι' αυτό λέμε εξ αρχής ότι είναι 300 χιλιάρικα συν τα 2,5 της οψιών αγοράς. Ναι, μεν οι δόσεις πάνε σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση της οψιών στην αποπληρωμή της μέχρι τον Απρίλιο του 29, αλλά από την άλλη είναι ένα σημαντικό ποσό που καλύπτει και τα χρήματα που έχει δαπανήσει η ΑΕΚ για να φέρει τον Ελίασον. Mm-hmm. Το θέλει πολύ ο Ελίασον, θέλει να πάει στη Βραζιλία.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσει αυτό το deal δανεισμού με οψιών αγοράς για τον Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Σαντορίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εκεί στην Κρήτη.
2: Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά. Για χαρά. Στο 25ο λεπτό του αγώνα Τρίκαλα ΕΛ παραμένει το 0-1, όπως παραμένει το 0-1 στην αναμέτρηση της Καϊράτ Αλμάτι με την Λεύσκη Σόφιας. Βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό και σε περίπου μισή ώρα στις 7 η Σέντρα σε άλλα δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάς. Το μάτς αυτό ενδιαφέρει άμεσα τον Ολυμπιακό, καθώς αν αποκλείσει την Νάιμεγγεν θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι. Θυμίζω 3-3 το πρώτο μάτς στην αναμέτρηση που έγινε στο Βέλγιο. Και το άλλο παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7, Σάμπα Μπακού Άρχους. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα, ένα σύντομο πολιτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε εδώ και πάλι με ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε το ρεπορτάζ του Όφη και τη συνέντευξη από την κοινή συνέντευξη τύπου σήμερα στο Ηράκλειο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι αντίπατσον. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίνη. Στην απολογία της αρνήθηκε τα όσα της αποδίδουν στη δικογραφία, όπως παρουσία πλησίων του εκτελεστικού πυρήνα των δραστών και ότι συνέβαλε ουσιοδός τη πραγμάτωση της κύριας πράξης, καθώς ενίσχυσε τη συλλογική δράση της ομάδας. Σε άνδρα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πικέρμι. Έρευνες για την υπόθεση από τη διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Συνελήφθη παραλήπτης δέματος με κάναβη και κοκαίνη στα Χανιά. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά ινδικής κάναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαίνης. Συνεχείς διακοπές ρεύματος και πτώση τάσης στο Δήμο Σφακίων στα Χανιά. Ανησυχία για αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών. Στους 224 οι νεκροί από το σεισμό των 7,4 Ρίκτερ στην Κολομβία. Πάνω από 600 τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε κατάσταση εθνικής καταστροφής η χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χουάτζα Ασίφ στο Bloomberg News. Προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνης λόγω της έκρηξης της Έτνας. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 36 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: 33 λεπτά μετά τις 6, Έρα Σπορ είναι εκπομπή Μπάλα Παντού με τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρυθμίση των ήχων, Άγγελος Μπάτσιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Τρίκαλα L 0-1 στο 31ο λεπτό για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου. Καϊρά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφιας 0-1 στο 33 για την τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Στις 7 η Σέντρα στα μάτς Μπόντο Γκλιμπτ, Ουνιόν Σεντζιλουάς και Σάμπα Μπακού Άρχους. Στις 8 θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Κάουνος Αλγκύρης με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Στις 8.30 η Σέντρα στο μάτς της Νάιμέγγεν με τον Ολυμπιακό. Στις 9 θα αρχίσει ένα παιχνίδι Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Μπερσεβά. Στις 9.15 θα αρχίσουν οι αγώνες Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπη και Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας. Στις 9.30 η Στουρμ Γκρατς θα παίξει με την Φενερμπαχτσέ και το πρόγραμμα θα ολοκληρώσει η αναμέτρηση της Λιόν με την Σπάρτα Πράγας που θα ξεκινήσει στις 10. Εμείς μένουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Μαζί μας ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα Δημήτρη και σας είναι και στους φίλες και φίλους της Αρασπόρ. Ένας τελικός, πρώτη κούπα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, τέταρτος συνεχόμενος τελικός για τον ΟΦΗ σε 15 περίπου μήνες, δύο τελική κυπέλου, δύο τελική Super Cup. ΟΦΗ θέλει να προσθέσει ακόμα στην τροπιοθήκη του ένα τίτλο και αν είναι δυνατόν τον αυριανό το Super Cup. Να πούμε ότι τον περασμένο Γενάρη έχασε στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, το Super Cup, τον τελικό από τον Ολυμπιακό. Θέλει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη φορά να επιτύχει το στόχο του απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, που, για την οποία ο Χρήστος Κόντης, όπως τόνισε και ο ίδιος στην σημερινή συνέντευξη, τρέφει απεριόριστο σεβασμό, όπως και ο Νίκολης βεβαίως για τον ΟΦΗ. Το ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντη είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του πλην του Μπόρχα Γκονζάλε, ο οποίος οποίος είναι τραυματίας. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι κανονικά στην προπόνηση της ομάδας πήρε μέρος και Λορέντζο Ντίγμα, με 29χρονος δεξιός Ιταλός μπακ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 2 ετών. Είναι σε διακριτική ευχέρεια του Χρήστου Κόντι, βεβαίως, αν τον πάρει στην αποστολή. Νομίζω ότι ο τεχνικός του Όφη έχει προετοιμάσει την ομάδα του κατάλληλα για αυτό το μάτς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βλέπουμε τίτλους να κρίνονται, ορμάμε να το πάρουμε.
4: Χαρακτηριστική ατάκα αυτή του Χρήστου Κόντι στη συνέντευξη τύπου.
5: Έτσι ακριβώς. Και γιατί συμπλήρωσε ότι μέσα από τους τίτλους μεγαλώνει η ομάδα. Αυτό θέλει να κάνει λοιπόν και στο αυριανό μάτς. Ο οποίος θα έχει τη συμπαράσταση αρκετών φίλων της κριτικής ομάδος. Ήδη από χθες είναι sold out στα εισιτήρια που πήρε Όφη. Περίπου 21.000 κόσμο αναμένεται αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο, διότι ναι, μεν το γήπεδο έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά λόγω του ότι κάποιες εξέδρες θα μείνουν άδειες για λόγου ασφαλείας. Ακριβώς, έχει πέσει στις 21.000 θεατές το παιχνίδι. Βεβαίως θα υπάρχουν και happenings πριν από την έναρξη του παιχνιδίου.
4: Ένα μικρό τελετουργικό, Γιώργο, από την ΕΠΟ.
5: Από την ΕΠΟ και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Γενικά θα έλεγα ότι το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικότερα έχει ντυθεί στα γιορτινά και ελπίζουμε αύριο, πριν στη διάρκεια και μετά το τέλος του παιχνιδιού, να μην συμβεί το παραμικρό και να πανηγυρίσει η ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο όπως πραγματικά της αξίζει.
4: Σωστό. Ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος ρωτήθηκε και αυτό στη συνέντευξη τύπου για το αν τον επηρεάζει αυτή η αλλαγή του κανονισμού της ΕΠΟ για τους μικρούς, και τόνισε ότι μας αφήνει πανηγυρικά αδιάφορους, γιατί εγώ παίζω λέει με μικρούς παίκτες, έτσι. Έχει αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα και δεν τον επηρεάζει.
5: Έτσι ακριβώς είναι. Ήδη νομίζω αύριο αυτοί που θα μπουν με βάση τη διάταξη αυτή θα είναι αποστολές, ο οποίος θα παίξει ως δεξιός μπακ, τον οποίο ο Χρήστος Κόντις προετοίμασε στα φιλικά παιχνιά της Ολλανδίας, και ο Κοστούλας, δηλαδή δύο παίκτες που παίζουν στην άμυνα. Αλλά όπως χαρακτηριστικά είπε ο Χρήστος Κόντις, έχει αρκετούς παίκτες που θα μπορέσει, αν θέλει, να τους χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του αγώνα.
4: Γιώργο, μπορείς να κάνεις, να παρακινδυνεύσεις μία πρόβλεψη για την ενδεκάδα αύριο?
5: Ναι, νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντις δεν θα φύγει από το γνωστό του 3-4-3, δηλαδή τερματοφύλακας θα είναι ο Χριστογιώργος. Η τριάδα στην άμυνα θα είναι από τα αριστερά ο Κρίσμαν, στη μέση όπως δίνουν τα πράγματα ο Σχέλης ή ο Πούγκουρας. Δίνω ένα μπόνους παραπάνω στον Σχέλη, και δεξιά ο τρίτος κεντρικός αμυντικός θα είναι ο Κοστούλας, ως δεξί back half θα είναι ο Γιώργος Αποστολάκη και ως αριστερός back half ο Νίκος Αθανασίου. Οι δύο κεντρικοί half σίγουρα, ένας θα είναι ο Θανάσης Ανδρούτος και περιμένω άλλος να είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, εκτός και αν ο Χρήστος Κόντις προτιμήσει ένα περισσότερο τρεχαλαδιάς, με επιτραπεί έκφραση παίκτη στο γήπεδο, όπως είναι ο Καραχάλιος. Και η τριάδα στην επίδεση θα είναι ο Νους, ο Φούντας και ο Αϊτόρ.
4: Η εκτίμησή σου είναι ότι ο Όφη θα μπει δυνατά από το πρώτο λεπτό να χτυπήσει την ΑΕΚ, να πετύχει ένα γρήγορο τέρμα, ή θα το πάει συντηρητικά βλέποντας και κάνοντας?
5: Όχι, νομίζω ότι θα παίξει το παιχνίδι του. Θα μπει από την αρχή το μάτ δυνατά, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί το αδύνατο σημείο του αντιπάλου του. Παίζει σε ένα γνώριμο περιβάλλον όπως είναι το Παγκρίτιο Στάδιο, έχει τον κόσμο μαζί του και αυτό θέλει να το εκμεταλλευτεί.
4: Μάλιστα. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια και εσένα, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια.
4: Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν στην κοινή συνέντευξη τύπου ΑΕΚ και Όφη εν ώψη του αυριανού αγώνα, του αυριανού Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο και θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ. Κάνουμε λοιπόν αρχή με τον προπόνητη της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νικολίτσα, όσα είπε.
6: Καλησπέρα, first to all of you here.
7: Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά σε ένα χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλάθλοι της ομάδας μας, και είναι πολύ ευγενικό κιόλας το γεγονός ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο απευθύνους τύπου. Να πούμε ότι αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, θα παίξουμε για ένα τρόπαιο, ένα τελετικό, και είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη στη σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που και η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και του χώριου πρωταθλήματος. Βεβαίως, ίσως σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία και αλλού, να φανεί περίεργο. Εκεί το κάνουν μεσούς της χρονιάς, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται. Οπότε, ίσως σε τέτοια περίπτωση, αν είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο και εμείς θα ταξιδεύαμε μεσούς της χρονιάς για να παίξουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνεται με αυτή την πολύ καλή λύση πριν από την έναρξη και των υποχρεώσεων μας για την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας την ομάδα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές αύριο. Το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8 χιλιάδων δικών μας φιλάθλων, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθηκών, σε κάποιο βαθμό και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, δεν είναι τέλειος. Θα είναι λοιπόν μια πρόκληση για όλους και για εμάς, καθώς έχουμε αντιμετωπίσουμε, όπως είπαμε, μια εξαιρετική ομάδα, στην πάγκο της οποίας βρίσκεται ένας καταπληκτικός προπονητής. Πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα, η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει έναν πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρυσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου, πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργεια σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, το έχουμε μεταφέρει και στους παίχτες. Είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Αναμένω και από τους δικούς μας παίχτες να το καταλάβουν απολύτως. Και κλείνοντας, κάτι που αναφέρθηκε πιο πριν, ότι συμπληρώνονται 30 χρόνια, αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση, από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο, το οποίο για μας, αν θέλετε, αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο για την αυριανή αναμέτρηση. Δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι πρόκειται για μια πρόβα τζενεράλε. Αντιθέτως, είναι ένας τελικός, διεκδικούμε ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε. Αυτό ακριβώς δίνει και τη μεγάλη σημασία που έχει η αναμέτρηση αύριο. Οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βεβαίως, κατά κανόνα, τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται και δίνουν ένα περιθώριο, αν θέλετε, περίπου ενός έτους στις ομάδες προκειμένου να προσαρμοστούν. Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι ώστε ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, όλη η ομάδα να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. Ο κανόνας όμως είναι κανόνας, ο κανονισμός είναι κανονισμός. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίχτες, στους οποίους εμπιστευόμαστε απολύτως, όπως και όλους, είτε είναι νέοι, 17χρονοι, είτε είναι πιο μεγάλη ηλικία, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι από το εξωτερικό. Δεν το κοιτάμε αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίχτες. Αυτό είναι που κοιτάμε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε. Το μπόνους είτε είναι τον 5, τον 7, δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να υπάρχει χρόνος για να προετοιμαστεί η κάθε ομάδα όταν υπάρχουν τέτοιες σημαντικές αλλαγές που εφαρμόζονται. Ας αναφορικά με τον αντίπαλο, σε εισαγωγικά προπονητή, έχω πει πολλές φορές και δημοσίως και το γνωρίζει και ο ίδιος. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά τόσο στον Όφη όσο και στην προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει περάσει ένα δικό του ξεκάθαρο στήλ στην ομάδα και έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος με το συνέστημα του καταφέρει να δώσει στην ομάδα αυτή την ενέργεια που χρειάζεται. Το ξεκάθαρο αυτό το στυλ του έχει προσφέρει και τα αποτελέσματα και προσωπικά το κατατάσσω μέσα στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή.
4: Αυτά λοιπόν ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, στην κοινή συνέντευξη τύπου των δύο τεχνικών. Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του Όφη, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε ο Χρήστος Κόντης.
8: Καταρχήν, να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κυρίου Νίκολιτς. Θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε, υπήρχε αμφισβήτηση γιατί πες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και είδαμε ότι με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα, κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο. Ένα σύνολο που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Και είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι γιατί. Και εμάς μας αρέσει αυτό το challenge, μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ. Ξέρουμε αύριο ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε με μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, που έχει τον ίδιο κορμό, σε γενικές γραμμές που ενισχύθηκε σημαντικά και το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί, ούτε καν να σκεφτόμαστε το match αυτό διαφορετικά. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι το πρώτο της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας. Πρέπει να το ευχαριστηθούμε. Εγώ πάντα αυτό λέω στους παίχτες μου. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Ο κόσμος, εμείς, οι ίδιοι παίχτες. Και σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα. θα κριθεί στις λεπτομέρειες, στις μικρές εκείνες στιγμές, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να κάνουμε ένα καλό μπλοκ, να βάλουμε τα πόδια στη φωτιά. Ναι, έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι για 90-95 λεπτά, αν υπάρχει διαδικασία πέναλτι στα πέναλτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως, αυτό που είπα και πριν, να κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, τα πόδια των ποδοσφαιριστών και από τα δικά μας χέρια για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο. Όσον αφορά το σκέλος των μικρών, σίγουρα είναι κάτι που εμάς δεν μας προβληματίζει, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Όφη προσπαθεί όσο μπορεί να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο, ότι έχει να κάνει ελληνικό στοιχείο από τις ακαδημίες, ότι έχει να κάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τα μέσα, χρειάζεται να δημιουργήσεις ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί που έχει πολύ ταλέντο και αυτό το ταλέντο η ομάδα μας προσπαθεί να το συγκεντρώσει, να το προπονήσει από την Ακαδημία και κάποια στιγμή αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα. Και είμαστε τυχεροί σε αυτό, γιατί εγώ σαν προπονητής από πέρσι είχα αρκετούς ποδοσφαιριστές, 4-5 σε κάθε παιχνίδι που μπορούσα ανά πάσα στιγμή να βάλω, που είχαμε τον έναν παίχτη μπόνους. Όσον αφορά το κομμάτι του πρώτου παιχνίδι της σεζόν, σίγουρα ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπουμε έτσι. Δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Υπάρχει το αυριανό παιχνίδι, όπως είπα ξανά, ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα τρόπαιο που πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Είναι ένας τίτλος. Δεν είμαστε ούτε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς, άρα όποτε βρίσκουμε τελικούς μπροστά μας πρέπει να τους βλέπουμε σαν να ορμάμε πάνω τους, να παίζουμε με όλο μας το είναι. Και τέλος, όσον αφορά την ΑΕΚ, το είπα ξανά, είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, είναι μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει δείξει έργο και αυτός πάρα πολύ γρήγορα, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πανάξια, με ωραίο ποδόσφαιρο, με το δικό του στυλ. Και θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι για να το κερδίσουμε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ξέρουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Άρα περιμένω ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
9: Δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Περιμένει λοιπόν ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, τα όσα είπε στην συνέντευξη τύπου. Πάμε να περάσουμε και στις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών. Ο Πέτρος Μάνταλος και ο Αθανάσης Ανδρούτσος εκπροσώπησαν τους παίχτες των δύο ομάδων στην συνέντευξη τύπου. Ας ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο Πέτρος Μάνταλος.
10: Εγώ θα έλεγα ότι το αυριανό συμβάν που θα είναι κόσμος και τις δύο πλευρές είναι το λογικό νομίζω. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας ότι μας μοιάζει απίθανο, δεν ξέρω πώς μας μοιάζει αυτό. Σίγουρα εμείς όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν αυτό το πράγμα, θέλουμε να προσπαθήσει η αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος. Αυτό που θα δεις ένα ντέρμπι με δύο ομάδων φιλάθλους. Θα δεις ένα κανονικό μάτς, ένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Θα ήθελα, όσο είναι αυτή η αρχή, για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το πρώτο επίσημο μάτς για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κριθεί. Όπως είπα, θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και τον τίτλο.
9: Αυτά λοιπόν από τον Μέτρο Πέτρο Μάνταλο. Να ακούσουμε και τον Αθάναση Ανδρότσο.
11: Είναι πολύ όμορφο το να γίνεται αγώνας και να υποστηρίζονται, να έχουμε οπαδούς και φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Είναι καιρός να αρχίσει να αλλάζει αυτό, να μπορούν και οι δύο ομάδες να έχουν τους φιλάθλους τους, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν επεισόδια και όλα αυτά. Οπότε εμάς μας χαροποιεί και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε αυτό. Είναι ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και εσείς, είναι το πρώτο της σεζόν. Πιστεύω θα κριθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία. Οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το 0 και θα δούμε. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει 4 τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή, όμως αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα συσσαγωγικά να το πω βάρος, με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι. Ευχαριστώ.
9: Αυτά σε ό,τι αφορά τον αυριανό τελικό του Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο της Κρήτης, με την αναμέτρηση να ξεκινάει αύριο στις 8 το βράδυ και φυσικά θα μεταδοθεί από την Eraspor. Μόλις ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στο LFC Arena Τρίκαλα ΑΕΛ, με αλλαγή του σκορ όμως. Περισσότερο θα μας πει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Έλα Βαγγελή.
12: 0-2 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου για την ΑΕΛ και τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι από τον κόσμο της ΑΕΛ που βρίσκονται στο γήπεδο. Το χειροκρότημα είναι για τους ποδοσφαιριστές και το πολύ ωραίο γκολ που προήλθε από συνδυασμό από την δεξιά πλευρά με την μπάσα του Νικοκυράκη που ο Αντράντα με σουτ μέσα από την περιοχή την έστειλε στα δίχτυα. Ενώ στα τελευταία λεπτά θα έλεγα ότι χάθηκαν ευκαιρίες για να γίνει και ένα τρίτο γκολ και από το μακρύ την εντυπωσιακή απόκρουση νωρίτερα από τον φύλακα Λαζαρίνα, αλλά και από τον Παπαγεωργίου και τον Νίτσο που χάθηκαν ευκαιρίες για να πετύχουν ένα τρίτο τέρμα. Από την άλλη πλευρά, τα Τρίκαλα να θυμίσουμε ότι ήταν αυτά που στο ξεκίνημα του αγώνα είχαν την καλύτερη ευκαιρία να προηγηθούν και να κάνουν το 1-0 με τον Κοκκίνη στο 1ο λεπτό, αλλά ο Βενετικίτης ήταν αυτός ο οποίος απέκρουσε το πλασέ από κοντά του νεαρού επιθετικού της ομάδας των Τρικάλων μετά από γύρισμα του Σαμαντά. Και στο επόμενο λεπτό ο Κώστας Παπαγεωργίου μετά από πάσα του Μακρύ, από γύρισμα του Μακρύ, έκανε το 0-1 και στις καθυστερήσεις το 0-2 όπως είπαμε με τον Αντράντα. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό Δημήτρη, με την ΑΕΛ να είναι καλύτερη στο ξεκίνημα αλλά και προς το τέλος, γιατί κάπου μετά το 20 υπήρξε έτσι θα έλεγα μια χαλάρωση, είχε την πρωτοβουλία η ΑΕΛ. Προσπαθούσαν τα Τρίκαλα να βγουν μπροστά, να χωρίσουμε κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά προς το τέλος όμως θα έλεγαν ότι η ΑΕΛ ξαναβρήκε πάλι έτσι την φόρμα της, όπως ήταν και στο ξεκίνημα, και κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες και μία από αυτές να αξιοποιήσει και να κάνει το 0-2 που είναι σκόρ ημιχρόνου. Αθλητικός όμιλος Τρίκαλα ΑΕΛ 0-2 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
9: Βαγγέλη, με τη ζέστη πώς πάτε, γιατί το μάτς άλλαξε και η ώρα έναρξης, ήταν να ξεκινήσει στις 5 και για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε στις 6 μία ώρα αργότερα.
12: Ο λόγος είχε να κάνει με την ζέστη και νομίζω ότι συμφώνησαν και οι δύο ομάδες αλλά και η ΕΠΟ πάλι. Mm-hmm. Και πήγε μία ώρα πιο πίσω λόγω της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία είναι περίπου στους 37 βαθμούς Κελσίου.
9: Αρκετή.
12: Τώρα αυτή τη στιγμή είναι στους 36 βαθμούς. Έχει πέσει βέβαια σε σχέση που ήταν λίγο νωρίτερα. Θα πέσει βέβαια ακόμα λίγο. Αλλά εντάξει, η κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη. Και ίσως και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πολλές φορές έτσι και οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να έχουν την ίδια απόδοση.
9: Και ένας από τους λόγους είναι... που το θέαμα έπεσε κιόλας με το 20 λεπτό που είπες, έτσι, ο ρυθμός.
12: Ακριβώς. Πάντως να πούμε ότι είναι δύο νεανικές ομάδες με πολλά νέα πρόσωπα και η ομάδα των Τρικάλων που θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στον 4ο όμιλο, αλλά και η ΑΕΛ με πολλά νέα πρόσωπα και είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Τα πρώτα δείγματα εντάξει είναι ενθαρρυντικά, αλλά είναι νωρίς ακόμη γιατί νομίζω είναι ουσιαστικά για την ΑΕΛ είναι το δεύτερο παιχνίδι που κάνει. Το πρώτο ήταν το φιλικό με τη Ζάκηθο πριν από λίγες ημέρες και σήμερα είναι και το πρώτο επίσημο, το δεύτερο ουσιαστικά που δίνει για τη νέα φετινή αγωνιστική περίοδο.
9: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ. Τρίκαλα ΑΕΛ λοιπόν ημίχρονο για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου. 0-2 η ΑΕΛ προηγείται, όπως με τα τέρματα του Παπαγεωργίου από το 11ο λεπτό και του Αντράντε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ημίχρονο και στην αναμέτρηση της Καϊράτ Αλμάτι με την Λεύσκη Σόφιας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ένα μάτς που ενδιαφέρει και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, όπως μου υπενθυμίζει ο φίλος μας ο Νίκος. Λέει το Λεύσκη Καϊράτ ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ. Ετοιμένος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa, αν φυσικά ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ. Ημίχρονο λοιπόν στην αναμέτρηση της Καϊράτ Αλμάτι με τη Λεύσκη Σόφιας 0-1, όπως ακριβώς ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία, με την Λεύσκη να κερδίζει 1-0 και να απέχει πάρα πολύ λίγο πλέον από την πρόκρισή της στα play-off του Champions League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Θυμίζω Σέντρα, σε περίπου 5 λεπτά από τώρα στις 7 θα παίξουν η Bodo Glimt με την Union Saint-Gilloise και η Σάμπα Μπακού με την Άρχους. Στις 8 θα αρχίσει το παιχνίδι της Κάουνο Ζαλγύρης με την Δύναμο Ζάγκρεπ. 8.30 η αναμέτρηση της Ναϊμέγγεν με τον Ολυμπιακό. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Μπερσεβά. 9 και 4 θα παίξουν η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Μιάλμπη και η Τσέλιε με την Αραράτ Αρμενίας. Στις 9.30 η Στρουμ Γκρατς θα υποδεχθεί την Φενερμπαχτσέ και τέλος στις 10 η Λιόν θα παίξει με την Σπάρτα Πράγας. Αυτά είναι τα παιχνίδια που γίνονται απόψε για την τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Για την τρίτη προκριματική φάση του Europa League έχουμε ένα παιχνίδι που θα αρχίσει σε περίπου 4 λεπτά. Η Σέντρα στις 7 μεταξύ της Ιμπέρια 1999 από τη Γεωργία με την Λάρνα από την Βόρεια Ιρλανδία. Και δύο αγώνες για τα προκριματικά του Conference League, τρίτος προκριματικός γύρος. Στις 8 Απόλλων Λεμεσού Μπραν και στις 8.30 Τσέσκα Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι του Απόλλωνα Λεμεσού με την Μπραν ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα που θα περάσει από αυτή την αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω, στο πρώτο παιχνίδι ο Απόλλωνας Λεμεσού είχε επικρατήσει με 1-0 στην Νορβηγία της Μπραν. Πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τις 7 και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ακούτε Era Sport.
5: 2 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Era Sport. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα σας αντίσουμε συντροφιά μέχρι τις 8.30. Η Βιβλία Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβλία Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και ο Δημήτρης Γιαχαρατζής στο μικρόφωνο της Era Sport. Για τους φίλους που προστάθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω στις 8.30 η Σέντρα στην αναμέτρηση της Νάιμέγγεν με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία, η ρεβάνσα του 0-0 στο Καραϊσκάκι για την τρίτος προκριματικός γύρος στο Champions League, και επίσης την ίδια ώρα Σέντρα στην Σόφια στην αναμέτρηση ρεβάνς της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 με τον Παναθηναϊκό, στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την αναμέτρηση της Νάιμέγγεν με τον Ολυμπιακό θα περιγράψει ο Γιάννης Ράνιος. Στο παιχνίδι της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 με τον Παναθηναϊκό θα περιγράψει ο Άρης Γάτας. Να θυμίσω και τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές που έχουμε σήμερα σε ευρωπαϊκούς τελικούς, σε κολύμβηση και σε στίβο. Στην κολύμβηση στις 9 παρα 5 η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στα 800 μέτρα ελεύθερο στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, ενώ από πλευράς στίβου έχουμε στις 9 τον Χρήστο Φραντζεσκάκη να αγωνίζεται στον τελικό της πυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. 5 λεπτά αργότερα στις 9:05 η Κατερίνα Στεφανίδη θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Επικοντό, και στις 10:15 θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους. Όλα τα αγωνίσματα μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Sport, και μάλιστα το αγώνισμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο τελικός του μήκους, θα έχει έξτρα μετάδοση από την ΕΡΤ μέσα από το Netflix. Και βέβαια να υπενθυμίσω την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε νωρίτερα από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών, η οποία νίκησε την Σλοβενία με 83-78 στο Euro Basket K16 που γίνεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, και πέρασε στην οκτάδα όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη, να περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων και να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Τώρα σε ακούμε, εντάξει. Είχαμε ένα προβληματάκι, δεν σε ακούσαμε νωρίτερα. Okay. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προέκυψε κάτι στην σημερινή ημέρα ή τουλάχιστον αν φαίνεται κάτι στην ορίζοντα τις επόμενες ημέρες ό,τι αφορά πλέον το μεταγραφικό σκέλος του Άρη. Γιατί εκεί είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος.
6: Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς η αποστολή ταξίδεψε για Ιταλία για τον αυριανό αγώνα.
5: Με την Νάπολη.
6: Προετοιμασίας με την Νάπολη στις 10 η ώρα το βράδυ, και για την Ιταλική ομάδα. Είναι το τελευταίο τεστ προετοιμασίας, καθώς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του Ιταλικού πρωταθλήματος απέναντι στην Τζένοα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον για τον Άρη μπορούμε να μιλήσουμε, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα ήθελε να το δώσει υπό διαφορετικές προϋποθέσεις, διαφορετικές συνθήκες, με άλλα δεδομένα. με ομάδα κανονική στην άμυνα και όχι με αλχημίες. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα ο Άρης θα παραταχθεί με το Φατιγκά δεξιά, τον Φαμπιάνο με τον Γέννησε στο κέντρο της άμυνας και τον Πιτσιρικά τον Αντωνιάδη αριστερά. Αυτή είναι δηλαδή η πιθανότερη αμυντική τετράδα για τον Άρη. Υπενθυμίζω ότι ο Γέννησε είναι οχτάρι, έχει παίξει και δεξιά ούγκερ, έχει παίξει σε πολλές θέσεις εκτός από στόπερ που χρησιμοποιείται τώρα στον Άρη. Ο Αντωνιάδης είναι ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19, αριστερός μπακ. Ο Αντωνιάδης, ο οποίος υπό αυτές τις συνθήκες κανονικά το παιδί και έχει δείξει καλά στοιχεία. Εντάξει, μην το αδικούμε το παιδί σε καμιά περίπτωση, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελε ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα ήθελε δηλαδή να έχει τον βασικό του αριστερό μπακ. Δεν έχω κάτι να σου πω μεταγραφικό καινούριο, πέρα από τον Οσέι Τούτου, ο οποίος προστέθηκε, το οποίο θα ήθελε ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα ήθελε δηλαδή να έχει τον βασικό του αριστερό μπακ. Δεν έχω κάτι να σου πω μεταγραφικό καινούριο, πέρα από τον

0: στα Εμιράτα, είτε τώρα για τον Σάτκα, όπου στην περίπτωση του Σλοβάκου αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήταν επιλογή του Άρη να το πάει αρκετά πίσω, δεν ήταν από τις βασικές επιλογές και τελικώς ο Σάτκα αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του τουλάχιστον σε προφορικό επίπεδο, έχει συμφωνήσει με την Ομόνια. Το ζητούμενο για τον Άρη είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή αμυντική γραμμή και το μίνιμουμ αριθμός παικτών είναι 4. Δηλαδή μιλάμε για, για 2 στόπερ κανονικά, αν θέλουμε να πούμε ότι φτιάχνει μια κανονική ομάδα, και για τουλάχιστον 2 πλάγιους μπακ. Κανονικά θέλει 3 πλάγιους μπακ και 2 στόπερ. Κανονικά. Κανονικά. Επειδή όμως το βλέπω απίθανο να προσθεθούν 5 παίκτες, γι' αυτό είπα και ότι θα είναι 4. Τώρα, για τον αγώνα, για τον Τούτου να πω απλά ότι είναι ένα παιδί το οποίο έπαιξε 2 χρόνια στην Bolton. Την πρώτη χρονιά έπαιξε ως δεξιός εξτρέμ, τη δεύτερη χρονιά ως δεξί μπακ, και είναι δεξί μπακ, παίκτης ο οποίος έπαιξε στις χαμηλές κυρίες κατηγορίες της Αγγλίας, δηλαδή χαμηλότερες μάλλον, όχι στην Premier League. Έπαιξε σε Nottingham Forest, έπαιξε σε Rotherham, έπαιξε σε Bolton.
1: Στην Championship.
0: Ναι, προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Arsenal. Το ξέρουμε και από τον Μπας Γιάννα που είχε έρθει για ένα διάστημα δανεικός πριν από περίπου 3 χρόνια. Τώρα, για να εστιάσουμε στο παιχνίδι το αυριανό με την Νάπολη, η λογική λέει, αφού σου είπα την τετράδα στην άμυνα, με Διούδη κάτω από τα δοκάρια. Στον άξονα λογικά θα είναι ο Ράτσιτς με τον Μπασίρου, και για την, δεν ξέρω αν θα επιλέξει ο Μιχάλης Γρηγορίου να χρησιμοποιήσει το αρχικό σχήμα του Ράφα Μύρου, ο οποίος έδειξε ότι είναι σε καλό επίπεδο ετοιμότητας στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Στα άκρα Παλάσιος με τον Γκαρέ. Και η άλλη θέση παίζεται αναλόγως, παραλαμβάνω, το πώς θα λειτουργήσει, αν θελήσει ας πούμε τον Κατεβέρε να τον βάλει πίσω από το Μυρ ή το Μυρ πίσω από τον Κατεβέρε, ή να επιλέξει κάτι διαφορετικό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε, έχουμε δει μέχρι στιγμής στα φιλικά παιχνίδια, είναι τον Άρη να επιδιώκει να ασκήσει πίεση ψηλά. Βέβαια τώρα δεν θα παίξει με τη Μόντσα τον Πανσεραϊκό και τον Παθρακίκο, τώρα θα παίξει με την Νάπολη. Εντάξει, αυτή είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Εντάξει, αλλάζει το επίπεδο βέβαια.
0: Και μάλιστα διάβαζα σήμερα στα μέσα ενημέρωσης τα Ιταλικά. Έχει να διαχειριστεί 2 απουσίες ο Αλέγκρι, όπως ο Άρης δεν έχει τον Γκουαμέ,
1: ναι, ναι.
0: Και τον Χόγκλα. Και βλέπω άμυνα με Ντι Λορέντζο, Σπινατσόλα, Ράχμανι και Ράφα Μάριν. Κέντρο με Μακτόμινεϊ, Αγκουίσα και Λομπότια.
1: Και σκέφτεσαι τώρα που θα πάει αυτός ο Κακομοίρης ο Άρης να παίξει, έτσι.
0: Ναι, και πώς το λένε, και τριάδα στην επίθεση, κορυφή ο Χόιλουτ και στα άκρα ο Άλισον, Σάτος και ο Πολιτάνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν νομίζω ότι θα ακολουθήσει την τακτική που ακολούθησε στα φιλικά παιχνίδια ο Μιχάλης Γρηγορίου με την πίεση πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Λογικά θα την προσαρμόσει στις απαιτήσεις και του φιλικής αναμέτρησης.
1: Θύμισε μου, Βασίλη, τι ώρα αρχίζει το μάτς?
0: 10 η ώρα είναι το μάτς, το βράδυ. Γίνεται στο κέντρο προετοιμασίας της Ιταλικής ομάδας, χωρητικότητας 7.200.
1: Α, δεν θα παίξουν τελικά στο μεγάλο, στο Ντιέγο Μαραντόνα?
0: Όχι, δεν θα γίνει στο Σαν Πάολο. 7.200 είναι οι θέσεις. Τώρα θα δούμε. Νομίζω ότι είναι ένα καλό.
1: Ανεξάρτητα ένα δυνατό τεστ σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, ανεξάρτητα το ασφαλή με τα γραφικά και πράγματα, ναι. Για να μην γινόμαστε και πολύ κουραστικοί, γιατί γινόμαστε κουραστικοί όταν επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Ανεξάρτητα από την. Δεν θα πω καθυστέρηση, ούτε θα πω κολυσιεργία. Θα πω εντελώς λαθασμένη συμπεριφορά. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Από τα, και το γεγονός ότι δεν έχει ενισχυθεί ακόμα η ομάδα στην άμυνα. Για τους παρόντες είναι αναμφίβολα ένα πολύ χρήσιμο τεστ και για τον Μιχάλη Γρηγορίου, για να δει την ομάδα πώς θα λειτουργήσει σε παιχνίδι στο οποίο σίγουρα δεν θα έχει κατοχή μπάλα.
1: Σωστό. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή με Σόφια. Εκεί βρίσκεται ο Άρης Γάτας. Είναι ήδη στο γήπεδο. Έχει πάρει την θέση του, καθώς σε μία ώρα και κάτι θα περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Η ρεβάντς του 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών για τον

0: Τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Άρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Eraspor. Εδώ από τη Σόφια έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία της διαδικασίας του παιχνιδιού αυτή τη βραδιά, γιατί είναι ένα κομβικό μάτς, ένα παιχνίδι που τουλάχιστον εικόνα που τη διαμορφώνει αυτή τη στιγμή. Ίσως είναι η πιο κομβική στιγμή για τον Παναθηναϊκό, ξεκινώντας η χρονιά η ευρωπαϊκή. Το λέω γιατί, όπως τουλάχιστον έχουν έρθει τα πράγματα, είναι η πρώτη αναμέτρηση, μάλλον είναι η δεύτερη αναμέτρηση, αλλά η πρώτη ουσιαστικά πολύ σημαντική, που θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αν ο Παναθηναϊκός θα έχει ευρωπαϊκή συνέχεια αυτή τη χρονιά, ή αν η εικόνα του αυτή, έτσι όπως τουλάχιστον τη διαμορφώνουν οι συνθήκες και οι καταστάσεις, θα σταματήσει εδώ στη Βουλγαρία. Κάτι το οποίο σαφέστατα απεύχονται οι πάντες. Ήδη στο γήπεδο, αυτή την ώρα, όπως είναι οι συνθήκες διαμορφωμένες, έχει αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλο το γήπεδο, είναι τεράστιο και είναι και αχανές, θα έλεγα. 40.000 είναι οι φίλοι που θα βρεθούν απόψε εδώ για να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση. Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι πάρα πολύ πιθανό, Δημήτρη, να είναι φίλοι του Παναθηναϊκού. Και το λέω γιατί παραδοσιακά η ΤΣΣΚΑ δεν έχει πολλούς φιλάθλους οι οποίοι θα περιμένεις ότι θα έχουν, ξέρεις, αυτή την μαζική παρουσία για να γεμίσουν το γήπεδο βυθίσουν. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν
0: έχουμε την πράσινη εκστρατεία
1: επάνω. Συνθήκες φιλικού αγώνα. Φιλικού αγώνα περιφερειακά, γιατί μέσα στο γήπεδο είναι μια μάχη. Είναι μια τεράστια μάχη, την οποία καλύτερα να δώσει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ. Έχει ζέστη, αρκετή. Έχει και υγρασία εδώ αυτή την ώρα. Ήδη η θερμοκρασία είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, 7 και 12 λεπτά για την ακρίβεια. Είμαστε 1 ώρα και 20 λεπτά για την έναρξη του παιχνιδιού. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο, βγήκαν και πάτησαν το χορτάρι. Το χορτάρι είναι κοντό, γιατί νωρίτερα κάναμε μια βόλτα και είδαμε, είναι και στεγνό το γήπεδο, περσημαίνει ότι μίσως το βρέξουν στη διάρκεια της προθέρμανσης.
0: Το επεσήμανες και αυτό, Άρη,
1: και μου κάνει εντύπωση, ναι, γιατί νωρίτερα που κατέβηκα κάτω για να πάρουμε τις διαπιστεύσεις, έκανα μια βόλτα και πάτησα το χορτάρι και κατάλαβα ότι είναι ξερό σε πάρα πολλά σημεία. Αυτό σημαίνει ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή, είναι πιο σκληρό, δημιουργούνται συνθήκες, ας πούμε, τέτοιες, που αυτή την εποχή συμβαίνει παντού, κυρίως στις χώρες που υπάρχει έντονη ζέστη, και η Βουλγαρία είναι από αυτές αυτή την εποχή. Άρα δεν ξέρω πόσο ρόλο μπορεί να παίξει τώρα αυτή η ιστορία. Αυτά είναι επιμέρους ζητήματα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για τον Παναθηναϊκό απόψε, Δημήτρη, είναι να είναι αποτελεσματικός. Να μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, να μπορεί να σκοράρει, να μπορέσει να επιβάλλει το ρυθμό και το παιχνίδι του και να μπορέσει να κάνει τη δουλειά, να πάρει την πρόκριση και να πάει να παίξει στα play-off μετά, για να διεκδικήσει την είσοδό του στη League Phase του Conference League. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς νέους παίκτες στην παρέτρα του πια. Έχει ένα νέο προπονητή, χτίζει μια ξεχωριστή, έτσι, εικόνα, η οποία θα τραβήξει μακριά. Δηλαδή το project ξεκινά από τώρα για τον Παναθηναϊκό και θα καταλήξει στο διηνεκές, όπως τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί χτες και ο Ιωζεπ Νίστρουπ, ο οποίος μίλησε για αρκετά θέματα. Από εκεί πέρα, περισσότερη αστυνομία και security είναι στο γήπεδο αυτή την ώρα και δεν ξέρω πόσους φίλους έχει αυτή η ομάδα. Είναι μία ώρα και ένα τέταρτο πριν την έναρξη του αγώνα και δεν υπάρχει ούτε ένας φίλαθλος της ΕΣΕΚΑ εδώ. Ούτε ένας. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Δηλαδή, άμα θα δεις γύρω, άντε να δεις, ούτε ένας. Είναι όλοι του γηπέδου. Είναι και κάτι πιτσιρικάδες που έχουν την μπάλα, σε αντίθεση με τους φίλους του Παναθηναϊκού που είναι καμιά 150 έχουν ήδη μπει.
0: Και ήδη νομίζω ακούγονται, Άρη, έτσι.
1: Ναι, πέρασε στα αυτιά, πέρασε στα μικρόφωνα.
0: Ναι,
1: πολύ μακριά.
0: Ναι,
1: είναι απέναντι και είναι μεγάλο το γήπεδο.
0: Πέρασε, για λίγο πέρασε, ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να ακούγονται αυτοί τώρα και οι Βούλγαροι θα έρθουν. Εντάξει, φαντάζομαι, αλλά δεν θα έχει όμως, ξέρεις, αυτό τον παλμό των πολλών χιλιάδων. Είναι μεγάλο το γήπεδο, τεράστιο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις, δεν θα γεμίσει σε καμία των περιπτώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο θα έχουμε τις συνθέσεις.
0: Οπότε με διακόπτεις σε οτιδήποτε για να δώσεις ακριβώς ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πολύ, Άρη.
1: Μια σύνδεση καινούργια. Έγινε, Δημήτρη.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια, Άρη. Και από τη Σόφια μεταφερόμαστε Ολλανδία. Έχει πάρει και ο Γιάννης Ράνιος την θέση του στο γήπεδο της Νάιμέγεν για την αναμέτρηση της Νάιμέγεν με τον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσει και αυτή στις 8.30 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζω το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι ισόπαλο 0-0. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθηνά.
2: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Μόλις βγήκε και η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, οπότε δεν έχουν προλάβει καν να ρίξουν μια δεύτερη ματιά. Βλέποντας καταρχάς Πόποβιτς στο τέρμα, ο Πιρόλα, ο Γκουστάβο Σά, ο Ελκαμπή, ο Ζέλσο Μάρτινς, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Ζώτα, ο Ροντινέι, ο Έσε, ο Ρέτσος και ο Μπρούνο. Αυτή είναι η σειρά έτσι όπως βγήκαν και με τα νούμερα από πλευράς Ολυμπιακού. Οπότε ο Γκουστάβο Σά είναι έτσι το νέο πρόσωπο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Είναι ο Πιρόλα βεβαίως. Είναι ο Ζέλσον, ο οποίος δεν ήταν στο αρχικό σχήμα. Είναι ο Ζώτα, είναι και ο Έσε. Οπότε είναι ένα γενναίο rotation το οποίο κάνει ο προπονητής Ολυμπιακού.
0: Πολύ γενναίο rotation, έτσι.
2: Ως ένα σημείο αναμενόμενο, εγώ θα το χαρακτήριζα και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει για το υπόλοιπο κομμάτι. Ο Κρετάζ είναι ο τερματοφύλακας για την Νάιμέγεν. Ο Σέντλερ, ο Νέσμανιτς, ο Τσέρι, ο Τάντιτς, ο Λεμπρετόν, ο Στόρμ, ο Φορβίλ, ο Ίσα μαζί με τον Μπλόσχοφ είναι η ενδεκάδα όπως αναμενόταν ουσιαστικά χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Το ερώτημα ήταν τι γίνεται με τους αμυντικούς, τι γίνεται με τους παίχτες που είναι αμφίβολοι και είναι όλοι στην αποστολή της Νάιμέγεν. Και όλα αυτά ενώ μετράμε αντίστροφα για τον αγώνα όπου ακούγοντας και λίγο νωρίτερα τον Άρη Γάτα θα έλεγα είναι μια πανομοιότυπη εικόνα και εδώ στο γήπεδο του Νάιμέγεν και μόλις άνοιξαν τα φώτα και ενώ ο ήλιος αρχίζει σιγά σιγά και δει δεν είναι παραπάνω από 200-250 άτομα, θα είναι κατάμεστο βέβαιο το γήπεδο από 12.500 θεατές, 600 εκ των οποίων φίλοι του Ολυμπιακού, για όσους θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν και τηλεοπτικά να έχουν υπόψη τους ότι όπως θα είναι η κάλυψη στην αριστερή εστία πίσω και προς το σημείο του κόρνερ είναι εκεί όπου βρίσκονται πάντοτε οι φιλοξενούμενοι της Νάιμέγεν. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ιδανικός καιρός για ποδόσφαιρο κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Εξαιρετικό το τερέν το οποίο ποτίζεται τώρα και σε λίγο θα έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων για την προθέρμανσή τους.
0: Γιάννη, σε παρακαλώ επανέλαβε μου τη σύνδεση του Ολυμπιακού.
2: Λοιπόν, Πόποβιτς, Πιρόλα, Γκουστάβο Σά, Ελκαμπή, Ζέλσον, Ντάνι Γκαρθία, Ζώτα, Ροντινέι, Έσε, Ρέτσος και Μπρούνο Ονιαμαέτσι με τη σειρά αύξοντα αριθμού της φανέλας. Ανέφερα πριν από λιγότερο από μισό λεπτό βγήκαν οι ενδεκάδες και των δύο ομάδων. Οπότε θα δούμε και στην πράξη τι μπορεί να βγει αυτό από πλευράς σκέψεων που έχει ο προπονητής Ολυμπιακού.
0: Ωραία. Και φυσικά οι Ερυθρόλευκοι έχουν στο κατά νου και τη ρεβάνς που γίνεται αυτήν την ώρα μεταξύ της Μπόντο Γκλίμπτ με την Ουνιόν Σεντ Λουάζ. Έτσι.
2: Με τις δύο... απαραίτητα σίγουρα στις φωνές.
0: Με τις δύο ομάδες.
2: Προέχει να δει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός και από εκεί
0: καλά,
2: πέρα.
0: Καλά, σίγουρα. Έρθει, αλλά θέλω να, πω, γιατί... θέλω να πω ότι αν πηγαίνει καλά το πράγμα για τον Ολυμπιακό, θα κοιτάζει και προς τα εκεί τι γίνεται. Πάντως μετά από 18 λεπτά έχω να σε ενημερώσω ότι το 0-0 παραμένει στην αναμέτρηση και με τις δύο ομάδες να έχουν αναδειχθεί ισόπαλες στο πρώτο παιχνίδι 3-3, θυμάσαι.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά για την ώρα εδώ. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θα επανέλθουμε και σε σένα αργότερα. Πάμε και πάλι στην Σόφια να ακούσουμε τον Άρη Γάτα. Ελαρή.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπαίνει, αρχίζει και γεμίζει το γήπεδο. Σε λίγο θα έχουμε και τους 11 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αγωνιστικά. Θέλω να προσθέσω νωρίτερα, Δημήτρη, πώς θα παραταχθεί, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το δεξί μπακ. Δεν έχει διαθέσιμο κλασικό δεξί μπακ αυτή τη στιγμή.
0: Και ο Καλάμπρια λείπει και ο Τσάπρας λείπει, ναι.
1: Να δούμε, ναι, να δούμε πώς θα είναι η διάταξη του Παναθηναϊκού. Σε λίγο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε θα σε διακόψω.
0: Ωραία.
1: Σε κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο από τώρα. Γιατί θα πάρουμε στα χέρια μας τις επίσημες συνθέσεις για να έχουμε ανάλογη έτσι. Γιατί άκουγα και το Γιάννη από την Ολλανδία που έδωσε τους 11. Οπότε περιμένω για να έχουμε εικόνα έτσι.
0: Τέλεια.
1: Ενδιαφέρον.
0: Έγινε, Άρη. Σε ευχαριστώ.
1: Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Αυτά λοιπόν και από τον Άρη Γάτα αλλά και από τον Γιάννη Ράνια. Εννοείται ότι σε λιγάκι θα τους έχουμε και πάλι κοντά μας να ακούσουμε νεότερα, λίγο πριν από τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφιας 1948 αλλά και του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα κυπέλου που γίνεται αυτή την ώρα, πρώτη προκριματική φάση, Τρίκαλα ΑΕΛ 0-3, βρισκόμαστε στο 61ο λεπτό του αγώνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ευρωπαϊκά μάτς που έχουν ξεκινήσει, στο μοναδικό μάτς που έχουμε γκολ είναι αυτό της Καϊράτ Αλμάτι με την Λεύσκη Σόφιας. Το αποτέλεσμα παραμένει 0-1 ακριβώς με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Λοιπόν, πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας είναι ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε σήμερα κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Ηρακλή.
1: Κάθε μέρα έχουμε εξέλιξη, είτε αρνητική είτε θετική. Σήμερα όμως δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Είπαμε ότι περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις. Δεν έχουμε ακόμη σήμερα, 3η 11 Αυγούστου. Αλλά έχουμε δύο ονόματα. Το πρωί είχαμε ένα, αργότερα προσθέθηκε ακόμη ένα. Βεβαίως ονόματα που προστίθεται στην μακρά, είναι η αλήθεια, λίστα που είχαν και ανώλογοι και από το ξεκίνημα της προσπάθειάς τους. Δύο ονόματα που έρχονται όμως να δώσουν έτσι ένα στίγμα για τη μεταγραφική τους προσπάθεια. Το ένα είναι ο Πορτογάλος επιθετικός Πέδρο Μαρκές, ο οποίος είναι center for, παίζει μπροστά, είναι γνωστός από το πέρασμά του από τον Απόλλωνα Λεμεσού, έχει παίξει στην Αϊμέγγεν, έχει αρκετά καλό βιογραφικό, αρκετά γκολ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, συνολικά έχει 225 συμμετοχές σε επαγγελματικές κατηγορίες και 84 γκολ, δεν είναι και καθόλου άσχημα.
0: Είναι ελεύθερος.
1: Είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Mm-hmm. Είπαμε ότι έχει παίξει την Αϊμέγγεν, αντίπαλο του Ολυμπιακού. Σήμερα μακάρι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να προκριθούν. Έχει παίξει βεβαίως στη Sporting, Φαμαλικά, ο Σεζίλ Βισέντε. Έχει κάνει ένα πέρασμα και από την Den Bosch, από την Dordrecht, από την Ολλανδία όταν ήταν πιο μικρός. Είναι ένας παίκτης με τον οποίο ο Ηρακλής συζητάει, ψάχνει τον επιθετικό. Θυμίζουμε ότι χάλασε, ας μας επιτραπεί έκφραση, η περίπτωση του Μαμαντού Τιάμ. Οι νέες πληροφορίες λένε ότι ο παίκτης δεν τα πολύ κατάφερε και στις εξετάσεις, στις εργομετρικές, ότι υπήρξε μια διαφωνία και στο οικονομικό, ότι με άλλα συμφώνησε και πήγε στην Αθήνα, ήρθε στην Αθήνα και άλλα ζήτησε από κοντά. Τέλος πάντων, το θέμα έτσι αλλιώς έχει λήξει. Ναι. Οπότε ο Ηρακλής προχωράει πιθανότατα για τον Πέδρο Μάρκες. Και το δεύτερο όνομα αφορά πάλι έναν παίκτη από την Ιβηρική Χερσόνησο, ένα νεαρό μέσο επιθετικό, ο οποίος έπαιξε στη Ρεάλ Μαδρίτης Β', στη Ρεάλ Καστελιών, ο 22χρονος Ελεόν, ο οποίος βεβαίως είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια παρουσία στις μικρότερες κατηγορίες της Ισπανίας, ανήκει στη θυγατρική της Ρεάλ. Πιέρεμι Αντρέ Ντελεόν Ροντρίγκες, το πλήρες όνομα, Ντελεόν το γνωρίζουμε, και βεβαίως έχει παίξει στη Χέρκουλες, έχει παίξει στην Καστελιών, έχει παίξει στη δεύτερη ομάδα της Βαλένθια. Τώρα ανήκει στην Ρεάλ Καστίγια, την δεύτερη ομάδα της Ρεάλ. Γίνονται επαφές. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε, μια που μιλάμε για νεαρό Ισπανό ποδοσφαιριστή, ότι είναι μια κίνηση στην οποία προείσταται ο Γιάννης Κόντης. Περιμένουμε βεβαίως εξελίξεις, γιατί εντάξει, καλά τα ονόματα, αλλά η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, η κλεψίδρα έχει φτάσει στο μέσον και θα πρέπει να έχουμε και ανακοινώσεις. Τη Δευτέρα άλλωστε ο Ηρακλής παίζει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε βεβαίως για τους φίλους μας ακροατές, στο γήπεδο των Σερών, στις 9 η ώρα με τον Βόλο. Τον είδε τον Βόλο ο Ματσάρη, λογικό ήταν βεβαίως, στο χθεσινό παιχνίδι, δεν ξέρω και στο σημερινό, το χθεσινό παιχνίδι με την Καλαμάτα, για στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού τουρνουά που γίνεται εκεί για το ορφανοτροφείο του Βόλου, όπου έχασε από την Καλαμάτα. Τον είδε ο Ματσάρη, έχει μια εικόνα. Προφανώς τώρα βεβαίως είναι πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες. Κανείς δεν μπορεί έτσι να πει με σιγουριά ότι είναι έτοιμες.
0: Κώστα,
1: και το 100%.
0: Κώστα, σε παρακαλώ, ναι, βάλε άνω τελεία. Πάμε στη Σόφια να ακούσουμε δεκάδα Παναθηναϊκού από τον Άρη Γάτα. Ναι. Έλα, Άρη.
2: Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Δημήτρη. Και το λέω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίξει για πρώτη φορά στην εποχή του Νίστρουπ με ένα διαφορετικό σχηματισμό απόψε. Με ένα 3-4-3 τουλάχιστον, με την εικόνα που έχω, με τη σύνθεση που παίζει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή με πένια κάτω από τα δοκάρια, τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τον Κάτι, τον Ντεφράη και τον Φαντρόγελεν. Δεξιά θα παίξει ο Ζαρουρί και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά, στην τετράδα αυτή. Και μπροστά ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ραστόντερ και ο... ο Ραστόντερ και ο Αντίνο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί είναι οι παίκτες, οι 11 για τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, Πένια, Κάτριτς, Ντεφράι, Φαντρόκινο, Κυριακόπουλος, Ζαρουρίτς, Ριβέγια, Καμαρά, Λιβάη Γκαρσία, Ραστόντερ και ο Αντίνο.
0: Τελείως διαφορετικό σχήμα από τον Νίστο.
2: Ναι. Πολύ διαφορετικό σχηματισμό. Ένα σχηματισμό που θυμίζει έντονα Ράφα Μπενίτε. Τον Μπενίτε θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό το 3-4-3.
0: Ναι.
2: Την περσινή χρονιά, όχι, μην γελάς, είναι αυτή η πραγματικότητα. Και επιλέγει απόψε γιατί έχει το πρόβλημα που σου έλεγα νωρίτερα με το δεξί μπακ και περιμέναμε. Είδες που είπαμε πριν από 10 λεπτά ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η σύνθεση του Παναθηναϊκού χωρίς το κλασικό δεξί μπακ. Και όπως όλα δείχνουν, θα δούμε και το σχηματισμό βέβαια στη διάρκεια του αγώνα. Το ξεκινήσει το μάτς. Επιλέγει να παίξει με τρεις, δηλαδή με Κάτριν Ντεφράι και με Φαντρόκελεν στην ευθεία. Mm-hmm. Και Ζαρουρί δεξιά και Διακόπουλο αριστερά. Ζαρουρί έχει παίξει εκεί σε αυτή τη θέση και με επιτυχία πολλές φορές στο παρελθόν. Υπήρχε ενδιαφέρον να δούμε αν θα είναι ο Ζαρουρί ή αν θα είναι ο Πελίστρη σε θέση δεξιού χαφ.
0: Ναι.
2: Σε αυτή την τετράδα. Είναι περισσότερο back half, έτσι.
0: Ναι.
2: Πλευρά. Mm-hmm. Ζαρουρί θα παίζει back half δεξί και αριστερό back half θα παίξει ο Κυριακόπουλος. Mm-hmm. Με Τσιριβέγια Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Δεν επιλέγει τον Τσέριν, επιλέγει πάλι τον Τσιριβέγια. Δεν πήγε καλά αυτό το δίδυμο στο πρώτο παιχνίδι. Είχε προβλήματα το Πάθακο στη μετάβαση. Αλλά τι γίνεται τώρα. Με την τριάδα στην άμυνα, ο ένας από τους τρεις θα βγαίνει πιο μπροστά και θα γίνεται αμυντικό half. Θα κλείνει. Δηλαδή το Πάθακο θα είναι σε φάση. Σε φάση άμυνας ή όταν θα είναι και σε φάση ακόμα μετάβασης, mm-hmm. έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Με στο γήπεδο δεσπόζει βεβαίως σε πολύ μεγάλο βαθμό η παρουσία του Λιβάη Γκαρσία. Δεμποτάρει με το καλημέρα στην 11η του Πάθνα.
0: Και μάλιστα το επεσήμανε και στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν ο MVP των προπονήσεων.
2: Ναι. Αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ. Επιστρέφω στον Κώστα Κούση για να ολοκληρώσει και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Αλλά Κώστα.
1: Να πούμε βεβαίως ότι στη μεταγραφολογία και στην ονοματολογία για τους κιανόλευκους, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, υπάρχει και το όνομα του Νεμάνια Ράντογια, το οποίο όμως δεν αναδεικνύουμε τόσο πολύ, καθώς θεωρούμε ότι είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, όμως οφείλουμε να το σημειώσουμε. Είναι διεθνής Σέρβος 33 ετών, παίζει στην μεσαία γραμμή εξάρι και οκτάρι. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις μαζί του, είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Εάν τα καταφέρει ο Ηρακλής, θα έχει κάνει πραγματικά μια σημαντική κίνηση, γιατί ο Ράντογια έχει παίξει για πολλά χρόνια στη Λα Λίγκα, έχει 180 συμμετοχές, έχει παίξει στη Θέλτα και στη Λεβάντε, έπαιξε και στην Αμερική, στην Κάσα Σίτι, πέρσι, φέτος μάλλον, μια που έλεξε χρονιά, έπαιξε στη Λεωνέσα, πιο χαμηλή κατηγορία, στην Ισπανία. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις μαζί του, είναι δύσκολη περίπτωση λόγω του οικονομικού. Το βάζουμε και αυτό το όνομα όμως στη λίστα και όπως είπαμε, περιμένουμε τις εξελίξεις για τον Ηρακλή να τελειώσει τη μεταγραφική του αναζήτηση, να ολοκληρώσει το ρόστερ του και να έχουμε τα πρώτα στοιχεία. Να πούμε βεβαίως ότι ο Ηρακλής, αν καταφέρει να κλείσει το Ραντόγια, θα είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία. Είναι ένας παίκτης παιγμένος, ας με επιτραπεί η έκφραση. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όσο δύσκολες και αν είναι οι συζητήσεις, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης είναι αποφασισμένος να την τελειώσει την περίπτωση και δεν αποκλείεται μέχρι το βράδυ να τελειώσει μάλιστα αυτή η περίπτωση. Να πάρει ο Ηρακλής δηλαδή αυτό το παίκτη, θα είναι μια σημαντική προσθήκη, έμπειρο παιδί όπως είπαμε, 33 ετών. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εάν τον πάρει ο Ηρακλής, θα είναι μια πολύ καλή κίνηση για τη μεσαία του γραμμή που θέλει ενίσχυση και μετά. Περιμένουμε και τον επιθετικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα Κούση, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 23 λεπτά πριν από τις 8, ακούτε την Era Sport, η εκπομπή μπάλα παντού. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8.30 και αμέσως μετά, εδώ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Άγγελο Στήμο και τους αγώνες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ναημέγεν Ολυμπιακός στις 8.30 για τον τρίτο προκληματικό γύρο του Champions League στη ρεβάνς του 0-0 του Γραϊσκάκη. ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948 Παναθηναϊκός στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκληματικό γύρο στο Conference League. Πάμε και πάλι όμως προς το παρόν στο LFC Arena στην αναμέτρηση των τρικάλων με την ΑΕΛ για την πρώτη προκληματική φάση του κυπέλου. Ακούμε τον Ευαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Ευαγγέλη.
1: 76ο λεπτό, 14 δηλαδή για να συμπληρωθούν τα 90 συν τις καθυστερήσεις και το σκόρ είναι 0-4. Αθλητικός όμιλος τρίκαλα ΑΕΛ. Η ΑΕΛ η οποία πέτυχε άλλα δύο τέρματα, το 0-3 στο 52ο λεπτό με τον Παπαγεωργίου τον Κώστα που είχε πετύχει και το 0-1 στο 11ο λεπτό και το 0-4 με τον Πινακά, τον Δημήτρη τον Πανακά πριν από λίγο και μάλιστα θα πρέπει να πούμε να κάσει ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι στην θέση του Κώστα του Παπαγεωργίου. Είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το 0-4 με σούτ αφού η μπάλα χτύπησε βέβαια και στο οριζόντιο δοκάρι από την ιστορική πλευρά και συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του νεαρού τροματοφύλακα Λαζαρίνα της ομάδας των Τρικάλων. Να πω βέβαια Δημήτρη ότι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου την πρώτη καλή ευκαιρία την έχασαν τα Τρίκαλα στο 51ο λεπτό.
0: Όπως και στο πρώτο μέρος, Βαγγέλη, όπως και στο πρώτο μέρος, τα Τρίκαλα μπήκαν έτσι, δυνατά και έχασαν ευκαιρία, έτσι.
1: Σωστά, πολύ σωστά το είπες ότι ο ίδιος ποδοσφαιριστής, ο Κόκκινος, ο οποίος έχασε την ευκαιρία στο 1ο λεπτό να προηγηθεί τότε πάλι μπροστά την ομάδα του 1-0, έτσι έχασε να μειώσει το σκορ όταν βρέθηκε τέτα-τέτα από τον Βενετικίδη. Το πλασέτο όμως πέρασε ακριβώς δίπλα από το αριστερό κάτω του κάρτη της εστίας. Χάθηκε έτσι μεγάλη ευκαιρία και στα ακριβώς πριν συμπληρωθεί το 1 λεπτό, δηλαδή δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κώστας Παπαγεωργίου με σούτ έκανε το 0-3. Δεν μπόρεσε ο τροματοφύλακας Λαζαρίνας να τη συγκρατήσει και κατέληξε στα δίχτυα. Και στα 63 ήρθε από τον Πινακά το 0-4. Υπήρχε βέβαια και υπήρχαν και άλλες ευκαιρίες από την ΑΕΛ να πετύχει και ένα άλλο τέρμα και από την πλευρά των Τρικάλων ένα σούτ που είχε, δεν είχε κατάληξη ευτυχή για την ομάδα των Τρικάλων που πέρασε ελάχιστα πάρα από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βενεδικίδη με τον Κακάμι μετά το 0-3. Τα Τρίκαλα που θα έλεγα εντάξει είναι μια νεανική ομάδα, η Λάρισα φέρεται ότι είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και δίκαια μέχρι στιγμής έχει πετύχει τα 4 γκολ απέναντι στην ομάδα των Τρικάλων που θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα και δύο τέρματα, ναι, με βάση τις δύο ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον νεαρό τον Κόκκινο.
0: Έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση πρόκριση, η ΑΕΛ έχει ισοραγίσει την πρόκριση έτσι και πλέον ο επόμενος αντίπαλός της αυτή τη δεύτερη, στη δεύτερη μάλλον προκριματική φάση του κυπέλου είναι η ομάδα της Καλυθέας, έτσι ένα μάτς.
1: Είναι η Καλυθέα και είναι στο El Paso θα γίνει το παιχνίδι. Καλυθέα, δηλαδή ΑΕΛ θα παίξουν στο δεύτερο, όπως είπε σωστά, στο δεύτερο προκριματικό του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε βεβαίως και μόλις ολοκληρωθεί πλέον το παιχνίδι, καθώς η ΑΕΛ έχει πάρει την πρόκριση, κερδίζει ήδη με 4-0 και βρισκόμαστε στο 71ο λεπτό του αγώνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά κύπελα. 78ο λεπτό προκριματικά Champions League, Καϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφιας παραμένει το 0-1. Η ομάδα της Βουλγαρίας είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα play-off του Champions League και πολύ κοντά στο να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι όποια ομάδα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα τεθεί αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Αντίθετα, η ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League.

0: Στα άλλα μάτσα που ξεκίνησαν πριν από 39 περίπου λεπτά, Bodo Glimt Union Saint-Gilloise παραμένει το 0-0. Ισοπαλία και στην πρώτη αναμέτρηση στο Βέλγιο 3-3. Δεν έχουμε ακόμα την ομάδα που έχει πάρει προβάδισμα για να δούμε ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει τον νικητή που θα περάσει από την αναμέτρηση της Νάιμέγγεν με τον Ολυμπιακό. Ευχόμαστε να είναι η Ερυθρόλευκη η επόμενη φάση για τα play-off του Champions League. Στο 41ο λεπτό, Σάμπα Μπακού Άρχους 0-0. Στις 8 θα παίξουν οι Κάουνος Αλγκύρης με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Στις 8.30 η Νάιμέγγεν Ολυμπιακός. Στις 9 η Σέντρα στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Χάποελ Μπερσεβά. Στις 9.15 2 μάτς Σλοβάν Μπρατισλάβας Μιάλμπη και Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας. Στις 9.30 Στρουμ Γκρατς Φενερμπαχτσέ και στις 10 Λιόν Σπάρτα Πράγας. Για τα προγραμματικά τώρα του Europa League, στο 43ο λεπτό, Imperia 1999, ομάδα από τη Γεωργία, Λάρνα από τη Βόρεια Ιρλανδία, ισόπαλες χωρίς γκολ 0-0. Και για τα προγραμματικά του Conference League, εκτός από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, ένα μάτς που θα αρχίσει στις 8.30, νωρίτερα στις 8 σε περίπου 17 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας ρεβάνσα του Απόλλωνα Λεμεσού με την Μπραν, ένα μάτς που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ για τα play-off του Conference League. Θυμίζω, στο πρώτο παιχνίδι ο Απόλλωνας Λεμεσού είχε νικήσει με 1-0 στην Νορβηγία. Και μια και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, κάναμε αναφορά και στο παιχνίδι του Απόλλωνα Λεμεσού με την Μπραν. Απευχόμαστε βέβαια ο ΠΑΟΚ να παίξει με τον νικητή από αυτό το ζευγάρι, αλλά να πάει στον ιτημένο από το Λεύσκι Καϊράτ. Πάμε λοιπόν Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Έτσι λοιπόν, όσο και αν ακούγεται λίγο παράξενο, ο ΠΑΟΚ εύχεται να πάει στο μακρινό Καζακστάν πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, έτσι βλέποντας τον αγώνα που είναι τώρα
0: σε ένα εκτέλεξη. Πολύ πολύ μακρινό ταξίδι, Γιάννη.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι η Λεύσκη είχε νικήσει με 1-0 στη Βουλγαρία, προηγείται με 1-0
0: στο 82 πλέον.
1: Τώρα στο 80. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκτός έτσι συγκλονιστικού απρόπτου, ο ΠΑΟΚ, εφόσον προκριθεί όπως θέλουμε όλοι, θα έχει να πάει στο Καζακστάν την επόμενη εβδομάδα, γιατί έτσι όπως έχει βγει το πρόγραμμα, να θυμίσω, αν ο ΠΑΟΚ περάσει, τότε το εκτός έδρας παιχνίδι είναι το πρώτο την ερχόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλιώς το εκτός έδρας είναι σε 2 εβδομάδες.
0: Το ζητούμενο, Γιάννη, για τον ΠΑΟΚ είναι να περάσει την Άντερλεχτ μετά από αυτό το 0-1 που ήρθε στην Τούμπα το πρώτο μάτς.
1: Οπωσδήποτε, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια δύσκολη αποστολή στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών μετά την ήττα 1-0 στην Τούμπα, αλλά με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα η πρόκριση δεν αποτελεί μακρινό στόχο. Η Άντερλεχτ ναι μεν είναι μια ομάδα με κύρος, μια ομάδα που βέβαια έχει μεγάλη ιστορία, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους, δεν έδειξε όμως σπουδαία πράγματα την περασμένη Πέμπτη. Το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε κυρίως από τα λάθη του ΠΑΟΚ, την αστοχία, το χαμένο πέναλτι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει λοιπόν να παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικός, να μειώσει τα λάθη και βέβαια να ξεκινήσει πιο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, γιατί ο Αλέσιο Λύση προβληματίζεται από το ότι η ομάδα του μπαίνει με χαλαρότητα στο γήπεδο. Στην Πολωνία δέχτηκε γκολ από την Δυναμό Κιέβου στο 3ο λεπτό, από την Άντερλεκτ δέχτηκε γκολ μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει λοιπόν αύριο για τις Βρυξέλλες χωρίς τους τραυματίες, με οι 5 σπότο και τάχα άλλοι. Διαθέσιμος είναι βέβαια πλέον ο Γάλλος Λουσέ, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής. Ήταν στον πάγκο στον προηγούμενο αγώνα. Δεδομένο είναι ότι τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα πάρει στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Μιχαηλίδη ο Ελουστόντο, ενώ δεν αποκλείεται στη θέση του αριστερού μπακ αυτή τη φορά να μην δούμε τον Γκόμες, αλλά να δούμε τον Μπάμπα ή και τον Γιαννούλη, ο οποίος Γιαννούλης πλέον έχει κάνει κάποιες προπονήσεις. Θα έλεγα ότι αν γίνει μια αλλαγή στη θέση του αριστερού μπακ, πιο πιθανό σενάριο είναι να παίξει ο Μπάμπα, λόγω του ότι βέβαια τα τελευταία χρόνια είναι ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας, και την άλλη ο Γιαννούλης ενδεχομένως και αυτός να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής εφόσον χρειαστεί. Έτσι να πούμε ότι να θυμίσουμε ότι η Άντερλεχτ προέρχεται και από δεύτερη νίκη, δηλαδή μετά τη νίκη της επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, νίκησε την Κυριακή το βράδυ τη Λαλουβιέρ για το πρωτάθλημα Βελγίου με 2-1 με ανατροπή, με γκολ του Κάνα και του Μπερτατίνη. Επίσης να πούμε ότι η Άντερλεχτ ανακοίνωσε sold out, άρα λοιπόν το Λότο Πάρκ θα είναι κατάμεστο το βράδυ της Πέμπτης.
0: Πόσους φίλους θα έχει Γιάννη ο ΠΑΟΚ στο πλευρό του?
1: Ο ΠΑΟΚ έχει 1.200 εισιτήρια, θα έχει περίπου 1.000 φιλάθλους, δεν ξέρω αν εξαντληθούν όλα, θα είναι λίγο παραπάνω, κοντά στους 1.000 θα πούμε, πάνω κάτω, έτσι για να δώσουμε μια εικόνα. Τα εισιτήρια πολλούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μάλιστα και για φίλους του ΠΑΟΚ που θα θελήσουν να πάνε απευθείας στις Βρυξέλλες, θα μπορούν να πάνε στο ξενοδοχείο που θα οριστεί για να πάρουν απευθείας τα εισιτήριά τους. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι θα έχει όπως πάντα μια σημαντική όθηση από τους φιλάθλους του. Από την άλλη βέβαια η Άντερλεχτ είπαμε ανακοίνωσε sold out, άρα λοιπόν γενικά θα υπάρχει μια θερμή ατμόσφαιρα και μάλιστα έβλεπα τώρα ετοιμάζοντας τις βαλίτσες και τη θερμοκρασία για να δω έτσι και
0: τι να πάρεις μαζί σου, ναι.
1: Και βλέπω ότι την Πέμπτη θα ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία και θα είναι κοντά στους 35-36 βαθμούς.
0: Εντάξει, με κοντομάνικα θα πας, εντάξει.
1: Ναι, άρα λοιπόν ούτε ζακέτα θα χρειαστεί να πάρουμε, ούτε μπουφάν, ούτε οτιδήποτε. Θα έχει πολύ ζέστη, ενδεχομένως την ώρα του αγώνα η θερμοκρασία να είναι κοντά στους 35 βαθμούς από ό,τι έβλεπα. Τώρα, να πούμε ότι για τα μεταγραφικά που πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο.
0: Πριν με πας στα μεταγραφικά, θέλω να μου κάνεις, αν μπορείς, μία πρόβλεψη, μία μαντεψιά για την ενδεκάδα που προτίθεται να παρατάξει ο Λύση αύριο το βράδυ κόντρα στην Άντερλεχτ. Όχι αύριο, την Πέμπτη το βράδυ.
1: Ναι, θα μπορούμε αύριο τέτοια ώρα, επειδή θα είναι
0: να πούμε περισσότερα.
1: Θα προηγηθεί τη συνέντευξη τύπου από τον Αλέσιο Λύση. Mm-hmm. Θα έχουμε και μια εικόνα έτσι από την προπόνηση, ίσως να πούμε περισσότερα.
0: Ωραία.
1: Ο κόουτς του ΠΑΟΚ έδειξε στους πρώτους τρεις αγώνες ότι δεν αρέσκεται στις θεαματικές αλλαγές από παιχνίδι σε παιχνίδι. Μάλιστα, στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης είχε την ίδια ενδεκάδα που είχε και στη Ρεβάνς
0: με τη Δυναμό
1: Κιέβου.
0: Καλά, εκεί είπαμε ότι η ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
1: Ναι. Τώρα προφανώς θα αλλάξει. Βέβαια θα αλλάξει και αναγκαστικά, γιατί είπαμε στη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα παίξει στο κέντρο της άμυνας ο Ελουστόντο. Και δεν αποκλείεται να δούμε και μία ακόμη αλλαγή, ίσως στη θέση του αριστερού μπακ. Για άλλες θέσεις δεν νομίζω. Δηλαδή ότι θα δούμε τον Παυλένκα, τον Γκένι, τον Μιχαηλίδη, ότι θα δούμε τον Ζαθίρη και τον Σαντα Μαρία, η τριάδα Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτ, Τάισον. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει. Ενδεχομένως απλά να δούμε κάποια στιγμή να μπαίνει ως αλλαγή ο Σορετήρε, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και είναι σε καλή κατάσταση. Και για την κορυφή της επίθεσης, επίσης ο Μύθου φαίνεται ότι είναι το φαβόρι. Δεν θα είναι βέβαια και τεράστια έκπληξη αν
0: παίζει
1: ο Γερεμέγεφ. Αυτά έτσι ως μια πρώτη εκτίμηση. Δηλαδή ότι πέρα από τη μία αναγκαστική αλλαγή ενδεχομένως να γίνει μία αλλαγή ακόμη. Δεν νομίζω γενικά ότι θα δούμε έτσι θεαματικές διαφοροποιήσεις, γιατί είναι και τραυματίες. Έτσι
0: σωστά.
1: Είπαμε, αν ήταν ο Ταχάλη θα λέγαμε θα παίξει ο Ταχάλη, θα παίξει ο Τάισον. Αν ήταν εντάξει ο Μεϊτέ, θα λέγαμε ότι ο Μεϊτέ θα είχε μια θέση πιθανότητα στην ενδεκάδα. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα στις περισσότερες θέσεις αποφάσεις είναι ξεκάθαρα. Τώρα για τα μεταγραφικά, απλά να πω ότι το βάρος πέφτει στην αναζήτηση σεντερφόρ, όχι ενός αλλά δύο, αφού είναι πιθανή αποχώρηση του Γερεμέγεφ.
0: Και μου ανέφερες από χθες και το όνομα του Ευθύμη Κουλούρη, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι, στη λογική του τρίτου σεντερφόρ, έτσι, κάτι τέτοιο, ένα παιδί το οποίο προέρχεται από την ομάδα, από τις ακαδημίες της ομάδας, έχει κάνει και αυτός μια πορεία στο εξωτερικό πολλών χρόνων και ο ίδιος θα ενδιαφερόταν για μια επιστροφή, θα μπορούσε να είναι μια λύση, αλλά το επαναλαμβάνουμε, όχι για τη θέση του βασικού σεντερφόρ, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον παίχτη που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, που θα σηκώσει το βάρος, που θα κάνει τη διαφορά κατά κάποιο τρόπο, όπως προηγούμενα χρόνια τη διαφορά την έκαναν παίκτες όπως ο Πρίγιοβιτς, όπως
0: Μουσλίμοβιτς κλπ.
1: Και ο Σφιντέρσκι που είχε μια πολύ καλή παρουσία στην ομάδα κλπ. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο ψάχνει ο ΠΑΟΚ, αλλά ψάχνει και έναν ακόμη σεντερφόρ για την περίπτωση που τελικά ο Γερεμέγεφ αποχωρήσει. Έχει μια πολύ καλή πρόταση από το εξωτερικό. Έτσι λοιπόν δεν είναι καθόλου απίθανη η αποχώρησή του. Ακόμη να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ, ότι πέρα από δύο σεντερφόρ ψάχνει στόπερ, ψάχνει χαφ, ψάχνει δεξιό μπακ. Πιστεύω ότι θα γίνουν τουλάχιστον 5 μεταγραφικές κινήσεις ακόμη μέχρι το τέλος της τρέχουσας μεταγραφικής περίοδου, αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση το βάρος πέφτει στην εξέβρεση ενός τουλάχιστον σε πρώτη φάση σεντερφόρ, γιατί εκεί φαίνεται ότι η ομάδα είναι προφανές ότι χρειάζεται μία ενίσχυση.
0: Ναι. Ωραία. Γιάννη Βοησίδη, σε ευχαριστώ. Όση ώρα μου μίλαγες, να σου πω εγώ ότι παραμένει αυτό το 1-0 της Λεύσκης Σόφιας εκτός έδρας στο Αλμάτι επί της Καϊράτ και από ό,τι φαίνεται η Λεύσκης Σόφιας θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Η Καϊράτ Αλμάτι πηγαίνει στα play-off του Europa League. Περιμένει αντίπαλο από την αναμέτρηση της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, Γιάννη Βοησίδη.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο LFC Arena, καθώς ολοκληρώνεται η αναμέτρηση των τρικάλων με την ΑΕΛ για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλλου. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσκα. Έλα, Βαγγέλη.
1: Δευτερόλεπτα προφανώς απομένω για να τελειώσει το παιχνίδι, για να ακουστεί το τελικό σφύριγμα. Ένα σούδωρο που γίνεται από την πλευρά των τρικάλων από τον Μπαλογιάννη καταλήγει στα χέρια του Βενετικίδη. Παραμένει το 0-4 όπως αυτό διαμορφώθηκε στο 63ο λεπτό. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται το τελικό σφύριγμα τον κύριο Τασόπουλο από την Ένωση Θεσσαλίας, ο διετής Σαραμέτρης, που σφυρίζει την λήξη του πρώτου αγώνα της προγραμματικής φάσης για το κύπελλο Ελλάδος, με την ΑΕΛ να αναδεικνύει την νικήτρια επί του αθλητικού ομίλου Τρίκαλα με 4-0, 0-4. Και να επιθυμίσω πολύ γρήγορα, Δημήτρη, να πω στο 11ο λεπτό ο Κώστας Παπαγεωργίου το 0-1 μετά από γύρισμα του Μακρύ. Στο 45 ο Αντράντα το 0-2 μετά από πάσα του Νίκο Κυράκη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κώστας Παπαγεωργίου πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του και το τρίτο της ομάδας του Μεσούτ από πλάγια θέση. Έκανε το 0-3 στο 52 και στο 63 ο Πινακάς έκανε το 0-4 που είναι το τελικό αποτέλεσμα. Στα ξεσημείωτα του αγώνα ήταν ο νεαρός, ο 15χρονος Βασίλης Τσούνης, που πήρε τη θέση του Σαμαντά για λογαριασμό των τρικάλων στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βασίλης Τσούνης, ο οποίος είναι γεννηθής 19 Τετάρτου του 2011, δηλαδή 15 χρονών, και απέσπαστο χειροκρότημα όλων των φιλάθρων.
0: Μπράβο στον Πισιρικά.
1: Αυτά από το LFC Arena, αθλητικός όμιλος Τρίκαλα ΑΕΛ για το κύπελλο Ελλάδος 0-4.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Τρίκαλα ΑΕΛ 0-4 για την πρώτη προκριματική φάση του κυπέλου. Η ΑΕΛ πήρε την πρόκριση για την δεύτερη προκριματική φάση, όπου θα παίξει με την Καλλιθέα εκτός έδρας. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Καϊρά Ταλμάτη, Λεύσκη Σόφιας. Παραμένει το 0-1 με τη Λεύσκη Σόφιας πλέον να σφραγίζει την πρόκρισή της στα play-off του Champions League, εκεί που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Η Καϊρά Ταλμάτη, που αποκλείεται από την διοργάνωση, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στα play-off του Europa League, όπου περιμένει τον νικητή, μάλλον την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ. Ημίχρονο χωρίς γκολ στις αναμετρήσεις Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεντζιλουάς και Σαμπαβακού Άρχους 0-0. 0-0 ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο παιχνίδι της Ιμπέρια 1999 με τη Λάρνα για τα προκριματικά του Europa League. Και για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, υπενθυμίζω ότι η σπουδαία νίκη που πέτυχε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών επί της Σλοβενίας με 83-78 στο EuroBasket K16 που γίνεται στην Οραρντέα της Ρουμανίας, η Εθνική Ομάδα των Παιδών πήρε την πρόκριση για τους 8. Αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Σε περίπου μία ώρα από τώρα θα έχουμε τη συμμετοχή της Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα ελεύθερο στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι. Στις 9 θα ξεκινήσει ο τελικός σφυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, όπου εκεί θα πάρει μέρος ο Χρήστος Φραντσεσκάκης. Στις 9:05 θα ξεκινήσουν τα προκριματικά του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Θα αγωνιστεί η Κατερίνα Στεφανίδη. Και στις 10:15 το βράδυ οι βλέψεις της Ελλάδας για μετάλλιο, και μάλιστα για χρυσό μετάλλιο, στον τελικό του μήκους, εκεί όπου θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου. Τα αγωνίσματα του Στίβου μεταδίδονται από την RDSport, όπως και τα αγωνίσματα της κολύμβησης. Μάλιστα, ο τελικός του μήκους όπου θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου, η ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει μια ειδική μια ειδική μετάδοση για το αγώνισμά του, που θα γίνει μέσα από το Earthflix.

Και να υπενθυμίσω και την επιτυχία που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι με τους Αντρέα Μίτα και Αντώνη Μέρλο να παίρνουν και οι δύο την πρόκριση για τον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 8, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Τελειώθηκε ο αγώνας της Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. 0 ένα τελικό αποτέλεσμα. Η Λεύσκη Σόφιας στα play-off του Champions League. Η Καϊράτ Αλμάτι στα play-off του Europa League.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8. Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Era Sport.
2: Έρα σπορ μπαλα παντού με τον Γαβρίλη Ραμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Έρα σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε και πάλι στην Ολλανδία, στο Νάιμέγγεν, να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο μισή ώρα περίπου πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση αγώνας ρεβάνς της Νάιμέγγεν με τον Ολυμπιακό. Έλα Γιάννη.
3: Εδώ είμαστε Δημήτρη πάλι, περίπου μισή ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα Νάιμέγγεν Ολυμπιακός. Κατάμεστο όπως αναμενόταν το μικρό γραφικό γηπεδάκι χαμένο μέσα στο δάσος του Νάιμέγγεν, το Κόφνερ Στέντιον, 600 εκ των οποίων και φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι για την ώρα είναι καθισμένοι, παρακολουθούν την προθέρμανση που είναι από την πλευρά που κάνει την προθέρμανσή τους στην εστία ο Πόποβιτς. Και για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Ερασπόρ και ενδεχομένως δεν άκουσαν την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, το πώς παρατάσσεται απέναντι στην Νάιμέγγεν, να πούμε ότι ο Πόποβιτς είναι στο τέρμα. Δεξί μπακ ο Ροντινέη, αριστερά ο Μπρούνο. Πυρόλα και Ρέτσος είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, με τον Νέσε και τον Καρθία ως εσωτερικούς χαπ. Ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, το κρατάμε αυτό το όνομα για έναν παίχτη ο οποίος στην Φαμαλικάο έγινε ιδιαίτερα γνωστός και μάλιστα ήταν και αρχηγός σε ηλικία μόλις 22 ετών. Έχει κάνει αρκετά πράγματα και με την Άντερ 18, 19, 20, 21 της Εθνικής Πορτογαλίας. Το συνοδεύουν αρκετά στοιχεία, ένας επιτελικός μέσος, αντιτσικίνιο, έτσι θα το χαρακτήριζα σήμερα για όποιον ενδεχομένως δεν ξέρει το πώς παίζει ο Γκουστάβο Σα. Λογικά στα άκρα δεξιά θα είναι ο Ζώτα Σίλβα και αριστερά ο Ζέλσον. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να εναλλάσσονται τις στέργες και ο Ελκαμπή τη σταθερά στην επίθεση του Ολυμπιακού.
2: Δεν αλλάζει η Ελκαμπή από την κορυφή ποτέ.
3: Ακριβώς. Οπότε επί της ουσίας τι έχουμε. Έχουμε μια εξάδα παιχτών που είναι ίδιοι με το πρώτο παιχνίδι. Και Ζώτα Σίλβα, Εσέσα, Πυρόλα και Ζέλσον. Η πεντάδα που είναι η προσθήκη με απόλυτη λογική, εγώ θα έλεγα. Στα δικά μου μέτρα, στη δική μου ματιά, στη δική μου λογική και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι μια ορθολογική ενδεκάδα την οποία παρατάσσει ο Μελιντή Λίμπαρ. Και το λέω γιατί συχνά κρίνουμε και δικαίως το εκ των υστέρων, μιας και ο κάθε προπονητής ζει την καθημερινότητα της ομάδας. Αλλά νομίζω ότι έχει απόλυτη λογική το πώς ζυγίζει τα πράγματα με τους παίχτες. Αν και ο Γκουστάβο Σα, το ερώτημα είναι πόσο έτοιμος είναι για αυτό το παιχνίδι και γι' αυτό θα περιμένουμε να δούμε.
2: Προφανώς, Γιάννη, για να του δώσει τη φανέλα βασικού στο σημερινό πολύ κρίσιμο παιχνίδι, ο Μετήλη Μπαρέκλινο ότι είναι πανέτοιμος, έτσι.
3: Προφανώς. Τώρα, όσον αφορά για τους αναπληρωματικούς, να θυμίσουμε λίγο ότι από πλευράς του Ολυμπιακού είναι οι υπόλοιποι της λίστας. Οπότε θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί, πώς θα μπορέσει να το φέρει εις πέρας το θέμα και με παίχτες που και ορισμένοι κουβαλούν μικροπροβλήματα τραυματισμών, αλλά και το γεγονός ότι είναι και ο βαθμός ετοιμότητας. Για την ιστορία να πούμε, Σάλιακα, Σμαϊλόβιτς, Νταβίτ Κάρμο, Φορτούνης, Σιπιόνιτς, Σικίνιο, Μαφέο, Φίλης και Μουζακίτης είναι οι παίχτες που βρίσκονται εσύ τους δύο τερματοφύλακες βεβαίως, τον Σουρνάρα και τον Ορτέγκα. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Νάιμέγγεν με μόλις μία αλλαγή, δηλαδή την προσθήκη του Τάντιτς στο αρχικό σχήμα, όλοι οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι που έπαιξαν και στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Κρετάζ είναι ο Ισπανός τερματοφύλακας. Έχει μπροστά του τριάδα αμυντική με Στόρμ, Σέντλερ, Φονβίλ. Αριστερά ως back-up ο Λεμπρετών, ο Γάλλος. Ο Ουαΐσα δεξιά, ο Ολλανδός. Στον άξονα ο Νέγιας Μίτς με τον Τάντιτς. Έχοντας τα άκρα Μπίσοφ, Τσέρι και στην κορυφή ο Λίντσεν. Να θυμίσω για αυτό που είχαμε εντοπίσει και τις προηγούμενες μέρες, ότι έχει αξία κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει υπέρ του ως σύμμαχο το γεγονός ότι έχει χάσει δύο πολύ καλά μεγάλα εργαλεία από τη μέσο επιθετική του γραμμή. Αναφέρομαι στην πώληση του Σάνο και του Ονάλ. Αποδυναμώθηκε σημαντικά σε αυτές τις θέσεις η Ναϊμέγεν, η οποία πέρυσι είχε την τρίτη πιο παραγωγική επίθεση. Είχε έρθει και τρίτη στο πρωτάθλημα. Έκανε εκπληκτικά πράγματα και λίγος πολύ έβαλε περίπου στα 25 εκατομμύρια στο ταμείο της η Ναϊμέγεν με την πώληση αυτών των δύο παιχτών. Οπότε να δούμε πώς ο Τσέρι, ο 36χρονος, ο οποίος θυμίζω είχε πετύχει γκολ με την Μακάμπι Χάιφα πριν από περίπου 4 χρόνια στο 4-0 του Καραϊσκάκης με ένα εκπληκτικό φάουλ. Ο ένας και ο Μπίσοφ ο άλλος, ο Δανός, είναι οι ακροί που θα πλαισιώνουν το Λίντσερ. Τέλος, ο Σάντλερ, ο παίχτης ο οποίος ήταν αμφίβολος, Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, είναι στην αρχική ενδεκάδα και όπως μας έλεγε εδώ δίπλα του RTL ένας δημοσιογράφος, ότι πολύ φοβάται ότι ενδεχομένως να μην μπορείς να βγάλει ολόκληρο το 90 λεπτό, γιατί ο αγωνιστικός ρυθμός δεν είναι τέτοιος που μπορεί να το επιτρέψει. Θα δούμε στην πορεία όλα αυτά. Η αντίστροφη μέτρηση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχει ξεκινήσει. Πλέον σε κάτι λιγότερο από 25 λεπτά θα έχουμε σέντρα στο Ναϊμέγεν Ολυμπιακός, επαναληπτικός του 0-0, και ενώ οι δύο ομάδες κάνουν την προθέμανσή τους σε έναν ωραίο καιρό, ηλιόλουστο απόγευμα εδώ στην Ολλανδική πόλη και με το θερμόμετρο να δείχνει 20 βαθμούς Κελσίου.
2: Τουλάχιστον εσύ δεν αντιμετωπίζεις αυτή τη ζέστη που αντιμετωπίζει ο Άρης Γάτας στη Σόφια, έτσι.
3: Για να είμαι ειλικρινής, μαζί με τους υπόλοιπους προμηθευτήκαμε σήμερα τζάκετ, γιατί χθες περίπου τέτοια ώρα ήταν λίγο ιδιαίτερη θερμοκρασία, δηλαδή 12-13 βαθμοί. Το καταλάβες. Ακόμα είναι 20 βαθμούς υποφερτά.
2: Είπες δεν είναι Αύγουστος, μη και Οκτώβριος. Okay.
3: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι τέρμα φθινόπωρο το βράδυ. Αρκεί να νυχτώσει εδώ άλλωστε.
1: Μάλιστα.
3: Λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Πέφτει νύχτα. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι τέρμα φθινόπωρο το βράδυ. Αρκεί να νυχτώσει εδώ άλλωστε.
1: Μάλιστα.
3: Λίγο μετά τις 10 το βράδυ.

0: Μένει 0-0 για ένιση στο 48 λεπτό. Μην εκπλαγείς αν δούμε τίποτα παρατάσεις και πέναλτι εκεί.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν,
0: εγώ πάντως κρατάω αυτό που είπες. Το ζητούμενο είναι ο Ολυμπιακός να κάνει τη δουλειά του και να μπορέσει να φύγει νικητής με την πρόκριση από το μάτς αυτό κόντρα στην Νέιμεγεν.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αυτά για την ώρα. Οτιδήποτε άλλο προκύψει, εδώ θα είμαστε να τα αναφέρουμε μέχρι το 8:30 που είναι η Σέντρα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα: Χαϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφιας 0-1. Η Λεύσκη με δύο νίκες με σκορ 1-0 και στα δύο παιχνίδια πήρε την πρόκριση για τα play-off του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Η Χαϊράτ Αλμάτι θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στα play-off του Europa League. Περιμένει τον νικητή, μάλλον την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε ακόμα γκολ. Στο 50 λεπτό Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο 0-0. Στο 52 Σάμπα Μπακού Άρχους 0-0. Όπως 0-0 είναι και η αναμέτρηση της Κάουνο Ζαλγκίρης με την Δυνάμο Ζάγκρεπ, που ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά. Πάμε για λίγο στη Σόφια να ακούσουμε τον Αριγάτα. Έλα, Άρη.
1: Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη. Περίπου 20 λεπτά από την έναρξη τη αναμέτρηση. Αυτό το οποίο είχαμε προβλέψει νωρίτερα. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και σχηματοποιείται και με τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την προθέρμανση των παικτών του Παναθηναϊκού. Να θυμίσω σε δεκάδες των δύο ομάδων. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με Πένια, Κάτριν, Τσιριβέγια, Ντεφράι, Αντίνο, Ζαρουρί, Καμαρά, Φαντρόκυλεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Λιβάη Γκαρσία. Και από την άλλη πλευρά, η Τσεσεκά δεν έχει αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, το οποίο έδωσε με Μαρίνοφ, Μεντίνα, Δβάλι, Χόφμαν, Ζαμζεμί, Λιεφ, Ρούσεφ, Γκάσεβιτς, Μέγερ, Γκουεγιάρ και Μασιέλ. Είναι η 11 για τον Γιούρι Βάσεφ, τον προπονητή. Στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό, ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Τουμπά, ο Τετέ, ο Γιάνγκουσιτς. Ο Ντέστερς, ο οποίος έρχεται μετά από πάρα πολύ καιρό στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Ταμπορδά, ο Πελίστρη, ο Κυριόπουλος και ο νεαρός ο Μπινιάρης. Από την άλλη πλευρά είναι ο Σεϊτάνοφ, ο Μπόζεφ, ο Παρκονέγκο, ο Στρίνσκι, Σολτάνη, Μπόγεφ, Σομπρέρο, Κρέμπς, Βιτάνο, Φράνκο, Διαλό και ο Γκρίβιτς. Να πω ότι την αναμέτρηση απόψε θα τη σφυρίξει ο Γιάσπερ Βεργκότ, ο Βέλγος, με βοηθούς επόπτες τον Γκέρλοφ και τον Τίστερς, αμφότεροι Βέλγοι όπως και ο VAR, ο Ζαν Μποτερμπεργκ. Και όλα αυτά περίπου 20 λεπτά, φίλοι ακροατές Ερασπόρ. Πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, γιατί εδώ αυτή τη βραδιά παίζει την ευρωπαϊκή του ύπαρξη και συνέχεια ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια βραδιά που θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους πράσινους, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τη μάχη της εξέδρας την έχουν κερδίσει κατά κράτος οι περισσότεροι από 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται και δεν έχουν σταματήσει να επιθυμούν και να στηρίζουν τους παίκτες του Τριφυλλίου εδώ και μισή ώρα από όταν έφτασαν στο γήπεδο και οι τελευταίοι. Έχουν μπει από πολύ νωρίς. Απ' την άλλη πλευρά δεν είναι πολύ ο κόσμος για τους φίλους της ΤΣΕΣΕΚΑ, το ξέραμε. Δεν είναι ενθουσιώδες το κοινό, δεν έχουν φανατικούς φίλους, οπότε καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον σε αυτό το πλαίσιο, στη μάχη της εξέδρας, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα κερδίσουν, είναι βέβαιο, κατά κράτος σε αυτή τη βραδιά, σε ένα γήπεδο 40.000 θέσεων, αχανές γήπεδο, τεράστιο, παλιό γήπεδο.

0: το Βασίλη Λεύσκη εδώ στη Σόφια, το παλιό γήπεδο και της ΤΣΣΚΑ Σόφιας αλλά και της ΤΣΣΚΑ 1948. Η Λεύσκη, η οποία έχει ως έδρα και αυτό το γήπεδο, έχει και άλλο γήπεδο δικό της, αλλά είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσει αυτό το γήπεδο και να παίξει ο Όφη εδώ αργότερα, να τη βρει αντιμέτωπη. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Είμαστε περίπου 19-18 λεπτά πριν από την έναρξη της σημαντικής αυτής ευρωπαϊκής βραδιάς για τον Παναθηναϊκό. Να γυρίσω το μικρόφωνο στα στούντιο στην Αγία Παρασκευή. Και όταν επιστρέψουμε αργότερα, θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε ένα σχόλιο από τον Χρήστο Κοντό, ο οποίος είναι δίπλα μου, πριν την έναρξη της απόψινής βραδιάς. Ο Χρήστος, ο οποίος θα μας δώσει με τη δική του ματιά το περίγραμμα αυτής της αναμέτρησης που πρόκειται να ξεκινήσει, Δημήτρη, σε λίγο. Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα σε όλους σας.
2: Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Να μας πω, Παναθηναϊκός θα δώσει ουσιαστικά συνθήκες έδρας. Δηλαδή είναι πολλαπλάσιο παδί του Παναθηναϊκού εδώ στις εξέδρες του γηπέδου απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι ομάδα 10 χρόνων. Έχει γεννηθεί από μια διάσπαση. Ο πυρήνας της παλιάς ΤΣΣΚΑ, της ομάδας στρατού, έχει ακολουθήσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αυτή η ομάδα που ξεκίνησε από τις αστικές κατηγορίες και έφτασε μέχρι την Ευρώπη να παίζει οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει πάρα πολύ λίγους οπαδούς. Μας έλεγαν εδώ οι Βούλγαροι ότι και όλοι να έρθουν στο γήπεδο, μια χιλιάδα δεν είναι. Είναι μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής παλεύει να σταθεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αντέξει τον ανταγωνισμό. Είναι μια ομάδα που βάλει δύσκολο στον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή σήμερα για να μην βρεθεί προαπρόβλεπτο ο Παναθηναϊκός, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν δεχτεί ένα γκολ θα πρέπει να βάλει δύο για να νικήσει. Οπότε θέλει μια προσοχή σε όλες τις γραμμές. Το παιχθές ο Νίστρο, που δεν είναι υποχρεωτικό να θέλουμε μόνο να είμαστε προσεκτικοί στην αμυντική λειτουργία. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ξεχωρίσουμε τις ευκαιρίες, να φτιάχνουμε ευκαιρίες. Γενικά πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός τον τρόπο να κυριαρχήσει, όπως το κάνει στο πρώτο 30 λεπτό του αγώνα στο ΑΚΑ. Στη συνέχεια, βέβαια, είναι κάποια διαστήματα φάνηκε να χάνεται από το γήπεδο και να αντιμετωπίσει προβλήματα από τον τρόπο που τον αντιμετώπισε η ΤΣΣΚΑ. Η επιλογή της ενδεκάδας είναι λογικά μια έκπληξη, γιατί το συζητάγαμε ότι είναι ένας προφανής τρόπος να βάλει ένα τρίτο κεντρικό αμυντικό για να ελέγξει κάπως τα άκρα από όντως ενός καθαρόιμου δεξιού μπακ. Τελικά επέλεξε αυτό το σχήμα, αλλά με αυτόν τον τρόπο άφησε εκτός ομάδας έναν παίχτη όπως τον Γιάγουζης, που μπορούσε να γλυκάνει το παιχνίδι και να περάσει μια παλιά μπροστά, και έναν παίχτη που στα δύο τελευταία παιχνίδια σκόραρε. Πέτυχε δύο γκολ που αποδείχθηκαν καθοριστικά και με την Πάξη αλλά και με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Να δούμε πώς θα βρει τρόπο ο Παναθηναϊκός να κυκλοφορήσει την μπάλα. Με τέσσερα χαφ και τρεις επιθετικούς σίγουρα θα δημιουργήσει μια υπεροπλία στο κέντρο και θα πιέσει πάρα πολύ την ΤΣΣΚΑ στο δικό της τέταρτο άμυνας, δηλαδή θα την βάλει κοντά στην περιοχή και θα βομβαρδίσει. Το θέμα είναι να βρει τρόπο να περάσει την μπάλα μπροστά, σε κλειστούς χώρους, την καλή την πάσα. Δεν ξέρω αν την έχει ο Τσιριβέγια, δεν ξέρω αν την έχει ο Καμαρά, γιατί ουσιαστικά από τα πόδια τα δικά τους θα περάσει μπάλα περισσότερες φορές. Από τα πλάγια, βέβαια, επειδή και ο Κυριακόπουλος είναι ένα επιθετικό μπακ, αλλά και ο Ζαρουρί, που πέρυσι τον είδαμε κάποιες φορές σε τέτοιο ρόλο, όταν έπαιζε ο Μπένιτεθ, που έπαιζε συχνά τριάδα στην άμυνα, είναι παίχτες που έχουν την πλαγιοκόπηση, έχουν την καλή τη σέντρα. Έχουν το καλό το σουτ και οι δύο είναι καλοί σουτέρ άμα βρεθούν εκτός περιοχής. Όλα αυτά θα είναι χρήσιμα. Το βασικό είναι να βρεθεί τρόπος να ταϊστεί ο Ραστόντερ, που θα είναι μέσα στην περιοχή, να βρεθεί τρόπος να περάσει μπάλα εκεί και να μπει καλά, να κουμπώσει καλά ο Λιβάη Γκαρσία, γιατί παίζει σήμερα για πρώτη φορά με την νέα του ομάδα. Δεν έχει παίξει ούτε κανένα φιλικό, δεν έχει παίξει ούτε ένα δίτερμα στο Κοροπή. Ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι ήταν εντυπωσιακός, ήταν πρωταθλητής, ο MVP στις προπονήσεις, γιατί είναι λογικό, ήρθε με ενθουσιασμό, θέλει να κερδίσει χώρο, χρόνο και εμπιστοσύνη από τον προπονητή, αλλά αυτά δεν βοηθούν και πάρα πολύ όταν θα έρθει η ώρα της ομοιογένειας. Άρα ένα στοίχημα είναι να βρεθεί ο Παναθηναϊκός σε θέση να περάσει την μπάλα μπροστά στον επιθετικό, να τον ταΐσει πολύ καλύτερα από ότι τον ταΐσε στο παιχνίδι του ΆΚΑ, και να βρεθεί τρόπος να ενσωματωθεί στην ομάδα ο Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο του παιχνίδι, που μέλλει να είναι και επίσημο και καθοριστικό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν ο Παναθηναϊκός με κάποιο τρόπο δεν περάσει, μπάλα είναι, έτσι, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα θυμίσω, με ένα αυτή εικόνα μου ήρθε στο μυαλό όταν είδα πόσους λίγους οπαδούς έχει η ΤΣΣΚΑ. Μου ήρθε μια αναμέτρηση πριν από σχεδόν 30 χρόνια της Manchester United με τον Αθηναϊκό. Μια ομάδα.
2: Α, πήγε εκεί το μυαλό σου.
1: Ναι, ναι, πήγε το μυαλό μου. Δηλαδή, ο Αθηναϊκός όλους και όλους τι να έχει, χίλιους οπαδούς, όσο έχει τώρα Τσεσκά. Και παρόλα αυτά, θυμάστε, στην παράταση το πήγε, στο Old Trafford μέσα, και εκεί αποκλείστηκε με τιμή και δόξα, έτσι, μετά από μια πάρα, πάρα πολύ σκληρή μάχη. Ο ταπεινός Αθηναϊκός τώρα απέναντι σε μια ομάδα που είχε ένα από τα μεγαλύτερα μπάντα στην Ευρώπη.
2: Σωστά.
1: Είναι το ποδόσφαιρο που θέλει πάντα προσοχή, είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα. Και πρέπει πάντα να υπάρχει σεβασμός, όχι φόβος, ούτε υποτίμηση, σεβασμός στον αντίπαλο και μια υποδήλωση από την αρχή της θέσης κυριαρχίας. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από την CSKA 1948. Δεν έχει την εμπειρία ως ενδεκάδα, γιατί αν δούμε πολλοί από τους παίκτες, πρώτη φορά, από τις πρώτες φορές που παίζουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν ξέρουν δηλαδή πώς είναι αυτό το παιχνιδάκι. Θα το μάθουν οι περισσότεροι ψάχνοντας. Είναι πάρα πολλοί νέοι, θα χρειαστούν χρόνο για να φτιάξουν μια ομοιογενή εικόνα, δηλαδή μια συμπαγή ομάδα που θα μπορεί να κυριαρχεί, αλλά απέναντι δεν έχουν και κανένα μεγαθύριο. Ναι. Νομίζω ότι όλα είναι υπέρ τους. Αν επιβάλλουν από αρχή το ρυθμό τους και φάμουν λίγο τη χέρια, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα που θα διώξει τα όποια φαντάσματα μαζεύτηκαν πάνω από την ομάδα. Και την παραλαμβάνω, αυτά είναι μάτσα από τα οποία λίγα μπορεί να κερδίσει.
2: Ειδικά Χρήστο, αν ο Παναθηναϊκός βρει δίχτυα με ένα γρήγορο γκολ, νομίζω εκεί τελειώνει.
1: Έτσι. Γρήγορο γκολ έβαλε και στο πρώτο παιχνίδι, στο 20.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι τον πήρε από κάτω. Απλά μετά χάθηκε ξαφνικά.
2: Ναι, ναι.
1: Κάνει το 1-0, κάνει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0 στο 26 με τον Ντεφράι. Και μετά εξαφανίζεται για 15 λεπτά από το γήπεδο, σε ένα διάστημα που και γκολ τρώει και απειλείται. Ναι. Και γενικά τσαλακώνεται η αυτοπεποίθησή του και η ομοιογένειά του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τον Παναθηναϊκό να καταλάβουν όλοι ότι αν κερδίσει δεν πρόκειται να βάλει κανένα παράσημο στο πετό του, κανένα να του δώσει εύσημα, επειδή απέκλεισε μια ομάδα που ουσιαστικά τώρα προσπαθεί να εμφανιστεί στο ευρωπαϊκό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Απ' την άλλη όμως, αν γίνει καμία στραβή και αποκλειστεί από μια τόσο καλή δυναμική της ομάδα, ούτε ο Νιαγάρας δεν το ξεπλένει. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος.
2: Μια πολύ μεγάλη πίεση. Μάλιστα. Χρήστο, σας ευχαριστώ πολύ και για το σχόλιο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Να είσαι καλά. Θα σας ακούσουμε με τον Άρη σε λιγότερο από 10 λεπτά, έτσι, που ξεκινάει πλέον το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την CSKA Σόφια 1948, ρεβάνς του 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση της Νάιμέγκεν με τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς του 0-0 του Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Όση ώρα ακούγατε τον Άρη Γάτα και τον Χρήστο Κοντό, έχουμε και γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στα μάτς που γίνονται τώρα για τα προκριματικά. Καταρχήν στο Champions League, η Bodo Glimt πήρε κεφάλι. Στο σκορ προηγείται της Union Saint-Gilloise με 1-0 στο 61ο λεπτό. Αν μείνει το αποτέλεσμα αυτό ως έχει, με δεδομένο ότι το πρώτο μάτς αναδείχθηκε, οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, η Bodo Glimt είναι αυτή η οποία θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για τα play-off του Champions League και πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, αν οι Ερυθρόλευκοι βεβαίως περάσουν το εμπόδιο της Νάιμέγκεν. Στα άλλα παιχνίδια, στο 63 Σάμπα Μπακού Άρχους 1-0, ενώ στο 21ο λεπτό Κάουνο Ζαλγκίρης Δυνάμο Ζάγκρεμπ 0-1. Γκολ έχουμε και στα προγραμματικά του Conference League. Στο 22ο λεπτό Απόλλων Λεμεσού Μπραν 0-1. Η Μπραν ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα, το σκορ με το οποίο ιτήθηκε στην έδρα της από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες είναι στην απόλυτη ισοπαλία τώρα με 1-1 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Απόλλων Λεμεσού Μπραν 0-1 στο 23ο λεπτό του αγώνα. Και στο 66ο λεπτό στα προκριματικά του Europa League παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Συμπέρια 1999 με την Λάρν. Μόλις τώρα βάζει γκολ η Union Saint-Gilloise στην Bodo Glimt. Στο 62 λοιπόν Bodo Glimt Union Saint-Gilloise 1-1, ξανά ισοπαλία και ξανά μανά από την αρχή. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα την κοινή συνέντευξη τύπου που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι από την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές που εκπροσώπησαν τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους για, για το αυριανό Super Cup που θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο στις 8 το βράδυ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Πάμε τώρα να ακούσουμε δηλώσεις τόσο από τον Ανδρέα Μίτα όσο και από τον Αντώνη Μέρλο, οι δύο αθλητές οι οποίοι πήραν το μεσημέρι την πρόκριση για τον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Αντώνης Μέρλος πέρασε με επίδοση 2-23, ο Ανδρέα Μίτα πέρασε με επίδοση 2-19. Ας σας ακούσουμε.
3: Το κατάλαβες και ότι προκρίθηκες ή ήσουν σε μια αμφιβολία?
4: Άμα δεν το δω πρώτα, να δω ότι έχει το Q από δίπλα, δεν χαίρομαι πάρα πολύ. Θέλω να το δω για να είμαι σίγουρος 100%.
3: Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε μαζί, το 2-19, όταν το περνούσαμε την πρώτη προσπάθεια, αντιλαμβανόσουν ότι αυτή είχε μια σημασία να το περάσουμε την πρώτη, ότι ήταν μια πιθανή είσοδο στο τελικό?
4: Αρχικά ναι, ο στόχος ήταν να περάσω όλα με την πρώτη, αλλά εντάξει, μου διέδιναν κάποια πράγματα στο 15. Αν το πέρασε το 19, λέω εντάξει, okay, είμαστε λίγο ασφαλείς, λίγο. Αλλά και το 23 εκεί ήμουν εκεί. Τίποτα, αυτό ήθελα, τρικό, και τώρα να είμαστε καλά και δεν και θα το προσπαθήσουμε.
3: Λοιπόν, Αντώνη, πρώτη προσπάθεια στο 2-19 που ήταν στο Θεό και ούτε καταλάβαμε πως χάθηκε.
5: Ήταν νομίζω το πιο ωραίο άλμα. Στο Θοδωρή δεν άρεσε, να πω την αλήθεια. Άρχισε και μου φώναζε μετά. Εντάξει, έχει τα δίκια του. Μετά που το είδα, δεν ήταν τεχνικό άλμα, δεν ήταν. Είχα την πίεση γιατί δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τελικό του Ευρωπαϊκού. Πάντα φτάνουν στην πηγή και δεν πίνει νερό. Και συνέχεια ήμουνα στον τοίχο στην αρχή του αγώνα. Έκανα την πρώτη άκρη στο 15, πέρασε με τη δεύτερη, 19 με τη δεύτερη πάλι. Μεγάλα άλματα. Πήγαινα πίσω, ξανά κοντά. Τεχνικά μικροπράγματα, ενώ είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν το περιμέναμε τόσο καλά και ψυχικά και τα πάντα όλα. Εντάξει, 23 έδωσε στην πρόκριση, γιατί με το 19 εγώ δεν πέρναγα, ήμουν πίσω. Δηλαδή νομίζω ήμουν 15, ήμουν έξω αρκετά. Οπότε το 23 η αδρεναλίνη εκείνη λίγο την ώρα της έκρηξης ήταν γιατί μπήκα στο τελικό, δηλαδή κατάλαβα ότι μπαίνω στο τελικό. Από εδώ ο φίλος μου είχε περάσει τελικό, δεν ήθελα να το πιστέψει.
3: Χωρίς το ξέρει ακόμα.
5: Ναι, του το λέω, το διάβαζα πάνω, όχι μου λέει να το δω. Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Ο τελικός είναι κάτι πιο εύκολο πια, γιατί ο προκριματικός είχε αυτή τη δυσκολία, την ψυχική να το πω.
5: Το τελικό, εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται. Το είδαμε και σε άλλους αγώνες τελικούς. Δηλαδή, δεν ξέρεις πού θα βρεθεί το μετάλλιο. Μπορεί να βρεθεί στο 2-30+, μπορεί να βρεθεί στο 2-25. Είναι τελικός, είναι διαφορετικές συνθήκες. Ο κάθε αγώνας διαφορετικός. Πρώτος στόχος επιτεύχθηκε και από τους δύο. Στο ξενοδοχείο λέγαμε 2-2 σίγουρα να περάσουμε. Και αυτός ήταν ο στόχος και έγινε. Νομίζω το πετύχαμε. Νομίζω ανταμείψαμε όλοι τους Έλληνες που μας βλέπουν. Το πρώτο αγώνισμα να περάσουν και δύο αθλητές.
2: Αυτά λοιπόν και από τους δύο αθλητές, ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέα Μίτα, που πήραν την πρόκριση για τον τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο Μπέρμιγχαμ, θυμίζω, στις 9 ο τελικός φυροβολίας με τη συμμετοχή του Χρήστου Φραντζεσκάκη, στις 9:05 προκριματικά με τη συμμετοχή της Κατερίνα Στεφανίδη, στις 10:15 ο τελικός του Μήκους με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Πολλές ελπίδες για ένα μετάλλιο, ίσως και το χρυσό για την Ελλάδα. Κάπου εδώ η εκπομπή Μπάλα Παντού ολοκληρώθηκε. Θα πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τις 8:30 με τον Γαβρίλη Ρεμούρδο στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε μέχρι τις 8:30 με ένα τραγουδάκι, μικρόφωνο στα γήπεδα και αμέσως μετά σέντρα στα μάτς να είμαι και ο Ολυμπιακός. Τσέσκα Σόφια 1948 Παναθηναϊκός.

0: Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 8 ακούτε την Eraspor, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αυτή την ώρα η Σέντρα στην Ολλανδία και στην Βουλγαρία. Στην Ολλανδία να είμαι και ο Ολυμπιακός. Στην Βουλγαρία Τσέσκα, Σόφια 1948, Παναθηναϊκός. Ένα μάτς που ξεκίνησε μόλις τώρα. Πάμε στον Αριγάτα. Έχει και ο Γιάννης Ράνιος ανοιχτό μικρόφωνο. Παιδιά και οι δύο μπορείτε να παρεμβαίνετε ταυτόχρονα. Ακούμε τον Αριγάτα. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλοι ακροατές Eraspor, εδώ από το Βασίλη Λεύσκη της Σόφιας. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει αυτή η σπουδαία αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό. Το εναρκτήριο λάκτισμα δεν έχει δοθεί ακόμη από το διαιτή της αναμέτρησης, τον Βέλγο, τον Γιάσπερ Βερκόντε. Τώρα είναι το πρώτο άγγιγμα της μπάλας από τον Λιβάη Γκαρσία στον Ντεφρά. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός παίζει τη ρεβάνς του πρώτου αγώνα του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας, το 1-1 ανοιχτοί λογαριασμοί. Και για τις δύο ομάδες, ένα μάτς το οποίο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παρατάσσεται με τον Πένια κάτω τα δοκάρια. Ο Κάτρης, ο Τσιριβέγια, ο Ντεφράι, ο Αντίνο, ο Ζαρουρί, ο Καμαρά, ο Φαντρόκελο, ο Ραστόντερο, ο Κυριακόπουλος και ο Λιβάη Γκαρσία είναι η 11 για την ομάδα του Τριφυλιού σε αυτή την απόψινη αναμέτρηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε την ομάδα της Τσέσεκα 1948 με την ίδια ενδεκάδα που παρατάχθηκε και στο Ολυμπιακό Στάδιο, με τον Μαρίνο, τον Μεδίνα, τον Τβάλι, τον Χόφμα, τον Ζεμζεμί, τον Ήλιεφ, τον Ρούσεφα, τον Γκάσεβιτς, τον Μέγερ, τον Γκεγιάρ και τον Μασιάλη. 11 σε αυτή το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει, να πάρει την πρόκριση απέναντι σε μια βουλγαρική ομάδα η οποία τον εξέπληξε, είναι αλήθεια, στο πρώτο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά οι Βούλγαροι θα παίξουν μέσα στην έδρα τους μια παιχνίδι στο οποίο η αλήθεια είναι ότι έχουν κλέψει την παράσταση δύο και περισσότεροι και πλέον χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει στη Σόφια για να βοηθήσουν την ομάδα τους σε αυτή την απόψινη αναμέτρηση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ. Έχουν κερδίσει την πρώτη μάχη της εξέδρας οι φίλοι του Τριφυλιού, οι οποίοι βρέθηκαν από πολύ νωρίς μέσα στο γήπεδο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος παίζει με ένα διαφορετικό σχηματισμό απόψε, με ένα 3-4-3 με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τον Ντεφράι, τον Φαντρόκελεν και τον Γιώργο τον Κάτρι. Δεξιά σε ρόλο δεξιού μπακάφα θα είναι ο Ζαρουρί, αριστερά ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος, στη μεσαία γραμμή ο Καμαρά με τον Τσιριβέ, για πιο μπροστά θα είναι προθυμένη αριστερά ο Ντίνο, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία στον τεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό και ο Ραστόντερ, ο οποίος είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Παναθηναϊκός είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο και τον Καμαρά. Επιχειρεί την πρωτοβουλία με τον Πέδρο τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Γιώργο τον Κάτρι, τρεις κεντρικοί αμυντικοί για τον Παναθηναϊκό, όπου θα γίνεται ένας από αυτούς, θα βοηθάει στα χαφ όταν ο Παναθηναϊκός έχει κατοχή της μπάλας, όπως γίνεται τώρα με τον Γιώργο τον Κάτρι και τον Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Είναι σαφέστατη η πρόθεση από τα πρώτα λεπτά ο Παναθηναϊκός να ελέγξει το ρυθμό. Σε αυτό το παιχνίδι, ένα μάτς το οποίο έχει ξεκινήσει για τους πράσινους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων με την μπάλα. Ωραία, να αλλάζει αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Θα κόψει εκεί ο Μεδίνα για την ομάδα της Τσέσεκα. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από την αριστερή πλευρά και λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός Τσέσεκα 0-0. Ραστόντερ θα παίξει με τον Αντίνο. Ραστόντερ κρατάει. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα ο διαιτητής, θα αφήσει το παιχνίδι στην εξή. Κερδίζουν οι παίκτες του Τριφυλιού με τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Θα γυρίσει τον Αντίνο. Ωραία προσπάθεια του Αντίνο. Προωθείται Αντίνο. Θα κάνει τις τρίπλες. Μα θα κοντράρει, θα φτάσει και πάλι στον Κυριακόπουλο. Τσιριβέγια έξω περιοχή. Τσιριβέγια για τον Αντίνο. Θα κάνει την τρίπλα. Δεν μπορεί να περάσει εκεί μέσα στην περιοχή. Από μακρύ αμυντική της Τσεσεκά. Πιο μακριά ο Χόφαν, σε ένα σημείο στο οποίο θα ελέγξουν οι Βούλγαροι. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Μάγερ. Η μπάλα θα βρεθεί και πάλι σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού που θα ανακτήσουν με πάρα πολύ γρήγορο και ωραίο τρόπο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Κάτρης ελέγχει. Θα γυρίσει στον Πένια, ο οποίος αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού ελέγχει την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμία πίεση. Θα βγάλει αριστερά στον Γιώργο τον Κυριακόπουλο και σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός με τον Φαντρόκελεν τώρα επιχειρεί να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό, φίλοι ακροατές. Παραμένει πάντα το 0-0. Σεϊτάνο Φαμπόζε, Φαρκομέγκο Στρίσκι, Σολτάνι Μπογιόφ, Σομπρέρο Κρέμπ, Βιτάνο Φράγκο, Διαλό και Γκρίβιτ είναι στον πάγκο για την Τσεσεκά. Τσάβε Κότσαρη του Μπάτετε, Γιάγκουσιτ, Ντέσσερ, Τσέριν, ενώ η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά με τον Λιβάη Γκαρσία θα μπει στην περιοχή. Ωραία τρίπλα Γκαρσία. Για να δούμε, θα γυρίσει την μπάλα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία. Στο τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού. Ήταν ωραία ενέργεια από τον Λιβάη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή. Έκανε τις προσποιήσεις από θέσεις μέσα δεξιά. Γύρισε την μπάλα στην καρδιά της άμυνας της Τσέσεκα. Η μπάλα έφυγε μακριά. Ένα πλάγιο τελικά το οποίο εκτελέστηκε από τον Ζαρουρί. Παίκτες του Παναθηναϊκού επιχειρούν εκεί στη μεσαία γραμμή. Ενώ τώρα θα φύγουν στην κόντρα οι Βούλγαροι. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός την μετάβασή του σε αυτό το χρονικό σημείο. Μέγερ έχει την μπάλα στην περιοχή. Θα τη χάσει όμως από την ωραία παρέμβαση του Καμαρά. Ζαρουρί και Τσιριβέγια ελέγχουν για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Τον προσπάθεια νωρίτερα. Φίλοι ακροατές Eraspor με τον.
2: Το 0-0 παραμένει. Έχει ανοιχτό μικρόφωνο Άρη. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. 4 λεπτά και εκεί. Τι χάσαμε, Γιάννη, αν έχουμε χάσει κάτι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από εμένα εδώ, από το Conference Stadium. 0-0, 5ο λεπτό, Ολυμπιακός προσπαθεί πιέσει την άμυνα της Νάιμέγκεν προκειμένου να κάνει κάποια λάθη. Ο Κρετάος θα απομακρύνει. Έτσι λοιπόν, σε ένα παιχνίδι κέντρου χωρίς ιδιαίτερες φάσεις έχει ξεκινήσει το ματς και μάλιστα με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα από πλευρά διοργανωτών. Ένα δεκάλεπτο περίπου κράτησε η είσοδος των ομάδων με μπάντες, παπάκια σε θάλασσα. Ξαφνικά η πάπια να γίνεται χήνα και να κρατά το εισιτήριο πρόκρισης για την Νάιμέγκεν. Ο Ολυμπιακός όμως από την άλλη πλευρά είναι αυτός που διεκδικεί και προσπαθεί με διάκοπο τρέξιμο να πιέσει. Με λευκά ο Ολυμπιακός, θυμίζω, έχοντας Πόποβιτς, Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Έσο Γκαρθία στα χαβ, Σα, Ζώτα Σίλβα και Ζέλσον, η πορτογαλική μεσοεπιθετική γραμμή. Ουσιαστικά ο Ζέλσον δεξιά, ο Ζώτα Σίλβα αριστερά και ο Γκουστάβο Σα στον άξονα και ο Αλκαμπή στην κορυφή. Εντάχει, θυμίζω, Νάιμέγκεν με μόλις μία αλλαγή σε σχέση με το πρώτο μάτς. Κρετά στο τέρμα Στόρμ, Σέντλερ, Φονβίλ στην άμυνα. Τετράδα μεσαίας γραμμής Λεμπρετών, Νέγιας Μίτς, Στάντιτς, Ουαΐσα και Μπίσοφ με Τσέρι μέσω επιθετική που πλαισιώνουν τον Λίντσεν. Παναλαμβάνω, είμαστε στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Conference Stadium. Μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, περίπου 12.000 φίλοι των γηπεδούχων. 600 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται πίσω από την εστία την οποία υπερασπίζεται τώρα ο Πόποβιτς και θα δώσει το ελεύθερο. Ένα βολέ που θα βρει τον Ζώτα Σίλβα ανάμεσα σε δύο παίκτες. Η απομάκρυνση μπάλας εκεί από τον Φονβίλ διεκδικεί ο Αλκαμπή. Μπάλα θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα. Η κόντρα λίγο έλειψε να γίνει ζημιά. Στην απομάκρυνση του Κρετάζ η μπάλα βρήκε στο σώμα του Αλκαμπή, ο οποίος κυνήγησε την μπάλα και καλά έκανε. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Να λοιπόν μια διαγραφόμενη καλή στιγμή του Ολυμπιακού από τη λάθος απομάκρυνση στο 7ο λεπτό του Κρετάζ. Και ενώ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Νάιμέγκεν επιτίθεται από τα δεξιά προς τα αριστερά, έχοντας τον κόντρα ήλιο. Και ίσως αυτό να παίξει ρόλο με τον goalkeeper που δείχνει διαρκώς να κρατά ψηλά το χέρι στο μέτωπο για να προφυλαχθεί από τον ήλιο. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως αμήνεται ο Ολυμπιακός, θα το εκτελέσει γρήγορα ο Ροντινέι, ο οποίος θυμίζω στο σημερινό παιχνίδι επιστρέφει στη φυσική του θέση και όχι ως δεξί εξτρέμ. Απομάκρυνση όπως με τον Πόποβιτς. Η μπάλα πάει πλάγια, δεξιά, διεκδικεί εκεί πέρα ο Ζέλσον.
1: Μεγάλη ευκαιρία για την Τσεσεκά να ανοίξει το σκορ με τον Μέγερ, τον παίκτη ο οποίος, ο Ρούσεφ ήταν, ο παίκτης ο οποίος τιμώρησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι. Μια μεγάλη πρώτη ευκαιρία για τους Βούλγαρους στο 7ο λεπτό. Ήταν μια φάση στην οποία έχασαν τον Ρούσεφ έξω περιοχή. Ο Μέγερ άλλαξε την μπάλα. Τη γύρισε στο Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ σούταρε φαλτσαριστό. Ούτω Πένια ήταν σωστά τοποθετημένο. Αμπάγκρισε κόρνερ. Ήταν καλή πρώτη προσπάθεια για τους Βούλγαρους. Απαντάει στην ενέργεια του Παναθηναϊκού με τον Λιβάη Γκαρσία νωρίτερα όταν γύρισε την μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Στο Βούλγαρο να μείνουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε ξανά στο Γιάννη. Είμαστε στο 7ο προς 8ο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Το κόρνερ είναι για τους Βούλγαρους από τη δεξιά πλευρά. Αυτή τη φορά ο Ντβάλ είναι πάνω στην μπάλα. Έτοιμος να το εκτελέσει. Ο διαιτητής πηγαίνει κοντά εκεί στη μικρή περιοχή του Πένια, όπου αρκετός κόσμος έχει μαζευτεί για να πάρει σωστή θέση στην εκτέλεση αυτή του κόρνερ από πλευράς βουλγαρικής ομάδας. Καθυστερούν οι γηπεδούχοι να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ. Τώρα θα πάρει την πρωτοβουλία να το εκτελεστεί. Είναι άσχημα εκτελεσμένο. Έχει επιστρέψει ο Λιβάη. Θα απομακρύνει σε ένα σημείο. Στο μπάλα θα φύγει πλάγιο για την Τσεσεκά. Στο 8ο λεπτό παραμένει πάντα το Τσεσεκά Παναθηναϊκός 0-0. Γιάννη.
3: Χωρίς να χάσουμε άρη κάτι εδώ, είμαστε στο 8ο λεπτό και οι δύο προπονητές όρθιοι, και ο Σρέντερ αλλά και ο Μεντιλίμπαρ, κατευθύνουν την ομάδα τους. Ένα πλάγιο από τα δεξιά εκτελείται γρήγορα από το Ροντινέι να βρει τον Ελκαμπή και τον Ζέλσον. Τελικά απομακρύνουν οι αμυντικοί της Νάιμέγκεν. Επιστρέφουν την μπάλα τελικά στον Κρετάζ. Εκείνος διώχνει όπως ο Ολυμπιακός ανεβάζει τη γραμμή πίεση στο αμυντικό τρίτο της Νάιμέγκεν. Ενώ τώρα ο Λίντσεν προσπαθεί, αποφεύγει τον Ρέτσο. Ρέτσο τρέχει, τον προλαβαίνει. Λάθη επιλαθών. Τελικά η κόντρα είναι πλάγιο υπέρ τη Νάιμέγκεν από τα αριστερά. Εκτελείται γρήγορα με τον Λεμπρετόν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα για τον Τάντιτς. Ένα γύρισμα μέσα στον Λίντσον. Δοκάρι για την Νάιμέγκεν. Έξοχη επέμβαση από τον Πόποβιτς. Αυτό το γύρισμα το οποίο έκανε με τον Τσέρι. Έτσι λοιπόν, πρώτο μεγάλο κίνδυνο αποφεύγεται από πλευρά Ολυμπιακού. Με τον Τσέρι από πλάγια αριστερά, επαναλαμβάνω, βρήκε το χώρο παρά το γεγονό ότι υπήρχαν αμυντικοί εκεί δίπλα. Σε αυτό το γύρισμα που έκανε από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε πρώτα στον Πόποβιτς. Μετά στο οριζόν. Ότι ο δοκάρι και η μπάλα απομακρύνθηκε. Να λοιπόν ο πρώτος κίνδυνος για την άμυνα του Ολυμπιακού, δείχνοντας ξεκάθαρα τα δόντια της Νάιμέγκεν, πόσο γρήγορη, πόσο ταχυδυναμική είναι. Στο 1 το λεπτό και ενώ είμαστε στο 10, θυμίζω, Νάιμέγκεν Ολυμπιακός 0-0, ρεβάνς του αγώνα για τον τρίτο προκριματικό αγώνα του Champions League μετά το 0-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και ενώ από το βαθύ βολέ το οποίο εκτελεί ο Πόποβιτς από τα δεξιά, ο Ζέλσον δεν προλαβαίνει να απειλεί σε πρώτο χρόνο, προσπαθεί σε δεύτερο, τελικά χάνεται η μπάλα και έτσι χάνεται και το στοιχείο του εφηβιασμού. Αυτό μπροστά για ένα παιχνίδι που έχει αρκετά καλό ρυθμό. Το κλέψιμο της μπάλας, για να δούμε από το λάθος απομάκρυνση εκεί πως πήγε να βγει με τον Γκουστάβο Σά, δεν κατάφερε. Γενικότερα έχουν έτσι μια επιπολαιότητα και μια βιασύνη στον τρόπο με τον οποίο απομακρύνουν οι αμυντικοί της Νάιμέγκεν, και να δούμε βέβαια κατά πόσο θα το εκμεταλλευτεί αυτό ο Ολυμπιακός. Σε 10 λεπτό λοιπόν, 0-0.
1: Να πάρω μικρόφωνο στη Βουλγαρία. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει φάουλ σε ένα καλό σημείο πάνω στην μπάλα. Είναι δύο παίκτες του, τόσο Σαντίνο Αντίνο από ό,τι βλέπω, όσο και ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Τώρα θα προωθηθούν οι περισσότεροι από τους παίκτες και των δύο ομάδων μπροστά στα καρύδια της εστίας του Μαρίνοφ, του Πέτερ Μαρίνοφ, του τερματοφύλακα της ΤΣΕΚΑ. 10 λεπτό, 0-0 παραμένει εδώ πάντα. Με την ευκαιρία νωρίτερα για τους Βούλγαρους απάντησαν στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ Τσιριβέγια πάνω στην μπάλα Κυριακόπουλος. Εγαφήνει ο Τσιριβέγια, εκτελεί ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα στην περιοχή, δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά, Ντεφράι. Το γύρισμα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στην περιοχή, το σουτ. Η μπάλα θα περάσει έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σε δύο χρόνους. Πρώτα με τον Ντεφράι και μετά με τον Σαντίνο Αντίνο. Χάνεται τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκόρο ο Παναθηναϊκός. Ήταν ωραία ενέργεια η οποία έγινε από τον Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος προωθήθηκε στην καρδιά της άμυνας των Βούλγαρων. Γύρισε την μπάλα με το κεφάλι από θέση μέσα δεξιά. Αριστερά εκτελέστηκε αυτό το φάουλ. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Δεν μπόρεσε ο Μαρίνοφ, ο τερματοφύλακας, να ελέγξει την μπάλα. Γύρισε πολύ ωραία ο Ντεφράι στην καρδιά της άμυνας. Προσπάθησε να κάνει ένα βολ πλανέ και ο Αντίνο για να παραβιάσει την εστία. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 10ο λεπτό. Ο Ντεφράι με πολύ ωραίο τρόπο θα πει το Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη κρατάει την μπάλα. Ωραίο, Λιβάη ξεμαρκάρεται. Λιβάη, πολύ ωραία ενέργεια. Θα δώσει τον Καμαρά. Καμαρά στο Ζαρουρί. Ζαρουρί θα παίξει με τον Ραστόντερ. Ραστόντερ κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση δύο παικτών. Ζαρουρί αλλάζουν την μπάλα. Καμαρά. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δεν μπορεί ο Ζαρουρί να ολοκληρώσει. Είναι η προσπάθεια για τους Βούλγαρους. Θα δει εκεί τα σκούρα μπροστά στον Καμαρά. Ο Ρούσεφ θα τη βγάλει την μπάλα πλάγι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να επισκεφτεί την εστία των Βουλγαρών με αξιώσεις. Ήταν ωραία προσπάθεια νωρίτερα με τον Ντεφράι. Ο Ραστόντερ δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα θα φύγει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι Βούλγαροι. Αλλά ο Φαντρόκελεν θα βγει πολύ δυνατά πάνω στην μπάλα και θα κόψει με πολύ ωραίο τρόπο. Θα βρει τον Ζαρουρί. Ζαρουρί θα παίξει με τον Καμαρά. Δεν μπορεί να το βρει τον Καμαρά. Ο Ζαρουρί έχει κάνει 3-4 λάθος προσπάθειες εκεί και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός με τα ευάσεις του Ζαρουρί, ο οποίος παίζει ένα περίεργο ρόλο δεξιού μπακάφενο. Τσιριβέγια θα κόψει και Καμαρά με τον Ζαρουρί. Αλλάζουν ωραία την μπάλα παίξει του Παναθηναϊκού. Τσιριβέγια επιχειρεί να βρει τον Ραστόντερ. Ραστόντερ με τη μία στον Λιβάη. Λιβάη έξω περιοχή ο Λιβάη. Κρατάει ένα εναντίον ενό. Για να δούμε το Λιβάη. Λιβάη θα παίξει πολύ ωραία στην απέναντι πλευρά και θα βρει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο έχει ευκαιρία. Στάρι, μπαλ έξω. Ωραίο σουτ. Από τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Μια ακόμη πολύ καλή προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Στα 12 αυτά λεπτά παίζει ωραίο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκό. Έχει σε καλή μέρα το Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει κάνει 2-3 καταπληκτικέ προσπάθειε. Άλλαξε πολύ ωραία την μπαλά. Ο Λιβάη στον εντελώ ξεμαρκάριστο στην αριστερή πλευρά σήκωσε το κεφάλι του και άλλαξε όλο το παιχνίδι από τη δεξιά. Στα αριστερή πλευρά Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος είχε χώρο μπροστά του, έπιασε ένα πολύ δυνατό σου. Την μπάλα έφυγε έξω από τα δοκάρια της εστίας του Μαρίνοφ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κερδίζει και πάλι την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Φαντρόκελεν εντυπωσιακά να σηκωθεί και να κερδίζει την μπάλα. Παίζει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει δίπλα το Ραστόντερ. Κρατάει. Ωραία με τον Σκοπιανό. Θα παίξει το 1-2. Κυριακόπουλος και Ραστόντερ. Ο Μεδίνα θα κόψει. Οι παίκτες της ΤΣΕΚΑ επιχειρούν να βγάλουν την μπάλα. Θα κάνουν το λάθος όμως. Για να δούμε τον Κυριακόπουλο. Θα παίξει με τον Ζαρουρί. Ζαρουρί έξω περιοχή. Ζαρουρί στο Λιβάη. Αν η μπάλα περάσει, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί εκεί. Όχι. Τελευταία στιγμή θα διώξουν η κεντρική αμυντική της ΤΣΕΚΑ. Η μπάλα φτάσει στον Αντίνο. Αντίνο στον Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός πιέζει σε αυτά τα 10 πρώτα λεπτά και είναι συνεχώς στην εστία των Βούλγαρων. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια μια ωραία μπαλιά σε θέση εξωδεξιά. Αυτό ο Ζαρουρί είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπόρεσε ο Ζαρουρί να προλάβει την μπάλα. Έτσι λοιπόν φέφυγε στο 13ο προς 14ο λεπτό. Παραμένει πάντα φίλοι ακροατές το 0-0. Εδώ στη Σόφια. Ήταν η προσπάθεια νωρίτερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με πολύ ωραίο τρόπο ο Λιβάη Γκαρσία άλλαξε την μπάλα στην αντίθετη πλευρά από εκεί που βρέθηκε ο Λιβάη. Όσες φορές έχει γίνει κάτοχος στην μπάλα, έχει δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Φαίνεται η ποιότητα του Λιβάη Γκαρσία. Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες της ΤΣΕΚΑ. Η μπάλα θα φτάσει στη μεσαία γραμμή με τον Ζαμζεμί. Ζαμζεμί θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Θα πέσει στο χορτάρι, ο διαιτητής θα αφήσει το παιχνίδι. Θα βγάλει στον συμπαίκτη του τον Γκουεγιάρ. Γκουεγιάρ θα αρκετά μέτρα πιο πίσω. Με τον Χόφμαν, όλα αυτά φίλοι αγροατές, το 14ο λεπτό παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στην Βουλγαρία, στη Σόφια, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΤΣΕΚΑ. Θα βάλουν στη μέση τον Ζαρουρί, ο οποίος έχει προβλήματα από τη δεξιά πλευρά. Ο Ζαρουρί σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού και στην ανασταλτική του λειτουργία δεν μπόρεσε εκεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Θα γίνει μια παλιά με στόχο το Μεδίνα. Τρέχει ο Κυριακόπουλος, θα βάλει το πόδι του. Η μπάλα είναι πλάγιο για τους Βούλγαρους. από τη δεξιά πλευρά στο 15ο λεπτό. Έτσι σε κάνει το προσκήνιο.
2: Είμαστε στο 0-0, Άρη, ανοιχτό μικρόφωνο και εσύ και ο Γιάννης. Πάμε στο Γιάννη να μας πει τι συμβαίνει με τον Ζώτα Σίλβα και τον Κώστα Φορτούνη αυτή την ώρα. Γιάννη.
3: Πρώτη αναγκαστική για τον Ολυμπιακό. 0-0 στο 15ο λεπτό. Ο Κώστας Φορτούνης θα περάσει του Ζώτα Σίλβα. Και είναι ένα τρίλεπτο το οποίο προηγήθηκε με πάρα πολλά φάουλ και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα, απόρρια ενός εκ των φάουλ ήταν η κίτρινη κάρτα από ό,τι με αντίκρισε ο Γκαρθία για μαρκάρισμα στον χώρο του κέντρου. Σωστή η διαιτησία και η απόφαση του Μαριάννη. Αλλά λίγο νωρίτερα ήταν ο Ζώτα, ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα. Βγαίνει γιατί αμέσως έκανε νεύμα ο γιατρός, ο κύριος Θέος του Ολυμπιακού, ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και ενώ βλέπω ότι ακούει και τις παρατηρήσεις του Μεντιλίμπαρ για κάποιες λανθασμένες επιλογές που είχε λίγο νωρίτερα κρατώντας λίγο παραπάνω την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, με τον Κώστα Φορτούνη πλέον συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Σπάει αυτή την πορτογαλική τριάδα δηλαδή και με τον Γκουστάβο Σά και με τον Ζέλσον. Για να δούμε πλέον με τον Φορτούνη από ό,τι βλέπω να παίζει.
1: Για ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τη σέντρα του Ζαρουρί. Η μπάλα παίρνει περίεργη τροχιά προς την εστία του Μαρίνο. Φεύγει κόρνερ. Λίγο έλειψε να καταλήξει στα δίχτυα. Ήταν η προσπάθεια με τον Ανάς Ζαρουρί. Από θέση μέσα δεξιά έκανε μια σέντρα σουτ. Ο Ζαρουρί μπάλα κόντραρε σε πόδια παιχτών τη Τσεσεκά. Πήρε μια περίεργη τροχιά. Έχασε την φάση ο τερματοφύλακας ο Πέταρ Μαρίνοφ. Πήρε πορεία προς τα δίχτυα. Τελευταία στιγμή έφυγε έξω κόρνερ. Να μείνουμε λίγο να δούμε το κόρνερ και θα επιστρέψουμε στην Ολλανδία. Η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό με το κόρνερ και τον Αντίνο. Έτοιμο να το εκτελέσει. Μπάλα στην περιοχή. Θα περάσει. Καμαρά. Θα βρει τον Κυριακόπουλο σε φάση επίθεσης. Ο Παναθηναϊκός ξανά στο 15ο προς 16ο λεπτό. Φίλοι ακροατές. Παραμένει πάντα το 0-0. Καμαρά έξω περιοχή για τον Παναθηναϊκό. Κρατάει. Καμαρά θα παίξει με τον Κάτρι. Κάτρι θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Όλοι οι παίκτες είναι έξω από την περιοχή της εστίας της ΤΣΣΚ. Τώρα ο Κάτρης κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Φαν Ντρόκελεν. Ο Φαν Ντρόκελεν δεν θα επιχειρήσει κάποια προσπάθεια. Θα παίξει και πάλι με τον Γιώργο τον Κάτρη και αυτός αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Πένια. Στο 17ο λεπτό παραμένει πάντα το 0-0 ευκαιρία νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ. Γιάννη.
3: Τα φάουλ συνεχίζονται εδώ με πολύ γοργό ρυθμό και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει η ομάδα του Ολυμπιακού και μάλιστα εκνευρισμένος από ό,τι βλέπω ο Παναγιώτης Ρέτσος για το μαρκάρισμα που δέχτηκε λίγο νωρίτερα από τον Έγια Σμιτ. Και όσο ακούγαμε τον Άρη Γάτα, να πούμε ότι είχαμε την προσπάθεια με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είχε το χώρο Τσέρι, σούταρε όμως η μπάλα δεν τη βρήκε γεμάτα. Με εξωτερικά φάλτσα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πόποβιτς που απλά ήταν θεατής της φάσης. Και ο Τσέρι, για όσο να είχαν συντονιστεί νωρίτερα με την Ερασπόρ, ήταν ο πρωταγωνιστής στη φάση του 9 όταν με πλασέ πλάγια αριστερά με το δεξί είδε τον Πόποβιτς πρώτα να διώχνει την μπάλα προς τα πάνω, πήρε ανάποδα, φάλτσα προς τα πίσω τελικά η μπάλα, βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Αυτές οι δύο καλές στιγμές για την Μέγερ με τον ίδιο ποδοσφαιριστή απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που δεν είναι στην ίδια κατάσταση και ενώ η Union Saint-Gilloise σοφαρίζει τίποτα γκλιμ σε 2-2 στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, γιατί το λέω γιατί είναι ένας από τους προσεχείς αντιπάλους. Όποια ομάδα κερδίσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει εκείνο. Αλλά στο παιχνίδι μας και πάλι με τον Κώστα Φορτούνη να μην έχει ακουμπήσει μπάλα σε αυτό το τρίλεπτο, τετράλεπτο. Αλλά παρόλα αυτά έγινε το λάθος. Με τον Αντάνι Γκαρθία μπήκε αποφασιστικά. Η μπάλα από σπόντα έφτασε στον τερματοφύλακα τον Κρετάζ. Εκείνος απομακρύνει με τα πόδια. Ζέλσον ανάμεσα σε δύο. Κλείνεται με τον Ουαΐσα και τον Τάντιτ. Τελικά βγαίνουν από τα αριστερά με τον Μπίσο. Προωθημένη παλιά. Καταλαβαίνει ο Ροντινέι τι γίνεται γρήγορα για τον Ζέλσον. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει γρήγορα σε ένα χώρο που ο Γκουστάβο Σά βλέπει την μπάλα να κοντράρει στο χώρο του κέντρου και ενώ προσπάθησε να βρει τον Ελκαμπί. Να αναπτυχθεί ο Ολυμπιακός και το είχε χώρο από τα αριστερά ο Κώστας Φορτούνης. Τελικά η μπάλα θα γυρίσει πίσω από ένα φάουλ το οποίο είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Απλά πολύ σωστά ο Μαριάννη είχε αφήσει την εξέλιξη της φάσης για να δει αφού ήταν το πλεονέκτημα και χάθηκε. Από τα δεξιά τώρα Ροντινέι θα εκτελέσει το φάουλ στο χώρο του κέντρου. Περιμένει την μετατόπιση των συμπαικτών του προς τα μπρος και δεξιά, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, βαθιά παλιά για να βρει πρώτον το Ζέλσον υπό την πίεση εκεί του Λεμπρετών. Η μπάλα απομακρύνεται, νέο πλάγιο, κερδίζει λίγα μέτρα δεξιά όπως επιτίθεται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ο Ροντινέι. Ο διαιτητής, ο επόπτης συγκεκριμένα του κάνει νεύμα να πάει προς τα πίσω γιατί είχε πάρει αρκετά μέτρα μπροστά. Για να δούμε η απομάκρυνση την μπάλα εκεί από τον Νέγια Σμιτς. Όπως η μπάλα φτάνει στον Ρέτσο. Για σιγουριά θα γυρίσει πίσω στον Πόποβιτς. Τρέχει ο Λίντσεν. Πόποβιτς με ένα βαθύ βολέ με το δεξί πόδι. Προσπαθεί να βρει τον Φορτούνη. Είτε τώρα θα βρει την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ρέτσος έχοντας προωθηθεί αρκετά, έχει ανέβει είναι η αλήθεια η αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού και με τον Ρέτσο αλλά και με τον Πιρόλα. Τώρα από τα αριστερά προσπάθεια, ένα γέμισμα στο πουθενά, εκεί περιμένει ο Φόνβιλ. Αλλά πως πότε φτάνει στο Ρόντι Νέι που είχε ανέβει ψηλά με τον Ντάνι Γκαρθία. Για να δούμε τον Ολυμπιακό λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ναϊμέγεν. Τελικά χάθηκε η μπάλα. Εκεί όπου πήγε έπρεπε να ανοίξει το βήμα του περισσότερο και να χάσει το κοντρόλ ο Ζέλσον στη γραμμή, στη συμβολή των γραμμών της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά.
2: Στο 20 λεπτό Γιάννη, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Ναϊμέγεν και τον Ολυμπιακό. Φυσικά έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Επιστρέφουμε στον Άρη Γάτα.
1: 20 λεπτά παιχνιδιού στη Βουλγαρία, παραμένει και εδώ το 0-0. Έχουμε ένα φάουλ, έπεσε στο χορτάρι. Ο Ρούσεφ δεχτεί ένα μαρκάρισμα εκεί από τον Τσιριβέγια. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ελέγχει το ρυθμό, είναι καλύτερο σε αυτά τα 20 λεπτά. Έχει χάσει 2-3 σημαντικές ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ, αλλά από εκεί και πέρα προσέχει και τα νότα του αρκετά. Είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθήκων και λεπτομεριών. Κυρίως όταν επιχειρούν οι Βούλγαροι να φύγουν στην αντεπίθεση. Ήταν μια προσπάθεια τώρα για τους παίχτες της ΤΣΣΚΑ. Η μπάλα ελέγχεται στην κεντρική της αμυντική γραμμή από τον Ντβάλ. Ο Ντβάλ γυρίζει στον Ζεμζεμί και αυτός με τη σειρά του στο Μαρίνοφ, τον τερματοφυλακά του. 20 λεπτά συμπληρώνονται τώρα εδώ στη Σόφια. Προσπάθεια του Γιώργου του Κάτρη με πολύ ωραίο τρόπο. Ο Κάτρης έβαλε το πόδι του και έκοψε την μπάλα. Μπάλα θα στον Αντίνο.
3: Αν μου επιτρέπεις, γιατί έχει να φάω σε καλό σημείο η Ναϊμέγεν λίγο έξω και με περίπου στα 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά θα πάει για ένα γέμισμα. Και ενώ είμαστε στο 21, Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-0. Για να δούμε αν θα το εκτελέσει ο Μπίσοφ με το δεξί ή ο Τσέρι με το αριστερό. Τελικά αφήνει για τον Τσέρι καλοτραβηγμένο, απομακρύνει ο Ροντινέι, λήξη πολιορκίας, παραμένει στο 22 το 0-0. Άρα η Γάτα έχει στο λόγο.
1: Η προσπάθεια με τον Φαντρόκελ για τον Παναθηναϊκό θα φτάσει στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια με τον Κάτρη. Κάτρης και πάλι στον Πέτρο Τσιριβέγια. Ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεσης με τον Ζαρουρί. Ζαρουρί ο οποίος έχει προβλήματα στην αμυντική του συμπεριφορά, κυρίως σε αυτά τα 20 λεπτά. 2-3 φορές φεύγουν στην πλάτη. Αντίπαλοι χαφ κυρίως και αυτός ο οποίος του είχε δημιουργήσει θέματα είναι ο Κουεγιάρ. Μια βαθιά μπαλιά του Ντεφράι με στόχο τον Ζαρουρί. Αυτός έχει δίπλα το Λιβάη. Λιβάη θα παίξει με τον Κάτρη. Κάτρης ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να πάρει μέτρα τώρα στον αγωνιστικό χώρο με τον Στέφαν Ντεφράι. Θα βγάλει αριστερά στον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Θα παίξει κάθετα με τον Αντίνο. Θα επιχειρήσει τον Ραστόντερ. Ραστόντερ δεν κάνει καλό κοντρόλο. Ραστόντερ θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα θα γυρίσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι Βουλγαροί. Πιο μακριά ο Μαρίνοφ. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει από τον Βούλγαρο τερματοφύλακα. Κόβει με πολύ ωραίο στυλ και τρόπο ο Ντεφράι. Στη μεσαία γραμμή μάχονται εκεί ο Λιβάη, δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα θα φτάσει στον αρχηγό της ομάδας, τον Ντβάλι της ΤΣΣΚΑ και όλα αυτά φίλοι ακροατές στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι κέντρου σε αυτά τα τελευταία λεπτά με πολλές αψημαχίες και πολλά λάθη και από τις δύο πλευρές στις μεταβιβάσεις. Τώρα οι Βουλγαροί επιχειρούν να ελέγξουν το ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός έχει επιχειρήσει και αφήνει, δεν πιέζει ψηλά σε πρώτο χρόνο, τους δίνει χώρο να κατεβάσουν την μπάλα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τώρα από θέση αριστερά να παίξουν με τον Κουεγιάρ και τον Μέγερ. Ο Μέγερ θα κάνει μια παλιά, θα χάσει όλη μας την παρέμβαση του Ζαρουρί. Ζαρουρί με τον Κάτρη. Κάτρης ελέγχει την μπάλα. Κάτρης θα κοιτάξει να βρει κάποια επιλογή, καθυστερεί χαρακτηριστικά ο Γιώργος ο Κάτρης. Θα δώσει τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Ο Καμαρά κρατάει και θα βγάλει αριστερά στον Γιώργο τον Κυριακόπουλο για να αρχίσει τώρα η επιθετική προσπάθεια για τους παίχτες του Τριφυλιού με τον Κυριακόπουλο. Ωραία προσπάθεια στο Ραστόντερ. Για να δούμε το Ραστόντερ είναι offside. Ήταν η προσπάθεια για τον Ραστόντερ, ο οποίος πήρε την μπάλα κάθετα, αλλά ήταν σε θέση offside, όπως υποδείχθηκε από τον Βέλγο επόπτη γραμμών, τον Μιχαήλ Γκερούφ, που καλύπτει την πλευρά που ο Παναθηναϊκός επιτίθεται σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. 23 λεπτά στο παιχνίδι. Παραμένει πάντα το 0-0. Θα εκτελεστεί τώρα το ελεύθερο ένα παιχνίδι, στο οποίο βλέπω σιγά σιγά ο Γιώργος Μνίστρουπ σηκώνει αρκετούς από τους παίκτες στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τον Τέσσερις και τον Μπελίστρι για να αρχίσουν το ζέσταμα και τον Γιάγκουσιτς. Η επιλογή δεν έχει δώσει στον Παναθηναϊκό. Έχει δώσει μια πρωτοβουλία κυρίως στη μεσαία γραμμή, αλλά δεν έχει το κάτι παραπάνω. Σε αυτά τα 24 λεπτά έχει δημιουργήσει κάποιες προσπάθειες, αλλά δεν είναι απόλυτα πιεστικός, όπως θα μπορούσε κανείς να πει. Θα περιμέναμε να δούμε τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα 25 λεπτά, αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο το παιχνίδι μπροστά με τον Γιώργο τον Κάτρη να ελέγχει. Ο Κάτρης κρατάει. Έχει την μπάλα στην κατοχή του. Θα παίξει με τον Πέτρο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια και πάλι στον Κάτρη. Κάτρης θα δώσει στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Φαντρόκελεν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιχειρούν τώρα να κατέβουν από τη μεσαία γραμμή. Φαντρόκελεν κρατάει. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα γυρίσει στον Ντεφράι. Ντεφράι θα σηκώσει το κεφάλι του Ολλανδός. Δεν έχει κάποια επιλογή, ενώ τώρα θα σταματήσει το παιχνίδι, γιατί ένας παίκτης της ΣΕΣΕΚΑ και συγκεκριμένα ο Χόφμαν είναι στο χορτάρι. Έχουμε διακοπή, επιστροφή στα στούντιο στην Αθήνα ή στην Ολλανδία στο Γέντο.
2: Μέχρι να αρχίσει ο τελικός των 800 μέτρων στο ελεύθερο γυναικών, όπου συμμετέχει η Άρτεμις Βασιλάκη, κατευθείαν στο Γιάννη Ράνιο. Έλα Γιάννη.
3: Εδώ είμαστε στο 26-0-0, Ναϊμέγεν Ολυμπιακός, και πριν από ένα λεπτό ήταν η σέντρα σου του Φορτούνη από τα δεξιά, μέσα στη μεγάλη περιοχή μετά από πλασαριστό κόρνερ το οποίο έκανε με το Ροντινέι. Με δεύτερη προσπάθεια ο Κρετάς μπλόκαρε την μπάλα. Θυμίζω ότι έχει και κόντρα τον ήλιο. Ενώ τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι γιατί βγάζει με ασφάλεια από την άμυνα της Ναϊμέγεν, μεταβάζοντας την μπάλα τέταρτη-πέμπτη φορά χωρίς να παρεμβληθεί. Πόδι ερυθρόλευκο και ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ναϊμέγεν μετά την προσπάθεια εκεί του Γκουστάβο Σα. Θυμίζω ότι υπάρχει αναγκαστική αλλαγή λίγο νωρίτερα με τον Ζώτα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο. Αντικαταστάθηκε με τον Κώστα Φορτούνη. Και ενώ βλέπω υπάρχει κινητικότητα και στον πάγκο της Ναϊμέγεν για κάποια αλλαγή. Θα δω ακριβώς ποιος είναι, γιατί υπάρχει αυτό το διαφημιστικό κάλυμα το οποίο με εμποδίζει. Υπάρχει διακοπή, οπότε αν θέλετε,
2: λοιπόν,
3: πάμε στον Άρη Γάτα.
2: Δεν θα πάμε στον Άρη, θα ακούσουμε σε σύνδεση με την ΕΡΤ2 Sports στον τελικό της Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο γυναικών.
4: 800 ελεύθερο των γυναικών με την Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια, την Άρτεμις Βασιλάκη, να κολυμπά στην 7η διαδρομή σε αυτό εδώ το κολυμπητήριο. Στις 20 Μαρτίου είχε αγωνιστεί στο Open του Παρισιού και είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με 8-32-29. Είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φετινή χρονιά, μια φετινή χρονιά που είναι ήδη γεμάτη με πανελλήνια ρεκόρ και σπουδαίες επιδόσεις. Έρχεται εδώ με πολύ σημαντικές εμπειρίες από τα προηγούμενα 2 χρόνια. Έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα αυτό το κορίτσι μαζί με τον προπονητή της, τον Γιώργο Σούρδη, σαφώς, και έχουν εξαιρετικές προετοιμασίες για όλους τους αγώνες που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα. Μάλιστα στο Λούμπλιν, στην 25η πισίνα, έφτασε ένα βήμα πριν την κατάκτηση ενός μεταλλίου σε επίπεδο γυναικών στο 1500 άρι, ελεύθερο. Εδώ τώρα θα προσπαθήσει, αν μη τι άλλο, να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ, το 8-32-29, και από εκεί και έπειτα, αν προκύψει κάποιο καλό πλασάρισμα, σαφώς και θα είναι ό,τι καλύτερο για την ίδια. Έχει κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία σύμφωνα με τις δηλώσεις της και βεβαίως περιμένουμε να δούμε και τα γυρίσματά της πλέον. Στα 200 μέτρα η Βασιλάκη θα γυρίσει 5η σε 2-3-84. Ο ρυθμός της είναι αρκετά πιο γρήγορος από το ρυθμό που είχε όταν έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ. Η Κουανταρέλα είναι αυτή πάντως που οδηγεί την κούρσα, με την Γκόσε να είναι στην δεύτερη θέση και στην τρίτη ακολουθεί η δεύτερη Γερμανίδα, η Μάγια Βέρνερ. Βέρνερ στα 21 της χρόνια. Λέγαμε για την Γκόσε, η οποία δοκίμασε ενώ τώρα παίρνει και την πρωτοπορία. Αυτές οι δύο θα εναλλάσσονται, Κουανταρέλα και Γκόσε. Δοκίμασε τις δυνάμεις της στην Μαραθώνια Κολύμβηση. Έπεσε σε 2 αγωνίσματα στον Σικουάνα. Κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στα 3 χιλιόμετρα και στο ομαδικό. Και βεβαίως τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, θα λέγαμε. Θα δούμε κατά πόσο η Γκόσε θα συνεχίσει να κάνει και μαραθώνια κολύμβηση εκτός από τις μεγάλες αποστάσεις στην πισίνα. Η Βέρνερ πάντως συνεχίζει να έχει αυτή τη στιγμή σταθερά την τρίτη θέση, αρκετά μακριά από τις υπόλοιπες αθλήτριες που την καταδιώκουν. Μία από αυτές είναι και η Άρτεμις Βασιλάκη, όπως και η Βίβιεν Γιάκλ. Για να δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει σε αυτήν την, σε αυτά τα πενιντάρια κάτω από ή πολύ κοντά στο 32, 31, 98, 31, 90 είναι τα πενιντάρια για την Βασιλάκη, που τώρα είναι στην τέταρτη θέση με ένα μήκος σώματος όμως διαφορά από την τρίτη Βέρνερ. Η μονομαχία Κουανταρέλα και Γκόσε σαφώς και είναι αυτή που κλέβει την παράσταση μέχρι στιγμής, καθώς και οι δυο τους είναι οι αθλήτριες που από την αρχή θα διεκδικούσαν την πρώτη θέση σε αυτόν τον τελικό. Η Βασιλάκη γύρισε στα μισά της διαδρομής σε 4-11-38, πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα από τα γυρίσματά της όταν έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ η Βασιλάκη, γεγονός που την βάζει σε μια αρκετά καλή θέση αυτή τη στιγμή στον τελικό. Η Βέρνερ τα γυρίσματά της είναι στο 31-60, τα πεντάρια της, όχι τα γυρίσματά της, τα πεντάρια της είναι κοντά στο 31-40 με 31-60.
2: Για λοιπόν, να δούμε στην έβδομη φάση η θέση είναι η Ελληνίδα αθλήτρια η Βασιλά, και αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιες ελπίδες για μετάλλιο. Γυρίζουμε στον Άρη Γάτα στη Σόφια.
1: Λοιπόν, να πάρουμε μικρό Σόφια, γιατί έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι εδώ και είναι σημαντική. Είμαστε πάντα στο 0-0, 30 λεπτά παιχνιδιού. Η Τσέσε κάνει στο προσκήνιο. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Αντίνο, ο οποίος μπήκε στην περιοχή. Δεν μπόρεσε εκεί να γυρίσει την μπάλα και να δημιουργήσει πρόβλημα για την αιστεία της Τσέσεκα. Τώρα οι Βούλγαροι, οι οποίοι επιχειρούν έξω περιοχή του Παναθηναϊκού, έχει μαρκάρει ο Τσιριβέγια τον Ρούσεφ. Αυτός θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω. Ο Παναθηναϊκός προσέχει τα νότα του στην επιθετική λειτουργία της Τσέσεκα. Θα γίνει λάθος τώρα, Αντίνο θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη. Το πλάγιο είναι για τους Βούλγαρους παίκτες της Τσέσεκα. Θα αλλάξει ωραία την μπάλα πάνω στον Αντίνο. Δεν μπορεί εκεί να κόψει ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα γυρίσει στον Ζεμζεμί. Ζεμζεμί έξω περιοχή. Θα πρέπει να προσέξουν εδώ οι παίκτες του Τριφυλιού με τον Ρούσεφ να σεντράρει. Ο Καμαρά θα διώξει όπως μακριά, σε ένα σημείο στο οποίο δεν βρίσκεται κανείς από τους συμπαίκτες του, και τώρα θα βγει η άμυνα του Παναθηναϊκού πάρα πολύ ψηλά στη μεσαία γραμμή. Ελέγχουν οι Βουλγαροί. 0-0, 31 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο Βασίλη Λεύσκη. Ο Κάτρης ελέγχει τη φάση χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα την αφήσει η μπάλα, θα φύγει μακριά έξω από τα δοκάρια του Πένια, ο οποίος θα επαναφέρει γρήγορα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Επιχειρεί ο Παναθηναϊκός προσπάθειες, αλλά δεν είναι ορθολογικός ο τρόπος με τον οποίο φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει έλλειψη ενός παίκτη ο οποίος θα κάνει την τελική πάσα. Αυτό που λέμε δεκάρι, έχει αποφασίσει απόψε ο Νίστρουπ να παίξει με Καμαρά και Τσιριβέγιο. Ο Παναθηναϊκός κάνει μεγάλες μπαλιές, επιχειρεί να βρει τον Λιβάη Γκαρσία. Παίζει καλά από τα άκρα, αλλά από εκεί και πέρα στην τελική προσπάθεια δεν τα έχει καταφέρει. Να δούμε τώρα το Ζαρουρί. Σουτάρει ο Ζαρουρί απελπιστικά έξω. Δεν είναι καλή επιλογή. Δεν είναι σε καλή βραδιά ο Ζαρουρί. Το έχουμε πει 32 λεπτά. Τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά ο Ζαρουρί, ο οποίος καλύπτει τη θέση του δεξιού back half απόψε σε αυτό το 3-4-3. Το οποίο παίζει ο Παναθηναϊκός με επιλογή του Δανού προπονητή του, αλλά από την δεξιά πλευρά ο Ζαρουρί δεν έχει τις επιλογές αυτές που μέχρι τώρα να έχουν βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και κυρίως τους επιθετικούς ποδοσφαιριστές. Και αμυντικά ο Παναθηναϊκός λειτουργεί πάρα πολύ καλά με τον Ντεφράι τώρα και τον Κάτριο. Θα δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα και ο Φαντρόκελεν θα πέσει στο χορτάρι, θα κερδίσει το φάουλ και τις παρατηρήσεις από τον Γκουεγιάρ, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ δύναμη στον κεντρικό αμυντικό Ολλανδό του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν σφυρίχτηκε αυτό το φάουλ, το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Τριφυλιού. 32-33 τώρα λεπτά παιχνιδιού, σε λίγα δευτερόλεπτα εδώ στο Βασίλη Λεύσκη τη Σόφια παραμένει πάντα το 0-0. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στο προσκήνιο, κέρδισε ένα φάουλ με τον Φαντρόκελεν πάνω στην μπάλα, αλλά και τον Στέφανα Ντεφράι. Ο Ντεφράι κρατάει και θα παίξει και πάλι με τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα σηκώσει το κεφάλι του, δεν βιάζεται. Αργά-αργά ο Ολλανδός. Αλλάζουν την μπάλα κεντρική αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού με τον Ζαρουρί και τον Καμαρά. Και πάλι τον Ζαρουρί που έχει οπισθοχωρήσει να κάνει μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κυριακόπουλο. Αυτός θα κατεβάσει την μπάλα αρκετά μέτρα πιο πίσω και πάλι στον Φαντρόκελεν. Και τώρα ξεκινά η επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο τον Γκάτρι να παίζει με τον Ζαρουρί, Καμαρά, Η επιλογή του Καμαρά είναι πολύ ωραία να βρει το Λιβάη Γκαρσία και θα το βρει. Για να δούμε το Λιβάη από δεξιά. Ο Λιβάη σεντράρει, θα κερδίσει το κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον Πανατιακό. Στο 34 με τον Λιβάη να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας της βουλγαρικής ομάδας. Να γυρίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή η κεντρική αμυντική και συγκεκριμένα ο Όγκεν Γκέσεβιτς έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον Πανατιακό με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο πάνω στην μπάλα. Έτοιμο να το εκτελέσει όλος ο κόσμος μέσα στα καρέ της εστίας του Πέταρ Μαρίνοφ, του τερματοφύλακα της βουλγαρικής ομάδας. Κυριακόπουλος θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Εκτελεί στην περιοχή. Μαρίνοφ θα χάσει την μπάλα. Ο Τσιριβέγια, επιθετικό φάουλ. Ο διαιτής σφυρίζει λήξη συναγερμού στη βουλγαρική άμυνα στο 35. Παραμένει πάντα το 0-0.
2: Να πω ότι την τέταρτη θέση πήρε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο γυναικών. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Ράνιο. Έλα, Γιάννη.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν στο 35ο λεπτό. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-0. Το παιχνίδι έχει γίνει ιδιαίτερα σκληρό. Μπορεί να μην έχουν βγει άλλες κάρτες εκτός από εκείνη που είχαμε πει του Ντάνι Γκαρθία. Αλλά παρόλα αυτά έχει γίνει δύο αλλαγές η ομάδα της Ναϊμέγεν σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Η μία είναι του Εμρέ Μόρ, ο οποίος είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό για ένα εξάμηνο πριν από περίπου 6 χρόνια. Αντικατέστησε τον Ουαΐσα, πλήγμα για την δεξιά πτέρυγα της Ναϊμέγεν. Και ο Περέιρα αντικατέστησε τον Σέντλερ. Έναν από τους τρεις στόπερ. Είναι αυτό που σας είπαμε στο ξεκίνημα του αγώνα, ότι μας είπε και ο Ολλανδός συνάδελφος ότι πολύ δύσκολα θα βγάλει ολόκληρο το παιχνίδι. Ο Σάντλερ, ο οποίος είναι μακράν ο πιο ποιοτικός στόπερ και ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του, τελικά δεν μπόρεσε να βγάλει περισσότερο. Οπότε στο 35 και ήδη έχει κάνει δύο αλλαγές σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία. Στενεύουν τα περιθώρια για τον Σρέντερ για να μπορέσει να διαχειριστεί την ομάδα του. Και ενώ επαναλαμβάνουμε ένα παιχνίδι κυρίως κέντρου, πολλά τα φάουλ το τελευταίο δεκάλεπτο. Και ξεχωρίζουμε τη φάση της Ναϊμέγεν στο 9 με τον Τσέρι. Άλλωστε με τον Τσέρι έχει κάνει και τις τρεις καλές στιγμές, και στο 17 και στο 22. Ξεχωρίζουμε λοιπόν στο 9 όταν μπάλα βρήκε στο δοκάρι, αφού πρώτα είχε απομακρύνει ο Πόποβιτς με υψωμένα τα χέρια στη δεξιά γωνιά και η μπάλα πήρε ανάποδα φάλτσα. Βρήκε στο δοκάρι και με ένα σπιν που είχε κατέληξε έξω. Ο Ολυμπιακός ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει στο 25 με σέντρα σου του Φορτούνη μέσα από τη μεγάλη περιοχή για δεξιά που μπλόκαρε ο Κρετάς. Ενώ η Ναϊμέγεν τώρα είναι από την αριστερή πλευρά προσπαθώντας να σχεδιάσει, να βρει τρόπο να ανασυνταχθεί για να οργανώσει μια επίθεση. Δεν θα καταφέρει. Απομακρύνει ο Ροντινέη, πάρα πολύ σωστός, αδέκαστος θα έλεγα, στον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει το πώς θα διώξει την μπάλα. Σέντρα από τα αριστερά όμως και πάλι δεν θα καταφέρει ο Ολυμπιακός σε αυτές τις επιπόλαιες κινήσεις που έχει μεσοεπιθετικά. Αυτή τη φορά ήταν με τον Μπρούνο. Ο Φορτούνης έχει περάσει από τα δεξιά, ο Ζέλσον από τα αριστερά, γιατί ήταν ένα χρονικό διάστημα που ο Φορτούνης αγωνιζόταν εκεί με τον Ζώτα, εκεί στο ίδιο σημείο που ήταν από τα αριστερά. Τελικά υπήρχε μια αλλαγή και ήταν απόλυτα σωστό, λογικό, και με τους δύο προπονητές να το ζουν πάρα πάρα πολύ έντονα αυτό το παιχνίδι. Και ενώ είμαστε στο 37, να είμαι και τον Ολυμπιακός 0-0. Από το βολέ του Κρετάς προσπαθεί να κάνει κοντρόλ πολύ έντονα αυτό το παιχνίδι. Και ενώ είμαστε στο 37, να είμαι και τον Ολυμπιακός 0-0. Από το βολέ του Κρετάς προσπαθεί να κάνει κοντρόλ εσφαλμένα

0: Ήταν ο Ροντινέη, είπαμε ότι έχουν σημαδέψει κυρίως την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται η Ναϊμέγκεν, εκεί που αγωνίζεται δεξιά ο Ροντινέη, και πάλι θα απομακρύνει με το κεφάλι, αλλά βρίσκεται διαρκώς με δύο, ακόμα και με τρεις παίχτες, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το πώς θα το αντιμετωπίσει αυτή την υπεραριθμία που έχει η Ναϊμέγκεν. Για να δούμε τώρα από τα δεξιά η κίνηση με τον Μόρ, βρίσκοντας και τον Τσέρι. Ανασυντάσσεται ο Ολυμπιακός, οργανώνεται προς τα πίσω έτσι ώστε σε μια διπλή ζώνη άμυνας να μην επιτρέψει να η Μέγκεν θα τα καταφέρει, γιατί να η Μέγκεν αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω στο κέντρο, κυκλοφορεί με τον Τάντιτς, τον Έγιασμιτς, ένα φάουλ. Το φάουλ αυτό είναι αρκετά μακριά από τη μεγάλη περιοχή, είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, αλλά με μια σέντρα είναι λογικό να έρθει μπάλα κοντά στην εστία του Πόποβιτς. Ξεσηκώνεται το κοινό εδώ του Ναϊμέγκεν, ιδιαίτερα ένθερμο, υποστηρικτικό, και με τα ντεσιμπέλ διαρκώς να ανεβαίνουν. Όλοι συμμετέχουν σε αυτή την ιστορική σημασία ευρωπαϊκή αναμέτρηση.
1: Να δούμε την προσπάθεια με τον Παναθηναϊκό, με τον Ράστοντερ να μπαίνει στην περιοχή. Ο Ράστοντερ σουτάρει, μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πήρε ωραία την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Ράστοντερ. Επιχείρησε να βρεθεί σε θέση βολής, από θέση μέσα δεξιά. Δεν κάνει καλό πλασέ. Στο τελείωμα της φάσης η μπάλα θα φύγει έξω στο 39. Χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να ανοίξει το σκορ, Γιάννη.
0: Και εδώ ήταν η προσπάθεια, τελικά ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα και με το τακουνάκι από πλευράς Ναϊμέγκεν με τον Μπίσοφ. Θυμίζομαστε στο 38-0-0, Ναϊμέγκεν Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει βρει τη μεγάλη καθαρή φάση. Λάθος από τον Κρετάς, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Φανταστείτε, είχε φτάσει σχεδόν στο κέντρο. Ο τερματοφύλακας Ναϊμέγκεν βρήκε αέρα, αλλά δεν κατάφερε με τα φάτσα που έχει μπάλα να το εκμεταλλευτεί ο Ελκαμπή. Η μπάλα πήγε δίπλα για τον Περέιρα, δείχνοντας πολλά από τα στοιχεία του πρώτου αγώνα Κρετάς, που δεν είναι καθόλου καλός με τα πόδια. Να λοιπόν πως πήγε να βγει μια καλή στιγμή από το πουθενά για τον Ολυμπιακό, και ενώ τώρα ο Ελκαμπή διεκδικεί με τον Περέιρα τελικά πιο ψηλά από όλους στο 1-1. Ξανά ο Ολυμπιακός, 3-3, από τα αριστερά Ζέλσον μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, έχει χώρο να πλασάρει, δεν μπορεί, καθυστερεί, γιατί ο Κρετάς βγαίνει και απομακρύνει την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 40 για τον Ολυμπιακό, καθυστέρησε εκεί ο Ζέλσον. Προσπάθησε να οδηγήσει την μπάλα λίγο περισσότερο, και ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο βγαίνει ο τερματοφύλακας, τόσο μικραίνει το τέρμα, και αυτό ακριβώς συνέβη. Η μπάλα πήγε πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα, δείχνοντας ξεκάθαρα η Ναϊμέγκεν ότι έχει αμυντική ανισορροπία, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, γρήγορη στον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται. 41 λεπτό, Ναϊμέγκεν Ολυμπιακός 0-0. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού Αριγάτα.
1: 40 λεπτά στο παιχνίδι, ήταν ωραία προσπάθεια διοχή από τον Γιώργο τον Κάτρινο. Νωρίτερα δεν μπόρεσε ο Αντίνο, δεν έχει βοηθήσει ο Αντίνο. Ούτε απόψε σε αυτή την επιθετική πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κατορθώσει μέχρι τώρα να πάρει πρωτοβουλία. Σε τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Κυριακόπουλο. Θα χάσει όμως εκεί από την προσπάθεια και την παρέμβαση. Θα γίνει ένα πλάγιο ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά. 40 λεπτά στο παιχνίδι. Παραμένει πάντα το 0-0, με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να επιχειρεί να κάνει προσπάθειες, αλλά να μην έχει καταφέρει μέχρι τώρα να παραβιάσει την εστία του Μαρίνοφ. Η προσπάθεια του Τσιριβέγια θα παίξει με τον Κυριακόπουλο, και πάλι ο Τσιριβέγια θα βγάλει στον Ντεφράι. Έχουν ανέβει πολύ ψηλά οι γραμμές του Παναθηναϊκού ξανά για να παίξουν σε φάση επίθεσης με τον Κάτρι. Ο Ράστοντερ τι θα κάνει εκεί? Θα κάνει ο Ράστοντερ ένα λάθος. Δεν θα μπορέσει να περάσει για μια ακόμη φορά η προσπάθεια. Ο Κάτρι θα δεχτεί κίτρινη κάρτα εδώ. Θα αφήσει το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτής. Τι κάνει εκεί ο Κάτρις? Παρατεταμένο τράβηγμα, μια κίτρινη κάρτα, η οποία θα επιφέρει ένα φάουλ. Επιχείρησε ο Κάτρις να σταματήσει την προσπάθεια του Γκέσεβιτς. Ήταν ένα ακόμη λάθος ο Ράστοντερ, ο οποίος και αυτός δεν φαίνεται ότι μπορεί να κάνει την

0: Μέτα στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια, Ραστόντερ, Λιβάη Γκαρσία. Έχει ώρα να πάρει την μπάλα ο Λιβάη. Θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν θα βγάλει την μπάλα στον Καμαρά. Καμαρά έχει χώρο να κινηθεί στον Κάτρι. Ενώ παίζουν πολύ κλειστά τώρα οι Βούλγαροι. Και δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρει τρόπο πώς να διασπάσει την αμυντική του λειτουργία. Με τον Ντεφράι και τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν κρατάει. Είμαστε πάντα 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια βαθιά παλιά του Ντεφράι με στόχο τον Ζαρουρί. Ζαρουρί από τα δεξιά. Ζαρουρί με τον Κάτρι. Κάτρι στον Ντεφράι. Ντεφράι στον Φαντρόκελεν. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντεφράι μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ζαρουρί. Ζαρουρί κρατάει από δεξιά. Προσποιεί το Ζαρουρί. Λιβάη Ζαρουρί. Ευκαιρία, το σούτ το Μαρίνο θα διώξει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ με τον Ανάς Ζαρουρί. Με υπερένταση και με τα πόδια ο Μαρίνοφ θα κόψει. Ενώ τώρα θα φύγουν στην κόντρα οι Βούλγαροι. Ο Πένια θα διαβάσει τη φάση, θα βγει μακριά και θα κόψει την μπάλα. Μπορούσε ο Παναθηναϊκός εδώ να ανοίξει το σκορ. Ήταν μεγάλη ευκαιρία με τον Ανάς Ζαρουρί. Με υπερένταση και με τα πόδια έδιωξε ο Μαρίνοφ. Μια ακόμη προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ζαρουρί τώρα και τον Λιβάη. Ζαρουρί, Λιβάη. Ωραία ενέργεια. Κρατάει την μπάλα ο Καμαρά στα πόδια του. Ο Καμαρά θα παίξει εκεί με πολύ επικίνδυνο τρόπο στον Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν. Μια βαθιά παλιά με στόχο τον Ζαρουρί. Η μπάλα θα περάσει και είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Σε καλό σημείο, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, εκτελείται Λιβάη με τον Ζαρουρί. Αλλάζει την μπάλα παίκτη του Παναθηναϊκού. Ζαρουρί, η προσπάθεια. Τσιριβέγια, το γύρισμα. Η μπάλα θα περάσει. Δεν μπορεί ο Τσιριβέγια να τελειώσει τη φάση. Για μια ακόμη φορά. Βρέθηκε σε θέση βολής ο Τσιριβέγια. Επιχείρησε να γυρίσει. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα θα περάσει ξανά για τον Παναθηναϊκό. Πιέζει ο Παναθηναϊκός. Έχει ανεβάσει την απόδοσή του αυτά τα τελευταία λεπτά. Ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε τα 45 του πρώτου ημιχρόνου. Η προσπάθεια με τον Τσιριβέγια. Θα κάνει ένα λάθος εκεί ο Τσιριβέγια. Και θα φύγουν στην κόντρα οι Βουλγαροί. Τι πήγε να κάνει εκεί, να ευνηδιάσει τον Πένια με ένα σουτ από πολύ μακριά. Ήταν πολύ κακό το σουτ, το οποίο εξαπέλυσε ο Ζεμζεμί. Και η μπάλα θα φτάσει στον Πένια. Ενώ τώρα συμπληρώνονται 45 λεπτά. Θα έχουμε καθυστερήσεις, οι οποίες θα είναι ένα λεπτό ακόμη. Φαντρόκελεν με τον Κυριακόπουλο για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος, για να δούμε την προσπάθεια αυτή. Στο τέλος του μικρόνου, Αντίνο, έχει χώρο Αντίνο. Σουτάρι, η μπάλα θα περάσει. Κακή εκτέλεση από τον Αντίνο. Η φάση θα συνεχιστεί με τον Λιβάγια. Διαμαρτυρίες για πέναλτι εκεί. Λιβάγια κρατάει. Για να δούμε τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα θα φτάσει στον Ζαρουρί. Το σουτ, η μπάλα στα χέρια του Μαρίνοφ. Κακή επιλογή του Ζαρουρί. Βλέπω τον Πελίστρη. Λογικά θα μείνει στον πάγκο Ζαρουρί στο ημίχρονο. Έχει κάνει 4-5 κακές επιλογές σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Δεν έχει καλή εικόνα. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Πελίστρη σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Είναι η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Τσιριβέγια και τον Καμαρά. Ο Φαντρόκελεν θα βγει και θα χάσει την μπάλα. Έκανε λάθος ο Φαντρόκελεν. Θα φύγουν στην κόντρα. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Ο Πένια θα αποσοβήσει με δεύτερη προσπάθεια. Αλλά ήταν offside η φάση.
1: Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Αν μου επιτρέπει, είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κόρνερ το οποίο θα ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ολυμπιακός. Ήταν η σέντρα από τα αριστερά του Ζέλσον. Τελευταία στιγμή απομάκρυνε ο Φονβίλ σε κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός. 30 λεπτά των καθυστερήσεων. Εδώ θέλουμε ένα λεπτό για να συμπληρωθεί και το τρίτο λεπτό
0: τέλος
1: των καθυστερήσεων.
0: Τέλος ημιχρόνου στη Βουλγαρία. ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-0 σε 15 λεπτά και πάλι μαζί.
1: 0-0 και εδώ στον Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-0 με τον Μπρούνο να παίρνει θέση. Τα μαρκαρίσματα δίνουν και παίρνουν. Γενικά έχει γίνει ιδιαίτερα σκληρό και τραχή το παιχνίδι και των δύο ομάδων. Με μία κάρτα μέχρι στιγμής για τον Ντάνι Γκαρθία. Λοιπόν, κόρνερ από τα αριστερά για τον Ολυμπιακό. Κώστας Φορτούνης πάει να το εκτελέσει. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Καλοτραβηγμένο στο δεύτερο δοκάρι. Πήγαινε απευθείας. Τελευταία στιγμή ο Κρετάς στο αριστερό του δοκάρι. Με πλάγια βήματα προς τα πίσω θα μπλοκάρει την μπάλα. Να λοιπόν μια φάση που πήγε να βγει από το απευθείας εκτελεσμένο κόρνερ. Καλοτραβηγμένο, με φάλτσα, με δύναμη. Αν ήταν εκτός θέσης θα μπορούσε κάλλιστα να κρεμάσει τον Κρετάς. Αλλά ο Ισπανός τερματοφύλακας ήταν εκεί. Άλλωστε έχει αποδείξει ότι με τα χέρια είναι πάρα πολύ καλός. Με τα πόδια λίγο πάσχει. Ξαναβγαίνει πάλι έξω από τη μεγάλη περιοχή να απομακρύνει όπως ο Κρετάς. Θα πάει σε ένα χώρο που ελέγχεται από το Ρέτσο και εκείνος με το κεφάλι θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Πόποβιτς. Πλέον μισό λεπτό θέλουμε για να συμπληρωθούν τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Λιγότερο είναι η αλήθεια. Έχουμε τη λήξη του ημιχρόνου. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-0. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος απειλήθηκε μέχρι το 22 και μάλιστα έχοντας με τον Τσέρι πρωταγωνιστή και στις τρεις φάσεις Ναϊμέγεν είχε δοκάρει.

0: 9, στο 25 σέντρα σου του Φορτούνη και στο 40 ο Ζέλσον σε τετατέτ. Σε ετοιμότητα ο Κρετάζ έσωσε την Ναϊμέγεν. Ένα παιχνίδι αρκετά σκληρό, παιχνίδι κέντρου και ένα παιχνίδι που θα έχει πάρα πολύ δρόμο στο δεύτερο μέρος, θυμίζοντας έντονα τα στοιχεία του αγώνα που είχαμε δει πριν από μία εβδομάδα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αυτά για την ώρα. Αποτέλεσμα ημιχρόνου, επαναλαμβάνω, εδώ στο Conference Stadium. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-0.
1: 0-0 λοιπόν στο Ναϊμέγεν Ολυμπιακός, 0-0 και στο ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός είναι τα αποτελέσματα των ημιχρόνων. Να πω εγώ ότι την 7η θέση πήρε στον τελικό των 4 επί 100 μέτρων μεικτής ομαδικής ανδρών γυναικών το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, οι κολυμβητές μας, ενώ θυμίζω την 4η θέση στο ελεύθερο των 800 γυναικών για την Άρτεμι Βασιλάκη. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τα πράγματα πώς εξελίσσονται μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε από τα παιχνίδια των 8. Χέλσιμπορκ Βάρναμο 0-2, Κάουνο Ζαλγκύρης Δυναμό Ζάγκρεπ 1-2, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 0-1, Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-0 ημίχρονο, ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός 0-0, Γκάλαξη Μαμελόντι 1-1, Σίτι Στένμπος 1-1. Αυτά ήταν ημίχρονα. Τσίπα United Ρίτσαρτς Μπρέι 1-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που περιλαμβάνει το κουπόνι δεν έχουν σκορ. Θυμίζω τον τραυματισμό του Ζώτα Σίλβα που τα αποχώρησε και στη θέση του μπήκε ο Φορτούνης στο 1 λεπτό. Και θυμίζω ότι λίγο πριν το δοκάρι, μάλλον την απόκρουση του Πόποβιτς και την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν μένει το 0-0. Θυμίζω και το τέτα-τέτ που είχε ο Ζέλσον Μαρτίνς με το κακό τελείωμα, με αποτέλεσμα να διώξει ο τερματοφύλακας της Ναϊμέγεν. Η Λεύσκη Σόφια θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Η Λεύσκη Σόφια με δύο νίκες, 1-0 και 1-0, επικράτησε τη Σκαϊράτ. Η Καϊράτ θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ εφόσον ο δικέφαλος του Βορρά δεν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Λοιπόν, η Βίβιαν Νικολοπούλου πλέον βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου παραμένει στην επιμέλεια της εκπομπής. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι τώρα. Στα πρώτα 45 λεπτά των αναμετρήσεων δεν υπάρχει σκορ. Είπαμε, οι Ολλανδοί είχαν το δοκάρι και οι Ερυθρόλευκοι πλησίασαν με το Ζέλσον στην επιτυχία ενός τέρματος. Οι Πειραιώτες που θέλουν βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο. Αντίθετα στη Σόφια, ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία, έχει τις στιγμές του, αλλά θα πρέπει να ανεβάσει ρυθμό στο δεύτερο μέρος για να μπει μπροστά στο σκορ. Καθοριστική επέμβαση του goalkeeper Πένια στο 7ο λεπτό.

0: Λοιπόν, για, με τους ορισμούς και τις κληρώσεις λίγο τα μπέρδεψα. Για ξέρω να ξέρω, σε παρακαλώ. Λοιπόν, η Καϊράτ αποκλείστηκε.
1: Η Καϊράτ αποκλείστηκε, αλλά συνεχίζει την ευρωπαϊκή της παρουσία. Ναι. Έτσι. Δεν έφυγε από το μονοπάτι του Champions League, από το ευρωπαϊκό
0: και πάει Europa.
1: Champions League. Πάει Europa League, παίζει στα play-off και περιμένει τον νικητή, μάλλον την ομάδα που θα περάσει, όχι τον νικητή, την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ.
0: Άρα είναι πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αλλά
1: εννοείται.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Βασικά, κοίτα, πρόσεξε. Πρώτα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποκλείσει την Άντερλεχτ.
0: Ναι,
1: έτσι, γιατί είχε χάσει την Τούμπα με ένα 0. Mm-hmm. Πρέπει να πάει Βρυξέλλες να υπερκεράσει αυτό το 1-0 την ήττα του με ένα γκολ διαφορά, αν θέλει. Mm-hmm. Καλύτερα το, την ήττα του με ένα γκολ διαφορά. Δεν έχει σημασία αν είναι 1-0, 2-1 κλπ.
0: Καλά, ναι, πέρασε.
1: Ένα γκολ διαφορά του χωρίζει.
0: Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα γκολ για να πάει το παιχνίδι στην παράταση.
1: Στην παράταση,
0: και δύο για πρόκριση.
1: Ακριβώς, και δύο για πρόκριση. Αν πάρει την πρόκριση λοιπόν από την ομάδα του Βελγίου, την Άντρελεχτ, εκεί θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι.
0: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, εάν προκριθεί, αντιμετωπίζει την Καϊράτ.
1: Την Καϊράτ Αλμάτι με πρώτο ματ στο Αλμάτι. Και τη ρεβάνς
0: στο εξωτικό Αλμάτι.
1: Ακριβώς, στο εξωτικό
0: Αλμάτι. Λοιπόν,
1: και στο μακρινό Αλμάτι, έτσι.
0: Γι' αυτό το είπα εξωτικό.
1: Μπράβο.
0: Αν ο δικέφαλος δεν τα καταφέρει.
1: Αν τώρα ο δικέφαλος δεν τα καταφέρει κοντά στην Άντερλεχτ και αποκλειστεί,
0: ναι.
1: Εκεί πηγαίνει να αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι του Απόλλωνα Λεμεσού με την Μπραν,
0: ναι.
1: Στα play-off του Conference League. Και εδώ τώρα είμαστε σε αναμένα κάρβουνα. Γιατί ο Απόλλωνας Λεμεσού είχε νικήσει με ένα
0: 0.
1: Μπράβο, ένα 0 είχε νικήσει την Μπραν. Τώρα η Μπραν κερδίζει ένα 0 και είμαστε στο 60, κάπου εκεί.
0: Θα σου πω αμέσως. Είμαστε στο. Να δούμε εδώ πέρα. Που είμαστε στο 67.
1: Είδες, καλά το είπα.
0: Ναι, εντάξει, ακριβώς.
1: Στο 67-68.
0: Ο Ίγκανσον είναι ο σκόρερ. Ίγκασον Κρυστάλ Μανί.
1: Μάλιστα. Αυτός έχει κάνει λοιπόν τη ζημιά στην ομάδα της Κύπρου και δίνει το προβάδισμα προς το παρόν στην ομάδα της Νορβηγίας 1-0. Ακριβώς
0: από το 16 είναι ισοφάριση,
1: ακριβώς, ναι, ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα που έληξε το παιχνίδι στην Νορβηγία.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους. Αλλά έχουμε μπερδέψει τον κόσμο με τα πιθανά ζευγάρια. Να πάμε κάτι όμως.
1: Εγώ, φίλε. Όχι, έτσι όπως θα κάνει η UEFA με τις κληρώσεις. Να κρατάς τώρα ένα σημειωματάριο.
0: Να πάμε όμως.
1: Με ποιον και τι θα γίνει.
0: Πάμε όμως σε κάτι που νομίζω θα ενθουσιάσει τους φίλους του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω είναι κοντά σε μια μεταγραφή στον Βάνια Ντρουκούσιτς. Άντε πες το αυτό στη μετάδοση.
0: Ντρουκούσιτς.
1: Ωραίος είσαι. Λοιπόν, μιλάμε για τον 26χρονο στόπερ της Ζενίτο. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και ψάχνει εκτός από δύο επιθετικούς ποδοσφαιριστές. Ψάχνει και ενίσχυση στην άμυνά του, κοιτώντας τον 26χρονο Σλοβαίνο αμυντικό, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με την ομάδα της Ζενίτ με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Δεν έχει φτηνό συμβόλαιο, είναι ακριβό το συμβόλαιο του. Έτσι.
0: Δεν είναι το συμβόλαιο αυτό, είναι η χρηματιστηριακή
1: αξία.
0: Εντάξει, 5 εκατομμύρια για ένα καλό στόχο. 5 εκατομμύρια. Μπορεί η ελληνική ομάδα
1: κοίταξε, να τα δώσει. Τα δίνεις, αλλά το θέμα είναι πώς ακριβώς προτίθεται να δώσει. Γιατί προηγουμένως στην εκπομπή που μιλούσα με τον Γιάννη Βοητσίδη, μου έλεγε ο Γιάννης λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για να κάνει 5 μεταγραφικές κινήσεις.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, ναι. Να δούμε Κατερίνα Στεφανίδη.
1: Βέβαια,
0: σύνδεση με RT2 Sports. Προσπάθεια στο επικοντό από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
2: Κατερίνα είναι έτοιμη.
3: Σκέφτεται γιατί έχει αέρα και σταματάει λίγο τώρα.
2: Ναι.
3: Θα περάσουν και οι αθλήτριες εκεί από μπροστά. Δημιουργείται πάντα, Μιχάλη, ένα τέτοιο πρόβλημα γιατί θέλουν το χώρο τους οι επικοντιστές στη φόρα για να πάρουν. Πέρασαν τα κορίτσια των 10.000 μέτρων. Των 5.000, 10 το παράκανα.
2: 36χρονη, μεγαλύτερη Ελληνίδα πικροτίστρια όλων των εποχών, χρυσή Ολυμπιονίκη, το 16 παγκόσμια πρωταθλήτρια, το 17 δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, 3 φορές νικήτρια του τελικού Diamond League. Τι άλλο να πούμε για αυτή την γυναίκα, για αυτή την αθλήτρια, παραμένει επίσης κάτοχος μαζί με την Βίλμα Μούτος του ρεκόρ ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με 4.85. κάτι λέει εδώ στους κριτές για να πάρει και το ok και να ξεκινήσει. Το 2026 ξεκίνησε λίγο πιο χαμηλά, αλλά σταδιακά ανέβηκε στα 4,40 μέτρα, 4,42, τελικά στα 4,48. Τα οποία κιόλας κέρδισε και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στον Βόλο. Τελευταίες εμφανίσεις πάντως 4,31, 4,25 δείχνουν ότι χρειάζεται μια αγωνιστική υπέρβαση σήμερα εδώ στο Μπέρμιγχαμ. Αλλά να δούμε την Αδαμοπούλου, η οποία περνάει το αρχικό ύψος. Αγωνίζεται στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ με τη δεύτερη προσπάθεια τα 4-10. Κατερίνα αγωνίζεται ως πρώτη στο πρώτο προκριματικό γκρουπ. 4-25, πρώτη προσπάθεια στον προκριματικό του επικοντό. Ψηλά. Θα περάσει, καθαρίζει το
0: με
2: ύψος.
0: Την πρώτη εντυπωσιακό το άλμα της Κατερίνα Στεφανή. Άλλα, έτσι,
4: πολύ, πολύ άνετο στο 4-25.
0: Ναι, πολύ πάνω.
4: Ψηλό άλμα, έτσι. Λοιπόν. Και πέρασε και η Αδαμόπουλο, έτσι.
0: Βεβαίως.
4: Μια χαρά πηγαίνουμε.
0: Συνεχίζουμε αυτά που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ και για, για τον Ντρούξιτς.
4: Λοιπόν, μου λέγε λοιπόν ο Βοηθήλης ότι ο ΠΑΟΚ θέλει 5 μεταγραφικές κινήσεις να κάνει ακόμα.
0: 5.
4: 5 κινήσεις ακόμα, ναι. Οι δύο αφορούν επιθετικούς παίχτες.
0: Ναι, θέλει,
4: θέλει δύο φόρ, γιατί θέλει, υπάρχει περίπτωση και ο Γερμέγεφ να πουληθεί. Έχει έρθει μια πολύ υψηλή πρόταση στην ΠΑΟΚ για την πώληση του Γερμέγεφ, οπότε θέλει δύο παίχτες. Ένα όνομα το οποίο θα είναι το βαρύ, αν θέλει, στο πρωτοκλασάτο για την επίδυσή του.
0: Σαν και ένα παίχτη τύπου Φρίγιοβιτς, ας πούμε.
4: Ναι, ναι, μπράβο, κάτι τέτοιο. Έχει ακουστεί και από χθες ακούγεται και το όνομα του Κουλού, ο οποίος έκανε πολύ αξιόλογες εμφανίσεις και με την Μπογκόν, θυμάσαι, στην Πολωνία. Πολύ αξιόλογα πρωταθλήματα και με αρκετά γκολ. Λοιπόν, αλλά ο Κουλούρης δεν θα είναι το βαρύ όνομα, αν θέλει, στην επίθεση που ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Ξέρει κάτι πολύ εντυπωσιακό, έναν παίκτη ο οποίος θα κάνει πραγματικά τη διαφορά. Από εκεί πέρα έχουμε και αυτό το δημοσίευμα που αφορά το Σλοβαίνο αμυντικό της Zenit, τον Βάνια Ντρουκζούσιτς. Αλλά είπαμε ότι έχει αρκετά ψηλή χρηματιστηρική.
0: Λοιπόν, να δούμε, Χρήστο, να ακούσουμε μάλλον προσπάθεια Φραντσεσκάκη.
4: Ναι, είναι ο τελικός. Στον τελικό της πυροβολίας.
3: Προσπάθεια. Ένα τεχνικό θέμα. Κόλλησε. Θα γυρίσουμε αργότερα όταν είμαστε έτοιμοι.
0: Οπότε τεχνικό θέμα στην ΕΡΤ 2, οπότε θα γυρίσουμε, όπως ακούσατε και από τον Χρήστο Σαράντο, όταν θα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Δημήτρη, για να το ολοκληρώσουμε.
4: Λοιπόν, και για να το ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι έχουν ενδιαφερθεί και στο παρελθόν για τον Ντρούξιτς. Δεν είναι πρώτη φορά που ακούγεται το όνομά του στη Θεσσαλονίκη για τους Ασπρόμαυρους. Αλλά τότε η υπόθεση δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Να δούμε τώρα αν και κατά πόσο θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να εντάξει στο δυναμικό του τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ, μία ακόμη λύση για την άμυνά του.
0: Άρα δηλαδή έχουμε εξελίξεις πριν από τη ρεβάνς.
4: Έχουμε εξελίξεις πριν από τη ρεβάνς, όπως εξελίξεις φαντάζομαι και θεωρώ ότι υπάρχουν και σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή ναι, ακόμα και στον Ολυμπιακό, παρόλο που υπάρχει το παιχνίδι τώρα με την Αϊμέγεν.
0: Μεταγραφικά θα κινούνται.
4: Μεταγραφικά κινούνται.
0: Όλες οι ομάδες κινούνται,
4: γιατί πλέον, κοίταξε να δεις, αν περάσουν στον επόμενο γύρο αυξάνονται και οι... πώς να το πω, οι προσδοκίες, αν θέλεις.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει στα play-off του Europa, έχει εξασφαλισμένη league phase.
4: Έχει εξασφαλισμένη
0: κάτι
4: league phase.
0: Κάτι που έχουν από την αρχή της περίοδου με τη λήξη των πρωταθλημάτων η ΑΕΚ Europa στη χειρότερη, και ο Conference στη χειρότερη και ο Ολυμπιακός.
4: Και ο Ολυμπιακός στη χειρότερη του Europa.
0: Ναι, στη χειρότερη, μιλάμε,
4: ναι,
0: για τη χειρότερη.
4: Χειρότερη, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, αύριο είναι και ο τελικός του Super Cup, έτσι, Όφι, ΑΕΚ, ΑΕΚ, Όφι, κατάμεστο το γήπεδο.
4: Ναι, sold out και από τους φίλους και των δύο ομάδων, με ένα μικρό τελετουργικό πριν την έναρξη του αγώνα και από την ΕΠΟ αλλά και από την ΕΠΣΗ Ηρακλείου, έτσι, πριν το παιχνίδι. Περιμένουμε να γίνει ένα ωραίο μάτς, μια ωραία γιορτή, αν θέλεις, γιατί η γιορτή είναι ο τελικός του Super Cup και δεν είναι μόνο το αυριανό, έχουμε και Super Cup Ευρώπης, έτσι, Paris Saint-Germain στο Βίλα.
0: Μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο, λοιπόν, διαφημίσεις και πανερχόμαστε σε Άρη Γάτα και Γιάννη Ράνιο, θα ξεκινήσουμε τελειώνει σε πολύ λίγο τα δεύτερα ημίχρονα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Παρακαλώ.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
10: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
9: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
10: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Ακούτε Ερασπορ.
0: Άρη, σε ακούμε. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
13: Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκόρ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Με ένα λάθος το οποίο κάνει ο Πέτερ Μαρίνοφ, ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ, δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί ο Αντίνος σε δύο χρόνους. Ο Λιβάη κέρδισε την μπάλα εξ περιοχής, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Δεν μπόρεσε να την μπλοκάρει ο Πέτερ Μαρίνοφ στην πορεία την παραφορά. Έτρεξε ο Αντίνο, δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Τώρα στον Τάρμε στην περιοχή για να δούμε την προσπάθεια. Έχουμε offside. Από ό,τι βλέπω, μάλλον out είναι για την ομάδα της ΤΣΣΚΑ. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, φίλοι ακροατές, στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου, με το που ξεκίνησε το παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν τεράστια ευκαιρία την οποία έχασε ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσε ο Αντίνο να εκμεταλλευτεί την κακή εκτίμηση της φάσης από τον Μαρίνοφ, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Την πολύ ωραία προσπάθεια του Λιβάη, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
14: Μαγική πάσα από τον Κουστάβο Σα. Είναι ο Ελκαμπή, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 46. Με το ξεκίνημα λοιπόν του δευτέρου ημιχρόνου ήταν η άψογη συνεργασία με τον Φορτούνι. Ο Κουστάβο Σα με μια κίνηση απέφυγε δύο παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή και την κατάλληλη στιγμή γυρνά εκεί όπου ο LKB δεν συγχωρεί, κάνει το 1-0 στην πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός από την εστία στην οποία υπερασπίζεται ο Φρετάς και ακριβώς πίσω του βρίσκονται περίπου 600 φίλοι του Ολυμπιακού. 1-0 Ολυμπιακός, κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα που χρειάζεται για να πάρει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Ήταν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έψαχνε και δεν είχε βρει σε ένα ολόκληρο 45 λεπτό. Και να λοιπόν πώς θα φέρνει ένα λεπτό μετά την έναρξη του ημιχρόνου στην πρώτη σωστά δομημένη επίθεση του Ολυμπιακού. Αλλά ο Γκουστάβο Σα είναι αυτός ο οποίος έχει το μισό γκολ υπέρ του. Εάν σκεφτούμε ότι όχι απλά κράτησε την μπάλα, απέφυγε, απαλλάχθηκε από το μαρκάρισμα δύο αντιπάλων και την κατάλληλη στιγμή έκοψε την μπάλα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Εκεί όπου περίμενε ο LKB να ανοίξει λογαριασμό με τους Ερυθρόλευκους. 1-0 Ολυμπιακός μέσα στο Ναϊμέγεν και βλέπω όπως καταλαβαίνετε το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή ένα σκορ, δεν θα πω ασφαλείας, αλλά ένα προβάδισμα ψυχολογίας που του δίνει. Και ενώ πάλι ο Ζέλσον από τα αριστερά προσπαθεί να βρει τον Φονβίλ από τα αριστερά με τον Φορτούνι, σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει τη σέντρα για τον Ελκαμπή. Τελευταία στιγμή απομακρύνει ο Περέιρα. Ο Ολυμπιακός αυξάνει την πίεσή του από τα δεξιά τώρα με τον Έσε. Θα αναγκαστεί να γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω για να συνεχίσει από τη δεξιά πλευρά εκεί όπου ο Ροντινέη κάνει νέα σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Περιμένει ο Ελκαμπή, παίρνει την μπάλα. Κακή εκτίμηση από τον Φονβίλ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δίνει για τον Κουστάβο Σα. Κόρνερ το τρίτο στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός έχει μπει με ορμή. Είναι η αλήθεια στο δεύτερο μέρος και για να δούμε από αυτό το κόρνερ αν μπορεί να βγει κάτι. Εκμεταλλεύομαι το μικρό κενό και λέω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με Πόποβιτς, Ροντινέη, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Σα, Φορτούνι, Σαντί, Ζώτα, αναγκαστική αλλαγή, Ζέλσον και ο σκόρερ ο LKB. Για να δούμε λοιπόν από το κόρνερ από τα δεξιά. Ο Ροντινέη, όλοι οι παίκτες της Ναϊμέγεν μέσα στη μεγάλη περιοχή και πίσω από το σημείο του πέναλτι για να καταλάβετε πόσο κοντά είναι στην εστία του Κρετάζ. Εκτελείται με φάλτσα προς τα έξω, απομακρύνει εκεί ο Νέγια Σμιτς. Σουτ άστοχο από τον Γκουστάβο Σα. Έτσι λοιπόν βρήκε το χώρο, αλλά δεν σημάδεψε σωστά πάνω από την εστία της Νάιμέγκεν. Στο 48, Νάιμέγκεν Ολυμπιακός 0-1.
0: 0-1, Άρη, ο λόγος σε σένα.
13: Κόρνερ για τον Παθαϊκό, ο οποίος είναι στο προσκήνιο και πιέζει συνεχώς την Τσεσεκά. Τσιριβέγια θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έξω περιοχή, ελίσσεται. Κυριακόπουλος στον Τσιριβέγια, αυτό θα σεντράρει βαθιά παλιά. Μαρίνοφ με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει την μπάλα. Κακή εκτίμηση από τον Τσιριβέγια. Δεν ήταν παλιά αυτή για να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Γενικότερα είναι 3-4 παίκτες του Παναθηναϊκού που είναι κάτω του μετρίου μέχρι τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Και ο Αντίνο και ο Ζαρουρί και ο Τσιριβέγια δεν έχουν βοηθήσει και εξ αυτού του λόγου βλέπω να έχει σηκώσει και τον Πελίστρη και τον Τέσσερς σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο νωρίς ο Νίστρουπ να κάνει αλλαγές. Ενώ τώρα θα παίξει ψηλά την πίεση του Παναθηναϊκού και δεν δίνει με ευκολία τη δυνατότητα στους Βούλγαρους να κατεβάσουν την μπάλα. Κερδίζει εύκολα τις μεταβάσεις. Θα παρακαλούσα να κλείσετε στα αυτιά μου τον ήχο από το άλλο γήπεδο για να μπορέσω να ακούω κανονικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η προσπάθεια του Τσιριβέγια με τον Καμαρά. Καμαρά και Τσιριβέγια πάλι κρατάει. Θα παίξει με τον Κυριακόπουλο. Παναθηναϊκός έχει μπει πιεστικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρει. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Αντίνο. Θα περάσει ο Αντίνο. Ωραία ενέργεια. Θα επιχειρήσει να μπει στην περιοχή. Νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το τρίτο στη σειρά από την αριστερή πλευρά. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στο 49 είμαστε. Προς το 50 πάμε. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει τρίτο διαδοχικό κόρνερ. Τώρα πάει ο Τσιριβέγια πάνω στην μπάλα. Το εκτελέσει όλος ο κόσμος. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα στην περιοχή της ΤΣΣΚΑ αυξάνει πολύ την ένταση ο Παναθηναϊκός με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Με τον Πέδρο Τσιριβέγια πάνω στην μπάλα. Όλος ο κόσμος είναι μέσα στα καρέ της εστίας του Μαρίνοφ, τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ. Ο Τσιριβέγια εκτελεί μπάλα στην περιοχή. Μια κεφαλιά θα γίνει, θα φτάσει στο Ζαρουρί. Ζαρουρί κρατάει. Θα επιχειρήσει νέο γέμισμα ο Ζαρουρί. Δεύτερο δοκάρι, δεν είναι καλή προσπάθεια. Μία ακόμη λάθος εκτίμηση από τον Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν είναι καλή για να απειλήσει μπάλα. Φύγει μακριά τα δοκάρια της εστίας του Μαρίνο. Στο 50.
14: Είμαστε στο 50. Φάουλ σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό. Είναι περίπου 3 με 4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά στη συμβολή των γραμμών. Κώστας Φορτούνης αναλαμβάνει την εκτέλεση. Μπορεί να το πάει και απευθείας. Για να δούμε. Έχει τη δυνατότητα. Σε ένα τείχος 2 παιχτών. Φορτούνης εκτελεί. Πορεία προς το τέρμα, καλοτραβηγμένο από μακρύνει ο Στόρμ. Η μπάλα δεν απομακρύνει από τη μεγάλη περιοχή. Εκεί σε ένα γέμισμα με στόχο να βρεθεί ο Γκουστάβο Ζέλσον. Θα δώσουμε τη μία για τον Πυρόλα. Βρίσκει από τα αριστερά τον Φορτούνη. Τελικά απομακρύνει ο Φονβίλ. Λύνεται αυτή η πολιορκία. Παραμένει το 0-1 να ημέγει τον Ολυμπιακό. Άρη έχει το λόγο.
13: Έχουμε μια διακοπή εδώ. Είχαμε ένα φάουλ του Λιβάη Γκαρσία πάνω στον τερματοφύλακα του Μαρίνοφ. Έγινε μια σύγκρουση ανάμεσα στους δύο παίκτες. Ήταν ωραία προσπάθεια πίεσης του Παναθηναϊκού και έτσι την μπάλα ο Αντίνο, αλλά δεν μπόρεσε να τη βγάλει σωστά. Ο Μαρίνοφ κέρδισε ένα φάουλ το οποίο αργά-αργά έχουν ξεκινήσει από τώρα οι Βουλγαροί να κάνουν καθυστερήσεις σε αυτό το παιχνίδι και δημιουργεί έναν εκνευρισμό αυτό στους παίκτες του Παναθηναϊκού και στον πάγκο. Βλέπω διαμαρτύρονται έντονα στον τέταρτο. Ο Μαρίνοφ είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τώρα το ελεύθερο η μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φαντρόκελεν θα πιάσει μια κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει εκεί όπου μάχεται ο Αντίνο για να την κερδίσει. Θα αφήσει όμως ο Μεδίνα. Ωραίο τρόπο το πλάγιο είναι για την Τσεσεκά. Δεν θα αργήσει ο Νίστρουπ να κάνει αλλαγές σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι θα περάσει πάρα πολύ ώρα. Βλέποντας τις ανορθογραφίες που έχει ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για να αλλάξει την ισορροπία κυρίως στα χαφ για να μπορέσει να γίνει απειλητικός ο Παναθηναϊκός. Θα γίνει μια βαθιά παλιά. Ο Στέφαν Ντεφράι θα κόψει. Μπάλα φτάσει στον Καμαρά. Καμαρά θα την κατεβάσει. Θα παίξει με τον Κυριακό. Αριστερά ο Κυριακόπουλος έχει πάρα πολύ χώρο για να κινηθεί, να παίξει με τον Αντίνο. Τώρα θα του δώσει την μπάλα. Αντίνο κρατάει. Για μια ακόμη φορά δεν μπορεί να περάσει ο Αντίνο. Είναι αρνητικός ο Αντίνο απόψε. Δεν έχει βοηθήσει καθόλου τον Παναθηναϊκό, ούτε στο ένας εναντίον ενός και δεν έχει καταφέρει να πάρει προσπάθειες. Και αυτός από αριστερά, αλλά και ο Ζαρουρί από δεξιά. Δεν νομίζω ότι θα μείνουν πολύ ώρα στο παιχνίδι ακόμη, εκτός αν αλλάξουν κάποια δεδομένα τα επόμενα λεπτά. Ο Κυριακόπουλος θα κόψει. Ο Αντίνο τώρα θα κάνει μια προσπάθεια. Για να δούμε τον Αντίνο μέσα στην περιοχή. Αντίνο κρατάει, θα γυρίσει. Δεν είναι καλή ενέργεια του Αντίνο. Θα βγει και θα κόψει ο Μαρίνοφ. Θα κερδίσει την μπάλα. Πάλι στο χορτάρι ο Βούλγαρος τερματοφύλακας. Όταν βρίσκει ευκαιρία, πέφτει κάτω για να κερδίσει χρόνο. Διακοπή στο 52 είμαστε.
0: Στο 52 λοιπόν, Άρη παραμένει το 0-0. Γιάννη, σε ακούμε.
14: Στο 53 να ημέγει τον Ολυμπιακό. 0-1 με τον γκολ του Αλκαμπίου. 46 το παιχνίδι έχει πάρει έναν ξέφρενο ρυθμό. Η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω. Δεν έχει χάθει κάποια σπουδαία ευκαιρία. Απομακρύνουν οι αμυντικοί τώρα από τα πόδια του Μπόμποβιτς. Η μπάλα πάει στο κέντρο. Εκεί διεκδικείται με τον Ζέλσον. Πιο δυνατά θα πάρει την μπάλα ο Περέιρα. Θυμίζω ότι έχει κάνει δύο αλλαγές σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα του πρώτου ημιχρόνου. Αναγκαστικές αλλαγές η να ημέγει. Από τα αριστερά ο Μπρούνο, έχοντας δύο παίχτες, κλείνεται, θα γυρίσει για τον Ζέλσον. Ζέλσον και Μπρούνο έχουν την αριστερή πτέρυγα του Ολυμπιακού.
7: Θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω για τον Έσε, ο οποίος έρχεται από πρόβλημα τραυματισμού, αλλά δείχνει ότι βοηθά σημαντικά και μπορεί και συνεργάζεται άψογα με τον Ντάνι Γκαρθία. Η μπάλα περνά από τα δεξιά. Εκεί περιμένει ο Ροντινέη, έχοντας μπροστά του τον Λεμπρετόν. Αναγκάζεται να γυρίσει πιο πίσω με τον Πυρόλα. Γκουστάβο Σάκα καθυστερεί. Βγαίνει ο Νέγια Σμιτ. Για να δούμε 4 εναντίον 4. Περνά το κέντρο από τα αριστερά. Προσπαθεί να βρει τον Τάντιτ. Τελικά πλάγια αριστερά για τον Λεμπρετόν. Η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα απομακρύνεται σε ένα χώρο όπου είναι κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ το οποίο κερδίζει η ομάδα τη Νεϊμέγεν στο 54ο λεπτό. Μια φύση επιθετική ομάδα, η οποία όμως, αν κρίνουμε το ότι δεν έδειξε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και την ήττα με την Telstar εδώ και την πρεμιέρα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος με 2-1, είναι πολύ μακριά από τον καλό της παραγωγικό εαυτό, και αυτό θέλει να διατηρήσει ο Ολυμπιακός, και φάνηκε ξεκάθαρα σε αυτή την προσπάθεια με τον Πυρόλα να απομακρύνει σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ λοιπόν θα εκτελεστεί από τα δεξιά για την ομάδα της Νεϊμέγεν, εκεί όπου πάει με τον Μόρ. Καλοτραβηγμένος στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει πάνω από αρκετά κεφάλια, τελικά πάει στην άλλη πλευρά από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Νεϊμέγεν. Τελικά η μπάλα είναι υπέρ του Ολυμπιακού, διαμαρτυρίες θεωρώντας οι γηπεδούχοι ότι η μπάλα βρήκε σε σώμα, κεφάλι ενδεχομένως ερυθρόλευκου. Από τη θέση στην οποία είμαι δεν έχω τη δυνατότητα ούτε replay, και φανταστείτε ότι είμαστε στην ευθεία τέρματος του κρετάζ, δηλαδή στην αριστερή πλευρά της εστίας, όπως ενδεχομένως είναι και η κάλυψη που ενδεχομένως βλέπει κανείς τηλεοπτικά το παιχνίδι. Για να δούμε στο 55, Ολυμπιακός προσπαθεί από τα δεξιά, χάνει την μπάλα γρήγορα με τον Έγιας Μίτς και τον Μπίσοφ. Φάουλ και κάρτα, κάρτα στον Ροντινέη. Είναι η δεύτερη σε παίχτη του Ολυμπιακού, η πρώτη είναι στον Γκαρθία, εδώ πήγε απρόσεκτα πάνω στον αντιπαλό του. Έτσι λοιπόν ο Μαουρίτσιο Μαριάνο, ο Ιταλός μουντιαλικός ρέφερι, παίρνει αρκετό κόσμο με αυτό το φάουλ μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ το οποίο είναι μακριά, επαναλαμβάνω, αλλά εκεί όπου μπορεί κάλλιστα να πάει ο Τάντιτς να το εκτελέσει. Τάντιτς, ο οποίος δεν έχει φανεί ιδιαίτερα.
13: Για να δούμε τον Αντίνο να σουτάρει για τον Παναθηναϊκό. Αντίνο πάλι δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση σωστά. Ο Σαντίνο Αντίνο, η μπάλα στα χέρια του Μαρίνο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την μπάλα, την έκλεψε έξω από περιοχή. Είχε όλες τις προϋποθέσεις να τελειώσει τη φάση ο Αντίνο. Δεν τα κατάφερε για μια ακόμη φορά. Παραμένει το 0-0 στο 56ο λεπτό. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχει κάτι από εκεί να παραμείνουμε εδώ.
7: Πέρασαν εκμεταλλευτό το φάουλ για την Νεϊμέγεν, οπότε σου παραχωρώ το μικρόφωνο θυμίζοντας ότι είμαστε στο 56, Νεϊμέγεν Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ελκαμπή από το 46. Άρη.
13: Να σε ευχαριστήσω Γιάννη, να δούμε τον Μέγερ στην περιοχή, ένα γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει, διώχνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, σε 2 χρόνους θα τη βγάλει ο Καμαρά. Το παιχνίδι έχει πάρει μια άγρια μορφιά με τον Παναθηναϊκό να είναι συνεχώς στο προσκήνιο, να προσπαθεί και να χάνει ευκαιρίες και την ΤΣΣΚΑ να γίνεται επικίνδυνη στις μεταβάσεις της, αν και δεν έχει καμία σχέση εικόνα του πρώτου παιχνιδιού σε αυτά τα 60-57 λεπτά που είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Παναθηναϊκό. Έχει δεχτεί πολλές τελικές, τώρα έχει προσέξει πάρα πολύ τα νότα του και έχει τρεις κεντρική αμυντική, αλλά και η αμυντική του λειτουργία είναι πολύ διαφορετική. Δεν έχει κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός καθόλου απόψε απέναντι στην βουλγαρική ομάδα σε κανένα σημείο του αγώνα μέχρι τώρα. Ουσιαστικά είναι θεατής ο Πένια σε αυτό το παιχνίδι μέχρι τώρα, να εξαιρέσει μια προσπάθεια που έκαναν οι Βουλγαροί στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει τις λύσεις επιθετικά. Είναι αυτό που λέμε εδώ και αρκετές μέρες, ότι το παιχνίδι θα περάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιθετική ικανότητα ή δυστοκία των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ένας από αυτούς τους παίχτες που πρέπει να ανεβάσουν την απόδοσή τους, γιατί μέχρι τώρα δεν τα έχουν καταφέρει, είναι ο Αντίνο. Ο οποίος Αντίνο θα κάνει μια προσπάθεια, η μπάλα θα κοντράρει, θα τη χάσει. Ο Ραστόντερ δεν μπορεί να την κερδίσει εκεί. Θα κερδίσουν οι Βουλγαροί. Μια βαθιά μπαλιά, ένα ωραίο κατέβασμα. Ο Βαντρόκελεν θα διαβάσει τη φάση. Η μπάλα θα είναι out για το Παναθηναϊκό. Είναι εξαιρετική αμυντική λειτουργία και του Φαντρόκενελ και του Ντεφράι απόψε για τον Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου στην αμυντικά του καθήκοντα. Θα πρέπει να ανέβει επιθετικά και εξ αυτού του λόγου βλέπω τις αλλαγές που πάει να κάνει, με πρώτον τον Ντέσσερς, ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Και ουσιαστικά ίσως αλλάξει και ο σχηματισμός του Παναθηναϊκού. Θα βγει ο Ραστόντερ, θα το δούμε αυτό. Με τον Κυριακόπουλο και τον Αντίνο να δέχεται την μπάλα ο Αντίνο στην περιοχή. Δεν προλαβαίνει. Ο Μεδίνα πρώτος θα τη βγάλει. Είναι εντυπωσιακό. Αντίνο δεν έχει τελειώσει μία φάση στα 57-58 λεπτά. Μία τελική προσπάθεια. Είναι πολύ αρνητικός και αυτός και ο Ζαρουρή από τη δεξιά πλευρά. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός δεν είναι άμεσα απειλητικός μέχρι τώρα. Με τον Κυριακόπουλο να κρατάει την μπάλα. Κυριακόπουλος έχει χώρο να κινηθεί. Στον Αντίνο και πάλι στον Κυριακόπουλο. Μια σέντρα στην περιοχή, προπόνηση στον τερματοφύλακα ήταν αυτό. Θα σηκωθεί και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Πέταρ Μαρίνοφ. Θα έχουμε αλλαγές για τον Παναθηναϊκό πριν το 60. 58 λεπτά παιχνιδιού. Ο Μεδίνα θα πάει πάνω Αντίνο. Θα κάνει ο Μεδίνα την τρίπλα. Θα γυρίσει στον κεντρικό του αμυντικό, τον Πέταρ Ντβάλι. Ο Ντβάλι θα βγάλει αριστερά. Η πίεση του Παναθηναϊκού είναι πολύ ψηλά τώρα. Αναγκάζει να κάνουν λάθος οι Βούλγαροι. Για να δούμε. Ραστόντερ, Ραστόντερ στην περιοχή. Κρατάει. Θα παίξει με τον Καμαρά. Καμαρά στον Αντίνο. Αντίνο τι θα κάνει εκεί. Πολύ κακή εκτίμηση και πάλι από τον Αντίνο. Δεν μπορεί να τελειώσει μία ουσιαστικά φάση ο Αντίνο. Έχει πάρει 4-5 φορές την μπάλα έξω περιοχή σε πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Αντρέα, με τον Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό να πιέζει και τον Λιβάη Γκαρσία. Ωραία ο Λιβάη. Με πολύ δύναμη ο Λιβάη θα πάρει την μπάλα. Λιβάη θα μπει στην περιοχή. Η ευκαιρία Λιβάη. Γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Λιβάη. Πήρε την ομάδα πάνω του. Κάνει και τις τούμπες του. Και δείχνει γιατί ο Παναθηναϊκός λίγα 24 ώρα μετά την υπογραφή του συμβολέου του. Ο Λιβάη βάζει τη σφραγίδα του. Αυτόν τον παίκτη ήθελε ο Παναθηναϊκός. Γύρω-γύρω πήγε την μπάλα. Μία του κλέφτη. 2, 3, 4, 5, 14 φορές. Πήρε την μπάλα ο Λιβάη μόνος του, την έκλεψε, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρα απέναντι γωνία, βάζει τη σφραγίδα του στο 51ο λεπτό ο Λιβάη Γκαρσία με ένα καταπληκτικό γκολ και βγάζει μέρος από τα χρήματα που επενδύει ο Παναθηναϊκός για αυτόν με το καλημέρα. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο Αντίνο 6-7 φορές, αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Ραστόντερ, αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο Ζαρουρί, ο Λιβάη πήρε την μπάλα μόνος του και όπως καταλαβαίνετε η εξέδρα του Παναθηναϊκού έχει πάρει φωτιά από το Λιβάη που βάζει ένα καταπληκτικό γκολ, πλασάρει στην απέναντι γωνία στο 60, ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-1.
0: 0-1 λοιπόν προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό που του δίνει αν παραμείνει το σκορ και την πρόκριση. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, να πω απλά ότι Μπόντο επικράτησε με 3-2 της Union Saint-Silloise και ίσως είναι οι αντίπαλος του Ολυμπιακού εφόσον οι ερυθρόλευκοι προκριθούν. Γιάννη.
7: Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλέψει μπάλα με τον Αλκαμπή. Δεν θα τα καταφέρει σε αυτό το χρόνο. Τα παίρνει με τον Γκουστάβο Σα, αλλά υπάρχει φάουλ με το χέρι. Ένας Ολυμπιακός πολύ πιο βελτιωμένος σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Προηγείται 1-0. Και ενώ είμαστε στο 60 της Νάιμέγκεν με τον γκολ του Αλκαμπή στο 46 από την έξοχη ασίστ του Σα. Και ενώ έχουμε και τις αλλαγές που θα γίνουν από πλευράς Ολυμπιακού. Θα βγει ο Σα για να περάσει ο Μουζακίδης. Ο Σα, αυτό πήγα να πω λίγο νωρίτερα, εκτός από την ασίστ λίγο νωρίτερα, δέχτηκε και την κάρτα. Οπότε είναι λογικό να θέλει να προφυλάξει λίγο και τον παίχτη του για τυχόν άλλη κάρτα, όπως έχει δει και ο Ροντινέη, αλλά και ο Γκαρθία. Και
13: ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλο στην περιοχή. Σέντρα σου την μπάλα δίπλα το αριστερό γάτο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 0-2. Ένα λεπτό μετά τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Τώρα προσπάθεια από τον Αντίνο. Έφυγε στην κόντρα ο Αντίνο. Έδωσε τον Κυριακόπουλο. Αυτό κάνει μια σέντρα σου την μπάλα. Παίρνει μια περίεργη τροχιά. Γλύφει το αριστερό γάμα τη εστία του τερματοφύλακα Μαρίνοφ. Παραμένει το 0-1. Γιάννη.
7: Και λέγαμε για την αλλαγή του Μουζακίτη πλέον με Έσε Γκαρθία. Μουζακίτη θωρακίζει τη μεσαία του γραμμή, κυρίως στην ασφαλτική της λειτουργία. Ο Μεντιλίμπαρ έχει λογική αυτή με τον Γκουστάβο Σα που είχε περισσότερο επιτελικά καθήκοντα και για να δούμε τελικά πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Για την ώρα βλέπουμε ένα φάουλ το οποίο κερδίζει από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Νεοημέγεν. Εκεί πήγε και με τον Γκαρθία να φωνάζει, να διαμαρτύρεται σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Μπίσοφ. Μπίσοφ, να σας πω, στο 57 είχε μεγάλη ευκαιρία για την Νεοημέγεν. Όταν μέσα από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά έκανε ένα πλασέ, η μπάλα πέρασε out. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή μετά το 22. Διορθώνω, δεν ήταν ο Ντάνι Γκαρθία, ήταν ο Ρέτσος, ο παίκτης ο οποίος έκανε το φάουλ. Δεν έχει σημασία, το φάουλ πάντως είναι σαν ένα κοντινό κόρνερ από τα αριστερά, κοντά στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, με ένα τείχος δύο ποδοσφαιριστών, το οποίο τοποθετείται. Για να δούμε αν θα είναι ο Μπίσοφ, από ό,τι βλέπω είναι και ο Τάντιτς εκεί, που θα το εκτελέσει. Πλέον όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πλην του Ζέλσον που είναι στο κέντρο για να απασχολήσει τουλάχιστον δύο αντιπάλους. Είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ετοιμάζεται ο Τάντιτς τελικά με το αριστερό, απομακρύνουν από την άμυνά του οι Ερυθρόλευκοι. Πάει σε ένα χώρο που είναι ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Με μια βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει στο κέντρο τον Αλκαμπή. Εκείνος με το κεφάλι θα την γυρίσει πίσω με τον Νέο Ολυμπιακό. Σε διπλώνεται από τα δεξιά. Έχει το χώρο να αναπτυχθεί ακριβώς όπως θέλει με τέσσερις παίχτες της Νεοημέγεν. Αλλά η σέντρα από τα δεξιά δεν είναι καλή. Ο Ολυμπιακός επιμένει. Λίγο νωρίτερα ήταν ο Φορτούνης. Προσπάθησε και πάλι από τα δεξιά σε ένα χώρο όπου ήταν και με τον Νέσε και με τον Μουζακίτη. Τελικά είναι η μπάλα διεκδικήσιμη. Αλλά η παίρνει Νεοημέγεν. Όχι κόρνερ, αλλά out. Και γι' αυτό ακούσατε τα χειροκροτήματα από τους περίπου 12.000 φίλους της Νεοημέγεν. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο αλλαγές. Σα με Μουζακίτη και η αναγκαστική αλλαγή του Ζώτα με το Φορτούνι από το πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη πλευρά έχει κάνει δύο αλλαγές αναγκαστικές σε δύο διαφορετικές φάσεις του αγώνα, με τον Σέντλερ, τον βασικό στόπερ που ούτως άλλως αντιμετώπιζε πρόβλημα να βγαίνει εκτός, και νοκάουτ είχε βγει και ο Ουαΐσα με πρόβλημα τραυματισμού στη θέση του Ομόρου, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κρατά μακριά όσο μπορεί μια άκρος επικίνδυνη ομάδα όπως είναι η Μέγκεν από την εστία του, και προσπαθεί να χτυπήσει την κόντρα όπως πήγε να βγει λίγο νωρίτερα με τον Ελκαμπή. Από τα δεξιά προσπάθεια με τον Μορ, κόβεται και πάλι, είπαμε ο Μορ δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και μάλιστα έγινε και viral γιατί καθυστέρησε να μπει, δεν έβγαινε το σκουλαρίκι, μάτωσε μάλιστα στην προσπάθειά του να το βγάλει το αυτί του, αλλά το παιχνίδι πεζόταν, με συνέπεια ο Στρέντερ να είναι έξαλλος. Και το δεύτερο στοιχείο το οποίο έτσι αξίζει να κρατήσουμε από το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι η βράβευση για έναν παίχτη, τον Dirk Proper, ο οποίος στα 24 του πήρε μεταγραφή στην Χέρενφεν, αλλά ήταν 15 χρόνια εδώ και μάλιστα τιμήθηκε όλο το γήπεδο, ήταν στο πόδι στο ημίχρονο, για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί και η νέα ημέγεν.
0: Λοιπόν, Γιάννη στο 65. Παραμένει το Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-1, σκορ πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους, σκορ πρόκρισης και για τους Πράσινους στην Σόφια. Έλα, Άρη.
12: Λοιπόν, έχουμε αλλαγές στη Σόφια. Άγγελε, είμαστε στο 65. Θα φύγει ο Ραστόντερ, θα περάσει ο Ντέσσερς. Νομίζω πολύ λογική κίνηση από τον Ίστρουπ. Δεν ήταν καλός ο Σκοπιανός, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό απόψε. Και θα φύγει, από ό,τι βλέπω, θα μπει ο Γιάνκουσιτς. Και θα βγει και ο Λιβάη. Φεύγει ο Λιβάη από το γήπεδο προφανώς. Προσπαθεί να τον προστατέψει το Λιβάη, γιατί ήρθε τώρα 65 λεπτά. Και ο Λιβάη φεύγει για να πάρει ο Γιάνκουσιτς χρόνο συμμετοχής. Βγαίνει ο Λιβάη εκτός. Προφανώς το γεγονός ότι ήρθε τώρα είναι απροπόνητος. Και προσπαθούν να τον προφυλάξουν τον Λιβάη Γκαρσία και τον βγάζει έξω. Είναι ο πρωταγωνιστής ο Λιβάη σε αυτό το παιχνίδι απόψε, μέχρι τώρα με τον γκολ το οποίο έχει πετύχει. Και μπαίνει ο Γιάνκουσιτς, ένα φάουλ το οποίο θα κάνει ο Καμαρά. Πολύ σκληρό φάουλ το οποίο θα γίνει πάνω στον Πέτερ Μέγερ. Ένα φάουλ το οποίο γίνει από τον Καμαρά. Λοιπόν, είμαστε στο 66, φίλοι ακροατές. Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία και έγιναν δύο αλλαγές. Ο Ντέσσερς μπήκε στο γήπεδο για να παίξει αυτά τα 25 λεπτά μετά από 11 μήνες σχεδόν. Ο Ντέσσερς με τον σοβαρό τραυματισμό του ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν θα είναι για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό. Είναι τώρα ο Φαντρόκελεν, ο οποίος διώχνει όπως όπως την μπαλά πλάγιο σε ένα σημείο στο οποίο οι παίχτες της ΤΣΣΚΑ επιχειρούν να επαναφέρουν την μπάλα, θα επαναφέρουν εκεί όπου θα γυρίσει με την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Χόφμαν. Χόφμαν κρατάει, η μπάλα θα φτάσει στον Ρούσεφ, Ρούσεφ και πάλι στον Χόφμαν. Χόφμαν, όλα αυτά φίλοι ακροατές το 67 για την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι Βούλγαροι. Μια κάθετη παλιά, η ενέργεια, δεν θα βγει πρώτος πάνω στην μπάλα, θα περιμένει ο Γιώργος Ζοκάτρης την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Διαλό για την ομάδα της ΤΣΣΚΑ. Αρκετά μέτρα πιο πίσω, ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει και δίνει χώρο σε αυτό το χρονικό σημείο. Η προσπάθεια, η μπάλα θα βγει αριστερά, μία σέντρα στην περιοχή, ο Ντεφράι με πολύ ωραίο τρόπο θα κόψει, ο Κάτρης με δεύτερη ενέργεια, ο Καμαρά, η μπάλα θα περάσει σε πόδια και πάλι παιχτών της ΤΣΣΚΑ, θα βγει δεξιά στον Μεδίνα, Μεδίνα στον Μέγερ, μια σέντρα, ένας κίνδυνος εκεί, ο Πένια θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα η άμυνα του Παναθηναϊκού. Σε αυτό το χρονικό σημείο έγινε μια σέντρα με στο περιοχείο, Κάτρης έβαλε ωραίο το κορμί του και ο Πένια βγήκε και μπλόκαρει. Κυριακόπουλος, ο οποίος ανεβαίνει τώρα λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Κυριακόπουλος κρατάει, θα βρει τον Αντίνο, Αντίνο κρατάει, ωραία ενέργεια Αντίνο, Αντίνο με τον 4 στην περιοχή, η ευκαιρία και τον Παναθηναϊκό, 4 πλασάρι, θα διώξει ο Γιάνκουσιτς, δεν μπορεί να κάνει το 2-0, μεγάλη ευκαιρία, τέτα τέτ με τον 4, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη του επαφή με την μπάλα να κάνει το 0-2 και να καθαρίσει τη δουλειά από το 68 λεπτό. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Σύριλ 4, φίλοι ακροατές, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα ο 4 από θέση μέσα αριστερά, ήταν ωραία η πάσα του Αντίνο, η κάθετη πάσα, επιχείρησε εκεί να πλασάρει, βγήκε ο τερματοφύλακας, έδιωξε, δεν μπορούσε στην παραφορά ο Γιάνκουσιτς να τη στείλει στα δίχτυα. Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Είναι τώρα ο Ντεφράι, επιχειρεί να βρει τον Γιάνκουσιτς, δεν μπορεί να τρέξει ο μικρός. Θα προλάβουν πιο γρήγορα η κεντρική αμυντική της ΤΣΣΚΑ, θα γυρίσουν την μπάλα στον τερματοφύλακά τους, τον Μαρίνοφ. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.
7: Επέμβαση του Πόποβιτς στο 68 κρατά όρθιο τον Ολυμπιακό σε ένα εν κινήσει πλασέ από το ύψος μικρής περιοχής. Ήταν ο Λίνσεν ο οποίος είδε ξανά τον Πόποβιτς Πόποβιτς, όπως έγινε στο 67, να απομακρύνει με τα πόδια σε κόρνερ. Επιμένει από τα αριστερά. Μια νέα προσπάθεια με τον Τάντιτς. Για να δούμε με τον Λεμπρετόν. Είναι ένα δεκάλεπτο που ο Ολυμπιακός νιώθει πολύ παραπάνω την πίεση από το συνηθισμένο. Κρατάμε όμως αυτή την πολύ μεγάλη φάση το 68 με την προσπάθεια του Λίντσεν. Ο Πόποβιτς ήταν εκεί, κράτησε τον Ολυμπιακό. Νέα προσπάθεια να απομακρύνουν οι Ερυθρόλευκοι. Έχει ανέβει αρκετά η γραμμή πίεσης της Ναϊμέγεν, αλλά ο Ολυμπιακός βρίσκει τον τρόπο να χτυπήσει την κόντρα. Για να δούμε από τα δεξιά, έτσι όπως βγαίνει με τον Μουζακίτη για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή όμως ανοίγεται πλάγι αριστερά να κερδίσει χώρο και χρόνο για να ανέβουν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Έρχεται στην πλάτη του, προωθείται ο Μπρούνο. Καθυστερεί πλέον σε σετ παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Χάνει το στοιχείο του ευθυνδιασμού. Παρ' όλα αυτά, ο Ελκαμπή πάει από τα αριστερά. Αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως έχει καθυστερήσει. Έρχεται και το αποσπά την μπάλα γρήγορα ο Περέιρα. Και ενώ η Ναϊμέγεν βρίσκεται πίσω σκορ, θυμίζουμε στο 69. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ελκαμπή από την έξοχη ασίστ του Γκουστάβο Σα. Αργάτα εις το λόγο.
13: Λοιπόν, η προσπάθεια για τους παίκτες προσπάθεια. Ακόμα και για τον Κυριακό Πλενόνι ήταν μια προευκαιρία για τους Βουλγαρούς όταν έγινε μια μπαλιά εκεί. Βρέθηκε στην πορεία της μπάλας και έπιασε ένα σούτ. Το πένεφε και η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξικά το δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Πένια. Ήταν η προσπάθεια τώρα για τους παίκτες του Τριφυλιού. Έχει πέσει ο ρυθμός. Είμαστε στο 70. Ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει μετά την επίτευξη του τέρματος που έχει σκοράρει. Είναι η ενέργεια τώρα για την βουλγαρική ομάδα. Θα έχει σίγουρα και χώρους για να φύγει ο Παναθηναϊκός. Εξ αυτού λόγου βλέπω και τον Τετέι να προετοιμάζεται. Θα πάρει σίγουρα χρόνο συμμετοχής στα τελευταία λεπτά ο Τετέι σε αυτό το παιχνίδι. Είναι η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα μια μπαλιά. Ο Τσιριβέγια θα βάλει το κορμί του, ο Ντεφράι με πολύ ωραίο τρόπο.
7: Το γκολ για την Ναϊμέγεν, ότι δεν κατάφερε να αποφύγει λίγο νωρίτερα, το δέχεται τώρα ο Ολυμπιακός, πληρώνει αυτή την ανισορροπία ξανά με έναν παίχτη που αστόχησε λίγο νωρίτερα, ο Λίντσεν τελικά, είναι αυτός ο οποίος προλαβαίνει στους αμυντικούς του Ολυμπιακού, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ο Πόποβιτς το έκανε μία με τον πίσω, βάλει μία με τον Έγιασμις, δεν μπορούσε τώρα σε αυτό το τετατέτ, βρίσκει εξ επαφής τον τερματοφύλακα και πλέον είναι η φίλη της Ναϊμέγεν, η οποία όπως ακούτε ξεσηκώνονται με τον Λίντσεν, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και πλέον το παιχνίδι έρχεται στα ίσια. Νέο ενδιαφέρον σε ένα μάτσο όπου ο Ολυμπιακός πληρώνει αυτό το δεκάλεπτο που εντοπίσαμε λίγο νωρίτερα λέγοντας ότι
0: λοιπόν Γιάννη να ακούσουν πίεση. Με την προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη.
2: Πρόκριση. Έφυγε λοιπόν για τα 4-40. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία πάνω από τον πύχη.
0: Περνάει λοιπόν τα 4-40 στην προσπάθειά της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Επιστρέφουμε στο Γιάννη. Έλα Γιάννη.
7: Έλεγα λοιπόν για μια φάση στην οποία ζήτησαν offside οι Ερυθρόλευκοι. Δεν έχω την δυνατότητα replay. Πάντως ο διαιτητής έδειξε να συνεχθεί το παιχνίδι. Και ενώ ο Λίντσεν προλαβαίνει τον αμυντικό του Ολυμπιακού, δεν πρόλαβα να δω αν ήταν ο Πυρόλα ή ο Ρέτσος. Έχουν εντύπωση ότι πρέπει να ήταν ο Πυρόλα που έχασε τον Λίντσεν, αλλά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με αυτό το πλασέ 1-1 και πλέον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι που αποκτά εκ νέου ενδιαφέρον, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον κάνει αυτό το προβάδισμα που έχει αποκτήσει από το 46 με τον LKB. Μετράει κανονικά, επαναλαμβάνω, τον γκολ. Δεν έχω δυνατότητα replay να ξέρω, δεν ξέρω αν έχει δει εσύ κάτι περισσότερο. Άγγελε, και πλέον
0: στο ένα replay δεν είχα τη δυνατότητα να το δω γιατί δεν ήταν διαφωτιστικό, ήταν από πίσω. Λοιπόν, περιμένω, θα περιμένω να το ξαναδώ και θα σου πω.
7: Και έχει μπει και ο Σιπιόνι, επειδή έχω όλο τον κόσμο μπροστά μου, είναι λίγο ιδιαίτερη η θέση στην οποία είμαι. Πρέπει να έχει βγει ο Ντάνι Γκαρθία.
0: Σωστά, ο Ντάνι Γκαρθία βγήκε και ο Σιπιόνι μπήκε.
7: Λογική και αυτή η κίνηση, γιατί ο Γκαρθία και με την κούραση που έχει δεν ήταν αρνητικός, έπαιζε και με κάρτα, οπότε να δούμε με τον Σιπιόνι.
0: Ένα-ένα λοιπόν Γιάννη, διαμορφώνονται νέα δεδομένα στο παιχνίδι, για πάμε στον Άρη. Άρη.
13: Έχουμε διακοπή εδώ, παιδιά. Γίνει ο Φαντρόκελεν κάτω. Δεχτεί ένα σκληρό μαρκάρισμα ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Έχουμε διακοπή στο 73.
0: Ωραία, ξαναγυρίζουμε στο Γιάννη. Γιάννη, σε σένα ο λόγος.
7: Και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι θα δούμε αρκετά παιχνίδια φέτος με δίδυμο Σιπιόνι Έσε στα χαφ. Είναι και ο Μουζακίτης. Αυτή είναι η τριπλέτα των χαφ από πλευράς Ολυμπιακού. Και με τις αλλαγές που πλέον έτσι όπως έχουν γίνει, να δούμε τι μας επιφυλάσσει για τη συνέχεια του παιχνιδιού ο Μεντιλίμπα. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο 73. Ναϊμέγεν Ολυμπιακός 1-1. Με τα γκολ του Ελκαμπή 46-0-1 του Λίντσεν στο 70. Ένα σκορ που αν μείνει οδηγεί το παιχνίδι στην παράταση μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Και από ό,τι βλέπω έχει περάσει το παιχνίδι και ο Ρόκα αντί του Ζέλσον. Αυτή ήταν η δεύτερη αλλαγή ταυτόχρονα, αλλά με τόσο κόσμο μπροστά, επαναλαμβάνω, δεν βλέπουμε ούτε καν τους πάγκους, ούτε καν βλέπουμε το μισό γήπεδο προς την πλευρά που είναι οι δύο πάγκοι. Οπότε να δούμε τι μπορεί να κάνει με τον Ρόκα, περνώντας το παιχνίδι, τονώνοντας λίγο περισσότερο τη μεσοεπιθετική του γραμμή, ο Μεντιλίμπαρα έχοντας απόλυτη αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει και του τι ακριβώς θέλει να βρει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, με Ρόκα, Φορτούνη στα άκρα και Ελκαμπή στην κορυφή είναι στην επίδεση Ολυμπιακός, ενώ στα χαφ έχει Έσε, Μουζακίτη, Σιπιώνη και από ό,τι βλέπω ο Έσε παίζει λίγο πιο προωθημένα. Από τους παίκτες που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή, κίτρινη έχει μόνο ο Ροντινέ, γιατί και ο Σα αλλά και ο Γκαρθία έχουν αντικατασταθεί. Για να δούμε λίγο και στο ποινολόγιο τι ακριβώς γίνεται. Και ενώ έχουμε μια μικρή διακοπή, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, να δούμε τι κάνει στο παιχνίδι το Παναθηναϊκός.
0: Άρη.
13: Η προσπάθεια για την Τσεσεκά. Ο Κυριακόπουλος διαβάζει τη φάση πολύ ωραία και θα κόψει την μπάλα και θα βρει τον Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός έχει χώρο Ζαρουρί και να κινηθεί και να απειλήσει στο 75. Τσεσεκά Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Μια βαθιά παλιά του Ζαρουρί. Πολύ κακή εκτίμηση. Για μια ακόμη φορά ο Ζαρουρί είναι πολύ κουρασμένος και απορώ γιατί ο Νίστρουπ τον κρατάει στο παιχνίδι τόση ώρα. Ο Ζαρουρί, ο οποίος και αμυντικά δεν βοηθάει τον Παναθηναϊκό αλλά και επιθετικά φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη κόπωση. Για να δούμε την προσπάθεια η οποία θα γίνει από την πλευρά του Ζαρουρί και πάλι. Θα γίνει μια σέντρα, κόβει παίξει Παναθηναϊκό. Γιάνκουσιτς κρατάει. Θα παίξει λίγα μέτρα πιο πίσω στον Κάτρι. Κάτρι με τον Καμαρά. Καμαρά στον Ντεφράι. Ελέγχουν εύκολα την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Αντίνο. Ένα λάθος του Αντίνο, αλλά θα το διορθώσει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος θα βρει και πάλι τον Αντίνο. Ο Αργεντίνος κρατάει. Θα πάει να κάνει μια τρίπλα. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Θα πέσει στο χορτάρι και θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα θα φτάσει σε πόδια παιχτών της Τσεσεκά. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει από τα αριστερά. Με την ενέργεια τώρα την οποία θα κάνουν οι γηπεδούχοι με τον Διαλό. Διαλό θα βγάλει την μπάλα αριστερά στην ενέργεια του Ρούσεφ. Μια κάθετη πάσα με στόχο τον Διαλό. Ένα γύρισμα. Ντεφράι με υπερένταση. Κόρνερ. Παναθηναϊκός πιέζεται σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Έχει οπισθοχωρήσει. Ανεξήγητα θα έλεγα μετά το 60-65. Ενώ είχε το ρυθμό, είχε το momentum. Θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ. Έχει οπισθοχωρήσει ανεξήγητα για να κρατήσει το ρυθμό του παιχνιδιού και τώρα δέχεται δεύτερες και τρίτες προσπάθειες εκεί. Για να δούμε, είναι το κόρνερ για την Τσεσεκά. Μέσα στην περιοχή, στο 76 είμαστε. Τσεσεκά Παναθηναϊκός 0-1. Μέσα στα καρέ του Πένια όλος ο κόσμος. Αυτό το χρονικό σημείο ενώ ετοιμάζει να βάλει τον Τουμπά από ό,τι βλέπω. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Νίστρουπ σε αυτά τα τελευταία 15 λεπτά κανονικής διάρκειας, 14 για την ακρίβεια. Για να δούμε. Το κόρνερ για την Τσεσεκά εκτελείται μέσα στην περιοχή. Θα βγει, δεν θα βγει ο Πένια, θα χάσει την μπάλα. Η μπάλα θα περάσει έξω. Μακριά τα δοκάρια της εστίας, ενώ έχουμε νέο κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Ο νέο επόπτης έδειξε έξω, ο διαιτής ήταν κοντά, πήρε πάνω του τη φάση και έδειξε. Ο Πένια, ο Λιγόρης εδώ θα μπορούσε να βγει και να καθαρίσει τη φάση. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί εκ νέου μια νέα προσπάθεια από πλευράς Τσέχων. Στο 77 είναι η ενέργεια αυτή. Με τον μόνιμο εκτελεστή των σημερινών φάσεων, τον Ρούσεφ, εκτελεί μια κεφαλιά του Διαλό. Πιέζουν οι παίκτες της Τσεσεκά μέσα στην περιοχή. Θα γίνει η σέντρα, ο Πένια θα καθαρίσει τη φάση και θα δώσει τέλος στην πολιορκία και θα βρει γρήγορα, θα επιχειρήσει μάλλον αύριο, θα κάνει λάθος ο Πένια. Μια λάθος εκτίμηση. Ο Ζαρουρί κρατάει και ο Γιάνκουσιτς, ωραία ο Γιάνκουσιτς, θα παίζει στο χορτάρι, θα αφήσει ο διαιτητής. Ο Φαντρόκελεν θα παίξει με τον Αντίνο. Αντίνο έχει πάρα πολύ χώρο από εδώ να δημιουργήσει προϋποθέσεις. Κρατάει την μπάλα, δεν βιάζεται ο Αργεντίνος. Θα γυρίσει τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος και πάλι στο Φαντρόκελεν. 78 λεπτό του παιχνιδιού. Τσιριβέγια και Φαντρόκελεν για τον Παναθηναϊκό. Καμαρά στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια στον Ντεφράι. Ντεφράι θα παίξει με τον Ζαρουρί τώρα και τον Κάτρι. Κάτρι στο Ζαρουρί. Ζαρουρί έχει χώρο μπροστά του να κινηθεί. Ωραία με τον Γιάνκουσιτς. Ο Ζαρουρί θα βγάλει στον Καμαρά. Καμαρά στον Φαντρόκελεν. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει πάρα πολλές φορές την μπάλα θέλοντας να κρατήσει και να πάρει το ρυθμό με το μέρος του. Αντίνο, Κυριακόπουλος. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Στο 78 είμαστε. Ο Παναθηναϊκός προηγείται να 0 με τον γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Με τον Τσιριβέγια τώρα και τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν κρατάει. Κυριακόπουλος, Αντίνο. Αντίνο, μία προσπάθεια. Θα περάσει ο Αντίνο, ωραία. Με δεύτερο χρόνο θα βρει τον Καμαρά. Καμαρά στο Γιάνκουσιτς. Γιάνκουσιτς με το αριστερό, ωραία στον Αντίνο. Προσποιείται Αντίνο. Αντίνο θα μπει στην περιοχή. Αντίνο, μεγάλη ευκαιρία μέσα στο χορτάρι. Διαμαρτυρίες για πέναλτι. Πάνω στον Αντίνο. Ο διαιτής αφήνει το παιχνίδι να στέξει. Δέχτηκε ένα μαρκάρισμα ο Αντίνο, έπεσε στο χορτάρι, αλλά δεν ήταν ο τρόπος του τουλάχιστον όπως βρέθηκε στο χορτάρι τέτοιος για να πιστεί ο διαιτής ότι έγινε μαρκάρισμα. Περισσότερο φάνηκε ότι ήθελε να εκμεύσει το πέναλτι και λιγότερο ότι δέχτηκε το μαρκάρισμα στο 79. Είμαστε ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-1, λίγο πριν το 80. Ο Παναθηναϊκός προηγείται και κρατάει σκορ πρόκρισης. Για να δούμε την προσπάθεια. Ένα φάουλ θα γίνει, πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο, πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα στο διαιτή για αυτή την προσπάθεια την οποία έκαναν.
7: Να έρθουμε για λίγο εδώ, γιατί φαίνεται ότι με τη χρήση VAR πάει να ξαναδεί τη φάση ο Μαριάννης. Ένα μαρκάρισμα που έκανε ο Φορτούνης πάνω στον Έγια Σμίτς. Έδειξε σωστά την κίτρινη κάρτα, αλλά δεν ξέρω εάν υπάρχει και κρίνει ότι υπάρχει βαναυσότητα σε αυτό το μαρκάρισμα του Φορτούνη, γιατί από τη θέση την οποία είμαι φάνηκε ότι βρίσκει το πόδι του αντιπάλου. Το θέμα είναι εάν πάει να δείξει κόκκινη κάρτα στον Φορτούνη για το προηγούμενο μαρκάρισμα. Μαριάννη, επαναλαμβάνω, πάει να εξετάσει το VAR. Δεν βλέπω καθόλου γήπεδο, πιστέψτε με.
0: Τον πατάει ο Φορτούνης. Τον πατάει ο Φορτούνης.
7: Εγώ έχω δει από το σημείο που είμαι και μακριά ότι υπάρχει αυτή η επαφή με το πόδι. Το θέμα είναι αν υπάρχει βαναυσότητα για κόκκινη. Για κίτρινη είναι σωστή η κάρτα. Αν υπάρχει πάτημα, αν υπάρχει επικίνδυνο παίξιμο, αυτό περιμένει να κρίνει. Υποθέτω ότι είναι κόκκινη κάρτα. Δεν το βλέπω. Ζητάω συγγνώμη, είμαι όρθιος, αλλά είναι τόσο κοντά η απόσταση. Αν μπορείς να με βοηθήσεις από τις ζωγραφιές, φαντάζομαι ότι είναι κόκκινη. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Κόκκινη. Λοιπόν, κόκκινο Φορτούνη σε αυτό το μαρκάρισμα στο 80. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τον Μαριάννη. Από τη στιγμή που το είδε, πάει δίπλα του, διαμαρτύρει τον Φορτούνη για αυτή την φάση. Πάντως είναι η αλήθεια ότι εκτινάχθηκαν από τον πάγκο τους οι άνθρωποι της Νάιμεγκεν, θεωρώντας από την αρχή ότι υπήρχε αποβολή.
13: Ωραίο σου του Γιάκουσιτς, Μαρίνοφ κόρνερ.

0: Της εστίας του Μαρίνοφ, στο 81 είμαστε στην Σόφια. Έτοιμος ο Γιάνγκου Σίτς να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή εκτελεί. Καλοτραβηγμένο η μπάλα και πάλι στο Γιάνγκου Σίτς. Για να δούμε. Γλυκά τη σέντρα. Η μπάλα θα περάσει. Θα φτάσει στον Αντίνο. Ο Αντίνο προσποιείται. Θα κερδίσει με δεύτερη προσπάθεια Αντίνο στην περιοχή. Θα χάσει τελικά την μπάλα εκεί. Θα μπορούσε ο Αντίνο να κάνει κάτι καλό εκεί και να πάρει κάτι από αυτή τη φάση. Μια κακή εκτίμηση του Τσιριβέγια στη φάση. Θα βρει ο Κάτρης και θα κόψει την μπάλα με ωραίο τρόπο και θα γυρίσει τον Πένια και αυτός και πάλι στον Τσιριβέγια. Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλος. Ο Παναθηναϊκός σε φάση επίθεσης ξανά. Με τον Αντίνο από την κόντρα θα υποφεληθεί ο Ντέσσερς. Για να δούμε τον Σίριλ Ντέσσερς. Θα χάσει την μπάλα ο Ντέσσερς. Εντυπωσιακό το κόψιμο το οποίο κάνει ο κεντρικός αμυντικός της ΤΣΣΚΑ.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-0 για τον Παναθηναϊκό Άρη. Πάμε να μας πει ο Γιάννης πώς διαμορφώνονται τα πράγματα μετά την αποβολή του Φορτούνη. Έλα Γιάννη.
2: Δεξί χάφ ουσιαστικά βλέπουμε τον Μουζακίτη τώρα με 10 παίκτες Ολυμπιακός από το 80. Ανατροπή στα δεδομένα με έναν Ολυμπιακό που είχε προηγηθεί 1-0. Ισοφαρίστηκε. Πλέον παίζει με παίκτη λιγότερο. Με απευθείας κόκκινη ο Κώστας Φορτούνης. Για μαρκάρισμα στο κέντρο μάλιστα. Και έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός ένας τόσο έμπειρος ποδοσφαιριστής. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα για να βγει ο Λίντσεν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τελικά φρενάρει, σπάει την μπάλα πλάγια αριστερά για τον Τσέρι μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Μπρούνο. Ο Ολυμπιακός να ελευθερώσει και προσπαθεί με τον Μουζακίτη με τη μία για τον Ροντινέη. Ξανά Ολυμπιακός με τον Σιπιόνι από τα δεξιά, η κόντρα για να βγει ο Ελκαμπή. Είναι πλάγια αλλά προσπαθεί να κερδίσει στο σπρίτ τον αντίπαλο του, να καταφέρει, σπάει την μπάλα εκεί όπου τρέχει ο Σιπιόνι, δεν θα τα καταφέρει με τη συνεργασία και του Ρόκα. Τελικά ο Ρόκα δεν θα προλάβει να βρει την μπάλα γεμάτα έτσι όπως θα ήθελε. Ο Κρετάς είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η φάση στο 82, σε αυτό το γύρισμα του Ελκαμπή και βρίσκοντας τον Ρόκα σε αυτή την προβολή που δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε, είναι η πρώτη καλή στιγμή του Ολυμπιακού μετά τον γκολ στο 46. Δηλαδή υπάρχει ένα διάστημα που έχει δεχτεί τρεις μεγάλες ευκαιρίες, τις δύο από αυτές τις εξουδετέρωσε ο Πόποβιτς, αλλά δεν τα κατάφερε στην τέταρτη φάση με τον Λίντσεν στο 70 και ενώ έχει κέρια την ευθύνη και ο Πιρόλα που τον επιτηρούσε. Νέα προσπάθεια από τα δεξιά, απομάκρυνση της μπάλας από πλευράς Ολυμπιακού, ήταν από τα δεξιά η κίνηση του Τσέρι για να κάνει την επιστροφή μπάλα στο Λίντσεν που ήταν στη μικρή περιοχή. Τελικά βρήκε την μπάλα πολύ πιο δυνατά, απομάκρυναν οι Ερυθρόλευκοι και ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου από τα αριστερά σε βάρος Ολυμπιακού με τον Ρόκα. Πλέον το momentum δείχνει να ημέγει, να μην κρυβόμαστε. Είναι η ομάδα που πέτυχε πιο πρόσφατα τον γκολ, έχει την ορμή του κόσμου, έχει το πλεονέκτημα αριθμητικά, αλλά το ζήτημα είναι πώς θα πάει ο Ολυμπιακός μέχρι το 90 τουλάχιστον, μιας και μέσα στο 83 το παιχνίδι. Από τα αριστερά, νέα προσπάθεια με τον Μπίσοφ, έδωσε για τον Λεμπρετόν. Τελικά κόβε την μπάλα με τους Ερυθρόλευκους, επιστρέφει με τον Λεμπρετόν. Ήταν κακό το διώξιμο, αντί να φύγει προς τα μπρος, η μπάλα έφυγε προς τα πλάγια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να οργανωθεί και να είναι πιο σίγουρος στις απομακρύνσεις μπάλας. Όπως τώρα, εκεί όπου μαρκάρεται με τον Τσέρι, η μπάλα παραμένει για τον Μόρ. Όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είναι ο κλειός που σφίγγει γύρω από την άμυνα του Ολυμπιακού. Σέντρα του Μπίσοφ. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Ροντινέη με τα φάλτσα που έχει μπάλα. Δεν βγαίνει έξω, αλλά ήταν προς όφελος του παίκτη του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι τώρα προσπαθούν να ξεμαρκρύνουν την μπάλα με τον Σιπιόνι. Να βρει τον Ελκαμπή στο ένα εναντίον ενός. Ο Ελκαμπή θα πάρει την μπάλα, αλλά με τον κοντρόλ την ανοίγει προς τα πίσω. Την κλέβει γρήγορα ο Ντέγια Σμιτ για τον Λεμπρετόν. Το παιχνίδι έχει πάρει έναν πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Με την Ναϊμέγεν όμως δεν είναι πιο αποφασιστική στα μαρκαρίσματά της και να δείχνει ότι είναι αυτή που θέλει να επιβάλλει τη δική της κυριαρχία.
1: Παραμένει λοιπόν Γιάννη το 1-1 ανάμεσα σε Ναϊμέγεν και Ολυμπιακό. Με 10 οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουμε στον Άρη Γάτα στη Σόφια. Έλα Άρη.
0: Στη Σόφια ο Παναθηναϊκός ελέγχει την αμυντική του λειτουργία. Δεν έχει δυνέψει μέχρι τώρα από την ΤΣΣΚΑ. Παρότι η ΤΣΣΚΑ έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων στα τελευταία λεπτά. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, η κεντρική αμυντική του Παναθηναϊκού έχουν αποσοβήσει όλες τις σέντρες ή τον τρόπο που επιχειρούν οι Βουλγαροί να μπουν στην περιοχή. Τώρα ο Μεδίνα θα κάνει μια προσπάθεια από δεξιά. Θα γυρίσει, ελέγχει ο Κάτρης, θα απομακρύνει. Είμαστε στο 86 στο παιχνίδι. Ενώ θα κάνει αλλαγές από ό,τι βλέπω ο Νίστρουπ, ετοιμάζει τον Πελίστρη, αν δεν κάνω λάθος, και τον Τετέι. Θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, με δίνα, δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα.
2: Για να δούμε την ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Σιπιόνι και τον Μόρ. Τελικά υπάρχει μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Φωνές για πέναλτι από πλευρά Ερυθρόλευκων. Ο Μαριάννη το αρνείται. Λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν υπάρχει το παραμικρό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που βγήκε από πλευρά Ολυμπιακού. Τελικά δεν τα κατάφερε και πάλι κλέβουν με τον Ελκαμπή. Για να δούμε, η μπάλα θα πάει αριστερά με τον Ρόκα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να χτυπήσει ανοιχτό γήπεδο. Με τον Έσε ξανά για τον Ελκαμπή.

0: Τη μεγάλη περιοχή το Τριγωνάκι με το Ρόκα. Προσπαθεί να βρει τον Έσε, λάθος. Η μπάλα πάει πάνω στον Εμρέ Μορ. Αποφεύγει έναν, δύο παίκτες του Ολυμπιακού, όχι και τρίτο. Από τα δεξιά, πολύ δυνατές μονομαχίες. Καθαρές ως επιτοπλίστων. Πάντως, επαναλαμβάνω, θα ήθελα να ξαναδώ την προηγούμενη φάση.
1: Ένα ωραίο σούτ από μέση απόσταση. Ο Πένια θα απομακρύνει. Ευκαιρία για την Τσεσέκα. Σε αυτό το χρονικό σημείο, ο Πένια εντυπωσιακά στο 87 πέφτει στη γωνιά του και διώχνει. Έχουμε πλάγιο. Όχι, κόρνερ, πλάγιο για την Τσεσεκά. Γιάννη, έλα.
0: Στην κόψη του ξηραφιού λοιπόν, Άρη, και τα δύο παιχνίδια εδώ, περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα, στο 86. Να είμαι και ο Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ του Ελκαμπή στο 46 και του Λίνσε στο 70. Ο Ολυμπιακός παίζει με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής απευθείας κόκκινης που δέχτηκε ο Κώστας Φορτούνης στο 80. Προσπάθεια από τα αριστερά.
1: Γιατί Τσεσεκά 1-1. Ισοφαρίζουν οι Βούλγαροι με το Λούσουτ Βάλι στο 87. Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει πολύ λάθος εκτίμηση στο παιχνίδι. 1-1 για την Τσεσεκά στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Και το παιχνίδι παίρνει μια διαφορετική τροπή πια. Ανεξήγητη η οπισθοχώρηση του Παναθηναϊκού μετά το 70. Έφερε την Τσεσεκά μέσα στην περιοχή και το πληρώνει. Με ένα γκολ το οποίο θα πετύχουν οι Βούλγαροι, δεν κινδύνευσε καθόλου ο Παναθηναϊκός όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Γίνεται μια σέντρα, ένα σουτ μέσα από την περιοχή, μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-1 στο 88. Μια ψυχρολουσία για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ κακή αντίδραση την οποία ο Παναθηναϊκός έχει μετά τον γκολ το οποίο πετυχαίνει. Έχει όλο το momentum με το μέρος του και δέχεται ένα γκολ από το πουθενά, θα έλεγα, έτσι όπως εξελίχθηκε το match. Το παιχνίδι παίρνει μια διαφορετική τροπή. Τώρα θα φύγει ο Τσιριβέγια. Θα μπει στη θέση του Τσέριν. Θα φύγει και από ό,τι βλέπω ο Αντίνο. Και θα πάρει τη θέση του ο Φακούντο Πελίστρη. Ψυχρολουσία, μάλλον ο Ταμπόρδα. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα, όχι ο Πελίστρη. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Ψυχρολουσία για τον Παναθηναϊκό. Στο 88 δέχεται ένα γκολ σε πολύ νεκρό σημείο. Είναι πολύ κακή αντίδραση την οποία έχει ο Παναθηναϊκός. Σε αυτό το χρονικό σημείο το λέγαμε νωρίτερα ότι ανεξήγητα οπισθοχώρησε. Έδωσε χώρο στους Βουλγαρούς και το πληρώνει σε αυτό το χρονικό σημείο. Φαντρόκελεν. Το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο μπροστά του ακόμη από ό,τι φαίνεται. Μια βαθιά παλιά. Η μπάλα θα απομακρυνθεί. Το πλάγιο είναι για την. Για τον Παναθηναϊκό από αριστερά με τον Κυριακόπουλο. 1-1 λοιπόν. Στο 81 το λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Κυριακόπουλο Παναθηναϊκός έτοιμος να εκτελέσει τα μπόρδα. Και πάλι ο Κυριακόπουλος θα χαθεί η μπάλα. Ο Καμαρά δεν μπορεί εκεί. Φαντρόκελεν. Ο Ντιαλό θα κόψει ο Ταμπόρδα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο και αυτός θα βρει τον Ντέσσερς. Ντέσσερς στον Καμαρά. Καμαρά στον Τσέριν. Τσέριν θα βγάλει δεξιά.
0: Απίθανη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ρόκα να πιάνει έναν κεραυνό έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπάλα γλύφει το δεξιδοκάρι. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ρόκα που έχει δώσει μια διαφορετική πνοή στο παιχνίδι επιθετικά του Ολυμπιακού. Και ενώ είμαστε στο 89, επαναλαμβάνω, να είμαι και ο Ολυμπιακός 1-1 με τον Ρόκα, με το αριστερό να σημαδεύει τον ουρανό της εξωτερικής πλευράς των δικτύων της εστίας Νεϊμέγεν. Άρη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 89-90. Συμπληρώνουμε, θα πάμε στις καθυστερήσεις. Αν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, πηγαίνουμε σε παράταση. Μία ώρα ο Παναθηναϊκός είναι ιδανικός αυτόχειρας και το λέω γιατί ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το μάτς θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα και με τις ευκαιρίες τις οποίες έχει χάσει και βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο το προσέγγισε μετά την επίτευξη του γκολ. Ήταν λάθος η τακτική να οπισθοχωρήσει ο Παναθηναϊκός πίσω, να δώσει χώρο στους Βούλγαρους για να ροκανίσει το χρόνο, το πληρώνει αυτό αυτή την ώρα με τον γκολ το οποίο δέχεται ο Καμαρά. Μια ωραία τρίπλα θα γίνει πάνω στον Καμαρά. Δεύτερη προσπάθεια. Για να δούμε. Θα είναι και πάλι στο προσκήνιο με τον Διαλό να μπαίνει στην περιοχή. Ένα σου του Διαλό, η μπάλα θα φύγει έξω. Στο 90, λίγο πριν πάμε στις καθυστερήσεις. Με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες της Τσεσεκά. Ενώ έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα. Με τον Παναθηναϊκό να είναι στο προσκήνιο. Με την ωραία προσπάθεια την οποία θα κάνει τώρα από τα αριστερά ο Κυριακόπουλος. Τραγικό λάθος του Τσέριν εκεί. Θα το εκμεταλλευτούν. Ένα σουτ θα γίνει μπάλα έξω. Μακριά από τα δοκάρια του Ινιάκη Πένια. Ήταν η προσπάθεια την οποία έκανε ο Πένια. Ο οποίος άφησε την μπάλα νωρίτερα, δεν μπόρεσε να αποσοβεί στο κίνδυνο και το σουτ το οποίο εξαπέλυσε και τον γκολ που πέτυχε η Τσεσεκά. Η προσπάθεια κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ναι.
0: Και εδώ 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε στο 91-1 να είμαι και τον Ολυμπιακό. Σάρι.
2: Λοιπόν, Άρη, πριν πάρει το λόγο, πρώτη προσπάθεια για το Μίλτο Τεντόγλου, 8-27. Συνεχίζει, Άρη.
1: Λοιπόν, από τα αριστερά, η Τσεσεκά, η οποία είναι σε φάση επίθεση, είναι σαν να κατέβασε τους διακόπτες. Ξανά ο Παναθηναϊκός. Μετά το 70 λεπτό σκόραρε. Ευτύχησε να προηγηθεί με ένα 0 με τον Λιβάη Γκαρσία. Και μετά το 70-75 κατέβασε πάλι τους διακόπτες. Έδωσε χώρο στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι το εκμεταλλεύτηκαν. Εκεί που δεν πίεσαν ιδιαίτερα, πέτυχαν ένα γκολ. Και πλέον, όπως δείχνουν τα πράγματα, το στέλνουν στην παράταση. Προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες της Τσεσεκά. Η ενέργεια, ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να πιέσει μπροστά με τον Ταμπόρδα και τον Γιάγκουσιτς. Η ενέργεια με τον Χόφμαν. Χόφμαν αρκετά μέτρα πιο πίσω. Χόφμαν θα παίξει με τον Μαρίνοφ. Μαρίνοφ θα διώξει μακριά σε ένα σημείο που θα σηκωθεί και θα πιάσει την μπάλα ο Ντεφράι. Με τον Φαντρόκελεν έχουν πάρει φτερά τα πόδια των παιχτών της Τσεσεκά που είναι και πάλι στο προσκήνιο. Θα γίνει μια σέντρα. Θα κόψει ο Ντεφράι. Ο Ντέσσερς θα βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα. Το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό. Ένα φάουλ το οποίο θα γίνει πάνω στο Σίριλ Ντέσσερς. Ενώ παίζουμε τις καθυστερήσεις εδώ σε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων αυτής της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι που ήταν κομμένο και ραμμένο στα χέρια του Παναθηναϊκού. Και κατάφερε με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε μετά το 70 να βάλει τους Βούλγαρους μέσα στην περιοχή και να δεχτεί αυτό το γκολ με τον ανεξήγητη οπισθοχώρηση την οποία κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το χρονικό σημείο. Με την προσπάθεια από τον Ινιάκη Πένια, αλλά θα περάσει ο Ντέσσερς, θα πιάσει μια κεφαλιά με τον Ντεφράι και τον Καμαρά και τον Κυριακόπουλο τώρα, ο Ταμπόρδα. Ένα φάουλ θα γίνει πάνω στον Ταμπόρδα, θα αφήσει ο διαιτητής το παιχνίδι να στεγιστεί. Ο Κάτρης θα κόψει με ωραίο τρόπο. Έχει χώρο να κινηθεί ο Γιώργος ο Κάτρης.
0: Έμφραγμα για τον Ολυμπιακό. Δέχεται γκολ στις καθυστερήσεις. 2-1 είναι η Μέγκεν από την σέντρα από τα δεξιά. Ήταν η προσπάθεια εκεί όπου πήγε να βγει από πλευράς γηπεδούχων με την συνεργασία και του Τάντιτς αλλά αναμφίβολα και του Λίντσεν. Τελικά στην καρδιά της άμυνας έρχεται και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο παίκτης ο οποίος βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή ο Χερουή και τιμωρεί με πολύ σκληρό τρόπο την αδράνεια της άμυνας. Πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας και ενώ υπήρχαν αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού δίπλα του, κοιτάζοντας όμως την πορεία της μπάλας και όχι τον ίδιο. Στο 93 είναι η Μέγκεν φέρνει σούπα το παιχνίδι και πλέον ο Ολυμπιακός καλείται με την πλάτη στον τοίχο έχοντας πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή του και με παίκτη λιγότερο να οδηγήσει τουλάχιστον το παιχνίδι στην παράταση. Δύο τραγικά σφάλματα της άμυνας του Ολυμπιακού του στοιχίζουν και στη φάση του 70 με τον Λίντσεν και τώρα στις καθυστερήσεις και να δούμε τι μας περιμένει. Άρη, σε τι λεπτό βρισκόμαστε για να δούμε και εκεί τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό.
1: Γιάννη, μείνε και Γιάννη, είμαστε στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Όχι, εντάξει, θα πάρουμε μικρόφωνο για να δούμε τον Ταμπόρδα μέσα στην περιοχή για τον Παναθηναϊκό. Ταμπόρδα θα γυρίσει, ο Τέσσερ δεν μπορεί να φτάσει στην πορεία της μπάλας. Είμαστε στο τέταρτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στη Βουλγαρία. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν τώρα οι παίκτες της Τσεσεκά. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ντέσσερς να βρεθεί στην πορεία της μπάλας. Θα γινόταν άμεσα απειλητικός για την εστία του τερματοφύλακα Μαρίνοφ. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πιέσουν ψηλά με δίνα. Θα βγάλει αρκετά μέτρα πιο πίσω. Ο Γιάγκουσιτς πιέζει. Ο Ντέσσερς και αυτός θα πάει προς την πορεία της μπάλας. Είμαστε λίγο πριν
0: αν
1: το φινάλε.
0: Παίζουμε... Ναι. Υπάρχει τέλα. Εξέταση του γκολ εάν είναι offside. Υπάρχει χρήση VAR. Περιμένετε λίγο Μαριάννη. Να δούμε. Είναι μια οριακή φάση. Δεν έχω replay. Δεν είμαι στην ίδια ευθεία. Είμαστε στην αντίθετη πλευρά εστίας. Οπότε μέχρι να βγει απόφαση συνεχίζεις και να δούμε τελικά αν θα μετρήσει τον γκολ της Νεϊμέγεν ή αν θα παραμείνει το 1-1.
1: Για Άρη. Να δούμε εδώ, είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, παραμένει το 1-1, η Τσεσεκά σε φάση επίθεσης, μια βαθιά μπαλιά, κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό, Φαντρόκελεν θα βγει ο Πένια και θα μπλοκάρει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ταμπόρδα τώρα, ο Ταμπόρδα κρατάει, ο Ταμπόρδα θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω στον Καμαρά.
0: Ακυρώνεται τον γκολ της Νεϊμέγκεν, ακυρώνεται τον γκολ γιατί στο ξεκίνημα της προσπάθειας από τα δεξιά του Εμρέ Μορ, ενός πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, είναι εκτεθειμένο το αριστερό πόδι όπως έδειξε
1: τέλος
0: χαρακτηριστικά.
1: Τέλος στη Βουλγαρία, πάμε σε παράταση Γιάννη.
0: Παράταση στην αγωνία. 1-1 λοιπόν Ολυμπιακός. Σώζεται με τον Σχερουή, ο οποίος είχε περάσει 3 λεπτά νωρίτερα ως αλλαγή στη θέση του Μπίσοφ. Βρέθηκε σε κέριο σημείο, αλλά από το ξεκίνημα της φάσης υπήρχε offside. Να λοιπόν

0: ακυρώνεται το γκολ. Δύο κομβικές φάσεις με τη χρήση VAR. Η απευθείας κόκκινη του Φορτούνη πρακτικά ήταν κίτρινη και βεβαίως το γκολ που πλέον δίνει οξυγόνο στον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Θέλουμε ένα λεπτό σύν τις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων για να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι στην παράταση. Πάντως είναι η αλήθεια ότι είναι τραγική η αντίδραση των παιχτών του Ολυμπιακού στην άμυνα και στον γκολ το οποίο μέτρησε και σε εκείνο που δεν μέτρησε. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι. Για να δούμε από τα δεξιά τον Σιερουή. Σιερουή θα γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω σε ένα χώρο που κινείται με τον Φονβίλ. Ζητάει την μπάλα ο Μόρ. Θα πάρει τώρα την μπάλα ο Μόρ. Ο παίκτης ο οποίος ήταν offside. Θα δώσει με τη μία για τον Φονβίλ. Ωστόσο υπάρχει κόντρα από τα αριστερά και υπάρχει offside foul. Γιατί βλέπω ότι παίκτες και των δύο ομάδων έχουν πέσει πάνω στον Μαριάννη και τον έχουν περικυκλώσει. Τελικά η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει παίκτης πεσμένος στον Ερυθρό Λευκό. Επαναλαμβάνω, είναι όλος ο κόσμος όρθιος. Δεν μπορώ να διακρίνω, φανταστείτε με το ζόρι, μπορώ να δω και όρθιος τις κερκίδες και των δύο. Με την άτομα απαγωγή πρέπει να είναι ο Πιρόλα.
1: Ο Πιρόλα είναι, Γιάννη.
0: Γιατί βλέπω τους υπόλοιπους εκεί γύρω και λέει ο Πιρόλα. Τελικά σηκώθηκε. Επαναλαμβάνω, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το πεντάλεπτο. Λογικό, λόγω της δίλεπτης διακοπής που υπήρχε για την απόφαση αν θα μετρήσει τον γκολ ή όχι. Είμαστε στο 97. 1-1, να ημέγει τον Ολυμπιακό. Απομάκρυνση της μπάλας με τον Ρόκα. Προσπαθεί να αποφύγει τον Μόρ, να κρατήσει την μπάλα λίγο παραπάνω. Πάει προς το κέντρο. Πολύ σωστή απόφαση, αλλά ψάχνει και κάποιο στήριγμα. Κρατά ο Ρόκα. Κλέβει και ο Φονβίλ. Τελικά υπάρχει σφύριγμα λήξης κανονικής διάρκειας από τον Μαριάννη. 1-1, να ημέ και ο Ολυμπιακός με τα γκολ του Ελκαμπή 46 και του Λίντσεν στο 70. Ο Ολυμπιακός σώθηκε χάρη στο offside του Εμνέ Μόρ, εκεί όπου ξεκίνησε τον γκολ το οποίο δέχτηκε στο τρίτο λεπτό του καθυστερήσεων με τον Σιερουή. Πολύ σωστή απόφαση, έστω και με τη χρήση VAR. Και πλέον ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει τι μπορεί να κάνει στα 30 λεπτά της παράδοσης, παράλληλα με το τι συμβαίνει και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Σύντομη διακοπή και τα λέμε σε λίγο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Ερασπορ.
1: Λοιπόν, 1-1 ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν. Ακυρώθηκε σωστά για offside του Μόρ στην αρχή της φάσης το δεύτερο γκολ που πέτυχαν στις καθυστερήσεις οι γηπεδούχοι. Από εκεί και πέρα, 1-1 ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Πράγμα που σημαίνει ότι και τα δύο παιχνίδια οδηγήθηκαν και στην παράταση. Αν δεν υπάρξει νικητή στην παράταση, φυσικά θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτή την ώρα και στη Σόφια αλλά και στην Ολλανδία οι παίκτες των δύο ομάδων παίρνουν τις οδηγίες από το προπονητικό team. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω της απευθείας κόκκινης κάρτας. Κίτρινη ήταν στην αρχή, με την παρέμβαση του ΒΑΡ έγινε κόκκινη του Κώστα Φορτούνη.

0: Θυμίζω πως η Bodo Glimt επιβλήθηκε στην παράταση 3-2 της Union Saint-Gilloise και θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει η Νάιμέγεν ή ο Ολυμπιακός στα play-off του Champions League. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά 0-1, Τσέλι Αραράτ 0-0, Στουρμ Φενέρ ημίχρονο 0-0, Λιόν Σπάρτα 1-0. Θυμίζω νωρίτερα Σαμπάχα Άρχους 4-0, Καϊράτ Λεύσκη 0-1. Η Λεύσκη είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Το παιχνίδι στη Βουλγαρία θα ξεκινήσει πιο γρήγορα όπως όλα δείχνουν. Δίνουμε το λόγο στον Άρη Γάτα, καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Έλα, Άρη.
1: Το παιχνίδι της Βουλγαρίας θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Άγγελε, φίλε, αγρότε, Σπόρο, Παναθηναϊκός πληρώνει το ότι έχει μια πολύ κακή προσέγγιση στο παιχνίδι μετά το 70, ενώ προηγήθηκε, πήρε τα ενία του παιχνιδιού, οπισθοχώρησε ανεξήγητα, έγινε και αλλαγή, έπαιξε και με 4 στόπερ κάποια στιγμή, βάζοντας τον Ντουμπά ο προπονητής του, και το πληρώνει αυτό, γιατί δέχτηκε ένα γκολ σε ένα παιχνίδι που θα πήγαινε πάρα πολύ καλά αμυντικά, δεν είχε δεχτεί την παραμικρή προσπάθεια και από εκεί και πέρα.

0: Μια επίσκεψη ουσιαστικά στα τελευταία 15 λεπτά με προϋποθέσεις, γιατί περισσότερες δεν ήταν τέτοιες για την ΤΣΕΚΑ. Τον ισοφαρίζει και πλέον το μάτς πηγαίνει στην παράταση. Καμαρά για τον Παναθηναϊκό. Η παράταση η οποία θα ξεκινήσει τώρα με τον Γιάγκουσιτς και τον Ντεφράι. Ντεφράι θα παίξει με τον Τουμπά. Τουμπά θα βρει τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν και τον, με τον Καμαρά. Ο Καμαρά θα βγάλει και πάλι στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Ταμπόρδα. Πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός από αυτούς τους παίκτες πράγματα. Γιάγκουσιτς. Κακή εκτίμηση του Γιάγκουσιτς. Και αυτός δεν έχει μπει στον πνεύμα του αγώνα. Ο Γιάγκουσιτς θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο για την ΤΣΕΚΑ. Στο 91 είμαστε. Θα έχουμε μια διακοπή, γιατί ο διαιτητής θα περιμένει να ξεκινήσει τώρα το παιχνίδι. Ο Μεδίνα θα παίξει με τον Φαντρόκελο Παναθηναϊκός και τον Γιάγκουσιτς με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος τον Φαντρόκελο. Φαντρόκελο με τον Τουμπά. Τουμπά θα σηκώσει το κεφάλι του, έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση δύο παικτών. Θα βγάλει δεξιά σε ένα σημείο που ελέγχουν εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο τον Κάτρη. Η μπάλα θα βγει στον Τουμπά και από την πλευρά του Ντεφράι. Παναθηναϊκός, ο οποίος επιτίθεται στο τέρμα που τελείωσε και το δεύτερο ημίχρονο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Είμαστε στο 92, 92ο λεπτό. Με τον Φαντρόκελεν τώρα και τον Ντεφράι, ο Τουμπά θα κερδίσει την μπάλα σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχει ο Τουμπάι. Θα παίξει και πάλι με τον Ντεφράι. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Οι Βούλγαροι έχουν οπισθοχωρήσει και κλείνονται στην άμυνά τους. Θα επιχειρήσουν να κλείσουν τους χώρους τώρα για να πάνε το παιχνίδι στη διαδικασία τη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Αν και σκόραραν στη διάρκεια του αγώνα, δεν έχασαν πολλές ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός δεν τους άφησε να δημιουργήσουν. Τώρα μέσα στην περιοχή για να δούμε τον Κυριακόπουλο. Ένα γύρισμα. Κακή εκτίμηση του Κυριακόπουλου. Για μια ακόμη φορά δεν μπορεί ο Κυριακόπουλος εκεί να βρει κάποιο συμπαίκτου. Η μπάλα φτάσει στον Καμαρά. Καμαρά στον Τσέριν. Ο Τσέριν θα βγάλει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Κυριακόπουλος θα βγάλει στον Τσέριν. Ο Τσέριν έχει την μπάλα στην κατοχή του. Δεν θα τη σηκώσει για τον Τέσσερ. Την αφήνει στον Καμαρά. Καμαρά στον Φαντρόκελεν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έξω περιοχή. Επιτίθεται ο Γιάγκουσιτς. Το γύρισμα. Η μπάλα κοντράρει. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από την αριστερή πλευρά στο 93. Είμαστε πρώτο ημίχρονο της παράτασης εδώ στη Βουλγαρία με τον Γιάγκουσιτς έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πάνω στην μπάλα θα φύγει ο νεαρός Κροάτης και θα πάει ο Σλοβένος, ο Άνταμ Τσέριν, να το εκτελέσει για τον Παναθηναϊκό. Όλος ο κόσμος, με ξέρει τον Γιώργο τον Κάτρη, μέσα στην περιοχή του τερματοφύλακα Μαρίνοφ. Έτοιμος να εκτελέσει τώρα ο Τσέριν αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από την αριστερή πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο της παράτασης με τον Άνταμ Τσέριν πάνω στην μπάλα. Έτοιμο το εκκλήσει, εκτελεί ο Τσέριν. Η μπάλα θα περάσει. Κυριακόπουλος θα την κερδίσει, θα την επαναφέρει μέσα στην περιοχή. Διώχνουν εκεί αμυντική της ΤΣΕΚΑ. Ο Κυριακόπουλος θα αφήσει στον Τσέριν. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέριν άφησε την μπάλα, δεν έκανε το κοντρόλ. Άρα λοιπόν το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος τώρα θα παίξει με τον Φαντρόκελεν. Στο 94 είμαστε. Πρώτο ημίχρονο της παράτασης, φίλοι ακροατές, της ΕΡΑ Σπορ εδώ στη Βουλγαρία. Με την προσπάθεια του Παναθηναϊκού με τον Τουμπά και τον Ντεφράι. Η μπάλα θα βγει στον Γιάγκουσιτς από θέση εξωδεξιά. Ο Γιάγκουσιτς κρατάει. Δεν έχει βοηθήσει ο Γιάγκουσιτς μέχρι τώρα σε αυτό το παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες.
1: Παραμένει λοιπόν Άρη το 1-1 στο ξεκίνημα της παράτασης στην αναμέτρηση της ΣΕΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Πάμε και στο Γιάννη Ράνιο να μας πει πώς ξεκίνησε η παράταση στην Ολλανδία. Έλα Γιάννη.
2: Δεύτερο λεπτό της παράτασης, 1-1 να είμαι και τον Ολυμπιακός με Πόποβιτς, Ρέτσο, Ροντινέη, Πυρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτη, Αλκαμπή και Ρόκα.
0: Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Σιριλ Ντέσσερς. Ήταν η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κυριακόπουλο. Ο Ντέσσερς, κίλερ, κοντρολάρει την μπάλα, τη στέλνει στα δίχτυα. 1-2 για τον Παναθηναϊκό στον 95ο λεπτό. Ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια την οποία έκαναν οι πράσινοι. Η μπάλα μπήκε μέσα στην περιοχή. Ο Ντέσσερς, κίλερ εκεί, φωνιάς μέσα στη μικρή περιοχή. Δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με την επιστροφή του μετά από 10 μήνες στις υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό. Με την έναρξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ο Σίριλ Ντέσσερς κάνει το ΤΣΕΚΑ Παναθηναϊκός στο 95. 1-2. Ήταν ωραία η προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο έκανε μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Καλοζυγισμένη ήταν. Λάθος εκτίμηση από τον Μαρίνο, τον τερματοφύλακα της ΤΣΕΚΑ. Η μπάλα έφτασε στον Τέσσερς με πολύ ψύχρημο τρόπο. Κοντρόλαρε την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα. ΤΣΕΚΑ Παναθηναϊκός 1-2 στο 5ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Άγγελε, Γιάννη, επιστρέφουμε σε εσάς.
1: Γιάννη.
2: Κίνδυνος για την εστία του Ολυμπιακού πέρασε με τη συνεργασία Τάντιτς-Μρέμορ. Ο τελευταίος μέσα από τη μεγάλη περιοχή σημάδεψε άστοχα πάνω από την εστία του Πόποβιτς. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός σώθηκε από αυτή την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Και για να δούμε κατά πόσο μπορεί με παίχτη λιγότερο, όχι απλά να κρατήσει, αλλά να γίνει και ιδιαίτερα απειλητικός, εκτός και αν περνώντας η ώρα κοιτάζει πώς μπορεί να οδηγήσει το παιχνίδι στα πέναλτι με τον Πόποβιτς, ο οποίος μεταξύ άλλων φημίζεται και για τον τρόπο με τον οποίο πιάνει πέναλτι, αλλά υπάρχει αρκετή ώρα ακόμα μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το χρονικό σημείο και γι' αυτό θα δούμε πώς ο Ολυμπιακός θα το διαχειριστεί. Η μπάλα είναι στο χώρο του κέντρου και δεξιά, εκεί όπου προσπαθεί με τον Σιπιώνη. Είμαστε στο 94 για το Ρόντι Νέι. Το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ελκαμπή στο ημικύκλο, θα δώσει αριστερά για το Ρόκα. Ρόκα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το σούτ, εκτελεί μεγάλη ευκαιρία του Ρόκα. Η μπάλα περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
1: Γιάννη, χάνεται η ευκαιρία να ακούσουμε τη δεύτερη προσπάθεια του Τεντόγλου και επανερχόμαστε.
3: Λοιπόν, για τη δεύτερη του προσπάθεια ο Μίλτος Τεντόγλου. Για ένα ακόμα μεγάλο άλμα πάνω από τα 8 μέτρα και αυτό. Το όχι λέει, δεν πρέπει να είναι καλύτερο, έχω την εντύπωση. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει τι πρέπει να διορθώσει, έτσι ώστε το 8-27 που έκανε νωρίτερα, ενώ περιμένουμε πάντα 8-19 με 1,5 μέτρο κόντρα.
1: 8-19 το δεύτερο άλμα του Τεντόγλου, επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο. Έλα Γιάννη.
2: Με τη σύνδεσή μας, 2-1 για την Αϊμέγεν. Ό,τι δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα, έρχεται εκεί και με τη συνεργασία και του Τάντιτς και του Εμρέ Μόρ, βρίσκοντας και πάλι σε ανισορροπία τους ερυθρόλευκους από το ύψος μικρής περιοχής και ραυνοβολή τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Εμρέ Μόρ είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει τον γκολ. Ο Εμρέ Μόρ, θυμίζω ότι άθελά του στέρισε τον γκολ από την ομάδα του γιατί ήταν offside. Εμρέ Μόρ όμως είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το σουτ, το γκολ από κοντά από τις μικρής περιοχής και θα κάνει το 2-1. Ο Ολυμπιακός πληρώνει, επαναλαμβάνω, σήμερα τα πάρα πολλά λάθη. Εγώ θα βάλω μέσα ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε γκολ σε ένα τέρμα το οποίο σωστά δεν μέτρησε. Παίκτες του Ολυμπιακού οι οποίοι με την τοποθέτησή τους, με την αντίδρασή τους εκθέτουν τον Πόποβιτς και σε αυτή τη φάση. Και πλέον ο Ολυμπιακός, αν και έχει τον χρόνο μπροστά του, καλείται να δει πώς μπορεί να εμφανίσει τον γκολ του Εμρέ Μόρ που δέχτηκε λίγο νωρίτερα. Ο Εμρέ Μόρ, ο οποίος πέρασε από το πρώτο 20 λεπτό στο παιχνίδι, γιατί ο Ουαΐσα, ένας δεξιός back half, ένας από τους υπερπολίτιμους παίκτες, τραυματίστηκε και πέρασε ως αλλαγή. Ο Εμρέ Μόρ μαζί με τον Τάντιτς είναι δύο από τα νέα αποκτήματα της Νάιμέγγεν και πληγώνει την πρώη του ομάδα. Πριν από 6 χρόνια περίπου είχε περάσει ένα εξάμηνο, ελάχιστοι τον θυμούνται. Είχε παίξει ένα ή δύο επίσημα παιχνίδια. Μάλιστα το ένα ήταν και αγώνας κυπέλου. Γι' αυτό στην περίοδο του κορονοϊού ελάχιστοι θυμούνται το πέρασμα του Εμρέ Μόρ που είχε έρθει ως δανεικός από τη Θέλτα. Ο Ολυμπιακός τώρα τρέχει να δει τι μπορεί να κάνει από τα δεξιά. Και με τον Σιπιώνη, την προσπάθεια εκεί και του Έσε. Ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα αριστερά με τον Πιρόλα. Ακόμα πιο αριστερά για τον Μπρούνο. Προωθημένη παλιά για να βρει το Ρόκα. Είναι αλήθεια ότι από τη στιγμή που πέρασε έχει απειλήσει 3 φορές από 80 και μετά. Και στο 82 και στο 89 και στην πρώτη φάση της παράτασης. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε στο 98 λεπτό ποια θα είναι η απάντηση του Ολυμπιακού. Από τα αριστερά κυρίως. Μπρούνο με τον Ρόκα προσπαθούν να συνδυαστούν. Κόβει αποτελεσματικά ο Φονβίλ. Νέο γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Νάιμέγγεν. Κεφαλιά, απομάκρυνση τελικά σε κόρνερ. Αν και η μπάλα πήγαινε κατευθείαν στην αγκαλιά του Κρετάζ. Ήταν ο Περέιρα, ο οποίος με προβολή ανάποδα όμως πέταξε την μπάλα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά, από τα αριστερά θα πάει να το εκτελέσει. Αν μπορώ να διακρίνω σωστά, πρέπει να είναι ο Ρόντι Νέι. Συγχωρέστε με, αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος μπροστά μου. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά. Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού χάνεται. Εκεί όπου ο συνδυασμός Ρόκα, Ελκαμπή και με προωθημένο παίχτη τον Σιπιώνη. Η μπάλα περνά πάνω από όλα τα κεφάλια, περνά παράλληλα από την εστία της Νάιμέγγεν. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό χάνεται. Η μπάλα περνάει out, παραμένει το 2-1 υπέρ της Νάιμέγεν.
1: Παραμένει Γιάννη το 2-1 υπέρ της Νάιμέγεν. Θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε στον Αριγάτα να μας πει πως εξελίσσεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Τζεσεκά. Ελάρι.
0: 100 λεπτά παιχνίδι, Άγγελε φίλε, αγρά 4. Σπόρ Παναθηναϊκός προηγείται. 2-1 το παιχνίδι, έχει πέσει ο ρυθμός πάρα πολύ μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού. Έχει σβήσει, θα έλεγα. Και έχουν αποκτήσει έτσι μια πρωτοβουλία των κινήσεων οι Βούλγαροι. Ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει δεχτεί κάποια επίθεση μέχρι τώρα. Ήταν μια βαθιά παλιά νωρίτερα με στόχο τον Τέσσερς. Έτρεξε ο Τέσσερς να κερδίσει την μπάλα, αλλά δεν τα κατάφερε. Τώρα θα γίνει μια παλιά με στόχο τον Σίριλ Τέσσερς, ο οποίος είναι πραγματικός killer μέσα στην περιοχή. Νωρίτερα σκόραρε για τον Παναθηναϊκό. Όταν δέχτηκε την μπάλα μία φορά μέσα στην περιοχή, την έστειλε στα δίχτυα. Κατευθείαν δεν χρονοτρίβησε. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Δεν βιάζονται τώρα οι πράσινοι, ροκανίζουν και το ρυθμό. Έχουμε αλλαγές από την πλευρά της Τσεσεκά. Θα φύγει από ό,τι βλέπω ο παίκτης με το νούμερο 33 Κουεγιάρ και θα περάσει μέσα ο Κρέμπς. Ενώ αλλαγές έχει το δικαίωμα να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Βλέπω και τον Κοντούρη και τον Τετέι, αλλά και τον Πελίστρη, τους οποίους έχει μαζί του εκεί. Ωραία ενέργεια του Γιάγκουσιτς, θα κάνει τις τρίπλες εκεί, τα μπόρδα από τα αριστερά, θα πρέπει να πάρει κάτι ο τα μπόρδα εκεί, παίρνει τελικά το κόρνερ, όχι, out ball. Στο 102, Τσεσεκά Παναθηναϊκός, 1-2 με τα γκολ τα οποία διαμορφώνουν αυτή την αναμέτρηση του Λιβάη Γκαρσία και του Σίριλ Ντέσσερς, των παιχτών που επανήλθαν. Κυρίως ο Ντέσσερς μετά από ένα χρόνο σχεδόν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού και σκοράρει. Και το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού στον τεμπούτο του με την φανέλα του τριφυλλιού, ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος με το καλημέρα άνοιξε λογαριασμό. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα για τους παίκτες της ΣΕΣΕΚΑ. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν εκεί με τον Χόφμαν. Χόφμαν θα αλλάξει με τον Μεδίνα. Ο Μεδίνα και πάλι στο Χόφμαν. Χόφμαν θα βγάλει αριστερά σε ένα σημείο το οποίο ελέγχουν οι Βούλγαροι. Μια βαθιά μπαλιά. Σε ένα σημείο που θα χάσει ο Ντεφράι, ο Τουμπά δείχνει να ελέγχει. Θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα, σκληρό μαρκάρισμα, είναι το φάουλ πάνω στον Τουμπά. Θα σφυρίξει ο Βέλγος διαιτητής αυτή την ενέργεια, η οποία έγινε από τους παίκτες της Τσεσεκά και συγκεκριμένα από τον Μπούσεφ, ο οποίος βρέθηκε με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον Τουμπά. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Στο 103 είμαστε. Απομένουν 2 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Παίζουμε παράταση, να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0 σε αυτό το παιχνίδι, σοφαρίστηκε λίγο πριν το φινάλε, στο 87 για την ακρίβεια, και από εκεί και πέρα με την έναρξη του πρώτου ημίχρονου της παράτασης έκανε το 2-1. Μια προσπάθεια στη μεσαία γραμμή τον Τσέριν, τον Ταμπόρδα κατεβάζει ο Γιάγκουσιτς και ο Καμαρά ελέγχει, θα βρει τον Ντεφράι. Ντεφράι θα βγάλει στον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν έχει χώρο να κινηθεί μπροστά. Το Φαντρόκελεν θα βρει τον Άνταμ Τσέριν. Ο Τσέριν κρατάει. Ωραία
1: λοιπόν,
0: προσπίτω,
1: Άρη, βάλε ανωτελεία να ακούσουμε την προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη και επανερχόμαστε σε σένα για το φινάλε της του πρώτου ημιχρόνου και αμέσως μετά στο Γιάννη Ράνιο.
3: Τελικό του αγωνίσματος. Ήδη τα 4-40 από αυτό το γκρουπ έχουν περάσει 7 αθλήτριες, ανάμεσα τους φυσικά και η Κατερίνα Στεφανίδη, και άλλες 8 από το δεύτερο γκρουπ, που σημαίνει ότι το 50 θα καθορίσει τις αθλήτριες λογικά που θα λάβουν μέρος στον τελικό του αγωνισματός. Έφυγε λοιπόν για την πρώτη της προσπάθεια στα 4 μέτρα και 50 εκατοστά η Κατερίνα Στεφανίδη. Θα περάσει με την πρώτη.
1: Με την πρώτη λοιπόν αυτό πέρασε η Κατερίνα Στεφανίδη τα 4.50. Άρη, επανερχόμαστε σε σένα.
0: Έχουμε τον Κυριακόπουλο πίσω στον αγωνιστικό χώρο με κράμπες. Σε αυτό το χρονικό σημείο έγινε μια φάση από πλευράς της ΣΕΚΑ. Ο διαιτητής δεν σταμάτησε το παιχνίδι, άφησε να συνεχιστεί κανονικά, αλλά η μπάλα κόντρα έφυγε έξω. Είμαστε στο 105. Δευτερόλεπτα απομένουν για να σφυρίξει στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός προηγείται απέναντι στην Τσεσεκά. Μια προσπάθεια με τον Ταμπόρδα και τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει τα αντίσταση δύο παιχτών. Με τον Φαντρόκελεν, μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Τέσσερς. Τέσσερς θα μπει στην περιοχή. Η μπάλα θα κοντράρει. Θα φτάσει σε πόδια παιχτών με τον Μεδίνα να βγάζει τον μόνο αμαρκάρι στο εκεί. Ήλιεφ για την ομάδα της Τσεσεκά. Και τώρα οι Βούλγαροι θα φύγουν στην κόντρα. 105. Συμπληρώνονται σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής δεν θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη της αναμέτρησης σε αυτό το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Έχουμε και ένα δεύτερο ημίχρονο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η βραδιά. για τον Παναθηναϊκό. Μια βαθιά παλιά η οποία θα γίνει από τα αριστερά. Θα τρέξει πάνω στην μπάλα ο Κάτρης. Η μπάλα θα κοντράρει σε ένα σημείο στο οποίο θα βρεθεί εκεί και θα κερδίσει την μπάλα ο Ήλιεφ μέσα στην περιοχή. Το σούτ, μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΤΣΣΚΑ να κάνει το 2-2. Είναι πηγή κινδύνων κάθε φορά που δέχεται επιθέσεις, κυρίως από την πλευρά του Τουμπάη και ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός τα νότα του. Έχει μεγάλα προβλήματα, κυρίως στα μαρκαρίσματα στη μεσαία γραμμή. Έχει κουραστεί πάρα πολύ ο Καμαρά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δέχεται δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Τώρα θα μπει ο Κοντούρης μες στο γήπεδο. Θα φύγει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος υπέφερε από κράμπες. Νωρίτερα ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος. Φεύγει ο Σωτήρης ο Κοντούρης. Θα μπει στο γήπεδο. Δεν ξέρω, θα πάρει τη θέση του αριστερού μπακάφ ο Κοντούρης. Προφανώς εκεί θα βρεθεί με τον Πένια. Τώρα η μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ευκαιρία μεγάλη για την ΤΣΣΚΑ νωρίτερα. Καμπόρδα. Θα χαθεί η μπάλα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το πλάγιο είναι για την ΤΣΣΚΑ. Με την ενέργεια την οποία έκαναν οι Βούλγαροι. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Βέλγος διαιτητής για το πρώτο ημίχρονο παράταση και αυτό γιατί παίζουμε καθυστερήσεις. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα, μια σέντρα πολύ δυνατή με στόχο τον Διαλό. Την μπάλα θα φύγει έξω. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ανάσες και νερό για τους παίκτες. Επιστροφή στα στούντιο στην Αγία Παρασκευή και σε περίπου 2-3 λεπτά για πάλι μαζί.
1: Γιάννη, σε ακούμε.
2: Ο Ολυμπιακός σώζεται από βέβαιη παραβίαση χάρη στον Πόποβιτς. Ήταν και πάλι ο Σιερουή, ο οποίος εξ επαφής έπιασε το σουτ γεννώντας με τον Ολυμπιακό από τα αριστερά που προσπαθεί να βρει γρήγορα την δική του μετάβαση. Είμαστε στο 104. Το σουτ την μπάλα κοντράρει πάνω στον Φονβίλ. Ο Ολυμπιακός επιμένει. Τελικά χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Μέγια Σμιτς για τον Ατάντη. Τελικά φρενάρει το ρυθμό της η Ναϊμέγεν, η οποία θυμίζω προηγείται με 2-1. Και ενώ λίγο νωρίτερα ήταν ο Σιερουή, ο οποίος είδε τον Πόποβιτς εξ επαφής από το ύψος μικρής περιοχής να απομακρύνει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός έκανε και τις τελευταίες του αλλαγές. Βγήκε ο Ρέτσος, πέρασε ο Σμαϊλόβιτς σε μια προσπάθεια να κερδίσει και σε φρεσκάδα και σε ύψος σε στατικές φάσεις και στη θέση του Έσε πέρασε ο Τσικίνιο προσπαθώντας κατά αυτόν τον τρόπο να είναι συμπαραστάτης του LKB και ενώ ο Ολυμπιακός από το 80 παίζει με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Φορτούνη με απευθείας κόκκινη. Από τα δεξιά και πάλι είναι η προσπάθεια του Φονβίλ. 3 εναντίον 5 μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσέρι, φρενάρει, σταματά, γυρνά πίσω. Στριφογυρίζει για να βρει κάποιο συμπαίκτη. Τελικά κλέβει ο Ροντινέη. Για να δούμε την επίθεση. Προσπαθεί στο 1 εναντίον 1. Αλλά είναι πολύ πλάγια δεξιά. Είναι ο Ελκαμπή. Λυπάμαι, είναι σε ένα σημείο που δεν μπορώ να διακρίνω καν ποιο πάει και τι κάνει εκεί. Ανάμεσα σε αρκετό κόσμο. Η μπάλα τελικά είναι στο χώρο του κέντρου. Λυπάμαι. Πάντως είναι η κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό. Τώρα προσπαθούμε έτσι ανάμεσα σε ένα κενό γιατί είμαστε πολύ
1: φάουλ για τον Ολυμπιακό, Γιάννη.
2: Φάουλ για τον πολύ, Ολυμπιακό. Άγγελε. Για να καταλάβει ο κόσμος, είμαστε 6η-7η σειρά σε ένα γήπεδο που είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε και ένας να σηκωθεί, πόσο μάλλον όλες τις σειρές, είναι σχεδόν σαν να είσαι στην ευθεία. Λοιπόν, ένα φάουλ στο 105 και περιμένουμε και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου για την παράταση. Για τον Ολυμπιακό, Ροντινέη. Όλοι οι παίκτες της Ναϊμέγεν μέσα στη μεγάλη περιοχή με έναν ποδοσφαιριστή να σχηματίζει το τείχος είναι ο Λίνσεν. Για να δούμε ο Ροντινέη, ο οποίος έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι του Ρουμένων αναλογιών ως εξιμπακ, στη φυσική του θέση δηλαδή. Ροντινέη εκτελεί, καλοτραβηγμένη σέντρα, η μπάλα περνά, δεν μπορεί εκεί κανείς. Ήταν ο Νέγια Σμιτ και συνέχεια ο Στόρμα. Επιμένει ο Ολυμπιακός και πάλι ο Ροντινέη δίνει περισσότερη ψωστή μπάλα. Πάει για το Σιπιόνι, δεν θα τα καταφέρει. Ήταν ο Λεμπρετόν, μάχες και τελικά επιθετικό φάουλ πάνω στο Λεμπρετόν που διεκδίκησε την κεφαλιά, το σφύριγμα από τον Μαριάννη για την συνέχεια του αγώνα. Αναλαμβάνω, είμαστε στο 105 με το δικό μας χρονόμετρο γιατί. Ο ένας πίνακας έχει σβήσει και ο άλλος δείχνει μόνο το σκορ χωρίς χρόνο εδώ στο Ghost Stadium του Ναϊμέγεν. 2-1 προηγείται Ναϊμέγεν. Αν μείνει αυτό το σκορ, πρόκριση στα φάση των play-off του Champions League για την Ναϊμέγεν. Οπότε ο Ολυμπιακός επιζητά γκολ ισοφάρισης τουλάχιστον να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Λήξη ημιχρόνου παράτασης. 2-1 Ναϊμέγεν Ολυμπιακός με τα τέρματα του Ελκαμπή 46. Του Λίνσεν στο 70 και στην παράσταση του Εμρέ Μόρ, ένας πρώην ερυθρόλευκος στο 96, έχει δώσει προσβάδισμα στην Ολλανδική ομάδα. Πολύ μικρή διακοπή και τα λέμε σε λίγο.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης στη Σόφια. Ακούμε τον Άρη Γάτα. Έλα, Άρη.
0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Άγγελε, φίλε ακροατές, Τεραπόρ. Είμαστε στο 107. Εδώ ήταν ένα σούτ του Τσέριν, το οποίο έγινε από μέση απόσταση μετά το λάθος το οποίο έκαναν οι παίκτες της ΤΣΕΚΑ. Η προσπάθεια, ο Μαρίνο, ο τερματοφύλακας, μπλόκαρε. Πάει ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος καταλαβαίνεις πια ότι και οι παίκτες και οι 22 ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσα είναι κατάκοποι, είναι καλοκαίρι, είναι δύσκολη η συνθήκη και για να παίξουν αυτή την εποχή οι ποδοσφαιριστές παράταση, ειδικά τόση ώρα. Και έτσι λοιπόν ο Κυριακόπουλος νωρίτερα έφυγε με κράμπες, ο Κάτρης, ο Ντέστερς, ωραία, αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Τριφυλλίου. Επιχείρησαν εκεί να παίξουν το 1-2, αλλά ήταν λάθος εκτίμηση, συγγνώμη, την οποία έκανε ο Γιώργος ο Κάτρης με τον Σίριλ, τον Ντέστερς, που δεν μπόρεσαν να βγάλουν την μπάλα. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει από τα δεξιά τώρα για τους παίκτες της ΤΣΕΚΑ στη μεσαία γραμμή είναι το 100, στο 107 είμαστε, προς 108 διανύουμε. Θα γίνει μια βαθιά μπαλιά. Ο Κοντούρης δεν πάει πάνω στην μπάλα, έχει πάρει θέση αριστερού μπακ. Ο Ταμπόρδα έχει γυρίσει και έκοψε. Μια ωραία ενέργεια από τον Ταμπόρδα, θα κάνει τρίπλες. Εκεί τι θα κάνει ο Ταμπόρδα, θα χάσει την μπάλα και θα δώσει τη δυνατότητα στην ΤΣΕΚΑ να παίξει σε φάση επίθεσης ξανά. Μέσα στην περιοχή ο Τουμπά, το γύρισμα, ο κίνδυνος, ο Πένια, η μπάλα έξω. Είναι κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό, είναι πηγή κινδύνων κάθε φορά που επιχειρούν να κάνουν προσπάθεια οι Βούλγαροι μέσα στην περιοχή. Είναι πολύ κακή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, ο οποίος αυτή τη χρονική στιγμή παίζει με 5 στόπερ ουσιαστικά, με 5 παίκτες στην αμυντική του γραμμή και με τον Φαντρόκελεν και τον Ντουμπά και με τον Ντεφράι. Ο σκοπός αγιάζεται μέσα εδώ σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι λογικό, είναι καλοκαίρι, είναι δύσκολες οι συνθήκες των παιχνιδιών. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για τις ομάδες να κριθούν και οι παίκτες και οι προπονητές, οι πάντες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να παίρνεις όσο μπορείς ανέμακτα το αποτέλεσμα και να πηγαίνεις στην επόμενη πίστα, να πηγαίνεις παρακάτω. Είναι δύσκολα τα μάτς και δύσκολες οι συνθήκες που τα διαμορφώνουν για όλες τις ομάδες. Έτσι, μην δούμε μια εξαιρουμένη. Μια περίπτωση τώρα και πάλι οι Βούλγαροι είναι στο προσκήνιο. Ο Τσέριν θα παίξει άμυνα εκεί, κρατάει καλά. Η μπάλα θα γυρίσει σε ένα χώρο στον οποίο θα ελέγξουν τώρα οι παίκτες της βουλγαρικής ομάδας με την ενέργεια που θα κάνει ο Γκάσεβιτς. Η μπάλα θα φτάσει στον Ζαμζεμί και τον Ήλιεφ για την ΤΣΕΚΑ. Είμαστε στο 109, 11 λεπτά ακόμη να ολοκληρωθεί αυτή η δραματική αναμέτρηση όπως εξελίχθηκε αυτή τη βραδιά, με τον Παναθηναϊκό να κρατάει την πρόκριση στα χέρια του και ουσιαστικά να χαρίζει ένα γκολ στην κανονική διάρκεια στους Βούλγαρους. Η προσπάθεια του Φαντρόκελεν. Μπάλα θα φτάσει στον Γιάγκουσιτς. Αυτός με το τακουνάκι στον Ταμπόρδα. Θα κρατήσουν την μπάλα εκεί οι πράσινοι. Η μπάλα θα γυρίσει στον Κοντούρη και αυτός με τη σειρά του θα τη βγάλει στον Τσέριν. Μια κεφαλιά με στόχο τον Σίριλ Ντέσσερς. Ο Παναθηναϊκός δεν κρατάει μπάλα και το πλήρωσε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα πρέπει να κρατήσει μπάλα, να ηρεμήσει το ρυθμό. Έχει ακόμα 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί αυτή η απόψινη αναμέτρηση. Αν τα πράγματα παραμείνουν έτσι, για βαθιά μπαλιά είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορεί εκεί η βουλγαρική ομάδα δημιουργήσει προϋποθέσεις με τον Ήλιεφ επιθετικής πρωτοβουλίας. Βλέπω το Φαντρόκελεν, ο οποίος κάνει διατάσεις. Κάποιο ζήτημα προφανώς έχει μυϊκό. Στους προσαγωγούς του κρατάει ο Φαντρόκελεν. Η προσπάθεια με την οποία τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα κάνουν για βαθιά μπαλιά με τον Πένια. Η μπάλα θα περάσει, ο Ντέστερς θα κερδίσει σε δύο χρόνους. Διαμαρτύρεται γιατί η μπάλα βρήκε το κέρι του κεντρικού αμυντικού της ΤΣΕΚΑ. Και ενώ τώρα οι Βούλγαροι θα φύγουν στην κόντρα, ο Τουμπά, ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Τουμπά, θα βρεθεί στο χορτάρι. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι εδώ με τον Τουμπά, τον Αχμέτ Τουμπά, να δέχεται ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα.
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή, Άρη, που γίνεται, να ακούσουμε την προσπάθεια του Μιλτού Τεντόγλου.
3: Ο Μίλτος Τεντόγλου θέλει μια απάντηση, ένα τεράστιο άλμα, για να το δούμε. Και κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα, ένα άλμα κοντά στη γραμμή του της προσπάθειας του Εχάμερ. Πρέπει να είναι καλύτερο από το 27 που έκανε νωρίτερα. 8-29 θυμίζω ο Εχάμερ στη δεύτερη του προσπάθεια.
4: Ωριακό είναι πολύ και πάτησε πολύ πίσω.
3: Πάλι δεν το πιστεύει ο Πομάσκι. Ξέρει ότι ο αθλητής του μπορεί να κάνει 8,5 μέτρα σήμερα και μάλιστα εύκολα. 8-27 δεύτερη φορά. 8-27
1: 8.27 λοιπόν το τρίτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Ράνιο, καθώς ξεκίνησε και στην Ολλανδία το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Έλα Γιάννη.
2: Στο 108 είμαστε, ένα ημέγεινο Ολυμπιακός 2-1, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν οι Ερυθρόλευκοι με τον Αλκάμπη στο 46, σοφαρίστηκαν με τον Λίνσε στο 70 και τον Μόρ στο 96. Λίγο νωρίτερα τρεις αλλαγές σε διαφορετικές θέσεις και άμυνα και μεσαία γραμμή και επίθεση για την Ναϊμέγεν. Για να δούμε το γύρισμα από τα αριστερά, δεν θα προλάβει ο Ρόκα. Η μπάλα πάντως πήγε κατευθείαν πάνω στον Κρετάς, παρά το γεγονός ότι πέρασε τον Φονβίλη στο Ιγκόντρα, τελικά δεν κατάφερε να κάνει κάτι θετικό ο Ρόκα, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος και έχει βοηθήσει τηρουμένων αλλαγιών πάντοτε με την διαισθητικότητά του και τις προσπάθειες που είχε με σουτ και στο 82 και στο 89 και στο 95. Και έλεγα λίγο νωρίτερα για τις αλλαγές, μεταξύ άλλων ξεχωρίζω την είσοδο του Κέρς αντί του Μόρ, που από το πρώτο ημίχρονο είχε αντικαταστήσει τον Ουαΐσα. Ήταν αλλαγή στην αλλαγή, αλλά ο Μόρ έκανε τη δουλειά με τον γκολ με το οποίο προηγείται αυτή τη στιγμή από το 96 ομάδα της Ναϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί με μια βαθιά βαλιά να βρει τρόπο από τα δεξιά να απειλήσει με τον Ροντινέι, που μοιάζει περισσότερο σαν εξτρέμ και λιγότερο σαν μπακ. Άψογη προσποίηση κάνει, θα βγει δεξιά, πασάρει αριστερά ο Νιούτινγκ για τον Σιερουί. Μπαίνει από τα αριστερά, σπάει την μπάλα σε ένα χώρο που κόβεται αριστερά από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Νέο σου την μπάλα περνά out. Μεγάλη ευκαιρία με τον Μοντέιρο, ο παίκτης ο οποίος και περάσει λίγο νωρίτερα στη θέση του Λίντσεν. Η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πόποβιτς καταγράφεται μια καλή στιγμή για την ομάδα της Ναϊμέγεν στην προσπάθειά της να πετύχει ένα τρίτο γκολ και βλέποντας βεβαίως τον Ολυμπιακό να ανεβάζει την γραμμή όσο μπορεί περισσότερο, αλλά στο 109 αυτή η προσπάθεια με τον Μοντέιρο, που ήταν ο μοναδικός παίκτης από τους 11 που ξεκίνησαν στο σημερινό μάτς που δεν ήταν από το πρώτο παιχνίδι, καθώς θέση του είχε περάσει ο Τάντιτς. Όλοι οι υπόλοιποι 10 ήταν οι ίδιοι που είχε επιλέξει και πριν από μία εβδομάδα ο Σρέντερ και μέχρι στιγμής δείχνει να τον δικαιώνει. Ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι παίζει από το 80 λόγω απευθείας κόκκινης του Κώστα Φορτούνη με 10 ποδοσφαιριστές, οπότε εκ των πραγμάτων κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των Ερυθρόλευκων. Ο Πιρόλα προσπαθεί εκεί να απαλλαχθεί από το μαρκάρισμα του αντιπάλου του μαζί και με τον Σμαϊλόβιτς που θυμίζω πέρασε τη θέση του Ρέτσου. Έγινε το λάθος και τελευταία στιγμή έρχεται ο Μπρούνο να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Μπρούνο και Ροντινέι έχουν ισορροπήσει λίγο την κατάσταση, αλλά είναι αρκετά τα σφάλματα του κεντρικού αμυντικού διδύμου και του Πιρόλα και του Ρέτσου ως επιτοπλίστων όταν αγωνίστηκαν, και αυτό τα πλήρωσε ο Ολυμπιακός και βάζω μέσα και τη φάση όπου δέχτηκε ένα γκολ αλλά δεν μέτρησε. Κίτρινη κάρτα η οποία είναι σε παίκτη του Ολυμπιακού, θα ήθελα να δω γιατί και πάλι έχω αρκετό κόσμο μπροστά μου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάποιος που έχει αντικρίσει ήδη κάρτα, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα φάουλ στο κέντρο για την ομάδα της Ναϊμέγεν, και ενώ είμαστε στο 111.
1: Στο 111 Γιάννη, παραμένει το 2-1 για την Ολλανδική ομάδα. Πάμε στον Άρη Γάτα, εκεί είμαστε πιο προχωρημένα. Έλα Άρη.
5: Στην Βουλγαρία είμαστε στο 115, η Τσεσεκά είναι στο προσκήνιο, νωρίτερα έχασε μια ευκαιρία, έγινε μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή και πάλι θα γίνει μια σέντρα. Θα κόψουν οι αμυντικοί, ένα σούτ, η μπάλα θα κοντράρει, εδώ επιχείρησαν να απειλήσουν οι παίκτες της Τσεσεκά, ενώ ο Πελίστρη νωρίτερα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσει σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ο Φακούντο Πελίστρη ήταν η τελευταία αλλαγή για τον όχι ο Πελίστρη, συγγνώμη, ο Γιάνγκους ήταν αυτός ο οποίος πέρασε και κέρδισε την μπάλα σε αυτό το χρονικό σημείο. Έγινε μια σέντρα στην περιοχή. Ο Φαντρόκελεν, ο Γιάνγκουσιτς, ένα λάθος εκεί του Γιάνγκουσιτς. Ο Ντιαλό, θα κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και θα φύγουν στην κόντρα τώρα με τον Ντέσσερς. Έχουμε ένα φάουλ πάνω στον Φαντρόκελεν, ο οποίος είχε οπισθοχωρήσει με πάρα πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού σε αυτό το χρονικό σημείο. 116 οι οποίοι φαίνονται τουλάχιστον κατάκοποι. Και αρκετοί από αυτούς από το ξεκίνημα, είναι ξεκίνημα της χρονιάς και είμαστε στην παράταση, στο 116 είμαστε. 4 λεπτά να ολοκληρωθεί το παιχνίδι απόψε. Για να δούμε την προσπάθεια του Παναθηναϊκού με τον Ινιάκη Πένια. Ο Πένια θα διώξει μακριά σε ένα σημείο που ο Ντέσσερς θα πιάσει μια πρώτη κεφαλιά. Μια δεύτερη κεφαλιά, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν οι πράσινοι από τα αριστερά, με τον Σωτούρη, τον Κοντούρη, ο οποίος βρίσκεται πάνω στην μπάλα. Ο Κοντούρης θα παίξει με τον Ντέσσερς και πάλι ο Ντέσσερς θα γυρίσει τα μπόρδα. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούν να ροκανίσουν και το χρόνο. Στην αριστερή πλευρά τώρα οι παίκτες του Τριφυλιού, με τον Κοντούρη
0: Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα έχουμε ένα σκληρό μαρκάρισμα και είναι το φάουλ για τον Παναθηναϊκό ακριβώς δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο μέσα στα καρέ τη εστία του Μαρίνοφ, του Βούλγαρου τερματοφύλακα. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσουν οι πράσινοι. Πήγε κοντά και είναι πάνω στην μπάλα. Από ό,τι βλέπω εκεί, μάλλον είναι όχι φάουλ, είναι πλάγιο, είναι πολύ μακριά. Και φάνηκε με την εικόνα του διαιτητή ότι έχει σφίξει φάουλ, αλλά τελικά είναι η προσπάθεια, ενώ τώρα είναι το φάουλ πάνω στον Βιθέντε τον Ταμπόρδα, το οποίο έγινε. Στο 117 είμαστε, διανύουμε το 117ο λεπτό, είναι το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, CSKA Παναθηναϊκός 1-2. Ένα παιχνίδι με πολύ δραματική μορφή στη βραδιά, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται και να είναι μια ανάσα από το να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια, να δέχεται ένα γκολ όμως στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης με τον γκολ του Σίριλ Ντέσερς οι πράσινοι προηγούνται αυτή την ώρα. Μια προσπάθεια με τον Ταμπόρδα, ωραία ο Ταμπόρδα εξωπερίοχη κρατάει, Ταμπόρδα πάντα θα σουτάρει, μπάλα θα περάσει, Μαρίνοφ θα πει όχι, θα κερδίσει ο Γιάνκουσιτς, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 3-1. Με τον Γιάνκουσιτς τώρα και τον Ταμπόρδα ξανά, Ταμπόρδα κρατάει, δεν βιάζεται ο Βιθέντε Ταμπόρδα, Ταμπόρδα πάντα, Ταμπόρδα πάει να κερδίσει κάτι εκεί, δεν θα τα καταφέρει να κερδίσει κάτι, θα κοπεί η μπάλα από τον Τσέριν. Στο 118 είμαστε,
1: 118, 2 λεπτά. Άρη, 2 λεπτά μένουν για το φινάλε του αγώνα, θα επανέλθουμε σε σένα, πάμε για λίγο στην Ολλανδία να μας πει ο Γιάννης, καθώς είμαστε πιο πίσω χρονικά, τι συμβαίνει, μέχρι, τι συμβαίνει αυτή την ώρα, έλα Γιάννη.
2: Στο 115 παιχνίδι κέντρου 2-1 Ναϊμέγεν Ολυμπιακός, σκορ που δίνει πρόκριση στην επόμενη φάση. Αν μείνει για την Ναϊμέγεν Ολυμπιακός, κάνει την ίστατη προσπάθεια να απειλήσει και με παίχτη λιγότερο. Είναι η προσπάθεια του Σιπιόνι για τον Ελκαμπή. Όλα αυτά λίγο ξέρω από τη μεγάλη περιοχή. Κόβει με τον Περέρα για τον Φονβίλ. Βαίνει ταχύτατα ο Σκερουί από τα δεξιά σε μια προσπάθεια. Προσπαθεί να βρει τον Τσέρι.
0: Ο Ντέσσερ κερδίζει 1-2 προσπάθειε. Ντέσσερ σουτάρει, ο Μαρίνοφ θα διώξει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Έφυγε στην κόντρα να κάνει το 3-1 με το Σίριλ Ντέσσερς ξανά. Ήταν ευκαιρία ο Ντέσσερς και έτσι τις κόντρες, ενώ τώρα οι Βούλγαροι φεύγουν στην αντεπίθεση. Το παιχνίδι παίρνει δραματική μορφή σε αυτά το τελευταίο λεπτό. Είμαστε στο 119, διανύουμε εδώ στο γήπεδο της CSKA. Η προσπάθεια με τον Διαλό έξω περιοχή, οι παίκτες του Παναθηναϊκού κόβουν την μπάλα τελευταία στιγμή, δεν μπορεί ο Γιάνκουσιτς εκεί. Η προσπάθεια θα γίνει με τον Ήλιεφ. Κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Κοντούρης πάνω στην μπάλα. Μια σέντρα. Ο Πένια θα σηκωθεί. Θα μαζέψει την μπάλα και θα δώσει λήξη συναγερμού. Ψυχοβγαλτικός ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός πάει να τελειώσει τη βραδιά. Φίλια Κροατές Ερασπορ εδώ στη Βουλγαρία. Είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουν οι Βούλγαροι. Τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Διανύουμε το 119ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα λίγα δευτερόλεπτα από μένου θα μπούμε στο 120. Τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, το 120. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται μια ανάσα από το να πάρει μια πρόκριση δύσκολη όπως αποδείχτηκε απέναντι σε μια βουλγαρική ομάδα η οποία τουλάχιστον τον έχει παιδέψει αρκετά. Για να δούμε μια προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Λίγο έλειψε εκεί να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός ξανά. Στο 120 θα πρέπει να προσέξουν εκεί οι πράσινοι και να μην λειτουργήσουν με επιπολαιότητα όπως στη διάρκεια του αγώνα. Γίνει μια σέντρα, θα κόψει ο Τουμπά και πάλι σε πόδια παιχτών της βουλγαρικής ομάδας. Η μπάλα κοντράρεται, ο Φαντρόκελεν θα χαθεί, ένα σουτ θα γίνει έξω περιοχή, όχι. Η μπάλα κοντράρει, σέντρα, για να δούμε. 120 έχουν συμπληρωθεί τα λεπτά του καθυστερείου. Πένια, η μπάλα έξω. Νομίζω ότι η ιστορία τελειώνει και η δουλειά για τον Παναθηναϊκό έχει γίνει. Έτσι όπως τουλάχιστον.
2: Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ελκαμπή. Τελευταία στιγμή κόβεται από τον Περέιρα στο 116. Παραμένει το 2-1 να ημέγει Ολυμπιακός. Άρη.
0: Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν εδώ για να τελειώσει το παιχνίδι αυτή τη βραδιά. Ανάμεσα στον Παναθηναϊκό. Τέλος. Πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση. Με δραματικό τρόπο η δουλειά γίνεται για τον Παναθηναϊκό. Τίποτα δεν μετράει περισσότερο απόψε από αυτό το οποίο γίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτή την ώρα. Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση, πηγαίνει στην επόμενη φάση για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Επιστροφή Γιάννη σε σένα και θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να πούμε πολλά περισσότερα.
2: Τρία δραματικά λεπτά εκτός αν έχουμε και καθυστερήσεις. Παράταση εδώ στο Conference Stadium του Νάιμέγεν. Νάιμέγεν Ολυμπιακός 2-1. Ολυμπιακός ψάχνει ένα γκολ που θα οδηγήσει το παιχνίδι τουλάχιστον στην παράταση. Ελεύθερο από τον Κρετά, στον τερματοφύλακα της Νάιμέγεν, σε ένα χώρο όπου είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά πάει κατευθείαν πλάγιο υπέρ των Ερυθρόλευκων. Παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύψουν και το κενό του Φορτούνη, ο οποίος έχει αποβληθεί από το 80 και το κρατάμε και αυτό ως ένα στοιχείο κυρίως για την παράταση. Σιπιώνει, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω. Ήταν και ο Τσικίνιο, ήταν και ο Μουζακίτης. Η μπάλα πλάγιο ξανά για τον Μπρούνο, που λίγο νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα. Μπρούνο και Ροντινέι, από τους παίκτες που παίζουν αυτή τη στιγμή, είναι οι κυτρινισμένοι. Η μπάλα πάει δεξιά, σε ένα χώρο που προσπαθεί και πάλι ο Σιπιώνη, και αυτός με την παρουσία του έχει βοηθήσει σε αρκετά σημεία της μεσαίας γραμμής. Ο Ολυμπιακός έχει προδοθεί ξεκάθαρα από την άμυνα του σήμερα. Ροντινέι από τα δεξιά ψάχνει δίωδο, κάνει το τούνελ στον αντίπαλό του, τον Στόρ, περνά, ζητά φράγμα εκεί πέρα. Τίποτα λέει ο διαιτητής, συνεχίζει θεωρώντας ότι πήγε να εκμεύσει ένα φάουλ. Απομακρύνει την μπάλα ο Νέγια Σμιτ, σε ένα χώρο από τα δεξιά. Πάει ο Μοντέιρο, τον καταδιώκει ο Μπρούνο από τα αριστερά με ανεξάντλητες δυνάμεις. Ο Αφρικανός αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, γι' αυτό λέω ότι μαζί με τον Ροντινέι έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια απέναντι σε μια ταχυδυναμική ομάδα όπως και τώρα. Μοντέιρο πέρασε πριν από 15 λεπτά στο παιχνίδι. Ο Μπρούνο είναι από την αρχή και παρόλα αυτά ήταν πιο φρέσκος, έτρεξε, τον πρόλαβε. Αλλά στη συνέχεια έχουμε ένα πλάγιο υπέρ της Νάιμέγεν, καθώς ο Ολυμπιακός προσπάθησε να βγει από τα δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής της Ολλανδικής ομάδας και η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Οπότε είμαστε στο 119. Νάιμέγεν Ολυμπιακός 2-1. Όλοι όρθιοι και προσπαθούμε να δούμε και να καταλάβουμε τι γίνεται ανάμεσα σε κεφάλια. Προσπαθούμε να περιγράψουμε θεατών στην προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός να βγει από τα αριστερά με τον Ρόκα. Διεκδικεί την μπάλα με τον Τσέρι και τον Μοντέιρο. Τελικά η μπάλα παραμένει σε ερυθρόλευκα πόδια με τον Μπρούνο. Γέμισμα από τα αριστερά για να βρει τον Αλκαμπία. Εύκολα απομακρύνει εκεί ο Νούτινγκ. Ξανά ο Μοντέιρο προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Σταματά όμως, θέλοντας να κερδίσει και περισσότερο χρόνο για την ομάδα του. Μοντέιρο σταματά, γυρνά προς τα πίσω. Παίζει με τον χρόνο. Ξεκάθαρα πλέον η ομάδα Νάιμέγεν. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα για μια ομάδα που στην επιστροφή της μετά από 17 χρόνια στην Ευρώπη θέλει να πανηγυρίσει μια πρόκριση. Μοντέιρο θα δώσει δίπλα για τον Σιερουί. Σιερουί όλα αυτά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Θα κόψει γρήγορα ο Σιπιώνη. Στη συνέχεια είναι οι μάχες που δίνουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Ροντινέι. Περνά το κέντρο, καταδιώκεται από δύο. Δίνει την μπάλα γρήγορα πλάγια αριστερά με τον Ρόκα. Στον ένα εναντίον ενός με τον Φόνβιλ. Ρόκα κρατά την μπάλα. Θα βγάλει έξω για τον Σιπιώνη. Εκείνος πολύ πιο δυνατά όσο έπρεπε για να βρει τον Τσικίνιο. Αποκαμωμένοι παίχτες του Ολυμπιακού, πεσμένοι παρά το γεγονός ότι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είναι πλάγιο, αλλά εδώ ο Ολυμπιακός μπορούσε να βρει ένα σουτ, μια καθαρή φάση, αλλά αυτή η επιβολαιότητα, η κούραση που παίζει ρόλο για τους Ερυθρόλευκους έφερε ένα πλάγιο, αλλά κυρίως κέρδος χρόνου για την ομάδα της Νάιμέγεν. Είμαστε στο 120, ξανά η προσπάθεια από τα δεξιά του Ολυμπιακού με τον Ελκαμπή, κερδίζει την πρώτη μάχη, έρχεται για ένα σουτ, ξηραφιά ουσιαστικά, η μπάλα περνάει παράλληλα από την αιστεία της Νάιμέγεν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο προσπαθώντας εκεί να βρει κάποιον από τους προωθημένους από ό,τι είδα. Ήταν η κίνηση που έκανε και ο Ρόκα, αλλά και ο Σιπιώνη τελικά η μπάλα περνάει εκτός. Πλάγιο από τα δεξιά. Δεν έχω δει αν υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν τελικά δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Λήξη όμως ακούτε από τους πανηγυρισμούς. Είναι η Μέγεν, είναι η ομάδα η οποία περνά στην επόμενη φάση. Παίχτες του Ολυμπιακού ξαπλωμένοι στο χορτάρι, απογοητευμένοι, αποκαμωμένοι, προσπάθησαν, τα έδωσαν όλα, δεν αρκούσε ο Ολυμπιακός, κατώτερος των προσδοκιών. Βλέπει να η Μέγεν να είναι αυτή που προκρίνεται, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο 46 με τον Ελκαμπή από ασίστ του Σα. Πλήρωσε ένα ημίωρο όπου η Νάιμέγεν έκανε ό,τι ήθελε από το 30 μέχρι το 80. Ήταν ένα χρονικό σημείο που έχασε μεγάλες ευκαιρίες η Νάιμέγεν. Ισοφάρισε με το Λίντσε στο 70. Ήρθε η αποβολή του Φορτούνη στο 80. Και από εκεί και πέρα με τον Εμρέ Μόρ στο 96. Ένας πρώην Ερυθρόλευκος στις καθυστερήσεις τιμώρησε την πρώην του ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πάρα πολλά θέματα να επιλύσει και φαντάζομαι θα επιληθούν από τις μεταγραφές που έρχονται. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν συνεχίζει στα play-off του Champions League, αλλά σιγουρεύει τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa. Αυτά για την ώρα, θα πούμε πολλά περισσότερα αργότερα και με σχόλια και με δηλώσεις. Κρατάμε τον πικρό αποκλεισμό έτσι όπως ήρθε του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν επί Ολλανδικού εδάφους με 2-1. Τίποτα περισσότερο για την ώρα. Καλή συνέχεια και τα λέμε σε λίγο.
1: Μία πρόκριση λοιπόν και ένας αποκλεισμός σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Πρόκριση του Παναθηναϊκού στην παράταση κόντρα στην Τζεσεκά 1948 με 2-1. Αποκλεισμός του Ολυμπιακού στην παράταση με 2-1 από την Αϊμέγεν. Εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και επανερχόμαστε.

0: 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 11 από την Ερασπόρο. Στη ρυθμίση των ήχων Ιβία Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα play-off του Conference League, καθώς απέκλεισε στην παράταση την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, κερδίζοντας με 2-1. Τα τέρματα του Παναθηναϊκού πέτυχαν ο Λιβάη Γκαρσία στο 60 λεπτό και ο Σίριλ Τέσσερ στο 95. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στα play-off την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Μπεσίκτας με την Χράντεκ Κράλοβε. Η Ναΐ Μέγκερ νίκησε με ανατροπή στην παράταση των Ολυμπιακών με 2-1 και πέρασε στα play-off του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Αλ Καμπί και τελείωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολή στο 80 λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα του Κώστα Φορτούνη. Στη League Phase του Europa League θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός. Το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο διεκδικεί αυτή την ώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό του μήκους. Αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου είναι δεύτερος με άλμα στα 8-27. Η 10η θέση κατέλαβε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης στο τελικό της πυροβολίας με βολή στα 75-72. Στο τελικό του επικόντο πέρασε η Κατερίνα Στεφανίδη που πέρασε τα 4-50 στην 7η παρουσία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο τελικό της πυροβολίας θα αγωνιστεί αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο η Σταματίας Καρβέλη. ΑΕΚ και Όφη διεκδικούν αύριο το βράδυ στις 8 το τρόπαιο του Super Cup στο τελικό που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Sold out η αναμέτρηση καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι δύο ομάδες. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Sky. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός Βάνια Ντρούγκλιτς που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 στη Zenit Αγίας Πετρούπολης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Δυνατό φιλικό με την Άπολη θα δώσει αύριο στις 10 ο Άρης με την Άπολη στο προπονητικό κέντρο της Ιταλικής ομάδας. Παρελθόν από τον Πανατολικό αποτελεί ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανική Ντεπορτίβο Τερουέλ. Καλαμάτα και Πανιόνιος θα παίξουν στον αυριανό τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου στις 9, ενώ στις 6 θα παίξουν στο μικρό τελικό ο Βόλος με τον Ολυμπιακό Β. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Κοσμοτέ, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Ερασπόρ. Η ΑΕΛ πέρασε στη δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρα στην Καλλιθέα μετά την νίκη της με 4-0 επί των Τρικάλων στο LFC Arena. Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο με χρόνο 8:26:38 που αποτελεί νέο παλινό ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. 7η θέση για την ομάδα 4x100 μεικτής ατομικής ανδρών στο τελικό με χρόνο 3:45:17. Ο Απόστολος Σίσκος πέρασε στον αυριανό βραδινό τελικό 8:20 στα 200 μέτρα ύπτιο καθώς τερμάτισε πρώτο στον ημιτελικό με χρόνο 1:54:06 πετυχαίνοντας νέο παλινό ρεκόρ. Στον τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο θα αγωνιστεί αύριο στις 9:05 το βράδυ ο Δημήτρης Μάρκος που πέρασε με επίδοση 7:47:26 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στις λεπτομέρειες έχασε την πρόκριση για τον τελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα για να τον Τουντουνάκη καθώς κατέλαβε την ένατη θέση στον ημιτελικό με χρόνο 25:95. Στην πρώτη κατηγορία του EuroBasket K16 επέστρεψε η Εθνική Ομάδα των Κορασίδων που νίκησε στο τελικό των Ιωαννίνων την Ισλανδία με 75-72. Στα πρώιμη τελικά του EuroBasket K16 που γίνεται στην Ρανδέα πέρασε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών που νίκησε τη Σλοβενία με 83-78. Αύριο στη 1 το μεσημέρι η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Η Μπόντο Γκλιμτ νίκησε με 3-2 στην παράταση στην Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ και πέρασε τα play-off του Champions League που θα αντιμετωπίσει την ΑΗ Μέγεν. Η Λεύσκη Σόφιας νίκησε με 1-0 την Καϊράτ στο Αλμάτι και με 2 νίκες με το ίδιο σκορ πέρασε στα play-off του Champions League όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στη Σόφια στις 18 του μηνός και τη Ρεβάν στην Αλγουίν Αρίνα στις 26 Αυγούστου. Η Καϊράτ θα συνεχίσει στα play-off του Europa League όπου περιμένει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Anderlecht PAOK. Η Νορβηγική Μπράν απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού στα προκριματικά του Conference League, κερδίζοντας την παράταση με 4-2 και θα αντιμετωπίσει στα play-off της διοργάνωσης την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ. Η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει αύριο το βράδυ στις 10 στο Salzburg, την κάτοχο του Europa League Aston Villa, στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Το μάτς θα μεταδοθεί από το Mega και από την Cosmote. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Επόμενη θετική ενημέρωση στις 12. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ συνέχεια με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
2: Ερασπόρ 101,8.

0: 17 λεπτά μετά τις 11.
1: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τη Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Να είμαι και Ολυμπιακός στην παράταση 2-1. Στο Europa League, στη League Face του Europa League θα συνεχίσουν οι Ερυθρόλευκοι. Στα Playoff του Conference League θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός, καθώς στην παράταση κατάφερε να καταβάλει την αντίσταση της ΤΣΕΣΕΚΑ 1947 με 2-1 και να συνεχίζει στην επόμενη φάση. Η Ελλάδα έχει το 5 στα 5 και έμεινε με μια ομάδα στα play-off του Champions League. Αυτή είναι η ΑΕΚ. Σας είπα νωρίτερα, θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη από τη Βουλγαρία.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τα σχόλια των συναδέλφων. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Έλα Γιάννη, μας ακούς? Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Γιάννης Ράνιος. Λοιπόν, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερ έστειλαν τον Παναθηναϊκό στα play-off του Conference League. Στη League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός. Και για να δούμε πλέον πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της χώρας μας μετά το 5 στα 5. Η Τσεχία στη 10η θέση με 44.025 βαθμούς, εν 10η η Πολωνία με 43.525, 12η η χώρα μας, η Ελλάδα, 41.512 βαθμοί, η 13η Δανία απέχει είναι από την Ελλάδα, καθώς είναι στους 36.181 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Κοντό, ο οποίος ήταν στη Βουλγαρία, να ακούσουμε το σχόλιο του για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα στους φίλους μας. Ένα μάτς που έχει πάρα πολλές αναγνώσεις. Το πρώτο και σημαντικό είναι ότι ο Δελμονικάς, δηλαδή με ποια έννοια, ότι τόλμησε ο Νίστρομ και πήρε μια απόφαση να χρησιμοποιήσει δύο παίχτες που μέχρι στιγμής δεν είχαν ούτε ένα λεπτό συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό στην φετινή περίοδο. Λιβάη Γκαρσία, αντιπροπονήσεις κιόλας. Πρώτο επίσημο του παιχνίδι, ούτε καν επίσημο, δηλαδή ένα επίσημο, δίτερμα καν δεν έχει παίξει. Περασμένη Τετάρτη έκανε το πρώτο χαλάρωμα. Σήμερα αγωνίστηκε βασικός και αμέσως μετά ο Νίστρουπ, ο οποίος πρόκειται μετά από 9 μήνες απουσίας, είχε προλάβει να παίξει μισό παιχνίδι και άλλοι δύο μήνες νωρίτερα, δηλαδή ουσιαστικά δύο στον χρόνο, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Και παρόλο αυτό τον έβαλε μέσα στη φωτιά και τελικά ήταν αυτοί οι δύο παίχτες που με την ποιότητά τους, παρότι μοιάζαν να έχονται από τον ουρανό, εντελώς ξένα σώματα σε μια ομάδα που είχε χτίσει διαφορετικά στην προετοιμασία χωρίς αυτό. Κατάφερε να πάρει την νίκη. Αυτό ήταν το θετικό πρόσημο της τόλμης, γιατί στο αρνητικό κομμάτι θα δούμε ότι κάποια στιγμή στο φινάλε και του κανονικού αγώνα, αλλά σε κάποια στιγμή στην παράταση ήταν ήδη ο Άνταγος και πάλι του σπορ, ο Νίστρουπ δεν τόλμησε. Είσαι την ομάδα πάρα πολύ πίσω, έδειξε να αγχώνεται και αυτός υπερβολικά, καθανώντας βέβαια την τεράστια σημασία που είχε για τον Παναθηναϊκό αυτή η πρόκληση. Καταλάβει δηλαδή τι η ζημιά θα έκανε στην ομάδα και θα το προσπαθεί να χτίσει με κάποιο τρόπο γίνεται το παιχνίδι Τούμπα και με να παίξω. Βάζει λοιπόν την ομάδα που ελπίζω κάποια στιγμή έφτασε να παίζει με 4 center back, έτσι. Θα μου πει δεν είχε άλλα πλάγια back. Πώς θα κάνει κάτι διαφορετικό. Έβαλε μέσα και του Πάιβαλε μέσα και τον Γκάτρι, κάτι του Ολλανδού. Καταλαβαίνει κανεί δηλαδή ότι παίζει με 4 center back κάποια στιγμή για να κρατηθεί λίγο μπροστά στο σκορ. Αυτό το πλήρωσε. Γιατί ουσιαστικά τα ρεφτά μπροστά η Βουλγάρικη ομάδα βγήκε μόνο μετά το 80. Μέχρι τότε περισσότερο παιχνίδι αντιπιθέσεων έκανε. Λίγα κομμάτια του αγώνα προσπάθησε να παίξει παιχνίδι κατοχής. Και μέσα στην αγκομπούλα κατάφερα να πετύχει ένα ωραίο γκολ στο 87.
0: Χριστό, σε παρακαλώ, βάλε μια ανωτελεία. Άλμα του Μίλ του Τεντόγλου. Το ακούμε από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
2: Την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δεν θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο. Οι ελληνικές σημαίες ψηλά, το πανηγυρίζει και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μεγάλο άλμα. Είναι ένα σίγουρο άλμα κοντά στα 8.45. Είναι σίγουρα πάνω από 8.40 και περιμένουμε να δούμε. Να δει και η αντίδραση του Γιώργου Πομάσκη, γιατί αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απάντηση από τον χρυσό πρωταθλητή του μήκους. Και θα γράψει 8.44 με κόντρα άνεμο 1 μέτρο και 10 εκατοστά. Απίστευτο, οι ελληνικές σημαίες στις κερκίδες. Θα χειροκροτήσει υποτικά ο Ζήμον Χάμερ για αυτή την προσπάθεια. Ξέρει ότι δεν είναι εύκολος αντίπαλος ο Μίλτος.
0: 8.44 λοιπόν, μεγάλο άλμα τον Έλληνα πρωταθλητή. Χρήστο, επιστρέφουμε σε σένα.
1: Επειδή δεν παρακολουθώ, είναι πρώτος με αυτό το άλμα.
0: Με αυτό το άλμα πρέπει να, αυτή τη στιγμή τον βλέπω πρώτο.
1: Εντάξει, ωραία. Είναι σγουρλής.
0: Εντάξει.
1: Σγουρλής είμαι.
0: Λοιπόν, και είναι ο τελικός, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, πάνω που λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για τον Ίστρυπο, ότι κάποια στιγμή και στο τέλος αγώνα, δηλαδή όταν βάλει τον γκολ ο Ντέσσερς, πάλι είδες ότι γύρισε λίγο την ομάδα πίσω. Αυτό όμως είναι κάτι που μπορούμε να το περιμένουμε, γιατί και ο ίδιος είναι καινούριος στην ομάδα. Θέλει και αυτός κάτι σημαντικό για να κρατηθεί, να μην αμφισβητηθεί από τους οπαδούς Έχει δει ότι στο Παναθηναϊκό οι προπονητές δεν έχουν μεγάλα περιθώρια. Αν κάτι πάει στραβά, μια, δύο, τρεις, και χαίρεται. Εδώ έφυγε ένα Ρουμπέν Μπενίτεφ. Δεν μπορούσε να αντέξει πάνω από 6 μήνες. Επειδή πήγαν κόντρα κάποια αποτελέσματα. Είναι και ο ίδιος αγχωμένος. Έχει και μια νεανική ομάδα και νέα ομάδα. Ομάδα δηλαδή με πάρα πολλούς καινούργιους παίκτες, αλλά και νεαρούς στην πλειοψηφία τους, που δεν έχουν εμπειρία από Ευρώπη ούτε πρωταθλητισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού πάνω από 30 ετών είναι μόνο Ντεφράι. Δεν υπάρχει άλλο παίκτη πάνω από 30. Μέσω ηλικία του είναι κάτω από 20.
0: Χρήστο, είμαι αναγκασμένο να σου πω και πάλι να βάλουμε άνω τελεία, να ακούσουμε δηλώσεις από την Κατερίνα Στεφανίδη.
3: Έκανε επικοντό. Είμαι πολύ, νομίζω, περήφανη είναι η λέξη, γιατί νομίζω δεν έχει να κάνει με χαρά αυτή τη στιγμή. Είμαι περήφανη που ήρθα εδώ, έκανα ήδη season best, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, αλλά κυρίως έκανα επικοντό, δηλαδή άφησα το σώμα μου να κάνει αυτό για το οποίο έχω προπονηθεί καλά 25 χρόνια, αλλά τέλος πάντων φέτος. Ήταν η πρώτη φορά που το κάνω αυτό φέτος. Να ευχαριστήσω, όχι θα το ακούσουν βέβαια. Είμαι εδώ με δανεικά κοντάρια, γιατί λόγω διάφορων συνθήκων χρειαζόμουν κάποια μικρότερα κοντάρια και με βοηθάει μία Γαλλίδα και μία Αγγλίδα αθλήτρια με αυτό. Σήμερα πήδηξα λοιπόν με δανεικά κοντάρια.
4: Δηλαδή μία-δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια με δανεικά κοντάρια.
3: Ξέρετε γιατί? Γιατί επειδή είμαι με λίγο μικρότερα κοντάρια, σε αυτή τη σειρά είχαν μεγαλύτερες διαφορές αυτά τα κοντάρια και δεν μπορούσα, δεν ήμουν προετοιμασμένη ψυχολογικά να το υποστηρίξω αυτό και μου φέρανε τα ενδιάμεσα κοντάρια και είμαι μια χαρά τώρα. Δεν ξέρω τι θα είχε γίνει άμα δεν τα είχα, για να πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά πιστεύω θα είχα ενεργοποιηθεί πάλι επειδή είναι πρωτάθλημα, αλλά κυρίως είμαι περήφανη που όλο αυτό που έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά και κυρίως φέτος που ήταν μια δύσκολη χρονιά για διάφορους λόγους, έγινε εδώ. Από εδώ και πέρα θα ήθελα να ξανακάνω επικοντό και την Πέμπτη.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις της πρωταθλητριάς μας, της Κατερίνα Στεφανίδη, όπου πέρασε στον τελικό με 4-50. Όλες οι προσπάθειες ήταν, δεν είχε αποτυχημένη προσπάθεια. Λοιπόν, Χρήστο, ξανά σε σένα.
1: Σπουδαία πρωταθλήτρια, συγχαρητήρια.
0: Βέβαια, και δεν είναι μόνο η Στεφανίδη που πέρασε. Πέρασε και η Αδάμοπούλη στον τελικό.
1: Μπράβο στο κορίτσι. Αλλά η Στεφανίδη τώρα 25 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι top πάντα. Μπορεί να περάσει δυσκολίες, αλλά είναι ψηλά. Τέλος λοιπόν, για να γυρίσουμε στον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι όλοι ήταν αγχωμένοι. Έχει αιτιολογία αυτό. Είπαμε, είναι μια ομάδα άμαχη. Πρώτη άμαχη στον πρωταθλητισμό. Πολλά νέα πρόσωπα, πολλά νέα παιδιά. Καινούριος προπονητής, το μάτς δεν του πήγε το Παναθηναϊκό. Είδαμε ότι επέλεξε να παίξει με τριάδα στην άμυνα, γιατί δεν είχε πλάγιο μπακ, μετά την τιμωρία του Τσάπρα και τον τραυματισμό Καλάμπρια. Δεν θέλησε να ρισκάρει βαφτίζοντας δεξί μπακ είτε τον Ζαρουρί είτε τον Πελίστρι, δύο παίκτες δηλαδή που είναι γιατί τις οπαιχνίδες, οπότε προτίμησε να πέσει μια λύση τριών στόπερ για να βάλει στα πλάγια Κυριακόπουλο αριστερά και Ζαρουρί δεξιά. Εμένα μου έκανε έκπληξη το γεγονός ότι χρησιμοποίησε Κυριδέγια και Καμαρά στο κέντρο, ένα κεντρικό σκάφ, παρότι αυτό το δίδυμο δεν έδεσε καλά στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είχε καλή συνεργασία, δεν έβγαλε καλή χημεία.
0: Περίμενε Τσέριν δηλαδή.
1: Περίμενα Τσέριν ή Γιάνγκουσιτς.
0: Θα
1: το πάει λίγο πιο ρισταδόρικα για να βρει έναν τρόπο απέναντι σε μια ομάδα που ξέραμε ότι θα παίξει κλειστά και έπαιξε κλειστά στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Να βρει έναν τρόπο με έναν παίκτη να μπορεί να περάσει την μπάλα. Να κάνει μια τρομερική ενέργεια με κάποιο τρόπο να γίνει πιο επιθετικό. Γιατί εκεί η μπάλα στο κέντρο, στα κεντρικά χάρτη, δεν τσούλησε τόσο καλά όσο θα περίμενε κανείς. Αναγκώσει και μεγάλη κατοχή, μεγάλη πίεση, είχε αρκετές ευκαιρίες. Δεν θα πω ότι είχε ευκαιρίες να τραβάς τα μαλλιά σου, είχε δύο τετατέτερα με τον Αρτίνο, με τον Τέσσερς, τα βγάλω τερματοφύλακας, κινδύνευσε σε κάποιες κοντραπιθέσεις γιατί είχε αργές επιστροφές, κάτι που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι.
0: Χρήστο, να ακούσουμε και λίγο την Αδαμοπούλου που επίσης και αυτή πέρασε, πήρε το 11ο εισιτήριο από τα 12.
1: Βεβαίως.
4: Το άλλο ήταν καλύτερο μέχρι το 4-40. Εσύ ένιωσε τον αγώνα?
5: Σίγουρα είχε δύσκολες συνθήκες, είναι η αλήθεια. Είχε πάρα πολύ αέρα. Στο πρώτο μου άλμα, στο 4-10, είχα πάρα πολύ κόντρα. Οπότε με έβγαλε έξω και κυριολεκτικά σκοτώθηκα. Παρ' όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το διαχειρίστηκα σωστά και κατάφερα να περάσω με την πρώτη 40 που μου χάρισε και το εισιτήριό μου για το τελικό. Στο 50 έκανα καλά άλματα. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να το είχα περάσει. Αλλά είμαι χαρούμενη που πέρασα τελικό και τώρα εκεί πέρα θα πάω να τα δώσω όλα και να διεκδικήσω το κάτι παραπάνω.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μέρος των δηλώσεων και της Αριάδνης Αδαμοπούλου. Χρήστο, άκουσες το κορίτσι. Συγχαρητήρια και στις δύο.
1: Συγχαρητήρια και στην Αριάδνη. Έτσι είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, οι δηλώσεις γίνανε στον Περικλή Μακρύ, να πούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ο Παναθηναϊκός με την επιλογή των δύο συγκεκριμένων χαφ. δεν είχε πολλές λύσεις στο τελευταίο κομμάτι της επίθεσης. Δηλαδή, μέσα στην περιοχή τα κλασικά δεν μπορούσαν να τη βάλουν την παλαπίτηνα μέσα. Σε γενικές γραμμές όμως, άμα δούμε ότι είχε σαφώς πολύ καλύτερες ευκαιρίες από την ΤΣΚΑ, την πίεση θα μπορούσε να έχει πάρει πολύ καθαρό προβάδισμα. Χρειάστηκε μια καταπληκτική ενέργεια του Λιβάη Γκαρσία για να ξεκλειδώσει την άμυνα των Βούλγαρων σε κλείψιμο δικό του και ένα καταπληκτικό τελείωμα με διαγώνιο πλασέ. Δείχνει την ποιότητα και την κλάση που ξέραμε ότι έχει. Απλά πανηγύρισε αυτόν τον γκολ, γιατί με αυτόν τον γκολ συστήθηκε ο πάθος Παναθηναϊκού ως ένας πολύ καλός παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις στις στιγμές που η ομάδα δείχνει να πνίγεται. Το χρειάζεται να κρυβίσει, δεν υπάρχει καθαρό πράγμα για να είναι θετικό στο πρώτο παιχνίδι να σκοράρει. Και το δεύτερο γκολ ήρθε από τον Τέσσερς μετά από 9 μήνες απουσίας. Ένα παιδί που πατήστηκε.
0: Βέβαια, ο Τέσσερς εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ξέρουμε ότι είναι σπουδαίος γκολτζής, το λάθος του τερματοφύλακα.
1: Αυτό είναι ο κύριος Σπογκάδη. Αυτό είναι ο κυνηγός. Να είναι εκεί που πρέπει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μα
0: γι' αυτό το είπα. Έκανε το λάθος ο γκολκίπερ και ήταν έτοιμος κατευθείαν. Κοντρόλαρε μέσα.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Ο Ντέσσερς είναι στην τελικά μπει. Δεν θα πάρει την μπάλα να περάσει 5-6 και να μπει. Είναι παίχτης μιας επαφής. Θα του δοθεί η μπάλα μπροστά, θα το παστελώσει. Τον έχουμε δει δηλαδή. Η αναλογία του με γκολ του Παναθηναϊκού στα λεπτά που έχει παίξει είναι καταπληκτική. Δηλαδή, αν την βάλει κάτω.
0: Πόσα παιχνίδια έχει παίξει, λίγα, πολύ λίγα.
1: Συνολικά με τα σημερινά λεπτά είναι 250 λεπτά και έχει βάλει 4-5 γκολ.
0: Είναι πολύ καλή αναλογία.
1: Σε λιγότερο από 3 παιχνίδια συνολικό χρόνο, γιατί είχε.
0: Το μεγάλο τραυματισμό.
1: Τραυματίστηκε 2 μήνες, έπαιξε ένα παιχνίδι, έφυγε να πάει στο Κόπα Αφρικά. Τραυματίστηκε με κηρύξη, παίρνοντα εγχείρηση. Αποουσίασε και ουσιαστικά δεν έχει ούτε 20 μέρες προπονήσεων. Όλοι περιμέναμε.
0: Νομίζω ένα δεκάμινο έλειπε. Συνολικά.
1: Πάνω κάτω. Αν βγάλει ένα παιχνίδι που ήταν που μεσολάβησε, είναι 10 μήνες που λείπει. Το Παναθηναϊκό. Είναι μια πολύ μεγάλη προσθήκη. Νομίζω ότι ξεκάθαρα θα είναι ο νούμερο στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού στα φορ όταν βρει πατήματα και ρυθμό, γιατί του λείπουν αυτά τα πράγματα. Απλά σήμερα. Ας έδειξε αυτό που ξέρουμε, ότι ένας παίκτης που ξέρει να παίρνει θέση, ξέρει να τελειώνει φάση, έχασε και ένα τετατέτ. Την πρώτη φορά με την μπάλα, που βγήκε με τον τερματοφύλακα, αλλά τον νίκησε εκεί πέρα ο Βούλγαρος. Αλλά όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση, τα δώρα τα ξετύλιξαν δύο παίκτες που μέχρι το σημερινό παιχνίδι δεν είχαν ούτε ένα λεπτό παιχνιδιού φιλικού ή επίσημου στα πόδια τους με την καινούργια τους ομάδα, και βάζω το 4 στην καινούργια ομάδα, γιατί όλη τη χρονιά το 2026 δεν έχει ούτε ένα λεπτό με τον Παναθηναϊκό και την περασμένη περίοδο και από τη φετινή. Είναι δύο παίκτες που θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ στη συνέχεια. Για τον Παναθηναϊκό αυτή η νίκη είναι κάτι παραπάνω από μια πρόκριση. Του δίνει τον χρόνο ανάσα που ζητάει κάθε νέα κοινωνική ομάδα, προκειμένου να μπορέσει να πατήσει τα πόδια της και να οριμάσει και να μεγαλώσει. Δεν θα σου πω ότι αυτή η νίκη είναι παράσημο στο πέτο, γιατί δεν σκότωσε κανένα φίλο ο Παναθηναϊκός. Απέκλεισε μια ομάδα πολύ χαμηλότερη δυναμικότητα και υπό πολλαπλάσιο προϋπολογισμό. Δηλαδή τα χρήματα που τα παρώνουν οι Βούλγαροι είναι αναδακρίζεσαι με τα βάση δίπλα
0: στα
1: χρήματα που τα παρώνουν οι ελληνικές ομάδες κορυφής.
0: Αλλά χρήστε αυτή την εποχή αυτό που μετράει είναι προκρίσεις. Δεν μετράει τώρα.
1: Εγώ θα το πω διαφορετικά.
0: Για όλες τις ομάδες αυτό μετράει τώρα.
1: Μπορεί να μην σου δίνει δόξα η πρόκριση επί τη ΤΣΚΑ 1948, αλλά σκέψου να έχει αποκλειστεί από αυτή την ομάδα. Σκέψου.
0: Μπορεί να μην σου δίνει δόξα, αλλά σου δίνει συνέχεια μέχρι το Δεκέμβρη. Ναι,
1: αυτό θέλει μια ομάδα να περάσει.
0: Γι' αυτό το λέω. Αυτή την ώρα μετράνε μόνο οι προκρίσεις, τίποτα άλλο.
1: Έτσι. Γιατί οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Είδες ο Ολυμπιακός να μην έξω από μια ομάδα 17 χρόνια δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη. Αλλά αυτή την εποχή είναι δύσκολο όταν αλλάζει τόσους πολλούς παίκτες. Να βρίσκω ομοιογένεια και χημεία.
0: Πάντως, Χρήστο, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει, όπως όλα δείχνουν, Μπεσίκτα στο επόμενο παιχνίδι.
1: Γιατί?
0: Μα με την Μπεσίκτα δεν θα παίξει.
1: Όχι.
0: Κάνω λάθος.
1: Τον ηττημένο του ζευγαριού.
0: Ναι, αλλά η Μπεσίκτα έχει κερδίσει εκτός έδρας
1: 1-0. Ο ηττημένο του ζευγαριού είναι.
0: Α, ο ηττημένο, όχι η Μπεσίκτα. Τον ηττημένο.
1: Τον ηττημένο, όχι τον νικητή.
0: Α, όχι τον νικητή. Εντάξει.
1: Όχι, ο νικητή πάει η Europa League. Ο ηττημένο έχει δεκόμενο.
0: Άρα πάει με την Κράλοβε, λογικά.
1: Με την Κράλοβε, ναι, με την Ράντετς. Και αυτό μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί είναι μια τσεχική ομάδα. Στην Τσεχία κυνηγάμε, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να την αποκλείσει, κατευθείαν κάνει το 5-5 λογικά, πιστεύω ότι θα περάσει και ο ΠΑΟΚ. Θα έχουμε 5 ελληνικές ομάδες στη λεκθέση πιθανόν και των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και θα στερήσει από την Τσεχία τους πόντους που θα έρθει στο κόφερνι σε μια ομάδα. Δηλαδή, μεγάλο διπλό κέρδος. Απ' την άλλη, βέβαια, αν αποκλειστεί, το κέρδος των πόντων θα παίρνουν οι Τσέχοι. Δεν ξέρω τι ποιότητα ομάδα είναι οι Χράντες. Ως Τσέχικη ομάδα θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη και από την Πάξη και από την Τσέσκα 1948. Παρότι κάποιοι συνάδελφοι που παρακολουθούν συστηματικά τα πράγματα σχετίζονται το αντίθετο, ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή κάποια ομάδα που μπορεί να τρομάξει τον Παναθηναϊκό, αλλά είδαμε ότι άλλη μια ομάδα που θεωρητικά δεν μπορούσε να τρομάξει τον Παναθηναϊκό, πόσο πολύ τον ζόρισε και τον έφερε σήμερα να παίξει την επιβίωσή της στην Ευρώπη στην παράταση. Οπότε, ακόμη. Λοιπόν, κόμμα, μη στρέφω, ετοιμάστε να την συνέντευξη, εγώ είμαι στο φαγγέ λίγο πιο έξω.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε Χρήστο, να ακούσεις και εσύ τι θα πεις στη συνέντευξη, να ακούσει και
1: ναι,
0: ο Άρης και να επανέλθουμε. Λοιπόν, ας
1: να
0: ακούσουμε
1: και κάτι, να πούμε ναι, και κάτι. Είχε πολύ κόσμο Παναθηναϊκό σήμερα εδώ, πολύ παλμό και μου έκανε εντύπωση ότι παρά το ότι στράβωσε το παιχνίδι κάποια στιγμή, δεν σταματήσαν λεπτό ούτε συνθήματα από δοκιμασία, ούτε τίποτα. Άκουσε ποτέ πολύ βοηθητικό ο κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα στις δυσκολίες της στιγμής να έχει τη βοήθεια του κόσμου. Και σήμερα την είχε. Ενώ θυμηθείτε αντίστοιχα περιστατικά προηγούμενα χρόνια, πόσο πολύ ήταν κόντρο ο κόσμο με αυτήν την απομονησία και με δυσαρέσκεια πρόβλημα όταν κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι στη 12η θέση με 41.512 βαθμούς και κυνηγάει η Πολωνία από πάνω με 44.425 και Τσεχία που είναι στη 10η θέση με 44.025. Αυτά προσωρινά από τη Βουλγαρία. Πάμε και πάλι στην Ολλανδία να συναντήσουμε εκ νέου το Γιάννη Ράνιο για το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Έλα Γιάννη. Καλησπέρα και πάλι.
6: Καλησπέρα και πάλι. Περιμένοντας εδώ στην μεικτή ζώνη, αν θα βγει κάποιος να μιλήσει, ενώ οι φωνές που ακούτε ενδεχομένως και η ένταση είναι από το πάρτι το οποίο έχει στηθεί στα επίσημα, πανηγυρίζοντας την πρόκληση στην επόμενη φάση. Εδώ οι άνθρωποι της Nijmegen, επαναλαμβάνω, πρωτόγνωρες σκηνές και στιγμές. Ακόμα και οι οργανωμένοι βρίσκονται ακόμα μέσα και ανεμίζουν σημαίες, ζητοκραυγάζουν. Μετά από 17 χρόνια δεν είναι και μικρό πράγμα εδώ για την κοινωνία του Nijmegen. Το ζήτημα είναι πώς ο Ολυμπιακός θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα, γιατί θα έχει χρόνο, η αλήθεια, να μπορέσει να δουλέψει, να διορθώσει τα κακοσκήμενα, να κάνει τις προσθήκες, να κάνει τις αφαιρέσεις και ταυτόχρονα να διδαχθεί από τα όσα έγιναν όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι αλλά και στον πρώτο αγώνα. Είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός στήθηκε πολύ καλά τηρουμένων αναλογιών, όπως λέγαμε, και με το πώς είχε να αντιμετωπίσει τον αντιπαλό του με τις πέντε προσθήκες. Όμως ήταν και άτυχος. Από τη μία πλευρά, ο μυϊκός τραυματισμός του Ζώτα πάρα πολύ νωρίς. Η είσοδος του Φορτίνου, που είναι η αλήθεια ότι δεν βοήθησε αρκετά, αλλά επιβάλλει ακόμα περισσότερο με την αποβολή του. Και μιλάμε για έναν παίχτη που δεν συνηθίζει να παίρνει κόκκινη κάρτα. Ένα επιπόλαιο μαρκάρισμα ενός τόσο ποιοτικού και έμπειρου παίχτη στο κέντρο του γηπέδου. Αναγκάστηκε τον Ολυμπιακό να παίξει για 45 λεπτά, χωρίς 11 ποδοσφαιριστές. Ο Ολυμπιακός σήμερα προδόθηκε από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ήταν ξεκάθαρο ότι και ο Ρέτσος και ο Πιρόλα έχασαν αρκετές μονομαχίες, είχαν λάθος τοποθετήσεις, εξέθεσαν τον Πόποβιτς. Αντίθετα από την άμυνα, και ο Μπρούνο και ο Ροντινέη στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό, αν θέλεις, είναι και ένα μήνυμα ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ροντινέη είναι δεξιμπακ. Κατά την άποψή μου, ανεξάρτητα τι λέει και ο Μεντιλίμπαρ, από τα όσα είχε πει, εν πάση περιπτώσει, από πέρσι για εξτρέμ, είναι ένα κανονικό δεξιμπακ. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Το τι θα γίνει με Μαφέο ή Σάλια και ένα άλλο θέμα. Κέρδος για τον Ολυμπιακό σήμερα ο Γκουστάβο Σα, ένας παίχτης άκρος ποιοτικός που δείχνει ότι τέτοιοι παίχτες ανεβάζουν το στάτος της ομάδας, όπως και ο Ρόκα που με το που μπήκε έδωσε άλλη πνοή στην ομάδα με τα σου, τις διειδήσεις, τις συνεργασίες του. Αντίθετα, πολύ κάτω από τα στάνταρ, πολύ κάτω από τη βάση, εγώ θα έλεγα, ήταν το Τσικίνιο. Έπαιξε 20-25 λεπτά, ένας από τους πλέον επιδραστικούς παίχτες του Ολυμπιακού μέχρι τα μισά της περσινής περίοδου. Και από εκεί και πέρα τον είδες, δεν είναι μια σκιά του καλού του εαυτού. Μουζακίτης έγινε αλλαγή στην αλλαγή.
0: Αλλαγή στην αλλαγή. Όπως το είπες, μέχρι τη μισή περσινή περίοδο.
6: Και μέχρι εκείνο το σημείο από την χρονιά της κατάκτησης του conference. κατά την άποψή μου ήταν πολυτιμότερος και του Ολικαμπέη, έκανε πάρα πολλά πράγματα. Πλέον είναι μια σκιά αυτού του παίχτη που ξέρουμε και αυτό φάνηκε και σήμερα. Αλλά νομίζω ότι επειδή πρέπει να δούμε όλο και πώς επιμερίζονται και τα βάρη και οι ευθύνες, ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο πώς έφτιαξε την ευρωπαϊκή λίστα για αυτά τα δύο παιχνίδια. Το να αφήνεις ενώ έχεις τέσσερις επιθετικούς στην ομάδα με έναν καθαρό εμοφόρ, τον Ελκαμπή, ο οποίος ήταν ξεκάθαρο ότι δεν μπορούσε, χρειαζόταν μια αλλαγή, μια ανάσα, ακόμα και αυτός ο ανέτοιμος, ο φευγάτος, αν θέλεις να πεις, Γιάρεμτσουκ. Ο Ταρέμι ίσως μπορούσε να δώσει μια λύση από το να μην έχει καθόλου και με το Ζώτα τραυματία, γιατί υπήρχε σκέψη ότι αν χρειαστεί θα πάει ως φορ. Με έναν Ολυμπιακό που αν και σήμερα δεν φάνηκε τόσο πολύ, αλλά πας με έναν αριστερό μπακ, είναι ένα θέμα για να μπορέσεις να έχεις λύσεις σε τέτοια παιχνίδια που έχουν μεγαλύτερη καταπώνηση. Και πλέον ο Ολυμπιακός κοιτάζει πώς θα μπορέσει να πάρει παίχτες από το πάνω ράφι, έστω και αν δεν αγωνίζεται πλέον στο Champions League, η League Phase, όπως πέρυσι που ήταν εγγυημένα τα έσοδα. Λοιπόν, ποιες είναι οι ομάδες που ξέρουμε σίγουρα μέχρι στιγμής ότι έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή στην League Phase του Europa? Γιατί ο Ολυμπιακός πάει κατευθείαν στο Europa, έτσι το διευκρινίζουμε αυτό. Είναι η Μίλαν, είναι η Αλκμάρ, είναι η Juventus, είναι η Leverkusen, είναι η Sociedad, είναι η Ρέν, η Marseille, η Crystal Palace, η Bournemouth, η Union Saint-Gilloise, η Sunderland, η Θέλτα.
0: Γιάννη, να κάνουμε μια σύνδεση με την RT2 Sports. Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
7: Μεγάλες στιγμές όπως και ο Μίλτος. Βλέπουμε τους δύο μεγάλους, τεράστιους αθλητές. Παγκόσμιος ρέκορντμαν ο Εχάμερ. Ο Μίλτος Τεντόγλου για τέταρτη φορά.
2: Ο Μίλτος λοιπόν είναι αυτός που καταρρύπτει κάθε ρεκόρ. Γίνεται ο πρώτος άνδρας στην ιστορία του μήκους με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους και κλείνει εδώ, δεν θα αγωνιστεί καν. Γίνεται ο πρώτος άνδρας με τέσσερα διαδοχικά χρυσά στο μήκος. Θα ξεπεράσει τον θρυλικό Ιγκόρτερ ο Βανεσιάν, ο οποίος είχε τρεις τίτλους συνολικά, το 58, το 62 και το 69, όχι όμως συνεχόμενους. Γίνεται ο πρώτος Έλληνας αθλητής με τέσσερα διαδοχικά χρυσά σε ατομικό αγώνισμα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου. Θα ανέβει μόνος του στην πρώτη θέση των ανδρών του μήκους ως προς τα χρυσά μετάλλια. Βερολίνο, θυμίζω, 18 με το 8.
0: Λοιπόν, πρωταθλητής Ευρώπης, όπως ακούσαμε, ο Μίλτος Τεντόγλου για τέταρτη διαδοχική φορά με το 8-44. Δεν αγωνίστηκε καν, δεν έκανε την πέμπτη προσπάθεια. Έλα, Γιάννη, συνεχίζουμε.
6: Πολύ καλά τα ματάτα τουλάχιστον.
0: Πολύ καλά, βέβαια.
6: Έτσι.
0: Και η Στεφανίδη στον τελικό, έτσι.
6: Ναι, όσο πρόλαβα να ακούσω, να σου πω την αλήθεια. Το θέμα είναι, με λίγα λόγια, να μπορέσει να παραδειγματιστεί, αν και τα πρώτα δείγματα είχαν φανεί από το πρώτο παιχνίδι, μη σου πω από τα φιλικά παιχνίδια, το τι ακριβώς θα συμβεί και να μπορέσει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτός έχει την ευθύνη και των επιλογών παιχτών που θα έρθουν, που θα φύγουν, αλλά κυρίως πώς θα μπορέσει να δέσει την ομάδα μέχρι 22-23 Αυγούστου, που είναι και το πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μην νομίζει κανείς ότι είναι εύκολη υπόθεση, αλλά δεν είναι και κάτι ακατόρθωτο. Γι' αυτό να δούμε κατά πόσο αυτά τα διδάγματα, τα παραδείγματα θα μπορέσουν να διορθωθούν άμεσα, γιατί ο χρόνος είναι αλήθεια ότι ναι, μεν υπάρχει, αλλά ανάλογα πότε θα έρθουν και οι παίχτες στους οποίους στοχεύει ο Ολυμπιακός και δεν είναι και λίγοι. Περιμένουμε τουλάχιστον 4 με 5 ποδοσφαιριστές. Αυτή η ενημέρωση που έχουμε όσον αφορά για τον Ζώτα Σίλβα είναι οι ενοχλήσεις στον οπίστιο Μοιραίο. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα του ποδοσφαιριστή. Θυμίζω ότι η ομάδα έρχεται αύριο στην Αθήνα, πετάει αύριο το μεσημέρι από τη Γερμανία, από το Ντίσελντορφ συγκεκριμένα, με πτήση τσάρτερ, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει την προετοιμασία για να μπορέσει, τουλάχιστον αν μπορέσει, να κερδίσει χρόνο για να είναι πανέτοιμος για τα παιχνίδια τα οποία έρχονται. Ακόμα δηλώσεις δεν έχουμε, να πω την αλήθεια, ή κάτι περισσότερο. Δεν ξέρω, θα μείνουμε στη γραμμή βέβαια για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να ρωτήσει.
0: Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα και κατά τη διάρκεια του αγώνα τα είπαμε και κατά το τώρα και με το σχόλιο. Νομίζω ότι γενικά έχει αντιμετωπιστεί λάθος η όλη κατάσταση στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Περιμένουμε τις δηλώσεις. Να συνδεθούμε με RTL2 Sports. Ο Μίλτος Τεντόγλου, θυμίζω, με 8.44 για τέταρτη διαδοχική φορά είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
7: Έτσι, ναι. Έτσι όπως τον έχουμε δει μέσα στη χρονιά, ακόμη και όταν ο Ιχάμερ πέρασε για 2 εκατοστά, δεν ξέρω αν ο Πομάσκι αγχώθηκε. Έδειξε περισσότερο εκνευρισμένος για κάποια λαθάκια που γίνανε. Κανείς νομίζω δεν ανησύχησε για την πρώτη θέση του Μίλτου.
2: Όχι, βέβαια, καθώς βλέπουμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Ένας μοναδικός τελικός, ένας απίστευτος τελικός. Με το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου θα περιμένουμε, θα παραμείνουμε και στην μετάδοσή μας, έτσι μέχρι και την απονομή του, η οποία είναι προγραμματισμένη 12 και 22. Έτσι γίνεται λίγο ακριβής, Χριστό.
7: Να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά εκεί που λες είναι, ναι,
2: ώρα γίνω, Ελλάδας, έτσι, ώρα
7: θα Ελλάδας. Γίνω ακριβής, 12 και 22, ήσουν ακριβής. Θα δούμε, 12 και 10 είναι για τον Χάλατς, τον Ούγκρο.
2: Σωστά.
7: Στη σφύρα, μετά για την Πατοκλέτη και στο φινάλε
2: τρίτη απονομή.
7: Θα είναι ο Μίλτος στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου, σε μια εξέδρα επανομένων που είναι έξω από το στάδιο, αλλά μέσα στον ευρύτερο χώρο. Ένα ωραίο έτσι σημείο που έχει στηθεί, αλλά υπάρχει επίλογος αγωνιστικός που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εδώ να πω, Μιχάλη, επειδή έβλεπε στο μήκος ότι υπάρχει αντικατάσταση του Χίντσκλιφ, δεν ξέρω τι ακριβώς, με τον Κόπετς θα το δεις και στο starting list.
0: Λοιπόν, ο Εχάμερ δεν κατάφερε να περάσει τον Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου είναι για τέταρτη φορά, όπως είπαμε, πρωταθλητής Ευρώπης, με το άλμα να είναι στα 8.44. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και στην ήττα με την Αϊμέγεν με 2-1 και πάμε να συναντήσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου για το δικό του σχόλιο, ενώ περιμένουμε δηλώσεις από τον πρωταθλητή Ευρώπης Μίλτο Τεντόγλου. Έλα, Μπάμπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε πει ότι αυτή την περίοδο δεν κοιτάς όλα τα υπόλοιπα, πόσο παίζεις καλά, πόσο έτοιμος είσαι παρά να κάνεις τη δουλειά σου. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε τη δουλειά του και αν δούμε ότι, αν υπολογίσουμε μάλλον ότι είχε αντίπαλο την Αϊμέγεν σε αυτή την προκριματική φάση, είναι όπως το βλέπει κανείς, από χαμένη ευκαιρία έως αποτυχία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Λέω για το αποτέλεσμα το τελικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι, εντάξει, δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε καμιά μπαλάρα, είδαμε κάτι πολύ διαφορετικό, σούπερ, αλλά το παιχνίδι του πήγε. Από τη στιγμή που προηγήθηκε με τον Ελκαμπή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και συνέβη το εξής, όπως στα φιλικά έφαγε γκολ στο 70, δεν ξέρω αν το πρόσεξες αυτό, και λέγαμε στα φιλικά η ομάδα αντέχει 70 λεπτά, δεν ξέρω δηλαδή πόσο συμπτωματικό ήταν αυτό. Και σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο από τη στιγμή που ήταν μια άτυχη φάση αυτή του Φορτούνη, όπως και αν το δει κανείς. Ο Φορτούνης είναι ένας παίχτης που είναι αντιαθλητικός ή ρισκάρει τα μαρκαρίσματά του, πάνω να ανακτήσει την κατοχή και βρίσκει τον αντίπαλο χαμηλά και αποβλήθηκε. Ήταν πλέον πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Ξέρεις, δεν θα ακουστεί καλό αυτό στα αυτιά των φιλάθλων του Ολυμπιακού, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός, με τα προβλήματα που είχε σε όλη τη φάση της προετοιμασίας και στην κατάσταση που ήταν, αν μη τι άλλο το πάλεψε. Επαναλαμβάνω, δεν ακούγεται καλό, δεν ακούγεται καλά στα αυτιά, επαναλαμβάνω, φιλάθλων μιας ομάδας που πριν 2 χρόνια έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και πέρσι έπαιζε στο Champions League, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό. Γιατί εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και είναι πολλές. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός παίζει με ένα σεντερφόρ και πλέον ταυτίνει κάποια στιγμή στην παράταση ο Ελκαμπή, είναι λάθος. Δεν μπορείς να πεις, ούτε σου έχει χτυπήσει ο ένας παίχτης ούτε τίποτα. Εδώ και 2 εβδομάδες, πόσο ήταν, 1 εβδομάδα μάλλον, 8 μέρες, είχαν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Ταρέμι και ο Γιάννης. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει άλλο παίχτη στη θέση του. Πρέπει να υπήρχε σεντερφόρ στην ομάδα. Δεν πάω στο ότι έπρεπε να υπήρχε κι άλλο.
0: Μάθαμε ποτέ, Μπάμπη, γιατί αυτοί οι δύο μείναν εκτός.
8: Μα είναι ξεκάθαρο, το και με την Μπάρκα. Κρίνω αυτού που είναι καλύτεροι. Ο Γιάρεμτσουκ, το παιδί σου, δείχνει σε όλη την προετοιμασία. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σου δείχνει όλη την προετοιμασία ότι δεν θέλει να είναι. Ο Ταρέμι δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Να τα πούμε και αυτά. Δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό Ταρέμι. Ταρέμι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται στον Ολυμπιακό. Δεν έχει πουληθεί, δεν έχει γίνει τίποτα. Αλλά δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστή Ταρέμι στον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι αυτά Είναι συγκεκριμένα προβλήματα. Και okay, θα πούμε πάλι ο Μεντιλίμπαρ, η Σέντρες, οι Γιώμες, το ένα το άλλο. Πώς δεν έχει πάρει τον κόλλο Ολυμπιακός από Γιώμα? Όχι. Συνεργάστηκε ο Σάκη ο Φορτούνης. Απλά αυτό είναι. Δύο παίκτες που ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα. Και δημιουργήθηκε και τον κόλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν έχεις παίκτες που ξέρουν να παίξουν μπάλα και να συνεργαστούν, δεν θα παίξει με Γιώμα. Δεν νομίζω να τους μάλωσε ο Μεντιλίμπαρ που συνεργάστηκαν και δεν άρχισαν τις Σέντρες. Πρώτα απ' όλα, διότι επειδή είναι μεγάλη βραδιά και θα είναι και η μεγάλη αυριανή ημέρα, μικρή υπόμαση στο δαχτυλό μας, Ολυμπιακός δεν έχει αγώνες μέχρι τις επόμενες 10 μέρες, και δεν ξέρω ποιες θα είναι πλέον οι εξελίξεις. Παραλαμβάνω, μικρή υπόμαση στο δαχτυλό μας, είναι δύσκολες αυτές οι βραδιές για τον Ολυμπιακό, δεν χωνεύονται εύκολα. Αλλά ό,τι και αν γίνει, πρέπει να δούμε όλες τις όψεις του νομίσματος και για να είμαστε δίκαιοι, παραλαμβάνω. Οπότε. Έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θα μου πει κανείς, θα είχε τύχει με την Bodo Glimt ή θα είχε τύχει αν περνούσε στους ομίλους της Champions League. Δεν ξέρω πώς ήταν ο Ολυμπιακός σε 15 μέρες. Δεν ξέρω πώς ήταν γενικώς η ομάδα σε 15 μέρες. Πριν από λίγο άκουσα και τις δηλώσεις του Μεντιλίμπα στο Μέγκα. Και
0: έλεγε
8: ότι έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, έτσι όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν είναι και ένα πολύ νόημα που κάνουμε προετοιμασίες όλα αυτά. Γιατί οι παίχτες που είναι στην προετοιμασία δεν είναι μετά, και τι παίχτες αλλάζουν. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα είμαστε μέχρι το Σεπτέμβριο. Για να ξέρουμε και ποιοι παίκτες θα είναι εδώ. Και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό για αυτό το πράγμα, αφορά όλες τις ομάδες. Δεν γελιόμαστε. Σήμερα έχουμε 11 Αυγούστου. Αυτό θα είναι το ρόλο του Ολυμπιακού, πιστεύεις, 11 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν θα είναι αυτό, αλλά ο πρώτος στόχος της χρονιάς στη συμμετοχή στη League Face του Champions
8: League. Αυτό το πάμε. Λοιπόν, χαμένη ευκαιρία έως αποτυχία. Αυτό το κλείσαμε. Λέω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι έτσι. Εγώ λέω ότι μπορεί και ο μισός Ολυμπιακός να έχει αλλάξει. Άρα. Πώς να ξέρω εγώ το μέλλον, τι μπορώ να φανταστώ για το μέλλον. Λέω λοιπόν για το τώρα. Και επαναλαμβάνω ότι, ας πούμε για παράδειγμα, ναι, σου κάνει εντύπωση που γίνεται αλλαγή ο Μουζακίτης που είχε ήδη μπει και είσαι στην παράταση, παίζει με 10 και λογικά έχει περισσότερες δυνάμεις από άλλους παίκτες. Όχι ότι έλαμπε, ξέρω εγώ, με την απόδοση, αλλά μετά και τις δυνάμεις. Οκ, okay, μου κάνει και εμένα αυτό μια εντύπωση. Αλλά επαναλαμβάνω από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου και να μην δω τον γκολ του Ολυμπιακού ότι έχει μπει από συνεργασία δύο καλών παικτών. Ο Σάκη και ο Φορτούνης. Δύο παίκτες ξέρουν μπάλα, να το πω πολύ απλά. Συνεργάζονται και βγάζουν φάση. Άρα, ξέρεις, για να δούμε τις ευθύνες, να δούμε όλο όλη την εικόνα, τη μεγάλη εικόνα να δούμε και όχι οι επιμέρους. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ήταν και άτυχος σήμερα. Αλλά έτσι συμβαίνει. Ξέρεις τι μου θύμιζε το μάτι, με το που γίνεται η αποβολή του Φορτούνη, μου στο μάτι, ξέρω και σε ένα σωστό στο μυαλό, το παιχνίδι ήταν του Γκόρετς. Θυμάσαι, στην παράταση είχε αποβληθεί ο Μπα και είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός απέναντι. Συνήθως δεν είναι δηλαδή ο Ολυμπιακός τα πληρώνει, όλα τα πληρώνει. Και απλώς μου κάνει και τρομερή εντύπωση, και στο τέλος να πω φάση και τα λοιπά. Η διαιτησία του Μαριάννη, πριν το παιχνίδι, όταν ορίστηκε, θα ήμουν και σε άδεια, δεν μπορούσα να πω και στο ραδιόφωνο, δεν μου άρεσε καθόλου ο ορισμός. Εγώ είδα ένα διαιτητή που ξεκινάει το παιχνίδι και να πάει να εμφανίσει τον Μαρτίνς πίσω, το θυμάσαι, στο πρώτο λεπτό.
0: Πάει πρώτο λεπτό.
8: Τι πρώτο λεπτό και είναι 20 λεπτό. Πρώτο λεπτό κάρτα είναι. Είναι κάρτα. Τι να κάνω. Όταν φεύγει ο αντίπαλος και τον τραβάει, ο άλλος από πίσω να του κάνει φάουλ, είναι καθαρή κάρτα. Και έχει βγάλει τον Καρτία μετά. Ήταν κάρτα μετά τον Καρτία.
0: Μπορούσε να δείξει και κόκκινη και κάρτα στον Μαριάννη. Όχι στον Μαριάννη, στον Περέιρα.
8: Ναι, δεν έδινε κάρτα στην Αϊμέγγεν, τίποτα. Έδωσε κάποια στιγμή μια κίτρινη. Παναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση. Παναλαμβάνω, δεν φταίει αυτό, έτσι, για να μην γελιόμαστε. Υπάρχουν άλλα πράγματα, αλλά όλα κρίνουμε ένα αγώνα, τα κρίνουμε όλα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, πραγματικά, γιατί παναλαμβάνω και μια ομάδα Ολυμπιακός που, αν μη τι άλλο, είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Τροπέου. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που είναι άγνωστη στην Ευρώπη. Συμπερασματικά, είναι χαμένη ευκαιρία, ένας αποτυχία, μην το συζητάμε, βλέπουμε διαφορετικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν έπαιζε, δεν είναι και καμιά σπουδαία ομάδα η Αϊμέγγεν. Μια χαρά, οκ, okay, έτρεχαν. Ο Τάντης έγινε, πώς το λένε, και ήρωας με τη σέντρα που έβγαλε έως το 37 του και ανέτοιμος φανερά. Δεν θα είχε πρόβλημα υπό άλλες συνθήκες ο Ολυμπιακός να περάσει αυτήν την ομάδα, αλλά απλώς τα δικά του λάθη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν ήταν καθόλου έτοιμος για να παίξει αυτά τα παιχνίδια, όπως αποδείχθηκε.
9: Πάντως, σήμερα το προσπάθησε πολύ περισσότερο και νομίζω σε κρίσιμα σημεία ήταν και άτυχος. Ξέρεις, αν περνάει ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο, δεν είχε δεχτεί τον γκολ και όλα αυτά, ξέρεις, θα λέγαμε έκανε τη δουλειά του και έχει χρόνο, πρέπει να βελτιωθεί και όλα αυτά. Δεν έκανε τη δουλειά του. Αυτό που λέμε, τέτοια περίοδο ούτε μπαλάρα παίζει ούτε τίποτα.
0: Αυτή είναι αλήθεια. Μπάμπη, τέτοια περίοδο μετράνε μόνο οι προκρίσεις και τίποτα άλλο.
9: Αυτό ακριβώς. Και παραλαμβάνω ότι θα μας τα πει ο Γιάννης βέβαια. Mm-hmm. Καλύτερα που είναι με την ομάδα και θα έχει και το ρεπορτάζ. Σίγουρα είναι μια σημαντική βράδια.
0: Ωραία, έχουμε δηλώσει Στάντιτς τώρα. Για να πάμε στο Γιάννη Ράνιο.
9: Ναι.
0: Γιάννη.
6: Μόλις ολοκλήρωσε μιλώντας για το θρίαμβο της ομάδας του, είπε ότι είναι ανεπανάληπτες αυτές τις στιγμές και πρέπει να ζήσουμε κάθε στιγμή αυτή που έρχεται. Σε ερώτηση που του κάναμε για το πόσο δύσκολη ήταν η αποστολή απέναντι στον Ολυμπιακό, θεωρείται ήταν δύο αρκετά σκληρά και απαιτητικά παιχνίδια. Ήταν σχεδόν ισοδύναμες οι δύο ομάδες, όμως είχαμε λέει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες να κερδίσουμε κατά κράτος και στάθηκε κυρίως στη δύναμη της έδρας και στο γεγονός ότι το δεύτερο παιχνίδι ήταν καταλυτικός ρόλος και παράγοντας ότι έγινε εδώ στο Γκόρφαν Στέντιουμ. Αυτό επαναλαμβάνουμε τον Τάντιτς. Και ενώ είμαστε ακόμα στην μεικτή ζώνη, ακόμα δεν έχουν βγει παίκτες του Ολυμπιακού και ενώ αυτή την ώρα κάνει τις δηλώσεις στους εκπροσώπους τύπου ο Μέντι Λίμπαρ, σε λίγο θα έχουμε ωραία. Όλα όσα θα έχει πει συγκεντρωμένο, οπότε μπορεί να συνεχίσει και ο Μπάμπης.
0: Ακριβώς, ωραία Γιάννη, νωρίτερα. Συνεχίζεις και εσείς να κλείσουμε με τον Μπάμπη Παπάζογλου το σχόλιο. Έλα Μπάμπη, άκουσες και τις δηλώσεις του Τάντιτς, έτσι,
9: ναι.
0: Όμως με μετέφερε ο Γιάννης.
9: Εντάξει, η ποιότητα του Τάντιτς δεν αμφισβητείται, αλλά επαναλαμβάνω, υπό άλλες συνθήκες ο Ολυμπιακός θα είχε περάσει σχετικά εύκολα αυτή την ομάδα, αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά ένας Ολυμπιακός όπως τον είχαμε σύνθεση και έτσι ο Ολυμπιακός που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Προφανώς δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο Μέντι Λίμπαρ, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και επειδή, ξέρεις, εγώ πάω και λίγο κόντρα στο ρεύμα, όχι για το αντίδραση, υπό λόγους αντίδρασης, αλλά επειδή θέλω να ψάχνω λίγο περισσότερο, εντάξει, ξέρω και κάποια πράγματα λογικά ως ρεπόρτερ, αλλά να ψάχνεις και λίγο περισσότερο το τι συμβαίνει. Προφανώς και ο Ολυμπιακός πολλές φορές καταφέρει στη σέντρα, αλλά υπάρχουν στιγμές που βλέπεις ότι η μπάλα παίζεται. Και εκεί να βλέπεις ποιοι παίζουν με την μπάλα κάτω και ποιοι κάνουν και συνδυασμούς. Άρα δεν είναι εξαίσθητο το απόλυτο, είναι ένας προπονητής που θέλει μόνο τη γιώμα κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή η επόμενη μέρα δεν μπορεί να περιμένει, το πιο σημαντικό είναι θα βγάλει και ο Γιάννης από το ρεπορτάζ μου κοντά στην ομάδα, γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει προσθέσει το ξεκάθαρα μια κρίσιμη απόφαση, μην γελιόμαστε, και η διοίκησή του, τι θα κάνει την επόμενη μέρα, πώς θα πορευτεί. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του 12 μέρες να πάει να παίξει πρεμιέρα πρωταθλήματος. Δεν έχει, αλλά προκληματικά τελείωσε, πάει Europa League.
0: Αλήθεια είναι και η πρεμιέρα του θα είναι στις 28 του μήνα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μπάμπη.
9: 28, 22, 23 είναι το πράγμα.
0: Α, ναι, την άλλη εβδομάδα, 23, έτσι. Σωστό. Ναι. Δεν είναι 28, είναι 23 η πρεμιέρα με τον Ατρόμητο.
9: Έχει μπροστά του 11 μέρες για να δει, να πάρει από αύριο αποφάσεις. Και να είναι, και είναι βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές. Απλά κάποιες έρευνα τις είχε κάνει νωρίτερα και παραλαμβάνω ξεκάθαρα αυτό στα μάτια όλων μας. Και προφανώ ένα χάφα, αλλά κυρίως να είχε πάρει και ένα επιθετικό. Και τώρα να δούμε και με τον τραυματισμό του Ζώτα, γιατί είναι μυϊκό, αλλά και με γενικότερα με τις εξελίξεις, νομίζω ο Ολυμπιακός θα πάρει και έξτρα. Θα έχουμε πράγματα μπροστά μας. Το ρεπορτάζ θα έχει πολύ ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες.
0: Θα τα δούμε από αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Και στο κρατές μας.
0: Λοιπόν, τα τελικά από τις 8. Καούνο Ζάλγκιρις, Δυναμό Ζάγκρεμπ 1-2-0-2 το ημίχρονο. Λοιπόν, τα τελικά μπορεί να περιμένουν ο πρωταθλητής Ευρώπης στην ΕΡΤ 2 Sports, στον Περικλή Μακρύ.
10: Είναι πάρα πολύ καλό να το δω, δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Και ο Χάμερ, εντάξει, είναι πολύ, ο Χάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40 ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
4: Προφανώς επειδή έκανες και το 8.44, κατάλαβες ότι κερδίζεις εκεί και άφησες έτσι την Πέμπτη και τελικά την Έκτη,
10: ναι,
4: έτσι κι αλλιώς.
10: Άφησα την Έκτη, την Πέμπτη. Για να μπω στην Έκτη, άμα χρειαστεί να ξεκουραστώ λίγο, γιατί ήμασταν και 7 άτομα. Έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε. Και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες. Και λέω, θα αφήσω την Πέμπτη. Αν περάσει κάποιος, μπαίνω Έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν, αλλά κάνουν πολύ καλές προσπάθειες στην έκτη. Έξι, έγινε λίγο μια αλλαγή. Okay.
4: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάσχη, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
10: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό. Είσαι μεγάλος.
4: Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Θα το δούμε κιόλας.
10: Okay. Εσάς... πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Να δω ό,τι ωραίο μετάλλιο.
4: Περιέργως, εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
10: Όχι, το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
4: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρει αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
10: Πάνω στο πόσο, όχι.
0: Λοιπόν, αυτά και τον πρωταθλητή Ευρώπης Μίλτο Τεντόγλου. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει την αυλαία. Από τη Βίβιαν Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια των ήχων, τη Βιβί Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανάτζης με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες στην παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από την Era Sport. Σε ρυθμίσεις τον Ιωαννίδη Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Το τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Τη δέκατη θέση κατέλαβε ο Χρήστος Φραζεσκάκης στο τελικό της πυροβολίας με βολή στα 75-72. Στο τελικό του επικοντό πέρασε η Κατερίνα Στεφανίδη που πέρασε τα 4.50 στην 7η παρουσία της Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο τελικό θα αγωνιστεί και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Στο τελικό της πυροβολίας θα αγωνιστεί το βράδυ στις 10 παρατέταρτο η Σταματίας Καρβέλη. Ο Παναθηναϊκός προκλήθηκε στα play-off του Conference League καθώς απέκλεισε στην παράταση την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 κερδίζοντας με 2-1. Τα τέρματα του Παναθηναϊκού πέτυχαν ο Λιβάη Γκαρσία στο 60 λεπτό και ο Ντεσίριλ Τέσσερς στο 95. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν στα play-off την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Μπεσίκτας με την Χράντεκ Κράλοβε. Η Νέα Μέγκυρ νίκησε με ανατροπή στην παράταση στον Ολυμπιακό με 2-1 και πέρασε στα play-off του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Έλκα Αμπί στο 46 λεπτό και τελείωσαν το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής στο 80 με απευθείας κόκκινη κάρτα του Κώστα Φορτούνη. Στη League Phase του Europa League θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός. ΑΕΚ και Όφη διεκδικούν το βράδυ στις 8 το τρόπαιο του Super Cup στο τελικό που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Sold out η αναμέτρηση καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους οι δύο ομάδες. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Sky. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός Βάνια Ντρούγκοβιτς που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Δυνατό φιλικό με την Νάπολη θα δώσει τις 10 ο Άρης στο προπονητικό κέντρο της ιταλικής ομάδας. Παρελθόν από τον Πανετολικό αποτελεί ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανική Ντεπορτίβο Τερουέλ. Την ΑΕΚ Λάρνακας θα εντοπίσει σε φιλικό παιχνίδι στις 7.30 ο Αστέρας Άκτορ, ενώ στις 7 θα παίξουν σε φιλικό μάτς ο Ατρόμητος με το Λεβαδιακό. Καλαμάτα και Πανιόνιος θα παίξουν στο τελικό στο φιλανθρωπικό τουρνό του Βόλου στις 9, ενώ στις 6.30 θα παίξουν στο μικρό τελικό ο Βόλος με τον Ολυμπιακό Β. Τα μάτς θα μεταδοθούν από την Κοσμοτέ, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Era Sport. Η ΑΕΛ πέρασε στη δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Καλλιθέα μετά την νίκη της με 4-0 επί των Τρικάλων στο Έλευση Αρίνα. Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Άρτεμις Βασιλάκη στο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο με χρόνο 8:26:38 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. 7η θέση για την ομάδα 4x100 μεικτής ατομικής ανδρών στο τελικό με χρόνο 3:45:17. Ο Απόστολος Σίσκος πέρασε στο βραδινό τελικό στις 8:20 στα 200 μέτρα ύπτιο, καθώς τερμάτισε πρώτο στον ημιτελικό με χρόνο 1:54:06 πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στο τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο θα αγωνιστεί στις 9:05 το βράδυ ο Δημήτρης Μάρκος που πέρασε με επίδοση 7:47:26 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στις λεπτομέρειες έχασε την πρόκριση για τον τελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα για να τον Τουνάκη καθώς κατέλαβε την ένατη θέση στον ημιτελικό με χρόνο 25:95. Στην πρώτη κατηγορία του EuroBasket K16 επέστρεψε η εθνική ομάδα των Κορασίδων που νίκησε στο τελικό των Ιωαννίνων την Ισλανδία με 75-72. Στα πρώιμη τελικά του EuroBasket K16 που γίνεται στην Ορανδέα πέρασε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Παιδών που νίκησε τη Σλοβενία με 83-78. Το μεσημέρι στη μία η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία. Η Μπόντο Γκλίμπτ νίκησε με 3-2 στην παράταση στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και πέρασε στα play-off του Champions League που θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν. Η Λεύσκη Σόφιας νίκησε με 1-0 την Καϊράτ στο Αλμάτι και με 2 νίκες με το ίδιο σκορ πέρασε στα play-off του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στη Σόφια στις 18 του μηνός και τη Ρεβάν στην Όλγουιν Αρίνα στις 26 Αυγούστου. Η Καϊράτ θα συνεχίσει στα play-off του Europa League, όπου περιμένει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Anderlecht PAOK. Η Νορβηγική Μπραν απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού στα προκριματικά του Conference League, κερδίζοντας την παράταση με 4-2 και θα αντιμετωπίσει στα play-off της διοργάνωσης την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της Anderlecht με τον PAOK. Η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain θα αντιμετωπίσει το βράδυ στις 10 στο Salzburg την κάτοχο του Europa League στον Villa στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Το μάτς θα μεταδοθεί από το Mega και από την Cosmote. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή Ballander με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, καλό βράδυ, καλώς σας βρίσκω. Η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα. Air Sport 101,8.

Λοιπόν, αφού βρήκαμε τα τεχνικά ζητήματα, καθώς υπάρχει μια έκπληξη σήμερα. Τι έκπληξη είναι αυτή? Μπορεί ο Ατρόμητος Παλαμά να μην πήρε την άνοδο? Δεν πήρε την άνοδο η ιστορική ομάδα με τα πράσινα στον κάμπο της πόλης, όμως είναι εδώ η αντιπρόσωπός της. Γεια σου Μαρία, καλώς ήρθες. Έχουμε κάνει τραγούδι με τη Μαρία. Λοιπόν, η Μαρία Παπακυρίτση εδώ, μία από τις εκλεκτές συναδέλφους στο τεχνικό κομμάτι. Έχουμε ξαναπεί ότι όλοι οι τεχνικοί, γυναίκες και άντρες, είναι the best. Με αποτέλεσμα, μετά από πολύ καιρό, να την έχω απέναντί μου στα 3,2 μέτρα. Αλήθεια, δεν σε έχω ρωτήσει όσα χρόνια, τι ομάδα είσαι? Α, γι' αυτό έρθες, πήρατε την πρόκριση. Α, ήταν μιλημένα τα θέματα. Λοιπόν, με τη Μαρία θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα, ώστε ο ήχος να φτάνει στα αυτιά σας στην καλύτερη μορφή, διότι έχουμε ξαναπεί από τη δημόσια αθλητική συγκότητα πρέπει να ξεχωρίζει ο ήχος. Πρώτα είναι ο ήχος και μετά τι θα πούμε εμείς. Τα λέω καλά, πάω καλά, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πρώτα λοιπόν είναι ο ήχος και μετά τι θα πούμε εμείς, και αυτό μας ευχαριστεί γιατί έχουμε τους καλύτερους τεχνικούς σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, ξημερώνει 12 Αυγούστου 2026, σε τρεις ημέρες της Παναγίας. Είχαμε αρκετά ζητήματα στα αθλητικά δρόμενα, στα πολιτικά και στα άλλα ελάχιστα, οπότε θα πάμε στα αθλητικά. Πριν όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι συνέβη 11 Αυγούστου πριν από πολλά χρόνια στην μαρτυρική Κύπρο, καθώς στη Βερίνια στις 11 Αυγούστου 1996 δολοφονήθηκε ο Τάσος Ισαάκ από Τούρκους και αστυνομικούς στη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης, έτσι, στην Αμόχωστο. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί μετά από μερικές μέρες ακολούθησε και η έτερη δολοφονία του Σολομού, που είναι εικόνα χαραγμένη πάνω στον ιστό της σημαίας. Λοιπόν, και σε λίγο, πριν πάμε στα αμυγό στα αθλητικά δρόμενα, θα μπορέσουμε να έχουμε μια σύνδεση με τον πρόεδρο της ομάδας του Παραλιμνίου, τον κύριο Στράτη, τον κύριο Κώστα Στρατή, για να μας δώσει λίγο το στίγμα πώς είναι η κατάσταση. Σήμερα είχαμε και νομίζω τον αποκλεισμό του Απόλλωνα από την Μπραντ, το είχα αφήσει το 2-4, οπότε δεν είναι καλημέρα για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Και μετά θα πάμε στην ειδησιογραφία με την μεγάλη πρόκριση του Παναθηναϊκού, έστω και στην παράταση, απέναντι σε μια ομάδα που το μπάτζετ είναι το 1/10 του Παναθηναϊκού, μείνει και πιο κάτω.

Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε, αυτό έχει σημασία, τον Αύγουστο. Ο Ολυμπιακός αντιθέτως δεν πήρε αυτό που ήθελε. Αποκλείστηκε από την άσημη Νάιμεχεν, σίγουρα ένα αποτέλεσμα, μια μη πρόκριση η οποία δεν συνάδει με το μεγαλείο του Ολυμπιακού των τελευταίων ετών. Και ταυτόχρονα με τις αναμετρήσεις των άλλων ομάδων έχουμε και τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Και βέβαια στο Στίβο αυτό που περιμέναμε συνέβη, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου, θα το λέγαμε μίδα των χρυσών, με 8.44 στο Μπέρμιγχαμ πήρε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο. Έβγε Μίλτο. Θα έχουμε την ανάλυση των αγώνων από καλεσμένους. Θα έχουμε και το τρίτο ημίχρονο από τους απεσταλμένους της ΕΡΤ, τον Γιάννη Ράνιο στην Ολλανδία και τον Άρη Γάτα στη Σοφιά, και νομίζω θα είμαστε πλήρες. Να θυμίσουμε λοιπόν τους τρόπους που επικοινωνείτε μαζί μας. Νούμερο ένα τρόπος, γράφετε σπορτ αυτήν την καινούργια διάστημα, καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την είδησή σας, την κριτική σας, την ενημέρωσή σας και το αποστέλλετε στο 54160 κλασικό SMS. Ακολουθείτε το δεύτερο δρόμο μέσω Viber της εφαρμογής, βρίσκετε την Ερασπόρα από το σύγχρονο κινητό σας και καταγράφετε το ίδιο. Και ο τρίτος τρόπος αφορά αυτό που δεν προτιμάτε, τα ηλεκτρονικά μηνύματα erasport@er.gr. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας εύχομαι καλή ακρόαση μέχρι και τις δύο τα ξημερώματα, καθώς και σήμερα ο Μπαλαντέρ είναι εδώ. Να θυμίσουμε τα τρία μότο της εκπομπής, γιατί η Μαρία τα έχει ξεχάσει. Και είμαστε λοιπόν νούμερο 1. Η ζωή Μαρία είναι λίγη με γιώτα ήτα και λίγη με ήτα έψιλο γιώτα. Πάμε στο δεύτερο. Η αλήθεια υπάρχει, κόμμα. Το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και το τρίτο, επειδή δουλεύουμε όλοι σκληρά, η τέχνη μακρά, κόμμα. Ο βίος βραχής, δηλαδή δουλειά υπάρχει. Η ζωή όμως είναι σύντομη. Λοιπόν, και αφού είπα όλα αυτά, νομίζω να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και να κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση με την Κύπρο, γιατί ο πρόεδρος πρέπει να πάει να κοιμηθεί, να μας θυμίσει λίγο το ιστορικό γεγονός, να μας κάνει και ένα σχόλιο για το κυπριακό ποδόσφαιρο και μετά να ανοίξουμε την ατζέντα για το τι συνέβη σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρακαλώ το τραγουδάκι και παρακόμαστε, μη φύγει κανείς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα 12 και 21 πρώτο λεπτό, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Έχουμε ένα μίνι θέμα με την Κύπρο, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά, αν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στρατή, δάλλως θα πάει πιο αργά η τοποθέτηση και θα μπούμε απευθείας στα βαθιά. Περιμένω τα μηνύματά σας, καθώς λέγαμε χθες και προχθές, εάν η Ελλάδα μπορεί να κάνει το 3 στα 3, εγώ είχα αμφιβολίες. Και ήδη έχουμε την πρώτη απώλεια, έχουμε δηλαδή μία στις δύο προκρίσεις. Τώρα απομένει την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ. Θα έχουμε δύο στις τρεις ή μπορεί να έχουμε μία στις τρεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν το μαξιλαράκι, ο μεν Ολυμπιακός για το Europa, ο δε ΠΑΟΚ για το Conference. Ο μόνος ο οποίος δεν έχει μαξιλαράκι είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, θα πέσει πάνω στο ζευγάρι Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβο, κάπως έτσι, Τσεχία. Και επειδή Μπεσίκτας είναι η καλύτερη ομάδα, θα παίξει ο Παναθηναϊκός την είσοδο του στη Λίγκ με την άσημη, δεν ξέρω τίποτα για αυτή την ομάδα, τη Χράντες. Βέβαια, το γεγονός ότι είναι από την Τσεχία πρέπει να ψηλιάσει κάποιους ότι δεν θα είναι κάποια ομάδα της πλάκας. Δεν υπάρχουν πλέον τέτοιες ομάδες της πλάκας. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι υποψιασμένοι άπαντε στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός σε τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι δέχτηκε γκολ. Σε λίγο θα έχουμε τον Μιχάλη Γέρο Θόδωρο να μας κάνει την τοποθέτησή του, ενώ αργότερα θα δώσουμε χρόνο και στον Ολυμπιακό με τον συνάδελφο Αντώνη Αντωνόπουλο. Να υπενθυμίσουμε, ξημέρωμα Τετάρτης στις 8, ΑΕΚ Όφη για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Ζωντανή μετάδοση από την Ερασπορ και φυσικά τηλεοπτικά από τον Sky. Ενώ πρώτο μάτς για τη σεζόν σήμερα, ΑΕΛ Τρίκαλα, 4-0 το είχα αφήσει, 4-0 πρέπει να ήταν. Πρόκριση για την ΑΕΛ στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν για το κύπελο.

θυμίσουμε ότι αν ο Ολυμπιακός περνούσε, θα έβρισκε μπροστά του την Bodo Glimt, η οποία κατάφερε σε ένα δραματικό μάτς να νικήσει 3-2 την Belgique Union Saint-Gilloise και θα είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει την Nijmegen. Ενώ, όπως σας προανέφερα, με το μάτς Καϊράτ Αλμάτι έχουμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ στις 26 Αυγούστου, 18 και 26, θα παίξει απέναντι στους πρωταθλητές Βουλγαρίας, οι οποίοι σταμάτησαν το σερί πολλών ετών 14, αν δεν απατώ, με τις Λούντο Γκόρεσκ, αφού οι Βούλγαροι νίκησαν δεύτερη φορά την Καϊράτ, αυτή τη φορά στο Καζακστάν με 1-0, το ίδιο σκορ του πρώτου αγώνος. Ενώ η ηττημένη Καϊράτ θα βρει μπροστά της τον ΠΑΟΚ, στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει την Πέμπτη από την Άντερλεχτ. Από την άλλη, όπως σας είπα, ο Απόλλων Λεμεσού, παρότι είχε κερδίσει το πρώτο μάτς, κατάφερε και δέχτηκε 4 γκολ, ιδιαίτερα στην παράταση. Ισοφάρισε 1-1, αλλά δέχτηκε το 1-2 για να πάει το μάτς στην παράταση στο 90. Εκεί κατέρευσε, έχασε 4-2 με αποτέλεσμα και η Μπραν λοιπόν θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί. Ας ευχηθούμε να είναι η Άντερλεχτ και όχι ο ΠΑΟΚ. Είναι λίγο μπλεγμένα αυτά τα ζητήματα. Ενώ να πούμε ότι αύριο στο Σάλτσμπουργκ, που δεν είναι καθόλου μια ωραία πόλη για την Εθνική Ελλάδα, γιατί το 2008 εκεί είχαμε αποτύχει, στο ωραίο Σάλτσμπουργκ, εκεί που είναι ήδη ο Πασχάλης, κάτω διαμένει εκεί, στις 10 το βράδυ έχουμε το πρώτο τρόπαιο για την Ευρώπη, αφού οι πρωταθλητές του Champions League, η Παρί, αντιμετωπίζει την κάτοχο του Europa, την Aston Villa. Άρα καταλαβαίνετε ότι αύριο είναι μια μέρα γεμάτη με αθλητικά και ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά γεγονότα.

0: Οπότε η ώρα είναι 12.27, δεν άργησα πολύ. Μιχάλης Γεροθόδωρος, πρώην ποδοσφαιριστής, φορώντας και τη φανέλα των Πράσινων, να μας δώσει το σχόλιο του. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι καλοκαίρι.
1: Μην το ξαναπείς.
0: Ναι, είναι καλοκαίρι. Είναι, πώς το λέμε, είναι όλες οι διακοπές. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ακούσω.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Σφακιά.
0: Στα Σφακιά.
1: Στα Σφακιά, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα γούρι. Πάντα όποτε βλέπουμε τα παιχνίδια εδώ, ναι. Σε ένα παιχνίδι ήμασταν και με τον Νίκο τον Καρούλια,
0: ναι.
1: Πάντα προκρινόμασταν. Τώρα βέβαια, ας πούμε, επειδή στον αθλητισμό όλοι έχουμε τις προλήψεις μας, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και μπορώ να πω ότι υπήρξε, λέω, θα προκριθούμε. Ήμουνα σίγουρος. Βέβαια, ας πούμε, ταρακουνηθήκαμε. Δημήτρη, δεν μπορώ να πω. Ναι. Είχαμε άγχος, γιατί λες την μπάλα, είναι όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι.
1: Θα ήταν καταστροφή, έτσι.
0: Θα ήταν για τον καταστροφή.
1: Καταστροφή.
0: Να πούμε τώρα, Μιχάλη, ότι ο Παναθηναϊκός με το ζόρι πέρασε, όπως και, όπως και με την Πάξη.
1: Έτσι, με το ζόρι. Βέβαια, τι γίνεται. Κακή αρχή, θα έχουμε πολύ καλή συνέχεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πεις ότι δεν ζούμε με τις προλήψεις, αλλά όλα παίζουν το ρόλο τους.
0: Σωστό.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί. Αυτό βέβαια τώρα που παρατήρησα εγώ, αυτό που έλειπε ήταν το πάθος. Έτσι, το πάθος. Και εκεί πρέπει να εστιαστεί το πρόβλημα, ότι δεν ξέρω με ποιο τρόπο αυτοί είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την προετοιμασία της ομάδος, και πρέπει το βάρος να το ρίξουν στο πάθος, γιατί είδα τον Παναθηναϊκό χωρίς πάθος και αυτό δεν μ' άρεσε. Βέβαια, θέλω να πω το εξής, ότι ο πρόεδρος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, έτσι, και το αξίζω συγχαρητήρια. Εγώ δεν έχω κανένα συμφέρον. Μιλάω ανιδιοτελώς, και καλό είναι όσοι μιλάμε για το ποδόσφαιρο, όταν μας καλείται πρέπει, ας πούμε, να λέμε την αλήθεια, όποια και είναι αυτή, και όποια και απικράνουμε, έτσι δεν είναι.
0: Αν δεν πεις την αλήθεια, δεν θα δούμε την πραγματικότητα.
1: Έτσι πάει, έτσι. Δηλαδή η αλήθεια είναι σαν το λάδι, έτσι δεν μπορεί να κρυφτεί. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ότι θα τονίσω ότι πρέπει να γίνονται μεταγραφές ουσίας. Γίνανε πολλές μεταγραφές. Ο άνθρωπος έχει βάλει, δεν ξέρω τι έχει βάλει, έτσι, ένα καράβι λεφτά.
0: Ναι.
1: Και στην ουσία δεν έχει πάρει, ας πούμε. Τώρα ο Λιβάη Γκαρσία πολύ καλά έκανε, όχι επειδή έβαλε τον γκολ. Από αυτόν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις.
0: Καταρχάς να καταρρύψουμε ένα μύθο που λέει θέλει χρόνο. Ο καλός ο παίκτης δεν θέλει καθόλου χρόνο.
1: Τώρα, ο καλός τώρα διάβαζα ότι τώρα που περίμενα, διάβαζα η Τραμπορσπορ πήρε τον
0: Σαλάχ.
1: Ναι. Βέβαια, άμα θες να έχεις απαιτήσεις, πρέπει να δώσεις λεφτά και να φέρεις κάτι το οποίο είναι το εξαιρετικό. Βέβαια, θα αναφερθώ και εγώ τώρα πριν από πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: ότι ο Βαρδινογιάννης τότε είχε φέρει Ζάιτς, Ρότσα, Σαραβάκο. Τότε βέβαια ήταν ομαδάρα, έτσι, όχι μόνο αυτή, Καρούλιας, Τυράστα, Σταργκάνης, έτσι, πάρα πολλά παιδιά. Ήταν το πάντρεμα των παλιών με των νέων, αλλά έβλεπε ο κόσμος θέαμα. Τώρα, ας πούμε, βλέπαμε, δεν βλέπεις κάτι, έτσι, Δημήτρη.
0: Δεν βλέπεις, διότι πλέον δεν είναι το σύνολο, απαρτίζεται από ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων. Θέλουν χρόνο, κάθε χρόνο αλλάζουν, δεν προλαβαίνουν να ομοκοινοποιηθούν, να γίνουν ομάδα, να γίνουν παρέα, πιστεύω εγώ.
1: Ναι, έτσι, Δημήτρη. Και τώρα φτάνουμε και σε αυτό, δηλαδή με προλαμβάνεις, ότι πρέπει Έλληνες, ταλέντα Έλληνες, υπάρχουν Έλληνες. Τώρα δεν μπορεί να φέρνεις, ας πούμε, παίχτες. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, γιατί και εγώ υπήρξα ποδοσφαιριστής και μία κριτική, ας πούμε, γιατί και εγώ έχω μία μικρή βαρύτητα σαν πρώην ποδοσφαιριστής Παναθηναϊκού. Δηλαδή, άμα θα πω ότι ο τάδε ή ο άλλος δεν κάνει, δεν το κάνω, αλλά ας πούμε, γιατί δεν είμαι και ειδικός. Αλλά ας πούμε, σε αυτή πρέπει να έρχονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι όχι μόνο να παίρνεις τα λεφτά. Όπως εδώ τώρα κάνω μια παρένθεση, έτσι χαριτολογώντας. Εγώ, ας πούμε, ευλογάω τον Γιαννακόπουλο που τους έστειλε με το κτέλ από την Τουρκία.
0: Α, όταν παίρνεις λεφτά, έχουμε απαιτήσεις.
1: Πώς δηλαδή, να τα παίρνεις είναι καλά, δηλαδή δεν πρέπει να δώσεις κάτι. Και δεν λέω ποδοσφαιριστής, είσαι και άνθρωποι είμαστε, δεν μπορεί να έχουμε όλη την ίδια όρεξη. Αλλά όμως πρέπει να δείξεις κάτι. Αν δηλαδή δεν σου βγαίνει το παιχνίδι, δείξε το πάθος. Αν υπήρχε πάθος, Παναθηναϊκός θα έκανε περίπατο σήμερα.
0: Πάμε λίγο να δούμε τα δύο παιχνίδια αυτά με τους Βούλγαρους, αφού πούμε ότι αυτή η ομάδα είναι νέα χρόνο ομάδα. Το κόστος είναι τα μισά λεφτά για τον Αντίνο. Οι ομάδες δεν έχουν σχέση μία με την άλλη όσον αφορά τα χρήματα που ξοδεύονται. Όμως ο Παναθηναϊκός δεν την νίκησε ούτε εκεί ούτε εδώ.
1: Αυτό είναι.
0: Χρειάστηκε η παράταση και ένα λάθος του τερματοφύλακα για να πάμε τώρα στην ουσία. Μήπως δεν πρέπει να μένουμε στην εμφάνιση αλλά να κρατάμε μόνο την πρόκληση, γιατί υπάρχει δικαιολογία ότι τώρα φτιάχνεται η ομάδα.
1: Αυτό ναι, και εγώ αυτό θα πω, ότι τώρα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και προείπα ότι ο Παναθηναϊκός, όταν μια κακή αρχή έχει καλύτερο τέλος, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αντίθετα μια καλή δεν έχει καλό τέλος. Είναι και ορισμένα σημάδια που έχουμε. Ναι. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί, δηλαδή το δίδυμο, να πω και τεχνικά, οι Ολλανδοί είναι πολύ καλοί. Ο Κάτρης, Καλογερόπουλος, δηλαδή...
0: Κυριακόπουλος, συγγνώμη.
1: Πώς το λένε, ο Καμαρά.
0: Ο Κοντούρης, ο Έλληνας επίσης.
1: Ο Κοντούρης. Πρέπει δηλαδή και το βάρος να πάει εκεί πέρα. Δηλαδή, γιατί τώρα ξοδεύουν ένα τόνο λεφτά και στην ουσία μηδέν.
0: Λέει ένας φίλος εδώ όμως ότι δεν είναι μόνο το πάθος. Οι αλλαγές του προπονητή δεν ήταν καλές σε εκείνο το σημείο. Και υπάρχει πολλή συζήτηση για την τοποθέτηση του Τουμπά.
1: Ναι.
0: Για τον οποίο βρίζουν ακόμα τον Παπαδημητρίου, αλλά εγώ βλέπω ότι ο Τουμπά παίζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γύρισε την ομάδα, λέει, πίσω, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να δεχτεί πίσω και τελικά να δεχτεί τον γκολ. Καταρχάς, να πούμε ότι τα θετικά σημάδια είναι ότι σκόραν τα δύο φορ. Και ο Λιβάη και ο Ντέσσερ. Κρατάμε αυτό. Δεύτερο. Η εικόνα του αγώνος ήταν εμφανώς υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Βέβαια, είχε. Δηλαδή, θα ήταν λυπηρό να μην πέρανε ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δεν μιλάω στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό είπα και πριν ότι πρέπει να δούμε την αλήθεια. Αλλά αυτή, δηλαδή, θα ήταν αμαρτία να μην πέρανε ο Παναθηναϊκός. Αλλά όμως δεν ήταν ο Παναθηναϊκός που όλοι περιμένουμε, έτσι, όταν ας πούμε.
0: Θα πάρει μια ανάσα τώρα, γιατί θα συνδεθούμε, μην φύγεις, θα συνδεθούμε με την ΕΡΤΙΟ, γιατί είναι η απονομή για το Μίλτο Τεντόγλου. Πάμε να συνδεθούμε.
2: Όλα έτοιμα για να πάρουν οι αθλητές τα μετάλλια τους, με τον Σαραμπογιούκοφ, ο οποίος κατάφερε στην τελευταία του προσπάθεια να γράψει 8-26 και να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, περνώντας τον Μπαλντέ, τον Ζέρσον Μπαλντέ, τον παγκόσμιο πρωταθλητή από την Πορτογαλία. Αυτός είναι ο Σαραμπογιούκοφ. Από την έκτη θέση στην Ρώμη το 24, στην τρίτη θέση και στο χάλκινο μετάλλιο. Σίμον Χάμερ. Ανεβαίνει και αυτός για να παραλάβει το μετάλλιο του, ο 26χρονος Ελβετός, με το απίστευτο ατομικό τα 8 μέτρα και 51 εκατοστά, δεύτερος στο Μόναχο στο 10χρονο το 22, τρίτος στη Ρώμη το 24, Σημαίνιος εδώ στο Μπέρμιγχαμ.
3: Και στο κοινό είδα αρκετές ελβετικές σημαίες, είναι ελληνικές και ελβετικές. Έτσι. Κατά κύριο λόγο. Φυσικά θέλουν να δουν από κοντά, να πλησιάσουν, να χειροκροτήσουν αυτόν τον σπουδαίο αθλητή και όλοι μαζί το Μίλτο τώρα.
2: Και ο κορυφαίος όλων, πρώτος στο Βερολίνο το 18, πρώτος στο Μόναχο το 22, πρώτος στη Ρώμη το 24, πρώτος τώρα και στο Μπέρμιγχαμ το 2026, Μίλτος Τεντόγλου, 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτός ο σπουδαίος αθλητής έχει χαρίσει τόσα μετάλλια και τόση χαρά στην Ελλάδα από τον κύριο Σπύρο Καπράλο. Ο κορυφαίος όλων, ο κύριος Καραμαρίνοφ, με τη σειρά του. Χαμόγελα λοιπόν. Μίλτος Τεντόγλου, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη συνεχόμενη φορά στην καριέρα του. Και απαραίτητες φωτογραφίες και ο εθνικός ύμνος ως τιμή φυσικά του κορυφαίου Έλληνα πρωταθλητή.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε και το εθνικό ύμνο. Στην περίπτωση που έχουμε δήλωση στην ΕΡΤ, σε λίγο θα κάνουμε μία διακοπή. Ο Μιχάλης Γεωργοθόδρος θα φάει λίγο αντικριστό εκεί στα σφάκια. Λοιπόν, και θα συνεχίσει. Λοιπόν, Μιχάλης Γεωργοθόδρος για τον Παναθηναϊκό. Μιχάλη, έλεγε ο ακροατής ότι οι αλλαγές δημιούργησαν την κακή εικόνα του Παναθηναϊκού στο τέλος του αγώνα.
1: Ναι, δεν βγήκαν οι αλλαγές, δεν βγήκαν.
0: Έδειξε φόβο. Εκεί σου λέει να κάνω αυτό, οπότε να πάρουμε.
1: Στην περίπτωση, τώρα θέλω να πω το εξής και να, δηλαδή, να καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Χωρίς αυτό, βέβαια, εγώ το πιστεύω. Δεν του γυρνάει κανένας προπονητής πίσω. Εκεί δεν υπάρχει ένας παίκτης με μαγιά και ψυχή να πάρει την ομάδα και να του πει: πού πάτε, ρε, μπροστά. Κλείνονται, κανένας προπονητής δεν λέει κλεισίεται πίσω. Γιατί αν κλεισίσεις που κλείνεσαι από την ψυχολογία, γιατί λες όχι θα φάω κι άλλο, με αποτέλεσμα θα έρθει το κακό. Έτσι.
0: Άρα λοιπόν λες ότι ναι μεν η αλλαγή ήταν του αμυντικού, αλλά τα θέματα και οι παίκτες θα κανονίζουν και μόνοι τους.
1: Βέβαια, εκεί που είναι ένας Ζάιτς, μια προσωπικότητα, ξέρω, να πάρει την ομάδα και να πει μπροστά ρε. Φυγέται δηλαδή έτσι να πάρει κάποιος. Βλέπει ότι η ομάδα δεν έχει έναν ηγέτη. Βέβαια ξεχώρισα τον Αντίνο, έτσι να μην... τα παιδιά πήραν την πρόκριση και συγχαρητήρια, γιατί θα ήταν μια μαύρη μέρα για τον Παναθηναϊκό. Εγώ σκεφτόμουν σε περίπτωση που έρθει το κακό, θα ήταν καταστροφική για τον Παναθηναϊκό, έτσι, και για τον κόσμο. Με τι ψυχολογία θα πάει ο κόσμος στο γήπεδο, με τι ψυχολογία θα πάνε οι ποδοσφαιριστές για προπόνηση. Θα ήταν καταστροφή. Θα μου πει δηλαδή οι άλλοι δεν πρέπει να κερδίσουν. Και φυσικά πρέπει. Αλλά ας να κερδίσουν κάποιον άλλον.
0: Όχι τον Παναθηναϊκό. Το γεγονός, Μιχάλη, ότι δεν έχει επιστροφή ο δρόμος του Παναθηναϊκού σε αφορά την Ευρώπη, δεν τους κάνει να είναι στην αναζήτηση του καλού προσώπου. Πότε περιμένουμε να δούμε έναν Παναθηναϊκό αντάξιο της αξίας των παικτών που αποκτούνται? Τι χρόνο τους δίνεις?
1: Εδώ είναι τώρα, δηλαδή, ότι εγώ ξέρω ότι φέρνουν ένα καράβι οι ποδοσφαιριστές και στην ουσία γι' αυτό λέω ότι φροντίζεις να έχεις τα λινάκια, γιατί οι Έλληνες πονάνε και τη φανελά, έτσι, γιατί τώρα όχι ξένος, δεν είναι, χωρίς να αναφέρομαι σε κάποιους. Δεν του νοιάζει, του χρόνου ξέρω εγώ ή το Δεκέμβρη μπορεί να παίζει στη Σαουδική Αραβία, να παίζει στη Μασαχουσέτη, να παίζει κάπου αλλού. Ο Έλληνας επειδή ζει εδώ και τον πονάει, δηλαδή ας πούμε εμείς την πονάγαμε τη φανελά, έτσι.
0: Δεν έχουμε Έλληνες, γάρ.
1: Έλληνες πρέπει. Και να έχεις 2, 3, 4 ξένους καλούς. Δηλαδή τώρα, ο Λιβάη Γκαρσία είναι μια δοκιμασμένη λύση. Πολύ καλά έκανε και τον πήρε. Τώρα οι άλλοι δεν βλέπω, δηλαδή, ποια είναι η διαφορά από έναν Έλληνα. Δηλαδή αφήνει έξω τον Κοντούρη. Καλά έκανε, έτσι, ο προπονητής είναι αυτός που κρίνει και αυτός παίρνει και την ευθύνη. Αλλά ας πούμε όμως πρέπει να είναι και, πώς το λένε, και να είναι και η τακτική, η αρχιτεκτονική μιας ομάδος, ότι επενδύουμε σε Έλληνες και φέρνεις και 5 καλούς. Λέει τι κάνεις εκεί πέρα που θα φέρεις 5 ξένους και θα δώσεις 10-20 εκατομμύρια, φέρε ένα μπεχταρά να στα πάρει και θα σου δώσει κάτι. Τώρα τι γίνεται, φέρνουνε. Όλες οι εφημερίδες και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και Ολυμπιακός, από ό,τι έμαθα, γιατί δεν το είδα, βέβαια, ας πούμε, απεκλείστη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τι είπε ο Νίστροπ, ότι το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρα σήμερα, είπε ο προπονητής Παναθηναϊκού, που δεν ξεκίνησα το Γιάνκουσιτς, ο οποίος είχε σκοράρει 2 σερί μάτς. Ήταν δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν διαλέξαμε να πάμε με πεντάδα στην άμυνα λόγω του αντιπάλου, αλλά λόγω των απουσιών μας στους πλάγιους αμυντικούς. Έτσι αιτιολογεί την πεντάδα. Αν πηγαίναμε με τετράδα και τον Κάτρι, τι θα συνέβαινε αν τραυματιζόταν ένας παίκτης? Τότε θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν.
1: Ναι, και ο Γιάνκουτσις, ναι, και εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να παίξει. Γιατί, πάση περιπτώσει, τώρα προπονητές, ξέρεις, τα βλέπουν και αυτοί έχουν το βάρος, ο Δημήτρη. Αλλά ας πούμε, επειδή είχε και το νεαρά και φάνηκε απειλητικός.
0: Θέλουμε να πούμε ότι είναι ένα ρίσκο και για τον Παναθηναϊκό, διότι ο προπονητής αυτός είναι νεαρός, είναι λίγα χρόνια σε πάγκους και είναι και δανός, έχει άλλη κουλτούρα, οι φίλοι του Παναθηναϊκού πρέπει να περιμένουν και τα λάθη, γιατί είναι άπειρος ο προπονητής. Έτσι,
1: είναι και αλληνοτροπία, βέβαια.
0: Ρισκαδόρικη η επιλογή αυτή. Όταν θες την ανασύνταξη να σε κάνει πάλι ψηλά, μεγάλο, πήγε στον άπειρο. Γιατί πήρε τον έμπειρο και τον έδιωξε.
1: Τον έμπειρο, ο οποίο τι να τον κάνει τον έμπειρο. Ο έμπειρο, να σου πω κάτι. Εγώ ήμασταν όλο ο κόσμο, δεν μιλούσε. Γιατί όλοι εντάξει, ήρθαν Μπενίτες. Αλλά αυτό καθόταν με σταυρωμένα χέρια τον προπονητή, ο ποδοσφαιριστής. Πρέπει να το φοβάται. Αυτό έχανε η ομάδα. Κέρδιζε, έχανε.
0: Δημόσιο υπάλληλο.
1: Δημόσιο υπάλληλο. Τώρα τι να το κάνει αυτό. Πολύ καλά έκανε και τον έδιωξε. Και εγώ δηλαδή ήμουνα. Βέβαια εντάξει, τύχησε. Αλλά έκανε την προσπάθεια ο άνθρωπο, αλλά δεν έκανε τελικά αυτό.
0: Ναι. Λέει τώρα ο Νίστρομ και κλείνουμε. Δεν μπορώ να υποσχεθώ όμορφο ποδόσφαιρο τώρα, αλλά μπορώ να πω ότι στο προπονητικό δουλεύουν όλοι για να μπει ομάδα στι ράγε για τα πολλά μα που έρχονται στη σεζόν. Θα ομορφύνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην League Phase. Τώρα, αυτή τη διαδικασία που περνάμε, χρειαζόμαστε τη στήριξη των φιλάθλων.
1: Και
0: ελπίζω, λέει, να του προσφέρουμε και την πρώτη εκτός έδρας νίκη στην Αθήνα. Οπότε, θέλω να πεις ποιος σου άρεσε σήμερα από τον Παναθηναϊκό, ποιος δεν σου άρεσε. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε τον άλλο αντίπαλο, πιθανότατα την άγνωστη, αλλά είναι από την Τσεχία που έχει παράδοση στο ποδοσφαιρό, τη Χράντετς.
1: Ναι. Αυτό βέβαια, κοίταξε, ο προπονητής για μένα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τους βάλει χέρι και να τους πει, ίσως για την ιστορία, εκεί χρειάζεται κάποιος, ένας έμπειρος παλιός ποδοσφαιριστής, ο οποίος να έχει το ειδικό βάρος να τους ψυχώσει. Είναι πολλά παιδιά τα οποία δεν ξέρουν την ιστορία του Παναθηναϊκού, έτσι, ότι πήγε στο Wembley, στους τέσσερις κλπ. Απ' την άλλη πρέπει να του στρίξει τα δόντια. Μπορεί και να μην του βγει του προπονητή. Δεν σημαίνει ότι είναι. Αυτό που πρέπει να κάνει ο προπονητής είναι να τον φοβάσει. Αν δεν το φοβάσαι, δεν θα πεις εντάξει. Πρέπει να το φοβάσαι, Δημήτρη. Αν δεν το φοβάσαι, δεν κάνεις τίποτα.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί είναι μεγάλη. Παιδιά, είναι παιδιά και.
1: Είναι παιδιά.
0: Τα χαλινάδια, ναι, και όπως είναι όλα τα παιδιά.
1: Καλύτερη ήταν για μένα το δίδυμο του.
0: Το στόπερ. Ο Φαντρόγκελεν και ο Ντεφράιν.
1: Ναι, ο Ντεφράιν. Αυτή ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Αντίνο Μπροσά, έτσι, ο οποίος έδειξε μαχητικότητα. Ο Γιάνγκουτς που μπήκε. Ναι. Έτσι, μετά, σούμε, δεν μπορώ ότι. Α, ο Κάτρης ήταν θετικός.
0: Θέλω την κουβέντα, γίνεται μεγάλη κουβέντα για τους δύο παίκτες καλούς αλλά αργούς, Καμαρά και Τσιριβέγια, οι οποίοι έπαιξαν πάλι βασικοί. Τι συμβαίνει όταν ένας παίκτης είναι αργός, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση της ομάδας, γιατί είναι στον άξονα αυτοί οι δύο.
1: Βέβαια, θέλω να πω το εξής, ότι εμένα ο Καμαρά μου αρέσει, δεν κάνει λάθη, είναι αργός, αλλά είναι θετικός, δεν πουλάει την μπάλα, ηρεμεί το παιχνίδι και τη δίνει σίγουρα. Απ' την άλλη θέλει λιγάκι τσαγανό. Έτσι, αυτό το οποίο πρέπει ο κάθε προπονητής να του πει, έλα δώρε. Σου λείπει αυτό, πρέπει να βελτιώσεις αυτό. Δεν είναι δύσκολο, Δημήτρη. Το δύσκολο ξέρεις ποιο είναι, να έχεις ταλέντο. Να γίνεις τον Τεντόγλου που λέω τώρα, επειδή είναι επίκαιρος. Αυτό είναι εύκολο δηλαδή να γίνεις σκληρός, δεν είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Να προπονηθείς, έτσι. Χωρίς προπόνηση δεν γίνεται τίποτα. Εγώ νομίζω εκεί πέρα είναι, γιατί τεχνική έχει ο Καμαρά.
0: Εννοείται ότι
1: εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Καμαρά. Μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή. Όπως βέβαια και μπορώ να πω ότι και ο Τετέι είναι απώλεια. Είναι γαϊδούρη και πιστεύω ότι καλύτερος είναι από τους άλλους.
0: Ναι. Λοιπόν, με ένα μήνυμα τελευταίο θα σας αφήσω. Λέει ο κύριος Φίλης να σε καλησπερίσουμε και λέει άφησε εποχή και στην Κόρινθο. Αξέχαστο το γκολ, λέει, το γκολ με τη δόξα δράμας, όπου άνοιξε το δρόμο για τη σωτηρία. Το Μάιο του 92, λέει. Και βέβαια, λέει, άπειρες πολύ καλές εμφανίσεις.
1: Τι εποχή ζήσαμε, πω, πρόεδρος ο Φίλης. Ζήσαμε τρομερή εποχή, ναι, αυτό που πραγματικά λέω είναι εποχές. Γέμιζε το γήπεδο, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Γέμιζε το γήπεδο της Κορίνης.
0: Αλλά δεν είχε και κινητά τότε. Πού να πάει ο κόσμος.
1: Δεν είχε κινητά, έχεις δίκιο. Αλλά ήταν Πίτα, Στόγιας, Καρσιώτης, Καλκούνος, Στέφας, ομαδάρα.
0: Λοιπόν, σε παρακαλώ εκεί στα Σφακιά, μην το φας όλο το Αντικριστό. Στείλε μας και στην Αθήνα. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, Δημήτρη. Εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και ήταν τουλάχιστον ευχαριστηθήκαμε, γιατί πραγματικά θα ήμουν στενός. Πραγματικά δηλαδή θα με πείραζε, γιατί τι γίνεται. Ότι και οι δημοσιογράφοι, όχι και οι δημοσιογράφοι μας βοηθάτε, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Όχι εμένα, όλο τον κόσμο, έτσι, όλους τους αθλητές. Ναι. Γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε τίποτα.
0: Σωστό.
1: Και απ' την άλλη τώρα ο Παναθηναϊκός, η νίκη αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: Αρκεί να συνεχιστεί και την επόμενη αγωνιστική. Γιατί άμα δεν κάνει το επόμενο, δεν κάναμε δουλειά.
1: Έλατε, βέβαια. Δημήτρη.
0: Άρα στην Τζίτα άπαντες. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Και εγώ.
0: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Γεροθόδωρος, φίλες και φίλοι, που έκανε το σχόλιο του για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προκρίθηκε και θα παίξει με πιθανότητα με τη Χράντες Κράλοβο. Να δούμε και τι ομάδα είναι αυτή.

0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε την περιήγησή μας στα σχόλια και να πάμε σε έναν συνάδελφο που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, πολύ Ολυμπιακό, όχι μόνο. Τώρα με την ηρεμία της σύνταξης παρακολουθεί και με ηρεμία το αγώνες και μπορεί επίσης να μιλάει και ελεύθερα. Αντώνης Αντωνόπουλος, Αντώνη, καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Θέλω να μου πεις πριν τον αγώνα τι συζητούσες με τους φίλους σου και μετά τον αγώνα τι μπορείς να πεις. Γιατί χθες το βράδυ ο κ. Καχρημάνης, το συνδέω με το ερώτημά μου, ότι ο κ. Καχρημάνης εδώ είπε κάτι σοφό, ότι στην Ευρώπη οι ομάδες οι άλλες παίζουν για τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Εμείς το μυαλό μας εδώ είναι πάντα στο πρωτάθλημα. Και το μυαλό μας είναι πως θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Και φάνηκε σήμερα και έχω τη δήλωση του Μιντιλίμπαρο ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος στο πρωτάθλημα, είπε ο coach. Πάμε τώρα στο ερώτημά μου σε σένα.
1: Ο coach είπε και άλλα πράγματα, ναι, μετά το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Μίλησε για μεταγραφές που τελειώνουν στις 11 του Σεπτέμβρη. Άφησε δηλαδή υπονοούμενα ότι δεν είχε τους παίκτες που χρειάζεται εμέσως πλην σαφώς να εμφανιστεί, ας πούμε, στην προκληματική φάση αυτή στις υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Σου λέει, όταν οι μεταγραφές τελειώνουν στις 11 του Σεπτέμβρη, εγώ δουλεύω με παίκτες τους οποίους κάποιοι φεύγουν, κάποιοι άλλοι έρχονται. Αυτό άφησε να στυλίτευσε, ας πούμε, ο γεγονός.
0: Η νύχτα θα είναι,
1: σε συνδυασμό. Κοίταξε, παρακολουθούμε δεκαετίες ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν ένα ντεζαβαντάζ. Γνωρίζεις και εσύ καλά, αλλά και ο κόσμος που μας ακούει. Ότι όταν ντάλα καλοκαίρι δίνουν προκριματικές φάσεις ευρωπαϊκές, ξεχνάς τι είχε πάθει ο Παναθηναϊκός, από ποιες ομάδες είχε αποκλειστεί στο παρελθόν.
0: Εννοείται.
1: Και άλλες ελληνικές ομάδες. Είναι ντεζαβαντάζ για τις ελληνικές ομάδες όταν από ομάδες από άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κυρίως βόρεια, έχουν ξεκινήσει, έχουν 10 ή 6 αγωνιστικές πριν ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και παίζουν με σένα που τελειώνεις την προετοιμασία και μπαίνεις κατευθείαν μετά να παίξεις προκριματικά στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Όταν δεν έχουν βγει, γιατί αυτό φαίνεται ότι δεν έχουν βγει και από τα αποτελέσματα.
0: Έχω αντίλογο, κύριε. Η Νάιμεχεν,
1: ναι,
0: αυτό το χωριό, ένα μάτς έπαιξε. Ένα μάτς έπαιξε η Κυριακή Πρωταθλήμα, δεν έπαιξε άλλο.
1: Εμιστέκεσαι στο συγκεκριμένο ως γενική εικόνα.
0: Εντάξει, αλλά αυτό έχει αλλάξει, κύριε.
1: Εικόνα.
0: Κύριε, η μπάλα τώρα παίζεται τον Ιούλιο, ότι είναι χρόνια τώρα. Πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Τι περιμένουμε.
1: Ναι, αλλά όταν σου λέει ο άλλος όμως ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει δομηθεί η ομάδα, ας πούμε,
0: ωραία,
1: και είναι σε κρεμότητα μεταγραφική, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι δεν βλεπόταν, να το πω έτσι. Μπορεί να είναι χοντρό, υπερβολικό αυτό, αλλά ουσιαστικά...
0: Δεν άρεσε.
1: Ουσιαστικά αυτό πλήρωσε. Το 0-0 του Καραϊσκάκη.
0: Ναι, αλλά ήταν δίκαιο όμως, κυρία.
1: Γιατί, κοίταξε να σου πω κάτι, ανεξάρτητα από, πέρα από αυτό, όταν λέω έχεις την ευρωπαϊκή εμπειρία, είσαι Ολυμπιακός, όταν δεν εκμεταλλεύεσαι την έδρα σου και δεν καθαρίζεις την ιστορία από το πρώτο μάτς που είναι στην έδρα σου, να πας με άλλον αέρα στην Ολλανδία. Και παρόλα αυτά, αντέδρασε, έβγαλε αντίδραση ο Ολυμπιακός, προηγήθηκε με τον Ελκαμπή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την παλιά την οποία
0: ο Σά, ναι, καλώς
1: έκανε ο Σά, ο οποίος ο Γκουστάβο, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία στο διάστημα.
0: Είδες λοιπόν ότι οι καλοί παίκτες δεν θέλουν χρόνο, φαίνεται ο καλός παίκτης.
1: Εντάξει. Ναι, αλλά οι ομάδες όμως δεν είναι ένας παίκτης.
0: Άρα λες ότι πλήρωσε το κακό πρώτο παιχνίδι. Ερώτηση. Ενδεκάδα, πώς είδες?
1: Πλήρωσε καθοριστική για το μάτς το χθεσινό, βραδινό, γιατί η ώρα είναι μία,
0: ναι.
1: Έχουμε αλλάξει μέρα. Ναι. Λοιπόν, καθοριστική ήταν η αποβολή του Κώστα Φορτούνη, που έμεινε με 10 Ολυμπιακός απέναντι σε μια ομάδα που είχε και τρεξίματα και αλληλοκαλύψεις και έπαιξε δυνατά εκεί που έπρεπε, έκανε τη διαφορά, έφερε το παιχνίδι στα ίσια και βέβαια την πλήρωσε με έναν παίκτη ο οποίος είχε περάσει νύχτα από τον Ολυμπιακό.
0: Έτυχε νεόμορα, απλώς να πούμε ότι αν όμως όπως πολύ σοφά έπεσε, αν είχε νικήσει εδώ 1-0 θα ήταν εντάξει και με 10-2-1 οκ, okay, θα βλέπαμε.
1: Θα ήταν αλλιώς. Μα δεν μπορούσα να κερδίσει με 1-0 μόνο. Τέλος, και 2-0 θα μπορούσα να κερδίσει.
0: Όλοι για ενδεκάδα αλλαγές. Είδαμε τον Μουζακίτη αλλαγή στην αλλαγή. Είδαμε τον Ροντινέ από δεξί εξτρέμ στα 34 έγινε δεξί μπακ. Είδαμε πάλι τον Γαμπρό τον Καρθία βασικό. Τι άλλο είδαμε. Είδαμε επίσης είχα να πούμε την ατυχία ότι το Ζώτα είχε μυϊκό και αποχώρησε και αυτό ήταν πλήγμα για τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, δεν ήταν πλήγμα. Ήταν ο καλύτερος στο πρώτο παιχνίδι, ήταν ο καλύτερος παίκτης.
0: Αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και η λίστα γιατί πήγε με ένα σεντερφόρο Ολυμπιακός. Η λίστα δεν περιλάμβανε ούτε Γιάρεμτσουκ ούτε τον άλλον, δεν το θυμάμαι τώρα. Που είχε δύο φόρο Ολυμπιακός. Πήγε μόνο με έναν. Έφυγε ο Μασούρας.
1: Και ο Ρόκα που μπήκε ήταν. Συνέβαλε, ήταν δραστήριος. Ήταν καλός, δεν ήταν. Όπως επίσης καλός ήταν και ο Πόποβιτς. Στο διάστημα εκεί που έπρεπε ήταν καλός. Τώρα από εκεί και μετά τον εξέθεσε στη φάση της σοφάρισης η άμυνα. Απουσίαζε ο Ρέτσος με τον
0: Πυρόλα.
1: Με τον Πυρόλα. Και εκεί άρχισε να παίρνει άλλη τροπή το παιχνίδι. Ήρθε και η αποβολή μετά του.
0: Και έδεσε το γλυκό εις βάρος του Ολυμπιακού.
1: Και μπράβο, ακριβώς. Την έκανε την προσπάθεια. Αλλά γιατί όμως να φτάσει στο σημείο να χρειάζεται να πας στην Ολλανδία και να κάνεις ένα παιχνίδι Grand Guignol και να το πληρώσεις στο τέλος. Για ποιο λόγο. Όταν πέταξε στο λιμάνι 90 λεπτά παιχνιδιού.
0: Ερώτηση. Αυτή ήταν αποκλεισμός από την άσημη Νάι Μέχεν, όπως την προφέρουν αυτοί μετά από 17 χρόνια, βγήκε στην Ευρώπη, είδε στο γηπεδάκι, λες και έπαιζε στην Καλαμάτα 12.500 ήταν θεατών.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι επειδή υπάρχουν τώρα πολλές ημέρες για την έναρξη του πρωταθλήματος, θα ανοίξει η συζήτηση και δημοσίως για το μέλλον του Μιντιλίπαρ ή δεν θα κάνει το λάθος ο Ολυμπιακός να αλλάξει προπονητή ενώ το πρωτάθλημα αρχίζει?
1: Εγώ εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπει, δεν νομίζω ότι μπαίνει θέμα με τη Λίβα.
0: Ναι. Άλλη ερώτηση τώρα. Οι παίκτες που θα έρθουν τώρα, είπε ένας οπαδός, τι ξέρετε γιατί δεν μπαίνει παίκτης τώρα ο Ολυμπιακός, γιατί δεν ξέρει που θα παίζει. Τώρα που ξέρει που θα παίζει Europa League, θα φέρει παίκτες Europa League, δεν μπορεί να φέρει παίκτες Champions League τώρα. Τα είπε σωστά ο παδός αυτά, τα διάβασα.
1: Περίμενε. Ο Ολυμπιακός, το μέγεθος του Ολυμπιακού και με την διαδρομή την ευρωπαϊκή που έχει, μην πετάμε, τα ακυρώνουμε όλα και πετάμε στα σκουπίδια, ότι είναι κάτοχος ευρωπαϊκού τροπαίου ο Ολυμπιακός. Άρα το επόμενο βήμα του και στόχος του και η φιλοσοφία του και η φιλοδοξία του είναι να κάνει διαδρομή στο παραπάνω σκαλί. Ποιο είναι το παραπάνω σκαλί? Το Europa League. Δεν μπορεί να είναι, μπορεί να είναι παίκτες Champions League οι οποίοι θα παίξουν και Europa League. Θα είναι από το πάνω ράφι μεταγραφές. Δεν θα
0: ναι, αλλά οι καλοί παίκτες κοιτούν το Champions League πρώτα από την άλλη πλευρά. Δεν κοιτούν το Europa.
1: Ναι, ρε Δημήτρη.
0: Λεπτό θέμα αυτό.
1: Να σου πω κάτι, όταν ένας παίκτης ξέρει ότι μια ομάδα παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, παίρνει τίτλο στην Ελλάδα και θα παίξει ή Champions League ή Europa League, δεν θα κάνει πίσω στην επιλογή του.
0: Ναι.
1: Θα έρθει, σου λέει, δεν θα βγει Champions League, θα βγει Europa League. Στην κρίση του ποδοσφαιριστή, στους στόχους του, είναι φάμιλο, δεν είναι υποδέστερο.
0: Για να δούμε λοιπόν, έχουμε χρόνο πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός, περιμένω κάποια τοποθέτηση, κάποια διαρροή, γιατί είναι δύσκολο το βράδυ στην Ολλανδία, θα έχω και τον Γιάννη Ράνιο σε λίγο. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσει η διοίκηση του Ολυμπιακού αυτό τον αποκλεισμό από την άσημη Νάη Μέχεν Ολυμπιακός, ο οποίος έπαιζε πολλά χρόνια.
1: Έγινε, αυτό έγινε, Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Έχουν συμβεί, άμα να τρέξεις στο αρχείο, στο παρελθόν, έχουν συμβεί αποκλεισμοί αλλεπάλληλοι σε πολλές ομάδες και ελληνικές έχουν πληρώσει, έχουν χάθει χρονιές δηλαδή από όλες τις ομάδες του Big Four που λέμε, τις ελληνικές. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός βεβαίως, εντάξει, ήταν σοκ αυτό που έγινε, αλλά όλα μες στο παιχνίδι είναι.
0: Ωραία, το κρατάμε αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και το μέγεθος είναι για να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Ο οργανισμός είναι δυνατός, δεν είναι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας οργανισμός.
0: Εσύ λες ότι θα πάει ήρεμα η δουλειά και θα ενισχυθεί απλώς και θα πει στο πρωτάθλημα. Ωραία. Είναι μια τοποθέτηση, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον.
1: Μα εκ των πραγμάτων είναι διεκδικητής από τη φύση του Ολυμπιακός. Όπως είναι και η ΑΕΚ, όπως είναι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν, ξεκινάνε δηλαδή κάθε χρόνο.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται.
1: Με στόχο πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά.
0: Και προχωράμε, φίλες και φίλοι, ώρα 1:01 πρωτολεπτό. Υπάρχει κάτι από τη Μαρία Παπακύρτσου που επανήλθε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις έμαθε ότι ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί, ήρθε και η Μαρία. Μαρία, ο λόγος σε σένα.
2: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδα στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, ακούσαμε το Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα τραγούδι βέβαια που είναι ιδιαίτερο, καθώς ο στίχος με το τσιγάρο στα χείλη αναφέρεται στον Κύπριο αγωνιστή Σολομό Σολομού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 3 μέρες, 14 του μηνός, καθώς σαν σήμερα έφυγε ο Τάσος Ισάκ από τους Γκρίζους Δίκους στη Δερίνια. Και μετά την κηδεία του Τάσου Ισάκ, ο Σολομός Σολομού πέρασε από τους Κιανόκρανους και είπε: αυτή τη σημαία εγώ θα την κατεβάσω, και ανέβηκε με το τσιγάρο στον ιστό, όπου τον δολοφόνησαν οι κατοχικές δυνάμεις. Και έτσι λοιπόν, μετά από λίγους μήνες, ο Άλκης Αλκαίος ποιητής, ο σπουδαίος Θάνος Μικρούτσικος και ο πάρα πολύ σπουδαίος ερμηνευτής Δημήτρης Μητροπάνος, με αυτή τη σκηνή γράφτηκε αυτό το τραγούδι: όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουν στα χείλη. 14 Αυγούστου 1996. Και 3 μήνες αργότερα είχαμε το δίσκο που κυκλοφόρησε για τον Σολομό Σολομού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πάμε τώρα να ανοίξουμε τα μηνύματά σας, να δούμε τι συμβαίνει, θα δούμε και τα αποτελέσματα μετά, να δούμε τι λέτε εσείς. Ο φίλος από τη Θάσο, ωραία η Θάσος, πάω κλεί Θάσος, σε καλό δρόμο είσαι. Πάμε στο Μάνο. Τι λέει ο Μάνος, Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κουτσά στραβά τα κατάφερε, προκρίθηκε για την επόμενη φάση. Ο Ολυμπιακός και ο Όφη μπήκαν στους ομίλους. Ο ΠΑΟΚ την πάτησε. Ο ΠΑΟΚ την πάτησε αφού έφερε 2-2 με τον Παναθηναϊκό το τελευταίο παιχνίδι. Σε ένα διάφορο παιχνίδι. Λοιπόν, ο Κυριάκος ο φίλης συμμετείχε πριν στην κουβέντα με τον Μιχάλη Γιώργο Θόδωρο, θυμίζοντας, για να θυμηθούμε, νίκησε αλλά υποβιβάστηκε για την Κόρινθο. Το Μιχάλη Γιώργο Θόδωρο λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα για το παρελθόν. Πάμε στο Νίκο, το σκευοφύλακα. Μεγάλη χαρά σήμερα, θα περάσει η Ακάρα και θα πάρει, λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα για το παρελθόν. Πάμε στο Νίκο, το σκευοφύλακα. Μεγάλη χαρά σήμερα.

Σόφιας. Και ο Παναθηναϊκός στη Σόφια και ο Κυριάκη στη Σόφια. Ολυμπιακός, ομίλους, face, Europa League. Πάμε στον Τάσο. Λέει ο Τάσος. Καλή εκπομπή. Κακός αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός, όμως πέρασε. Ο Ολυμπιακός, άρρωστη εικόνα. Αργή ομάδα και ασύνδετη. Γενικό φαινόμενο στις ομάδες που ανήκουν σε ομίλους κτλ. Κανείς παίκτης δεν γνωρίζει ποια ομάδα ουσιαστικά ανήκει. Επικρατεί μια περίεργη κατάσταση στο Ολυμπιακό και φαίνεται στο γήπεδο. Δικαιολογία δεν υπάρχει. Εποχή κούλου που γνωρίζει, οφείλει να είσαι έτοιμο. Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή. Φεύγουμε από τον Τάσο. Πάμε στον Αλέξη. Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό απόψε. Μας έβγαλε την ψυχή. Τι πιστεύεις, θα περάσει την Μπεσίκτας? Κοίταξε, αν αποκλειστεί η Μπεσίκτας, θα αποκλειστεί και ο Παναθηναϊκός από την Μπεσίκτας. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί είναι δύο παιχνίδια. Αν ήταν ένα, δεν γίνεται. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος να αποκλείσει την Μπεσίκτας. Τώρα, ποια είναι αυτή η τσέχικη ομάδα? Δεν την ξέρω. Πρώτη φορά την ακούω. Εύχομαι να μην την υποτιμήσουν και χύσουν το γάλα. Θα τα πούμε όμως αύριο. Θα αναλύσουμε λίγο αυτή την ομάδα. Θα ψάξω και κάποιον από την Τσεχία να δούμε τι ρόλο παίζει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, πάμε στον Τάσο. Αξιοσημείνητη προσπάθεια του κυρίου να καλύψει τα τραγικά λάθη της διοίκησης του Ολυμπιακού. Εντάξει. Αποστόλης, Αίγιο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το σκεφτεί με το Μεντιλίμπαρ, γιατί έχασε τα 40 εκατομμύρια και πάει για πολύ λιγότερα. Ο Μεντιλίμπαρ όλα μας τα είπε, εκτός από πότε θα μας αδειάσει τη γωνιά. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το σκεφτεί, γιατί έχασε τα 40 εκατομμύρια. Κώστας, Παναθηναϊκός. Μπράβο, Μίλτον Τεντόγλου. Μπράβο, Μαρία Παπακυρίση, που έφερε την πρόκληση στον Παναθηναϊκό. Σε αποθεώνουν, σε αποθεώνουν. Είχα πει πριν μια εβδομάδα πως μία μπορεί και δύο ομάδες θα αποκλειστούν και έπεσα μέσα. Κάνοντας ζάπινγκ μετά το τέλος του αγώνα εκεί στο Μέγκα, άκουσα πολλά μυρολόγια από συναδέρφους σου. Είδα και τον κύριο Σπάθα σε μια γωνία με μαύρο κουστούμι, σκυφτό. Δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Τώρα, σε αυτό που έγινε να κάνει με τον Παναθηναϊκό, δεν θάμπωσε. Αλλά αυτό μετρά, αρχές Αυγούστου είναι η πρόκληση, για να μην αδικό και τον Ίστρουπ, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε δηλώσει να ξέρει ότι πιο δύσκολα παιχνίδια είναι αυτά το προκριματικό, παρά όταν μπει στη League Phase, όπου θα είσαι ήρεμος, ενώ δεν συγχωρείται το λάθος. Έχασες, αποκλείστηκες.

Να δώσω την καλησπέρα μου και στους ακροατές και ακροάτρες στα Στήρα Εύβοιας. Σήμερα δε είδα από κοντά και την Αγία Μαρίνα. Δεν ήξερα την Αγία Μαρίνα Αττικής που φεύγουν τα καράβια. Λοιπόν, να λοιπόν μάθαμε την Αγία Μαρίνα. Φεύγουμε από τον Κώστα, πάμε στο Γιάννη. Έχει μια φωτογραφία του με τη Λίπαρ και του Μαρινάκη. Και μου θυμίζει ότι έχει κερδίσει η Μπεσίκτας στο πρώτο μάτς. Μόνο με θαύμα θα αποκλειστεί. Άρα ο Πάο θα πάει στη Τσεχία. Ναι, είναι και ωραία εκδρομή η Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Τσεχία κατά 99,9. Μπεσίκτας, πολύ καλή ομάδα για την εποχή. Ευχαριστώ τον Γιάννη. Πάμε στον έτερο Γιάννη. Αυτό ήταν και ο Καραγιάννης. Καλημέρα. Δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλη καταστροφή για τον Ολυμπιακό να παίξει στο Europa. Συμφωνώ. Ίσως να είναι και καλύτερα. Συμφωνώ, γιατί στο Champions το πολύ πολύ να πήγαινε μέχρι 24. Συμφωνώ. Καταρχάς, εγώ λέω ούτε στην Europa να μην πάμε. Conference. Μια χαρά κυπελάκι. Το τσίπησε και ο Ολυμπιακός. Μπορείς και να φτάσεις πολύ ψηλά και να το πάρεις. Γιατί έχει πολλοί ομάδες μέτριες. Έχουν πάει όλοι στο Champions και στο Europa. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για Champions. Να μην λέμε τώρα τι να είναι. Δείτε τον ΠΑΟΚ. Παλεύει πόσα χρόνια. 15 χρόνια και δεν έχει καταφέρει να πάει Champions. Παλεύει εκεί. Δίνει λεφτά από εδώ, από εκεί, με τίποτα. Πάμε λοιπόν. Αλέξη, συμφωνώ από την Πρέβεζα. Όχι. Αλέξη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ένα αμυντικό καλό, ακόμη και ένα επιθετικό δυνατό, όνομα Κλάσου. Και άλλο επιθετικό. Πάντως είδατε σήμερα που μπήκε ο Λιβάη. Πόσο φάνηκε ότι είναι σε κλάση με τον Ραστόντερ, για τον οποίο δαπανήθηκαν 4 εκατομμύρια στην Τούνα, αυτά που λέγαμε. Καλός ο Ραστόντερ, αλλά για τρίτος επιθετικός. Αλλά για τρίτος και 4 εκατομμύρια πολλά είναι. Αλλά αφού δεν τα δίνουμε εμείς, απλώς εμείς σχολιάζουμε. Καλημέρα, ο Ολυμπιακός. Από τότε που ο Μαρινάκης προεδρεύει και σε άλλες ομάδες, ψωνίζει από τα

χωράφια. Οι ευθύνες μετακυλούνται στον προπονητή. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έμπαζε κι αυτός, αλλά είχε παίκτη με προσωπικότητα και κόσμο που πήραν το παιχνίδι. Πρέπει όμως να μην συγκρίνουμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, γιατί ο Μένος Ολυμπιακός έπαιζε για το Champions League με την τρίτη του Ολλανδικού πρωταθλήματος, ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιζε με την τρίτη του Βουλγαρικού πρωταθλήματος. Μη συγχαίετε τις αντιπάλους. Δεν έχει σχέση ΤΣΣΚΑ με την Νάιμεγκερ. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλειόταν και προκρίθηκε στο Ζόρι και στο Τσάκ, θα ήταν μεγάλη γκέλα. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την τρίτη ομάδα του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Έτσι. Μην τα συγχαίετε αυτά, σας παρακαλώ. Άλλο επίπεδο είναι η Μέγκεν, πολύ χαμηλό επίπεδο της ΣΕΚΑ 1948. Είδατε στο γήπεδο, οι 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού υπήρχαν. Δεν έχει και φιλάθρος κάνει η ομάδα. Λοιπόν, αλλά εγώ αν ήμουν προπονητής θα πήγαινα τσιμπούσα το φαλακρό εξτρέμ της Βουλγαρίας. Είναι διεθνής, ο Ρούσεφ. Είχε και ακόμα τον Ντιάλο που έβαλε τον γκολ. Είχε και άλλους 2-3 παίκτες. Πολύ φτηνούς. Αλλά στην Ελλάδα ξέρετε τι γίνεται. Δεν ψωνίζουν ακριβά, Μαρία. Δεν ψωνίζουν φτηνά. Έχεις δει καμιά μεγάλη ομάδα να ψωνίζει με 200.000? Όχι, πρέπει να είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Γιατί άραγε, θα μπορούσε να μου απαντήσει κάποιος. Γιατί μια ομάδα δεν παίρνει ένα παίκτη με 200.000? Όλοι οι παίκτες αξίζουν 5 εκατομμύρια και 10. Ε, γιατί καμιά ομάδα μεγάλη της Ελλάδος δεν παίρνει ένα παίκτη με 200.000? Με 300. 100-500 δεν ψωνίζει κανείς. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος σε αυτό το quiz. Προχωράμε. Δηλαδή λέει ο κύριος Καραγέρης, τώρα την ΑΕΚ θα τη δίνει το Μεγκά. Πω λέει τι έκανε ο Σούπερ Μάριο. Ναι, το Μεγκά έχει το Champions League, αν δεν απατώμε. Θα δίνει την ΑΕΚ. Θα δίνει την ΑΕΚ. Γιατί όχι. Λοιπόν, πάω να δω τώρα τα μηνύματά σας στο άλλο κομμάτι που δεν έχω ανοίξει. Να δω τα SMS. Λοιπόν. Ο Τεντόγλου Πομάσκι, ναι, τι μήνυμα είναι αυτό τώρα, πάλι τέτοια, ρε κύριε, μη στέλνετε μηνύματα, σας έχω πει, μην τα στέλνετε τα μηνύματα, κάντε κάτι άλλο, στείλτε στο TV Zapping, τι τα στέλνετε τα μηνύματα αυτά, έχετε θέμα μεγάλο, πηγαίνετε, πείτε πορτοκαλά τα κλιάφα, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Να, η Μαρία που πίνει κλιάφα, ποτέ δεν γράφετε τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, σας το έχω πει 1, 2, 3, 150. Μη στέλνετε μηνύματα. Πηγαίνετε πρώτα να πιείτε πορτοκαλαδίτσα και σε μερικά χρόνια έρχεστε εδώ και μας λέτε ναι, είμαστε ok. Το Μαρκό έκανε καλύτερες μεταγράφεις από τον Ολυμπιακό. Παίκτες σαν τον Ρόκα, Μαφέο, Σμάιλοβιτς και Πόποβιτς δεν είναι για την Ευρώπη. Ναι, 4-16. Ο Μαρινάκης τον διέλυσε τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν είναι ομάδα, λέει ο κύριος 4-16. 2-28. Βάστα coach, λέει ο Μπίλι από το ωραίο Κιάτο. Για ποιον, κύριε προπονητή, για ποιον να βαστήσει ο coach, ο Μεντιλιμπάρ? Ναι, παιδιά, για να δούμε, θα αντέξει ο κύριος Μίντι? Είναι 2 εβδομάδες τώρα αυτές, παιδιά, είναι 2 εβδομάδες, μεγάλες εβδομάδες. Επαναλαμβάνω, μια μας έβαλε την ψυχή ο Παναθηναϊκός, μας διέλυσε αύριο το βράδυ. Ναι, αύριο το βράδυ έχουμε την τελευταία εκπομπή 12-2, γιατί μετά πρέπει και εμείς να πάμε να απλώσουμε το κορμί μας, παιδιά, σιγά σιγά. Τραγουδάκι, κυρία Παπακυρίτση. Μέσα στο χαμόγελο, στην προκρίτικη ο Παναθηναϊκός και λάμπει το στούντιο. Πάμε, τραγουδάκι, μην φύγει κανείς, έχουμε δρόμο ακόμη.

0: Λοιπόν, τι λέτε τώρα σιγά σιγά να πάμε μια βόλτα στην Ολλανδία, να πάρουμε το τελικό σχόλιο από τον άνθρωπό μας, τον απεσταλμένο της ΣΕΡΤ, και να μας πει και πού είναι αυτό το Ναϊμέχεν, γιατί πρέπει να είναι προς τη Γερμανία νομίζω, στην Ολλανδία, στις κάτω χώρες που σήμερα πήραν την πρόκληση αυτή και όχι η ελληνική ομάδα. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Ράνιο, να το πούμε καλό βράδυ, εκεί πρέπει να είναι και μια ώρα πίσω. Γιάννη, καλό βράδυ.
1: Καλησπέρα. Από την κεντρική πλατεία του Ναϊμέχεν, που γιορτάζουν, πανηγυρίζουν όλοι εδώ πέρα την πρόκληση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι και μικρό πράγμα, μετά από 17 χρόνια, να διεκδικεί και να έχει τις όποιες πιθανότητες απέναντι στην Bodoglimt και να βρεθεί μετέπειτα στη League Face του Champions League.
0: Για βάλε μας το κλίμα, η πόλη που είδε εκεί, πόσους κατοίκους έχει, 50.000, 60.
1: Είναι από τις πόλεις που εκεί πραγματικά σε εντυπωσιάζει, να σου πω την αλήθεια, ναι. Όχι με την πρώτη αλλά με τη δεύτερη ματιά.
0: Ναι.
1: Είναι 15 χιλιόμετρα από τα γερμανικά σύνορα, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ήρθε και θα φύγει αύριο με πτήση charter μέσω Düsseldorf, που είναι στο πιο κοντινό αεροδρόμιο.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια γραφική, πολύ ωραία κομμόπολη, έχει αρκετά πανεπιστήμια, αρκετούς νεαρούς βεβαίως. Είναι μια μισή ώρα περίπου με το τρένο από το Άμστερνταμ. Και αποτελεί και το κόμβο πάρα πολλών τουριστών που θέλουν να συνδυάσουν σε διάφορες περιοχές και της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Είναι η παλιότερη πόλη της Ολλανδίας και έχει έναν ποταμό, τον Βάλ, ο οποίος φαντάσου ότι σε πλάτος η απόσταση των δύο ακτών είναι περίπου στα 400-500 μέτρα. Και
0: πολύ
1: πάνω
0: ωραία.
1: Σε αυτό το ποτάμι έτσι χτίζει όλο αυτό το...
0: Το σκηνικό. Ναι. Και τώρα πλέον έχει μια ομάδα που κάνει βήματα πρόοδου και απέκλεισε τον Ευρωπαίο Ολυμπιακό πολλά χρόνια στο Champions League Ολυμπιακό. Πώς συνέβη αυτό, Γιάννη?
1: Καταρχάς ήταν εντυπωσιακή η ατμόσφαιρα. Άλλο να το ακούς, άλλο να το περιγράφουν, άλλο να το έχεις δει από την τηλεόραση. Ειδικά το δεκάρι το πριν βγουν οι ομάδες, είναι πραγματική γιορτή. Νομίζω ότι οποιοδήποτε παράγοντας μικρομεσαίας ελληνικής ομάδας θέλει να δει πώς μπορείς να προοδεύσεις, πώς μπορείς να προχωρήσεις και να έχεις και οικονομικά ωφέλη, πρέπει να κάνει μια βόλτα προς τα δω. Να καταλάβει πώς λειτουργεί και το marketing και πώς οι δεσμοί της πόλης με την ομάδα είναι αδιαίρετοι. Από το πρώτο λεπτό έλεπες όλο το γήπεδο να είναι όρθιο, να ενθαρρύνει, να υποστηρίζει, ακόμα και τη στιγμή που η ομάδα ήταν πίσω στο σκορ. Αλλά μια Ναϊμέχεν που ήταν σφιχτή, ήταν πιο compact ομάδα, πιο ολοκληρωμένη σε σχέση με έναν Ολυμπιακό που ακόμα ψάχνεται. Είτε γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός, είτε γιατί η προετοιμασία του ακόμα είναι ημιτελής, είτε χίλια δύο πράγματα. Έχουν γίνει λάθη και από το Μεντιλίμπαρ, έχουν γίνει λάθη και από τους παίχτες. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων. Όμως θα είναι πολύ μεγαλύτερη ζημιά του Ολυμπιακού εάν δεν μάθει από αυτά που έπαθε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή το πώς χειριζόμαστε παίχτες, και σε ομαδικό, το πώς λειτουργούμε ανασταλτικά ή μεσοεπιθετικά. Είναι κάτι το οποίο το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ότι η ομάδα θα είναι όπως πρέπει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Γιατί και στα φιλικά παιχνίδια υπήρχαν οι πρώτες ενδείξεις και τώρα ο Ολυμπιακός σίγουρα ήταν πολύ κάτω από τα στάνταρ του Βάσκου. Είναι αλήθεια όμως ότι ο Ολυμπιακός είχε και αντικειμενικές δυσκολίες σήμερα. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει ότι δεν πάλεψε το παιχνίδι. Μόχθησε όσο μπορούσε. Δεν του βγήκαν κάποια πράγματα. Με το καλημέρα του αγώνα, μάλλον με το καλησπέρα, στο πρώτο δεκάλεπτο χάνει τον Ζώτα με μυϊκό πρόβλημα. Ένα κομβικό παίκτη για τη μεσοεπιθετική γραμμή.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία για πρώτη φορά ήταν τριπλέτα πορτογαλική σε αρχικό σχήμα. Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί με τον Ολυμπιακό. Κέρδος ήταν ο Γουστάβο Σά, που έδειξε με την πρώτη του εμφάνιση επίσημο παιχνίδι ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Από δική του αυτή τη βγήκε τον γκολ. Και βεβαίως το γεγονός ότι έπαιζε από το 80 και στην παράταση, με παίχτη λιγότερο λόγω αυτή τη απερίσκεπτη ενέργεια του Φορτούνη. Να πάει στο κέντρο και να χτυπήσει τον αντίπαλό του, άφελά του βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί η εμπειρία, η ποιότητα ενός τέτοιου παίχτη σε βάζει να προφυλαχτείς και να το δεις διαφορετικά. Και μιλάμε για μαρκάρισμα στο κέντρο τώρα.
0: Για να για την κλάση του δεν επιτρέπεται.
1: Επίσης, για μένα φάνηκε το λάθος του Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω πόσο ανέτοιμος μπορεί να είναι ένας από τους τρεις επιθετικούς, είτε λέγεται Κλέιτον, είτε λέγεται Ταρέμι, είτε λέγεται Γιάρεντου. Δεν μπορείς να έχεις αυτά τα δύο παιχνίδια μόνο με έναν επιθετικό την ομάδα, για την ακρίβεια με 1,5, γιατί υπολόγιζε ότι αν κάτι δεν πάει καλά με τον Ελκαμπή, να τον καλύψει ο Ζώτα. Και πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ο Ζώτα τραυματίστηκε, ο Ελκαμπή χρειαζόταν και αυτός ανάσες μετά το 75-80, στην παράταση ενδεχομένως, και δεν υπήρχε επιθετικό.
0: Αυτό είναι λάθος προσέγγιση και δεν ξέρω ποιος θα το χρεωθεί. αυτό το δεξί, το center forward ένας και ποιο άλλο λάθος ήταν και αριστερό μπακ έναν δεν έχει.
1: Αυτό κοίταξε από τη στιγμή που είχε έρχεται η πώληση ενός παίχτη δεν μπορείς να πεις όχι τη στιγμή που δεν υπάρχει αριστερό μπακ. Αυτό είναι ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι. Εκεί δεν θεωρώ την ευθύνη του με τη Λίπαρ, γιατί έτσι όπως είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Το άλλο όμως, όταν έχεις τέσσερις επιθετικούς και παίρνεις έναν, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Επίσης, για μένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι είναι πολύ κάτω του μετρίου. Είσαι σαν που πιάνει τη βάση ο Τσικίνιο. Ένας παίκτης που κατά άποψή μου επί με τη Λίπαρ είναι πιο επιδραστικός ακόμα και από τον Ελκαμπή, όσο και αν σε κάποιους ξενίζει αυτό. Αν δούμε τα νούμερα της. Τους αριθμούς που δείχνουν assist, goal, τρεξίματα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πέφτει ο Τσικίνιο, πέφτει και ο Ολυμπιακός συνολικά. Και σήμερα αυτά τα 20-25 λεπτά που έπαιξε ήταν πάρα πάρα πολύ κακό. Δεν μπορούσε να περιμένει κάτι χειρότερο στην προκειμένη περίπτωση να βοηθήσει. Είδαμε τον Μουζακίτη να γίνεται αλλαγή στην αλλαγή.
0: Και αυτό και είναι οξύμορο, ναι.
1: Οπότε τα βάζουμε όλα σε ένα puzzle, για να δούμε τελικά ο Ολυμπιακός πώς μπορεί να διορθωθεί, γιατί θέλει τουλάχιστον τέσσερις μεταγραφές σε συνειδητό και με παίκτες που θα φύγουν. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ο επαρκής χρόνος να απομειωθούν γρήγορα τα νέα πρόσωπα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν και έχει μπροστά του τουλάχιστον ένα μήνα μέχρι να δει τι θα κάνει με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και με τη λήξη θέση του Europa.
0: Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά φέτος τα παιχνίδια της εθνικής των εθνικών ομάδων δεν είναι αρχές Σεπτέμβρη, είναι τέλος. Άρα αρχίζει το πρωτάθλημα, έχει μια ροή μέχρι 20 Σεπτέμβρη, μετά είναι οι δύο εβδομάδες της διακοπής, άρα οι ομάδες αφού τελειώνουν και τις μεταγραφές στις 11 αν δεν απατώμε, έχουν αυτό το χρόνο όπως σωστά προανέφερες, καλά θα έρθουν αυτοί, θέλουν και χρόνο προσαρμογής. Ερώτηση, εκεί τώρα στα πηγαδάκια τα δημοσιογραφικά μετά τη συνέντευξη τύπου παρατήρησες κάτι, γιατί όλοι τώρα συζητούν τι γίνεται με media, αν θα ανοίξει θέμα ή όχι.
1: Για την ώρα δεν μπορώ να σου πω ότι προκύπτει κάτι τέτοιο. Ναι. Και περισσότερο προσπαθεί να καταλάβει και να αποκρατήσει λίγο από αντιδράσει ανθρώπων του Ολυμπιακού.
0: Σωστό.
1: Και ενδεχομένω και αύριο που θα είμαστε και με την ομάδα περισσότερη ώρα και στην πιθανότητα, ίσω τι συζητήσει, ακόμα και τι αντιδράσει, μπορεί να καταλάβει φορά περισσότερα πράγματα. Τώρα και η πατάτα, όπω λέμε, μετά από έναν αποκλεισμό, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οπότε νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε γενικότερα για το μέλλον του φετινού Ολυμπιακού.
0: Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει ενημέρωση από το ιατρικό τμήμα από τον εξαίρετο γιατρό, τον κύριο Θεό. Μυϊκός είναι του Ζώτα.
1: Τον οπίστιο μοιραίο είναι η πρώτη διάγνωση και φάνηκε αμέσως.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τι μου έκανε εντύπωση τη στιγμή της αλλαγής.
0: Ναι.
1: Βγαίνοντας, πονούσε ο παίχτης.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ακούει σε πάρα πολύ έντονο ύφος από το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, του τάχωσε, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, το τάχωσε.
1: Όπως επίσης άλλα δύο πράγματα που θα έχω να θυμάμαι από το σημερινό παιχνίδι. Ναι. Τη στιγμή που είναι να μπει ο Εμπρέ Μορ, δεν ξέρω αν, γιατί δεν είχα μόνιτορ μπροστά μου.
0: Ναι, ναι.
1: Καθυστερεί να μπει, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της αλλαγής, γιατί είχε τραυματιστεί η παίχτης. Και υπάρχει ένα πρόβλημα για να βγει το σκουλαρίκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και στο τράβηγμα έχει ματώσει το αυτί και έχει μπει μέσα τσιρότο.
0: Από τα. Ναι.
1: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση στην αρχή, για να κλείσω λίγο και με την ΑΕΜΕΚ, γιατί είναι και μια συλλογή εμπειριών αυτά τα οποία μου και τα ξέρει και εσύ πάρα πολύ καλά με τα ταξίδια τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα αγαπημένο ζωάκι, την πάπια.
0: Ναι.
1: Είχε γεμίσει με πάπιες. Δηλαδή, ξεκινώντας το παιχνίδι, είχαν ένα κορεό με πάπια. Ξαφνικά κατεβαίνει η πάπια, εμφανίζεται η μπάλα του Champions League,
0: ναι,
1: και η πάπια γίνεται χήνα, όπου τις έχουν βάλει, φαντάσου ένα τεράστιο τώρα, ένα τεράστιο εισιτήριο πρόκρισης και λέει Λαϊμέγκεν. Και το συνδυάζουν ότι είναι η πρόκληση που θα πετάξουν μαζί με τα παπάκια και τα λοιπά, που ήταν χοινό παπά, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι. Αυτά τα ιδιαίτερα, τα λίγο γραφικά για κάποιους, αλλά τουλάχιστον λίγο ρομαντικά περισσότερα από τα υπόλοιπα που βλέπουμε σε μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή κλαμπ.
0: Πολύ ωραία. Απλώς να θυμίσουμε ότι η καλή ψητή πάπια είναι στα κινέζικα, έτσι. Μην μπερδευτείτε, παιδιά. Αυτές είναι οι πάπιες ποταμίσιες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή.
1: Καλό σήμερα, Γεια χαρά.
0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Ράνιος, μας μετέφερε το τι είδε στην Ολλανδία, στον Αϊμέχεν, όπως προφέρεται. Και αύριο θα προσπαθήσω να έχω έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τα της Ολλανδίας, τον κύριο Στέλιο Μπέκα, πρώην τερματοφύλακα του Μακεδονικού και του Άριος, με ιδιαίτερη σχέση με την Ολλανδία, να μας σκιαγραφίσει λίγο το προφίλ της άσημης Νάι Μέχεν, η οποία μετά από 17 χρόνια εξήλθε στην Ευρώπη και απέκλεισε τον Ολυμπιακό, ο οποίος πολλά χρόνια Champions League, μεγάλες νίκες, και έκανε την έκπληξη η Νάι Μέχεν. Να δω λίγο μηνύματα και μετά να πάμε τραγούδια. Λέει ο Αποστόλης, αφού λες άσημη και άσημη, μπερδεύουν τα μοίρα με την πορτοκάλια. Άσημη είναι η Νάι Μέχεν, Αποστόλη. Μια πόλη 50.000 κατοίκων. Πριν 17 χρόνια, όταν εσύ ήσουν 25, είχε βγει στην Ευρώπη. Τι να λέμε τώρα, μεγάλη έκπληξη. Αλέξανδρος από Πρέβεζα. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτός ο Κάγκουα που πήρε ο Παναθηναϊκός, θα μπορεί να παίξει ο Κάγκουα στην, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, στη ΦΕΙΣ, να τελειώνει και τα δύο μάτς με Τσέχους. Και μετά ερώτηση, 11 με 2 θα υπάρχει κάποιος να κάνει εκπομπή να μας κρατάει ωραία παρέα? Καλή το εκπομπή, ευχαριστώ Αλεξάνδρε. Τώρα επειδή αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη, δεν ξέρω, μου φαίνεται ωραία τραγουδάκια θα έχει μετά τις 12 μέχρι την Κυριακή, και μετά σιγά σιγά θα μπούμε στο κλίμα. Εντάξει, διακοπές είναι, ο κόσμος πάει πάει έρχεται. Στην ωραία Πρέβεζα, φεύγω από τον Πρέβεζιάνο τον Αλέξη και πάω στον Αναστάσιο. Ναι Αναστάσια Διαμαντόπουλε, είχα κουβέντα με ένα μεγάλο κύριο για την εικόνα του Ολυμπιακού. Παλιά είχε παίκτες που έπαιζαν τρομερό ποδόσφαιρο, προσέφεραν θέμα και αγαπούσαν τη φανέλα. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου, ο Ολυμπιακός παίζει σκοράροντας 1-2 γκολ μέσω όρο. Άχαρο ποδόσφαιρο, μια γενική εικόνα για μια ομάδα που μοιάζει χωρίς συνδετικούς κρίκους. Πάρα πολλά χρήματα ξόδευε για ξένους, οι οποίοι ομοιάζουν με δρομείς. Έρχονται, παίρνουν τα λεφτά και ό,τι γίνει γίνει. Το πάθος του Ριβάλντο, του Τζοβάνι, του Γκαλέτη και τόσων άλλων δεν έχει ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια, νομίζω, λέει ο Αναστάσιος. Πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι όλα αλλάζουν, μόνο η γλυκύτητα και η ωραία εμφάνιση της Μαρίας Παπακυρίτση δεν αλλάζει. Δηλαδή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Γι' αυτό και οι προπονητές δυσκολεύονται. Και οι προπονητές είναι φύγε, έλα εσύ. Πρέπει να το αποδεχτείτε αυτό. Όσοι έχετε μνήμες παρελθόντος, πρέπει να τις σβήσετε. Μην περιμένετε τώρα, ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα και έχουμε πολλές αλλαγές. Είναι το μάρκετινγκ. Πολλές μεταγραφές γίνονται για να γίνονται. Εδώ υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν παίξει καθόλου τα τελευταία 4-5 χρόνια και κάνουν μεταγραφές. Πώς κάνεις μεταγραφή αφού δεν έχεις παίξει? Δεν υπάρχουν κριτήρια που υπήρχαν παλαιότερα για τις μεταγραφές. Τώρα το κριτήριο είναι σε ποιο γραφείο μάνατζερ ανήκεις, ποιον έχεις μπάρμπα, ποια εταιρεία σε ακολουθεί, τι γίνεται με το Instagram, τι γίνεται με τις άλλες εταιρείες κτλ. Υπάρχουν και άλλα κριτήρια πλέον για τις μεταγραφές. Οι προπονητές δεν τους ρωτάνε τώρα. Άμα θέλεις, σου λέει, θέλεις. Δεν υπάρχει τριετές πλάνο, πενταετές πλάνο κτλ. Οπότε όλα είναι μια κατάσταση δύσκολη. Γι' αυτό και έχουμε αυτά. Οι άλλες ομάδες στην Ευρώπη έχουν άλλους σκοπούς. Οι Ολλανδικές, ας πούμε, είναι ομάδες που συμμετέχουν σε ένα πρωτάθλημα εμπορικού χαρακτήρος. Δηλαδή, παίζουν 4-3-3 και κοιτούν να σκοράρουν για να πάρουν τη μεταγραφή στο επόμενο πρωτάθλημα. Εδώ στην Ελλάδα θέλουμε από τον Αύγουστο να παίζουμε μπαλάρα, αλλά το μυαλό τους, όπως είπε και ο κ. Καχρημάνης, αυτοί το έχουν στο πρωτάθλημα. Ενώ η Νάι Μέγεν το έχει, δεν το έχει στο πρωτάθλημα. Η Νάι Μέγεν έχασε προχτές από την Del Star 2-1, αλλά νίκησε τον Ολυμπιακό της Ευρώπης και τον πέταξε εκτός. Γιατί το μυαλό της Νάι Μέγεν ήταν στην Ευρώπη, δεν είναι στο πρωτάθλημα. Το μυαλό του Ολυμπιακού είναι στο πρωτάθλημα, είναι η ψύχωση αυτή. Θέλουμε πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν είναι το focus. Η Νάι Μέγεν έκανε τρεις μεταγραφές. Πήρε και τον Ντάντιτς στα 36, το είδατε, προσέφερε και αυτός. Δεν έβαλε 40 παίκτες μέσα. Όσους προπονούσε προπονητής πριν 40 μέρες, αυτούς έβαλε. Ο Ολυμπιακός είχε την προηγούμενη εβδομάδα μια ενδεκάδα που δεν έχει αγωνιστεί ποτέ η ίδια οι παίκτες, δηλαδή δεν είχαν καθόλου παρελθόν μεταξύ τους. Ενώ όπως έχουμε πει, Μαρία, έτσι, το ρητό το ξέρεις. Έτσι, ο άντρας πρέπει να έχει παρελθόν και η γυναίκα μέλλον. Ποτέ όμως το ανάποδο. Γελάει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο άντρας πρέπει να έχει παρελθόν και η γυναίκα μέλλον. Όχι το αντίθετο. Λοιπόν, γελάει. Δηλαδή, ο κ. Μεντιλίμπαρ τοποθέτησε μια εντεκάδα που δεν είχαν παίξει μεταξύ τους οι ίδιοι για δύο φιλικά. Σήμερα επίσης πάλι τα ίδια. Δηλαδή κάτι συμβαίνει. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο coach. Για να το κλείσουμε. Ασθμένοντας ο Παναθηναϊκός πήρε δύο προκρίσεις με μεγάλο μπάτζετ απέναντι σε ομάδες άσημες, σε ομάδες χωρίς μπάτζετ και προχωράει ασθμένοντας για την επόμενη. Και ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα που είναι σε πόλεμο, την Δυναμό και την δεύτερη αναμέτρηση έχει χάσει από την Άντερλεχτ. Και ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να το δούμε κατάματα το θέμα. Και ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά που ξέρει, όχι λόγια. Και εγώ έπεσα έξω με την Αϊμέχεν. Είχα πει πριν 10 μέρες και σκεσένα Αϊμέχεν. Διότι δεν γνώριζα. Αλλά εγώ οφείλω να μην γνωρίζω. Δεν είμαι ο σκάουτερ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όμως έπρεπε να γνωρίζει ποια είναι η Αϊμέχεν. Σε δύο μάτς, ένα χ και μία ήττα. Δεν χρειάζεται να συζητάμε. Τραγουδάκι, ποιο είναι, Μαρία? Ποιο είναι το Δημητρά? Ναι, να ακούσουμε έναν καλό ερμηνευτή. Επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.

μας, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 2 παρά τέταρτο. Ξημερώνει 12 Αυγούστου 2026, τρεις μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Λέει η Ευαγγελία, φίλη του Ολυμπιακού. Γεια σου Δημήτρη, ο Ολυμπιακός δεν μου άρεσε. Φάνηκε από την αρχή ότι δύσκολα θα περνούσαμε σε μια δύσκολη έδρα και μάλλον το ήθελαν πιο πολύ οι Ολλανδοί. Για μένα ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Ροντινέ, γιατί αυτός φαινόταν ότι το πίστευε. Εύχομαι καλή Παναγία με υγεία. Χαιρετίζω την Ευαγγελία από το Αυλωνάρι. Φεύγω και πάω στο Θανάση. Πρέπει να φύγει αύριο, γιατί κάνει μεγαλύτερο κακό, ενώ είναι ο μοναδικός προπονητής στη γη που δεν μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα. Βάζει θέμα τώρα με τη Λίμπαρο Θανάση ο Πανάγος. Μάλιστα, ο Αποστόλης συνεχίζει τα γραφόμενά του. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, λέει, δέχτηκαν κάρτες γιατί έβαζαν τα πόδια τους σε δεύτερη στη διεκδίκηση. Εντάξει, αυτό με το Φορτούνι ήταν χαρακτηριστικό. Επειδή είναι αργός, δεν ήθελε να τον πατήσει τον αντίπαλο. Και μάλιστα με ένα βίαιο χτύπημα. Την μπάλα ήθελε, αλλά επειδή είναι αργός, ο άλλος ήταν πιο γρήγορος, τον βρήκε στη μεσκαριά εκεί. Και ο διαιτής δεν έδωσε κοκκινή. Ο βαρίστας τον κάλεσε. Αυτό δείχνει ανέτοιμος παίκτης από κάποια στιγμή και κουρασμένος. Ο Φορτούνης χάνει το κοντρόλ και πάει να διεκδικήσει. Ακριβώς. Απλώς είναι αργός ο Φορτούνης. Πέραν και τα χρόνια. Τι να κάνουμε. Απλώς εκεί έπρεπε να μαζέψει το πόδι του. Είναι τόσο απλό. Εχθές που διάβασα στο ίντερνετ για την ΑΕ μέχρι, το έλεγε, ναι, 172.000. Εγώ νόμιζα ήταν 60. Κάποτε είχαμε χάσει από κάτι καρτούλες, φίλε Αποστόλης, υπονιθυμίζω την Χέρενφέιν. Ναι, αλλά είχε πολύ καλή ομάδα τότε εκείνη η ομάδα. Μου φαίνεται το 7 της ήταν Φιλανδός. Δεν ήταν ο Ρόμεταλ που ήταν Δανός. Θα θυμηθώ. Δηλαδή να ήταν ο Ρόμεταλ, όχι. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, να πάω τώρα στα μηνύματα. Γεια σου, πες στο Αποστόλη από το Αιγείο. Ο Παναγιώτης είναι η καλύτερη ομάδα από την Νάη Μέχη, λέει ο Μπίλι. Όχι, ο Παναγιώτης θέλει πολύ δρόμο ακόμη. Πολύ, πολύ δρόμο. Νάη Μέχη είναι πολύ καλή ομάδα, παιδιά. Και εγώ την είχα υποτιμήσει γιατί δεν ήξερα. Αλλά όπως λέει ο σοφός Τέλης Μπατάκης, να του πούμε και καλό ταξίδι αύριο που πάει στο Μόναχο και θέλει να πάει και στο Σάλτσμπουργκ, γιατί 10 η ώρα είναι ο μεγάλος τελικός, το πρώτο κύπελλο της Ευρώπης. Παρί Άστον Βιλά. Ότι Δημήτρη μου λέει, όταν μια ομάδα βγαίνει τρίτη στο Ολλανδικό, δεν βγαίνει από σύμπτωση. Κάτι καλό κάνει. Μην βλέπεις τον Άγιαξ που έχει πέσει και δεν είναι σε καλό μούντε εδώ και 2-3 χρόνια. Να λοιπόν που απέδειξε να η Μέχη ότι δεν ήταν τυχαία τρίτη. Επίσης αυτό μου το είχε πει όταν η ΑΕΚ νίκησε τη Σεντ Ρούιντεντ, μια άλλη μικρή πόλη στο Βέλγιο, που και αυτή βγήκε τρίτη και δέχτηκε 3 γκολ στο τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ. Η ρίση του παράδειγμα να σας πω, η Σεντ Ρούιντεν διοικείται από Ιάπωνες. Είναι Ιαπωνικό μαγαζί. Ιάπωνες μεγαλοδιοκτήτης, Ιάπωνες παίκτες. Λοιπόν, και μια ιστορία 100 ετών και βγήκαν στην Ευρώπη τώρα. Δέχτηκαν 3 γκολ από την ΑΕΚ, ήταν καλή ΑΕΚ. Το πρωτάθλημα του Βελγίου και το Ολλανδικό δεν είναι πρωτάθλημα της πλάκας. Οι άνθρωποι παίζουν ποδόσφαιρο με σκοπό το γκολ για να πάρουν τη μεταγραφή στο επόμενο πρωτάθλημα. Εμείς δεν ξέρω γιατί παίζουμε, ποιος είναι ο σκοπός μας. Και πάω και στα έρμα, τα email, Μαρία μου. Ωραία το μαλλί, εντάξει, κομμότρια καλή. Α, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Λίγα λεπτά μετά το γκολ του Λιβάη Γκαρσία, ο Νίστρουπ έβγαλε επιθετικό και έβαλε αμυντικό. Πρέπει να μας πει ο προπονητής γιατί επέλεξε αμυντικό προσανατολισμό με μια ομάδα από τη Βουλγαρία και επιζώγη με μεγαθύριο. Επίσης, ο σχολιαστής έλεγε ότι είχε έμπνευση και έβαλε το Λιβάη. Ναι. Κοίταξε, το Λιβάη τον έβαλε γιατί είναι ο καλύτερος που έχει ο Παναθηναϊκός. Έστω και ανέτοιμος. Το παιδί είχε παίξει ένα φιλικό, όπως είπαν, πριν έναν μήνα. Αλλά το παιδί στο πλασέ έδειξε ότι το κατέχει. Απλώς ο Λιβάη δεν ξέρουμε εάν έχει αφήσει πίσω του τους τραυματισμούς, τους μυϊκούς. Θα παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, θα παίζει με διακοπές. Αλλά ο άνθρωπος έχει φοβερό άλμα, φοβερή
κίνηση. Ο Αλμέιδα τον μετέφερε στον άξονα, ήταν εξτρέμ και πραγματικά αξίζει τα λεφτά του. Πολλά λεφτά βέβαια, αλλά τι να κάνεις. Διότι ο Ραστόντερ, Σκοπιανός από το πρωτάθλημα Ελβετίας. Τι να σου κάνει το παιδί, μια φορά έβαλε κάποια γκολ, πήρε μεταγραφή. Τρίτος επιθετικός τον πήρε. Ο Ντέζερς είναι ένας καλός επιθετικός. Μάλιστα, ωραία σκόραρε σήμερα αφού το κάνει δώρο ο τερματοφύλακας. Α, να θυμίσουμε και το γκολ του Ολυμπιακού είναι από δώρο του τερματοφύλακα. Διότι αν την άφηνε ο τερματοφύλακας θα την έδινε αμυντικός. Την έστρωσε στον LKB. Το γκολ του Ντέζερς που ο Παναθηναϊκός δεν πήγε στα πέναλτι είναι γιατί ο τερματοφύλακας δεν την αφήνει να τη διώξει αμυντικός και πάει να τη διώξει και τη στρώει στον Ντέζερς. Να τα λέμε αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι την έβαλε την μπάλα στο πλακτό. Γι' αυτό πληρώνεται ο παίκτης. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει δύο σεντερφόρ αξιόπιστα. Έχει ένα καλό ακραίο, τον Αντίνο, ημιτελείς προσπάθειες βέβαια, όπως και ο Ζαρουρί. Ποιον άλλον έχει μπροστά, ο Γιάκουσης είναι ένα καλό στο επιθετικό κομμάτι. Μια χαρά είναι εκεί μπροστά. Τα χαφ του έχουν ένα θέμα, αλλά με την έλευση του Κάγκουα που θα αγωνίζεται σε έναν μήνα, υποτίθεται θα είναι ένα καλό οχτάρι. Τώρα στο 6 θα ο Παναθηναϊκός θα ζήσει με τον Καμαρά. Καλός κοντρολαρισμένος, αλλά αργός. Φεύγω από τον κύριο Γιώργο από τα Τρίκαλα και πάμε στον μόνιμο Βασίλη Δερμετζή. Άμα θέλει τζαζ, λέει ο κόσμος, επειδή μου αρέσει με ένα τζαζ, μας τρολάρχει. Θα βάλω και τζαζ, τι μασάω, μισό λεπτό. Πάω και στον κύριο Μεχτερίδη, ο οποίος τιμά τα email. Όλοι οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι πολύ δύσκολοι. Ωραία βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι διαφορετική χρονιά αυτή. Θα προκριθεί και στον άλλο γύρο. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα από την Καβάλα. Κι άλλο email. Ο Τάσος. Πρέπει να το στιμήσω γιατί υποστηρίζουν τα email. Καλή εκπομπή. Σπουδαία πρόκληση για τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι έτοιμη ακόμα η ομάδα. Σήμερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού ποιον θα βρίζουν. Ενώ αν είχαμε αποκλειστεί, λέει ο Τάσος. Εντάξει, το κακό πουλάει. Θέλουμε ένα δυνατό Παναθηναϊκό να δυναμώσει για το πρωτάθλημα. Το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, για να τσεκάρω τώρα κάτι άλλο. Όχι, λάθος έκανα. Εδώ είμαι. Να πω στον κύριο ότι η ομάδα είναι και λέγεται ΤΣΚΑ. Γιατί, ποιος την είπε αλλιώς. ΤΣΚΑ. Εμείί τη λέμε ΤΣΚΑ. Έτσι λέμε οι Έλληνες, αλλά η ομάδα είναι σωστό ΤΣΚΑ. Αν κινδύνευε η Νιγηρία, ο Γιάννης θα ήταν εκεί. Πού κολλάει αυτό? Πώς βγήκαν τα μηνύματα αυτά? Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, πώς βγήκαν, αφού είναι άλλη ώρα. Έγινε κάτι άλλο? Λάθος. Λοιπόν, πάλι πήρε το χρυσό, λέει ο Τεντόγλου. Αλλά πανελλήνιο ρεκόρ δεν έκανε. Ακόμα και η Δεσπολάρη έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα. Απίστευτο, ναι. Η Δεσπολάρη, πρέπει να σας πω, αν θυμάμαι καλά, είναι πρώην ποδοσφαιρίστρια του Παναθηναϊκού. Αν δεν απατώμε. Ναι, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο το στοίχιωνε κάτω από 2 λεπτά. 1.59.70 έκανε. Ήταν το ρεκόρ μιας άλλης κυρίας 20 χρόνια στα 800 μέτρα. Ναι, καλή επιτυχία στην Δεσπολάρη. Ο Τεντόγλου, αυτό το τσάτωμα το πανελλήνιο, με τίποτα. Ο τσάτωμας από την Καλαμάτα. Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ να πάμε, πάμε στο Χάρη. Χαχαχα, φοβερή ατάκα, άκου Μαρία. Δημήτρη, και χωρισμένος και αποκλεισμένος. Χάρη μου, και προκρίσεις θα πάρεις και άλλη γυναίκα που θα σε εκτιμήσει θα έλθει. Προχώρα το δρόμο σου, μην αλλάζεις, εκτός και αν έχεις κάνει λάθη που πρέπει να βελτιωθείς. Έτσι, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Γράψε μου μόνο πότε είσαι γεννημένος. Ποιο μήνα, να σου πω για να μην κάνεις λάθος, μην κάνεις νέο λάθος. Στείλε μόνο το μήνα που έχεις γεννηθεί και την ημερομηνία γέννησης, μηνός μόνο, δεν θέλω χρόνο. Φεύγω από το Χάρη. Πάω στο Σπυρίδωνα. Καλησπέρα Δημήτρη. Είμαι στην Πάργα.
ας τη Σπάργα στον Ονανιβορό. Είδαμε την Πανάτα, χαρήκαμε και πολλούς τουρίστες. Βούλγαροι στεναχωρήθηκαν. Είδες που φτάσαμε. Οι Βούλγαροι έχουν, έρχονται κατά χιλιάδες, άρα πού βρίσκουν τα λεφτά που έχουν μέσω όρο μισθό 600 ευρώ. Δεν το έχω πιάσει το θέμα αυτό. Δεν το έχω πιάσει. Καλά, η ΤΣΕΣΚΑ τώρα, η ΤΣΕΣΚΑ που είναι το σωστό, τι ομάδα να έχει, ήθελα να αποκρίσει τον Παναθηναϊκό. Α, χάρη μου, άκου να δεις. Πρέπει λίγο να διπλωματίσεις. Είσαι σκληρό παιδί. Τα θες όλα στο χέρι, τα θες έτοιμα. Εντάξει, μετράς. Είσαι ωραίος άντρας. Δεν υπάρχει σκορπιός και άσχημος, έτσι. Αλλά πρέπει να δεις αλλιώς τα ζητήματα. Είναι δύσκολο να είσαι σκορπιός. Πρέπει να βρεις για κάποιον να σε ανεχθεί. Έχεις πολλά συν, αλλά και πολλά σημεία τα οποία πρέπει να τα δεις με άλλο πρίσμα. Αν θες corporation, γιατί τι είναι η σχέση, συνεργασία είναι. Μετά τους πρώτους 5-6 μήνες, λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Και πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις. Θέλεις σχέση για ένα μήνα, για δύο μήνες, για πάντα. Βέβαια, πολλά τα ζητήματα. Αλλά είσαι Οκτώβρη, άρα είσαι πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί είσαι. Λοιπόν, με την ομάδα δεν ξέρω τι θα γίνει, που είσαι.

Λοιπόν, 5 λεπτά πριν το τέλος, πριν τις 2, να θυμίσουμε αύριο, παιδιά, στις 8 στην Κρήτη, Era Sport και Sky, Όφι ΑΕΚ, Super Cup, ο πρώτος τίτλος. Λοιπόν, αυτή είναι αύριο η ημερομηνία. Το βράδυ στις 10, Παρί με την Άστον Βίλα, πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος. Αγώνες φυσικά για την Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη με την Άντερλεχτ. Έχουμε και τους αντιπάλους. Άρα λοιπόν να ευχηθούμε καλό ξημέρωμα και θα κλείσουμε ένα τραγούδι, αφού προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Έχει μέσα και πράσινο χρώμα. Να διαβάσω το τελευταίο μήνυμα του Γιάννη και λέει: ποιος ήταν πρόεδρος της Λεύσκη που θα παίξει άκια περίπου 10 χρόνια, ο Θωμάς Λαυτσής? Ο Θωμάς ήταν. Πες το γρήγορα και θα βάλω τραγούδι. Πόσα λεπτά είναι η Δήμητρα? Μπράβο, έχεις ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Ο Θωμάς, ναι, θάπα. Ο Θωμάς, τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, κύριος φίλος μου ο Θωμάς. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, χάρηκα πολύ. Μαρία Παπακυρίτση ήταν εδώ μαζί μας. Ο ήχος έφτασε θαυμάσια σε εσάς. Από τον Δημήτρη Μαλισιούβα και τη Μαρία, καλό ξημέρωμα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το βράδυ.

0: Με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθειά του, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στο τελικό του άλματος εις μήκος, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Παρά τον κόντρα άνεμο, ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος όλων των εποχών και δις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τα θερμά του συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία του εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κολομβία, τουλάχιστον 254 νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενοι από τη σεισμική δόνηση των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και κέντρα υγείας. Ομάδες διάσωσης κάβουν μέσα σε τεράστιους ορούς τσιμέντων για να βρουν επιζώντες. Σχεδόν 100 μετασεισμοί καταγράφηκαν έως χθες το πρωί, τοπική ώρα. Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί. Σύμφωνα με τη Γεωργία Καλτσίδου, αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Κολομβία, που μίλησε στο Earth News Radio, οι Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν, με αποτέλεσμα τρεις νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Η 46χρονη αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι συμμετείχε στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν έξω από την τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο κατά της προφυλάκησης και ήδη, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο από το οποίο φέρεται ότι ξεκίνησε η φωτιά στο Πικέρμι, η οποία επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής. Το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τέσσερις συλλήψεις σε σταμάτα Αττικής, Λέσβο και Ζάκυνθο στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο, θα τελεστεί η πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Η οικογένειά του ζητά αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από επίθεση των ανταρτών Χούθη σε πλοίο κοντά στο στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στα νυχτά των νότιων ακτών της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, άνεμη βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 26 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη μεταξύ εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να έχεις ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Στα δημάρχη είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη των Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Κετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Κετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους, με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθεια. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ και στην τρίτη τον Βούλγαρο Σάρα Μπογιούκοφ. Τα δερμάτου συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα μεγάλη επιτυχία του εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κολομβία τουλάχιστον 254 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 1.000 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες συνοικίες. Διασώστες, εθελοντές και συγγενείς αγνοωμένων ψάχνουν μέσα σε τεράστιους σωρούς τσιμέντου για να βρουν επιζώντες. Ο ΟΕΕ υπολογίζει σε 5.000 τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες κτίρια έχουν καταρρεύσει και εκατοντάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ προειδοποιεί για την αναγκαιότητα